Γεια σου αγαθή, θα διαβάσω με μεγάλο ενδιαφέρον το email το οποίο μου έχει στείλει. Και αν πραγματικά καταφέρω να ανακαλύψω κάτι, θα σου απαντήσω σε αυτή τη διεύθυνση. Γεια σου Λίνα, με το Εμμανουέλ. Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι στη συντροφιά μας απόψε. Όσο για την προσφώνηση, άσε να την κρατήσουμε καλύτερα μόνο για τα πρωινά. Και ελπίζω να καταλαβαίνεις τον χιουμοριστικό και καυστικό τρόπο όταν αυτή λέγεται στον αέρα. Λοιπόν, για να μην χάνουμε χρόνο, πάμε στον Χάρη Μπελαφόντε. Βέβαια, εκείνος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εξ αρχής ως τραγουδιστής. Έκανε όμως πολύ μεγάλη καριέρα, ταυτόχρονα και στην ηθοποιία. Γεννημένος στην Αμερική το 1927, με καταγωγή όμως από την Καραϊβική και ειδικότερα από την Τζαμάικα και τη Μαρτινίκα. Δεν θα μπορούσε να μην έχει επηρεαστεί από την μουσική της πραγματικής του πατρίδας. Έγινε λοιπόν ένας μεγάλος στάρ του καλύψου.

0: sing a little softer. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money.
1: Ο Χάρι Μπελαφόντε λοιπόν με τη Ματίλντα και αμέσως μετά έρχεται ο Ρόμπερτ Μίτσαμ. Αμερικανός ηθοποιός του κινηματογράφου, σκηνοθέτης, συγγραφέας αλλά και συνθέτης. Με τεράστια καριέρα θεωρείται ένας από τους 25 μεγαλύτερους στάρ όλων των εποχών σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου. Και εκείνος όμως τα πήγαινε εξίσου καλά και στο τραγούδι.

Και ο Ρόμπερτ Μίτσαμ, λοιπόν, πέρα από ηθοποιός, συγγραφέας, σκηνοθέτης και συνθέτης, τα κατάφερνε πάρα μα πάρα πολύ καλά και στο τραγούδι. Και όλοι μόλις τώρα κατάφεραν να διαβάσω ολοκληρωμένα το email σου και πραγματικά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, έχω να σου προτείνω, μου λέει, κάτι διαφορετικό και εξαιρετικά σπάνιο. Μόλις πρόσφατα, ψάχνοντας για τσιγκάνικα τραγούδια από διάφορες χώρες, ανακάλυψα ότι ο Γιούλ Μπρίνερ, που ήταν ρωσικής καταγωγής, κατά τη διάρκεια του 1930 έκανε καριέρα στο Παρίσι ως ακροβάτης και τραγουδιστής σε ρωσικά κέντρα διασκέδασης και συνεργαζόταν με ένα σπουδαίο τσιγκάνο τραγουδιστή, τον Αλιώσα Ντιμητρίεβιτς. Τότε λοιπόν το 1967 ηχογράφησαν στη Βιέννη ένα δίσκο με ρώσικα τσιγκάνικα τραγούδια με τον τίτλο «The Gypsy and I». Ένα, λέει, από αυτά τα τραγούδια ερμήνευσαν μαζί στην εκπομπή «Ed Sullivan Show» και μάλιστα αμέσως μετά σε εκείνη την εκπομπή εμφανίστηκαν οι Doors. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το βίντεο το οποίο μου έχει στείλει. Θα το τσεκάρω σε κάποιο διαφημιστικό διάλειμμα και αν ο ήχος του είναι καθαρός θα το ακούσουμε και στην εκπομπή. Ο Νίκος λίγο νωρίτερα πρότεινε τη Ρίτα Χέιγουορθ, μία από τις ομορφότερες γυναίκες που πέρασαν ποτέ από τον χώρο της 7ης τέχνης και αποτέλεσε ένα από τα εμπορικότερα ονόματα του κινηματογράφου κατά την δεκαετία του 40. Η απήχηση μάλιστα που είχε στο κοινό είχε στο αποτέλεσμα να κοσμήσει το εξώφυλλο του περιοδικού Life 5 φορές ενώ βρισκόταν στο απόγειο της δόξας της. Φυσικά, η ταινία η οποία είναι χαραγμένη στη μνήμη όλων όταν ακούν το όνομα Ρίτα Χέιγουορθ είναι αυτή της Τζίλντα, που για την ιστορία όμως θα πρέπει να πούμε ότι σε εκείνη την ταινία η Ρίτα Χέιγουορθ δεν είναι εκείνη που ερμηνεύει για παράδειγμα το Αμάντο Μίο, αλλά μία άλλη τραγουδίστρια η οποία την τουμπλάρει και συγκεκριμένα η Ανίτα Κέρτ Έλλις. Παρ' όλα αυτά, σε όλους έχει μείνει χαραγμένο στο μυαλό σαν ερμηνεία του Αμάντο Μίο αυτή της Ρίτα Χέιγουορθ.

Όταν οι ηθοποιοί λοιπόν τραγουδούν και Χρήστο και η Μέριλιν Μονρό, θα ακουστεί και εκείνη στη συνέχεια. Γεια σου Κωνσταντίνε, με τη χαρακτηριστική φωτογραφία από το ψηφιακό ραδιόφωνο και τους 97,8. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καράλαμπε, το τι είναι αυτό που το λένε η αγάπη, η ερμηνεία της Σοφία Λόρεν με τον Τόνι Μαρούδα, δεν θα ακουστεί απόψε για έναν και μοναδικό λόγο, γιατί θα το ακούσουμε σε μια τελείως διαφορετική εκτέλεση προς το τέλος της εκπομπής, που νομίζω όμως ότι θα σε αποζημιώσει. Χρήστο και τον Dean Martin δεν θα το ξεχάσουμε. Προς το παρόν θα πάμε στον Bruce Willis. Γεννημένος στην Δυτική Γερμανία το 1955, Αμερικανός όμως ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Με χαρακτηριστικότερο φυσικά παράδειγμα το «Πολύ σκληρός για να πεθάνει». Το 1988, όταν με αυτή την ταινία η καριέρα του εκτοξεύτηκε. Έτσι κι αλλιώς πάντα είχε ιδιαίτερη έφεση ο Bruce Willis και στο τραγούδι και στις τηλεοπτικές σειρές τις οποίες συμμετείχε, όπως μου θυμίζει και ο Μάριος. Απόψε θα τον ακούσουμε σε μια διασκευή που έχει κάνει στο κλασικό Save the Last Dance for Me, το τραγούδι δηλαδή που έγινε μεγάλη επιτυχία από τους Drifters, αφιερωμένο στη Λίτσα που το επέλεξε.

Save the Last Dance for Me, όχι από τους Drifters, αλλά από τον Bruce Willis. Εντάξει, τα ψιλοκαταφέρνει. Πάμε σε μια πανέμορφη Γαλλίδα ηθοποιό για τη συνέχεια, στην Κατρίν Τενέβη, η οποία έγινε γνωστή για ρόλους απόμακρων μυστηριωδών γυναικών που ενσάρκωσε για διάφορους σκηνοθέτες, μεταξύ των οποίων η Λουίς Μπουνιουέλ και Ρωμάν Πολάνσκι. Η Ντενέβ ήρθε για πρώτη φορά στο προσκήνιο το 1964 με την ταινία «Οι ομπρέλες του Χερβούργου», πριν γίνει στάρ τόσο του Πολάνσκι όσο και του Μπουνιουέλ. Εδώ δέχτηκε την πρόκληση του Μάλκομ Μακλάρεν να τραγουδήσουν μαζί για το αγαπημένο τους Παρίσι.

Γεια σου Μαρίνα, χαίρομαι ιδιαίτερα εάν έχεις καταλάβει ποιος ηθοποιός που έγινε τραγουδιστής είναι εκείνος που θα κλείσει την απόψινη εκπομπή. Πάντως πρόκειται για μια εξαιρετική και σπάνια ηχογράφηση που ενδεχομένως να ξαφνιάσει πολλούς με την συγκεκριμένη ερμηνεία. Καλώς ήρθες Ρένα, με το Moon River και την Audrey Hepburn φυσικά. Γεια σου Αλέξανδρε με τον Dean Martin. Στον Dean Martin θα πάμε σε πολύ λίγο. Για εσένα και για τον Χρήστο στη Λάρισα που μου είχε ζητήσει να ακούσουμε τον Dean Martin. Τον Αμερικανό κωμικό τραγουδιστή, ηθοποιό αλλά και παραγωγό ταινιών. Έναν από τους πιο διάσημους και μακρόχρονους διασκεδαστές στα μέσα του 20ου αιώνα που του είχαν δώσει το ψευδώνυμο «Ο Βασιλιάς του Κουλ» εξαιτίας των αυθόρμητων χαρισμάτων και της αυτοπεποίθησης που είχε. Υπήρξε μέλος φυσικά του Rat Pack, ενώ ήταν οικοδεσπότης και πολλών τηλεοπτικών προγραμμάτων. Dean Martin αμέσως τώρα.

Από τον Έντιν Μάρτιν θα πάμε στην Ντόρις Μέρις Αν Κάπελχοφ, ηθοποιό γερμανικής καταγωγής, η οποία όμως πολιτογραφήθηκε Αμερικανίδα και έκανε καριέρα με το ψευδώνυμο Doris Day. Εμφανίστηκε σε 39 κινηματογραφικές ταινίες που όλες σημείωσαν μεγάλη εμπορική επιτυχία. Ταυτόχρονα όμως με την υποκριτική διέπρεψε και στο τραγούδι και μάλιστα βραβεύθηκε με βραβείο Grammy για τη συνολική της προσφορά, ενώ έχει στην κατοχή της και το βραβευμένο με Oscar και σε Rai Sara. Η Doris Day απόψε στο Quiet Nights.

Για την Norma Jean Mortensen, τα λόγια μάλλον είναι φτωχά. Norma Jean Mortensen ήταν το όνομα με το οποίο δήλωσε η μητέρα της στο ληξιαρχείο από το όνομα ενός περιστασιακού συντρόφου της, την Marilyn Monroe. Το σύμβολο

Χρήστο, ενδεχομένως η απόψινή εκπομπή να είναι μία από αυτές που θα μεταδοθούν και σε επανάληψη το καλοκαίρι. Καληνύχτα και σε σένα, Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Πέτρο. Divine, βλέπω τέτοια ώρα. Να είσαι καλά, φίλε. Λάιζα Μινέλη. Για τη συνέχεια, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, βραβευμένη με Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για το Καμπάρε και κόρη της Judy Garland και του σκηνοθέτη Βινσέντε Μινέλη. Εξαιρετικές φωνητικές ικανότητες, το αποδεικνύει και απόψε ακούγοντάς την στο The Look of Love.

Η Μπέτι Μίτλερ, Αμερικανίδα, ηθοποιός και τραγουδίστρια, γνωστή για το ταλέντο της σε κωμικούς ρόλους. To deserve you για απόψε, επιλογή της Ναυσικάς. Να είσαι καλά, Ναυσικά, καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Γιάννη, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καληνύχτα και στη Μαρία και στον Βάγκο. Έχεις δίκιο, Βάγκο, σήμερα από την εκπομπή παρέλασαν μεγάλα αστέρια. Όπως συμβαίνει και στον πολύ γνωστό δρόμο αυτό του Hollywood. Γεια σου, Βασίλη, με τον ντουέτο από το Grease. Μαριλούσα, ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καληνύχτα. Κώστα στο Μαρούσι, στην ταινία στην οποία αναφέρεσαι, έχει γίνει αναφορά σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά σίγουρα θα προκύψει και στις επόμενες. Πολλούς χαιρετισμούς στον Βαγγέλη, στον Άρη και στον Λεωνίδα εκεί στο Μόντρεαλ. Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου. Ειλικρινά χαίρομαι κάθε φορά που βλέπω μήνυμά σου. Σίρλεϊ Μπάσεϊ για τη συνέχεια, έχοντας στο πλευρό της τον Αλ Κόρλεϊ. Αμερικανό ηθοποιό, παραγωγό, τραγουδιστή, αλλά και στη δεκαετία του 70 πορτιέρι του περίφημου Studio 54.

Remember, remember, η Shirley Bassey με τον Al Corley. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Λίτσα, καληνύχτα Καλλιόπη και στη Μαρία, στη Λιάννα, γεια σου Βασίλη μου. Αλλά δύο θα προλάβουμε σχεδόν μέχρι το τέλος. Το πρώτο έρχεται από έναν πολύ σπουδαίο ηθοποιό, από τον Τζακ Νίκολσον. Είναι η επιλογή της Μάγδας για απόψε. And hold me fast, the magic spell you cast. Μπορεί να γνωρίζουμε διάφορες πτυχές του, ενδεχομένως όμως όχι αυτή με το ταλέντο του στο τραγούδι. Απόψε ο Τζακ Νίκολσον και το Love and Rose.

0: Μπα.
1: Ιδιαίτερη πάντως ερμηνεία από τον Τζακ Νίκολσον στο Love and Rose.
0: Εσύ.
1: Καληνύχτα Χαράλαμπε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ φίλε. Καλό ξημέρωμα Ελένη. Καληνύχτα και σε σένα Ελίνα. Καλό ξημέρωμα Μάγδα. Και στον αγαπητό σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταίο για απόψε θα γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω, στο 1957 και στην ταινία Το παιδί και το δελφίνι, όπου η Σοφία Λόρεν υποδίεται τη Φέδρα, μια φτωχή σφουγγαρού στην Ήδρα. Σε μια κατάδυσή της ανακαλύπτει ένα αρχαίο άγαλμα ενός αγοριού καβάλα σε ένα δελφίνι, το οποίο λέγεται ότι έχει μαγικές ιδιότητες. Σε αυτή την ταινία λοιπόν η Σοφία Λόρεν τραγουδά ελληνικά μαζί με τον Τόνι Μαρούδα το τραγούδι «Την αυτό που το λένε αγάπη» σε μουσική του Τάκη Μωράκη και στίχους της Δανάη Στρατηγοπούλου. Αρκετά χρόνια αργότερα ένας άλλος πολύ σπουδαίος ηθοποιός θα το ερμηνεύσει με αγγλικό στίχο και τίτλο «Boy on a Dolphin» αυτή τη φορά. Ο λόγος για τον Άντονι Πέρκινς. Ο Άντονι Πέρκινς λοιπόν θα κλείσει αυτή την εκπομπή με τον Boy on a Dolphin. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 10.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Εσείς είμαστε στη 13η ημέρα του Ιουλίου. Προχωράμε για τα μέσα. Ποιος να το πει, ποιος να το καταλάβει. Τις μετράω τις μέρες.
0: Ναι,
1: μετράω το χρόνο, μετράω τις ώρες.
0: Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξεκινήσαμε με την αθάνατη φωνή του Freddie Mercury και της Queen.
1: Γιατί σαν σήμερα εμφανίστηκαν οι Queen το 1985 στη θρυλική εμφάνισή τους στο στάδιο Wembley. Οπότε είπαμε να τους θυμίσουμε. Και αυτά που κοιτάω εγώ, 72.000 θεατές, 1,5 δισεκατομμύρια τηλεθεατές, έτσι. Αυτά που με ενδιαφέρουν εμένα.
0: Εκείνα τα χρόνια έπαιζε ο Παναθηναϊκός στο ΑΚΑ και μάζευε τόσο.
1: Έλα, πες το μας και αυτό.

0: Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα έχει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ω, καλά, βέβαια.
0: Γιατί η κατάληξη της προηγούμενης έφερε πολλές ειδήσεις και θέματα τα οποία εξελίσσονται. Είναι προφανές ότι θα έχουμε κι άλλα να δούμε και να ακούσουμε. Πού θες, πολιτικά, τρομοκρατία, διεθνή.
1: Ακόμα και διεθνή.
0: Ο Τραμπ, αν και τους έχει κερδίσει τους Πέρσες καμιά τριανταριά φορές, εξακολουθεί να τους βομβαρδίζει. Αφού τους έχεις κερδίσει, πρόεδρε, γιατί τους βομβαρδίζεις ακόμα?
1: Περίμενε. Ναι. Είμαστε στο δεύτερο, είμαστε στον πρώτο μήνα αυτού, ναι, του μνημονίου εκεχηρίας. Δηλαδή, ναι, μας έχει μείνει ένας μήνας για να αρχίσουν οι κανονικές συζητήσεις. Γιατί ήταν ενδοδήμηνο, ναι, να σου θυμίσω, του μνημονίου κατανόησης και συζητήσεων γενικών.
0: Αυτή είναι μια γενικών κατανόηση για ανταλλαγή πολιτισμού.
1: Πέρασε ο πρώτος μήνας, πάμε στο δεύτερο μήνα. Και μετά, ναι, κανονικά πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση της εκεχηρίας.
0: Ναι. Αλλά τώρα είμαστε στην κατανόηση.
1: Ναι, τώρα είμαστε ακόμα στην κατανόηση. Στην, είπαμε, έχει αρκετά πλήγματα.
0: Ανταλλαγή πολιτισμού. Ανταλλάσσουμε πυράβλους.
1: Είναι δεκάδες στόχοι, πάρα πολλά τα χτυπήματα. Πάρα πολλά τα χτυπήματα και δεν το βλέπω να αλλάζει αυτό. Βέβαια, έχουμε ξαναδεί και άλλες φορές παραβίαση της εκεχηρίας. Νομίζω ότι αυτή είναι με μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με τις προηγούμενες.
0: Εδώ υπάρχει μια συνέπεια. Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές παραβιάζουν από κοινού την εκεχηρία. Με τον καλύτερο τρόπο. Όσο καλύτερα θα μπορούσαν άλλωστε.
1: Ναι, ναι.
0: Κάντε. Ήρθε η Εύη Βουγγικλώτη εδώ γιατί είναι αρχή εβδομάδας. Ευχαριστώ, τι είναι αυτό.
1: Και την έχουμε εδώ.
0: Και φαίνεται τα σημειώματα.
1: Λοιπόν, ναι, να πούμε ότι μαζί μας εδώ στον ήχο είναι η Μαρία Ψάλτη. Στον τηλεφωνικό μας κέντρο, το ακούσατε, είναι η Εύη Βουγγικλώτη και η Αναστασία Γκέργελεσίου. Το είπα, Αναστασία. Αυτό δεν το ξαναϋποθεί. Μια φορά λέγεται και τελείωσε το όνομα. Έτσι, ναι.
0: Αύριο θα το πω εγώ.
1: Αύριο να το πεις εσύ, γιατί εγώ είπα, θα λέω στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αναστασία. Λοιπόν, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Αναστασία με το επώνυμο που σας είπα προηγουμένως. Την παραγωγή της εκπομπής Τα Κλειδιά έχει η Ευμαθία Τασοπούλου. Μπορείτε να στείλετε και mail στο στούντιο papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, κυρία Πιζογλή.
1: Ναι, κύριε Παγάνη.
0: Θα μου πεις μεγάλη έκπληξη. Θέλω να ξεκινήσω με ένα σχόλιο και να κάνεις και εσύ, δηλαδή να σε ακούσω κιόλας. Αν δεν ξεκινά και πρώτη κιόλας, γιατί θα ήθελα να σε ακούσω. Για την υπόθεση της Μαρφίν και όσα έχουν υποθεί και στην τεράστια Χωάνη, που ενίοτε είναι, σου προκαλεί έτσι απεχθείς συναισθήματα που λέγεται μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άλλες φορές βεβαίως αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι αυτό που ψάχνει ο κόσμος μπορεί εμείς να μην το εντοπίζουμε 100%, αλλά υπάρχουν στιγμές που αναρωτιέσαι από τα ερωτήματα και από τον τρόπο που τίθεται. Θα πεις γιατί θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό.
1: Πρώτα να πούμε λίγο και την είδηση ότι συνελήφθη 46χρονος στο Brighton. Τη φέρουν στην χώρα μας. Ήταν στη Βρετανία, ζούσε στη Βρετανία επί 10 χρόνια. Κοίταξε να δεις. Mm-hmm. Εγώ ανήκω, όπως η επιζήσασα, η γυναίκα που πάντα βλέπαμε στο μπαλκόνι με τα σγουρά μαλλιά, με το μαυρισμένο πρόσωπο. Περιμένω να δω όλο το κατηγορητήριο και περιμένω να δω πώς είναι δεμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Σωστά.
1: Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω.
0: Σωστά.
1: Δεν θέλω να βρεθούμε μετά σε ένα δερμή κατηγορόλι μαζί και να λέμε και να λέμε και να λέμε.
0: Μιλάμε για υπόπτους,
1: ναι,
0: επομένως.
1: Ακόμα αυτονοήθως. Αυτό. Η ίδια αυτή καθ' αυτή η υπόθεση είναι μια μεγάλη πληγή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις μαρτυρίες των ανθρώπων που σώθηκαν, που βγαίνανε και λέγανε ότι όταν κάποια στιγμή πήρε φωτιά, ακούγανε φωνές απ' έξω να λένε το εξής: κάψτε τους. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Να μου επιτρέψεις να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί ήμουν εκεί,
1: ναι,
0: λίγο πιο κάτω.
1: Μην τα ξεχνάμε τα κάψτε τους.
0: Στη Σταδίου. Υπήρξαν και κάποιοι που επιχείρησαν να εμποδίσουν.
1: Το πυροσβεστικό, λες.
0: Τα πυροσβεστικά.
1: Βέβαια. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Δηλαδή τη μεγάλη εικόνα, μην την ξεχνάμε.
0: Δεν θα αλλοιώσουμε την πραγματικότητα.
1: Όχι.
0: Λεβέντες και λεβέντισες.
1: Όχι.
0: Γιατί αυτά συνέβησαν εκεί.
1: Είναι μαρτυρίες από τους ανθρώπους που βγήκαν από μέσα. Κάψτε τους, εμπόδισαν τα πυροσβεστικά. Απλώς λέω στο θέμα των υπόπτων. Λίγο ακόμα να δούμε ότι πραγματικά είναι δεμένοι. Γιατί για μένα είναι αδιανόητο ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι, ο καθένας το ρόλο που θα είχε, αν αποδειχθεί πάντα, είναι ύποπτοι ακόμα, συνέχισαν κανονικά τη ζωή τους.
0: Συνυπογράφω απολύτως το σχολείο αυτό σου και επιστρέφω στο είναι ύποπτη και δεν έχω τίποτα να πω για αυτούς όσο είναι ύποπτη.
1: Όσο είναι ύποπτη ή τίποτα.
0: Επίσης, δεν έχω να πω τίποτα για το τεκμήριο της αθωότητας, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μαζί σε αυτήν εδώ τη χώρα ότι το τεκμήριο αθωότητας δεν είναι ανοιγοκλίνη. Το τεκμήριο αθωότητας δεν κλείνει και ανοίγει ανάλογα με το ποιος το επικαλείται και αν εξυπηρετεί το αφήγημά μας. Το τεκμήριο αθωότητας είναι ίδιο για όλους. Το τρίτο που θέλω να κάνω, η τρίτη επισήμαση. Γιατί εγώ επαναλαμβάνω επί της ουσίας για την υπόθεση, για το τι έχει γίνει εκεί. Δεν έχω πολλά. Έχω κάνει κάποια ερωτήματα όμως στο γιατί τώρα, που θεωρώ ένα απεχθές ερώτημα. Και το είδα να διατυπώνεται στα μέσα κοινωνική δικτύωση πάρα πολλέ φορέ αυτό το Σαββατοκύριακο. Τι σημαίνει το γιατί τώρα?
1: Γιατί τώρα μπόρεσε, αυτό δεν είναι.
0: Δηλαδή, τι ισχυρίζεστε?
1: Γιατί ψάχνουν το πίσω από
0: ότι
1: το πίσω.
0: Περάσανε τόσα χρόνια, 16 χρόνια, και άρα δεν έπρεπε να ασχοληθεί κανεί.
2: Ναι.
0: Και ότι έγινε καλό, έγινε. Ή έγινε, ρε παιδί μου, ξέχασε το. Τι σημαίνει το γιατί τώρα? Και ποιο το βάζει το ερώτημα αυτό? Μήπω το βάζει αυτό που δεν αντέχει την πλάκα, εκείνο το ελάχιστο, το πιο μικρό μνημείο που έχει στηθεί εκεί, που κάποιοι τι κάνουν? Περνάνε από εκεί για να δείξουν τα απέχθειά τους.
1: Α, και
0: τα χρονικά διαστήματα.
1: Καλά, έχουμε παρουσιάσει 100 φορές πως έχουν βάλει μια πλάκα στο σημείο, ας πούμε, που έχασαν τη ζωή τους οι τρεις άνθρωποι και το αγέννητο, γιατί ήταν 4 μηνών.
0: Τρεις και το αγέννητο.
1: Και το αγέννητο. Και πάνε και τις πάνε την πλάκα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Επομένως, λοιπόν, ποιος θέτει το ερώτημα του γιατί τότε, γιατί τώρα? Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω, αν ισχύει αυτό. Θα μου κάνει το μερή εντύπωση. Έχει και ένα σχετικό ρεπορτάζ στη Real News ο Θεοδόσης Πάνο. Αλλά μαθαίνω ότι γίνανε λάθη το 2010 από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας. Ότι λέει δεν μαζεύτηκαν τα υλικά που θα έπρεπε, ότι δεν κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στο βαθμό που θα έπρεπε. Και επίσης μαθαίνω ότι το 2019 ο κύριος Χρυσοχοίδης, όταν έγινε υπουργός προστασίας του πολίτη, έψαχνε αξιωματικούς του ανθρωποκτονιών. Και το 24 που επέστρεψε στην συγκεκριμένη θέση, ανέθεσε την υπόθεση και το φάκελο σε αυτό που λέμε το ελληνικό FBI, που μέσα εκεί είναι αξιωματικοί οι οποίοι, προσέξτε, έχουν συνηθίσει στην έρευνα για την ανθρωποκτονία. Δηλαδή λειτουργούν διαφορετικά, με άλλους όρους από άλλες διευθύνσεις. Η υπόθεση αυτή, από ό,τι κατάλαβα, δουλεύεται 2 χρόνια τώρα. Και επίσης ακούω, αν ο ύποπτος, ο ένας από τους τρεις, είναι αυτός ο οποίος, αν είναι, γιατί μπορεί να μην είναι, αν αποδειχθεί λοιπόν ότι εμπλέκεται, ο κύριος αυτός φορούσε ρούχα, αυτό ακούω, μεταποιημένα με ένα μοναδικό ξεχωριστό τρόπο, τα οποία μάλιστα την ημέρα εννοώ του περιστατικού,
1: ναι,
0: τα αγάπησε τόσο πολύ που τα φορούσε και στις διακοπές του.
1: Αν οι φωτογραφίες που βρέθηκαν, λες,
0: ναι,
1: να είναι οι φωτογραφίες.
0: Αν λοιπόν είναι ο κύριος αυτός, ναι, με τα προσωπικά στοιχεία μεταποίησης πάνω στα ρούχα που αγαπούσε και τα φόρουσε και στις διακοπές του. Να πω, είναι επιτυχία των αρχών. Αλλά αυτή είναι μια διαδικασία που θα δείξει. Και τώρα κλείνω εδώ και κλείνω επίσης και το σχόλιο μου. Όλοι αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ποιοι είναι από πίσω και κάνουν συζήτηση, λέει ποιος έστειλε, λέει τα email, τα ανυπόγραφα. Όλοι αυτοί οι οποίοι
1: δεν
0: γνωρίζουν.
1: Υπάρχει email. Τώρα το είπε σήμερα ο Χρυσοχοίδης. Ναι. Δεν υπάρχει.
0: Όλοι αυτοί που γνωρίζουν ή έχουν δει και 16 χρόνια κοιμούνται μια χαρά στο κρεβάτι του και ξυπνάνε το πρωί και βλέπουν το πρόσωπό του, είναι άξιοι συλληπιτηρίων. Αυτό.
1: Να πούμε ότι σήμερα βγήκε ο Χρυσοχοίδης και είπε ότι δεν υπάρχει email. Είπε αυτό ακριβώς που είπες εσύ, ότι το 19 όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, μετά ανατέθηκε η υπόθεση από το 2023, αυτό που είπες, πέρασε των ανθρωποκτονιών. Και είπε ότι τα απορίσματα της έρευνας κρίνονται ιδιαίτερα ισχυρά. Και έχουν ήδη τεθεί στην διάθεση της ανακρίτριας και της αγγελέως, και ενώ ολόκληρη δικογραφία θα παραδοθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Παράλληλα, είπα ότι στο παρελθόν υπήρξαν, αυτό που είπες εσύ, λανθασμένοι χειρισμοί στην υπόθεση, υπενθυμίζοντας αυτά τα πρόσωπα που είχαν παραπευθεί το 2014, αλλά δόθηκαν. Και είπε ότι πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Αυτό.
0: Ναι. Και
1: πολύ προσεκτικοί είμαστε.
0: Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εκεί.
1: Προσεκτικοί. Για να πάμε στον Παναγιώτη Βολάνιο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Παναγιώτη.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Αυξημένη και αυτή την ώρα η κίνηση. Με τεμποδίωδη εξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη επίσης η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ηλαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι πυκνή ροή στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στον Χολαργό και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα 2 ρεύματα της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα 2 ρεύματα της Πειραιώς στο ύψος του Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό που έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από περιφερειακή Εγάλε έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: 25 λεπτά.
3: Ναι.
1: Απαπα, είναι πάρα πολύ.
3: Και 15 έως 20 λεπτών οι καθυστερήσεις από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Είπες Παναγιώτη για το κατερχόμενο του Κηφισού.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Εκτός κι αν. Γιατί βλέπω ότι σταματάει στη Λένορμαν. Αλλά μου κάνει εντύπωση, θέλω να πω. Μπορεί κάτι να έχει συμβεί εκεί. Γιατί το κατερχόμενο τέτοια ώρα.
3: Ναι, αδειάζει συνήθως.
0: Συνήθως δεν έχει. Ναι. Κουράγιο, παιδιά, είναι δύσκολη ημέρα. Κουράγιο.
1: Εντάξει, πω από δύσκολα. 25 λεπτά είναι πάρα πολύ μεγάλη αναμονή. Είχα την αίσθηση ότι ήταν ένα κλικ καλύτερα σήμερα τα πράγματα, Παναγιώτη. Αυτή την αίσθηση είχα εγώ οδηγώντας το πρωί, αλλά προφανώς ήταν λάθος.
3: Το πρωί ημέρα και η εβδομάδα ξεκίνησε πολύ καλά, αλλά μετά πήγαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Έτσι, επιστρέφουμε πάντα. Συνταγή που είναι επιτυχημένη, δεν την αλλάζεις, Παναγιώτη. Καλημέρα. Ευχαριστούμε.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.

0: Γέλα.
1: Έχει πολύ πολιτικό, ε.
0: Ναι, έχει.
1: Έχει πολλές πολιτικές εξελίξεις. Αυτό που πρόσεγα το Σαββατοκύριακο είναι ότι όλοι έχουν βγει πια για το καλά στο TikTok. Εγώ δεν είμαι πολύ φαν του TikTok, αλλά εντάξει, είμαι πίσω από την εποχή μου, ως γνωστόν.
0: Αντιστεκόμουν μέχρι πέρσι και την πάτησα μετά.
1: Βλέπω ότι έχουν μπει όλοι καλά. Είχε μπει ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας απαντάει και στις ερωτήσεις των πολιτών. Είδα χτες τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος να κάνει στο TikTok. Βλέπω ότι το Πασόκ ξεκινάει τα Vidcast.
0: Ναι.
1: Προχωράμε σε βίτκαστ τώρα, δηλαδή θα κάνει...
0: Κάνουμε ανάπτυξη.
1: Ναι, αλλάζει το πράγμα πολύ, δηλαδή αλλάζει πια η επικοινωνία, γίνεται πολύ πιο γρήγορη υποθέτω και δεν περιμένουν τις συνεντεύξεις, έτσι. Τι δίνουν κανονικά. Πολύ, είναι μια αλλαγή αυτό.
0: Εντάξει, χρησιμοποιούν τα μέσα. Λογικό δεν είναι.
1: Λογικό είναι.
0: Λογικό.
1: Απευθύνονται βέβαια και σε ένα άλλο κοινό, ε.
0: Ένα κοινό το οποίο το ψάχνουν περισσότερο. Θέλω να σου πω, αφού το συζητάμε, μέσα από την πλατφόρμα που είπες και από άλλη μία, ανακάλυψα ότι υπάρχει ένας καινούριος, πώς να το πω τώρα, πληθυσμός ενημέρωσης, ο οποίος αναπτύσσεται, οι influencers. Δεν αναφέρομαι στις περιπτώσεις αυτές που γνωρίζουμε με τις διαφημιστικές, με τις εταιρείες.
1: Α, δεν λες αυτό.
0: Δεν λέω
1: αυτό. Ναι, όχι, ναι.
0: Λέω άλλες περιπτώσεις όπου δίνουν περιεχόμενο, μπορεί να πάει ένας να πάει να φάει. Ο άλλος μπορεί να πάει σε ένα εστιατόριο, σε ένα καφέ. Ο άλλος μπορεί να κάνει ένα σχόλιο αθλητικού περιεχομένου. Ο άλλος μπορεί να κάνει ένα σχόλιο κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου. Βγαίνει μετά ένας δεύτερος και σχολιάζει αυτά που έχει πει ο πρώτος. Μετά μπαίνει ένας τρίτος και λέει εσείς που τα έχετε κάνει.
1: Ζυμώσεις λέγαμε, ναι, παλιά. Αυτές είναι οι ζυμώσεις, έτσι τις λέγαμε παλιά.
0: Θέλω να σου πω όμως ότι προστίθεται από κάτω σε κάθε ώρα που περνάει κάποιες χιλιάδες θεάσεων. Και είναι ένα καινούριο πράγμα αυτό.
1: Και μεγάλο.
0: Και μεγάλο.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Και φέρνει κόσμο ο οποίος είναι μιας ηλικίας. Δηλαδή υπάρχει ένας που βλέπω εγώ, ο οποίος τσακώνεται με πιτσιρίκια. Πάει κάπου, τον βρίζουν αυτά και μετά αυτός λέει: σας κάνω μήνυση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένας άλλος που κάνει κάτι άλλο. Και από πίσω έχει και αυτοί όλοι μεταξύ τους γνωρίζονται, πλακώνονται, ενώ πλακώνονται. Ανταλλάσσουν επιχειρήματα. Και όπου πάνε από γύρω υπάρχει ένα πλήθος από παιδιά. Γιατί είναι παιδιά τα περισσότερα. Ένας κόσμος που δεν παρακολουθεί πλέον τηλεόραση.
1: Γι' αυτό προφανώς και οι πολιτικοί μας.
0: Δεν διαβάζει εφημερίδες. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
1: Μπαίνουν στο TikTok και γι' αυτό στέλνουν τα μηνύματα.
0: Άλλος κόσμος στο TikTok.
1: Γι' αυτό το λόγο. Αλλά βλέπω ότι όλο και περισσότεροι μπαίνουν μέσα και κάνουν χρήση του μέσου με σύντομες παρεμβάσεις. Γιατί εκεί δεν μπορεί να κρηγορήσει, κύριε συνήγορε. Δεν το φτάνει μέχρι να πεθάνουμε.
0: Δεν μπορεί να πάει να κάνει βίντεο 27 λεπτά.
1: Όχι. Και όλα αυτά πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορα. Το έβλεπα εχθές και μου έκανε εντύπωση, έτσι μάλλον θα πορευτούμε μέχρι την Άνοιξη, αν τελικώς οι εκλογές γίνουν την Άνοιξη.
0: Κοίτα, δουλεύουν τα κόμματα και με τους παραδοσιακούς τρόπους.
1: Δουλεύουν, γιατί απευθύνονται σε άλλο κοινό.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και ο Αντώνης Σαμαράς κρατάει τα ονόματα τα οποία έχουν προσεγγίσει συνεργάτες του ως επτασάγιο στο μυστικό μέχρι
1: την
0: γύριση των εκλογών. Εγώ ακούω ότι έχει αρκετά ονόματα.
1: Ναι.
0: Και αν με ρωτάς, είναι. Αρκετοί από αυτούς είναι και πολιτευτές, πρώην πολιτευτές, κάποιοι είναι και πρώην βουλευτές, κάποιοι είναι και πρώην υπουργοί.
1: Και πρώην
0: έχει επιχειρήσει και προσέγγιση. Πρόσεξε, τι θα πω. Έχει επιχειρήσει προσέγγιση με παλιούς υπουργούς του ΠΑΣΟΚ. Παλιούς. Παλιούς.
1: Όχι θα πήρε, υποθέτω. Όχι θα πήρε. Κανά όχι
0: για
1: θα
0: να
1: πήρε.
0: Συζητάνε, μάλλον δεν έχουν πει όχι ακόμα.
1: Ρε, η Ευγένεια επιβάλλει. Η Ευγένεια επιβάλλει να συζητήσει με έναν άνθρωπο.
0: Συζητάνε.
1: Η απάντηση όμως η καταληκτική είναι όχι. Αλλά πριν συζητάς, λογικό είναι να συζητήσεις.
0: Και...
1: δεν είναι κακό να συζητάει κάποιος. Η πολιτική.
0: Και η Νέα Δημοκρατία επίσης έχει μια ομάδα. Κρούσης, η οποία συζητάει για να κλείσει τα κενά, σου λέω, είχε το πολύ καλό ρεπορτάζ η Real News την Κυριακή, για να κλείσει όποια κενά υπάρχουν για τα ψηφοδέλτια, όποτε γίνουν οι εκλογές, και κάνει και τις επαφές που πρέπει να κάνει. Αλλά επίσης ζήτημα υπάρχει και ανάμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον ΣΥΡΙΖΑ από την Τουρκική Συμμαχία, γιατί δεν αναφέρομαι στα στελέχη, ούτε στους βουλευτές,
1: αλλά
0: στη βάση.
1: Α, στη βάση είναι.
0: Στη βάση.
1: Μα μας έλεγε κάποια στιγμή εδώ στην εκπομπή ο Γιάννης Τσακίρης ότι και πολλές τοπικές έχουν κλείσει και υπάρχει πρόβλημα.
0: Πάρα πολλές.
1: Περισσότερες έχουν κλείσει.
0: Πάρα πολλές έχουν κλείσει. Αλλά σε λίγο που θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε με τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, γιατί εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία ανοίγουν κάποια πράγματα, να κάνω ένα σχόλιο ξανά, γιατί θέλω και να τα ακούσω κιόλας, για να το ρωτήσω και από αυτό. Δεν είναι καλή εικόνα. Να φτάνει σε αυτό το σημείο να λέει, ας πούμε, ο κύριος Γιαννούλης ότι υπήρξε χειροδικία.
1: Εντάξει, μες στην ένταση. Αυτό είναι εδώ, διαλύονται.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι. Και η ένταση αυτή και η καταγγελία αυτή προστίθεται.
1: Είναι πολύ καιρό η ένταση, πάρα
0: προστίθεται
1: πολύ καιρό.
0: Στην ιστορία με τον Κασελάκη και με τους υποστηριχτές του. Δεν μπορεί να δείχνεις το δάχτυλο και να λες μας κυβερνάει ένα σύστημα που είναι, ξέρω εγώ, αντιδημοκρατικό, και όταν πρέπει να εφαρμόσεις τη δημοκρατία στο κόμμα σου, να κάνεις ό,τι μπορείς για να αντιματώσεις.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά σε μια διαδικασία εξαιρετικής έντασης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εξαιρετική διάσπαση, να το πούμε και έτσι. Δεν
0: μία
1: ξέρει
0: ακόμα
1: κανένας.
0: Διάσπαση, ενδεχομένως.
1: Ναι, μία ακόμα, και μπορεί να είναι και πιο ηχηρή και η τελειωτική που λέμε, έτσι, να είναι το τέλος. Γιατί έχει πολιτική γραμματεία, έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοινοβουλευτική ομάδα έχει αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ. Κεντρική επιτροπή έχει το Σαββατοκύριακο ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή υπάρχει κίνηση. Απ' την άλλη, ο Αλέξης Τσίπρας, για να πούμε και το όλο ρεπορτάζ, ανακοίνωσε τα 401 ονόματα του Εθνικού Συμβουλίου. Mm-hmm. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα μέσα τα ονόματα. Αν τα δει κανείς, φαντάζομαι θα τα δείτε. Έχει ακόμα και έναν ιερέα.
0: Μάλιστα.
1: Μου κάνει εντύπωση. Έχει δημοσιογράφους, έχει πολιτικούς, έχει ανθρώπους της κοινωνίας, δικηγόρους, συμβολιογράφους, γιατρούς, επιχειρηματίες. Είναι μια πολύ μεγάλη, δηλαδή είναι πολύ, από πολύ ευρύ κύκλο. Τα ονόματα.
0: Μπαίνετε στο real.gr και το βρίσκετε, το ανεβάσαν οι συνάδελφοι 8 και 4 το πρωί, τα 400 συνένα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, το Αλέξη Τσίπρα. Και τους βρίσκετε ένα προς ένα και μία προς μία.
1: Για να δείτε κιόλας ποια πρόσωπα είναι.
0: Να σου πω, επειδή φτάσαμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επαναλαμβάνω, εγώ δίνω συγχαρητήρια στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την ανακοίνωση και τη Μαρφίν.
1: Α, βέβαια, ναι.
0: Πραγματικά δίνω συγχαρητήρια, διότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει αρχή. Δηλαδή, ομόθυμη καταγγελία, ομόθυμη καταδίκη της βίας, από όποια προέρχεται, χωρίς ναι μεν αλλά. Και μπράβο τους, γιατί το κάνουν.
1: Σε αυτή την περίπτωση, το ναι μεν αλλά, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν υπάρχει. Έχεις δίκιο.

0: Να πούμε καλημέρα σε όλους σας, σε όσους έχετε στείλει μηνύματα. Πρώτη-πρώτη η Κατερίνα μας από την Πάτμο. Να πω χρόνια πολλά στη Ρένα Μακρυγιάννη που έχει τα γενέθλιά της. Να τη χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά, Ρενάκι μου. Τη φίλη
1: χρόνια
0: μου,
1: πολλά,
0: τη
1: Ρένα.
0: Πες της μπράβο, Γιώργο μου. Χρόνια πολλά, Ρενάκι. Τα καλύτερα. Μας χαιρετάει η Μαρία.
1: Σου κάνει. Τι μας χαιρετάει.
0: Έφυγες. Για πάμε.

0: μέχρι να πάρουμε τα πάνω μας, να φέρουμε τα από εδώ, να πάμε τα από εκεί, μέχρι να μαζευτούμε, θέλουμε και λίγο την ώρα μας, μην νομίζετε.
1: Ξέρεις γιατί, Μπιζόγλη? Γιατί λες?
0: Γιατί?
1: Ποια είναι η χειρότερη, η χειρότερη μέρα από τη Δευτέρα, ποια είναι, πες μου?
0: Για μένα όλες είναι ίδιες, αλλά πες μου, γιατί δεν το ξέρω αυτό.
1: Κοίτα, και κρατάει κατευθείαν άμυνα. Τη βλέπεις πώς σηκώνει τη...
0: Για μένα είναι όλες ίδιες, ναι, για πες, δεν
1: έχει χειρότερη από τη Δευτέρα είναι η Δευτέρα που επιστρέψα τις καλοκαιρινές διακοπές, κυρία Μπιζόγλη.
0: Α, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Γιατί σκεφτόμαι ότι τη Κυριακή το απόγευμα το κλασικό από το σχολείο που αύριο ξημερώνει σχολείο και πάμε, γιατί σε πιάνει από το μεσημέρι τη Κυριακή, έχει τελειώσει το σχολείο, ούτε θυμάσαι και εσύ πόσο.
1: Σου είχε αφήσει τραύμα το σχολείο,
0: ναι,
1: πλάκι μου,
0: δεν θυμάσαι τίποτα. Δεν θυμάσαι του συμμαθητέ σου, δεν θυμάσαι την τάξη και έχει αυτό το ίδιο το κερνό συνέστημα ότι αύριο ξημερώνει Δευτέρα και πρέπει να πα στο σχολείο. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Να πούμε και καλημέρα στον Παύλο από τον Diesel, το που και εκείνος έχει στείλει το μήνυμα, τον ευχαριστούμε πολύ. Στον Ντένι, το Μουστακάκι, που και εκείνος έχει στείλει μήνυμα, τον ευχαριστούμε πολύ. Γενικά, έχετε μια συμμετοχή στην εκπομπή σήμερα και σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Χριστίδη, τον κυριολεκτικό εκπρόσωπο του Πασό. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς τον.
2: Καλημέρα. Εγώ είμαι στο κέντρο της Αθήνας, δεν είμαι στο Ντίσελντορφ, αλλά Παύλος και εγώ.
0: Παύλος και αυτό. Παύλος, ο Έλληνας Παύλος.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε.
0: Και είναι ωραία στο Ντίσελντορφ την εποχή, πιστεύω.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Μήπως έχει καύσωνα όμως εκεί, δεν έχει καύσωνα τώρα στην κεντρική.
2: Ενώ εδώ στην Ελλάδα έχουμε δροσιά.
0: Πάμε για μεγαλύτερο καύσωνα όμως, είναι η αλήθεια.
2: Εντάξει. Υπάρχουν πάντα και καλύτερα, υπάρχουν πάντα και χειρότερα. Απλά καλό είναι να γελάμε και
1: το, ναι. Καλά κάνετε και μας
0: το καλύτερο.
1: Το παράδοξο είναι ότι έχουμε και πολιτικό καύσωνα εκτός από καύσωνα λόγω καλοκαιριού.
0: Δηλαδή δεν είναι καλοκαίρι κανονικό από αυτά τα καλοκαίρια που θυμόμαστε παλιά. Πολύ παλιά βέβαια, η αλήθεια είναι.
2: Πάντα ήταν έτσι τα καλοκαίρια τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Επομένως, εάν θέλετε να πείτε ολοκληρωμένα την φράση του Ανδρέα Παπανδρέου για το σεβασμό στα μπάνια του λαού, νομίζω ότι...
0: Είναι αυγουστιάτικα.
2: Ναι, αυτό είναι του Αυγούστου. Τώρα, το βασικό ζήτημα είναι ότι είμαστε προφανώς σε διαρκείς πολιτικές διαδικασίες και μια πολύ μεγάλη αντιπαράθεση. Διότι όπως και να το κάνουμε, κυρία Μπιζόγλη, τώρα κανένας δεν πιστεύει τον κύριο Μητσοτάκη. Μπορεί να έχει όλες τις καλές προθέσεις, δεν το λέω υποτιμητικά, ότι θα πάμε στις εκλογές στο τέλος της εκλογικής περίοδου. Όλες αυτές οι ανακοινώσεις κλπ. Εντείνουν το περιβάλλον, η τοξικότητα που κυριαρχεί. Άρα φανταζόμαστε.
0: Πριν μας πείτε τα πολιτικά, θέλαμε με τον Γιώργο να μας πείτε ένα σχόλιο για τη Μαρφίν. Λέγαμε έτσι να ζητήσουμε ένα το σχόλιο σας για τη Μαρφίν. Είχαμε και την. Συνελήφθηκε η 46χρονη, τη φέρουν στη χώρα μας. Έτσι, ένα γενικό σχόλιο για τη Μαρφίν και για μια υπόθεση που πραγματικά έχει πληγώσει όλους τους Έλληνες.
2: Είναι μια υπόθεση.

0: τη δημοκρατία μας δεν χωρά καμία τρομοκρατία, είτε αυτή απειλεί παιδιά, γυναίκες, άντρες, πώς να πω, σε σπίτια, είτε βάζει μολότοφ, είτε προφανώς έχει τα Καλάσνικοφ στην πρώτη γραμμή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το Πασόκ έχει τοποθετηθεί, μας αφορά με απόλυτο τρόπο. Γι' αυτό άλλωστε και ο πρόεδρος του Πασόκ βρέθηκε στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη πριν από λίγες ημέρες, για να σηματοδοτήσει ότι αυτή η κοιλίδα στη δημοκρατία μας δεν πρέπει να μείνει.
1: Και ήταν εξαιρετική και συμβολικά αλλά και σε ουσιαστικό τόνο η παρουσία του εκεί, γιατί αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουν και όλα τα κόμματα. Ομόθυμα να καταδικάζουν την βία από όποιαν προέρχεται, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς ναι μεν αλλά.
0: Κύριε Παγάνη, ανήκουμε σε μια γενιά και αν θέλετε ανήκουμε και σε μια αντίληψη που έχει διαχωρίσει τη θέση της από την βία και την τρομοκρατία πολλά πολλά χρόνια τώρα. Επομένως, εγώ λέω ότι πρέπει.
1: Και την έχετε υποστεί, κύριε Χριστίδη. Αν, όχι εσείς προσωπικά, μπορεί και εσείς, η σύντροφή σας. Στον υπερθετικό βαθμό, γιατί εγώ εξακολουθώ να θεωρώ, δεν ξέρω ποια είναι η άποψη, θέλω να σας ακούσω αυτό, ότι ακόμα και όταν είναι 10 απέναντι ή 15, βρίζουν με ελεκτική βία και είστε εσείς, για παράδειγμα, με οικείους σας, με συγγενείς σας, με την οικογένειά σας και δεν μπορείτε να δράσετε, και αυτό βία είναι.
0: Κύριε Παγάνη, θα σας πω κάτι για να έχετε μια εικόνα, γιατί ο κόσμος πολλές φορές δεν θυμάται. Αυτά τα οποία λέμε τώρα τα έχουμε ζήσει πολλές φορές στο παρελθόν, διάφοροι βουλευτές, διάφοροι άνθρωποι από όλα τα κόμματα. Εγώ ήμουν στη Χαρλάου Τρικούπη, μάλιστα η πρώτη εκπομπή στην οποία θα βγει ήταν του κύριου Χατζηνικολάου, όταν έγινε η επίθεση στο Πασόκ με το Καλάσνικο.
1: Ακριβώς.
0: Άρα θέλω να σας πω ότι έχουμε γνώση το γεγονός ότι επιλέγουμε να σιωπούμε. Αυτή είναι και μια αντίληψη, γιατί πρέπει τις πληγές να τις κρατάς λίγο πιο χαμηλά. Το βασικό ζήτημα είναι ότι έχουν ευθύνη όλες οι πολιτικές δυνάμεις να στέκονται στην ίδια μεριά της ιστορίας και να μην αναπαράγουμε εμφυλιοπολεμικές λογικές σε κανένα επίπεδο. Και θέλω να το πω και να το πάω για ένα βήμα παραπέρα. Εάν υπάρχει ένας στην πολιτική ζωή του τόπου, αναφερόμενος σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα μέσα στη Βουλή ή διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού, ο οποίος πιστεύει ότι υπάρχει άλλο πολιτικό κόμμα που θεωρεί ότι είναι το υπεύθυνο για την επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα ή στο σπίτι οποιοδήποτε άλλο, πρέπει να βγει και να το πούμε με καθαρό τρόπο και να επιληφθεί η δικαιοσύνη. Διαφορετικά, πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν, να αποδοθεί η δικαιοσύνη με τον πιο γρήγορο και τον πιο διαφανή τρόπο και η δημοκρατία μας να μάθει και να προχωρήσει ακόμα πιο ισχυρά μπροστά.
2: Να μην υποδαβλίζουν με δηλώσεις καταστάσεις, λέτε.
0: Βέβαια, γιατί για μας είναι πολύ άσχημο τώρα. Δηλαδή, εγώ να σας πω κάτι, την αντιπαράθεση με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα σε επίπεδο επιχειρημάτων την καταλαβαίνω, την υπηρετώ κιόλας πολλές φορές και με ατάκες και με επιθέσεις. Ωραία, είναι άλλο αυτό. Αλλά δεν φαντάζομαι για κανένα πολιτικό μου αντίπαλο ότι ετοιμάζει επιθέσεις, ότι στείνει επιθέσεις ή ότι είναι σε θέση, ας πούμε, να υλοποιήσει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο στο δικό μου μυαλό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Και φαντάζομαι ότι έτσι είναι και για τον υπόλοιπον. Άρα, εάν εγώ βγω και αφήσω υπονοούμενα ότι η κυρία Μπιζόγλη υποδαβλίζει την επίθεση στο σπίτι μου, καταλαβαίνετε ότι μετά πρέπει να το καταγγείλω ευθέως, με όνομα και με κόμμα, για να αναλάβει η δικαιοσύνη την αρμόδια ευθύνη, ας πούμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στα πολιτικά. Και αυτό πολιτικό είναι, βέβαια.
0: Και αυτό πολιτικό είναι,
2: αλλά εννοώντας αυτά καθ' αυτά πολιτικά. Την Τρίτη τώρα έχετε μια κοινή συνεδρία των 8 τομέων του ΠΑΣΟΚ και σήμερα έχει μια συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος. Για ποιο θέμα είναι?
0: Σε μία ώρα περίπου από τώρα θα παρουσιάσουμε ξανά μία σειρά από λεπτομεριών που αφορούν τις 17 λύσεις, προτάσεις που έχουμε καταθέσει για το ασφαλιστικό για τους συνταξιούχους, με λίγα λόγια.
2: Και τη 13η σύνταξη μαζί με αυτό.
0: Και για τη 13η σύνταξη μαζί με αυτό, φυσικά, το οποίο είναι ένα κομμάτι των προτάσεων που καταθέσαμε και ακριβώς και για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που έχουν συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι, αλλά κυρίως για να ξεδιαλύνουμε και την προπαγάνδα που προσπαθεί να καλλιεργήσει ο κύριος Μητσοτάκης και μέσα από τη Βουλή και έξω από τη Βουλή γύρω από την 13η σύνταξη και όχι μόνο.
2: Για το κόστος λέτε, για το πόσο...
1: Γιατί είναι προπαγάνδα, κύριε Χριστίδη? Και ρωτάω διότι την ώρα, να σας πω, για να κάνω πλήρως το ερώτημα. Την ώρα που μιλούσε ο Πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιο, απαντώντας την ερώτηση που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και εμείς εδώ φιλοξενούσαμε την κυρία Διαμαντοπούλου και τη ρωτήσαμε αν βγαίνει το πρόγραμμα. Η κουβέντα που έγινε στο Κοινοβούλιο είναι για το αν βγαίνει η 13η σύνταξη. Ο Πρωθυπουργός, μάλλον το Πασόκ, λέει 400 εκατομμύρια. Ο Πρωθυπουργός επικαλείται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και λέει 2,5 δισεκατομμύρια. 2,5 δισεκατομμύρια.

0: Γίνεται μια ζήτηση εκεί. Το Μπακάλικα, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν το είπε για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αλλά για τον υπολογισμό που κάνει ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν συμφωνεί το Πασόκ να πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να τελειώνουμε?
1: Λοιπόν, κύριε Βαγάνη, κοιτάξτε. Το Πασόκ δεν έχει πει ποτέ ότι το κόστος είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Και γι' αυτό ακριβώς λέω ότι πώς στείνεται η προπαγάνδα. Δηλαδή, την Πέμπτη το βράδυ παρουσιάσαμε 17 θέσεις ανάμεσα στις οποίες είναι και η κλιμακωτή απόδοση της 13ης σύνταξης, όπου το Πασόκ δεσμεύεται να δώσει την πρώτη δόση τον πρώτο χρόνο της εξουσίας του και τη δεύτερη δόση τον τρίτο χρόνο της εξουσίας του. Και καταγράφει το κόστος αυτό σε ένα ποσό το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο περιγράφει ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί το λέω όλο αυτό? Διότι το ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης. Απλά το πετάει στο τραπέζι, ναι, γνωρίζοντας το τι σύγχυση μπορεί να δημιουργήσει. Γνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης, με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, ότι η μόχλευση του χρήματος της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις δεν είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ οφείλω να πω ότι βγάζουμε και ένα συμπέρασμα ακόμα. Ποιο είναι το συμπέρασμα αυτό, και είναι ο μεγάλος τίτλος? Ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν σκοπεύει να δώσει ούτε τη 13η σύνταξη, ούτε το 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα, όπως έχουμε πει.
0: Ναι, αλλά ξέρετε για την ανάγκη να πάτε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους? Γιατί ένα μήνα πριν βλέπω μπροστά μου εδώ τη δήλωση που έκανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο κ. Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος προειδοποιούσε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δεν θα επαρκούν για αξιοπρεπή διαβίωση στο μέλλον λόγω του έντονου δημογραφικού προβλήματος. Πώς έρχεται το Πασόκ και λέει ότι εμένα μου βγαίνουν τα λεφτά?
1: Κύριε Παγάνη, ναι, επιτρέψτε μου να πω, και το ξέρει πολύ καλά και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ότι δεν βγαίνει ο κόσμος με τις 12 συντάξεις, όχι με τις 13. Ο κόσμος σήμερα δεν βγαίνει. Στις 15 του μήνα, αν πάτε σε λαϊκές αγορές, και ξέρω ότι κάνετε ρεπορτάζ όλη την ώρα, το παράπονο είναι ότι μετράμε κιλό το κιλό τι πρόκειται να αγοράσει κάποιος. Άρα, εδώ να μιλάμε όλους ρεαλισμού. Ο κύριος Μητσοτάκης διαρρέει ότι αυγατίζει το καλάθι της ΔΕΘ και ότι 1,5 δισεκατομμύριο ακόμα θα μπει στο καλάθι της ΔΕΘ σε ειδικές υποσχέσεις που θα δώσει το Σεπτέμβρη. Δεν μπορεί όταν το Πασόκ έρχεται και τοποθετείται να μας ζητάει να μπει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μια πρόταση, την οποία έτσι κι αλλιώς έχουμε συμφωνήσει όλα τα κόμματα ότι θα την κάνουμε προεκλογικά, γιατί αυτό είναι το οποίο έχουμε ψηφίσει.
2: Κύριε Χριστίδη, εμείς την παρουσιάσαμε εδώ την Παρασκευή με την κυρία Διαμαντοπούλου. Να ξαναπούμε όμως το ποσό. Είναι συν 420 εκατομμύρια το πρώτο έτος και είναι ένα άλλο ποσό το τρίτο.
1: Και 800 το τρίτο έτος.
2: Το τρίτο έτος. Ναι, να πούμε ολόκληρο το ποσό.
1: Ναι, βέβαια. 800 για το τρίτο έτος. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεκμηριωμένο ποσό για τα ζητήματα αυτά. Σας ζητώ όμως και κάτι ακόμα, κυρία Μπιζόγλη. Σας ζητώ το εξής: να αντιληφθείτε και εσείς που το ξέρετε και οι πολίτες που το ξέρουν, ότι εδώ από το Πασόκ ζητούν την τεκμηρίωση και καλά κάνει η κυβέρνηση. Αλλά όταν ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε το 19 και είπε θα καταργήσω τον νόμο Κατρούγκαλου, έδωσε τεκμηρίωση. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης βγαίνει κάθε λίγο χρονικό διάστημα και λέει ότι εγώ μείωσα αυτούς τους φόρους ή εκείνους τους φόρους, έχει πει ποιος χάνει? Γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση η οποία λέει από ποιον παίρνει κάποιος ο οποίος δίνει σε κάποιον άλλον. Αυτό το δέχομαι και εγώ να το κάνουμε. Εμείς έχουμε πει και φάγαμε, αν θέλετε, και πολιτικό ξύλο όταν βγήκαμε και μιλήσαμε για τα μερίσματα. Λέω όμως σήμερα εδώ στην κουβέντα την οποία κάνουμε ότι εμείς τουλάχιστον λέμε. Η Νέα Δημοκρατία βγαίνει και κάνει ανακοινώσεις και σε αυτές τις ανακοινώσεις δεν πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ανακοινώνει. Δεν πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χριστίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ρίτσα, από περιγραφές γιατί εγώ δεν ξέρω, μου έχουν πει ότι η Τίνα Τάρνερ ήταν εξαιρετική, λέει, performer.
1: Ναι. Έτσι, σωστά είναι οι περιγραφές που σου έχουν κάνει. Πραγματικά είναι από περιγραφές, ήταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.
0: Εγώ δεν ξέρω, δεν την έχω πετύχει.
1: Τα συγκλονιστικότερα πόδια.
0: Ναι, κάτι βίντεο.
1: Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Είναι
0: γιατί είναι μια άλλη γενιά, καταλαβαίνω.
1: Μια άλλη γενιά, σε πίσω εσύ. Μεγάλωσε με Britney Spears.
0: Μπράβο.
1: Τι να κάνω, μάνα μου. Δεν μπορώ. Εμείς μεγαλώσαμε με άλλες.
0: Συμμαθητές ήμασταν με την Britney.
1: Ενώ και σένα και εμένα μας συντροφεύουν οι Μαντόνα.
0: Και σε,
1: ναι, μέχρι σήμερα και τότε και τώρα.
0: Και τώρα η Μαντόνα πάλι για τους 13χρονους είναι.
1: Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι το πρόσωπο που είναι αξεπέραστο και μας συνοθεύει και εμένα και εσένα που έχουμε αυτό το χάσμα γενεών είναι η Μαντόνα.
0: Εντάξει, και επίσης να πω ότι καταγγέλλω τον Ιωσήφ Καλαμαράκη που παραδέχθηκε στην Αμαλία Κάτζου ποια είναι η ηλικία του. Δεν υπήρξα ποτέ συμμαθητής του εγώ. Δεν ήμασταν ποτέ μαζί στο πρώτο λύκειο Κυσαριανής.
1: Α, ήσασταν και στο πρώτο λύκειο Κυσαριανής.
0: Όχι, εγώ διαψεύδω. Εγώ διαψεύδω.
1: Εγώ διαψεύδω.
0: Δεν υπήρξα με τον Καλαμαράκη συμμαθητής, ούτε ήμασταν ποτέ στην ίδια.
1: Είσαι νεότερος εσύ ή τι
0: προφανώς
1: που θες να καταλήξεις. Πόσο νεότερος, γιατί νεότερος είναι και τρεις μήνες.
0: Τρεις μήνες.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να μας πεις πόσο νεότερος είσαι.
0: Τώρα δεν έχει γενέθλια αυτός.
2: 16
0: έχει. Εγώ είχα το Μάιο.
1: Γι' αυτό λέω, επειδή και εγώ ξέρω ότι έχεις το Μάιο, γιατί έχουμε δουλέψει και πολλά χρόνια μαζί. Θέλω να πω ότι κάπως του ρίχνεις, δηλαδή. Κατάλαβες.
0: Τον περνάω κιόλας.
1: Εμείς ανήκουμε στα μεγάλα παιδιά. Γρήγορα, γρήγορα. Τα άλλα παιδάκια ακόμα δεν είχαν κλείσει τη χρονιά. Εμείς την κλείναμε νωρίς. Γι' αυτό σου λέω.
0: Τι παραδείγματα είναι αυτές που κάνω καλά, Μάιο, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ. Το φίλο μας το Λευτέρη να δώσουμε καλημέρα και εσύ και εγώ και να το ευχηθούμε καλή εβδομάδα. Ο οποίος είναι κάτω στο Ηράκλειο, είναι δάσκαλος πληροφορικής και τι άλλο, ξέρεις, μελισσοκόμος. Γεια σου,
1: καλημέρα,
0: Λευτέρη.
1: Καλημέρα, Λευτέρη, καλημέρα.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, για πάμε.
0: Λοιπόν, το Release Athens επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτεύουσα σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτεύουσα. Μπείτε στα social της πρωτεύουσα και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές. Με το Magenta One Business, από την Κοσμοτέ Telecom, συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Ρίτσα, βοήθεια. George Lee, μήπως είναι της Taylor Swift. Καλημέρα σας. Φιλιά και σε σένα Παγάνηλη.
1: Καλημέρα, George. Καλημέρα.
0: Ποια είναι η Taylor Swift?
1: Καλά, όχι, το δεν ξέρεις την Taylor Swift.
0: Α, είναι τραγουδίστρια.
1: Ναι. Είναι η γυναίκα που καθορίζει τις εξελίξεις. Μια κουβέντα της ή κάτι να κάνει, γι' αυτό και στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές τη βάζουν να κάνει δηλώσεις. Για να επηρεάσει τους ψηφοφόρους.
0: Αυτά είναι τα κόλπα του Τραμπ, καταλάβες, ή του άλλου είναι.
1: Το άλλο.
0: Α, των δημοκρατικών
1: είναι.
0: Είναι.
1: Τραμπ,
0: ωραία, να καταφέραν δημοκρατική. Μπράβο.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Συγχαρητήρια πολλά στους δημοκρατικούς. Ο Βασίλης μας στέλνει την καλημέρα από την Κατερίνη. Γεια σου, Βασίλη.
1: Στον Αλέξανδρο από τη Γερμανία και σε εκείνον την καλημέρα το αναφέρεται στη Μαρφίν.
0: Ναι. Και ο Γιάννης, ο φίλος μου, ο οποίος μ' αρέσει που επιμένει, γιατί μας περιμένει στο πανηγύρι, στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
1: Α, δεν το είχα δει τόση ώρα και είχα ανησυχήσει.
0: Γιατί είχα ανησυχήσει?
1: Μήπως έχασα το πανηγύρι, πέρασε η ημερομηνία.
0: Όχι, δεν το έχεις χάσει.
1: Εντάξει, γεια σου, Γιάννη. Και στην γλυκίδα τη Σόφη Μαραγκίδου, έτσι μην τα ξεχάσουμε. Αυτά πάντα μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα σου.
0: Και ο φίλος ο Γιώργος, ο οποίος λέει, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, μεγάλο μυαλό. Έχεις δίκιο, αδερφέ, δεν ρωτήσαμε σένα. Δεν σε ρωτήσαμε, σε κάνουμε διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτά είναι οι αδικίες του συστήματος. Τι θα κάνουμε τώρα? Τι θα κάνουμε?
1: Στο Γιάννη από το Ήλιον που αναφέρεται στο χρέος. Έχετε κάνει γενικά τοποθετήσεις και σε αυτά που λέμε, αλλά και σε αυτά που δεν λέμε.

0: Και μην ξεχνάτε το διαγωνισμό για 7 τυχερούς. 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών με μοναδική θέα στην Καλδέρα και το Ηφαίστειο.
1: Πώς θα κάνουμε εκπομπή τώρα, δεύτερη.
0: Ένα boutique retreat όπου η κλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου.
1: Άστα να πάμε.
0: Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Θα με αφήσεις να σταυρώσω κουβέντα.
1: Τι ωραίες εικόνες που μου φτιάξεις τώρα στο μυαλό.
0: Κάτσε εκεί και σκέψτες. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες.
1: Σφαίρα πας.
0: Και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλο τη C-Jets. Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Ναι, αλλά δεν είπες Σαντορίνη τι πρωινό έχουν.
0: Αχ, μάνα μου, μέσκασες. Θα το πάρεις εσύ να διαβάσεις διαγωνισμό τώρα, ε. Μέσκασες.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 8 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη ώρα εκπομπής. Μ' αρέσει που βλέπω κέφι στα μηνύματα. Λέω Νικόλαος, στοίχημα ότι ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας θα είναι αυτός που λέει τη γουρνοπούλα.
1: Αν το προχώρησε, το έκανε εικόνα, το έκανε επάγγελμα, το έκανε...
0: Γιάννη, οφείλεις μια απάντηση.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για μια ώρα ακόμα. Μπορείτε να καλείτε στο 211-200-8200. Εκεί θα σας περιμένει η Εύη Βουγιουκλιώτη και η Αναστασία Γκέργελεσίου. Το κορύφωσα. Στον ήχο μαζί σας, μαζί μας είναι η Μαρία Ψάλτη. Στην παραγωγή της εκπομπής η Ευατία Τασόπουλη.
0: Γι' αυτό είσαι η Τσαπιζόγλη.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό.
0: Για τις δύσκολες αποστολές.
1: Δυστυχώς, γι' αυτό. Να πούμε ότι σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, για να δούμε τις εξελίξεις, γιατί όπως σας είπαμε είναι εβδομάδα συνεδριάσεων. Σήμερα πολιτική γραμματεία, αύριο κοινοβουλευτική ομάδα, το Σαββατοκύριακο κεντρική επιτροπή.
0: Και αν έχετε ερωτήματα, τα περιμένουμε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να τα θέσουμε στο studio@realfm.gr, studio@realfm.gr. Γράφει ο φίλος ο Γιώργος Ανορθόγραφος, λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Αν όλοι αυτοί οι επαναστάτες με τα καζάκια της Μολότοφ, αν είναι λέει όντως επαναστάτες, να μην χρησιμοποιήσουν τους δικηγόρους και το σύστημα, να πάνε στο δικαστήριο μόνοι τους να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Δεν ξέρω αν, κατά την άποψή μου Γιώργο, όλοι βεβαίως έχουμε το δικαίωμα της υπεράσπισης. Και βεβαίως, όπως είπα και όπως κουβεντιάσαμε τίτσα στην πρώτη ώρα, και το τεκμήριο της αθωότητας για τους πάντες σε αυτή τη χώρα. Όμως θέλω να πω κάτι εδώ, το βρίσκω σαν αφορμή για το μήνυμά σου. Αναρωτιέμαι, εγώ θα βάλω ένα-δύο ερωτήματα πολύ γρήγορα μέχρι να έρθει ο κύριος Ξανθόπουλος. Τον έχουμε σε λίγο.
1: Θα έχουμε και για την κίνηση να δούμε.
0: Ερώτηση. Όταν δικάζουν οι δικαστές σε αυτές τις περιπτώσεις και υπάρχει μια ομάδα από 10, 20, 30 άτομα τα οποία είναι μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου και κάποιοι ενημερώνουν τους δικαστές ότι ξέρουν που μένουν, ξέρουν πια που μένει η σύζυγος ή ο σύζυγος.
1: Έκανα αυταπάγγελτα μαζεύονται αυτοί. Δεν υπάρχει πια αυτό.
0: Δεν είμαι βέβαιος.
1: Αυταπάγγελτα.
0: Όταν αστυνομικοί πάνε για να κάνουν καταθέσεις στα δικαστήρια και αντιμετωπίζουν την ίδια κατάσταση.
1: Απ' έξω, ναι, μπορεί, μέσα στο δικαστήριο. Ναι. Πια.
0: Εκεί λέω, σε αυτές τις περιπτώσεις το κράτος τι κάνει ακριβώς. Τι κάνει το κράτος.
1: Ναι. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά απ' έξω από τα δικαστήρια γίνονται αυτά πια και νομίζω ότι αυταπάγγελτα υπάρχει η απειλή σωματικής βίας και η απειλή προσωπικότητας και αυτομάτως μαζεύονται αυτοί.
0: Δεν πάω σε υποθέσεις, γιατί σέβομαι απολύτως τα πορίσματα της δικαιοσύνης και δεν μπορώ εγώ εκεί που υπάρχουν απαλλαγές ή αθωώσεις να κάνω τον έξυπνο, γιατί δεν είμαι ούτε έξυπνος, ούτε δικαστής, ούτε δικηγόρος. Λέω όμως, δεν πρέπει εδώ να δείξει μια πρόνοια το κράτος.
1: Mm-hmm. Βεβαίως. Και γι' αυτό δεν ισχύει πια αυτό και δεν μπορεί κανείς μέσα να μπει χωρίς να συλληφθεί. Ή απ' έξω πια και χωρίς να συλληφθεί. Γιατί κατευθείαν, εκτός εάν ο άνθρωπος τον οποίο εκτοξεύουν την απειλή, δεν πει τίποτα.
0: Ναι, και εκτός και αν το αντιμετωπίζει η ρίτσα μου μόνος του ή μόνη της.
1: Αλλάζει το πράγμα. Αν θέλεις να τα ακούς να σε απειλεί ο άλλος και να σου απειλεί τη ζωή, την οικογένεια κτλ. Και εσύ κάθεσαι.
0: Με συγχωρείς. Αλλά και το να έρθουν στην πολυκατοικία που μένεις και να τη γεμίσουν για παράδειγμα με μπογιές. Σου προκαλεί ένα τρόμο.
1: Ναι, χρόνια
0: και οι υπόλοιποι ένικοι στην πολυκατοικία σου λένε: θα έχουμε αυτόν τον ηλίθιο εδώ, ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να λέει την άποψή του χωρίς κόστος και να το πληρώνουμε όλοι μαζί.
1: Σωστό, σωστό. Χρόνια τώρα αυτό. Αυτό ισχύει χρόνια τώρα. Είναι δεκαετίες που γίνεται αυτή η δουλειά απ' έξω από τα σπίτια. Δεν γίνεται, δηλαδή, και μην θυμηθώ ότι γινόταν την περίοδο των μνημονίων. Τώρα είναι και σε ύφεση το φαινόμενο. Mm-hmm. Τώρα είναι και σε ύφεση. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την κίνηση Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Αυξημένη παραμένει στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Επειδή είπαμε και την προηγούμενη ώρα, γιατί είχε πολλή κίνηση στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, ήταν τα απόνερα από μια σύγκρουση που είχαμε στο ύψος των Σεπολίων.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Γι' αυτό. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνοια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Αμπελοκήπους, χαμηλά μόνο τα προβλήματα εκεί, και με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Εντάξει, καλύτερα πάντως είναι.
2: Αρκετά καλύτερα, ναι.
1: Ναι, αλλά φτάσαμε και 11 και 10 για να γίνει καλύτερα. Οπότε ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.

0: Λοιπόν, καλά, έχουμε μια μικρή καθυστέρηση με τον κύριο Ξανθόπουλο, τον αναμένουμε. Ένα από τα ερωτήματα που εγώ θα θέσω είναι τη Κατερίνα Σκάβουρα που λέει: Να ρωτήσω, λέει κάτι, ρε παιδιά, ποια είναι η διαφορά ιδεολογική ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο. Γιατί το βάζω, γιατί σου θυμίζω ότι κάναμε κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Για το αν. Με τον κύριο Παπά. Με τον κύριο Νίκο Παπά.
1: Τον κύριο Παπά.
0: Αν το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία οφείλει και πρέπει να υπερασπίζεται τις ημέρες της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, που ήταν ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία.
1: Κάνει,
0: και ανεξάρτητοι
1: ναι.
0: Έλληνες.
1: Ναι, ναι.
0: Αν μπορεί αυτό να είναι μια παγίδα από τη στιγμή που επιλέγει τον δρόμο της αντιπαράθεσης.
1: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ το κάνει πάντως. Υπερασπίζεται.
0: Ναι, μέχρι. Ναι.
1: Όντως, όπως λες, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δράμας. Καλή σας ημέρα, κύριε.
0: Καλώς τον, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, πριν δούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είναι πολλά ενδιαφέροντα ζυμώσεις, θα ζητήσουμε ένα σχόλιο για την Μαρφίν, για τις εξελίξεις αυτές. Σήμερα έχουμε τη σύλληψη και τη 46χρονη. Θα έρθει στη χώρα μας μετά το διεθνές ένταλμα. Θέλουμε ένα σχόλιο και από εσάς.
2: Κοιτάξτε, ξέρετε ότι από θέση αρχής και σαν νομικός δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι. Είναι μια διαδικασία που μιλάει για κάποιους ανθρώπους με ένα ανώνυμο mail. Φτάνει αυτό εκείνη τη διαδικασία την ποινική. Θα δούμε τι λέει η δικογραφία, τι λέει ο φάκελος.
1: Το ανώνυμο mail το αρνήθηκε σήμερα ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
2: Από σας το ακούω, δεν ναι. Το ξέρω, δεν το πρόλαβα. Εν πάση περιπτώσει, θυμίζω ότι στο κράτος δικαίου που έχουμε οφείλουμε να περιμένουμε να μιλήσει η δικαιοσύνη. Δεν θέλω να κάνω άλλο σχόλιο με την έννοια ότι δεν έχω ιδέα κυριολεκτικά τι διαλαμβάνει η δικογραφία και φαντάζομαι ελάχιστη δεν το ξέρει κανείς. Άρα δεν μπορώ να συμμετέχω άκρητα σε ένα κυνήγι κεφαλών, ούτε όμως και να μηδενίσω το ενδεχόμενο να έχουμε μια επιτυχία των διοκτικών αρχών. Θα περιμένουμε και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση.
1: Πάμε, Γιώργο, τώρα συνεχίζουμε. Ναι.
0: Λοιπόν, να πάμε λίγο. Λυπάμαι που θα το κάνουμε, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα. Και τα πιο πρόσφατα είναι αυτά που ζήσατε εσείς το Σαββατοκύριακο. Ναι, εσείς, όχι εσείς προσωπικά, και εσείς προσωπικά και οι συντροφοί σας το Σαββατοκύριακο. Έχουμε κάποιες αλλαγές. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό το οποίο επισημαίνεται, όχι από εσάς, επαναλαμβάνω, παράδειγμα τον Παύλο Πολάκη, ότι πάμε σε μια άλλη λογική. Μπορεί να σημαίνει σύγκρουση με την ελληνική αριστερά συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.
2: Άκουσα μόνο το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Χάθηκε μετά ο ήχος. Μπορείτε να επαναλάβετε.
0: Ναι, πολύ γρήγορα το ερώτημα. Αυτό που το οποίο προφανώς είχε επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία επί των ημερών του Σοκράτη Φάμελου, δηλαδή συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, αμφισβητείται. Και θέλω να ρωτήσω, αυτό μπορεί να σημαίνει σύγκρουση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη?
2: Α, το σας άκουσα πολύ καλά. Κοιτάξτε να δείτε. Η απόφαση που πήραμε την περασμένη φορά στις 6 Ιουνίου μιλούσε ότι δεν μπορούμε να είμαστε αντιπαραθετικά με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά πηγαίνουμε πλάι του. Ήρθε όμως η στάση, η άποψη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ξέκοψε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με άλλα κόμματα και προφανώς με τον ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως η πρόταση αυτή έμεινε μετέωρη, έμεινε χωρίς αποδέκτη. Πρέπει τώρα εμείς να αναπροσαρμόσουμε τη στάση μας. Γιατί δεν έχει νόημα πλέον να επιμένουμε σε μία πρόταση χωρίς αποδέκτη. Η δημοκρατία είναι αντιπαραθετικό πολίτευμα. Έχουμε τα επιχειρήματά μας. Βεβαίως περασπίζουμε την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 15-19. Πολλοί από τα μέλη, τα στελέχη μας συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή. Η κριτική μας θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί, αλλά αυτό που μένει να διακριβωθεί, το συμπυκνωμένο αυτό που λέμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν, εάν έχει κοινωνικό πολιτικό αποτύπωμα. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Και δεν θα βάλουμε πρώτα-πρώτα το θέμα της αντιπαράθεσης με την Ελλάδα και τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, την επιστροφή Πολάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα την αποφασίσει? Η Κεντρική Επιτροπή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα, το Πολιτική Γραμματεία, ποιος είναι αρμόδιο?
2: Ακούστε, κάτωστε. Έχετε πολύ δίκιο που ρωτάτε. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έχει έναν πολιτικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί να παρέμβει στα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα λειτουργεί με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Θα γίνει αυτό που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Τώρα που με πήρατε, βρίσκομαι στη Βουλή. θα συνεννοηθώ με το Προεδρείο της Βουλής για τον ασφαλή τρόπο, γιατί με τα ζητήματα νομιμότητας δεν πρέπει να παίζουμε, και θα επιλέξουμε τον βέλτιστο τρόπο για να υλοποιήσουμε την προτροπή της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι σαφές όμως ότι αφορά αποκλειστικά τον κανονισμό της Βουλής και την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Η οποία θα συνεδριάσει αύριο.
2: Σκοπεύω, εφόσον κλείσω το θέμα με τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε, σκοπεύω να συγκαλέσω αύριο το αργότερο μεθαύριο, γιατί είναι μια εκκρεμότητα η οποία πρέπει να κλείσει. Και τουλάχιστον στο μέρος που με αφορά στο κοινοβουλευτικό επίπεδο, θέλω να τις κλείνω τις εκκρεμότητες για να μπορούμε να απερίσπαστη να κάνουμε το έργο μας, γιατί έχουμε σταγματική αναθεώρηση σε εξέλιξη. Τρίτη και Τετάρτη είναι οι δύο τελευταίες συνεδριάσεις που έχει μείζωνα ζητήματα. Έχει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Έχουμε δηλαδή και κοινοβουλευτικό έργο το οποίο πρέπει να παρακολουθήσουμε.
1: Απλώς αναρωτιόμαστε, στην όποια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αφού υπάρχει και άλλη ομάδα η οποία πρόκειται να αναχωρήσει, δηλώνει ότι θα αναχωρήσει, σκέφτεται ότι θα αναχωρήσει. Τι νόημα έχει δηλαδή, το ξέρετε κι εσείς, το έχετε ακούσει πάρα πολύ καλά πάρα πολλές φορές, ότι υπάρχει και άλλη ομάδα βουλευτών που πρόκειται να αναχωρήσει.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο όπως το θέτετε από πλευρά σε ρεπορτάζ του Έξτρα, γιατί εγώ δεν έχω συγκεκριμένη πληροφόρηση για ομάδα, αλλά αυτό εναπόκειται, κύριε Αντισόγλη, στο αξιακό φορτίο και στη συνείδηση του κάθε ενός από εμάς. Εμείς είμαστε στην αριστερά γιατί έχουμε επιλέξει να είμαστε. Εμπνεόμαστε από μια άλλη κοινωνία, δεν μας υποχρεώνει να είμαστε κανείς, και όταν κάποιος έχει αλλάξει επιλογές έχει δικαίωμα να τις ακολουθήσει αναφέρετο. Είναι όμως σωστό να την αψηφίσει σε μια κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα από την οποία θα φύγει αύριο?
1: Γι' αυτό ρωτώ, ναι.
2: Ναι, από την άλλη μεριά όμως θέλω να είμαι και πολύ σαφής ότι δεν μπορεί να μπει κανένας είδους προϋπόθεση για να έρθει βουλευτής να ψηφίσει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εφόσον είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει δικαίωμα να ασκήσει το καθήκον του, θα έλεγα, να εκλέξει πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Διότι εάν αρχίσουμε το κυνήγι μαγισσών, δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Και να σας πω και μια ανθρώπινη παράμετρο. Δηλαδή είναι ένας βουλευτής ο οποίος από τέλη έρχεται να ψηφίσει και σε 5 μήνες αποφασίζει ότι θέλει να αυτονομηθεί, να πάει στο σπίτι του, να ανεξαρτητοποιηθεί. Τι θα του πούμε? Κακός ήρθες και ψήφισες τότε, διότι τώρα σήμερα ανεξαρτητοποιείσαι? Νομίζω είναι μια συζήτηση μόνο στο ηθικό, στο δεοντολογικό επίπεδο. Καλό, απαραίτητο είναι ο καθένας μας να αναμετρηθεί με τη συνείδησή του και από εκεί και μετά ας πράξει.
1: Συζητούσαμε με τον Γιώργο και Ξανθόπουλο στην αρχή ότι αυτή την πληροφορία, και νομίζω ότι ξέρετε κι εσείς, ότι πολλά στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής έχουν αποχωρήσει. Η σύσταση, θέλω να πω, της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββατοκύριακου είναι εξασφαλισμένη? Δηλαδή υπάρχουν όλα τα στελέχη που θα συνεδριάσουν ή έχουν φύγει κατά το διάστημα αυτό? Γιατί η προηγούμενη ήταν υβριδική έτσι κι αλλιώς, δεν ήταν κανονική.
2: Κοιτάξτε, το υβριδική προβλέπεται, άρα είναι κανονική.
1: Ναι, εννοώ με άλλη μορφή, αυτό εννοώ, ναι.
2: Α,
1: ναι.
2: Ωραία.
1: Ναι, ναι.
2: Κοιτάξτε, δεν το ξέρω το θέμα. Είμαι αφοσιωμένος αποκλειστικά στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο κοινοβούλιο. Τρέχουν υποχρεώσεις μου, δεν είμαι και μέλος πολιτικής γραμματείας.
1: Ναι.
2: Άρα δεν έχω εικόνα για τις προσταφαιρέσεις αποχωρήσεις μελών. Φαντάζομαι, πιστεύω ότι τόσο η αναπληρώτρια γραμματεία όσο και η πολιτική γραμματεία θα εγγυηθούν την ουσιαστική αντιπροσώπευση και λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής του ερχόμενου Σαββάτου.
0: Επειδή μιλάτε για εγγυήσεις και σας ακούω και πάντα ο λόγος σας είναι και δομημένος και εσείς είστε πάρα πολύ προσεκτικός. Επίσης διάβασα την ανάρτηση του Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος είναι βουλευτής και εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ από τη Εθνική Συμμαχία, ο οποίος έκανε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα μέσω της οποίας κατήγγειλε φαινόμενα τραμπουκισμού και σωματικής βίας που σημειώθηκε στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Κουμουντούρου. Πρώτον, ερευνάται αυτό από το κόμμα? Δεύτερον, δεν έρχεται να προσθεθεί και επιβαρύνει μια εικόνα που ούτως ή άλλως δεν είναι η καλύτερη μετά από εκείνο το συνέδριο με την απομάκρυνση του Κασελάκη και των υποστηρικτών του με τα επεισόδια?
2: Πρώτον, δεν ξέρω εάν ερευνάται. Δεν έχω, σας είπα, η προσήλωσή μου όλη είναι στη λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας και στα ζητήματα που αντιμετωπίζω στο Κοινοβούλιο. Είναι σαφές όμως ότι όχι απλώς επιβαρύνει το κλίμα, και είναι πράγμα απαράδεκτο, γιατί εμείς που είμαστε άνθρωποι από τα νιάτα μας στην ανεωτική αριστερά. Είμαστε υπέρ των πολιτικών αντιπαραθέσεων και φαινόμενα έστω και λεκτικής βίας δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την πολιτική διαφωνία, ούτε με αυτό που θέλουμε να υπηρετήσουμε ως πολιτικός χώρος.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ξανθόπουλε. Να το ξαναπούμε, βουλευτής Δράμας, έτσι, γιατί σιγά σιγά πρέπει να αρχίζουν να λέγονται.
2: Να λέγονται.
1: Να λέγονται. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε.
2: Καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.

0: Φίλε Δημήτρη, είσαι φάουλ, βαθύ φάουλ όμως. Δηλαδή φεύγεις από κίτρινη οριακά. Οριακά κίτρινη είσαι. Θα μπορούσε να πας η κόκκινη βέβαια. Διότι όταν ρωτάς και λες γιατί βγάζετε τον κόμμα, εκπροσώπους του κόμματος Τσίπρα που δεν υπάρχουν κοινοβουλευτικά και γιατί βγάζετε ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κοινοβουλευτικά είναι στο όριο και δεν βγάζετε, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Πότε βγάλαμε τον κύριο Καραθανασόπουλο?
1: Προχθές. Καλά, δεν είναι υποχρεωμένος ο Δημήτρης να μας ακούει και συνέχεια.
0: Εάν είναι να... Περίμενε. Αν είναι να μας χρεώνεις, να κρατάς και παρουσίες και να είσαι και ακριβής όμως.
1: Προφανώς.
0: Κυρία Δήμητρα, εγώ πλάκα έκανα. Είναι προφανές ότι δεν υιοθετώ το μήνυμα. Και ο φίλος που έστειλε το μήνυμα πλάκα έκανε για το φίλο μας, το Γιάννη από το Σουλάρι Αρκαδίας. Γιατί έρχεστε για να αποκαταστήσετε και τη φήμη του, αλλά και το υπέροχο, όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Λέτε καλημέρα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Τα παιδιά του συλλόγου σε συνεργασία με τον πρόεδρο είναι εθελοντές και κρατάνε το χωριό ζωντανό. Είστε καλεσμένοι στο πανηγύρι, στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας.
1: Ευχαριστούμε, Δήμητρα, μάλλον. Ευχαριστούμε, Δήμητρα. Ευχαριστούμε. Πάμε σε break ή όχι? Πάμε.
0: Έχει στείλει και ο Γιάννης, εσύ. Πω συγκίνηση. Δεν είναι μόνο η Γουρνοπούλα. Αφού λέει ο άνθρωπος ότι είναι όλοι εθελοντές έτσι και δεν βγάζουν χρήματα.
1: Καλά,
0: είναι και γαλατόπιτα. Έχεις φάει ποτέ γαλατόπιτα? Βλέπω ότι λέει και γαλόπιτα.
1: Καταρχάς, τρώω Γουρνοπούλα. Τελεία. Δεν με ενδιαφέρει και καθόλου και δεν θέλω να το βλέπω και όλο αυτό το ζώο έτσι πάνω.
0: Πολύ απόλυτη είναι.
1: Εγώ. Γαλατόπιτα νομίζω έχω φάει. Ωραία είναι, ναι, ωραία είναι. Με φίλο είναι από πάνω ή χωρίς? Υπάρχει και χωρίς φίλο. Υπάρχει και με φίλο.
0: Αυτή δεν την αναγνωρίζουμε.
1: Αυτή δεν την αναγνωρίζετε. Μάνα μου, τα κλεπτόπουλα. Ναι, έχω φάει. Ναι. Και είναι πολύ ωραία. Ωραία είναι. Ωραία είναι η γαλατόπιτα. Πολύ ωραία.
0: Δεν είναι τρως Γουρνοπούλα με τίποτα δηλαδή.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν θέλω.
0: Άμα σε πάω εγώ.
1: Δεν είναι θέμα γευστικό να καταλάβει. Δηλαδή, δεν μου κλωτσάει η γεύση.
0: Τη σκλωρινιά, γιατί δηλαδή.
1: Και τώρα τι δεν καταλαβαίνει. Δεν μπορώ. Η γεύση είναι μια χαρά. Έχω δοκιμάσει. Δεν είναι ότι δεν έχω δοκιμάσει που δεν ζω στο.
0: Αυτό είναι το χειρότερο. Τη δοκίμασαι και δεν θε να ξαναφάσει.
1: Είναι πάρα πολύ νόστιμη, αλλά δεν θέλω.
0: Τέτοιες.
1: Ναι, δεν μπορώ. Όπως να τρώω και αστακό που λένε. Δηλαδή και να βρω τα λεφτά να το φάω, δεν θα το φάω γιατί έχω δει πώς μαγειρεύεται. Τελεία.
0: Τον αστακό.
1: Ναι, βέβαια.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Θα έχουμε σε λίγο την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα. Να πω ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο, σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
1: Έτσι είναι, κυρία Μπιζόγλη. Μένω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάζης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα.
1: Και καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Να ξεκινήσουμε από τη Μαρφή, να ζητήσουμε ένα σχόλιο και από εσάς. Φαίνεται ότι είναι σοβαρές οι εξελίξεις. Έχουμε και τη σύλληψη της γυναίκας στη Βρετανία. Θα θέλαμε το σχόλιο σας.
2: Καταρχάς είναι μια υπόθεση αυτό της Μαρφήν που πραγματικά έχει όλο τον κόσμο από τότε που συνέβη. Ήταν κάτι συγκλονιστικό, ήταν κάτι τραγικό. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην δουλειά τους δέχτηκαν επίθεση και δυστυχώς τρεις από αυτούς κατέληξαν, εκ των οποίων η μία και όλας ήταν και έγκυος. Ήταν κάτι το οποίο μας απασχολούσε πάρα πολύ καιρό. Έχουν βρεθεί νέα στοιχεία. Οι άνθρωποι αυτοί οδηγούνται στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει.
0: Φαίνεται ότι τα περιστατικά βίας παρόλα αυτά δεν σταματάνε. Το λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο. Είχαμε και αυτό το περιστατικό με τους κουκουλοφόρους που έγραψαν συνθήματα στο σπίτι της κυρίας Βουλουδάκη για τέταρτη φορά, μάλιστα, στην πόρτα του σπιτιού της.
2: Κάποιοι προσπαθούν να μας πάνε λίγο πίσω όσον αφορά όλο αυτό το διχασμό που μπορεί να υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Το να έχουμε διαφορετικές απόψεις είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα λογικό. Και πρέπει, αυτό είναι η δημοκρατία, το να έχουμε διαφορετικές απόψεις και ο καθένας να στηρίζει την άποψή του και ο λαός όταν έρχεται η ώρα των εκλογών να αποφασίζει. Το να προσπαθούμε όμως να τρομοκρατούμε και πολύ περισσότερο χθες. Κυρία Βουλουδάκη είναι μια βουλευτής η οποία μεγαλώνει και μόνη τα παιδιά της διότι έχασε τον σύζυγό της, τον αείμνηστο Μανούσο Βουλουδάκη. Και παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να δώσουμε το σύνθημα ότι δεν φοβόμαστε και ότι αυτές οι πράξεις θα πρέπει να είναι καταδικαστές από όλα τα κόμματα. Τουλάχιστον από τη συντηρητική πλειοψηφία των κομμάτων που μετέχουν στην Βουλή είναι καταδικαστές.
1: Δεν πρέπει να αλλάξει και η ποινική αντιμετώπιση

0: το εξής. Πολλές φορές λέμε εντάξει, τι είναι ένα τρικάκι, τι είναι ένα γκαζάκι. Μέσα στη Βουλή κιόλας υπήρξε πολιτικός αρχηγός στο παρελθόν που είχε πει ότι η Μολότοφ δεν είναι τίποτα. Και όταν του απάντησε τότε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τζαβάρας, ότι η Μολότοφ καίνε ανθρώπους, είπε είναι ανάλογα από που, ποια μεριά είσαι. Ή αν είσαι από αυτούς που τη ρίχνουν ή από αυτούς που την από τη δέχονται.
1: Ναι, αλλά εσείς κυβερνάτε όμως. 7 χρόνια τώρα. Εσείς κυβερνάτε.
0: Σαφώς είναι αυτά, θα πρέπει, θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει πολύ πιο αυστηρή, πολύ πιο αυστηρές ποινές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούν ότι με μια, με μια βόμβα Μολότοφ κάνουν επανάσταση ή προασπίζονται τα δικαιώματά τους. Και δεν είναι έτσι. Σαφώς υπάρχουν ομοπαρασκευαστικές επιτροπές που γίνονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνη, από όπου είναι από δικηγόρους, από δικαστικούς, οι οποίοι αυτοί αποφασίζουν για το τι πρέπει ακριβώς να γίνει και ποια θα πρέπει να είναι η ποινική αντιμετώπιση. Σας είπα την προσωπική μου άποψη, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αυστηρή, πάντα στα πλαίσια που, που ορίζονται και από τις συνθήκες και από όσα έχουμε υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως βλέπουμε όμως από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι έχουν γίνει πολλές αυστηροποιήσεις στον ποινικό κώδικα. Σαφώς όμως είναι και το κομμάτι της πρόληψης. Είναι πως εμείς οι πολιτικοί πολλές φορές αντιμετωπίζουμε αυτά τα πράγματα. Γιατί όταν υπάρχουν κόμματα που λένε ότι δεν έγινε και κάτι τώρα μια βόμβα Μολότοβ ή δεν έγινε και κάτι ένα τρικάκι να πάει και να τρομοκρατήσει τα τρικάκια να τρομοκρατούν έξω από το σπίτι των πολιτικών ή οποιονδήποτε άλλον δεν συμφωνούμε, τότε όπως καταλαβαίνετε και ο κόσμος το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Άρα πρώτα και το κομμάτι εμείς οι πολιτικοί πώς το αντιμετωπίζουμε και μέσα στη Βουλή πώς μιλάμε. Γιατί το να έχουμε διαφορετικές, όπως σας είπα, απόψεις είναι απόλυτα λογικό. Αυτό είναι η δημοκρατία. Το να όμως το να ασφαλογούμε, να τρομοκρατούμε, να πετάμε λάσπη στον αέρα. Ξέρετε, η λάσπη πολλές φορές όταν είναι στον αέρα δεν έρχεται μόνο σε αυτόν που προορίζεται. Πάει παντού. Και αυτό είναι ακόμα χειρότερο γιατί δηλητηριάζει η ελληνική κοινωνία.
2: Τώρα να έρθουμε στο θέμα της ακρίβειας, το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, το παρουσιάσαμε εδώ και στην εξαμηνία έρευνα της MRB, είναι πρώτη η ακρίβεια, παραμένει πάρα πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά και μαζί και το στεγαστικό, λέγαμε εδώ με τον Γιώργο, είχαμε αυτή την υψηλών τόνων αντιπαράθεση στη Βουλή για την 13η σύνταξη που θέλει να δώσει το Πασόκ κοστολογημένη.
1: Ναι. Είχαμε και μέσα από την έρευνα της MRB, δηλαδή ένα κομμάτι στη Real News, επηρεάζει και το δημογραφικό, το επιτείνει δηλαδή.
2: Ναι, σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Φαίνεται ότι ό,τι και να γίνεται, κάνετε μια τρύπα στο νερό, δεν προχωράει καθόλου το θέμα της ακρίβειας.
0: Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς τους βουλευτές πέρα από την κυβέρνηση, διότι είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε πηγαίνοντας στον κόσμο κάθε μέρα. Και είναι κάτι το οποίο λέμε ότι πρέπει να γίνονται συνέχεια να υπάρχουν συνέχεια κάποιες παρεμβάσεις για όλους, πολύ περισσότερο δε, επειδή μιλήσαμε για το δημογραφικό και τις ελληνικές οικογένειες. Έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν γίνει αρκετά πράγματα τα οποία είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Σαφώς δεν λύνεται με ένα μαγικό ραβδί, το γνωρίζουμε, ότι δεν μπορεί να λυθεί. Είναι κάτι που είναι παγκόσμιο, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λόγω των κρίσεων, των πολέμων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη γειτονιά μας. Είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει όλους. Θα μου πείτε όμως εδώ τι μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται στη χώρα μας και μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην καθημερινότητα του πολίτη. Έχουν γίνει πράγματα, όπως σας είπα, και με τη στήριξη το περίπου 20 λεπτά που ήταν στο πετρέλαιο κίνησης και περίπου 36 λεπτά για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που το δικαιούταν όσον αφορά τη βενζίνη. Και τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία, επειδή πάλι είδαμε ότι κάποια στιγμή έγινε μια αποσυμφόρηση, μια μείωση των τιμών. Βλέπουμε πάλι όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν πάλι ανέβει τιμές, γιατί πάλι ξεκίνησε την Μέση Ανατολή οι ηλεκτροπραξίες και όλα αυτά και αγγίζει και την τιμή του πετρελαίου. Γι' αυτό και μέσα στις αρχές αυτής της εβδομάδας, μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Τα μέτρα που υπήρχαν στο παρελθόν, γιατί πέρα από τη Μέση Ανατολή ήταν και πρώτο πόλεμο στην Ουκρανία. Και εκεί είχαμε, και εκεί υπήρχαν όμως παρεμβάσεις να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους πολίτες. Χρειάζονται όμως ακόμα περισσότερα. Εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι είναι αυτό που πραγματικά πονάει. Γιατί ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για αυτά που μπορεί να λέμε πολλές φορές εμείς στη Βουλή. Μπορεί να τους ενδιαφέρει όταν έρχονται οι εκλογές. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητά τους, πώς θα βγάλουν τη μέρα. από το πώς θα ξεκινήσουν το πρωί και θα πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο μέχρι το πώς θα γυρίσουν το βράδυ και τι θα πρέπει στο σπίτι τους και τι θα πρέπει σε όλη τη διάρκεια της μέρας να αντιμετωπίσουν ή να χαλάσουν πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ. Εδώ όμως να

0: πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν στις λαϊκές, ναι, σαφώς, για μια κατηγορία ανθρώπων που δίνει μια πρωινές ώρες, εκεί οι τιμές είναι πολύ καλύτερες. Επειδή έχω τη δυνατότητα και πηγαίνω στις λαϊκές της Δυτικής Αθήνας, βλέπω ότι πολλά πράγματα εκεί μπορούν να πουληθούν πολύ πιο φθηνά από ό,τι στο σούπερ μάρκετ. Ανάλογα βέβαια και την εποχή, γιατί υπάρχουν προϊόντα που δεν είναι της εποχής, τα οποία είναι πιο ακριβά, και υπάρχουν και προϊόντα που είναι της εποχής.
1: Και δεν μπορεί και κανείς να γυρίζει γύρω-γύρω για να πάρει ένα προϊόν. Δηλαδή να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρει το περιπαντικό, στο άλλο να πάρει τα φρούτα, στο άλλο. Δηλαδή, το ξέρετε από τους χρόνους τους της καθημερινότητάς μας.
0: Το πόσο κάνει όμως είναι σημαντικό γιατί βάζεις ένα καλάθι όλα τα προϊόντα που θέλεις να αγοράσεις και σου βρίσκει στο σύνολο. Πού είναι πιο φτηνό για να πας να το αγοράσεις, χωρίς να βάζεις να πας σε άλλο σούπερ μάρκετ για το περιπαντικό, σε άλλο σούπερ μάρκετ για το γάλα, σε άλλο σούπερ μάρκετ για κάτι άλλο.
2: Ναι. Πάντως στο θέμα της ακρίβειας που λέτε, άκουγα προχθές την κυρία Ζιάκα που είναι και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας των Πρατηριούχων Βενζινοπολών.
0: Των Βενζινοπολών.
2: Ναι, η οποία έλεγε ότι υπάρχει ο διπλός φόρος, δηλαδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ επί του φόρου. Και εγώ αναρωτιέμαι.
1: Φόρο στο φόρο.
2: Φόρο στο φόρο, ναι. Αυτό δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί. Ακούμε για την πρωτοβουλία και ως ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός για τη συμφωνία με τα δηληστήρια. Εκεί δεν μπορεί να γίνει κάτι σε επίπεδο διαχείρισης.
0: Όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επειδή υπάρχει το εξής. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τον ντίζελ, παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα είναι στο 0,41. Δεν μπορεί λόγω ευρωπαϊκής οδηγίας να είναι κάτω από 0,33. Οπότε, αν πούμε ότι βγάζουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση, είναι 8 λεπτά. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μέσω αυτό που κάναμε να μπαίνει η τιμή να είναι κατευθείαν στην αντλία μειωμένη, ήταν στα 20 λεπτά στην αρχή και στα 15 αμέσως μετά, άρα ήταν περισσότερο. Επίσης, για το ΦΠΑ, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι, να το κάνουμε και να υπάρξει. Και να βοηθήσει όσον αφορά αυτό το καταναλωτικό κοινό, γιατί το κάνανε, μας λέγανε, στην Ιταλία. Στην Ιταλία το κάνανε μόνο για 3 εβδομάδες. Γιατί υπάρχει, λόγω του δημοσιονομικού πλαισίου στήριξης, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει συγκεκριμένο μέχρι 3% που θα πρέπει να γίνει μείωση, που θα πρέπει, συγγνώμη, να γίνει πάνω από 3%. Δεν μπορούν να γίνουν αυξήσεις. Μάλλον όχι αυξήσεις, να δοθούν περισσότερα χρήματα στους πολίτες. Υπάρχει συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο. Κάποια στιγμή υπήρχε η ρήτρα διαφυγής. Οπότε είχαμε πει και εμείς ως χώρα και είχε προταθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να υπάρξει αυτή η ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορούμε να δοθούν για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα περισσότερα προς τους πολίτες. Αυτό όμως είναι κάτι που αποφασίζεται κεντρικά και οτιδήποτε και αν γίνει θα είναι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όπως σας είπα, στην Ιταλία ήταν μόνο για 3 εβδομάδες, όχι παραπάνω.
1: Λοιπόν, τώρα για να ολοκληρώσουμε, αφού πω την είδηση, γιατί έγινε πριν από λίγο γνωστή, παρατήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου. Από ό,τι βλέπω, έχει ανεβάσει και μια φωτογραφία μαζί με τον κύριο Τσίπρα. Άρα οι εξελίξεις συνεχίζονται στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Άρα δεν έχουμε απορία για το που πάει.
1: Ναι, δεν έχουμε απορία για το που πάει. Να, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Οντολογίας έχουν ολοκληρωθεί, κυρία Σιρεγγέλα.
0: Από όσο γνωρίζω, τουλάχιστον για το θέμα που αφορά τις αναφορές που είχαμε κάνει εγώ και ο κύριος Νικολακόπουλος για την ιδεολογική συμπεριφορά, αντικοινοβουλευτική μάλλον συμπεριφορά στην κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει ολοκληρωθεί. Από όσο γνωρίζω, υπάρχουν και άλλες μηνύσεις, ναι, που έχουν γίνει, οπότε λογικά θα υπάρξουν και άλλες συνεδριάσεις. Εκεί, ναι, πραγματικά είδαμε μια συμπεριφορά η οποία ήταν πραγματικά απαράδεκτη από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ της έχω κάνει και αγωγή και μάλιστα είπα ότι αν το δικαστήριο αποφασίσει να εκδικαστούν κάποια χρήματα, αυτά δεν θα μείνουν σε μένα, θα πάνε σε φορείς κακοποιημένων γυναικών. Κυρία Κωνσταντοπούλου μιλάει πάρα πολύ άσχημα, λασπολογεί. Εγώ είχα γυρίσει μάλιστα και τη είχα πει τότε, γιατί έλεγε ότι έχω συνεργάτη με την κυρία Σεμερντίδου, ότι είμαι διαπλεκόμενη, ότι έχω σχέση με κακοποιά στοιχεία, ότι τη είχα ζητήσει τότε να πάρει πίσω αυτά και να ζητήσει συγγνώμη, διότι θα προχωρήσουν νομικές ενέργειες. Είναι αυτό που λέγαμε πιο πριν, ότι μέσα στη Βουλή υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Ο καθένας δεν μπορεί ούτε να μιλάει όποτε θέλει, ούτε να μιλάει πάνω στους άλλους, ούτε να βρίζει συνέχεια πολιτικούς αντιπάλους. Επί της ουσίας της υπόθεσης δεν έχει μιλήσει ποτέ η κυρία Κωνσταντοπούλου. Να πει επί της ουσίας. Το μόνο που κάνει είναι αυτό που έκανε κιόλας προχθές, να καλέσει το 100 για να συλλάβουν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μόνο και μόνο γιατί είχαν τη δική τους άποψη. Αυτό είναι τραγικό.
1: Λοιπόν, κυρία Σιρεγγέλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
3: baby, baby, I wasn't supposed to know.

0: Βλέπω στο real.gr τη φωτογραφία που ανέβασε ο κύριος Κεδίκογλου από το παρελθόν με τον Αλέξη Τσίπρα στο κοινοβούλιο. Παιδί μου, έχει μια έκφραση ικανοποίησης. Υποθέτω ότι είναι από αυτές τις στιγμές που ο πρώην γίνεται ξανά νυν.
1: Κοίταξε, ναι. Ο κύριος Κεδίκογλου, αν το θυμάσαι, ήταν από τους πρώτους που βγήκανε και μίλησε ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Ήταν από τους πρώτους που βγήκε και είπε: παιδιά, εγώ δεν θα μπορούσα να παραιτηθώ για να πάω. Όταν το είχε θέσει ως προϋπόθεση στην αρχή ο Αλέξης Τσίπρας, σχεδόν πριν ανακοινώσει ακόμα το κόμμα. Ναι. Το είχε κάνει ο κ. Κεδίκογλου. Δηλαδή, τήρησε, ήταν πιστός σε αυτά που είχε πει.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο μετά το μάζεψε αναγκαστικά γιατί είχε γίνει μεγάλη φασαρία. Ήταν πολύ νωρίς. Δεν είχε ανακοινωθεί καν το κόμμα. Σχεδόν το είχε θέσει ως προϋπόθεση πριν ο κ. Τσίπρας. Έφτασε εκεί. Ωραία, νομίζω τώρα, κοιτάξτε, επειδή προσπαθεί, όπως θυμάσαι, μας είπε ο κ. Ξανθόπουλος, ότι αυτή την ώρα παλεύει για να συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα μείνουν.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν το βλέπω πολύ καλά να πηγαίνει.
0: Δηλαδή,
1: αυτό.
0: Εκεί που είναι στο κοινοβούλιο, ο κ. Ξανθόπουλος, υποθέτω. Την ώρα που μιλάγαμε εμείς, είναι όταν γνωστό.
1: Ναι, την ώρα που.
0: Και δίπλα αποχωρεί.
1: Ακριβώς. Εκείνος προσπαθούσε με το Προεδρείο για να δει πώς θα γίνει και η επιστροφή του κ. Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και πώς θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Τι να πω. Κράτα μικρό καλάθι, κ. Ξανθόπουλε. Αυτό. Τι? Και στη φωτογραφία είναι, ξέρεις, εκεί που είχε ανεβάσει ο κύριος Κεδίκογλου, κάθε δίπλα το Αλέξη Τσίπρας και μπροστά κάθε το Καραμέρος.
1: Και εκείνος είναι.
0: Παντιτήθηκε τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και ο αριθμός των και των στελεχών δηλαδή και των βουλευτών. Έτσι που πάει. Έτσι πώς πάει. Δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες φορές.
0: Έχουν ξεκινήσει κάποιες οργανωτικές πρωτοβουλίες.
1: Ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον. Εγώ τις παρακολουθώ. Ειδικά στην Πελοπόννησο, τις επισκέψεις τις παρακολουθώ.
1: Προσπαθούν, ναι. Εντάξει, ναι. Προσπαθούν. Λογικό είναι. Προσπαθούν, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο
0: δεν το είναι.
1: Πράγμα τώρα. Έτσι, όπως είναι η κατάσταση, εύκολο. Δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο.
0: Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία που υπάρχουν βουλευτές και στελέχη. Ακόμα υπάρχουν κάποιες οργανώσεις και οι βουλευτές έχουν γραφεία. Έτσι, ναι. Εδώ μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα και κάποιους συνεργάτες που δεν είναι. Πώς να το πω τώρα, δεν έχουν κοινοβουλευτικό παρελθόν αυτοί που είναι πολύ μπροστά, ρε παιδί μου. Αυτοί που είναι στην βιτρίνα.
1: Αυτό το θεωρούν και το συν, το μεγάλο συν στην Ελλάδα, γιατί είναι πρόσωπα αυτό που λέμε άφθαρτα, φρέσκα, νέα, δεν τα ξέρει τι διαδρομές τους, δεν έχουν πολιτικά τζάκια. Αυτό το θεωρούν μεγάλο συν. Και θεωρούν ότι και αυτό είναι ο λόγος που ίσως βοηθάει στο να ανεβαίνουν και τα ποσοστά.
0: Ναι.
1: Της Ελλάς, δηλαδή ότι τα στελέχη που παρουσιάζονται δεν είναι με χιλιόμετρα. Ούτε ξέρουμε το παρελθόν τους. Βγαίνουν μπροστά και για την πολιτική. Για το καλό του τόπου. Έτσι λένε.
0: Έτσι λένε. Ο φίλος μας ο Κώστας, ο οποίος λέει: άλλα ντάλλον, ό,τι θέλουν είναι και εσείς κάθεστε και τους ακούτε αμάστα. Όχι, αδερφέ. Στην Ιταλία άλλα έχουν γίνει. Ήδη εγώ έχω κάνει ήδη μηνύση. Έχω δώσει εντολή στο δικηγόρο μου και τη έχει κάνει εξώδικο τη κυρία Σεργίλη για να λέει άλλη φορά την αλήθεια. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε ακριβώς. Εμείς ερωτήματα κάνουμε. Πώς περιμένετε να βγαίνουμε κιόλας από την άλλη έκ του τηλεφωνικού για να τους βουτάμε κιόλας από το τηλεφώνου και να τους βουτάμε το γιακάρι να τους λέμε γιατί δεν μιλάτε που βγάλαμε σήμερα τρεις πολιτικούς, τον κύριο Χριστίδη, τον κύριο Ξανθόπουλο και την κυρία Σιρεγγέλα. Τι να πω, ξέρω εγώ.
1: Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ακολουθεί Μάνος Μπάμπης, θα γίνει και κλήρωση για το διαγωνισμό. Θα είμαστε αύριο, ετοιμάζεσαι, θα έρθεις. Έλα και πιάσε τα σίδια από νωρίς.
0: Εμένα λες.
1: Ναι, ναι, έλα και πιάσε τα σίδια από νωρίς. Για να έρθω εγώ αργότερα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είτε διαφωνείτε, είτε συμφωνείτε, για μας είναι χαρά ότι συμμετέχετε στην εκπομπή. Να είστε καλά.
0: Να ρίξω να. Έτσι από την άλλη μεριά έχει και τρέχοντας. Αν έχω λίγο. Δεν ρωτάνε τέτοια πράγματα.
1: Έλα, πες το γρήγορα όμως γιατί δεν θα ψοφήσουμε να ρίξουμε.
0: Ωραία, δύο φίλοι συζητάνε. Και λέει ο ένας φίλος τον άλλον, τι έχεις ρε φίλε εκεί, αγχωμένος έτσι. Του λέει ο άλλος, λέει τον τελευταίο καιρό μου αρέσουν δύο κυρίες, αλλά ευτυχώς χθες το βράδυ ξεκαθάρισε το τοπίο. Τι έγινε δηλαδή, δεν με θέλει καμία.
1: Πού είναι το ανέκδοτο. Έχει κι άλλο. Δεν έχει άλλο. Έλα, Γιώργο. Γεια σας.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Μια χαρά είμαστε εσείς.
1: Εδώ, καλά, μια χαρά.
0: Εντάξει,
1: είμαστε.
0: Να σου πω κάτι, σήμερα είσαι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήσουν χθες.
1: Και χθες ήμουν συγχυσμένη, αφού είχαμε δει το τέρας. Τέλος πάντων.
0: Τώρα σήμερα δεν το έχεις δει, αλλά νομίζω ότι ζεις με το φόβο.
1: Με το φόβο του
0: τέρατος. Ότι κάπου είναι κρυμμένο, παραμονεύει, σε παρακολουθεί και περιμένει την κατάλληλη στιγμή να εμφανιστεί μπροστά σου, να σε χαιρετήσει.
1: Έχεις δει αυτές τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media που είναι οι κατσαρίδες και λένε έλα, έφυγε ο άντρας, βγες. Είναι μόνη της.
0: Στεφανία Κασίμη, φίλες και φίλοι.
1: Αλέξανδρος Κώτης, εδώ είμαστε στο Real FM 97 και 8. Νίκος Σαβρανίδης στη ρύθμιση των ηχών και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύβοιου Κυκλιώτη 11200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας.
0: Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο, στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να. Εκτός από το να πούμε ξανά πολλές καλημέρες. Έχει αδειάσει λίγο η Αθήνα, νομίζω.
0: Έχει αδειάσει αρκετά.
1: Ποτέ δεν αδειάζει τελείως. Τα έχουμε πει αυτά. Δεν είμαστε από αυτούς που.
0: Δεν συμβαίνει αυτό που συνέβαινε πριν από μερικά χρόνια, περίπου μια δεκαετία, που 15 Αύγουστο δεν κυκλοφορούσε κανένας στην πρωτεύουσα. Ακόμα και 15 Αύγουστο να είσαι εδώ πέρα. Τώρα έχει κόσμο, έχει κίνηση και στους δρόμους, αλλά και στους πεζοδρόμους και παίζει κίνηση.
1: Δεν μιλάμε. Εγώ δεν μιλάω πάντως για τον τουρισμό στο κέντρο της Αθήνας. Προφανώς έχει αυξηθεί σε σχέση με τα περασμένα χρόνια. Μιλάω γενικά ότι ο κόσμος δεν φεύγει 15 Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Έχει, νομίζω, έχουν αλλάξει λίγο οι συνήθειές μας. Φαντάζομαι ο βασικός παράγοντας είναι το πορτοφόλι μας.
0: Κυρίως.
1: Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ή μπορεί και να μην ξεκίνησαν από εκεί. Αλλά σίγουρα σήμερα αυτός είναι ο καθοριστικός παράγοντας. Δηλαδή, μπορεί ενδεχομένως να ξεκίνησαν, για παράδειγμα, λέω εγώ, ότι έχει πάρα πολύ κόσμο το 15 Αύγουστο και θέλω να έχω λιγότερο κόσμο, άρα να πάω μια άλλη περίοδο, τον Σεπτέμβριο, τον Ιούλιο.
0: Ξέρεις κάτι, παλιότερα όμως, νομίζω ότι θέλαμε να πηγαίνουμε να κάνουμε διακοπές σε περιόδους που έχει πολύ κόσμο.
1: Παλιότερα είχαμε διακοπές.
0: Αγιά σου.
1: Δεν ήταν το ίδιο. Θέλω να καταλαβαίνεις τις διαφορές.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, οπότε. Ενδεχομένως, ξέρεις, το δοκίμασαν για τον έναν ή τον άλλο λόγο, είτε σου λέω για οικονομικούς λόγους, είτε για να μην έχει τέτοια πολυκοσμία. Μπορεί να άρεσε στον κόσμο. Και πλέον νομίζω ζητάνε, ξέρεις, παλιά έβλεπε σε μια εταιρεία, όλοι ζητούσαν το φιλετάκι το 15 Αύγουστο. Τώρα δεν ισχύει αυτό.
0: Δεν ισχύει.
1: Ρωτά εμένα που βγάζω άδειες.
0: Εγώ βέβαια έχω 11 χρόνια να κάνω 15 Αύγουστο διακοπές, θα κάνω φέτος.
1: Και εγώ θα κάνω φέτος, αλλά συνήθως ζητούν, νομίζω, από τα τέλη Αυγούστου και μετά οι περισσότεροι.
0: Το Σεπτέμβριο.
1: Το Σεπτέμβριο. Από εκεί.
0: Και είναι και πολύ καλός μήνας διακοπών.
1: Κοίτα,
0: ο Σεπτέμβριος.
1: Καλός είναι. Τώρα, αν έχεις παιδιά, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι.
0: Δεν είναι καθόλου. Δεν είναι.
1: Καλός είναι, αλλά μετά αρχίζουν τα σχολεία. Και τα παιδάκια θα θέλουν, μην νομίζεις.
0: Βεβαίως.
1: Αν είναι, να πάρει σχολείο τον Νοέμβριο. Λοιπόν, σίγουρα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 3η 14 Ιουλίου και σύμφωνα με το ερτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσίων Νικοδήμου Αγιορείτου και Αγίου Ακύλα Αποστόλου. Οπότε τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής: Νικόδημος και Ακύλας.
0: Και Νικοδήμη. Μην το ξεχνάμε.
1: Και Ακύλας. Α, γιορτάζει ο Ακύλας. Επίσης έχει γενέθλια ο κύριος Μάνος Νυφλής, να του πούμε χρόνια πολλά.
0: Να, χρόνια πολλά στο
1: Πρέπει
0: Μάνο τον Νυφλή.
1: Ελπίζω να μην έχει προλάβει κάποιος άλλος από τον Αληθινό Ραδιόφωνο του
0: Πιχώνα. Δεν νομίζω.
1: Πολλά. Θέλω να ελπίζω. Ευχαριστώ.
0: Πριν είχε επανάληψη, δεν νομίζω
1: το
0: να του πάνε.
1: Ωραία. Χρόνια πολλά, να τον χαιρόμαστε. Πάντα χαρούμενος και υγιής.
0: Επίσης, 14 Ιουλίου είναι η Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Ξέρεις τι είναι αυτό? Βεβαίως. Εντάξει, οι μη διαδικοί άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν δέχονται ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλλα και. Δικαίωμά τους είναι, υπάρχει και διεθνής μέρα για να τους υποστηρίζει. Επίσης, σήμερα είναι η μέρα της Βαστίλης. Είναι 14 Ιούλιο, 1789, έτσι μας είπαν στο σχολείο να το θυμόμαστε και δεν το ξεχνάμε ποτέ. Πέφτει η Βαστίλη σηματοδοτώντας την έναξη της Γαλλικής Επανάστασης. Τι άλλο έχει συμβεί σήμερα? Είναι η απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος, λίγο πιο κάτω, Καραγιώρη Σερβίας και Λέκα. Σκοτώνεται ο Θάνος Εξαρλιάν, τυχαία περαστικός. Είναι, νομίζω, η χειρότερη στιγμή, η πιο μαύρη στιγμή σε αυτή την πραγματικά σκοτεινή ιστορία της 17 Νοέμβρη.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα έχω μια άποψη ότι είναι όλες μαύρες στιγμές. Αλλά καταλαβαίνω γιατί
0: είναι,
1: το λες.
0: Είναι ένας τυχαίος στόχος.
1: Ναι, ναι, εντελώς
0: δεν είχε κανένα νόημα. Καμία ιστορία πίσω της. Νομίζω είναι η ενέργεια η οποία, εντάξει, μην το ξεκινήσουμε σήμερα και το αναλύσουμε έτσι πρωί-πρωί, αλλά έχει ξετυλιχθεί και στη δίκη της 17 Νοέμβρη, πώς έγινε αυτή η δολοφονία, για να πάνε κάποιοι νωρίτερα διακοπές.
1: Λοιπόν, επειδή πες για την Βαστίλη, να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στο Παρίσι και σήμερα, γιατί έγινε η σύνοδος των χωρών του, που συμμετέχουν στο συνασπισμό στήριξη Ουκρανίας έπειτα από πρωτοβουλία του Μακρόν. Και σήμερα θα παρακολουθήσει την στρατιωτική παρέλαση για την εθνική γιορτή της Γαλλίας ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, σαν σήμερα τελειώσαμε, τι άλλο σημαντικό έχει?
0: Εντάξει, έχουν γίνει και άλλα πραγματάκια. Ας πούμε, τώρα που είπες ότι ο Πρωθυπουργός είναι στο Παρίσι και το 1919 υπήρχε ένα ελληνικό στρατιωτικό τμήμα το οποίο παρήλασε τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Παιδίων στο Παρίσι κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Και νομίζω ότι από τότε και λίγα χρόνια πριν είχε ξεκινήσει το περίφημο Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία.
1: Λοιπόν, να πούμε και για τον Κερούλη, αν έχει τελειώσει.
0: Βεβαίως και έχω τελειώσει.
1: Αν έχει κάτι άλλο από το σαν σήμερα.
0: Κοίτα, υπάρχει και μια άλλη πολύ ωραία ιστορία, η οποία σηματοδότησε, η οποία έχει γίνει και τραγούδι, θα το βάλει λίγο πιο μετά, ο Νίκος Απρανίδης. Δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντέτζι, καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας που εργάζονταν, στην οποία εργάζονταν. Μέχρι και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι στην καταδίκη τους υπήρξε δικαστική πλάνη και ότι ήταν αθώοι. Αυτό έγινε το 1921 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει το πολύ γνωστό τραγούδι Νικόλα Εμπάρτ και πιστεύω ότι ο Νίκος θα μας το βάλει λίγο πιο μετά να το ακούσουμε. Στα δικά μας τώρα έχουμε εξελίξεις.
1: Κάτσε, παιδί μου, να πάμε στον καιρό.
0: Να πάμε στον καιρό.
1: Δεν το ξεχάσουμε.
0: Δεν θα το ξεχάσουμε.
1: Λοιπόν, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβρη, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, την Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Ένιμη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα Πελάγη 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα Επιρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθριε ο καιρός από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στα Ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη και στη Θεσσαλονίκη. Γενικά έθριος με λίγα συννεφάκια μεσημέρο απόγευμα, 22 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρακαλώ, κύριε Κόντι.
0: Τώρα, είναι πάρα πολύ ενισχυτικές εξελίξεις που έχουμε από την Μέση Ανατολή, από τα στενά του Ορμούς. Πριν από λίγα λεπτά, λίγο μετά τις 5.30, στο Μπαχρέιν ήχησαν ξανά σιρήνες. Οι φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι έθεσαν στο στόχαστρό τους εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, ενώ νωρίτερα δύο δεξαμενόπλια είχαν πληγεί από ιρανικούς πυράβλους κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορνούς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έχουμε έναν νεκρό, έναν Ινδό, μέλος του πληρώματος ενός εκ των δύο δεξαμενόπλων και 8 τραυματίες, ενώ υπάρχει περαιτέρω κλιμάκωση και το Αμπουντάμπι, που είναι ένα από τα Εμμυράτα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ανακοίνωσε, έβγαλε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση. Δεν θυμάμαι να είχε βγει τόσο σκληρή ανακοίνωση και στο πρώτο, στην πρώτη περίοδο του πολέμου. Διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης εν μέσω αυξανόμενης έντασης στην ευρύτερη περιοχή, όπως διαβάζω, φίλες και φίλοι, από το ενικός.gr. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε τις επόμενες ημέρες να υπάρξει μια πρωτοβουλία, μια ενδεχομένως συζήτηση νέα, μια επανέναρξη του διαλόγου, ούτως ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Αλλά βλέπω μέρα με την ημέρα, σκαλοπάτι το σκαλοπάτι, πραγματικά να κλιμακώνεται αυτή η ένταση, η οποία έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Ας ελπίσω, ναι, αυτά τα πάνω κάτω που κάνει και ο Ντόναλντ Τραμπ να δούμε, ξέρεις, από τη μία μέρα λέμε θα τους ισοπεδώσουμε, θα τους κάνουμε, θα τους δείξουμε. Από την άλλη μέρα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι εντάξει, τα έχουμε βρει.
1: Τα έχουμε γιατί είναι ανοιχτές οι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Υπάρχουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας στο Ιράν. Κοίτα, το Ορμούς αυτή τη στιγμή τελικά εσύ κοίτα πόσο κλειδί αποδείχθηκε αυτό το στενό. Και δείχνει ότι αν δεν επιληθεί το συγκεκριμένο θέμα. Θα μιλάμε για έναν. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε κάπου μεταξύ ειρήνης και πολέμου.
0: Δεν είμαστε ακριβώς στην πολεμική κατάσταση.
1: Και το θέμα είναι ότι δεν φτάνουμε και στην συμφωνία και δεν νομίζω ότι το περιθώριο που έχει δοθεί είναι ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή.
0: Στεφανία μου, δεν είναι αυτό όμως και μια νίκη του Ιράν. Δηλαδή,
1: νίκη του Ιράν. Ο Τραμπ δεν ξέρω τι θα πει στις ενδιάμεσες εκλογές, πραγματικά.
0: Δεν ήταν πριν από τον Φεβρουάριο του 2026 τόσο κομβικό σημείο τα στενά του Ορμούς όσον αφορά, μάλλον δεν ήταν τόσο ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί από την πλευρά του Ιράν τα στενά του Ορμούς. Έγιναν τώρα
1: γιατί τώρα χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή θέλω να πω, δεν ξέρω, υπήρχε λόγος να το χρησιμοποιήσουν πιο πριν?
0: Όχι, δεν υπήρχε λόγος, αλλά παλαιότερα, ας πούμε, δεν εμφανιζόταν το Ιράν ως η δύναμη που ελέγχει απόλυτα τα στενά του Ορμούς.
1: Αλλά τώρα κάποιος τους ενόχλησε γι' αυτό.
0: Βέβαιως.
1: Ναι, κάπως έτσι θέλω να πω, χρησιμοποιήσει το διαπραγματευτικό σου χαρτί.
0: Κάτι συνέβη στο Ιράν.
1: Πρέπει να σε ενοχλήσει κάποιος. Ναι. Αυτό, να πούμε απλώς για τα στενά. Ότι ούτως ή άλλως έχει ανακοινωθεί και από το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, τα είπε και ο Αλέξανδρος, ότι ξεκινά και σήμερα το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Θα αφορά όλα τα πλοία ανεξάρτητος σημαίας και θα καλύπτει όλη την ακτογραμμή του Ιράν. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από το στενό προς μυρανικούς προορισμούς και θα επιτρέπονται και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Ο Τραμπ εντωμεταξύ, νομίζω τον άκουσε όλος ο πλανήτης για αυτή τη δήλωση που έκανε για το 20% περί αποζημίωση των ΗΠΑ με τέλος 20% σε όλα τα φορτία των πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούς και θα το συζητήσουμε και αργότερα. Όλο αυτό σε σχέση με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην οικονομία. Βέβαια, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των ΗΠΑ είπε ότι δεν υπάρχει κάποια νομική βάση μέσω της οποίας μπορεί να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη απλά για να διέλθει κανείς από έναν πορθμό.
0: Δεν γίνεται αυτό, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, ας πούμε, στην ιστορία.
1: Ο Τραμπ θα κάνει διάγγελμα την Παρασκευή, τα ξημερώματα.
0: Για να δούμε.
1: Ναι. Και φαίνεται ότι θα αφορά η ομιλία, αυτό λένε κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες στην Αμερική, ότι πρόσφατα αποχαρακτηρισμένες αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών για τα σχέδια ξένων χωρών να παρέμβουν στις εκλογές του 2020. Και το Ιράν λέει ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω απλώς θα τσακώνονται για το ποιος θα πάρει τα διόδια.
0: Τα οποία
1: γιατί λέει ο Αραχτσή, συγγνώμη, ναι. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν φύλακα των στενών, λέει ο Αραχτσή, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν.
0: Όχι, παιδιά, ποτέ δεν ήταν.
1: Φύλακα των στενών, γιατί είπε ο Τραμπ θα γίνουμε φύλακα των στενών, γι' αυτό χρησιμοποιεί αυτή τη φράση. Και λέει, το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακα των στενών και θα παραμείνει για πάντα. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε πιο δίκοι.
0: Άκουγα τώρα, δηλαδή. Να σου πω κάτι. Μήπως έχουν πάρει και ιδέες από εδώ πέρα τα διόδια που υπάρχουν εδώ.
1: Τώρα τι να σου πω.
0: Ναι. Και στο Πάσχα πήγα προς τα βόρεια που δεν είχα πάει. Είχα πολλά χρόνια να πάω. Πήγα μέχρι την Καστοριά που είναι μια πανέμορφη εκδρομή. Αλλά πραγματικά έβλεπα 3,90, 4,20. Πραγματικά είναι ένα. Κάθε φορά που έχουμε έτσι άδεια, μπορούμε να ταξιδέψουμε λίγο ανά την Ελλάδα οδικώς. Παθαίνουμε σοκ με το τι συμβαίνει με τα διόδια. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον για την τσέπη μας, γιατί αυτό μετακυλίεται και στην τσέπη μας, να μην εξελιχθεί η ίδια κατάσταση και στην
1: τσέπη μας. Μπορεί να μην περνάμε εκεί με διόδια, αλλά περνάνε άλλοι.
0: Περνάνε
1: που
0: άλλοι που τελικά
1: μεταφέρουν πράγματα που τελικά στο τέλος θα φτάσουν όντως. Μπορεί να φτάσουν και στο σπίτι μας, στο αυτοκίνητό μας, πολύ πιθανόν. Συγγνώμη, ήθελα να βήξω. Δεν με αφήνει γόντες εδώ πέρα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν.
0: Πες το.
1: Αλλά θα φτάσουν τελικά στην τσέπη μας. Και βλέπω ότι οι τιμές του πετρελαίου.
0: Ναι.
1: Ενισχύθηκαν κατά 2%.
0: Βέβαια. Τι περίμενες?
1: Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκδήλωσης πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 1,68 δολάρια, ή 2% δηλαδή, στα 84,98 δολάρια το βαρέλι. Και το αργό σημείωσε άνοδο 1,65 δολαρίων, ή 2,1%, φτάνοντας στα 79,79 δολάρια το βαρέλι. Μάλιστα, εξαιρετικά. Οι τιμές είναι στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουνίου, όταν είχαν υπογράψει τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αυτό το περίφημο μνημόνιο κατανόηση για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο, όπως καταλαβαίνουμε, είναι ανεφάρμοστο. Κάποιες ασάφειες έχει, και αυτή τη στιγμή αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα. Το λέγανε από τότε όλοι οι ειδικοί και αναλυτές, ότι είχε ασάφει το θεματάκι αυτό.
0: Ναι, μας το είπε και χθες ο κύριος Ευθυμιόπουλος, ο Μάριος Ευθυμιόπουλος, ότι ουσιαστικά όλα βασίζονται στο γεγονός ότι στις 17 Ιουνίου υπογράφει ένα σύμφωνο. Δεν είναι συνθήκη, δεν μπορούμε να την πούμε.
1: Όχι, είναι τέτοια. Ένα μνημόνιο κατανόηση.
0: Ένα μνημόνιο κατανόηση.
1: Η αγαπημένη μας λέξη,
0: που θυμάστε, έχει πραγματικά τεράστια κενά και τεράστιες ασάφειες.
1: Γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτή την ιδιότυπη κατάσταση μεταξύ ούτε πολέμου ούτε ειρήνης.
0: Μα ήταν οικονομικό το κίνητρο στην πραγματικότητα τότε για να υπογραφεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης, ούτως ώστε να χαλαγωγηθούν κάπως οι τιμές του πετρελαίου, να μην υπάρχουν, να αρθούν τα εμπόδια που είχαν ορθωθεί στην παγκόσμια οικονομία, και να υπάρξει μια βελτίωση της κατάστασης. Ωστόσο, τώρα βλέπω ότι υπάρχουν, βλέπουμε μάλλον ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια τα οποία ακόμα δεν έχουν ξεπεραστεί. Δεν ξέρω πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Πώς θα τελειώσει αυτή η κρίση.
1: Νομίζω ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είπε αυτό για το Ορμούζ. Για τα στενά, ή εδώ στενό το Ορμούζ, όπως θέλετε. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή επιδέχεται τεράστια πίεση στο εσωτερικό του λόγω της αποφασής του να ξεκινήσει αυτή την επιχείρηση, την επική οργή. Υπάρχει τεράστια απογοήτευση, ακόμα και από ανθρώπους που συμφωνούσαμε μέχρι πριν από λίγο καιρό μαζί του. Δεν μιλάω για δημοκρατικούς. Οπότε θεωρώ ότι πλέον για αυτόν το πλήρες άνοιγμα των στενών ενδεχομένως είναι το μόνο όπλο του, το μόνο μέσο για την εκτόνωση της πίεσης αυτής της πολιτικής.
0: Η επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση,
1: οικονομικής.
0: Δεν είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό εννοώ. Ναι, όχι ότι είναι κάποιο κέρδος βεβαίως, ναι, προφανώς. Νομίζω ότι σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περιέλθει σε ένα διέξοδο. Στρατηγικό, διπλωματικό, όπως θέλει ας το πει κανένας. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι κανένα, μέχρι στιγμής, έτσι, φαίνεται ότι δεν υποχωρεί. Έχουν αποδειχθεί πολύ γερακαρίδια οι Ιρανοί. Φαίνεται ότι δεν υποχωρεί η Ιρανική ηγεσία στις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και στο κομμάτι, στο θέμα της ναυσιπλοείας και στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος. Δεν νομίζω ότι έχει στην ουσία υποχωρήσει, άσχετα τι λένε οι Αμερικάνοι.
0: Ναι, και ξέρεις τώρα ποιο είναι το όπλο του Τραμπ. Όχι για την κρίση με το Ιράν, αλλά για τα εσωτερικά του, τα οποία είπες ότι έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές το φθινόπωρο. Ετοιμάζει, λέει, βόμβες για τις εκλογές του 2020. Επιστροφή στο παρελθόν.
1: Ναι, ναι, αυτές οι βόμβες το 20, εννοείται.
0: Βεβαίως.
1: Όπλακι και κανονικό.
0: Ακριβώς.
1: Βάζω από το σιρτάρι υποθέσεις.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος, λέει, θα δώσει τη δημοσιότητα από χαρακτηρισμένα έγγραφα που δείχνουν ξένη παρέμβαση σε εκλογές που έχασε ο ίδιος από τον Τζο Μπάιντεν. Είναι μια προσπάθεια ακόμα να πείσει το κοινό του, να πείσει τους ψηφοφόρους του, αυτούς που τον εμπιστεύονται,
1: ναι,
0: να δείξει ότι ο ίδιος είναι διαφορετικός και να δείξει ότι δεν πρέπει να εμπιστεύονται τους δημοκρατικούς. Και νομίζω ότι είναι και αυτή μια τακτική που κάνουν αρκετοί ηγέτες όταν έχουν προβλήματα να επιστρέφουν στο εσωτερικό τους και να δημιουργούν κρίσεις εκεί.
1: Λοιπόν, μας έχει στείλει ένα μήνυμα ο Βασίλης και θα το κοιτάξουμε. Αν και μας λέει ότι έχουν πάει ήδη δυνάμεις της πυροσβεστικής. Φωτιά, λες, εξέλιξη πάνω από τις εργατικές κατοικίες γεννηματά κάτω από την περιοχή της Φυλής και δίπλα από τον αγωγό νερού της ΕΙΔΑΠ. Και μας ενημερώνει μόλις έχουν φτάσει τα οχήματα και πρέπει να την πρόλαβαν. Θα μιλήσουμε και στο διάλειμμα με την πυροσβεστική να δούμε.
0: Μακάρι να την έχουν προλάβει. Είναι πολύ περίεργο ξημερώματα, δεν έχει βγει ακόμα καν ο ήλιος, να έχουμε ενάξεις και εστίες φωτιάς. Θα το παρακολουθήσουμε, Βασίλη, και θα ενημερώνουμε και εσένα και τους ακροατές του Real FM 97,8 για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Να πούμε καλημέρες και στον φίλο μας τον Αβραάμ και στον φίλο μας τον Λευτέρη και στον κύριο Κώστα. Να σας πούμε ότι για όσους ρωτάτε ότι ο Σπύρος είναι στην αδειά του.
1: Ο Σπύρος έχει αδειά από εδώ, ναι, έχει λίγο κανάλι βέβαια, αλλά ναι.
0: Ναι, από εδώ τουλάχιστον έχει άδεια.
1: Από εδώ έχει άδεια, ναι. Ελπίζω να μην ξυπνάει από τις 4 το πρωί. Γιατί από τις 7 ξυπνάει σίγουρα, οπότε ελπίζω να μην ξυπνάει από τις 4.
0: Αυτές οι συνήθειες είναι πολύ δύσκολο να
1: εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω, πως είναι δύσκολο να ξεχάσεις μια συνήθεια να ξυπνάς στις 4 το πρωί. Ωραιότατα ξυπνάς, δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, κοίτα. Η αλήθεια είναι ότι συνήθως δεν ξεχνάς την συνήθεια να ξυπνάς πιο αργά. Το πιο νωρίς το ξεχνάς πολύ εύκολα.
1: Αυτό σου λέω, δεν νομίζω ότι... Λοιπόν, να σου πω, μια που είπαμε για, το, για τις τιμές των καυσίμων, ναι. Επειδή αναμένεται μείωση τις επόμενες μέρες μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τα ελληνικά δελεστήρια για παρέμβαση στην τιμή διάθεσης τους, είναι ουσιαστικά εκτιμάται ότι θα οδηγεί σε μείωση περίπου 10 λεπτά, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός από την Βουλή, περίπου 10 λεπτών ένα λίτρο στην αμμολυβενζίνη και 5 λεπτών σε πετρέλαιο κίνησης. Οι τεχνικές λεπτομέρειες δεν έχουν διευκρινιστεί βεβαίως. Είναι όμως το πιθανότερο μέσα στην εβδομάδα να γίνει κάτι τέτοιο, άρα θέμα ημερών είναι. Μάλλον από την Τετάρτη και μετά θα δημοσιευθεί η απόφαση υπουργική, θα βγει ενώ η απόφαση και θα δημοσιευθεί και στην επιμέλεια της κυβέρνησης και θα ενεργοποιήσει ουσιαστικά την συγκεκριμένη παρέμβαση. Για να το δούμε και στην τσέπη μας.

0: Να σου πω για τον πόλεμο στο Ιράν, είπαμε. Για τον πόλεμο στο ΣΥΡΙΖΑ θα πούμε κάτι.
1: Ναι, θα πούμε στο πόλεμο το ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλουμε τρία λεπτά αίρεση.
0: Ή να περιμένουμε πιο μετά το διάλειμμα, δεν θα το εξαντλήσουμε τώρα.
1: Όχι, δεν θέλω, δεν γίνεται, δεν χρειάζεται τρία λεπτά για τον πόλεμο στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, είναι... Κάτσε να δω, μας έχει στείλει και ο... κάτι ο Αβραάμ, το που ήθελα να σχολιάσουμε. Ναι, μπράβο. Για το Κίεβο, για τη συμφωνία που με το η Γαλλία θα αγοράσει 16 μαχητικά Ραφάλ και αντιαεροπορικές στοιχείες. Μπράβο, Αβραάμ, που διαβάζει γενικώ χαρτήρια. Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση και εμένα αυτή η συμφωνία. Όχι ότι δεν ήταν έτσι αναμενόμενη. Απλώς ο αριθμός με έκανε εντύπωση.
0: 16 δεν έχουμε ούτε εμείς.
1: Ναι, και προβλέπει και την παράδοση ραντάρ και κάτι άδειες βόμβες, λέει ASM, κάτι αντιοπορικούς πυράβλους Άστερ και Σκάλπ και τύπου Κρούζ και όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα.
0: Τώρα όμως, άκου να δεις, γιατί το δημοσίευμα είναι πολύ ωραία γραμμένο. Σύμφωνα με τον Εμμανουέλ Μακρόν, η πολυεθνική δύναμη που πρόκειται να αναπτυχθεί στην Ουκρανία, αφού συγγύσουν τα όπλα, θα αρχίσει να εκπαιδεύεται σε γειτονικές χώρες εντός των επόμενων μηνών. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι όλα αυτά θα τα αποκτήσει το Κίεβο όταν και εφόσον λήξει αυτό το οποίο συμβαίνει.
1: Και πάλι ήταν εντυπωσιακή συμφωνία.
0: Βεβαίως και είναι εντυπωσιακή η συμφωνία και δείχνει τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Βεβαίως, όταν και εφόσον λήξει και αυτός ο πόλεμος, ο οποίος κρατάει εδώ και 4,5 χρόνια.
1: Πάντως, σε κάθε περίπτωση και οι 37 χώρες συμμαχίες των προθήμων επαναβεβαίωσαν την στήριξή τους προς την Ουκρανία και την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμα την στρατιωτική υποστήριξη στην χώρα. Είναι αυτές οι χώρες που είπαμε και νωρίτερα ότι συμμετείχαν στη σύνοδο αυτή που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Οπότε, στο πλαίσιο των νέων δεσμεύσεων, προβλέπονται η παράδοση 16 Ραφάλ. Και επίσης, εκτός από αυτό που είπαμε, και η πραγματοποίηση στρατιωτικών ασκήσεων της πολυεθνικής δύναμης που σχεδιάζεται να αναπτυχθεί εκεί στην Ουκρανία μετά από ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός με την Ρωσία. Λοιπόν, το μήνυμα που στέλνουν είναι τέλος στην αιματοχυσία. Και χθες, πριν από λίγες ώρες, είχαμε ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και πλήγματα με ντρόν σε Χάρκοβο και Ζαπορίβια. Οπότε έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων του Ιράν πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Χτυπήθηκαν από τη Χεράνη δύο δεξαμενόπλια των ΗΠΑ σε στενά τουρμούς με απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Απόψε 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος τίθεται σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αντίθετο στην επιβολή τελών 20% που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι θα επιβάλλει στα φορτία πλοίων που διέρχονται από το Ορμούζ, δήλωσε ο ΙΕ. Ενώπιον των ανακριτή θα βρεθούν σήμερα προκειμένου να απολογηθούν οι 2 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν το 2010. Στο Βρετανικό Δικαστήριο θα διηγηθεί εντός της ημέρας 46χρονη που μπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ ψηλό είναι ο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο.

0: φεύγουν οι αδιούχοι. Αλέξανδρε, φεύγουν οι αδιούχοι. Βλέπω και μεγάλη κίνηση στο λιμάνι. Και καλά να περάσετε όσοι φεύγετε, να ξεκουραστείτε. Και όσοι έχετε γυρίσει και έχετε ήδη πάει διακοπές και έχετε γυρίσει, να ξαναπάτε.
1: Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ ωραίο, πολύ πρωινό ξύπνημα.
0: Αυτό είναι μια
1: πολύ ωραία. Να ξέρεις ότι πρέπει να ξυπνήσεις ξημερώματα, να τρέξεις στον Πειραιά, να προλάβεις το πλοίο. Καλά να περάσεις

0: Με συνάδελφοι στα Αλμάνια και παίρνανε δηλώσεις.
1: Ακόμα πηγαίνουν μερικοί.
0: Ακόμα πηγαίνουν, αλλά τι γίνεται τώρα. Επειδή υπάρχουν και τα site, άκουσε με εγώ, σπορώ
1: ναι,
0: τώρα την εμπειρία εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Επειδή υπάρχουν και τα site, μετά όποιο κάτω κάνει τη δήλωση εκείνη την ώρα. Δεν ξέρει ότι για τα site έχουν μεγαλύτερη δύναμη αυτή τη στιγμή. Γίνονται viral, δηλαδή στα social media.
1: Για πες
0: οπότε
1: το.
0: Είναι λίγο συγκρατημένοι.
1: Ναι,
0: σε ό,τι λένε, έχουν μάθει. Ή πάνε προετοιμασμένοι. Σου λέει θα έρθει, είναι μια κάμερα εδώ πέρα. Θα βάλει το μικροφωνάκι, κάτι πρέπει να πω. Να είμαι έτοιμος ή έτοιμη. Να πω κάτι έστω, κάτι έξυπνο. Αν αποφασίσω και μιλήσω, θα παίξω παντού μετά. Θα με δουν οι φίλοι μου, φίλες μου. Δεν γίνεται. Πάντως,
1: αυτό που λες τώρα έγινε ο κακός χαμός φέτος με τέτοια σκηνικά γιατί έχεις δηλώσεις στις Πανελλήνιες. Όλα τα παιδιά βγαίναν έξω προετοιμασμένα και πέταξαν αρκετές
0: ναι,
1: ατάκες.
0: Ναι, τα παιδιά, ναι, βέβαια υπήρχαν και κάποια παιδιά που τρόλαραν μεταξύ μας.
1: Εννοείται.
0: Στους δημοσιογράφους.
1: Βεβαίως.
0: Όταν λέμε τρόλαραν, κατατρόλαραν.
1: Γιατί νομίζεις εδώ πέρα οι άνθρωποι που φεύγουν διακοπές θα πούνε τέτοια διαμαντάκια.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Θα τρολάρουν και αυτοί.
0: Αυτό σου λέω. Όποιος θέλει να τρολάρει, θα πει ατάκες επίτηδες, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, περάσουν καλά όλοι όσες μέρες έχουν καταφέρει να αποδράσουν λίγο για να ξεκουραστούν. Βλέπω και κάποιους βεβαίως ή κάποιες, δεν είναι. Να σου πω, που είναι από τον αρχές Ιουλίου διακοπές. Πώς γίνεται αυτό και γυρνάνε Σεπτέμβριο, πώς τα καταφέρνουν.
1: Ναι, δεν ξέρω. Ενδεχομένως δεν έχουν μπει ακόμα στην αγορά εργασίας. Δεν ξέρω τι να σου πω, είναι σε πολύ νεαρή ηλικία.
0: Δεν νομίζω. Κάποιος πληρώνει για να πάει διακοπές, τι εννοείς.
1: Κάπως έτσι. Ή τέλος πάντων υπάρχει ένα σπίτι, ένα χωριό, μια καταγωγή.
0: Χωριό, παιδί μου, δεν βλέπεις Instagram.
1: Όχι, Instagram δεν έχω.
0: Μα γι' αυτό, γι' αυτό δεν έχεις καταλάβει τι λέω.
1: Είμαι εντελώς boomer στα social media.
0: Γι' αυτό δεν έχεις καταλάβει τι λέω. Influencer και κακός από 2-3 μήνες διακοπές.
1: Influencer λοιπόν είναι μια δουλειά. Βγάζεις
0: καλά, είναι
1: οδήματα,
0: δουλειά. Είναι προφανώς δουλειά. Ποια.
1: Και σου εξασφαλίζει και διακοπές.
0: Αυτό εκεί λέω, μένες. Είναι τέλειο.
1: Να σου πω, στο ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε διακοπές.
0: Στο φέτος. ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν θα πάνε διακοπές φέτος, η αλήθεια είναι. Γιατί έχουν πολλά πράγματα να κάνουν ακόμα. Φαντάζομαι εντάξει, κάποια στιγμή θα ξεκουραστούν.
1: Ενδεχομένως ο μόνος σίγουρος για καλοκαιρινές διακοπές να είναι ο Σωκράτης Φάμελος.
0: Ναι.
1: Ναι. Οι υπόλοιποι πραγματικά δεν ξέρω, όσοι μείνουν.
0: Όσοι μείνουν, λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει ότι από σήμερα. Και τις, από σήμερα και τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν παραιτήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις. Να δούμε πώς αυτό, σε κάθε περίπτωση θα αποχωρήσεις βουλευτών. Τώρα, αν αυτό σημαίνει ότι θα παραδώσουν και την έδρα τους ή όχι, θα το μένει να το δούμε. Υπάρχουν δύο ερωτήματα. Πρώτον, αν αυτό θα γίνει μαζικά ή αν θα γίνει με μεμονωμένες κινήσεις. Εκτιμάται ότι πάνω από 10 βουλευτές είναι ένα βήμα πριν από την έξοδο. Κάποιες πληροφορίες κάνουν λόγο και για 13. Λοιπόν, οπότε.
1: Στα όρια. Της ύπαρξης κοινοβουλευτικής ομάδας, είναι 6 βουλευτές που απαιτούνται για να υπάρξει κοινοβουλευτική ομάδα. Θέλω να σημειώσω εδώ πέρα ότι όπως έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας στο παρελθόν, δεν θα επιδιώξει να δημιουργήσει μια ξεχωριστή κοινοβουλευτική ομάδα για την.
0: Όχι.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τώρα θα θέλει να περιμένει βεβαίως τις επόμενες εκλογές. Αυτό όμως πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για να δούμε ποιοι θα είναι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Ποιοι δεν θα πάνε μαζί του. Φαίνεται ότι δεν θα πάει μαζί του ο Νίκος ο Παπάς.
0: Όχι καλέ, δεν είναι αυτό. Αυτοί θα πάνε σίγουρα εκεί, αφού είναι, αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι.
0: Η κυρία Δούρο, ο κύριος Παπάς ουσιαστικά είναι. Η προηγούμενη λεγόμενη ισοκομματική πλειοψηφία έχει περάσει θέση τους. Ουσιαστικά πλέον είναι σε εποχή της τρόικας της λεγόμενης του πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τα κλειδιά του κόμματος, είναι σε αυτούς τους τρεις. Με τη λογική ότι ήταν οι επικεφαλής εισαγωγικά της λεγόμενης ισοκομματικής αντιπολίτευσης και με τις κινήσεις που έκαναν, τελικά πέτυχαν ανατροπή των συσχετισμών με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή η απόφαση χθες της πολιτικής γραμματείας ήταν ουσιαστικά η επιβεβαίωση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής που συγκάλεσαν, γιατί αυτό επειδή δεν το έχουμε καταλάβει λίγο καλά. Αυτή η Επιτροπή είχε συγκληθεί
1: ναι.
0: Από το 25% των μελών του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία. η Επιτροπή, η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.
1: Ναι.

0: όταν ήρθε μετά η αναπληρώτρια γραμματέα, η κυρία Σαπούνα που παρετήθηκε χθες από την πολιτική γραμματεία και είπε, επειδή έχει παραιτηθεί ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του κόμματος, δεν μπορεί να γίνει πολιτική γραμματεία. Η Κεντρική Επιτροπή, συγγνώμη. Άρα, συγκαλώ την Δευτέρα πολιτική γραμματεία και μετά Κεντρική Επιτροπή. Τα μέλη που είχαν ζητήσει την Κεντρική Επιτροπή να γίνει επέμεναν και την έκαναν τελικά την Κεντρική Επιτροπή, λέγοντας ότι σύμφωνα με το καταστατικό, με όσα προβλέπει το κανονισμό στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να γίνει γιατί το ζητάει το 25% των μελών η Κεντρική Επιτροπή. Και τελικά την έκαναν το Σάββατο, την είδαμε την απόφαση, την ακούσαμε. Αποφάσισε ουσιαστικά αυτή η Κεντρική Επιτροπή, έδωσε το πράσινο φως για την επάνωδο του κυρίου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε συνεδρίασε χθες και η πολιτική γραμματεία, και το δεύτερο είναι και ουσιαστικά η ακύρωση της στήριξης στην Ελλάς.
1: Και τώρα έχουμε τον ορίζοντα του Σαββάτου.
0: Έχουμε και κοινοβουλευτική αύριο, την Τετάρτη, την Πέμπτη.
1: Ναι, αλλά ουσιαστικά πατάνε γκάζι στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου, για την επιτροπή που θα συγκληθεί το Σάββατο, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες τόσο για τη διαδοχή του Προέδρου του Κόμματος, να λυθεί και αυτό το γραφειοκρατικό, όπως θα χαρακτήρισε ζήτημα ο κ. Πολάκης, για να διεκδικήσει και ο ίδιος την ηγεσία του Κόμματος, αλλά και για την πλήρωση της κενής θέσης του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ναι, για το κόμμα τώρα δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα προχωρήσει.
1: Δεν νομίζω και εγώ ότι θα προχωρήσει γρήγορα.
0: Αλλά σίγουρα τώρα Τετάρτη ή Πέμπτη, δηλαδή μέχρι χθες το βραδάκι που μίλησα, Τετάρτη ή Πέμπτη ήταν η κοινοβουλευτική ομάδα να γίνει για να εκλέξει νέο γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας. Μάλλον θα είναι ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο οποίος και τι θα κάνει, θα στείλει αυτή την επιστολή που χρειάζεται στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, προκειμένου να επιστρέψει ο κύριος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θα ακολουθήσει Κεντρική Επιτροπή που λες, που ουσιαστικά θα σφραγίσει τις αποφάσεις της πολιτικής γραμματείας και τον οδικό χάρτη προς τις εκλογές. Είναι δεδομένο ότι θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση τις τελευταίες αποφάσεις εκλογής αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον. Και την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει μια νέα, αυτό φαίνεται, κοινοβουλευτική συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας για την εκλογή Προέδρου.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ομάδας,
1: ναι.
0: Μάλλον κυρία Δούρου, κύριος Πολάκης, μάλλον εκεί θα παιχτεί.
1: Εκεί θα παιχτεί. Δεν νομίζω να υπάρχει μια τρίτη υποψηφιότητα. Δεν έχουμε μείνει και πολύ, δηλαδή, κιόλας να υπάρχει και τρίτη υποψηφιότητα.
0: Εκεί θα παιχτεί. Κυρία Δούρου ακόμα δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της. Ο κύριος Πολάκης έχει πει ξεκάθαρα ότι θα είναι υποψήφιος. Κυρία Δούρου δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της. Έχει πει, βέβαια, οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι υποψήφια. Αλλά λέει, το έχει πει 10 φορές. Πιστεύω, δηλαδή, μην την ξαναρωτήσετε κιόλας. Λοιπόν, έχει πει ότι. Θέλω να πω, όχι μόνο δημοσίως, δεν το λέει. Mm-hmm. Έχει πει, θα μιλήσει στα κομματικά όργανα πρώτα.
1: Ναι.
0: Και μετά θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μου.
1: Εντάξει, έχει και πολύ αυξημένη αυτό. Με τα social media που λέγαμε και προηγουμένως, έχει πολύ μεγάλη σημασία πλέον και στην πολιτική. Έχει και αρκετά αυξημένη δραστηριότητα και στα social media η κυρία Δούρου το τελευταίο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι οι βλέψεις της είναι ξεκάθαρες. Επίσης, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αυτό ήθελα να πω προηγουμένως, να δούμε και τις συνεργασίες που θα γίνουν στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Ξέρουμε ότι υπάρχει και η Νέα Αριστερά, ξέρουμε ότι υπάρχει και το Μέρα 25, ξέρουμε ότι υπάρχουν ζυμώσεις, συζητήσεις, ενδεχόμενα συνεργασίας ενώπιση των επικείμενων εκλογών μεταξύ όλων αυτών των χώρων. Υπάρχει η πιθανότητα ενός κοινού ψηφοδελτίου, ούτως ώστε να διασφαλιστεί, ναι, το 3% για την εισόδηση της Βουλής.
0: Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί ποιος θα είναι επικεφαλής.
1: Αλλά βεβαίως όλα, όπως πολύ σωστά λες, θα εξαρτηθούν από το ποιος θα είναι επικεφαλής στη νέα μέρα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να θυμίσω το μοντέλο που προτείνει ο κύριος Παπάς για συλλογική ηγεσία.
1: Η Τρόικα, που λέμε.
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα είναι τρόικα ακριβώς συλλογική ηγεσία, αλλά ναι, μπορεί να είναι και κάπως.
1: Ναι, μια ηγετική ομάδα.
0: Δεν νομίζω ότι αν του πει παπά τρόικα θα χάρει πολύ.
1: Όχι.
0: Αλλά
1: ούτε κανένας άλλος, δεν θα το προβάλλουμε έτσι.
0: Μια ηγετική ομάδα τέλος πάντων με κατανομή αρμοδιοτήτων. Σε κομματικό επίπεδο μιλάμε πάντα, ναι, αυτό. Οπότε μην αποκλείουμε να πάει κάπως έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Δεν αποκλείεται, δεν λέω ότι θα γίνει. Αλλά είναι ένα μοντέλο το οποίο ακούγεται και για διάφορους λόγους, ανάλογα επειδή εξελίξει ραγδαίες στο κόμμα, μπορεί και στο τέλος να αποφασιστεί αυτό. Πάντως αυτό που και ο κύριος Παπάς, ο τελειώνει μια περίοδος ασάφης στο ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ μας δίκιο έχει. Δεν ξέρω αν τελειώνει. Πάντως βαίνει προς το τέλος της αυτή η περίοδος ασάφειας. Δηλαδή αυτό το πράγμα που γινόταν το προηγούμενο διάστημα, εντάξει τώρα. Και τώρα, όχι ότι ιδέα ότι γίνεται, ότι έχει κλείσει τελείως αυτό.
1: Κοίτα, και ο κύριος Φάμελος το κατάλαβε και νομίζω ότι ήταν πολύ σωστή η αποφασή του να παραιτηθεί, να φύγει από το προσκήνιο, ούτως ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και νομίζω ότι ήταν και απαραίτητο αυτό ενώπιση της πιθανότητας του ενδεχομένου να υπάρξουν πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο.
0: Εν τω μεταξύ, μου έκανε εντύπωση ο κύριος Φάμελος χθες κάπου, είδα, αλλά δεν τη διάβασα ολόκληρη. Έκανε μία επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό ως βουλευτής.
1: Για πες, το χάσα αυτό.
0: Ναι, ναι, δεν την έχω διαβάσει και εγώ ολόκληρη γιατί περκέδι, είναι στα δηληστήρια. Ναι. Λοιπόν, αλλά έκανε, θέλω να πω ότι, ξέρεις, ως βουλευτής.
1: Ναι, είχε δραστηριότητα και είναι
0: ως βουλευτής. Ναι. Γι' αυτό το λέω, ήταν η πρώτη που είδα και μου έκανε εντύπωση. Γιατί μέχρι τώρα ήταν πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα ουσιαστικά την έκανε ως βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Και επιστρέφουμε.
0: Και θα επιστρέφουμε. Πριν όμως, πριν, να σας πω το εξής. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Αυτές τις μέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και τη στήριξη των ανθρώπων βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με ένα παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της Δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, επικοινωνήσαμε την πυροσβεστική. Αυτό που, η φωτιά εκεί πάνω από τον, ήταν πάνω από τον οικισμό γεννηματά. Έχει λήξει το περιστατικό. Έχουν προχωρήσει σε κατάσβεση. Λοιπόν, οπότε όλα καλά.
1: Και ας ελπίσουμε κάθε φωτιά που ξεκινά να έχει την ίδια κατάληξη. Να αντιμετωπίζεται πολύ γρήγορα και πολύ άμεσα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, να μην παίρνει διαστάσεις και να μην δούμε να επαναλαμβάνονται σκηνικά προηγούμενων ετών.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έχει πανελλαδική στάση εργασίας, έχει πανελλαδική κινητοποίηση στάση εργασίας η ΑΔΕΔΗ, εκφράζοντας την αντίθεση της συνταγματική αναθεώρηση που σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία προωθεί η κυβέρνηση. Και στο πλαίσιο λοιπόν της κινητοποίησης υπάρχει στάση από τις 11 έως τη λήξη του ωραρίου και καλεί τους δημοσίους υπαλλήλους να συμμετάχουν μαζικά στη συγκέντρωση που θα γίνει στις 12 στα προπύλαια και θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Όπως λέει στην ανακοίνωσή της, η κινητοποίηση εντάσσεται στον αγώνα για την υπεράσπιση της μόνιμης και σταθερής εργασίας στο δημόσιο αλλά και για τη διεκδίκηση καλύτερων μισθολογικών και εργασιακών συνθήκων.
1: Επίσης, να πούμε ότι καθορίστηκαν οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου του 2026 από τον ΙΕΦΚΑ, με τις καταβολές να πραγματοποιούνται σταδιακά στο τέλος του Ιουλίου και τον Αύγουστο αντίστοιχα. Το πρόγραμμα ακολουθεί τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, ενώ προβλέπονται ξεχωριστές ημερομηνίες για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις ανακατηγορία δικαιούχων. Την 3η 28 Ιουλίου του 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέος ταμεία των μη μισθωτών, δηλαδή ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑ, οι κύριες συντάξεις που απονομήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, και την 5η 30 Ιουλίου του 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέος ταμείων μισθωτών ή ΚΑΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπόν εντασσόμενων και ΝΑ, ΤΕΤΑΤΕ και ΕΤΑΠ ΜΜΕ.
0: Μια που έμεινε στο οικονομικό και θα έχουμε και αργότερα τον κύριο Χατζησαλάτα να μας τα πει, να πούμε πολύ γρήγορα ότι βρισκόμαστε έτσι ένα βήμα πριν την ενεργοποίηση και των νέων εργαλείων για τη ρύθμιση οφειλών, τα οποία θα δώσουν σε πάρα πολλούς φορολογούμενους και δανειολήπτες περισσότερες δυνατότητες για να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Οπότε υπάρχουν τρεις βασικές παρεμβάσεις που τους επόμενους δύο μήνες σταδιακά θα τεθούν σε εφαρμογή. Η πρώτη αλλαγή είναι με τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για φελές προς το δημόσιο, που την περιμένουν πάρα πολύ. Είναι για χρέη που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αλλά το ενδιαφέρον μας πει και ο κ. Χατζησαλάτας ποιοι μένουν εκτός. Λοιπόν, η πλατφόρμα για τις οφειλές προς το ΕΦΚΑ είναι ήδη σε λειτουργία, να θυμίσουμε. Έως τις 20 Ιουλίου, λοιπόν, ενεργοποιείται και αυτή η πλατφόρμα της ΑΔΕ για να υποβάλουν όσοι ενδιαφέρονται αίτηση ένταξης στη ρύθμιση, και στις 26 Ιουλίου ακολουθεί η ενεργοποίηση του νέου, διευρυμένου, αναβαθμισμένου, όπως θέλετε, τον εξοδικαστικού μηχανισμού. Το λέω αναβαθμισμένο γιατί αποκτά ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και θα μπορούν να ενταχθούν μεταξύ άλλων, μεταξύ των αλλαγών, είναι και οφειλές από 5.000 ευρώ. Είτε αφορούν το δημόσιο, είτε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Και 21 Σεπτεμβρίου είναι το τρίτο στάδιο, γιατί τότε ενεργοποιείται, τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο προστασίας της κυρίας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού.
1: Στεφανέα, να πούμε όμως, επειδή είπες τι θα συζητήσουμε με τον κύριο Χατζησαλάτα λίγο μετά τις 7 και 4, να πούμε και για τις άλλες συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει, γιατί
0: βεβαίως
1: νομίζω ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και είναι θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ τον κόσμο. Λοιπόν, λίγο μετά τις 7 και μισή θα μιλήσουμε με την κυρία Ελένη Παπατζίκου, η οποία είναι η Ειδική Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, και θα αναλύσουμε, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε λιγάκι αυτό το οποίο συνέβη χθες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, εκεί στο σημείο μάλλον που θα δημιουργηθεί ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά. Είναι ένα μεγάλο οδικό έργο, το οποίο θα συνδέσει την Ελευσίνα με τα Ενόφυτα. Στην πραγματικότητα είναι μια μεγάλη παράκαμψη της Αττικής. Να δούμε όμως πώς θα συμβάλλει αυτό το έργο στην αποσυμπίεση του Κηφισού, στην αποσυμπίεση γενικά της κίνησης στην Αθήνα, κάτι το οποίο δεν υπάρχει αυτές τις μέρες τόσο πολύ έντονα όσο όλο το προηγούμενο χρόνο, αλλά νομίζω ότι είναι το βασικό πρόβλημα, ένα από τα βασικά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών της Αθήνας.
0: Είναι τεράστιο πρόβλημα γενικότερα αυτό, και αυτό είναι μόλις ένα βήμα το οποίο... Καλό είναι φυσικά, πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη. Η κατάσταση είναι αφόρητη στο θέμα του κυκλοφοριακού. Σήμερα επίσης Τρίτη δεν είναι. Τρίτη είναι.
1: Είναι Τρίτη.
0: Τρίτη είναι, ναι, ξεχνάω.
1: Έχει χάσει ημέρε.
0: Αυτό μου συμβαίνει πάντα. Όταν, ναι.
1: Εγώ τι θυμάμαι τις ημέρες. Θυμάμαι τι είναι, τι μέρα είναι σήμερα. Γιατί σήμερα έχουμε και στις 10 ένα πολύ μεγάλο ραντεβού ποδοσφαιρικό. Τι έγινε, το βράδυ.
0: Τρελάθηκα.
1: Όχι, ρε.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Το βράδυ έχουμε Μουντιάλ. Έχουμε τον πρώτο ημιτελικό σήμερα.
0: Α, εντάξει, συγγνώμη.
1: Δεν τη χάνουμε αυτή την ημέρα.
0: Ποιοι παίζουν σήμερα?
1: Γαλλία-Ισπανία.
0: Εντάξει.
1: Είναι ένα μάτς που θα μπορούσε να είναι ο τελικός του Μουντιάλ, ξέρεις.
0: Ο άλλος ημιτελικός πότε είναι?
1: Είναι αύριο.
0: Το Αργεντινή-Αγγλία.
1: Αργεντινή-Αγγλία.
0: Αυτός λένε ότι είναι ο άλλος.
1: Εσύ όμως η Γαλλία και η Ισπανία είναι το πρώτο και το δεύτερο φαβορί στην πραγματικότητα για την κατάκτηση του Μουντιάλ πριν ακόμα ξεκινήσουν οι αγώνες.
0: Η Γαλλία και η Ισπανία. Εγώ πόλο τον κόσμο. Ακούω It's coming home και It's coming home.
1: Εντάξει, όλος ο κόσμος αυτός που λέει It's coming home το λέει κάθε φορά, αλλά ποτέ δεν γυρνάει σπίτι αυτό το
0: κύπελο. Εγώ έχω καταλάβει ότι τώρα αυτό προωθείται, το It's coming home. Ναι, υπάρχει αυτή η πλευρά και η άλλη πλευρά που λένε ότι.
1: Είναι
0: όλοι,
1: marketing αυτά.
0: Ότι το έχετε δώσει στο Μέση και στην Αργεντινή. Αυτά ναι. Τα δύο ακούω από το Μουντιάλ. Εγώ που δεν βλέπω αυτά τα δύο πράγματα.
1: Άκου να δεις. Ο νικητής θα με θυμηθεί.
0: Αλλά τώρα δεν γίνεται, πέσανε μεταξύ
1: του. Ο νικητής του σημερινού ημιτελικού θα είναι και αυτός που θα κατακτήσει το τρόπο.
0: Αυτή είναι η πρόβλεψή σου.
1: Αυτή είναι η πρόβλεψή μου.
0: Εγώ θα πω ότι αυριανός νικητής είναι αυτός που θα κατακτήσει.
1: Λοιπόν, δεν παίζω στοίχημα, θα παίξουμε μεταξύ μας.
0: Ωραία, εγώ μετά. Λέω νικητής του αυριανού τελικού.
1: Ένας καφές και ένα κουλούρι.
0: Ένας, η Αργεντινή, η Αγγλία, Νίκος Απρανίδη. Λέγε, ποιος? Αργεντινή, Αγγλία.
1: Αργεντινή, Αγγλία. Ωραία.
0: Μαζί μας,
1: λοιπόν, δύο καφέδες και δύο κουλουριά από Δευτέρα το πρωί.
0: Ωραία.
1: Πριν όμως προχωρήσουμε και πούμε το οτιδήποτε άλλο, πρέπει να κάνουμε και μία ακόμα αναφορά στην καμπάνια Milestones. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
0: Ήθελα να πω κλείνοντας απλώς ότι, γι' αυτό ρώτησα τι μέρα είναι, μην ξεχάσω, ότι απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που έχουν συλληφθεί για την επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ενώ οι αρχές έχουν επικεντρώσει τις έρευνές του και σε δύο ακόμη άνδρες που φέρεται να έπαιξαν ρόλο, σύμφωνα πάντα με τις αρχές, επαναλαμβάνω, στον εμπρισμό. Αυτό είναι σύμφωνα με τις αρχές. Λοιπόν, και σήμερα οδηγείται επίσης στη Βρετανική δικαιοσύνη η 46χρονη που κατηγορείται επίσης για τον εμπρισμό της, για την υπόθεση εμπρισμού της Μαρφίν και συνελήφθη στο Gatwick στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας και σε δελτίο ειδήσεων. Μόλις επιστρέψουμε, δούμε όμως τι λένε και οι δικηγόροι τους, για να δούμε και την άλλη πλευρά λίγο. Θα τα πούμε μετά.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Real FM. Η ώρα
5: Είναι 7.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Λιωσίων μέχρι Αχαρνών και στην Αθηνών από Χαϊδάριους Καραμαγκά, καθυστερησιμιώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων του Ιράν πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Η Τεχεράν χτύπησε δύο δεξαμενόπλια των ΗΠΑ σε στεναντορμούς με απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Άνοδο καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο διαπραγματεύεται πάνω από τα 84 δολάρια το βαρελί. Απόψε στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, στήθηκε ξανά σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αντίθετος, δηλώνει ο ΙΕ στην επιβολή τελών 20% στα φορτία πλοίων που διέρχονται από το Ορμούζ, τον οποίο ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ιράν θα παραμείνει για πάντα ο φύλακας των στενών, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα προκειμένου να απολογηθούν οι 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν το 2010. Στο Βρετανικό Δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός ημέρας 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Αναμένεται να εξεταστεί η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 έως και τη λήξη του ωραρίου, κήρυξε αδειδή αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγεται στη συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα προπήλαια και ακολούθως πορεία προς τη Βουλή.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του Γάλλου μέσου Μπατίστ Σανταμαρία, που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, Στεφανία Κασίμη και Αλέξανδρος Κόντης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.
1: Τι γελάς εσύ, ο Νίκος Αβρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύη Βουγιουκλιώτη 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr. Έχουν αρχίσει και τα στοιχηματάκια, βλέπω εδώ πέρα. Πείτε μας, ναι, τις προβλέψεις σας για το ποιος θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Να, εδώ ο Παύλος από τον Τίσσελντορφ λέει πρόβλεψη με 99,99% η Γαλλία.
0: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει σήμερα με την Ισπανία, γιατί η Ισπανία είναι η μόνη ομάδα που μπορεί κάτι να αποσύρει.
1: Εδώ, στείλτε τις προβλέψεις.
0: Να κοντράρει τη Γαλλία.
1: Για να δούμε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το μάτς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μία βόλτα στα περίπτερα αυτήν την ώρα. Και λίγο αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Χατσαλάτα, όπως τον έχουμε κάθε δεύτερη Τρίτη, για να μας ενημερώσει για τα χρηστικά που μας αφορούν, τα οικονομικά. Οπότε ξεκινάμε με τα πρωτοσέλιδα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, κόντρα. Συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης. Εν αγνία η ενγνώση του Μαξίμου γίνεται λαγός του Πρωθυπουργού. Τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό στρατηγικό σχεδιασμό του Μαξίμου. Και ακόμα, πάρτε μέτρα τώρα, αλλιώς τελειώνει η χώρα. Κατέρευσαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα. Επίσης, Τσίπρα στη Λέσβο, είναι κρίσιμο να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής και πανελλαδικές 2026, που και πώς διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 περιζήτητες σχολές.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Αποσυμφόρηση μοδική παρέμβαση στον Σκαραμαγκά. Έργο ανάσαν οι δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας. Αναβάθμιση της Αττικής με νέες υποδομές στην περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεο, εξασχιστό και ναυπηγεία. Ακόμη, έγκλημα Μαρφίν. Τρέχουν να δέσουν τους δύο εμπριστές που σκόρπισαν τον θάνατο. Κυπριακό, ασαφής ομοσπονδία και επιστροφή των Βαρουσίων. Ο Independent αποκαλύπτει την πρόταση απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό
0: πολύ
1: το δημοσίευμα.
0: Μεγάλο ενδιαφέρον, πραγματικά.
1: Δεν είναι βεβαίως η πρώτη φορά που κάποιο ανάλογο σχέδιο. Θέλω να πω ότι έχει ξαναδημοσιευθεί κάτι ανάλογο. Εκτός συνόρων, η χρυσή εποχή του νέου ελληνικού κινηματογράφου, σκηνοθέτους που διαπρέπει να τις κάνεις και τη Βενετία μέχρι το Βερολίνο και το Λονδίνο. Μπλόκο στα social media. Μοντέλο Ελλάδας για τους ανήλικους. Ακολουθεί η Ευρώπη. Επίσης, η Τρόικα πήρε τα κλειδιά της Κουμουνδούρου. Δάκρυα και παρετήσεις, δάκρυα γιατί δάκρυσε η κυρία Σαπουνάκη, ο γραμματέας της Νεόλεας, οι οποίοι παρετήθηκαν από τις θέσεις τους, από την πολιτική γραμματεία. Και κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό με 12,7 μονάδες, διαφορά η Νέα Δημοκρατία. Στη δημοσκόπηση της GPO, τσιμπάει λίγο η Ελλάς, ενώ Πασό και Καριστιαρού ακολουθούν πτωτική πορεία.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία. Νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ. Την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα. Ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Στο κενό, τρία σχέδια εξυγίανσης από το 2019. Και ακόμα, Ουκρανία και ξερόψωμη από τους προθήμους. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας, ξανά ο Πρωθυπουργός που πληρώνει το Κίεβο από το υστέρημα του λαού, τη στιγμή που ο Μακρόν κάνει business, καθώς θα πουλήσει 16 ραφάλ στον Ζελένσκι, πάντα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Ακόμη, κόλαφος η ετήσια έκθεση Κομισιόν, πληρώνουμε τους ψηλότερους φόρους και στην εργασία σε όλη την Ευρώπη. Άλλη μια παταγώδης διάψευση του κυβερνητικού success story.
1: Ελεύθερος τύπος. Αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις, οι διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς σε Υπουργεία Δήμους Νοσοκομείας, Στασίο Άστη, Πυροσβεστική και Οργανισμούς. Επίσης, οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στη Μαρφίν. Αποκάλυψη ελεύθερου τύπου, η Ελλάδα επιχειρεί ταυτοποίηση τους με ανάσυρση στοιχείων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Ακόμη, τα 7 SOS για την εύνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων. Ακόμη, ο καύσωνας χτύπησε τους άνω των 65 ετών, 9.000 θύματα από τα 40 στην Ευρώπη, μάλιστα. Και ανάσα για το κυκλοφοριακό της Αττικής, ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά, σε 3 χρόνια έτοιμο το έργο. Και Πολάκης Δούρου για την Προεδρία, παλαιοί ΣΥΡΙΖΕΙ πάνε στο νέο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα.
0: Εφημερίδα Εστία, στο περιθώριο της ιστορίας, ο ΣΥΡΙΖΑ. Διελήθη ο μύθος της αριστεράς, οι 26 αποχωρήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών, πως το 37% έγινε 1%, οι ιδεοληψίες και η προσγείωση στην πραγματικότητα.
1: Εφημερίδα των συντακτών. πληρώνουν από την τσέπη τους τον διορισμό της βάσης το κόστος διαβίωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Άκου τώρα, Αλέξανδρε. Καθαρός μισθός 890 ευρώ, μηνιαία έξοδα με συντηρητικούς υπολογισμούς 1.300 ευρώ, ετήσιο προσωπικό έλλειμμα κατ' ελάχιστο 5.000 ευρώ, 6 έως 8.000 ευρώ σε νησιά ή τουριστικές περιοχές. Αγκάθιλε λοιπόν το στεγαστικό, οικογένεια εξ αποστάσεις με επισκέψεις σε αργίες και σχόλες. Ακόμη, φοιτητική στέγη, πανάκριβα ενίκια που απαγορεύουν τις σπουδές, δυσκολότερες από τις πανελλαδικές, η αναζήτηση προσιτής κατοικίας. Είπα Ιράν, ο Τραμπ θέλει τα δύο διαδρομούς για τον εαυτό του. ΣΥΡΙΖΑ, τέλος εποχής, τα κλειδιά της Κουμουνδούρου, στην Τρόικα Δρούπο Παπολάκη, νέες αποχωρήσεις από σήμερα. Αλέξη Τσίπρας από τη Μυτιλίνη, η Ελλάδα της Λαμογιάς ή Ελλάδα της Παραγωγής. Άνοιγμα προς τους έντιμους δεξιούς ψηφοφόρους, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Πολύ ενδιαφέρον. Συλλήψεις για Μαρφήν, Οσμής και Βορείας, κραυγαλαία κενά στη δικογραφία, ταυτοποίητα τα πρόσωπα, αναφέρει η εφημερίδα. Και φόνος με ευθεία βολή, οργή για τον αδικοχαμένο νέο, διαδηλώσεις σήμερα και αύριο.
0: Η Καθημερινή, μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Οι τέσσερις παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες. Ακόμη στα 6 F-35 εστιάζει η Τουρκία. Φιντάν, σύντομα θα καταλήξουμε σε μια λύση και από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, γιατί οι τιμές στην Αντρία μόνο ανεβαίνουν σε υψηλά επίπεδα βενζίνη και δίζελ.
1: Τα νέα. Με μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο, τα μυστικά της υπέρτασης, με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, στόχος χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί νόσος, αποτέλεσμα διεθνούς έρευνας με συμμετοχή 15 ΑΕΗ. Ασθενούν στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια. Ένας στους τρεις παραμένει αδιάγνωστος. Αυτό είναι όντως ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εργασίες στο ακίνητο. Ποιες και πώς επιτρέπονται. Τι πρέπει να ελέγξει ο ιδιοκτήτης. Τι ισχύει αν θέλει να σπάσει ένα μεγάλο διαμέρισμα. Τι θα γίνει σε περίπτωση μεταβίβασης. Επίσης, η ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσονες στην Ευρώπη, ένα κλιματικό μυστήριο στα νότια της Γρυλανδίας. Από τα νέα ακόμη, Χμές Ανδρουλάκη, ο Δημητριάδης.
2: Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Μπίτρος, εμπορία

0: αυτοκίνητο. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: 21 και 22 Αυγούστου.
1: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων του Ιράν πραγματοποίησε Ηνωμένες Πολιτείες για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Η Τεχεράνη χτύπησε δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στα στενά Τορμούς με απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Απόψε 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος στήθηκε ένα ισχυρό αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αντίθετος δηλώνει ο ΙΕ στην επιβολή τελών 20% στα φορτία πλοίων που διέρχονται από Τορμούς, τον οποίο ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Στο Βρετανικό δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός της ημέρας η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από κόκκινο μήλαιο σε Γάλεο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην Αθηνών από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Έχουμε και ενδιαφέρουσες συνεντευξούλες. Θα προλάβουμε, νομίζω. Από αυτά, να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα και στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσει θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαερίολαβος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος, οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, 19 Ιουλίου, School of Rock. Ένας αποτυχημένος μουσικός προσποιείται τον δάσκαλο σε ένα σχολείο και εμπνέει τους μαθητές του να δημιουργήσουν τη δική τους rock μπάντα. Η απολαυστική μουσική κωμωδία με τον Jack Black που έχει γίνει πλέον κλασική αγαπημένη.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δηλαδή αν δεν είχαμε 14 Ιουλίου και αν δεν είχαν αρχίσει να φεύγουν σιγά σιγά οι Αθηναίοι, θα μιλούσαμε για την πολύ πυκνή κίνηση που υπάρχει στους δρόμους. Αυτό θα γίνει από το Σεπτέμβρη ξανά.
0: Κάποιες ώρες έχει ώρα. Ακόμα, εντάξει.
1: Ναι. Εννοείται, βεβαίως, ειδικά το απογευματάκι όταν γυρνάει ο κόσμος από τις δουλειές του. Το θέμα είναι ότι από χθες στην επικαιρότητα επικρατεί και κυριαρχεί η χθεσινή ανακοίνωση, η χθεσινή εκδήλωση, τα εγγένεια των εργασιών για το έργο στον Σκαραμαγκά. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη παρέμβαση, την ολοκλήρωση της δυτικής περιφερειακής της λεωφόρου του Γάλεο, στη νότια απόλυξή της στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την κατασκευή νέου ανισόπεδου κόμβου στον Σκαραμαγκά, δεύτερου ανισόπεδου κόμβου στον Σκαραμαγκά, με γέφυρα 135 μέτρων προς την Αθηνών Κορίνθου, την υλοποίηση ακόμη ενός ανισόπεδου κόμβου στα ναυπηγεία επί της λεωφόρου Σκιστού και την κατασκευή ακόμη είναι ο

0: Κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς, είναι μια περιοχή που καθημερινά και στα δελτία και στο ραδιόφωνο ακούμε ότι υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών, στη Σχιστού. Οπότε σίγουρα ένα τέτοιο έργο θα μπορέσει να αποσυμφορήσει την περιοχή εκεί και τοπικά, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι περιοχές της Δυτικής Αττικής και η σύνδεσή τους είτε με τη Λεωφόρο Αθηνών προς το κέντρο, αλλά είτε και κατευθείαν με την Αττική Οδό και κατ' επέκταση με τον Κηφισό, αλλά και εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή και εγκαταστάσεις logistic που υπάρχουν πολύ έντονα στην περιοχή, όπως και η σύνδεση του ναυτάθμου. Άρα μιλάμε για ένα έργο το οποίο ουσιαστικά περιλαμβάνει δύο νέους ανισόπεδους κόμβους με τη Λεωφόρο Σχιστού και με τα ναυπηγεία και την αναβάθμιση του ανισόπεδου κόμβου της Σχιστού. Οπότε ουσιαστικά έχουμε την ολοκλήρωση ενός περιφερειακού δακτυλίου της Αττικής που συνδέει την Σχιστού, την περιφερειακή Αιγάλεω και την Αττική Οδό και κατ' επέκταση και τον Κηφισό. Άρα δημιουργείται μια εναλλακτική διαδρομή για ορισμένες μετακινήσεις που κατευθύνονται προς την Εθνική Οδό, όπως είπατε, παρακάμπτοντας το κέντρο της Αθήνας.
1: Έχει εκτιμηθεί πόσα είναι τα οχήματα που θα εξυπηρετούνται, πόσα θα φύγουν από τον Κηφισό ή από τις άλλες οδικές συνδέσεις της Αττικής?
0: Υπάρχουν κυκλοφοριακές μελέτες οι οποίες έχουν κάνει εκτιμήσεις πέρα από την υφιστάμενη κυκλοφορία, η οποία αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως εξυπηρετεί τους δρόμους που υπάρχουν στην περιοχή. Mm-hmm. Αλλά θεωρούμε ότι θα υπάρχει και ανακατανομή της κυκλοφορίας, οπότε θα υπάρξει και επιπλέον κυκλοφορία στους μελλοντικούς χρονικούς ορίζοντες. Πέρα από την κίνηση που αυτή τη στιγμή υπάρχει επί των οδών αυτών, που είναι πολύ σημαντική, δηλαδή η Λεωφόρο Σχιστού ήδη καθημερινά έχει πολύ μεγάλο φόρτο και φόρτο βαρέων οχημάτων.
1: Ναι, πολλά φορτηγά.
0: Που επιβαρύνει πολύ περισσότερο, ναι, την κυκλοφορία. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα σε αυτή την περιοχή, γιατί έχουμε πολλές δραστηριότητες οι οποίες δεν έχουν τις αντίστοιχες υποδομές εξυπηρέτησης. Όλες αυτές οι περιοχές που έχουμε στον Ασπρόπυργο, στην βιομηχανική περιοχή και στις εγκαταστάσεις logistic, χρειάζονται καλύτερες συνδέσεις, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν και να μην επηρεάζουν την υπόλοιπη κυκλοφορία, αλλά και οι ίδιες μετακινήσεις, εμπορευματικές μετακινήσεις, να γίνονται με καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο. Φυσικά, δηλαδή και πιο γρήγορο και με πιο ασφαλή τρόπο.
2: Ναι. Αυτό καταλαβαίνω ότι γενικότερα θα βοηθήσει και στο χάος που υπάρχει στο Κηφισό. Υπάρχει κάτι ακόμη που πρέπει να προσθεθεί κατά τη γνώμη σας για να αντιμετωπιστεί, για να πάμε και στο Κηφισό που είναι το...
1: Ναι, δηλαδή είναι
2: τεράστιο πρόβλημα, είναι αρκετό.
1: Αρκετό αυτό το έργο για να μην έχουμε αυτές τις εικόνες που έχουμε καθημερινά?
0: Όχι, δεν είναι αρκετό αυτό το έργο. Σίγουρα χρειάζονται και άλλες συνδέσεις σε αυτή την περιοχή, η οποία έχει μείνει λιγάκι σε μια δεύτερη προτεραιότητα. Έχει αναφερθεί και πριν από λίγο καιρό, ακούστηκε επίσης και η σύνδεση της Ελευσίνας σε Θήβα. Και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός άξονας που θα βοηθήσει να φύγει πολύ σημαντικός φόρτος και μετακινήσεων ανθρώπων, αλλά κυρίως μετακινήσεων εμπορευμάτων από τον Κηφισό και από το αστικό κέντρο. Έχουμε επίσης στην περιοχή πολλές χρήσεις στη βιομηχανική περιοχή, όπου με μικρές συνδέσεις θα εξυπηρετούνταν πολύ καλύτερα, έτσι ώστε να έχουν κατευθείαν πρόσβαση στους μεγάλους άξονες και να μην εμπλέκονται μέσα στο πιο τοπικό δικό δίκτυο.
2: Ναι. Το άλλο επίσης που νομίζω ότι θα δούμε προσεχώς, τέλος πάντων, επόμενα χρόνια, είναι, πιστεύω ή και έτσι ακούω, μια συμφόρηση εκεί στο ελληνικό με τις νέες υποδομές. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η εικόνα στην Ποσειδώνας ενδεχομένως να αλλάξει.
1: Αυτό κάνει πολύ καλά και το ρωτάς, γιατί όπως είπε και η κυρία Παπατζήκου προηγουμένως, αυτό το έργο ουσιαστικά υπολογίζει την κίνηση που θα υπάρχει, την πρόσθετη κίνηση που, ναι, θα υπάρχει τα επόμενα χρόνια. Φαντάσου λοιπόν τι θα συμβεί στο ελληνικό, όπως πολύ σωστά το λες. Υπάρχει το έργο εκεί για την ανάπλαση της Ποσειδώνος, αλλά δεν ξέρω αν και αυτό είναι αρκετό για να μην υπάρχουν ζητήματα επιπλέον.

0: στην παραλιακή. Τι λέτε, κυρία Παπατζίκου?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα έχουμε εκεί πέρα στο Ελληνικό θα δημιουργηθεί μια νέα πόλη.
2: Σωστά.
1: Έχουμε πολύ περισσότερους κατοίκους στην περιοχή από αυτή τη στιγμή που υπάρχει μια άδεια περιοχή. Θα έχουμε δραστηριότητες, θα έχουμε εργαζόμενους, θα έχουμε επισκέπτες. Ουσιαστικά μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική εικόνα στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Άρα σίγουρα τα έργα υποδομής στους περιφερειακούς άξονες που συνδέουν την περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά επειδή τώρα εδώ πέρα μιλάμε για ένα αστικό χώρο,
0: ναι,
1: πρέπει να δοθεί πολύ σημαντική προσοχή και στη σύνδεση της περιοχής με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Βεβαίως.
1: Εκεί δηλαδή έχουμε και ένα διαφορετικό χαρακτήρα από ό,τι έχουμε στη Δυτική Περιφερειακή, στη Δυτική Αττική και στην περιοχή εκεί πέρα που είναι λιγάκι πιο περιφερειακή. Σίγουρα υπάρχουν συζητήσεις για τη βελτίωση υποδομών επί της Βουλιαγμένης, είτε με έργα υποδομής είτε με τη βελτίωση των σηματοδοτουμένων κόμβων. Οπότε υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις υποδομές που έχουμε και να προσφέρουμε μια καλύτερη εξυπηρέτηση στους άξονες και της Βουλιαγμένης και της παραλιακής. Αλλά νομίζω αυτό το οποίο θα πρέπει να υπάρχει σαν προτεραιότητα για την εξυπηρέτηση του πόλου στο ελληνικό είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όπως και σε όλο τον αστικό χώρο δηλαδή της Αττικής, για τις μετακινήσεις, αν μη τι άλλο, που συζητάμε για τις μετακινήσεις των ατόμων.
0: Λοιπόν, και επειδή θα σας ρωτήσω και για τη λεωφόρο Κηφισίας, που αφορά πολύ πιο στενά όσους βρίσκονται μέσα σε αυτό το στούντιο του Real FM 97,8, η λεωφόρος Κηφισίας φιλοξενεί πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Ωστόσο, αυτό δεν προχώρησε παράλληλα με έναν σχεδιασμό για να υπάρχουν πολλά μέσα μεταφοράς στην
2: Κηφισίας.
0: Δεν έχει μέτρο. Θεωρείτε ότι οι επίγειες μεταφορές, μετακινήσεις με τα μέσα μεταφορά, με τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ και τα λοιπά, είναι αρκετές ούτως ώστε δηλαδή αν αυξηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων, είναι αρκετό αυτό ούτως ώστε να βελτιωθεί και η κίνηση σε αυτούς τους δρόμους όπως η λεωφόρος της Κηφισίας?
1: Αυτή τη στιγμή η σύνδεση που έχουμε με τα λεωφορεία δυστυχώς είναι πολύ χαμηλή.
0: Δεν είναι ικανοποιητική.
1: Δεν είναι ικανοποιητική. Επομένως είναι δύσκολο κάποιος ο οποίος μπορεί να εξυπηρετηθεί με κάποιους χρόνους με το γιοταχή του να αφήσει το γιοταχή και να επιλέξει την χρήση του λεωφορείου. Χρειάζεται σημαντική βελτίωση έτσι ώστε να μην έχουμε μεγάλους χρόνους αναμονής. Mm-hmm. Δηλαδή το σημαντικότερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι οι συχνότητες των λεωφορείων. Από τη μία. Από την άλλη, το άλλο που έχουμε είναι η ταχύτητα και η αξιοπιστία που συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους. Γιατί όταν θα μπορούμε να έχουμε ένα καθαρότερο δίκτυο για τα λεωφορεία, δηλαδή να έχουμε λωρίδες αποκλειστικές για τα λεωφορεία και κάποιο σύστημα προτεραιότητας, σηματοδότηση για τα λεωφορεία, τότε θα μπορούμε να έχουμε και πιο γρήγορη σύνδεση και πιο αξιόπιστη σύνδεση, έτσι ώστε να ξέρεις ότι περιμένεις και σε 5 λεπτά θα έρθει. Και είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε επίσης και το σιδηρόδρομο που έχει η περιοχή σύνδεση με άλλες συνδέσεις λεωφοριακές, έτσι ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει την ευρύτερη περιοχή και ο άξονα της γραμμής 1, αλλά και ο προαστιακός σιδηρόδρομος που διέρχεται από την περιοχή. Άρα υπάρχουν λύσεις, σίγουρα δεν είναι τόσο ικανοποιητικές και τόσο μεγάλης χωρητικότητας και ταχύτητας όπως είναι το μετρό, το οποίο έχει σχεδιαστεί βέβαια να έρθει σε επόμενο στάδιο με την επέκταση
0: με τη γραμμή 4.
1: Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, γιατί όπως ξέρετε τα έργα μετρό παίρνουν πάρα πολλά χρόνια και να σχεδιαστούν.
0: 2031 το περιμένουμε.
1: Το πρώτο τμήμα,
0: ναι,
1: της γραμμής 4. Ναι. Οπότε έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι τότε. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε τα χέρια και να περιμένουμε. Θα πρέπει να στραφεί η προσοχή μας σε κάτι το οποίο είναι πιο εύκολα υλοποιήσιμο και πιο γρήγορα υλοποιήσιμο και είναι και πιο ευέλικτο στις ανάγκες. Που είναι το λεωφορείο.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα. Δηλαδή, ναι, μεν το μετρό μπορεί να φέρει πολύ μεγάλους όγκους μετακινούμενων γρήγορα και αξιόπιστα, αλλά δεν πάβει τα λεωφορεία να κάνουν την τελική σύνδεση, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ένα σταθμό μετρό έξω από την πόρτα μας.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Κυρία Παπατζίκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn και το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνητικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο 18 Εβδόμου, ο πειρατής Μαυροδόντης και το μαγικό διαμάντι.
2: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στον καλεσμένο μας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Τσαλάκη, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, υπεύθυνος για το Εργαστήριο Επιστημονικών Δεδομένων, Ανάλυση Δεδομένων και Πρόβλεψης. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε Τσαλάκη.
18: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Πώς βλέπετε, κύριε Τσαλάκη, την κλιμάκωση που υπάρχει στα στενά του Ορμούς και τι προβλέπετε ότι θα συμβεί, να ξεκινήσουμε από τις επόμενες ημέρες, γιατί νομίζω οι μεγαλοπρόθεσμες προβλέψεις είναι πολύ δύσκολες.
2: Το λέμε και μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για επιβολή τέλους 20% στα εμπορικά φορτία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό αυτή.
18: Ναι, κοιτάξτε, αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, είναι μια αναμενόμενη κατάσταση και το είχαμε γράψει και στα άρθρα μας. Διότι δυστυχώς μετά από 70 χρόνια έχουμε κάποιους δρόντες, έχουμε κάποια κράτη που έχουν κατανοήσει πλέον ότι θα ακολουθήσουν διαφορετικές στρατηγικές και λογικές ανάπτυξης των κρατών τους. Δηλαδή έχουν αποφασίσει ότι θα αρχίσουν να εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες, θα δημιουργήσουν ισχυρούς στρατούς και θα γίνουν κυρίαρχοι της περιοχής τους. Αυτό προσπαθούσε να κάνει το Ιράν πολύ καιρό, το πυρηνικό του πρόγραμμα. Mm-hmm. Αυτό κάνει και η Τουρκία, βλέπουμε, το κάνει και η Ρωσία και ίσως και η Κίνα. Οπότε εξετάζοντας αυτό το πρίσμα, η κατάσταση εκεί δεν έχει τελειώσει και θα συνεχιστεί και θα συνεχιστούν αυτές τις συγκρούσεις. Το Ιράν έχει ένα πυρηνικό όπλο σε εισαγωγικά. Όταν κλείνει τα στενά, ανεβαίνουν οι τιμές της ενέργειας και δημιουργεί πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο και μπορεί να εκβιάζει όλο τον κόσμο. Και αυτό το χρησιμοποιεί δυστυχώς εις βάρος της παγκόσμιας κοινότητας. Οπότε και οι ηγεσίες θα πρέπει να δουν λίγο πιο ξεκάθαρα τι ακριβώς συμβαίνει, διότι η συνέχιση αυτή της κατάστασης θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα όχι τόσο στην παροχή του πετρελαίου. Επειδή ήδη γίνεται σημαντική αντικατάσταση των ποσοτήτων που έχουν αφαιρεθεί από την αγορά με αύξηση των ποσοτήτων από άλλες χώρες ή με παράπλευρους αγωγούς που παρακάμπτουν τα Ορμούς, τα στενά του Ορμούς.
2: Κύριε Τσαλάκη,
18: αυτό που δεν μπορεί να παρακαμφθεί είναι η εξαγωγή λιπασμάτων του κυρίως αερίου που πηγαίνει για λιπάσματα, τα οποία θα δημιουργήσουν πρόβλημα στη λίπαση της σωθειάς του Οκτωβρίου. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να σημαίνει και μικρότερη παραγωγή τροφίμων και να έχουμε και άλλες διαστάσεις της κρίσης.
2: Δηλαδή, επειδή έχετε γράψει και στο παρελθόν για ένα γεωπολιτικό εκβιασμό, αυτό είναι ακριβώς ο εκβιασμός. Πώς μεταφράζεται σε μια οικονομική πραγματικότητα? Για δεύτερο, αν αύριο το πρωί τελείωνε ο πόλεμος, και τώρα έχουμε κάτι μια έτσι, περίεργη βιότυπη κατάσταση μεταξύ ειρήνης και πολέμου, για πόσο χρονικό διάστημα θα βλέπαμε τις επιπτώσεις, θα ήταν ορατές οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και την ελληνική φυσικά?
18: Μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουμε σημαντικές επιπτώσεις όλων αυτών, διότι τον Οκτώβριο έχουμε λίπανση, τον Οκτώβριο έχουμε ζήτηση μεγάλων ποσοτήτων για τη θέρμανση των νοικοκυριών σε ενέργεια. Οπότε οι επόμενοι 2-3 μήνες είναι πολύ κρίσιμοι για το τι πρόκειται να συμβεί. Αλλά κρισιμότερο από όλα είναι να καταλάβουν ότι αυτές οι χώρες που σκέφτονται να αναπτύξουν μια διαφορετική λογική για να οδηγήσουν τους λαούς στην ευημερία, θα πρέπει ενωμένες οι υπόλοιπες χώρες να τους βρουν αντιμέτωπους, διότι άπαξ και κερδίσει κάποια στιγμή το Ιράν για παράδειγμα, ακολουθεί η Τουρκία, η οποία μας λέει εδώ και πολύ καιρό ότι θα ξαναγίνει Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Ναι, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Τσαλάκη, το γεγονός από την πρώτη σας απάντηση τονίσατε και τον παράγοντα της Τουρκίας, τον παράγοντα της Ρωσίας και τον παράγοντα της Κίνας. Βλέπετε να δημιουργούνται, ή μάλλον τον κίνδυνο να δημιουργηθούν και άλλα ορμούς εντός εισαγωγικών στον πλανήτη, άλλα σημεία όπου κάποιες χώρες, κάποιες δυνάμεις θα εμποδίζουν την διέλευση των πλοίων.
18: Ακριβώς. Πρόσφατα γράψαμε ένα άρθρο για το ότι το επόμενο στενό του ορμού σε εισαγωγικά θα μπορούσε να ήταν τα στενά της Ταϊβάν, όπου από εκεί εξάγονται ένας μεγάλος αριθμός τσιπ επεξεργαστών για τους υπολογιστές, τα ραντάρ, τα αεροπλάνα κ.ο.κ. Και εκεί δεν θα σταματήσουν οι μηχανές επειδή θα υπάρχει πετρέλαιο, εκεί θα σταματήσουν να σκέφτονται οι μηχανές επειδή θα υπάρχουν τα τσιπς, οι εγκέφαλοι τους. Και εκεί θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επίπτωση από αυτή που βλέπουμε σήμερα στο πετρέλαιο.
2: Πολύ μεγαλύτερη.
18: Πολύ μεγαλύτερος εκβιασμός, ακριβώς. Οπότε πρέπει να δούμε αυτή την τάση η οποία αναπτύσσεται, διότι και αυτές οι τέσσερις χώρες που αναφέρομαι συνεργάζονται αγαστά μεταξύ τους.
2: Μάλιστα.
18: Οπότε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε περισσότερο για μια σύγκρουση διαφορετικών πολιτισμών με διαφορετικά συστήματα διακυβέρνησης και κυρίως μεταξύ αυταρχικών συστημάτων διακυβέρνησης και των δημοκρατικών συστημάτων που έχουν αναπτύξει περισσότερες χώρες και έχουν οδηγήσει στην ευημερία, ή θα μπορούσαμε να τη δούμε και ως μια σύγκρουση μεταξύ χερσαίων δυνάμεων και θαλασσίων δυνάμεων, με την έννοια της ελεύθερης ναυσιπλοείας, διότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου. Και οι χώρες αυτές, και η Τουρκία και το Ιράν και η Κίνα και η Ρωσία, είναι χώρες χερσαίες. Τη δύναμή τους συναντλούσαν από την διακίνηση των αγαθών μέσω χερσαίων διαδρόμων και όχι των θαλασσιών, όπου με τους θαλάσσιους μπορείς να παρακάψεις τυχόν κράτη που θέλουν να επιβάλλουν δασμούς και τέλη όταν έχουμε διέλευση των εμπορευμάτων από τα εδάφη τους.
2: Μάλιστα. Κύριε Τσαλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
2: Να είστε καλά.
18: Γεια σας.
0: Στεφανία, όλα αυτά μου ακούγονται ως το τέλος της παγκοσμιοποίησης.
2: Αυτό με την Ταϊβάν ήταν λίγο τρομακτικό,
0: έτσι,
2: να ξέρεις.
0: Έτσι όπως την μάθαμε τουλάχιστον.
2: Λοιπόν, να πούμε απλώς δύο καλημέρες. Δεν έχουμε, βάλαμε όλα τα έργα στο τραπέζι. Δεν υπήρχε θέμα να μπερδέψουμε τον Ρόγο Σκαραμαγκά με την Ελευσίνα. Ρώτησαμε για ελληνικό, για την Κηφισίας, για όλους τους, για τον Κηφισό, για τα πάντα. Καλημέρα και στον Γιάννη από το Σουλάρι της Αρκαδίας που μας περιμένει στο όμορφο πανηγύρι. Καλημέρα και στον Κώστα. Πολλές καλημέρες.
0: Και στο φίλο μας τον Κώστα από την Βέρεια και υποσχόμαστε να ασχοληθούμε και με άλλες περιοχές.
2: Ναι, την κόψαμε, ναι, για τον κύριο Χατζησαλάτα. Εντάξει, τι να γίνει. Λοιπόν. Και στον Αλέξαρο από την Ολλανδία. Κλείνω. Ένα πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα με τα μέσα μεταφοράς είναι το σύστημα τεστήρα. Είναι ότι λειτουργούν χρονικά, δηλαδή με τα λεπτά της ώρας, ενώ στην Ολλανδία χιλιομετρικά. Ουσιαστικά, μάλιστα.
0: Ήμασταν η Στεφανία Κασίμη.
2: Ήμασταν η Στεφανία Κασίμη, ναι. Και ο Αλέξανδρος Κόντης.
0: Και ο Νίκος Απρανίδης και η Ευγιουκλιώτη. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε ξανά αύριο στις 6.
2: Γεια σας.
19: Real FM. Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
20: Πάμε δυνατά και σταθερά.
19: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλω εγώ.
21: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
22: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
23: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Τι κάνει?
1: κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Real FM. Η ώρα είναι 8.
24: Πολιτικές εξελίξεις.
25: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
26: Κοινωνία.
24: Οικονομία.
27: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
28: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
28: Πολιτισμός.
29: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
30: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
31: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Κόκκινο Μήλαιο σε Γάλλο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάριο σε Καραμαγκά. Ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Καθυστέρηση σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από τη Μαρίνα Φλίσβου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Η Τεχεράνη χτύπησε δύο δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στα στενά τουρμούς με απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Άνοδο καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο διαπραγματεύεται κοντά στα 85 δολάρια το βαρελί. Απόψε στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος τίθεται ξανά σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αντίθετος δηλώνει ο ΙΕ στην επιβολή τελών 20% στα φορτία πλοίων που διέρχονται από το Ορμούζ, τον οποίο ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν θα παραμείνει για πάντα ο φύλακας των στενών, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα προκειμένου να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Στο Βρετανικό δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός της ημέρας 46χρονοι που εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Αναμένεται να εξεταστεί η διαδικασία εκδοσής της στην Ελλάδα. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 έως και τη λήξη του ωραρίου κήρυξε αδειδή αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγεται στη συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα προπήλαια και ακολούθως πορεία μαζί με φοιτητικούς συλλόγους προς τη Βουλή.
30: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
32: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
33: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
34: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
31: Δεν προπονήθηκε χθες με την εθνική ομάδα της Αργεντινής ο Λιονέλ Μέση λόγω κόπωσης. Ο 39χρονος Άσος για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός, ενώ δεν τίθεται θέμα συμμετοχής του στον αυριανό ημιτελικό με την Αγγλία για το παγκόσμιο κύπελο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
34: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
31: Γενικά αίθριος με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χρόνια πολλά, Αμαλία μου.
1: Στη Γαλλία.
0: Χρόνια πολλά στη Γαλλία. Είναι η εθνική της εορτή.
1: 14 Ιουλίου 1789. Η πτώση της Βαστίλης.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όταν είναι η απαρχή της Γαλλικής Επανάστασης. Είναι από τις περιόδους που έχω διαβάσει πάρα πολύ. Είναι μ' αρέσει αυτή η περίοδος της Γαλλικής Επανάστασης. Εντάξει. Και εσύ γιατί είσαι τόσο το ζήσατε.
0: Εγώ, ρε παιδί μου, στην προηγούμενη ζωή μου πρέπει να ήμουν Γάλλος. Πρέπει να συμμετείχα εκεί πέρα στην Γαλλική Επανάσταση.
1: Εκτός από
0: Δούκας.
1: Εκτός από Δούκας.
0: Πρέπει να ήμουν και στη Μασσαλία. Δηλαδή πρέπει να ήμουν Μασσαλό στρατιώτη, ο οποίο τραγουδούσε τη Μασσαλιότητα. Κατάλαβε εκεί στο Παρίσι.
1: Όλα. Νικό μου, καταλαβαίνει. Α, και από την Τοσκάνη, είναι ωραία.
0: Ναι, έχω μια ρίζα από την Τοσκάνη. Αλλά πρέπει στην προηγούμενη ζωή να ήμουν Γάλλος. Δεν
1: που...
0: εξηγείται διαφορετικά.
1: Την περίοδο που του 1789, όταν έγινε η άλωση τη φυλακή τη Βαστίλη. Που ήταν το σύμβολο βεβαίω τη απόλυτη μοναρχία. Εκεί που ουσιαστικά ήταν και. Σηματοδότησε την απαρχή τη Γαλλική Επανάσταση. Και όχι μόνο τη Γαλλική, γιατί όλη η Γαλλική Επανάσταση σημάδεψε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν σημάδεψε μόνο τη Γαλλία. Έτσι.
0: Πάρα πολύ σωστά, γιατί τότε ξεσηκώθηκε ο λαός και οι αστεί και οι αγρότες.
1: Εσύ με ποιος
0: και
1: ήσουν,
0: οι άνθρωποι των πόλεων.
1: Εσύ είσαι ένα στρατιώτη.
0: Οι οποίοι ζήτησαν σύνταγμα και να καταργηθεί αυτή η μοναρχία και το αριστοκρατικό καθεστώς. Είχαμε λοιπόν την πτώση τη Βαστίλη και 6 χρόνια αργότερα πάλι την ίδια ημερομηνία. Καθαιριώθηκε η Μασσαλιότιδα ως επίσημος εθνικός ύμνος της Γαλλίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το πολεμικό επαναστατικό άσμα, το οποίο γράφτηκε το 1792 και κάποιες φορές μπήκε στο περιθώριο γιατί θεωρήθηκε άκρος επαναστατικό. Η τελευταία φορά ήταν από το φιλοναζιστικό καθεστώς του Βισί. Κατάλαβες, απαγορεύτηκε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γιατί ενοχλούσε τους φιλοναζί εκεί στη Γαλλία. Επανήλθε όμως κανονικά και σήμερα είναι ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία.
2: Allons enfants de la liberté.
1: Pepe.
0: Αυτό. Είμαστε στο Pepe. Αυτό ακριβώς. Σήμερα που είναι και ο ημιτελικός, κοίταξε να δεις τώρα σύμπτωση, του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία.
1: Α, κοίτα να δεις πώς θα φέρνει η ζωή.
0: Ανήμερα της Εθνικής Γιορτής της Γαλλίας είναι ο ημιτελικός. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη Γαλλία
1: καλή
0: και στην
1: επιτυχία.
0: Ισπανία. Βέβαια.
1: Και στην Ισπανία, εντάξει.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς με τις ομάδες αυτές.
1: Όχι, δεν έχουμε
0: πρόβλημα. Να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στην Αργεντινή αύριο, στον άλλο ημιτελικό με την Αγγλία, ο οποίος θα έχει και
1: τι
0: ένα ιδιαίτερο χρώμα.
1: Και
0: είναι και τα δύο παιχνίδια στις 10 το βράδυ. Αύριο λοιπόν υπάρχει ένα ιδιαίτερο χρώμα στον ημιτελικό μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Είναι μια άτυπη ρεβάνς του 1986, τότε που η Αργεντινή επικράτησε με 2-0, με τον γκολ με το χέρι του Θεού του Μαραντόνα και τον γκολ της χιλιετίας όταν πέρασε όλη την Εθνική Αγγλία και έβαλε το δεύτερο γκολ. Θα αγωνιστούν, λέει, και οι δύο ομάδες με τις εμφανίσεις που φορούσαν τότε, το 1986.
1: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Οπότε είναι μια άτυπη ρεβάνς που περιμένουμε να δούμε αύριο το βράδυ.
1: Καλή επιτυχία σε όλες
0: τις ομάδες. Απόψε Γαλλία-Ισπανία.
1: Ναι, εγώ με την. Και με τις δύο και Γαλλία. Εντάξει.
0: Εγώ το είπα, συμπαθώ και τους δύο, αλλά λίγο παραπάνω τη Γαλλία.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, εγώ όποιος και να αγγίσει θα χαρώ, δεν θα έχω πρόβλημα.
0: Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά.
1: Και μετά είναι Αργεντινή, Αγγλία.
0: Αύριο.
1: Αργεντινή, εγώ. Βέβαια.
0: Μέσα σε όλα αυτά επέστρεψαν οι Νορβηγοί στην πατρίδα τους,
1: ναι.
0: Όπου τους περίμεναν 100.000 άνθρωποι στα ανάκτορα τα βασιλικά. Εκεί τους υποδέχτηκε και ο πρίγκιπας και όλοι μαζί έκαναν τη γνωστή κοπηλασία.
1: Ήταν ο πρίγκιπας εκεί και δεν ήσουν εσύ.
0: Ναι, εγώ δεν ήμουν.
1: Oh.
0: Αλλά έκαναν όλη τη γνωστή κοπηλασία εκεί πέρα, μοναδικές στιγμές για τους Νορβηγούς στην επιστροφή τους στην πατρίδα. Αυτά λοιπόν για το Μουντιάλ, το οποίο θα μας απασχολήσει έντονα σήμερα και αύριο. Μαρσέ, Μαρσέ, αυτό ακριβώς. Καλημέρα, Γκοντζίλα. Καλαμαράκι Γάλλος μου λέει, συγγενής του Φαλ, του Λεσόρ και του Γιαμπουσέλε, έτσι ακριβώς παλικάρι μου, της τριάδας της Activities. 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8, καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου εδώ με τη Μασσαλιότιδα στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Εσύφ Καλαμαράκι. Βεβαίως που δεν βρίσκεται εδώ, στη Γαλλία βρίσκεται μαζί με τον Κυριακό Μητσοτάκη για τους εορτασμούς.
0: Α, είναι ο Πρωθυπουργός.
1: Τη Εθνική Εορτή. Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι και η σύσκεψη των προθήμων.
1: Των προθήμων μαζί
0: για
1: με
0: την Ουκρανία.
1: Και οι εορτασμοί για την Γαλλική Επανάσταση.
0: Ακριβώς.
2: Allons enfants de la liberté.
0: Εκεί στο De La Pepe, λοιπόν, Νικόλαο Σαμπρανίδη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Μέσα στην τρελή χαρά είναι ο Σαμπρανίδης.
1: Ο Σαμπρανίδης αυτός.
0: Όχι, αυτή είναι μια κυρία που θα ακούσει στη συνέχεια. Τι θα φάει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Τι θα φάει.
0: Ναι.
1: Τι θα φάει.
0: Α, εγώ ξέρω. Θα σου πω σε λίγο και θα ενθουσιαστείς και εσύ και θα κάνεις το ανάλογο επιφώνημα.
1: Εντάξει, παιδί μου, εγώ τι να πω, μέρες είναι καλοκαιρία και έχουν σφίξει ζέστες. Έχουν σφίξει ζέστες, όλα τα δεχόμαστε. Ναι, λοιπόν, προχώρα στη σκαλίτα, μην να ξεκινήσω εγώ και τα κάνω ανω κάτω.
0: Bonjour, bonjour στην Σταυρούλα, στον Πειραιά. Καλημέρα, Σταυρούλα. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στο Μιλτιάδη, καλημέρα στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο, τον Σάνσι. Γιατί κάνεις οχοχοχ, παιδί μου, εσύ?
1: Βλέπω το πετρέλαιο που πάει, οχοχοχοχο.
0: Πόσο πάει το πετρέλαιο?
1: 85 δολάρια.
0: Έφτασε 85.
1: Ναι, 84 και 70, τίποτα, 85 δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο στον Τραμπ. Ακριβώς.
0: Και λίγα είναι μετά από αυτά που ακούσαμε πάλι από τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
0: Γιατί προσέξτε τώρα, πέρα από το γεγονός ότι είχαμε πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας και από τις Ηνωμένες Πολιτείες,
1: από το Ιράν,
0: τουλάχιστον για 5 ώρες στο έδαφος του Ιράν, αλλά και από το Ιράν, το οποίο χτύπησε τουλάχιστον 2 δεξαμενόπλια.
1: Αμερικανικές εγκαταστάσεις λέει και στον Μπαχρέιν χτύπησε.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή πραγματικά έχει ξεφύγει πάλι η κατάσταση στον κόλπο.
0: Είχαμε λοιπόν και αυτές τις ανακοινώσεις του Τραμπ. Ότι από το βράδυ της Τρίτης, από τις 11 η ώρα Ελλάδος, θα τεθεί και πάλι σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς και ταυτόχρονα ότι θα επιβληθούν διόδια, τέλη διέλευσης.
1: Ναι.
0: Όποιος θέλει λέει, να περνάει από τα στενά του Ορμούς,
1: τι θα πληρώνει,
0: θα 20... πληρώνει το 20% του φορτίου.
1: Της αξίας του φορτίου.
0: Ακριβώς.
1: Της αξίας του φορτίου. Ναι, αυτό πώς μπορεί να γίνει όμως?
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το νομικό πλαίσιο.
1: Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Υπάρχουν ήδη αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Πρόσεξε, Αμαλία, ο Τραμπ, ο οποίος μέχρι τώρα έλεγε, επειδή οι Ιρανοί είχαν επικαλεστεί το δικαίωμά τους να επιβάλλουν τέλη διέλευσης και έλεγε ότι αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω να γίνει ποτέ.
1: Το έβαλε εκείνος. Το επιβάλλει, δεν ξέρω αν θα το επιβάλλει. Το
0: στα
1: είπε.
0: Λόγια τουλάχιστον.
1: Πάντως το Ιράν λέει ότι εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι. Και φυσικά το Ιράν τι λέει? Ότι είναι στη δικαιοδοσή μας τα στενά του Ορμούς. Εντάξει, ειρωνεύεται τον Τραμπ. Εντάξει, και λογικό είναι. Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραξή, ο αγαπημένος σου, λέει ότι έχει δίκιο, λέει ο Πρόεδρος. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς πρέπει να αποζημιώνεται για αυτήν την υπηρεσία. Τον κοροϊδεύουν. Δηλαδή μπορεί να το χλεβάζουν. Αλλά όλο αυτό, όλες αυτές οι δηλώσεις, οι χθεσινές του Τραμπ, έχουν φέρει τα πάνω κάτω στην αγορά ενέργειας. Και το φυσικό και το πετρέλαιο πολύ πάνω, 85 σας λέω τώρα, και το φυσικό αέριο. Και καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει αυτό εάν επιβληθεί.
0: Μόνο το καταλαβαίνουμε και το καταλαβαίνουμε και πάρα πολύ καλά.
1: Στην τσέπη μας θα το καταλάβουμε.
0: Αυτό
1: στην
0: ακριβώς.
1: Τσέπη μας θα το καταλάβουμε. Ποιος
0: ξέρει τώρα τι παιχνίδια παίζει πάλι.
1: Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Γιατί λοιπόν ανακοινώνει ότι θα επιβάλλει αυτό το 20% επί του φορτίου κάθε πλοίου το οποίο θα επιχειρεί να περάσει από τα στενά του Ορμούζ. Ταυτόχρονα λοιπόν υπάρχουν αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα που λέει ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτός επιμένει. Από την άλλη, οι αγορές έχουν κάνει μια αντίδραση. Όπως είπε η Αμαλία, έχει φτάσει το βαρέλι κοντά στα 85 δολάρια, αλλά και πάλι εγώ άκουσα αναλυτές να λένε ότι είναι συγκρατημένες οι αγορές. Γιατί? Γιατί πιστεύουν ότι είναι ένα τέχνασμα πάλι του Τραμπ, το οποίο θα το πάρει πίσω μετά από κάποιες ημέρες. Έτσι τουλάχιστον θέλουν να πιστεύουν.
1: Εγώ θα συμφωνήσω με αυτήν την άποψη που λέει ο Ιωσήφ. Θα πω όμως και κάτι. Πάντα οι αγορές γενικότερα χρήματος, εμπορευμάτων κτλ. Αντιδρούν μετά. Δηλαδή, όταν πια θα αρχίσει να διαμορφώνεται το κλίμα, και το λέω όχι για να πω ότι δεν ξέρουν οι άνθρωποι, ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα, αλλά και πάλι από τα πόσα ήταν, 70-72 στα 85, είναι μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη άνοδος.
1: Είναι τεράστια άνοδος. Δεν είναι κάτι απλό.
0: Δεν θα διαφωνήσουμε
1: σε καμία
0: περίπτωση.
1: Για την τσέπη μας μιλάω, έτσι.
0: Φυσικά. Μα εμείς πάλι θα τα πληρώσουμε, Αμαλία.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Τις παλαβομάρες του Τραμπ και των Ιρανών, εμείς πάλι θα τις πληρώσουμε για άλλη μια φορά. Και θα πρέπει να σου πω κάποια στοιχεία που μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Αφού σας πούμε ότι σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, η βενζίνη, η τιμή της αμόλυβδης εδώ στην Κηφισίας χαρακτηριστικά κυμαινόταν από 1,998 μέχρι και 2,050, είδα πρατήριο με 2,050.
1: Ναι.
0: Ήδη ανέβηκε, δεν έχει περάσει η μείωση.
1: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, θα βγει η Kia τις επόμενες μέρες.
0: Ακριβώς.
1: Κοινή υπουργική απόφαση για τα 10 λεπτά μείωση στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Άρα κάπου προς το τέλος της εβδομάδας. Αλλά αν έχουν ανέβει πάρα πολύ τα καύσιμα, δηλαδή πόσο το είδες, εγώ λέω, είπε ο κύριος Κιουρτζής χθες, ο πρόεδρος είναι των πρατηριούχων Αττικής, είπε ότι είναι 1,96-1,98 η μέση τιμή. Αν ξεπεράσει τα 2,0 κάτι, και 1,90 θα είναι και με το δεκάλεπτο. 1,92.
0: Σήμερα το πρωί. 1,998 η πιο φτηνή. 2,050 η πιο ακριβή σε πρατήριο στη λεωφόρο Κηφισίας. Πρόσεξε όμως κάποια στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι.
0: Από τις 27 Φεβρουαρίου που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν, μέχρι και τις 13 Ιουλίου. Σύγκριση τιμών. Το Brent έχει αυξηθεί 4%.
1: Ναι, γιατί είχε πέσει όταν έγινε η κυχηρία. Για να πάρα πολύ, αλλά έπεσε τις τελευταίες 2 εβδομάδες.
0: Σε όλο αυτό το διάστημα, λοιπόν, από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι 13 Ιουλίου, το Brent έχει ανέβει 4%. Πάμε τώρα. Χρηματιστηριακές, λέει, διηληστηρίου βενζίνης, 34%. Χρηματιστηριακές διηληστηρίου πετρελαίου κίνησης, 39,6%. Και στην Ελλάδα, η αμόλυβδη, 13% πάνω, το πετρέλαιο κίνησης, 17% πάνω. Δηλαδή, το Brent παγκοσμίως 4%, στην Ελλάδα 13% η αμόλυβδη, 17% το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι, μόνο που τα διληστήρια αγοράζουν συμβόλαια και εγώ αυτό λίγο το έψαξα, γιατί δεν το. Εντάξει, δεν μπορείς να ξέρεις τα πάντα και δεν είμαι και οικονομολόγος. Αγοράζουν συμβόλαια. Άρα το συμβόλαιο δεν το αγοράζουν όταν μόνο η τιμή πέφτει. Γεμίζουν αποθήκες και όταν η τιμή ανεβαίνει. Άρα τι λένε αυτό, χωρίς να λέω ότι έτσι πρέπει να είναι, έτσι. Λέω όμως ότι τι λένε. Λένε ότι εμείς έχουμε προμηθευτεί καύσιμα και με πολύ ψηλή τιμή. Άρα, μέχρι να διάσουν οι αποθήκες και να ψωνίσουμε φθηνότερα, δεν μπορούν να ρίξουν τις τιμές. Πουλάμε στους πρατηριούχους ακριβά. Αυτό λένε.
0: Ναι, αυτό λένε, το καταλαβαίνω.
1: Από την άλλη, την πληρώνουν πάντα οι καταναλωτές. Εμείς δηλαδή. Γιατί επειδή ακριβώς δεν υπάρχει μια ισορροπία στην αγορά, ποιος την πληρώνει?
0: Αυτό το άλλο το στοιχείο που σου είπα για τις χρηματιστηριακές τιμές διηληστηρίου, που είναι 34% για τη βενζίνη και 39% για τον ντίζελ, είναι ο περίφημος δείκτης Platts.
1: Ναι.
0: Είναι ο δείκτης, ο μεσογειακός δηλαδή, σχετικά με τα καύσιμα. Ο δείκτης Platts είναι που μας έχει φέρει αυτή τη μεγάλη αναστάτωση. Πανάθεμάτωνα τον Platts. Και φυσικά οι πολίτες, οι καταναλωτές, οι οδηγοί παραμιλάνε με τις τιμές που βλέπουν στα πρατήρια.
3: Ενώ περιμέναμε μείωση, δεν τη βλέπουμε στην Αντλία. Έχει σταματήσει ο πόλεμος, οι τιμές έχουν πέσει στο αργό πετρέλαιο, αλλά εδώ στην Αγγλία δεν φαίνεται.
4: Επιβεβλημένη αυτή η κίνηση.
5: Όσο μειώνει, τόσο καλύτερα για όλους.
6: Θα μειωθεί, θα βοηθήσει.
5: Προφανώς.
7: Το ξέρω, το έμαθα, το είδα. Ό,τι κατεβαίνει, καλό είναι.
8: Καλό θα είναι, αλλά θα γίνει.
9: Ενώ φλερτάραμε πάρα πολύ με τις τιμές του προπολέμου του Φεβρουαρίου, οι συνεχείς ανατιμήσεις από τις 19 Ιουνίου μέχρι και σήμερα δεν μας αφήνουν πλέον να έχουμε αισιοδοξία για το μέλλον.
10: Σε λίγο καιρό δεν θα μπορούμε, θα κινόμαστε πλέον με τα γαϊδούρια.
1: Έχει δίκιο.
0: Το γαϊδουράκι.
1: Ο συμπολίτης μας. Με γαϊδουράκι. Γιατί να σου πω ότι αυτή τη στιγμή η τιμή του πετρελαίου διαμορφώνεται στο υψηλότερο επίπεδο από τότε, από τις 17 Ιουνίου, όταν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Άρα πάλι πάμε σε μια πολύ έντονα ανωδική τάση για το πετρέλαιο. 2% μόνο σε μία μέρα χθες και σήμερα ανεβαίνει άλλο τόσο. Άρα ό,τι λέγω, ό,τι ξέραμε πριν, ξεχάστε το. Αν λοιπόν εγώ σκέφτομαι με αυτά τα στοιχεία που έδωσε ο Ιωσήφ, εμείς εδώ πληρώναμε ακριβότερα τα καύσιμα, τώρα που ανεβαίνει το πετρέλαιο σε 2 μέρες περίπου 4%, δεν ξέρω πώς θα κλείσει, τι θα γίνει?
0: Θα έρθει λοιπόν αυτή η μείωση μετά τη συμφωνία που υπήρξε της κυβέρνησης με τα διηληστήρια. Θα υπάρξει λοιπόν αυτή η μείωση 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, θα έρθει να απορροφήσει ένα μέρος από την αύξηση που θα δούμε αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή θα επανέλθουμε σε αυτά τα επίπεδα. Στο 1,90 κάτι. Γιατί όταν ξεφύγει πάνω από τα 2 ευρώ, θα γυρίσουμε δηλαδή πάλι εκεί.
1: Καταλαβαίνεις ότι αν δεν γινόταν και αυτή η συμφωνία, πού θα έφτανε η βενζίνη και το πετρέλαιο? Και κυρίως οι παρδιούχοι μιλούν για το πετρέλαιο. Ότι όλο αυτό που γίνεται τώρα θα πλήξει περισσότερο τις τιμές του ντίζελ. Καταλαβαίνεις, θα γινόταν και στα νησιά και τα λοιπά. Και έχουμε και έτσι περίοδο διακοπών. Δηλαδή πια μπαίνουμε γερά στην κορύφωση των καλοκαιρινών διακοπών. Δηλαδή ήδη στα νησιά είναι πανάκριβη βενζίνη. Πού θα έφτανε?
0: Χθες είδα ρεπορτάζ για την Άξο, για παράδειγμα, ήταν στο 2,24.
1: Ναι. Έτσι. Στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, 2,30, 2,40. Με απίστευτες τιμές. Και βέβαια σε αυτό δεν είναι ότι ανεβαίνει μόνο το πετρέλαιο. Ανεβαίνουν και όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι μια αλυσίδα. Ανεβαίνει, αυξάνεται το κόστος.
0: Το μεταφορικό κόστος.
1: Όλα αυτά.
0: Δεν πρόκειται λοιπόν να ησυχάσουμε. Φτάσαμε μέσα Ιουλίου. Οι τρελοί χτυπιούνται εκεί πέρα στην Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ βάζει μέχρι και διόδια, τουλάχιστον αυτό ανακοινώνει στα στενά του Ορμούζ, γιατί λέει θα γίνει ο φύλακας άγγελος των στενών. Θα τα πάρει, λέει, υπό τον έλεγχό του, και αφού από τη στιγμή, λέει, που εμείς θα διασφαλίσουμε τις διελεύσεις εκεί, δεν πρέπει να πάρουμε και ένα αντίτιμο για τις υπηρεσίες μας. 20% λοιπόν σε κάθε φορτίο τουλάχιστον, αυτό απειλεί. Μένει να δούμε εάν θα το κάνει πράξη. Το θέμα είναι, αγαπημένοι μας, ότι ετοιμαστείτε να την πληρώσουμε για άλλη μια φορά. Μπράβο, πολύ ευχάριστα ξεκινάμε και σήμερα την ημέρα μας. Στη συνέχεια θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της ακρίβειας και στις τιμές των σούπερ μάρκετ, αλλά φυσικά και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, που είναι πάρα πολλά, και αναφερόμαστε φυσικά και στην εξέλιξη με την τραγωδία της Μαρφίν, αλλά και με την τραγωδία στο Άργος, με το νεκρό 20χρονο παιδί, και ταυτόχρονα με την πολιτική επικαιρότητα και την δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών. Και λαγοκέφαλους έχουμε και λαμία έχουμε με σαλμονέλα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με τη λαμία?
1: Κάτι γίνεται εκεί. 12 άνθρωποι είναι σοβαρά, 30 στο νοσοκομείο. Οι 12 σοβαρά. Κάτι πρέπει να έχουν φάει, μάλλον κοτόπουλο. Ξέρεις, αυτό σε διάφορα μέρη της λαμίας. Δεν είναι ότι σε ένα μόνο, σε ένα κατάστημα εστίασης. Τώρα κάποιος, μάλλον το κοτόπουλο είχε πρόβλημα, το διέθεσε και σε κάποια καταστήματα εστίασης. Το έφαγαν οι άνθρωποι και βρέθηκαν στο νοσοκομείο. Και δεν είναι κάτι απλό η σαλμονέλα. Έτσι, μπορεί κάποιος άνθρωπος ακόμα και να χάσει τη ζωή του. Έχει βαριά συμπτώματα.
0: Ψάχνουν λοιπόν τώρα
1: και στην... κόμπο έχουμε.
0: Ναι, στην εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Ναι,
0: να δουν από πού έχει προέλθει το ακατάλληλο μάλλον κρέας, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, που οδήγησε τουλάχιστον 30 ανθρώπους στο νοσοκομείο. Οι 12 από αυτούς έμειναν μέσα για νοσηλεία. Οπότε, μπαράζ ελέγχων από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ για να εντοπιστούν τα καταστήματα από όπου προέρχεται η μόλυνση από σαλμονέλα.
1: Και για εμάς που κινούμαστε στην Αττική και τραβάμε τον αλίμονό μας με την κίνηση, έρχεται ένα νέος κόμβος εκεί, το αγαπημένο του Ιωσήφ. Ο κόμβος Καραμαγκά δεν θα είναι? Θα είναι περιφερειακά, έτσι. Και αυτό που άκουσα να λένε οι συγκοινωνιολόγοι είναι ότι θα αποσυφορήσει κάπως την κατάσταση στον Κηφισό. Γιατί τα φορτικά και όλα αυτά θα πηγαίνουν από εκεί. Καλό είναι, βέβαια θέλει 3 χρόνια για να γίνει το έργο. Παρ' όλα αυτά είναι μια θετική εξέλιξη.
0: Ξεκίνησε όμως, έπεσαν οι υπογραφές. Είναι ο τριπλός κόμβος εκεί στον Σκαραμαγκά. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Καλημέρα στον Δημήτρη. 2.24 λέει στην Άξο το καύσιμο. 2.24 να ξέρετε είναι και το Ακαδημία Κυσαριανή. Το ξέρω, Δημητράκη μου, το ξέρω πολύ καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Τώρα, επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα, με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφίσης Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε 3 θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
6: Wow, wow.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας δεν μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε.
6: Και μετά
5: πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Άλλη μία μέρα. Άλλη μία παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μία φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μία φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services, έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά στόχων της Τεχεράνης για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ενώ το Ιράν χτύπησε 2 δεξαμενόπλια των ΗΠΑ με απολογισμό 1 νεκρό και 8 τραυματίες. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα οι 2 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Στο Βρετανικό Δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός της ημέρας 46χρονοι που εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Ρέθυμνο.
19: Μιντέα.
20: Το κλίμα
2: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Κόκκινο Μηλαίο σε Γάλλιο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδελφία. Στην Αθηνώνα από Χαϊδάριος Καραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Γάλλιο. Στην άνοδο της Συγκρού. Ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Ποσειδώνος. Στη Βασιλή Σοφίας προ Σύνταγμα και στην Αττική Οδό. Από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8, επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Τα θέματα της ακρίβειας θα τα συναντήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Δεν μπορούμε να γλιτώσουμε από αυτά, έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να κάνουμε.
1: Πώς να γλιτώσουμε, πάμε σούπερ μάρκετ, πάμε κροπολείο, πάμε λαϊκή, τα βλέπουμε μπροστά μας, δεν χρειάζεται. Πώς να γλιτώσουμε.
0: Το μεζινάδικο κυρίως.
1: Άστο. Το μεζινάδικο το ανέφερα γιατί παθαίνω ειλικρινά.
0: Τρέμει η ψυχούλα.
1: Ταχυπαλμία έχω κάθε φορά που βάζω βενζίνη.
0: Πάμε στις εξελίξεις με την υπόθεση της Μαρφίν. Δύο λοιπόν οι κατηγορούμενοι οι οποίοι έχουν συλληφθεί. Χθες συνελήφθη και η 46χρονη, η οποία κατοικεί στη Μεγάλη Βρετανία από τις τοπικές εκεί αρχές και αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Για το θέμα τοποθετήθηκε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αναφέρθηκε και σε όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με ανώνυμο mail το οποίο είχε σταλεί στις αρχές.
1: Δεν είναι μόνο το ανώνυμο mail, από τύπο ίδιος, έτσι. Είναι διάφορα στοιχεία.
0: Να τον ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για το πώς έφτασαν οι έρευνες σε αυτά τα συγκεκριμένα πρόσωπα.
2: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δύο.

0: Άρα δεν ήταν μόνο το ανώνυμο email. Είναι και άλλα στοιχεία τα οποία, όπως λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
1: Εγώ από ό,τι κατάλαβα, διαψεύδει το ανώνυμο email.
0: Δεν ξέρω αν τον διαψεύδει.
1: Εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Λέει ότι δεν. Ναι, και γιατί ακούστηκαν πολλά.
1: Λέει ότι είναι μυθεύματα.
0: Μυθεύματα και χρήση AI είναι άλλα στοιχεία τα οποία βεβαίως τα έλεγξαν οι αρμόδιες αρχές. Δεν ήταν κάτι απλό. Σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοίδη, λέω πάντα, γιατί υπάρχει. Ξέρεις, πάντα υπάρχει, λες. Και τα ακούω και από ανθρώπους που ήταν εκεί, εκείνη τη μοίρα μέρα. Από εκεί πέρα ο κύριος Χρυσοχοίδης λέει ότι εμείς έχουμε κάνει τη δουλειά μας, έχει γίνει μια δικογραφία, εγώ καταλαβαίνω, δεμένη με στοιχεία. Δηλαδή, ένας 42χρονος λέει με κόκκινο μαντήλι που καλύπτει το πρόσωπό του. Οι φωτογραφίες τα αποτυπώνουν αυτά. Ένας 42χρονος που φορά ανοιχτόχρωμο καπέλο, γυαλιά μοιοπίας και μεταφέρει τσάντα. Με λογότυπο συγκεκριμένο. Καθώς και η 46χρονη για την οποία τα διαθέτει σημαγνωριστικά στοιχεία είναι περιορισμένα. Υπάρχει, πάντως, πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού υπάρχει και να αναφτεί. Ο κύριος Χρυσοχοίδης λέει πάντως ξεκάθαρο δεν ήταν το mail το ανώνυμο. Ήταν
1: λέει ότι έγινε μια δουλειά.
0: Δύο χρονών, δύο ετών.
1: Για δύο χρόνια. Έτσι. Από τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Από την πλευρά τους τώρα, οι συνήγοροι των κατηγορημένων, θα ακούσουμε τώρα την κυρία Παπαρούσου και τον κύριο Καμπαγιάννη, λένε ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί πρόσωπα, αλλά αντικείμενα. Αυτό λένε τουλάχιστον οι συνήγοροι των κατηγορημένων.
2: Τα βασικά στοιχεία αυτής της δικογραφίας που έχουμε να χειριστούμε σήμερα είναι αυτά που δίνει το ανώνυμο email και μία έρευνα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία καταλήγει ότι οι φερόμενοι ως δράστες δεν ταυτοποιούνται.
3: Δεν υπάρχει ταύτιση των προσώπων που κατηγορούνται σε αυτή την υπόθεση με τα πρόσωπα που υπάρχουν στις φωτογραφίες και έχουν ήδη έτσι, διαμορφωθεί, ας πούμε, ως στόχοι από τις προηγούμενες δίκες και που λέγεται ότι τέλεσαν τα συγκεκριμένα εγκλήματα.
1: Αυτό λέει λοιπόν η πλευρά της υπεράσπισης, ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί πρόσωπα παρά μόνο αντικείμενα. Δηλαδή σακίδια και ρούχα τα οποία έχουν συγκριθεί με κάποιες φωτογραφίες οι οποίες βρέθηκαν στην κατοχή ενός αντεξουσιαστή που είχε συλληφθεί το 2020 και έγινε σύγκριση με τα αντικείμενα και με τα ρούχα τα οποία είχαν την ημέρα της εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι επέζησαν της τραγωδίας ή αυτοί οι οποίοι έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα από αυτή τη δολοφονική επίθεση, οι οποίοι ζητάνε επιτέλους απαντήσεις. Και το μόνο το οποίο λένε, επειδή τους άκουσα και χθες, είναι ότι θέλουν αυτή τη φορά η υπόθεση να είναι πραγματικά δεμένη και τα στοιχεία να είναι αδιάσυστα. Γιατί λέει αυτό είναι ένα μαρτύριο που περνάμε 16 χρόνια.
0: Με το δίκιο τους.
1: Και πονάει περισσότερο κάθε φορά που ακούμε για συλλήψεις, που ακούμε για υπεύθυνους και δεν φτάνουμε ποτέ στο να έχουμε αποτέλεσμα. Αυτό ζητάνε λοιπόν οι επιζήσαντες της τραγωδίας της Μαρφίν και φυσικά οι συγγενείς των θυμάτων.
0: Πάντως από την άλλη δεν μπορεί να μην πούμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη κάποια έρευνα και ότι υπάρχουν αρχές που γνωρίζουν έτσι, και που ξέρουν να συλλέγουν στοιχεία και να τα παραβάλλουν. Δηλαδή εγώ καταλαβαίνω την αγωνία των συγγενών. Ήταν πραγματικά εφιαλτική εκείνη η μέρα, το ζήσαμε όλοι νομίζω. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει να προχωρήσει έρευνα, γιατί θυμάμαι... πάρα πολλοί έλεγαν και επέκριναν όλες τις κυβερνήσεις γιατί δεν έχουν βρει τους δράστες Μαρφίν. Αυτό δεν γινόταν τόσα χρόνια.
1: Φυσικά και πρέπει να προχωρήσει. Δηλαδή, και μακάρι να βρεθούν.
0: Αυτό λέω. Μα να είναι συγκεκριμένοι. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν
1: να αποδοθεί δικαιοσύνη. Υπάρχει πάντα το τεκμηριωδότητο. Για το έγκλημα.
0: Έτσι. Εννοείται. Γιατί είναι έγκλημα όταν πετάς μολότοφ, ξαναλέω, σε τράπεζα την ώρα που είναι οι άνθρωποι στην εργασία τους. Γιατί ήταν. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Γιατί θέλω να είναι. Δεν μπορεί να μου κόψει με το δικαίωμα κανένα το να εργαστώ. Τώρα γιατί τράπεζα άφησε να είναι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα και θα συμφωνήσω. Γιατί δεν είχε κλείσει τα ρολά. Και εκεί θα συμφωνήσω. Ότι μπήκαν οι άλλοι όμω και ρίξαν τι μολότοφ και σκότωσαν. Τρεις ανθρώπους και ένα έμβριο, αυτό είναι δολοφονία. Κάποια στιγμή πρέπει αυτό το έγκλημα να δούμε ποιοι είναι υπεύθυνοι.
1: Πρέπει να υπάρξει.
0: Αν μπορούμε. Αν μπορούμε να τα βρούμε, έτσι.
1: Απλά εγώ θα επαναλάβω αυτό το οποίο λένε και οι διασωθέντες, οι επιζήσαντες. Ότι πρέπει να είναι αδιάσυστα τα στοιχεία.
0: Ακριβώς και να μην έχουμε πάλι μπρος-πίσω.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ελένη μου, εμείς αρχίσαμε την υπεράσπιση των τρομοκρατών. Το αντίθετο λέμε εδώ. Όταν κάποιος πετάει μια μολότοφ και όπως αποδείχθηκε και ένα γκαζάκι, το πετάει για να σκοτώσει. Τέλος, ό,τι και να πούμε. Σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα. Τέλος. Τι να πούμε τώρα. Από εκεί και πέρα όμως να είναι δεμένη υπόθεση και να είναι πραγματική αυτή υπεύθυνη για το έγκλημα στη Μαρφίν. Αυτό λέμε.
1: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.

0: Έλα Παναγιώτη, σε ακούμε.
1: Καλημέρα. Λέγαμε χθες ότι ξεκινήσαμε καλά, κάπως περιορισμένη κατάσταση. Τελικά έχουμε επιστροφή σε εργοστασιακές ρυθμίσεις από σήμερα από νωρίς. Θα ξεκινήσω και με την αγαπημένη σου περιοχή, ο ΣΥΦ. Μποντιλιάρισμα έχει διαμορφωθεί στο ρεύμα προς γλυφάδα της Ποσειδόνος από τις Τζιφιές μέχρι Παλαιό Φάληρο, λόγω ακινητοποιημένου ΙΧ στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Στο ρεύμα προς Πειραιά τώρα της Ποσειδόνος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ύψος του Αλίμου και του Μοσχάτου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φάληρο μέχρι Μοσχάτο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι, από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και ανατμήματα στην
0: Ελλάδα. Τι γίνεται, Παναγιώτη? 14 Ιουλίου είμαστε.
2: Ας το πρωί ήταν έξω άδειοι δρόμοι.
1: Και η φυσία ήταν όντως άδεια. Εγώ όταν ανέβαινα έλεγα είμαστε χαλαρά. Στα άλλα, γι' αυτό ξεκίνησα και Πειραιώτικα για τον Ιωσήφ.
0: Ναι, για να ανοίξει ψυχή μας.
1: Σωστά, και στην Αττική Οδό πάμε. Καθυστερήσει 15-20 λεπτών από μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη. Θα σας συναντήσουμε στις 9:20 ξανά. Και πάμε και στη δολοφονία του 20χρονου. Στο Άργος, το παιδί το οποίο κατέληξε μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από τους δύο αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί και πλέον αντιμετωπίζουν την κατηγορία για την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
2: Είναι πολλά τα ερωτήματα. Πάρα πολλά. Δηλαδή, όσο περνούν οι μέρες και βγαίνουν στοιχεία στο φως δημοσιότητας, εγώ πιο πολύ προβληματίζομαι.
0: Κοίταξε.
2: Πώς έδεσαν συγκεκριμένοι αστυνομικοί.
0: Ακούγοντας χθες και τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
2: Ναι, γι' αυτό.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια για να αμφισβητήσει κάποιος το τι έχει γίνει.
2: Εμείς
0: το λέγαμε από την πρώτη μέρα ότι πώς είναι δυνατόν τόσες βολές. Και στην αρχή, μάλιστα, είχαμε κάνει λόγο για 13, γιατί αυτό γνωρίζαμε. Χθες, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, καταλάβαμε ότι είναι περισσότεροι από 20 οι πυροβολισμοί. Και μάλιστα σε ευθεία βολή για να πετύχουν αυτό το παιδί πίσω στο κεφάλι. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν όλο αυτό να έγινε για εκφοβισμό ώστε να μπορέσουν να το σταματήσουν? Ένα παιδί που, όπως αποδείχθηκε, ήταν και στο φάσμα του αυτισμού, με μια μεγάλη αναπηρία, το οποίο τρόμαξε. Για κάποιο λόγο δεν σταμάτησε, προσπάθησε να διαφύγει και δέχθηκε λοιπόν καταιγισμό πύρων από δύο αστυνομικούς.
2: Έτσι είναι, αυτό είναι το πρωτόκολλο.
0: Με αποτέλεσμα να χάσει ζωή.
2: Αναρωτιέμαι, αυτό είναι το πρωτόκολλο?
0: Όχι, δεν
2: βαράμε
0: είναι
2: στο ψαχνό.
0: Το πρωτόκολλο λέει ότι χρήση του όπλου γίνεται μόνο εφόσον ο αστυνομικός νιώθει πραγματική και άμεση απειλή. Μόνο σε αυτή την περίπτωση.
2: Το
0: εκφοβισμό είναι μία, δύο, τρεις φορές στον αέρα.
2: Στον αέρα, ακριβώς. Αλλά το παιδί 20 χρονών χάθηκε. Και από ό,τι άκουσα, ήταν στο πίσω μέρος του τριχωτού της κεφαλής η σφαίρα και ολόκληρη.
0: Ακριβώς.
2: Πώς γίνεται αυτό?
0: Οπότε δεν έχει εξωστρακιστεί.
2: Ακριβώς.
0: Όπως ισχυρίζονται. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και για αυτή την υπόθεση ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
3: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού. Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, είναι ξεκάθαροι οι νόμοι για τη χρήση των όπλων. Καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις από τους αστυνομικούς με κίνδυνο της ζωής τους. Οι περισσότερες, σχεδόν όλες, φέρουν αποτέλεσμα. Αν κάποια δεν φέρει αποτέλεσμα, εκείνο που προέχει είναι η πολύτιμη ανθρώπινη ζωή και κατά αυτήν την έννοια αυτό όχι μόνο δεν έπρεπε να γίνει, αλλά είναι μια ενέργεια που δυστυχώς πρέπει να εξεταστεί από τα δικαστήρια, από τον ποινικό νόμο και την παράβαση του καθήκοντος που έκαναν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί.
0: Παράβαση καθήκοντος λοιπόν από τους συγκεκριμένους αστυνομικούς. Η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους και όχι να σκοτώνει παιδιά. Αυτό είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η κατηγορία είναι λοιπόν ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, γιατί ο δόλος είναι ότι γνωρίζεις ότι όταν πυροβολείς τόσες πολλές φορές και σε ευθεία βολή, υπάρχει η περίπτωση να σκοτώσεις τον άλλον. Οπότε εκεί είναι ο ενδεχόμενος δόλος. Από εκεί και πέρα, έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Δημάρχου Άργους, για την δολοφονία του 20χρονου, ο οποίος χαρακτήρισε την προφυλάκηση των αστυνομικών ακραίο περιοριστικό μέτρο.
2: Απαράδεκτος. Απαράδεκτος.
0: Είναι ο κύριος Μαλτέζος.
2: Τέλος, ακριβώς.
0: Έτσι έκανε μία ανάρτηση στο Facebook, υπερασπίζεται τους αστυνομικούς,
2: ναι.
0: Στρέφεται κατά της μητέρας του νεαρού, δηλαδή είπε χαρακτηριστικά ότι όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει, λέει, τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωής αθώους πολίτες. Αυτή ήταν η μορφή προς τη μητέρα.
2: Δεν έχω λόγια προς
0: αυτού του παιδιού. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά πρέπει να μένουν κλειδωμένα.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, στο σπίτι μέσα. Να μην ενταχθούν ποτέ στην κοινωνία.
0: Ακριβώς.
2: Μπράβο στον Δήμαρχο. Πολύ ωραία άποψη.
0: Ναι, προσθέτοντας ότι αν η κοινωνία, λέει, τους σταυρώνουμε σε κάθε λάθος χειρισμό κάτω από συνθήκες ακραίας πίεσης, το μήνυμα που στέλνουμε είναι καταστροφικό.
2: Εντάξει τώρα.
0: Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από την ανάρτηση που έκανε ο Δήμαρχος Άργους, ο κύριος Μαλτέζος, ο οποίος, εντάξει, υπερασπίζεται τους αστυνομικούς, αλλά από εκεί και πέρα στρέφεται και κατά της μητέρας αυτού του παιδιού, αλλά και κατά του παιδιού που έχασε τη ζωή του. Πραγματικά δεν μπορώ να τον καταλάβω. Δηλαδή, βρήκε και τη στιγμή. Βρήκε και τη στιγμή,
2: μα είναι δυνατόν
0: να κάνει αυτή την τοποθέτηση.
2: Να τοποθετεί με αυτόν τον τρόπο. Όταν άδικα είχα στη ζωή του ένα παιδί, ό,τι προβλήματα και να είχε. Το παιδί δεν σημαίνει ότι έπρεπε να κλείσει το σπίτι και να μην βγαίνει στην κοινωνία. Τώρα, γιατί έγινε ώρα, φοβήθηκε και άρχισε να τρέχει. Αυτό είναι κάτι άλλο να το συζητήσουμε. Αλλά από ό,τι λένε οι γονείς, η μητέρα δηλαδή, είπε ότι είχε ξεχάσει το διπλωμά του στο σπίτι και φοβήθηκε.
0: Ό,τι και να έχει γίνει, μαλλιά
2: μου. Ό,τι και να έχει γίνει, όμως δεν μπορεί να είναι αστυνομική.
0: Στο ψαχνό.
2: Θα το πω, στο ψαχνό. Οποιονδήποτε, και φυσικά και ένα παιδί, αλλά οποιονδήποτε. Δεν είναι αυτό το πρωτόκολλο καταδίωξης. Δεν γίνεται αυτό. Και απορώ με τον Δήμαρχο. Πραγματικά απορώ. Ναι. Παιδιά έχει.
0: Επίσης, αυτό που μάθαμε είναι ότι αυτό το παιδί ήταν με το μαγιό του. Ήταν με το μαγιό του. Δηλαδή, σκέψε ότι δεν είχε καν ρούχα, φόραγε ένα μαγιό.
2: Ναι.
0: Να πεις ότι φοβήθηκαν ότι έχει κάτι πάνω. Ήταν με το
2: κάτι,
0: μαγιό. Έτρεχε με το μαγιό να ξεφύγει. Λάθος του. Λάθος του. Τρόμαξε για τον οποιοδήποτε λόγο. Το πυροβολεί σε 20 φορές. Σε ευθεία βολή. Είναι έγκλημα, όπως και να το κάνουμε.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Δυσγλυκινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μπήκε το καλοκαίρι για τα καλά, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μια μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνει τώρα και full εγγύηση. Ναι, ναι, όπως το ακούτε. Full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
1: Λοιπόν, μόλις μια ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Lutraki Poseidon Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Καλά, είναι πανέμορφο σε μια ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμμάτων. Προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για ξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις.
0: Παιδιά, ψυχραιμία, είμαστε και στα μέσα Ιουλίου. Οι μισοί εδώ πέρα στα μηνύματα μας επικρίνουν διότι κατηγορήσαμε τους αστυνομικούς. Οι άλλοι μισοί μας επικρίνουν διότι δεν αφιερώσαμε πολύ χρόνο στη δολοφονία αυτή του Άργους. Στην υπόθεση της Μαρφίν, οι μισοί μας επικρίνουν γιατί παρουσιάζουμε το θέμα και γιατί ζητάμε την τιμωρία του εγκλήματος και την παραδειγματική τιμωρία των δραστών. Οι άλλοι μισοί γιατί παρουσιάζουμε και τις άλλες θέσεις. Παιδιά, πρέπει να ακούγονται όλες οι θέσεις. Και από τη στιγμή που υπάρχουν επικρίσεις λοιπόν και από τις δύο πλευρές, μάλλον κάτι γίνεται σωστά. Αλλά ψυχραιμία, γιατί όπως είπα, είμαστε και στα μέσα Ιουλίου, έχουν ανέβει και οι ζέστες.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Έρχονται και οι 72 δόσεις.
1: Ναι, λοιπόν, να πούμε λίγο πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα. Γιατί έχουμε 72 δόσεις για οφειλές έως 31/12/2023 προς το δημόσιο. Σε πλήρη λειτουργία είναι η πλατφόρμα για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Άρα, λοιπόν, όσοι θέλετε να κάνετε τις 72 δόσεις και έχετε οφειλές στον ΕΦΚΑ, μπορείτε να την κάνετε και τώρα. Ενώ 20 Ιουλίου ενεργοποιείται η σχετική πλατφόρμα για οφειλές προς ΑΔΕ. Άρα, λοιπόν, ενώ υπάρχουν 72 δόσεις για τον ΕΦΚΑ και λειτουργεί αυτή η ρύθμιση, για την εφορία, για τις οφειλές προς την ΑΔΕ, η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 20 Ιουλίου. Πώς έχουμε σήμερα, 14, δεν έχουμε?
0: Ναι.
1: Άρα σε 6 μέρες ανοίγει η πλατφόρμα,
0: Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα, έτσι, για να ρυθμίσετε ως 72 δόσεις τις οφειλές σας προς ΑΔΕ. Ξαναλέω, οφειλές είναι ως 31/12/2023. Παράλληλα, έχουμε νέο εξοδικαστικό μηχανισμό με ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ είτε προς δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς φορείς. Στις 26 Ιουλίου ενεργοποιεί τη δυνατότητα της νέας ρύθμισης για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Άρα, 20 Ιουλίου πλατφόρμα για οφειλές προς ΑΔΕ 72 δόσεις. 26 Ιουλίου νέα ρύθμιση για τον εξοδικαστικό μηχανισμό με ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος, ναι, είναι οδηγός ταξί.
1: Ναι.
0: Μας έχει στείλει ένα μήνυμα λοιπόν για ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε χθες στο λιμάνι, στον Πειραιά. Χθες, λέει, ώρα 9 το βράδυ, επιβίβασα πελάτησα οικείο άτομο εντός του λιμανιού στην πύλη Ε7. Μίσθωσα το ρολόι μου και ξεκινήσαμε για την έξοδο. Ένας λιμενικός μας υπέδειξε να πάμε εντός του λιμένους μια κατεύθυνση που οδηγούσε στην πύλη Ε8 για να βγούμε από εκεί ξανά στην έξοδο της πύλης Ε7. Για μια ευθεία τέλος πάντων 150-200 μέτρων έκανα το γράμμα π300 και σε χρόνο 30 λεπτά. 30 λεπτά για να βγούνε. Το ρολόι λοιπόν έγραψε, δεν είχαν βγει από το λιμάνι, 10:55. Από ντροπή, λέει, το έκλεισα. Μπορούσα να χρεώσω, λέει, τον άνθρωπο τώρα για να βγούμε 10:55. Και αναρωτιέται, δεν μπορεί να υπάρξει ένας τροχονόμος εκεί ώστε να διώχνει τα αυτοκίνητα πιο γρήγορα? Υπάρχουν, λέει, λιμενικοί που περισσότερο ταλαιπωρούν τον κόσμο παρά τον βοηθούν. Και ταυτόχρονα υπάρχει, λέει, και ένα κομμάτι από τον κλάδο, κάποιοι ταξιτζίδες που εμφανίζονται ως μισθωμένα, περιμένουν συγκεκριμένους πελάτες, αλλά ψαρεύουν κόσμο και τους γδίνουν για να τους πάνε στους προορισμούς τους. Μιλάει και για την ασυδοσία λοιπόν που, ναι, υπάρχει στο λιμάνι. Κωνσταντίνε, εμείς το μεταφέραμε, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Ελπίζουμε να ακούνε κάποιοι υπεύθυνοι και να λάβουν υπόψη τους και το δικό σου μήνυμα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται μια ανάλογη καταγγελία για όσα συμβαίνουν και στο λιμάνι του Πειραιά. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Θάνομαι, εσύ δεν άκουσες καλά. Είπα 72 δόσεις για οφειλές έως τις 31/12/2023. 31/12/2023. Το είπα τρεις φορές.
0: Η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θόδωρη Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Κοκκινομήλαιος Μοσχάτο και από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Κυφισία, στον άξονα Χαλάνδρε Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Γάλαιο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Συγκρού και ανατμήματα σε Κατεχάκη, Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος. Καθυστερήσει μειώνονται στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Κυφισίας, από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται κοντά στα $85 το βαρέλι, μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά στόχων της Τεχεράνης για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ενώ το Ιράν χτύπησε δύο δεξαμενόπλια των ΗΠΑ με απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Απόψε στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος τίθεται ξανά σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την επιβολή τελών 20% στα φορτία πλοίων που διέρχονται από το Ορμούζ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα προκειμένου να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Στο Βρετανικό δικαστήριο θα διηγηθεί εντός της ημέρας 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Αναμένεται να εξεταστεί η διαδικασία εκδοσής της στην Ελλάδα. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κο και Καρπαθό. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 έως και τη λήξη του ωραρίου έχει κηρύξει για σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης μονιμότητας που εισάγεται στη συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα προπύλαια και ακολούθως πορεία μαζί με φοιτητικούς συλλόγους προς τη Βουλή.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 23χρονου Δανού αμυντικού Βίκτορ Κρίστιανσεν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός με τη μορφή δανεισμού από τη Λέστερ. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ταξιδεύουμε και στην Κούβα μουσικά βέβαια, με τον Κομπάι Σεκούντο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μια ημέρα σαν τη σημερινή το 2003. Η θρυλική αυτή μορφή, τραγουδιστής και κιθαρίστας φυσικά, ο οποίος απέκτησε το προσωνύμιο Σεκούντο γιατί συνήθως έπαιζε τα δεύτερα όργανα στα σχήματα τα οποία συμμετείχε, το πιο διάσημο εκ των οποίων, με αυτό το οποίο έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο, ήταν το Buena Vista Social Club. Μάξιμο Φραντζίσκο Ρεπιλάδο Μουνιός, το πραγματικό του όνομα, Κομπάι Σεκούντο, όπως τον μάθαμε όλοι. Είδες, σε ταξιδεύω και μέχρι την Κούβα,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι,
0: για να σε δροσίσω λιγάκι. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Νικόλαο Σαπρανίδη στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο www.lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τώρα λοιπόν που περιμένουμε να μειωθούν οι τιμές στη βενζίνη, θα μου πεις πως θα μειωθούν. Μετά τη συμφωνία που υπήρξε της κυβέρνησης με τα δηληστήρια, αυτά τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, παρά τις ανησυχίες που υπάρχουν μετά τη νέα ανάφλεξη στα στενά του Ορμούζ και τον Τραμπ, ο οποίος λέει θα βάλω τέλη διέλευσης 20% σε κάθε φορτίο, υπάρχουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι αισιόδοξοι. Περιμένουν λοιπόν να μειωθούν οι τιμές. Για να ξαμολυθούν.
1: Μπράβο.
0: Να φουλάρουν και να ξαμολυθούν.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Είναι ο κύριος Λάμπης.
1: Ο κύριος Λάμπης. Μπράβο στον κύριο
0: Λάμπη. Είναι λουόμενος χθες στην παραλία του Αλίμου. Κάνουν τα παιδιά η ατέρια στη εκπομπή εκείνη την ώρα. Κάνουν ζωντανή σύνδεση με την παραλία και ο κύριος Λάμπης λέει ότι θέλει να φύγει επιτέλους από τον Άλιμο, να πάει και παρά έξω και να περιμένει πάει τώρα να φτηνίνει η βενζίνη.
2: Έχω να σας πω ότι είναι μαζί και ένας φίλος μας, ο κύριος Λάμπης, ο οποίος θέλει να μας ευχηθεί καλό καλοκαίρι, γιατί του είπα ότι βγαίνω σε άδεια.
3: Ναι. Καλό καλοκαίρι, καλά να περάσεις.
4: Να
3: εμείς
4: σε
3: θα
4: καλά,
3: κάτσουμε εδώ. Έξω να είναι την ίνη η βενζίνη που μας είπε ο Μητσοτάκης και πάρουμε βόλτα την Ελλάδα. Φουλάρουμε δηλαδή.
2: Πάτε δηλαδή πουθενά, διακοπές όλο το καλοκαίρι εδώ.
3: Τώρα που θα φτηνίνει η βενζίνη θα πάω.
2: Πού θα πάω.
3: Όλη την Ελλάδα θα γυρίσω. Αφού θα είναι τόσο φθηνά.
0: Ετοιμάζει τον κύριο Λάμπη.
1: Μπράβο, θα κάνει τον κύριο της Ελλάδας.
0: Πουλάρει τώρα ο κύριος Λάμπης και θα ξαμολυθεί
1: πάθη,
0: όλη
1: σου λέει,
0: την Ελλάδα. Τώρα που θα φτηνίνει η βενζίνη.
1: Θα πω παντού σου λέει.
0: Όλη την Ελλάδα θα γυρίσει.
1: Έτσι.
0: Γιατί όμως θέλει να γυρίσει όλη την Ελλάδα.
1: Γιατί
0: να φύγει από τον Άλιμο.
1: Γιατί.
0: Δεν αντέχει άλλο στον Άλιμο ο κύριος Λάμπης.
1: Τι έπαθε.
0: Δεν αντέχει.
1: Πολύ ωραία είναι.
0: Ωραίος.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Άλιμος. Ναι.
0: Δεν διαφωνώ. Αλλά έχει ένα πρόβλημα εκεί κάθε μέρα που πάει στην παραλία με κάποιες κυρίες. Οι οποίες φοβούνται τους λαγοκέφαλους. Και λέει λοιπόν ο κύριος Λάμπης.
3: Ξέρεις γιατί εδώ πέρα έχει κάποιες κυρίες. Ναι, κάποιες κυρίες οι οποίες έχουν πανικοβάλει τον κόσμο. Τις τσιμπάει μια γόπα και φωνάζουν λαγοκέφαλος. Και κάνουν ζημιά. Την τσίπησε μια γοπούλα που την κυνήγαγε ένα μεγαλύτερο ψάρι. Στο τέλος θα μας πούνε ότι είναι και πυράγκας.
2: Φοβάστε όμως, ατρόμητος, ούτε λαγοκέφαλος, ούτε καρχαρίες.
3: Μα δεν πάνε λαγοκέφαλοι. Κανένας λαγοκέφαλος δεν επιτίθεται να φάει άνθρωπο.
0: Να είσαι καλά κύριε Λάμπη.
1: Κόπα λέει, είσαι τσιμπάκι, νομίζουν ότι είναι πυράγκας.
0: Και ακούει συνέχεια, άλλαγο κέφαλος. Λέει τώρα που θα φτηνίνει η βενζίνη, θα βάλω κι εγώ φουλ.
1: Και θα φύγω να μην έχω και τις κυρίες.
0: Να μην έχω τις άλλες εδώ με τις γόπες και τα πυράγκας. Να είναι καλά ο κύριος Λάμπης, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχει. Να φουλάρει κιόλας βενζίνη και να γυρίσει όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τις προθέσεις του Τραμπ να επιβάλλει τέλη διέλευση στα στενά του Ορμούζ, 20% επί του φορτίου για κάθε πλοίο το οποίο θα περνάει.
1: Και ανεβαίνει το πετρέλαιο κοντά στα $85 το βαρέλι. Οχοχοχοχοχοχ.
0: Ακριβώς εκεί είμαστε, στο πολύ οχοχοχ. Γιατί ήδη οι τιμές των καυσίμων στην Αθήνα διαμορφώνονται από 1,998 η αμόλυβδη μέχρι και 2,050.
1: Περαστικά μας.
0: Το πιάσαμε το διπλό. Ακούσατε και τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση της Μαρφίν και τους τρεις κατηγορούμενους πλέον που υπάρχουν, καθώς έχει συλληφθεί και 46χρονη στη Βρετανία. Ακούσατε και τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη που είπε ότι είχε γίνει μια συστηματική δουλειά για 2 ολόκληρα χρόνια. Ακούσατε και τους δικηγόρους των κατηγορημένων να λένε ότι η ταυτοποίηση έχει γίνει μόνο σε αντικείμενα και όχι σε πρόσωπα. Και για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος, ακούσατε τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη να λέει ότι η αστυνομία συλλαμβάνει δολοφόνους και όχι, δεν είναι για να σκοτώνει παιδιά. Είπε ότι έχει γίνει παράβαση καθήκοντος από τους αστυνομικούς και φυσικά κάναμε αναφορά και σε αυτές τις δηλώσεις του Δημάρχου του Άργους, που επί της ουσίας λέει ότι αυτό το παιδί δεν έπρεπε να κυκλοφορεί και κατηγορεί τη μητέρα του. Και βέβαια η Αμαλία μας είπε για τις 72 δόσεις.
1: Ναι, η πλατφόρμα για φίλες προς ΑΔΕ θα ανοίξει το 20 Ιουλίου, ενεργοποιείται 20 Ιουλίου. Για τον ΕΦΚΑ υπάρχει η ρυθμίση, μπορεί να την κάνετε και τώρα. Είναι οφειλές έως 31 Δεκάτου του 2023.
0: Πάμε σιγά σιγά τώρα και στην πολιτική δραστηριότητα. Χθες ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στον Σκαραμάγκα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι είναι αυτός ο τριπλός κόμβος σε ένα έργο ανάσα, το οποίο αναμένεται να ξεμπλοκάρει το λεκανοπέδιο. Έπεσαν οι υπογραφές λοιπόν. Είναι μια τριπλή παρέμβαση, η οποία θα είναι έτοιμη σε 36 μήνες.
1: Μπορεί και λίγο νωρίτερα, με βάση αυτά που ακούστηκαν εχθές. Πάντως είναι ένα έργο που αναμένεται να δώσει μια ανάσα, κυρίως στον Κηφισό, ακούγοντας εγώ συγκοινωνιολόγους, που είναι σημαντικά. Όσοι χρησιμοποιούμε τον Κηφισό, πραγματικά τραβάμε μεγάλα ζόρια. Δηλαδή καθημερινά είναι απίστευτη κατάσταση, ακόμα και τώρα που η κίνηση έχει χαλαρώσει λόγω των καλοκαιρινών διακοπών.
0: Μακάρι λοιπόν να δοθεί λύση τον τριπλό κόμβο. Να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες από το Σκαραμάγκα.
4: Μεγάλη τιμή να παρίσταμε στην υπογραφή ενός εξαιρετικά, το τονίζω αυτό, εξαιρετικά σημαντικού έργου, όχι μόνο για την Δυτική Αθήνα, για τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Με το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, ελπίζω και γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής, την τεράστια ανακούφιση την οποία θα δημιουργήσει, θα προκαλέσει η ολοκλήρωση αυτού του πάρα πολύ σημαντικού έργου. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δρομολογήσουμε περίπλοκα έργα τα οποία ουσιαστικά θα μετατρέψουν και μετατρέπουν ήδη την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο, αλλά διορθώνουν κιόλας ασθένειες και ατέλειες πολλών δεκαετιών. Και κλείνουμε με αυτόν τον τρόπο, ειδικά ως προς τις οδικές υποδομές, εκκρεμότητες οι οποίες έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εδώ και πολλά χρόνια.
0: Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Μακάρι λοιπόν να ολοκληρωθεί και πιο γρήγορα, αν γίνεται, από τους 36 μήνες αυτό το έργο και να δώσει μεγάλη ανάσα σε αυτή την περιοχή, η οποία έχει μεγάλα προβλήματα καθημερινά στην κυκλοφορία. Πάμε λοιπόν και στους πολιτικούς αρχηγούς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε συνέντευξη τύπου χθες για να παρουσιάσει τα 17 σημεία παρέμβασης του ΠΑΣΟΚ για τις συντάξεις.
1: Ναι, ναι, όπως την επαναφορά της 13ης σύνταξης, με ποιο τρόπο θα γίνει και πόσο κοστολογείται. Ήταν εκεί και ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και ο κύριος Κουτρουμάνης. Ξέρει πολύ καλά τα συνταξιοδοτικά ο κύριος Κουτρουμάνης, έχει εμπειρία, αλλά και την επαναφορά του ΕΚΑΣ που κόπηκε στα χρόνια των μνημονίων.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και για την 13η σύνταξη επιτέθηκε προς την κυβέρνηση.
5: Όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 βρισκόταν στη δική μου θέση και δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, είπε πόσο κοστίζει ή το εφάρμοσε. Άρα ο Πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια, διότι η δική του συμπεριφορά ήταν η συμπεριφορά της ακοστολόγητης κοροϊδίας. Εμείς είμαστε και υπεύθυνοι και κοστολογημένοι και λέμε πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έλεγε αυτός, γιατί θέλουμε να τα υλοποιήσουμε.
0: Είμαστε υπεύθυνοι λοιπόν και κοστολογημένοι, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ναι, ναι, κυρίως για το θέμα που έχει προκύψει με τη 13η σύνταξη και την κόντρα που προηγήθηκε με τον Πρωθυπουργό στη Βουλή. Τώρα, σου έλεγα στην πρώτη ώρα της εκπομπής τι θα φάει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ναι, αλλά δεν κολλάει εδώ. Θα θύμισε μου να το βάλω στη συνέχεια,
1: ναι, ναι, ναι,
0: γιατί
1: θα
0: έχει ενδιαφέρον.
1: Έχει, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Γιατί πρέπει να πάμε και στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, ναι, δηλαδή. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε χθες στη Μυτιλήνη.
1: Ναι, ακριβώς. Έτσι. Και έκανε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση όσον αφορά τον ΕΠΚΕΠΕ και βεβαίως τι τόνισε ότι πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
0: Είπε ότι τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχουν φορτώσει 3 μεγάλα βάρη στη χώρα, την ακρίβεια, τη διαφθορά και την κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς. Συμπλήρωσε ότι θα στηρίξουμε την Ελλάδα του μόχθου και της ετοιμότητας απέναντι στην Ελλάδα της λαμογιάς, έτσι είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, και έστειλε και ένα μήνυμα για τις επόμενες εκλογές.
6: Γίναμε στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση των πολιτών αξιωματική αντιπολίτευση από τις πρώτες κιόλας μέρες. Η συζήτηση για το ποιος θα είναι δεύτερος τελείωσε πολύ νωρίτερα από όσο μπορούσαμε να έχουμε να φανταστούμε. Το Σεπτέμβρη, ξέρετε ποια θα είναι η συζήτηση στα καφενεία, στις πλατείες, στις χώρες δουλειάς. Η συζήτηση από Σεπτέμβρη θα είναι ποιος θα είναι πρώτος. Η συμπαράταξή μας αυτόν τον στόχο έχει. Δεν ήρθαμε για να διαμαρτυρόμαστε, δεν ήρθαμε για να ασκούμε αντιπολίτευση μόνο, ήρθαμε για να δώσουμε ελπίδα, αισιοδοξία, προοπτική. Έχουμε την εμπειρία, τώρα γνωρίζουμε και τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά και πώς θα το κάνουμε αυτό.
0: Το επανέλαβε. Αυτό είναι η δεύτερη φορά που το επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες. Τώρα γνωρίζουμε και πώς θα το κάνουμε και τον τρόπο. Σε αντίθεση με το παρελθόν. Αυτά και με τον Αλέξη Τσίπρα χθες από την Μυτιλίνη. Και βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί γίνεται χαμός. Να. Μπορεί στις δημοσκοπήσεις να καταγράφεται στο 1,4, 1,5, 1,6. Έχουν βγει όμως για τα καλά τα μαχαίρια.
1: Εντάξει, έχουμε ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ, και το λέω αυτό, είναι μια νέα εποχή με Πολάκη, Παπά και Δούρου. Γιατί χθες έγινε τελικά η πολιτική γραμματεία. Είχαμε παρέτηση και της αναπληρώτριας γραμματέας του κόμματος και του. Δεν παρετήθηκε. Έφυγε από την πολιτική γραμματέα ο γραμματέας νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ με σφοδρές επικρίσεις κατά της μειοψηφίας που λέει ότι πραξικοπηματικά έγινε, έτσι λένε αυτή η πλευρά, η πολιτική γραμματεία. Από την πλευρά τους ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου λένε ότι το κόμμα θα συνεχίσει να υπάρχει, θα κατέβει κανονικά στις εκλογές με ψηφοδέλτιο, θα γίνει μια ανασυγκρότηση και έχουμε τα επόμενα βήματα, γιατί θα πρέπει να εκλεγεί νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας και μετά νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα έχουμε και μια κεντρική επιτροπή η οποία θα προτείνει και πώς θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του κόμματος. Ο κύριος Πολάκης έχει δηλώσει παρόν σε αυτή την κούρσα διαδοχής, καθώς έχει παραιτηθεί ο κύριος Φάμελος. Γενικότερα δεν
0: και
1: είναι.
0: Κυρία Δούρου.
1: Και ό,τι καλύτερη εικόνα. Υπάρχουν και αντεγκλήσεις μεταξύ των τριών, της Τριανδρίας αυτή. Δεν είναι Τριανδρία, αλλά έτσι το λέω. Της Τρόικας. Έτσι, να που έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ Τρόικα, Παπάς, Δούρου και Πολάκης. Να δούμε πώς και πότε θα γίνει η εκλογή του νέου πρόεδρου. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει κανονικά στις εκλογές και βεβαίως θα έχουμε μπαράζ από παρετήσεις μέχρι τέλος της εβδομάδας ανθρώπων που κοιτάνε ξεκάθαρα προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Χθες παρετήθηκε και ο Σιμεών και Δίκογλου, κάτι
1: ανοιχτά,
0: που ήταν αναμενόμενο.
1: Και θα πάει και θέλω να συμπορευθώ με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Και αναμένονται, λέει, τουλάχιστον άλλες 10 παρετήσεις το επόμενο διάστημα. Αυτό το μήνυμα στέλνει και η Τρόικα, όπως είπες. Δηλαδή, όσοι είναι να αποχωρήσουν, να το κάνουν τώρα και να μην πάνε να ψηφίσουν για τον επόμενο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και φυσικά για τον επόμενο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θα ήταν σωστό. Τοποθετήθηκε για το θέμα λοιπόν και ο κύριος Πολάκης που είπε ότι θα είμαι υποψήφιος, η κυρία Δούρου που λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να φύγω μαχήσω, δηλώνοντας και εκείνη δηλαδή ότι θα είναι υποψήφια για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, και η κυρία Έλενα Ακρίτα.
7: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα παλιό κόμμα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν είναι το πρικοσέντονο καμιάς γιαγιάς να το πάρουμε και να φύγουμε. Δεν ανήκει σε κανέναν μας, ανήκει στον κόσμο που ψήφισε, στήριξε και πίστεψε και διαψεύδεται τώρα.
0: Δεν είναι πρικοσέντονο της γιαγιάς και του παππού, ναι, να το πάρει κανείς σπίτι του. Το θέμα είναι ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο
1: είναι
0: ο ΣΥΡΙΖΑ που πραγματικά είναι λυπηρό, είναι στενάχωρο αυτό το οποίο συμβαίνει. Έτσι. Και έχει φτάσει στο σημείο να τον τρολάρουνε και άσπονδοι φίλοι. Δηλαδή άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος έκανε ένα βίντεο,
1: ναι, ναι,
0: και έστειλε ένα μήνυμα στους πρώην συντρόφους του και τους είπε:
8: σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε σαν τα ποτίκια του καράβι που βουλιάζει, επειδή προφανώς φοβάστε το κόμμα του βουνού, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι εάν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μια.
0: Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην σύντροφοι, να σας γράψω μια συστατική επιστολή για να βρείτε δουλειά. Τώρα στον ιδιωτικό τομέα, τώρα που θα χρειαστείτε να βρείτε μια δουλειά. Έτσι είναι. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο να τους τρολάρουν όλοι, να τους τρολάρει και ο κύριος Κασελάκης. Τέλος πάντων, δικά τους είναι αυτά τα θέματα. Η ώρα είναι 9:20, που σημαίνει ότι ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους, ελπίζοντας ότι θα έχει καλύτερα νέα.
9: Καλημέρα και πάλι. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση είναι ανάλογη με την αναφορά που έκανα την προηγούμενη ώρα. Θα τα δούμε αναλυτικά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πειραιώς σταδίου στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή.
0: Πώς θα λες, Τσερμα, προσπέλαστη. Δηλαδή πραγματικά τρομάζω ώρες.
9: Είναι για την ψυχολογία των οδηγών να γνωρίζουν τι έχουν να συναντήσουν.
0: Ναι.
9: Μην βρεθούν προεκπλήξεως.
0: Έχεις δίκιο.
9: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και της Πανόρμου. Δυσκέρια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Αυξημένη κυκλοφορία στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδους και Λίτσης στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Πάμε και στην Αττική Οδό που έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντέας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αν αναζητάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδόν Resort σας περιμένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort, χτισμένο σε ιδιωτική χερσόνησο, με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία παρακαλώ, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια premium εμπειρία φιλοξενίας, μόλις μία ώρα από την Αθήνα.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο. Ο κύριος Κασελάκης λέει τι ποσοστά έχει στις δημοσκοπήσεις. Είναι κάτω από το 3% στις περισσότερες δημοσκοπήσεις και μένεται εκεί από το 1,5 μέχρι και το 2, κάτι, όχι παραπάνω. Καλημέρα και στον Νίκο. Πες ρε Βολάνη, λέει ότι είναι απροσπέλαστη σαν την άμυνα του Walkup. Κάτσε Νικόλα, κάτσε, μην τον δεις το Walkup να πηγαίνει προς Δουμπάι πλευρά. Λέγαμε νωρίτερα για τα κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία. 30 άτομα τουλάχιστον πήγαν στο νοσοκομείο. 12 από αυτά έμειναν για νοσηλεία γιατί ήταν πιο βαριά. Τώρα μαθαίνουμε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει τον προμηθευτή των κοτόπουλων που φέρεται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Τσουλιά. Μιλώντας λοιπόν στο Σταρ Κεντρικής Ελλάδος, ο αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι τώρα είναι σημαντικό να εντοπιστούν τόσο ενδιάμεσος όσο και η μονάδα εκτροφής των πουλερικών. Ελέγξαμε, λέει, τους υπαλλήλους όλους, όλα τα καταστήματα εστίασης τα οποία παρουσίασαν αυτά τα κρούσματα. Προσανατολιζόμαστε προς τον προμηθευτή. Τον βρήκαμε, πήραμε ομά κοτόπουλα και τα έχουμε στείλει στο εργαστήριο και προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος. Είναι η υπόθεση λοιπόν με την σαλμονέλα που ταλαιπώρησε
1: θέλει
0: τουλάχιστον.
1: Θέλει πολύ προσοχή. Κοτόπουλα, αυγά θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ιδίως το καλοκαίρι.
0: Τώρα το καλοκαίρι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Μεγάλη προσοχή, παιδιά. Εσένα, τα κοτόπουλα που είναι για τα αγαπημένα.
1: Ναι, αλλά εγώ κάνω, έχω ειδικό τρόπο. Δεν είναι. Και ό,τι μαχαίρι χρησιμοποιώ, ό,τι ξύλο χρησιμοποιώ και κόβω, περνάνε από ξύδια, μύδια και τα λοιπά, δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή, επειδή το ξέρω, προσέχω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και πολύ καλό ψήσιμο, βέβαια. Και πολύ καλό ψήσιμο το κοτόπουλο. Δεν τροσωμώ ποτέ. Μάθηκε τίποτα.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο Norman Whiteside κατέχει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εντυπωσιακά και διαχρονικά ρεκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Στις 17 Ιουνίου του 1982, όταν η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετώπισε την Ιουγκοσλαβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ της Ισπανίας, ο νεαρός επιθετικός αγωνίστηκε μόλις σε ηλικία 17 ετών και 41 ημερών, γράφοντας ιστορία ως ο μικρότερος ποδοσφαιριστής που συμμετείχε ποτέ στην διοργάνωση, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του θρυλικού Πελέ, ο οποίος είχε κάνει τον ντεμπούτο του το 1958.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
11: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται κοντά στο $85 το βαρέλι μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά στόχων του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Άμεση στην επάντηση στη Τεχεράνη, στοχεύοντας Αμερικανικές θέσεις σε χώρες του κόλπου, ενώ χτύπησε δύο δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στα στενά τορμούς, με απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Ενώπιον των ανακριτή θα βρεθούν σήμερα οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Στο Βρετανικό Δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός της ημέρας 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Ρόδο, Κο και Καρπαθό.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από κόκκινο μήλο σε Γάλα και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάρο Καραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, ανατμήματα σε Κατεχάκη Αλεξάνδρας Μεσογείων Βουλιαγμένης Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Δημοκρατίας έως Κίμης, από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία.

0: Αμαλία, ο Σαπρανίδης απέναντι μας έχει πάθει πλάκα, γιατί είδε το βίντεο με την υποδοχή των Νορβηγών εκεί στα Ανάκτορα, με 100.000 κόσμο να τραβάνε κουπί όλοι μαζί και να κάνουν εκείνο το ρυθμικό που κάνουν την Ιλιακή, το Vikings. Και έχει πάθει πλάκα, εντάξει. Αυτές τις πιο ωραίες παρουσίες, οι φετινές στο Μουντιάλ των Νορβηγών. Ο Χάλαντ φοράει και το χαρακτηριστικό αυτό κράνος στο κεφάλι με τα κέρατα. Εγώ έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στους Vikings. Έχω δει και τη σειρά. Την έχεις δει τη σειρά για τους Vikings?
1: Ναι, βέβαια.
0: Με το Ragnar.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καλά τώρα.
1: Ναι.
0: Ο ακολουθός του πλέον είναι ο Χάλαντ, το center for της Νορβηγίας. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν τα καταφέραν αυτή τη φορά, αλλά έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους. Διαβάζω μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έχουν σήμερα τα νέα σχετικά με τις περιφέρειες που ζουν τα πιο ευτυχισμένα Ελληνόπουλα. Ποιες είναι οι περιφέρειες λοιπόν στην Ελλάδα που τα παιδιά ζουν πιο χαρούμενα? Για να δούμε λοιπόν ποια είναι τα αποτελέσματα. Πρωταθλήτρια είναι η Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο. Το ποσοστό εκεί πέρα φτάνει το 84% στην Κρήτη και στο Βόρειο Αιγαίο, Μυτιλίνη, Λίμνος, Χίος, Σάμος, 84,13%. Εκεί τα παιδιά λοιπόν μεγαλώνουν πιο χαρούμενα. Αμέσως μετά ακολουθεί η Θεσσαλία με 82%, Δυτική Μακεδονία 82% και στη συνέχεια έχουμε πιο χαμηλά ποσοστά: Κεντρική Μακεδονία 80%, Ήπειρος 71%, Ιόνια Νησιά 74%, Δυτική Ελλάδα 72%, Αττική αρκετά ψηλά, δεν το περίμενα, 79,2%. Πάντως σύμφωνα με αυτή την έρευνα, τα πιο χαρούμενα παιδιά, τουλάχιστον μεγαλώνουν πιο χαρούμενα, είναι στην Κρήτη και στο Βόρειο Αιγαίο, ότι είναι καλύτερες εκεί οι συνθήκες για να μεγαλώσει ένα παιδί. Είναι έρευνα από το Κέντρο Προγραμματισμού Οικονομικών Μελετών, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 3.000 μαθητές κατά τη σχολική περίοδο 2024-2025 σε ηλικίες από 5 έως 18 ετών. Οπότε τα παιδιά μεγαλώνουν περισσότερο χαρούμενα στην Κρήτη και στο Βόρειο Αιγαίο, από κοντά όμως και η Αττική. Δηλαδή 79% δεν είναι καθόλου κακό ποσοστό.
1: Υψηλό ποσοστό. Τώρα διάβαζα ότι το επόμενο φυτικό γάλα που θα γίνει trend, το λέω αν το λέω σωστά, είναι το γάλα από μπιζέλια.
0: Δεν λέγαμε για το γάλα του Άρα κάτι πριν εβδομάδα.
1: Επειδή ακριβώς είχες αναφέρει για το Περιστέρι που δεν τρεπόταν εκεί η συγκεκριμένη επιχείρηση εστίασης να μην έχει γάλα από αρακά. Τώρα λοιπόν

0: Βραβείο Ευρεσιτεχνίας, ευρωπαϊκό βραβείο, δεν είναι τυχαία. Και το συγκεκριμένο και συγκεκριμένες δηλώσεις γίνανε στο Euronews. Άρα καταλαβαίνετε ότι και σε αυτό η Ελληνίδα αυτή ερευνείται για πρωταγωνιστή σε αυτόν τον κλάδο.
1: Α, τι άλλο θα ακούσουμε, παιδιά.
0: Αγγελική Τρενταφύλου.
1: Τι άλλο θα ακούσουμε.
0: Είναι η νικήτρια του Ευρωπαϊκού Βραβείου Εφευρέτη 2026 στην κατηγορία βιομηχανία.
1: Τώρα, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, το έχουμε καταλάβει όλο αυτό. Πέρα από τα κόμματα, έχουμε και τους υποψηφίους, οι οποίοι θα κάνουν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά. Αρχίζουμε και μαθαίνουμε ονόματα. Ποιοι θα πάνε προς τον Αλέξη Τσίπρα, ναι. Ποιοι θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι θα κατέβουν με τη Νέα Δημοκρατία, ποιοι θα κατέβουν με το ΠΑΣΟΚ. Μία εκ των υποψηφίων με το ΠΑΣΟΚ θα είναι η κυρία Κέλλη Σταμούλη.
0: Με το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, στην Μάλιστα. πρώτη Αθηνών.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Ιορδάνη Χασαπόπουλου και της Ανθής Βούλγαρη πριν σταματήσουν, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα. Εκεί λοιπόν είπε για την υποψηφιότητά της και έδωσε και έναν χαρακτηρισμό για το ΠΑΣΟΚ.
2: Είσαι υποψηφία.
3: Μπράβο,
2: Ρεκελή.
3: Μπορούσα να αρνηθώ τον μεγάλο εραστή της πολιτικής ζωής.
4: Μεγάλος εραστής, ωραία.
5: Ποιος είναι ο μεγάλος εραστής της πολιτικής ζωής?
2: Το
3: ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι πάντα εκεί. Είναι πάντα εκεί.
2: Όλοι καταλάβαν για τον Νίκο τον Αντουλάκη αυτό. Μήπως έλεγες Νίκος Αντουλάκης, θα πέφτανε κάτω, κατάλαβες. Θα πέφτανε κάτω.
3: Γιατί όχι, είναι και ένας πολύ ωραίος άντρας.
2: Πες τα.
3: Πολλές επιτυχίες.
4: Πού?
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης. Στο γυναικείο κοινό.
4: Όντως δεν ξέρω.
3: Ισχύει, ναι. Ισχύει, κάτι ξέρεις μάλιστα.
4: Όχι, εντάξει, δεν λέμε.
3: Πρόεδρε, μπράβο, και σανότερα.
1: Εντάξει, δημοσκοπικά μπορεί να μην πηγαίνει πολύ καλά, αλλά έχει επιτυχίες, όπως λέει η κυρία Σταμούλη.
0: Η κυρία Σταμούλη το λέει, ναι.
1: Και ταυτόχρονα.
0: Σ' αρέσει ως άντρας.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικός εραστής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένας πολιτικός εραστής.
0: Ναι. Γιατί είναι πάντα εκεί, λέει. Αυτό λέει η κυρία Σταμούλη.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Είναι ένας πολιτικός εραστής. Αλλά δεν ξέρω αν θυμάσαι εκείνο το πολύ επιτυχημένο σύριαλ τις Σαββατογεννημένες. Το θυμάσαι
0: ναι,
1: του Καπουτζίδη.
0: Βέβαια.
1: Είχαν πει για το ΠΑΣΟΚ τότε στις Σαββατογεννημένες.
6: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα βγει.
7: Ποιος το είπε?
6: Όλοι όσοι το ψήφιζαν παλιά τώρα δεν θα το ξαναψηφίσουν.
7: Αγάπη μου, το ΠΑΣΟΚ είναι σαν το σεξ της μιας βραδιάς. Όσο και να πεις ποτέ ξανά, δεν είναι λύση, θα περιμένω το μεγάλο έρωτα. Περνάω ο καιρός και πάλι εκεί καταλήγεις. Το επόμενο πρωί το έχεις ήδη μετανιώσει, αλλά είναι πια αργά.
1: Κατάλαβες, το ΠΑΣΟΚ είναι σαν το σεξ της μιας βραδιάς, έλεγαν στις Σαββατογεννημένες. Όλο εκεί καταλήγεις. Κυρία Σταμούλη λέει ότι είναι πολιτικός εραστής στο ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν μένει μόνο σε αυτό. Μαγειρεύει κιόλας. Ετοιμάζει υγιεινή διατροφή για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, για τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος σήμερα θα φάει σε ταπεράκι, μάλλον σαρδελοσαλάτα.
8: Είσαι ο προεκλογικός αγώνας ΠΑΣΟΚ. Πάμε σαρδελοσαλάτα για να έχεις δύναμη να τρέχεις. Θες ντομάτα και πιπερίτσα μέσα. Καροτάκι και τζίντζερ. Αβοκάντο και κρεμμυδάκι. Πορτοκάλι και ακτινίδιο, παιδιά. Πάει τρελά με την σαρδέλα. Λαδάκι φυσικά. And now the protagonist. Lime. Wow, wow. Έχει και το χρώμα του σωστό. ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια, ξέρω πρόεδρε ότι είπες ότι σ' αρέσουν τα γεμιστά. Όμως, θέλω να τη δοκιμάσεις αυτή τη σαλάτα. Θα σου φέρω τα περάκια στη Χαριλάου. Δοκίμασέ το.
1: Θες και εσύ ένα ταπεράκι με σαρδελοσαλάτα να δοκιμάσεις? Πού είσαι? Έλα, είσαι εδώ, γιατί?
0: Πανευτυχή η κυρία Σταμούλη.
1: Εμένα δηλαδή. Μ' αρέσει ο τρόπος που κάνει
0: εγώ
1: τα βίντεο.
0: Μ' αρέσει η γυναίκα.
1: Στα social media. Είναι άκρους επικοινωνιακή.
0: Ναι, είναι, είναι.
1: Έτσι
0: είναι.
1: Το έχει αυτό.
0: Τι είναι αυτό, σαρδελοσαλάτα?
1: Σαρδελοσαλάτα.
0: Και έχει μέσα κτηνίδια και αυτό. Τι από άλλο, αβοκάντα, τζίντζερ.
1: Έχει lime μέσα και τα λοιπά.
0: Όλα μέσα.
1: Έτοιμη στο ταπεράκι για τη Χαριλάου Τρικούπη για να την γευτεί.
0: Ναι, αλλά για να πέσει δύναμη, λέει. Γι' αυτό, επειδή τρέχει. Γι' αυτό του δίνει μια δυναμωτική σαλάτα και υγιεινή, αλλά και δυναμωτική.
1: Ακριβώς.
3: Wow.
1: Εμένα αυτό ο προεκλογικό αγώνα μου αρέσει, ρε παιδί. Δεν μου αρέσει η τοξικότητα και η πόλωση.
0: Παιδί μου, είναι δυνατό. Ποιο αγώνα αρέσει,
1: με
0: πολιτικού όρου.
1: Με πολιτικού όρου.
0: Να πιάνει. Καλά κάνει η κυρία Κελίθαμου και πιάνει σαρδελό σαλάτα για τον κύριο.

0: μπουκαλάκι.
1: Αλλά σου λέει, βάζω μέσα το lime που έχει το χρώμα το σωστό, δηλαδή το πράσινο.
0: Α,
1: δηλαδή.
0: Σωστό, εντάξει, εντάξει.
1: Άμα βάλεις μέσα lime.
2: Πασοκάρα!
1: Είναι πασοκάρα, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Οπότε το πιάνει. Εμένα μου αρέσει αυτός ο προεκλογικός αγώνας. Λέω να φεύγουμε από την τοξικότητα,
0: ναι,
1: και
0: ναι, ναι,
1: την αντιπαράθεση.
3: Πίσω από τη γλάστρα, με το γεια σε μη ξέρεις που.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Θα είναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού.
1: Ναι.
3: Σε περίπτωση που.
1: Σε περίπτωση που.
3: Θέλεις ξανά,
1: ναι,
3: να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
1: Έτσι, έτσι θα έρθει λοιπόν, πασοκάρα.
0: Wow, wow. Άραγε, τι να κάνουν οι άλλοι βουλευτές σε άλλους πολιτικούς αρχηγούς? Δηλαδή στον Τσίπρα τι να φτιάχνανε?
1: Α, δεν ξέρω.
0: Στον κύριο Μητσοτάκη, α, ντολμαδάκια. Μάλλον, λογικά θα του αρέσουν γιατί και από την Κρήτη.
1: Κάτσε, ο καθένας έχει του τώρα τις ιδιαίτερες προτιμήσεις του.
0: Ναι, σκέφτομαι, παιδί μου, κακό
1: ναι, ναι,
0: είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό δεν θες, δεν σκέφτομαι. Δηλαδή, κύριο Κουφουνικολάκου, τι μπορεί να φτιάξει τον κύριο Τσίπρα? Δεν ξέρω τώρα τι του αρέσει.
1: Κοίταξε, ναι, άμα θέλεις, μπορώ να κάνω μια έρευνα στο αρχείο μου.
0: Για κάνε μια έρευνα. Να δούμε τι φαγητά
1: με
0: αρέσει.
1: Τα αγαπημένα τους φαγητά.
0: Ναι, θα το ήθελα αυτό.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Θα
1: βρω,
0: κάτι
1: πιστεύω,
0: θα έχουν πει. Κάτι θα έχουν πει.
1: Θα βρω,
0: σίγουρα κάτι θα βρει. Δεν υπάρχει.
1: Θα σου κάνω αύριο ένα μικρό
0: αφιέρωμα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αμάν, βρε Παναγιώτη μου, και εσύ σαλάτα για δισκύλιους. Ποιο είναι δισκύλιος? Αμάν!
1: Η σαρδελοσαλάτα. Μια χαρά μου ακούστηκε εμένα.
0: Είσαι και από αυτούς που τρώνε και τα αβοκάντο και τα ακτινίδια.
1: Όχι, αυτά δεν τα τρώω.
0: Πώς, δηλαδή τι τρως, τη σαρδέλα?
1: Απλά όπως σαρδέλα, την άκουσα, είπαμε. Τη σαρδέλα την τρώω.
0: Ψήτη, σκέτη.
1: Ναι, μου αρέσει.
0: Άρα τι, όλα αυτά έχει κι άλλο μέσα. Σου λέει σαλάτα, δεν είναι σκέτη, σαρδέλα. Ψήτη.
1: Ναι, εντάξει, αλλά ήταν μια ενδιαφέρουσα
0: πρόταση.
1: Και εμένα
0: μου αρέσει σαρδέλα πάρα
1: αυτό
0: πολύ.
1: Λέω.
0: Και ο γαύρος, ο Μαρινάτος. Και ο
1: καλά, πεθαίνω.
0: Ναι.
1: Και τσίρο και σκουμπρί.
0: Ναι. Και εγώ, και εγώ.
1: Πεθαίνω τώρα με αυτά, ωραία.
0: Και εγώ μου αρέσουν.
1: Ωραία κουβέντα άνοιξα.
0: Ωραία κουβέντα, ναι. Πεινάσαμε πρωί-πρωί.
1: Με όλα αυτά, ξέρεις, θα πρέπει να πάμε ένα σούπερ μάρκετ. Θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, θα δούμε τις τιμές, θα αρχίσουμε πάλι.
0: Και
1: θα
0: τα βιαστούμε κάτω. Δεν χρειάζεται να φάμε γιατί θα έχουμε τα βιαστεί.
1: Ακριβώς, γιατί οι πολίτες, οι συμπολίτες μας περιμένουν, ρε παιδί μου, από Σεπτέμβριο να δουν μειώσεις στις τιμές μετά τη συμφωνία κυρίων.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι δεν είναι? Από 31 Αυγούστου δεν υποτίθεται ότι θα δούμε τις μειώσεις των τιμών? Για κάτσε να τους ακούσουμε λοιπόν τι λένε και κυρίως τι περιμένουν να δουν από Σεπτέμβριο.
4: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί αυτοί πόσονται αλλά δεν πραγματοποιούν. Εκείνα που οι υποσχέσεις τους δεν βλέπω να έχουν ανταπόκριση από τον κόσμο. Όλοι το βλέπουμε αυτό. Άλλα σου λένε και άλλα κάνουν.
5: Εντάξει, να δείτε, δεν πιστεύω σε κάτι. Η αλήθεια είναι. Έχουμε δει τόσα πολλά που δεν πιστεύω σε τίποτα. Εάν δεν δω κάτι χειροπιαστό, όχι. Θα φανεί βέβαια, έτσι. Αλλά όχι. Έχουμε τρομοκρατηθεί. Μπορούμε να δούμε μείωση στο σούπερ μάρκετ. Μπορούμε να δούμε στα βασικά αγαθά. Μπορούμε να δούμε στο ρεύμα. Εάν τα δούμε αυτά, ναι. Στα φυσικά, στα ενίκια, στα καθημερινά έξοδα. Απλά σας λέω ότι προσωπικά δεν πιστεύω και πολλά.
6: Τη 31 Αυγούστου θα γίνει και η προκήρυξη εκλογών. Θα βοηθήσει. Αλλά το θέμα είναι ότι να μην βάζουν σε προϊόντα τα οποία δεν είναι αναγκαία για τον καταναλωτή. Γυρίζεις όλα τα σούπερ μάρκετ, γυρίζεις και το κοτόπουλο από 2,99 το πάνε 2,98. Αυτή είναι η φτήνια. Μάλλον έρχονται εκλογές.
0: Πολιτικός αναλυτής ο κύριος, ο τελευταίος.
1: Πάντως είναι δύσπιστοι, όλοι επιφυλακτικοί.
0: Λογικό είναι και εμείς, γιατί εμείς είμαστε.
1: Για το τι έχουμε πιστέψει.
0: Λογικό είναι, ναι, ο κόσμος. Γιατί ακρίβεια είναι το σοβαρότερο ζήτημα. Έτσι και όλα ανεβαίνουν. Αυτό σου λέει. Να δούμε μειώσεις. Μακάρι, αλλά δεν θα δούμε. Αυτό λένε οι πολίτες.
1: Καλημέρα και στο Σωτήρη. Στην Ελένα, να είστε καλά. Αν φας λέει σαρδέλο σαλάτα, μετά θα σας πάει σερπαντίνα.
0: Mm.
1: Γράφει εδώ πέρα τώρα με αυτά που άκουσε δηλαδή ο Σωτήρης.
0: Wow, wow. Πάντως δεν ξέρω γιατί ο Βασίλης από τον Ιωστέφανο θέλει στην κυρία Κωνσταντοπούλου να τη φτιάξει ξινόγαλο. Δεν το ξέρω. Ξινόγαλο. Ναι.
1: Μάλιστα. Καλά, πέρι όρεξες
0: τώρα. Καλά τώρα, εντάξει, ο καθένας σκέφτεται κάτι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Άλλη μια ευχάριστη είδηση έρχεται σήμερα από το πρωτοσέλιδο των νέων. Καθώς υπάρχει μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για τα μυστικά της υπέρτασης.
0: Μπράβο.
1: Με νέο μοντέλο
0: λοιπόν,
1: τεχνητής νοημοσύνης, στόχος είναι η χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί η νόσος. Πρόκειται για μια έρευνα, μια διεθνή έρευνα με συμμετοχή 15 πανεπιστημίων, γιατί στην Ελλάδα ασθενούν 3 εκατομμύρια. Τρία εκατομμύρια άνθρωποι με την υπέρταση και μάλιστα ένας στους τρεις παραμένει αδιάγνωστος.
0: Αυτό είναι ακόμα πιο προβληματικό, έτσι.
1: Έτσι λοιπόν το Αριστοτέλειο κατάφερε να χαρτογραφήσει την νόσο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και τα αποτελέσματα λοιπόν από αυτή την έρευνα είναι εντυπωσιακά, καθώς 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πάσουν από υπέρταση και όπως σου είπα 3 εκατομμύρια στην Ελλάδα έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση, ένα στους τρεις δεν το γνωρίζει καν ή δεν το προσέχει, δεν δίνει σημασία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό
0: γιατί
1: να στείλουμε ένα μήνυμα.
0: Γιατί δημιουργεί άλλα προβλήματα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και γιατί μπράβο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μπράβο.
1: Για καρδιακιακά, για εγκεφαλικά, για νεφρική ανεπάρκεια. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που προκύπτουν από την αρτηριακή πίεση. Γι' αυτό μην το υποτιμάτε αυτό το πρόβλημα. Να το ψάξετε και να πηγαίνετε στους γιατρούς.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με E-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πριν το τέλος, να θυμίσουμε και τον μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM. 7 οι τυχεροί, οι οποίοι θα κερδίσουν πρώτο δώρο. Τρεις ημέρες στη Μονεμβασιά. Αυτό είναι για πολλοίου. Γιατί μιλάμε για ένα τριήμερο, για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στην κλήρωση της Δευτέρας που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, σας περιμένει και δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας και 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλαιο της SeaJets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το μακρόσυρτο ρουρουρου θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία! Γιατί κάνεις έτσι?
1: Τίποτα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πώς το λέω εγώ εδώ με τον Νίκο, να το ξέρουμε τις επόμενες μέρες και Σαββατοκύριακο. 10 ημέρες θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Αλίμονό μου. Αυτό, αλίμονό μας.
0: Με έχει πιάσει λίγο το καλοκαίρι.
1: Το έχουμε καταλάβει.
0: Οι ζέστες είναι και το τελείωμα της σεζόν.
1: Τελειώνει η εκπομπή. Τελειώνει για σήμερα.
0: Το τελείωμα της σεζόν. Τελειώνει.
1: Δόξα τω Θεώ, ναι.
0: Δηλαδή, εγώ θα λείψω βέβαια την Παρασκευή μία ημέρα. Θα επιστρέψω μετά.
1: Και εγώ θα λείψω μετά όμως για εβδομάδα.
0: Εγώ θα είμαι εδώ μέχρι τις 31 Ιουλίου.
1: Όχι, εγώ τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Σου κουνάω με το μαντήλι.
0: Δηλαδή την άλλη εβδομάδα θα είμαστε μαζί.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ.
0: Και μετά τέλος.
1: Μετά τέλος. Γιατί τις δύο εβδομάδες του Αυγούστου θα κάνουμε άλλους εκεί μέσα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Εντάξει, κατάλαβε.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη. Για το φεστιβάλ εκεί στο Κρίκελο δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Δηλαδή δεν πιστεύω τώρα καλοκαιριάτικο ότι θα κάνουν τέτοιο φεστιβάλ. Μάλλον ή πιο νωρίς ή πιο αργά, γιατί τώρα με τις ζέστες θα υπήρχε πρόβλημα. Εμείς ετοιμαζόμαστε για να αποχωρήσουμε από το στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, γιατί είσαι πολύ λίγο κοντά σας.
1: Η Ρίτσα Βιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης. Ο Γιώργος Παγάνης και η Ρίτσα Βιζόγλη.
0: Αργεί λίγο, αλλά τα πιάνει.
1: Μα κοίταζε έξω να δω.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.
2: Wow.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Νότος.
5: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από μεταμόρφωση ως Περιστέρη και από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδελφία στην Κυφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του συντάγματος, στην άνοδο του Συγκρού, στην κάθοδο της Κατεχάκη και ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Κύμης και στις εξόδους για Λαμία. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά στόχων του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Αμύστηνη απάντηση στη Τεχεράνη, στοχεύοντας αμερικανικές θέσεις σε χώρες του κόλπου, ενώ χτύπησε δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στα στενά Τουρμούζ, με απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Απόψε στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, τίθεται ξανά σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την επιβολή τελών 20% στα φορτία πλοίων που διέρχονται από το Ορμούζ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα προκειμένου να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Στο Βρετανικό δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός της ημέρας 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Αναμένεται να εξεταστεί η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Στην ανακρίτρια θα απολογηθούν σήμερα τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα σε οικίες άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 έως και τη λήξη του ωραρίου Έχει κηρύξει σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγεται στη συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα Προπύλαια και ακολούθως πορεία μαζί με φοιτητικούς συλλόγους προς την Βουλή.
17: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις Athens Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη. Απέκλεισε με 2-0 σετ την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Αύριο θα αντιμετωπίσει την Χάριετ Ντάρτ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά ήθριος με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και θα πάμε μαζί σας μέχρι τις 12, όπως κάνουμε Δευτέρα με Παρασκευή, με την κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
1: Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Την παραγωγή της εκπομπής στα κλειδιά έχει Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στούντιο παπάκι realfm.gr. Και φτάσαμε σχεδόν στον δρόμο τα μισά, ε.
1: 14 Ιουλίου σήμερα.
0: Πότε φτάσαμε.
1: Μέσα στην εβδομάδα περνάμε στο δεύτερο μισό του Ιουλίου.
0: Ούτε το έχω καταλάβει καθόλου.
1: Ναι.
0: Έχει αρκετή κίνηση έξω, ειδικά τα κομμάτια της Αττικής Οδού είναι έτσι φορτωμένα. Φαντάζομαι ότι από την Παρασκευή και μετά θα αλλάξει λίγο αυτό το πράγμα.
1: Και ο Κηφισός είναι αυτή την αναφορτωμένος.
0: Και ο Κηφισός αρθίσει λίγο
1: Παναγιώτης. Να μας τα πει ο Παναγιώτης λίγο, ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι από Παρασκευή και μετά, Σάββατο, θα αλλάξει λίγο αυτό. Δηλαδή θα είναι οι εκδρομής του Ιουλίου θα φύγουν.
1: Άντε να δούμε, παιδί μου, άντε.
0: Άντε να φύγουν.
1: Τώρα, δύο πράγματα. Επειδή το βλέπουμε ότι έχει πάρει έτσι εορταστικές διαστάσεις, βλέπουμε και τα πλάνα. Η μέρα της άλλωσης της Βαστίλης σήμερα, επέτειος δηλαδή.
0: Με ωραίες εκδηλώσεις έχουμε στο Παρίσι, τις βλέπουμε.
1: Πολύ όμορφες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 14 Ιουλίου του 1789, έτσι. Mm-hmm. Ήταν το προήμιο της Γαλλικής Επανάστασης. Και είναι μια μέρα η οποία προοικονομούσε αυτό που θα συμβεί, δηλαδή, ότι θα ολοκληρωθεί η Επανάσταση. Τώρα. Θα μου πείτε, εμείς είμαστε Έλληνες, τι δουλειά έχουμε να συζητάμε γιατί. Είναι ένα ιστορικό γεγονός. Α, κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει. Είναι μια επέτειο σημαντική.
1: Το άλλο είναι ο τύπος ο οποίος προμήθευε με κοτόπουλα στη Λαμία εκεί της επιχειρήσης με σαλμονέλα, μπόλικη.
0: Ναι, ο προμηθευτής, γιατί υπάρχει και ο ενδιάμεσος. Μπορεί ο προμηθευτής να είναι μια χαρά και ο ενδιάμεσος να είναι κάτι άλλο.
1: Αυτό είναι η υπευθυνότητα, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι συνέστηση. Δηλαδή, ειδικά στη σαλμονέλα, δεν μπορείς να πεις, εσύ Ρίτσα, ότι δεν έχεις ενδείξεις, όπως λένε οι αστυνομικοί, μακροσκοπικές, με το μάτι ή με την οσμή. Δεν γίνεται να μην το καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν γίνεται. Το ότι τα αποφασίζεις όμως να τα προωθείς, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό δείχνει πόσο υπεύθυνος, πόσο αισθάνεσαι, πόσο αυτή την αναισθησία που διαπιστώνουμε δυστυχώς. Με πολύ μεγάλη συνέπεια σε αυτήν εδώ τη χώρα.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά, άρα η έλεγχη στο κοτόπουλο πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοια κρούσματα σαλμονέλας. Τώρα, αυτή τη φορά είναι στη Λαμία. Έχουν βρει τον προμηθευτή. Βεβαίως πρέπει να βρεθεί και ο ενδιάμεσος. Πρέπει να βρεθεί και ο παραγωγός, έτσι, αυτός που τα είχε.
1: Ρίτσα, έχουμε 30 κρούσματα στη Λαμία. Και 15, οι μισοί δηλαδή νοσηλεύονται.
0: Ναι, ναι, που ήταν σοβαρά. Ήταν σοβαρά. Μιλάμε για μια μολυσμένη παρτίδα. Δεν ξέρουμε αν έχει τροφοδοτήσει και άλλες περιοχές της χώρας, ε.
1: Ωραίοι τύποι είναι αυτοί, ρε.
0: Δεν είναι απαραίτητο ότι πήγε μόνο στη Λαμία.
1: Είναι
0: μπορεί να πήγε και αλλού αυτή. Δηλαδή πρέπει να αποσυρθούν και παρτίδες, αρκεί να βρεθεί όλη η διαδρομή. Τώρα το θέμα είναι η χαρτογράφηση της διαδρομής.
1: Ναι.
0: Πώς τα κοτόπουλα φτάσαν εκεί και πού άλλο έχουν πάει τα κοτόπουλα, ποιος ήταν ο ενδιάμεσος, ποιος ήταν εκτός από τον προμηθευτή, από πού προήλθαν, όλο αυτό το πράγμα.
1: Να κανονίσουμε τώρα όλοι μαζί, και αυτό εδώ το κράτος που όλοι θαυμάζουμε, με τον ποινικό του κώδικα και με την ποινική αντιμετώπιση αυτού του περιπτώσεων, αυτός να κυκλοφορεί ελεύθερος ή αυτοί να κυκλοφορούν ελεύθεροι κάμια εβδομάδα δύο και να συνεχίσουν το θέαριστο έργο τους. Να το κανονίσουμε. Γιατί να μην το κανονίσουμε. Το έχουμε κάνει σε όλες τις εκδοχές. Γιατί να μην συμβεί και εδώ, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση.
0: Δεν νομίζω, ρε παιδάκι μου, κάτσε να το δούμε κιόλας. Δεν νομίζω. Ακόμα πάντως δεν έχουν βρει όλη τη διαδρομή των. Της ασθένειας, ναι. Της σαλμονέλας.
1: Κατά τα άλλα, στα πολιτικά, είναι όλοι πεπισμένοι ότι θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Κάποιοι δίνουν και ημερομηνίες. Καλά, καιρό το κάνουν, όχι τώρα.
0: 27, ποιος μας το έλεγε.
1: 27, ναι.
0: 27 Σεπτεμβρίου.
1: Ή ναι. Την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου.
0: Ναι.
1: Από το Μέγαρο Μαξίμου προφανώς μένουν σε αυτό που δηλώνει ο Πρωθυπουργός επισήμως.
0: Τι να κάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός λέει συνέχεια εκλογές την Άνοιξη.
1: Θα εξαντληθεί η τετραετία, λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, έχουμε δημοσκοπήσει μέσα στον Ιούλιο. Αυτό δεν μπορεί να. Τι καταλαβαίνεις εσύ που έχεις κάνει τόσες εκλογές. Δημοσκοπήσει μέσα στον Ιούλιο.
0: Και θα συνεχίσουν,
1: νομίζω. Και θα συνεχίσουν.
0: Δεν έχουν τελειώσει οι δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς τις προώρες εκλογές, τις όποιες προώρες εκλογές.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν μπορείς να τις αποκλείσεις.
1: Και με τον γίγαντα τον Τραμπ, ο οποίος συνεχίζει να νικάει εκεί στην Τεχεράνη.
0: Ναι, ναι, νικάει.
1: Στον πόλεμο αυτόν έχουμε ξεχάσει γιατί ξεκίνησε, έτσι. Αυτός ο πόλεμος τώρα. Έχουμε ξεχάσει γιατί ξεκίνησε.
0: Θυμόμαστε μόνο. Είχε πει τότε για την ηγεσία, για την ηγεσία η οποία παραμένει ζωντανή και μια χαρούλα είναι όλα.
1: Γι' αυτό το είχε πει.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι για το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Και για το πυρηνικό.
1: είχε εξαφανίσει το περασμένο καλοκαίρι.
0: Για αυτά τα 350 κιλά πεπλουτισμένου ανίου, τα είχε πει και γι' αυτό, αλλά είχε βάλει μια σκαλέτα. Μπράβο. Δεν είχε πάει έτσι.
1: Για τα στενά του ορμού, τα οποία τα άνοιξε και το έχει πει 30 φορές, το έχει δηλώσει ότι τα άνοιξε, αλλά είναι κλειστά όμως. Δηλαδή, αν δείτε και στις εφαρμογές, υπάρχει μια εφαρμογή που μπορείς να δεις εκεί τις πλεύσεις των πλοίων από την περιοχή και βλέπεις ότι είναι κλειστά.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κλειστά? Γιατί κατά μήκος των στενών, από τη μία πλευρά είναι το Ομάν, εντάξει, ελέγχουν οι Αμερικανοί, από την άλλη είναι οι Πέρσες, είναι οι Ιρανοί. Okay. Δεν χρειάζεται να έχουν ειδικά όπλα. Δηλαδή έχουν μια. Κάτι λόφους έχουν, Ρίτσα, κατά μήκος θάλασσας, και μπορούν να δουν με το μάτι τα πλοία.
0: Ναι, ναι.
1: Και με πολύ φθηνά όπλα μπορούν να τα χτυπήσουν, ας πούμε.
0: Εχθές ο Τραμπ έδωσε μια τηλεφωνική συνέντευξη και είπε ότι εμείς θα τα κρατήσουμε ανοιχτά τα στενά του Ορμούς.
1: Βέβαια.
0: Και θα πληρωνόμαστε κιόλας.
1: Οπωσδήποτε.
0: Δηλαδή διόδια θέλει εκείνος,
1: ναι,
0: να πάρει.
1: Καλά, θέλουν και οι Ιρανοί, δεν είναι ότι δεν θέλουν.
0: Οι Ιρανοί θέλουν. Ναι. Ο καθένας το θέλει το δικό του κομμάτι. Το μερτικό του από τη χαρά. Κατάλαβες.
1: Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται και βέβαια η επίδραση στις ζωές μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα κάψιμα να βρίσκονται πάλι κοντά στο 2 ευρώ, γιατί κανείς δεν πείθεται ότι είναι ανοιχτά τα στενά. Το ένα είναι αυτό, το άλλο θα μου πει συγκλονίζει, όχι. Η είδηση ότι ο Αχμαντινετζάντ, ένας φανατικός, αν θυμάσαι, Ισλαμιστής, πρόεδρος του Ιράν.
0: Αξέχαστος είναι, ναι, πώς να τον ξεχάσω.
1: Τον καθαρίσανε, ναι, πολιτικά τον καθαρίσανε.
0: Ναι, ναι.
1: Οι μουλάδες και του είπανε τέλος.
0: Αυτό ήταν μόνο τέλος. Πολιτικά είναι τυχερός.
1: Αυτός, ναι, λοιπόν, από ενδιαφέρον να δει τι λέει ο αντίπαλος, πήγε και έκανε 2 ραντεβού με τη Μοσάντ.
0: Ναι, είναι αυτή η αποκάλυψη τη. Ποια αμερικανική εφημερίδα, μια,
1: ναι,
0: αμερικανική εφημερίδα.
1: Αυτός πήγε από διάφορους, λέει, κάτσε να δω, ρε παιδί μου, το τέρας πώς μοιάζει. Ναι. Να δω απέναντι το τέρας των Ισραηλινών. Αυτοί οι Ισραηλινοί, τι,
0: καλά,
1: να με θέλουν.
0: Καλά, να δούμε αν είναι έτσι, βέβαια.
1: Τι να με θέλουν αυτοί.
0: Αν έχει γίνει.
1: Λένε ότι οι άλλοι έχουν αποδείξεις. Γιατί να κάνεις να την πούμε τη Μοσάντ είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις, να μην έχουν αποδείξεις ότι συναντήθηκες. Αν θέλουν οι Ισραηλοί να το ξεχάσουν.
0: Καλά, σε έχουν δεμένο χειροπόδαρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αν το κάνεις το ραντεβού. Αλλά κάτσε να το δούμε λίγο. Γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολύ. Σε αυτόν τον πόλεμο και σε κάθε πόλεμο η αλήθεια πάει περίπατο.
1: Η πρώτη που πληγώνει είναι η αλήθεια.
0: Η αλήθεια πάει περίπατο. Ακούς κάτι, δύο από εδώ, δύο από εκεί, δύο από παραπέρα. Μια πληροφορία, ένας έμπειρος αξιωματούχος, ανώτατος αξιωματούχος από κάθε πλευρά που δηλώνει κάτι άλλο από αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα.
1: Αυτή είναι και η δουλειά τους, ξέρεις. Δυστυχώς.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί αυτοί
0: τους
1: που πολεμούν χρησιμοποιούν και την αλήθεια.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Κατά τα άλλα, έχουμε τον εμπρησμό στη Μαρφίν.
0: Σήμερα πάνε στον ανακριτή. Οι δύο, η κυρία.
1: Σήμερα κρίνεται και αν η κυρία θα μεταφερθεί στην Ελλάδα. Θα, ναι, εκδοθεί.
0: Τι θα ζητήσει,
1: Ναι.
0: Τι θα ζητήσει, έχει σημασία και τι θα ζητήσει εκείνη. Μπορεί να ζητήσει, βεβαίως, να μην εκδοθεί. Οπότε, βεβαίως, αυτή η διαδικασία θα μείνει εκεί στο Λονδίνο, που μπορεί να πάει μήνες, πολλούς μήνες. Εξαρτάται.
1: Φαίνεται ότι η ελληνική αστυνομία ψάχνει άλλα δύο άτομα.
0: Ναι.
1: Έχω την εντύπωση ότι προσπαθεί να τους συνδέσει με δυνατά στοιχεία με την υπόθεση. Αυτό τώρα θα μου πεις, θα βγάλει, εγώ πιστεύω θα βγάλει πράγματα. Βεβαίως, το είπαμε και εμείς το είπαμε και χθες, ήρθα το λέγε κάθε βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είναι φερόμενοι ως δράστες ή ύποπτοι φερόμενοι για μας.
0: Φερόμενοι, ακόμα δεν έχουν μιλήσει, δεν έχουν δώσει τις δικές τους, την δική τους εκδοχή, τώρα θα τις ακούσουμε, έτσι.
1: Ρε παιδί μου, το λέω γιατί κάποιοι που ειδικεύονται στο τεκμήριο της ενοχής, τώρα ζητούν σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο εγώ το δέχομαι, αλλά να ισχύει για άλλους όμως.
0: Εννοείται.
1: Να ισχύει για άλλους. Όχι με το που έχουμε κάποια κατηγορία ή κάποια ανάμειξη και είναι ένας πολιτικός από απέναντι να λέμε «Α, ο ένοχος! Είναι ένοχος! Εξαφανίστε τον!»
0: Τα δύο μέτρα και δύο σταθμά έτσι, είναι πολύ ωραία, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα. Έτσι,
1: δεν αυτό υπάρχουν εκ προημίου ένοχοι.
0: Δεν υπάρχουν. Σήμερα θα πάρει στον ανακριτή. Είναι οι δύο συλληφθέντες. Είδαμε και τις φωτογραφίες που φαίνονται, αυτά τα περίφημα σακίδια τα οποία. Τα σακίδια εμφανίζονται και στις καλοκαιρινές τους διακοπές, είναι τα ίδια ακριβώς σακίδια, έτσι λέει η αστυνομία.
1: Έχω την εκτίμηση ότι αυτό είναι ένα τμήμα του υλικού που έχει
0: καλά, εννοείται, δεν το ξέρουμε όλα. Αλλά ακούσαμε και τον κύριο Χρυσοχοίδη εχθές να λέει ότι η υπόθεση είναι εξαιρετικά δεμένη. Δεν υπήρχε email, αλλά είναι εξαιρετικά δεμένη η υπόθεση. Έτσι είπε. Θα το δούμε κιόλας.
1: Θα το δούμε.
0: Και σήμερα πάνε και οι τρεις στη Θεσσαλονίκη. Οι τρεις για την εμπριστική δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα.
1: Ναι.
0: Και εκείνοι σήμερα απολογούνται. Και αυτοί
1: και εκείνοι. Και μια κουβέντα που έχει ξεκινήσει για το σπίτι, το γραφείο της κυρίας Βολουδάκη. Γιατί βλέπω ότι ξεκινάει πάλι μια συζήτηση για το αν είναι προβοκάτσια και λέει δεν γράφουν, λέει αυτοί του χώρου, δεν γράφουν το νου το και το δου Νέα Δημοκρατία, δηλαδή με τελείες ανάμεσα και δεν δίνουν λεπτομέρειες.
0: Αλλά
1: τι ανοησίες λέτε. Εσείς που το ξέρετε αυτό δηλαδή.
0: Αυτό δεν το έχω δει εγώ.
1: Πώς ξέρετε εσείς πώς γράφουν αυτοί.
0: Αυτό δεν
1: τι
0: το...
1: είστε ειδικοί είστε στα
0: δηλαδή,
1: θέματα.
0: Δηλαδή γράφτηκε ότι δεν υπάρχει, ότι δεν βάζουν τελείες συνήθως.
1: Είστε ειδικοί στα θέματα της ανοησίας και του εκφοβισμού και το ξέρετε.
0: Δεν
1: αφήστε,
0: ξέρω.
1: Αφήστε να ψάξουν. Τι
0: το κάνουν αυτό, Γιώργο, είπαμε.
1: Δεν και... βλέπω, το βλέπω γράμμενο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι, εκεί το βλέπω. Ακάρισε ρίτσα. Εκεί βλέπεις όλες τις σύγχρονες τάσεις. Και βλέπεις τη συζητάει κοινωνία. Τι απασχολεί την κοινωνία.
0: Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος κίνηση. Για να ακούσουμε.
2: Καλημέρα. Όντως, όπως είπατε προηγουμένως, αρκετά φορτωμένη ημέρα από νωρίς. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη, Πειραιώς, Πατησίων και Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Σιλαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου.
1: Ναι, ρε φίλε, το βλέπω τώρα αυτό. Συγγνώμη που σα διακόπτω. Εκεί πρέπει να είναι, σας το λέω, όσοι κινείστε στην κατεπίτη της Κατεχάκη, μισή ώρα καθυστέρηση.
0: Πού, για ξέρω.
1: Δεδομένο, πες. Λέει τώρα Παναγιώτης, Αλίμου Κατεχάκη με κατεύθυνση προς Μεσογείον, ρίτσα.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατακόκκινο είναι εδώ πέρα. Ναι.
0: Άρα κάτι έγινε από εκεί, γιατί.
1: Έχει μαζέψει κόσμο.
2: Είναι γενικά τις περισσότερες ώρες της ημέρας εκεί στο Παπάγου, αρκετά φορτωμένο το δίκτυο αυτό, στην άνοδο της Κατεχάκη. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο της Βουλιαγμένης, στην Αργυρούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου και της Γλυφάδας. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Η κυκλοφορία παραμένει αυξημένη στη Μικρά Στασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και πάμε στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντέας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Το πέρασε αυτό. Είναι τόσο 10 λεπτά. Τόσο θα πάρει δηλαδή στον κόσμο ακόμα.
2: Okay.
1: Βέβαια είναι και αυτοί οι πονηρίδες από δεξιά που αυτοί δεν περιμένουν. Πηγαίνουν με μια ταχύτητα και σου χώνονται μπροστά. Και εκεί την ώρα που πας να φύγεις, να ξεκολλήσεις, σου έρχεται ο τύπος από δεξιά-αριστερά. Γιατί αυτός βιάζεται περισσότερο από σένα, γιατί αυτός εννοείται ότι έχει προτεραιότητα.
0: Λοιπόν, να
1: γιατί
0: πω,
1: όλοι οι υπόλοιποι τι είμαστε εμείς.
0: Επειδή μου συμβαίνει κάθε μέρα αυτό, πρέπει να περνάνε και να μπαίνουν μπροστά από μένα ή τον πιο μπροστά από μένα, καμιά εκατοστή αυτοκίνητα. Γιατί και μένει ακίνητο εκεί και περιμένει το τρένο.
1: Όλοι αυτοί που βλέπει είναι υπεραναγκαίοι στι δουλειέ του και στι εργασίε του. Ενώ εσύ και εγώ τι είμαστε.
0: Τίποτα. Τη υπομονή, τη υπομονή περίμενα.
1: Σεβασμό στου βιαστικού. Ανόητους.
0: Αφήνεις και αν δεν αφήνεις εσύ, αφήνει ο πιο μπροστά από σένα ή ο πιο μπροστά από σένα, με αποτέλεσμα να περνάνε τουλάχιστον 100% και αυτοκίνητα και μένεις εσύ ακίνητος.
1: Το αυτοκίνητο ακόμα το πληρώνω. Τι να κάνω τώρα, να του κάνω χώρο του ηλίθιου.
0: Δεν έχει και νόημα να ανεβάζεις ένταση. Ανεβάζω εγώ εσωτερικά, αλλά εξωτερικά.
1: Δεν ανεβάζω εγώ εσωτερικά.
0: Εσωτερικά δηλαδή.
1: Η θερμοκρασία μου λέει.
0: Εσωτερικά χτυπάω κόκκινο. Και είμαι και υποτασική, δεν είμαι υπερτασική, αλλά τι να κάνω.
2: Γι' αυτό πάρει καλά με το μηχανάκι, εγώ μπαίνω ανάμεσα και δεν έχω τέτοια.
0: Αυτά μου, πάλι ανέβασε μου, φόρτισε με περισσότερο.
1: Ότι παίρνω το πατίνι μου και πηγαίνω και κάνω χτάρια.
0: Φόρτισε με περισσότερο, φόρτισε με το μηχανάκι σου που μπαίνεις ανάμεσα και μου το λες κιόλας.
2: Πλάκα κάνω.
0: Ναι, φόρτισε με.
1: Πηγαίνεις ανάμεσα στους καθρέφτες, ε.
2: Όχι, δεν τα κάνω αυτά.
1: Δεν τα κάνεις αυτά.
2: Υπομονετικά.
1: Μαζεύεις καθρέφτες, τους παίρνεις αγκαλιά.
2: Τηρώ την κίνηση όπως την περιγράφω για να συμπονώ τους
1: οδηγούς. Σε πειράζω.
0: Μη μας συμπονείς άλλο. Σε ευχαριστούμε καλέ μου Παναγιώτη. Ευχαριστούμε.

0: Έχει δίκιο ο Γιώργος, τώρα το είδα, για τα κρούσματα με τα χαλασμένα σχολικά γεύματα στη Λαμία.
1: Ρεσί.
0: Το είχα ξεχάσει αυτό, βρε Γιώργο. Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω. Να σου, το ξέρει πολύ καλά και ο Γιώργος που είναι απέναντί μου. Το καταλαβαίνεις και εσύ που μας έχεις στείλει το μήνυμα. Η επικαιρότητα είναι ένα πράγμα που καταπίνει τη μία, ότι η μία είδηση την άλλη. Δηλαδή,
1: παιδιά,
0: περνάει ο καιρός και ξεχνιέται αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο, το είχα ξεχάσει με τα σχολικά
1: δύο
0: γεύματα.
1: Δύο ώρες εδώ.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Μετά όλη την ημέρα στον αντένα, ένα μυαλό είναι δηλαδή.
0: Όχι, μα καταπίνει επικαιρότητα το ένα θέμα το άλλο. Δηλαδή, και έχει περάσει καιρός, έχει δίκιο, τα σχολικά γεύματα το 2024 είναι. Και δεν είναι και παλιά, έχει δίκιο, Γιώργο.
1: Ρίτσα μου, κάτι ακόμα να πω, αν μου επιτρέπεις. Διαβάζω και ακούω, γιατί έχουμε φύγει πολύ μετά την λήξη της προθεσμίας, ότι υπάρχουν δήμοι που δεν έχουν δείξει καμία, μα καμία όμως, πρόνοια για τα καθάριστα οικόπεδα. Υπήρχε και ένα σχετικό ρεπορτάζ στη Real News την Κυριακή και μάλιστα το έχει ανεβάσει στο real.gr τώρα, με τίτλο «Πρωταθλητές στα καθάριστα οικόπεδα». Ακούω για δήμους μέσα στην Αττική και βέβαια στην περιφέρεια. Τι ακριβώς περιμένετε εσείς? Πώς θα έρθει μετά εμένα το πυροσβεστικό σώμα, το οποίο ξεκινάει, λέει, ελέγχους? Θα έρθει σε μένα το πυροσβεστικό σώμα να μου κόψει ένα πρόστιμο το οποίο θα είναι από 1.000 έως 10.000 ευρώ. Και θα βλέπω εγώ γύρω-γύρω περιαστικά, ή θα βλέπω στις γράνες ή όπου κινούμε στα αλσίλια τα ξερά να είναι μέχρι στο ύψος μου.
0: Περίμενε, Γιώργο. Τώρα η φωτιά στην Ινώη, από τι ξεκίνησε? Από τα τσιγάρο πετάξανε στο διάζωμα.
1: Ακριβώς.
0: Με τα ξερά χόρτα.
1: Ακριβώς.
0: Στην παλιά Εθνική.
1: Έχουμε φύγει από
0: το διάζωμα, πετάξανε αυτό και έφυγε η φωτιά.
1: Είμαστε μετά τη λήξη της προθεσμίας, την παράταση. Γιατί είχε
0: παραταθεί. Άρα τώρα οι παρενέσεις οι δικές μας, και
1: τι
0: αν δεν υπάρχουν
1: ακριβώς
0: μέτρα, αν δεν υπάρχουν αποφάσεις, αν δεν τις υποχρεώσει κάποιος. Κανονικά, βέβαια, δεν χρειάζεται να υποχρεώσει το Δήμο ή την περιφέρεια να το
1: όχι,
0: κάνει. Πρέπει να το κάνει μόνη της, αλλά λέμε τώρα.
1: Όχι, θα πρέπει να ενημερώνει και ο Δήμος στην περιφέρεια επίσης.
0: Α, βέβαια.
1: Πρέπει να ενημερώνει, να πάρει ένα τηλέφωνο και να πει: ξέρετε κάτι, δεν μπορώ να τα μαζέψω. Δεν έχω τη δυνατότητα. Κακώς δεν έχετε το σχεδιασμό κάποιοι ή δεν έχετε τον κόσμο, γιατί μπροστά υπάρχουν 7-8 μήνες. Αυτή η δουλειά μπορεί να την κάνετε. Εάν δεν μπορείτε, κακώς κατεβαίνετε. Γιατί κατεβαίνετε? Είτε είστε μπλε, είτε είστε πράσινοι, είτε είσαστε κόκκινοι, είτε μαύροι με άσπρες βούλες, ξέρω εγώ, ή άσπροι με μαύρες βούλες. Τι κατεβαίνετε τότε? Έτσι για να σας λέμε ο καλοχαιρέτας, ήρθε και μου έκανε διάβαση και μου
0: έβαλε
1: τη γεννήτρια στις 3 το μεσημέρι για να καταλάβω ότι δουλεύει ο Δήμος.
0: Θεωρητικά, ειδικά η τοπική αυτοδιοίκηση επιλέγεται από ανθρώπους που θέλουν να φαίνεται το ότι κάνουν το καλό, ότι νοιάζονται πραγματικά για το συμπολίτη τους. Δεν είναι η γενική πολιτική, είναι η ειδική πολιτική, αυτό που λέμε, η μικρή
1: ναι
0: πολιτική. Η
1: έχει βοηθήσει η ρίτσα μου ο καλός Θεός της Ελλάδας και δεν έχει πιάσει φωτιά σε αυτούς τους Δήμους που λέω δεν θέλω να πω περισσότερα.
0: Ναι, όχι, ναι, δεν είναι. Το θέμα είναι να εφαρμοστεί το αν υπάρχει πρωτόκολλο και να. Να το συνετίσει τώρα όμως, ε.
1: Ναι.
0: Μην αρχίσουμε και λέμε πάλι, γιατί δεν είναι. Το καλοκαίρι είναι ακόμα μπροστά μας.
1: Εκεί
0: είναι
1: να μην φτάσουμε.
0: Μας, ε.
1: Εκεί
0: μην
1: που
0: αρχίσουμε και λέμε πάλι τα αυτά, τα γριόχορτα και αυτά, και δεν έσβησε και δεν μπορεί να σβήσει.
1: Και λειτουργήσαν ως προσάναμα και τα συναφή.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν είναι.
1: Νατάλια, θέλω να σε ενημερώσω, διότι έχω επίσημη πλέον ενημέρωση. Η θερμοκρασία των νερών στη θάλασσα ως επιτοπλίστων στις ελληνικές θάλασσες είναι στους 26-27 βαθμούς. Είναι μια καλή θερμοκρασία για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βουτάμε
0: το
1: σιγά το πόδι
0: σιγά,
1: μέχρι
0: το
1: γόνατο.
0: Το τοποθετείς κάπου χρονικά?
1: Στους
0: γιατί
1: 28 θα περιμένω να πάει στους 28.
0: Αυτό, τη θερμοκρασία της θάλασσας.
1: Ναι.
0: Εσύ θα περιμένεις
1: 28 με 29, εκεί νομίζω είναι μια καλή θερμοκρασία.
0: Εγώ την βλέπω όταν η θάλασσα πια δεν έχει και πολύ νόημα για τον περισσότερο κόσμο. Κατάλαβες, αργό να τη δω. Οπότε δεν είναι, πιο κρύα όταν πηγαίνω εγώ. Πιο κρύα.
1: Πότε?
0: Αν και δεν νομίζω ότι έχει κανένα. Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Δεν με ενοχλεί κρύα θάλασσα καθόλου.
1: Δεν ενοχλεί.
0: Όχι.
1: Τι να πω.
0: Δεν με ενοχλεί.
1: Μπράβο σου. Δηλαδή, σε θαυμάζω εγώ και σε ένα και όσους δεν τους ενοχλεί.
0: Βγαίνω βέβαια, ξέρεις, λίγο σε κατάσταση πι, γιατί έχω τη μέση μου και έχω σοβαρό πρόβλημα με τη μέση και δεν κάνει το κρύο.
1: Μια χαρά είσαι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρεις τη δική μου την κατάσταση. Γιατί εγώ όταν πάω να κάνω το πρώτο μου μπάνιο, ακόμα δεν το έχω κάνει.
0: Ναι. Καλά, ούτε και εγώ. Και εγώ και θα αργήσω και πάρα πολύ να το κάνω.
1: Περνάω κανένα 15 λεπτό, αν δεν υπάρχει άλλο να με βλέπει στην παραλία.
0: Τι μπαίνει σιγά σιγά?
1: Μπαίνω σιγά σιγά, κάθομαι μέχρι τη μέση το νερό, περιμένω εκεί 15 λεπτά. Αν υπάρχει κάποιο που με παρακολουθεί.
0: Τι χαίρεσε τη θάλασσα, Γιώργο?
1: Λέω,
0: μου.
1: Ναι, λέω, κάνει την καρδιά σου πέτρα και βούτα στα 9 λεπτά.
0: Είσαι ένα τεταρτάκι εκεί, ε. Μπράβο.
1: Μαυρίζω κιόλας. Είναι το καλύτερο μαύρισμα αυτό.
0: Ναι, είναι το καλύτερο μαύρισμα.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Θα επιστρέψουμε όχι μόνοι μας, με τον κύριο Κώστα Τσουκαλιά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Ετοιμάστε ερωτήματα. Στο ίδιο παπάκι,

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με 2 τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο οπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι μετά τις νέες επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά στόχων του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Άμυσταν η απάντηση στη Τεχεράνη, στοχεύοντας Αμερικανικές θέσεις σε χώρες του κόλπου, ενώ χτύπησε 2 δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στα στενά Τορμούς, με απολογισμό 1 νεκρό και 8 τραυματίες. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό στην Μαρφίν το 2010. Στο Βρετανικό δικαστήριο θα οδηγηθεί η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ υψηλό είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθη, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο Κο και Καρπαθό.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
20: Μιντέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνη Ρεμπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, στην κάθοδο της Κατεχάκη, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Αθηνών και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 35 πρώτα λεπτά. Επιστρέψαμε με γαλλικό τραγούδι λόγω της ημέρας.
1: Ναι. Εντάξει, η Μελαμψή Παρθένος έχει στείλει ένα φοβερό μήνυμα.
0: Τι λέει?
1: Θα το θέσω.
0: Λέγεται ή δεν διαβάζεται?
1: Ερώτημα για τον κύριο Τσουκαλάνη. Άστο, θα τα αφήσουμε.
0: Ωραία.
1: Θα τα αφήσουμε. Μάρκο, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά θέλω να σου πω, επειδή μέχρι και το κάποια χρόνια πίσω είχα τη δυνατότητα να ταξιδεύω και ειδικά για τη δουλειά. Δυστυχώς δεν είμαστε μόνο εμείς που πετάμε εγώ προς τους δρόμους. Υπάρχουν και άλλοι. Ποια είναι η διαφορά? Οι άλλοι τιμωρούνται. Έτσι και τους πιάσουν, τους αλλάζουν τα φώτα. Εδώ θα πετάξει ο άλλος τη γόπα του και μπορεί να αντιφάσει και στο παρπρίζ κιόλας. Ή άμα είσαι οδηγός μοτοσυκλέτας, να δεις να σου σκάει να σου προσγειώνεται στο μπλουζάκι ή στο παντελόνι. Γιατί έτσι γουστάρουμε.
0: Α, αλήθεια είναι αυτό, ναι, βέβαια. Καλά, μου έχει έρθει εμένα εγώ από το αυτοκίνητο και
1: σου
0: έχει
1: έρθει.
0: Βέβαια και εγώ, είπα και καφές.
1: Και καφές σου έχει έρθει. Είχε συνδυασμό,
0: και
1: ναι.
0: Καφές, και
1: εσύ είχε το συνδυασμό.
0: Αλλά παρόλα αυτά, η λογική μου δεν είναι ότι πρέπει να το με συνετήσει ο νόμος, πρέπει μόνοι του, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι,
0: τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα. Πετάξει τη γόπα, μην χαλάσει το αυτοκίνητο, το παίρνει, μην ελερώσει το
1: αυτοκίνητο. Αντί να βρωμίσω το αυτοκίνητό μου, θα βρωμίσω το απ' έξω.
0: Ναι, αλλά καήκανε πατέρα και γιο επάνω στη Θεσσαλονίκη, ρε παιδάκι μου. Κρίμα δεν είναι. Θα μπορούσε να είναι το δικό μου παιδί.
1: Και οι τύποι μετά
0: αυτοί, ξέρεις,
1: έχουν το χαρακτηριστικό ότι κοιμούνται μια χαρά και σηκώνονται και κάνουν τη ζωή τους κανονικά.
0: Και δηλαδή ακόμα τους ψάχνουν, δεν τους έχουν βρει. Πατέρες και γιος κάκερες. Πήγαν στο δάσος οι άνθρωποι και κάει και 12

0: Ο Γιώργος λέει να ανεβάζουμε μέσα μας τροφές, κυρία Μπιζόγλη μου. Γιατί λέει δεν ξέρεις τι κυκλοφορεί έξω στους δρόμους.
1: Μα μέσα, μέσα, τι να κάνω.
0: Μέσα, ναι.
1: Εμένα... Και έχω βάλει και ένα κόλπο, Γιώργο, ξέρεις τι κάνω εγώ. Τι βάζω κάνεις? Ακουστικά.
0: Ναι.
1: Τα ενσύρματα που λέμε ακουστικά, ναι. Ότι τάχα μου μιλάω. Δεν μιλάω, Γιώργο. Δεν μιλάω, Γιώργο. Άκουσε μου, πουλάκι, δεν μιλάω καθόλου. Εκείνη την ώρα, επειδή ανεβάζω στροφές, θέλω να κάπου να. Ότι τάχα μου μιλάω για να μην κατέβει κανείς και άνοιξε την πόρτα. Κατάλαβες.
0: Έχω απονευρωθεί. Δεν, δηλαδή, με την ίδια έκφραση σου κοιτάζω αυτούς.
1: Όχι, θα ξαναδεί. Αφιερώνω τουλάχιστον 3 ώρες την ημέρα στο δρόμο. Στα πήγαινελα, πήγαινελα, πήγαινελα, πήγαινελα. Ένα ατελείωτο πράγμα που ξεκινά από μια συγκεκριμένη ώρα, δεν ξέρει ποτέ πότε θα φτάσει. Αυτό. Οπότε, ναι. Είναι ένα μέρος της ζωής μου και αυτό. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τώρα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
0: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτή τη σύσκεψη των κύκλων πολιτικής που θα έχετε στις 12 το μεσημέρι. Ποιο είναι το θέμα που θα τεθεί επιτάπητος?
2: Κοιτάξτε, συνεδριάζουν οι κύκλοι πολιτικής όλοι μαζί και εν ώψη της ΔΕΦ για να προετοιμαστεί ακριβώς και η παρουσία του ΠΑΣΟΚ. Και πλέον, αφού μπαίνουμε και σε μια περίοδο προεκλογική, που την έννοια ότι θα έχουμε εκλογές μέχρι την επόμενη σίγουρα ΔΕΦ, να είναι πλήρης η αποτύπωση του πολιτικού σχεδίου και του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ σε όλους τους τομείς.
1: Έτσι κι αλλιώς παρουσιάσετε και τις 17 δεσμεύσεις για τους συνταξιούχους και τα λοιπά, τη χθεσινή συνέντευξη τύπου κ. Σαδουλάκη.
2: Έχουμε παρουσιάσει τις επιμέρους πολιτικές, αλλά έχουμε παρουσιάσει σε μεγάλο βαθμό και το ενιαίο αφήγημα. Όλα αυτά θα αποτυπωθούν με μια ολιστική προσέγγιση στη ΔΕΦ. Πράγματι, ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και για τους μικρομεσαίους τις 7 παρεμβάσεις, τις 7 δεσμεύσεις του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, που μέσα εμπεριέχεται η κατάργηση της θεγματής φορολόγησης, εμπεριέχεται η αύξηση του ορίου απαλλαγής του ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ από τις 10 που είναι τώρα, ο ρόλος του ομίλου της Αναπτυξιακής Τράπεζας στη λογική της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να έχουν τα ψηφιακά εργαλεία και την αναβάθμιση που θα τις κάνει πιο ανταγωνιστικές και άρα θα μπορούν να μπουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας. Είχαμε, όπως λέτε, τις προτάσεις των 120 δόσεων με κούρμα προς αυξήσεων και τόκων.
1: Ναι.
2: Και εδώ είναι μεγάλη διαφορά με τις Νέες Δημοκρατίες που κάνει 72 ρύθμιση χωρίς κούρεμα και με πάρα πολλές εξαιρέσεις, άρα ελάχιστοι θα μπουν. Και πράγματι, χθες, σε συνέχεια της ομιλίας της Πέμπτης, εξειδικεύσαμε με πολύ μεγάλη ανάλυση, τεκμηριωμένα και κοστολογημένα, και τις παρεμβάσεις που αφορούν τις συντάξεις. Από την 13η.
1: Και την επαναφορά της 13ης, ναι.
2: Την επαναφορά του ΕΚΑΣ, την αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης. Προσέξτε, γιατί εδώ δεν έχει δοθεί η έμφαση στο δημόσιο λόγο. Η αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης είναι η πραγματική αύξηση των συντάξεων. Αλλά είναι παράλληλα και μια πολιτική η οποία θα αιμοδοτήσει με εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα. Άρα θα αυξήσει την εισπραξιμότητα.
1: Ναι, ξέρετε, η 13η σύνταξη είναι αυτό που έκανε εντύπωση. Έχετε δίκιο ότι αύξηση τα ποσοστά αναπλήρωση ουσιαστικά είναι αυτή που θα αυξήσει και το ποσοστό.
2: Είναι αυτή που αυξάνει την ενιαία παροχή, αλλά είναι και αυτή η οποία δημιουργεί ένα νέο κλίμα εμπιστοσύνης ώστε να χτυπηθεί η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία. Η αναλογική σύνταξη, για να το εξηγήσουμε, τα ποσοστά αναπλήρωση πάνω από 50% πάνε στο 60% με συμπαράσταση των ενδιάμεσων κλιμακίων. Σημαίνει αυξήσεις για μέσα των 1.000 ευρώ, η οποία μπορεί να φτάνει και τα 100 ευρώ. Άρα μιλάμε για πολύ μεγάλες διαφορές μελλοντικά και βέβαια για πολύ μεγαλύτερο κύκλο εισφορών σήμερα. Διότι κάποιος που σήμερα είναι επαγγελματίας και επιλέγει την χαμηλή κατηγορία, όπως επιλέγει περίπου το 90%, αν γνωρίζει ότι πληρώνοντας μια άλλη κατηγορία θα πάρει πραγματικά μεγαλύτερη σύνταξη, θα το επιλέξει σήμερα. Και όταν ρωτάει κάποιος έναν ειδικό, θα του πει. Και να πας στην κατηγορία την 5η ή την 6η, θα πάρεις 70 ευρώ παραπάνω, 80. Αλλά θα έχεις πληρώσει 200 και 300. Αξίζει, δεν αξίζει. Αν λοιπόν έχουμε παρέμβαση από ποσοστά αναπλήρωσης, θα δημιουργήσει και έναν άλλο κύκλο, που θα στηρίξει το ασφαλιστικό σύστημα. Σήμερα, όποιος έχει εισόδημα, αναγκάζεται να πάει στην ιδιωτική ασφάλιση, διότι δεν βλέπει ανταπόδοση από το ασφαλιστικό σύστημα. Η αναλογική σύνταξη, τι σημαίνει, σήμερα κάποιος που έχει 2.000 ένσημα. Είναι 55 χρονών. Αν τον προσλάβει ο κύριος Παγάνης, θα του πει: δεν θέλω να φαίνονται τα ένσημά μου, γιατί δεν θα πάρω ποτέ μου σύνταξη. Αν ξέρει ότι κάθε μέρα που δηλώνεται μετράει και θα πάρει αυτό που του αναλογεί, θα επιλέξει να δηλώσει. Δηλαδή, μέτρα τα οποία ενδυναμώνουν την εισπραξιμότητα. Και βέβαια το μεγάλο πακέτο τη συντάξη αναπηρία. Όπου προσέξτε, η αλλαγή την οποία προτείνουμε, αν υπάρχει 20 ετία, ακόμα και με 17% αναπηρία να

0: παίρνεις το 80% της εθνικής. Είναι 50% και 20 ετία να παίρνεις το 75% από το 50% που είναι σήμερα. Σημαίνει 100 έως 112 ευρώ αυξημένη αναπηρική σύνταξη. Είναι μέτρα τα οποία πραγματικά στηρίζουν.
1: Έχουν ενδιαφέροντα μέτρα.
0: Αλλά δίνουν κίνητρο και σε κάθε ασφαλισμένο που θα είναι αύριο συνταξιούχος.
1: Έχουν ενδιαφέροντα μέτρα γιατί έχουν μια μηχανική η οποία έχει προοπτική. Όπου εγώ σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, αυτό που εξαγγέλει το ΠΑΣΟΚ, που υπόσχεται μάλλον, συνταξιούχος, 13η σύνταξη, βγαίνει. Ρωτήσαμε και χθες τον κύριο Χριστίδη. Ρωτάω εσάς όμως γιατί ξέρω ότι είσαστε και ειδικός, είστε διακεκριμένος εργατολόγος. Και ρωτάω.
0: 2 δις λέει η κυβέρνηση ότι είναι ο δημοσιονομικός χώρος τέλος του χρόνου.
1: 2,5.
0: Εμάς η συνολική μας παρέμβαση είναι 1,1 δις την πρώτη χρονιά. Άρα ενώ.
1: Μισό, τι 1,1 δις. Εγώ θυμάμαι το. Ο πρόεδρος να λέει προχθές 400 εκατομμύρια.
0: 320 εκατομμύρια είναι η 13η.
1: Ναι.
0: 540 εκατομμύρια είναι το ΕΚΑΣ.
1: Ναι.
0: 65 εκατομμύρια είναι η αλλαγή στις αναπηρικές συντάξεις. 26 εκατομμύρια είναι η παρέμβαση που επεκτείνει το επίδομα εταίρου προσώπου και μια σειρά άλλων επιδομάτων αναπηρίας σε όλα τα ταμεία για να μην έχουμε ανισότητες. Σήμερα, αν είσαι συνταξιούχος ενός ταμείου, παίρνεις ένα επίδομα. Αν είσαι άλλο, δεν παίρνεις. Ενώ έχουμε νέο φορά τον ΕΦΚΑ.
1: Σωστό.
0: Και 6 εκατομμύρια είναι η παρέμβαση που αφορά τα όρια ηλικίας των γονέων αναπήρων τέκνων, που εμείς τα επαναφέρουμε σε 55 αν έχουν 25 ετία.
2: Είναι το σύνολο. Όλο μαζί είναι. Ναι, είναι το σύνολο.
1: Ερώτηση λοιπόν. Ερώτηση
0: στον. Είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Άρα το ερώτημα. Πού θα βρούμε τα λεφτά. Τα λεφτά θα υπάρχουν σήμερα.
1: Υπάρχουν.
0: Αν ρωτάτε πού θα βρίσκουμε τα λεφτά τα επόμενα χρόνια, εδώ, γι' αυτό εμείς λέμε. Ότι και οι 120 δόσεις
1: θα ξέρετε γιατί σας ρωτάνε, υπάρχουν.
0: Και η αναλογική θα αυξήσει την εισπραξιμότητα. Και τα ποσοστά αναπρόσωπα θα αυξάνουν την εισπραξιμότητα. Και βέβαια, όταν έχεις ένα άλλο μείγμα πολιτικής και δεν έχεις απευθείας αναθέσεις, δεν έχεις σπατάλη, έχει σύστημα εισρώων νεκρών στο δημόσιο για να ελέγχονται όλες τις δαπάνες όπως έχουμε προτείνει με τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Αν τρέξει αναπτυξιακή τράπεζα, άρα έχουμε πιο μεγάλο κύκλο εργασιών και πραγματικές επενδύσεις. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν και ένα άλλο κλίμα στην οικονομία που θα υπάρξει πιο πολύ παραγόμενο πλούτο.
1: Σας ρωτάω γιατί θυμάμαι μια κουβέντα που είχαμε κάνει πριν από 3,5-4 χρόνια εδώ στο Real FM τηλεφωνικά, που τότε δεν είχατε την ιδιότητα του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, που μου είχατε πει και πραγματικά εγώ είχα εντυπωσιαστεί, γιατί δεν το είχα συνειδητοποιήσει μέχρι που μου το είπατε εσείς, ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι πληρώνουν τις σημερινές συντάξεις. Και έχω και στο μυαλό μου επίσης και όσα είπε ο κύριος Στουρνάρας πριν από ένα μήνα. Ο οποίος προειδοποίησε ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δεν επαρκούν στο μέλλον για να εξασφαλίσουν επαρκές εισόδημα. Και υπάρχει ένα τεράστιο κενό, το οποίο πρότεινε με έναν τρόπο αυτό ο κύριος Στουρνάρας ως διοικητής τράπεζας να καλυφθεί. Και αναρωτιέμαι, βγαίνει ο λογαριασμός. Και ρωτάτε τον κύριο Τσουκαλά, τον εργατολόγο τον.
0: Μα πριν που σας έλεγα τα μέτρα για την αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωση που θα χτυπώσουν την υποδηλωμένη εργασία.
1: Το έχετε δει ότι βγαίνει.
0: Έχουν ακριβώς το βλέμμα εκεί που λέμε.
1: Ωραία. Τότε γιατί δεν πάει το ΠΑΣΟΚ.
0: Να δημιουργούμε μεγαλύτερο πλούτο στα ασφαλιστικά ταμεία σήμερα, να δώσουμε κίνητρα ασφάλισης.
1: Ωραία. Δεν είναι υποχρεωτικό αυτό που θα πω, αλλά εγώ ρωτάω. Δηλαδή, ως πολίτης αυτής της χώρας, εμένα θα μου άρεσε αυτό. Γιατί δεν πάει το ΠΑΣΟΚ λοιπόν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Απειλάτε εδώ, κύριοι, κυρίες. Εμείς έχουμε κάνει αυτή την εργασία.
0: Πολύ ωραία ερώτηση.
1: Γιατί δεν, λοιπόν δεν πάτε εκεί.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία
1: να,
0: ερώτηση.
1: Όταν έρχεται ο Πρωθυπουργός ή όποιος έρχεται από την κυβέρνηση, λέει ορίστε, πάρτε το χαρτί.
0: Δύο λόγους σας πω. Ένα είναι ότι ο Πρωθυπουργός στην πράξη δεν αμφισβήτησε τα νούμερα που λέμε. Απλά έβαλε μέσα φόρους και εισφορές και δεν έβαλε τα 100 εκατομμύρια των αναδρομικών. Άρα έκανε απλά μια αλχημία. Δεν διαφωνεί πρακτικά στο καθαρό κόστος. Αέρα πουλάει. Δεύτερον, παγιδεύτηκαν στο ψέμα τους το ίδιο. Τι μας είπανε, να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο. Ο νόμος που έχουν ψηφίσει, ξέρετε που λέει να πηγαίνουν τα προγράμματα.
1: Πού?
0: Στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Γιατί μας είπανε να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο. Ξέρετε γιατί? Φτιάξανε μια ανεξάρτητη αρχή, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που δεν τη στελέχωσαν. Για να στέλνουν αναγκαστικά στο Γενικό Λογιστήριο, που είναι οι ίδιοι, το Υπουργείο Οικονομικών. Άρα θέλουν στην κουζίνα που μαγειρεύουν μόνοι τους να μαγειρεύουν και τα νούμερα, κύριε Παγάνη. Παγιδεύτηκαν μόνοι τους. Αντί να μας πούνε, πηγαίνετε στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που λέει ο νόμος τους. Το λέμε εμείς, είπαν εκείνοι, στο Γενικό Λογιστήριο. Άρα να πάμε στον κύριο Πετραλιά, μας είπαν, στον Υφυπουργό, να μας κοστολογήσει. Άρα μας είπαν να κάνουμε και κάτι που δεν το λέει ο νόμος. Ο νόμος δεν λέει το Γενικό Λογιστήριο, γιατί ο νόμος αν έλεγε το Γενικό Λογιστήριο θα κοβότανε νομοθετικά και θα σου έλεγε δεν μπορεί να κοστολογεί η κυβέρνηση τις προτάσεις των άλλων κομμάτων. Σήμερα όμως τους έφυγε και είπανε αυτό. Για να καταλάβουμε και πόσο ανερυθρίαστα εργαλειοποιούν τα πάντα. Μας είπανε, ελάτε, φέρτε μας το πρόγραμμα να το σας το κοστολογήσουμε οι ίδιοι.
2: Λοιπόν, να περάσουμε
0: στο. Του απαντήθηκε ακριβώς και ποια είναι και η προσπάθεια εξαπάτησης που έγινε.
2: Να περάσουμε στο θέμα της σημερινής απεργιακής στάσης της ΑΔΔΗ. Απεργούν για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με την αναθεώρηση του άρθρου 103. Θα θέλαμε το σχόλιο σας.
0: Αυτό έχουμε πει ξεκάθαρα ότι δεν συμφωνούμε με την άρση της μονιμότητας. Θεωρούμε ότι δεν είναι η μονιμότητα το πρόβλημα, όπως δεν είναι πουθενά στην Ευρώπη. Ένα αξιόπιστο κράτος, ένα αξιόπιστο δημόσιο δεν έχει να κάνει με τη μονιμότητα. Η άρση μονιμότητας θα είναι απλά στην ουσία μια κερκόπορτα πελατειασμού, ώστε κάθε κυβέρνηση να βάζει όποιον θέλει και να απειλεί όποιον θέλει και να διώχνει όποιον θέλει. Όλα αυτά είναι στα πλαίσια.
1: Μα παλαιότερη κυβέρνηση του Πασόκ θεσμοθέτησε τον ΑΣΕΠ.
0: Ακριβώς.
1: Άρα πώς θα γίνει,
0: εμείς λέμε αξιοκρατία. Ο ΑΣΕΠ τι σημαίνει,
1: ναι,
0: ότι ο Παγάνης δεν θα τον φωνάξουμε και θα τον ρωτήσουμε τι ψηφίζει.
1: Και αν σε βάλουμε μέσα στο δημόσιο.
0: Αλλά θα του πούμε να δώσει εξετάσεις.
1: Ακριβώς. Αυτό δεν ισχύει τώρα. Δεν ισχύει σήμερα αυτό. Δεν έχει νομοθετηθεί από το Πασόκ αυτό.
0: Δείτε σε μεγάλο μέρος του δημοσίου,
1: ναι,
0: που επανέρχονται οι διαγωνισμοί, επανέρχονται οι συνεντεύξεις. Υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες ή μη δημόσιες, όπου διώχνουν κόσμο με διαδικασίες και φέρνουν κόσμο με συνεντεύξεις. Σήμερα χτίζεται ένα νέο πελατειακό μονοκομματικό κράτος. Προφανώς δεν θα επιτρέψουμε κάτι τέτοιο.
2: Τώρα, από το Πασόκ.
0: Αλλά επιτρέψτε μου να πω το εξής.
2: Ναι, ναι.
0: Αν με ρωτάτε για το θέμα των επίορκων, υπάρχει νομοθεσία, το ξέρετε.
2: Καλά, είναι άλλο θέμα. Η επίορκη είναι άλλο πράγμα.
0: Γιατί τον μπλέκει όμως η κυβέρνηση και λέει: α, ένας απατεώνας θα μείνει στο δημόσιο. Υπάρχουν οι διαδικασίες που φεύγει στο δημόσιο αύριο το πρωί κάποιος επίορκος. Η αξιολόγηση, είμαστε υπέρ της αξιολόγησης. Προφανώς. Άλλο η αξιολόγηση, άλλο το να διώχνω κάποιον. Τρίτον, θέλουμε να δούμε πώς θα επιτευχθεί.
1: Μπορεί να υπάρχει η αξιολόγηση, άμα ξέρω εγώ. Εσείς είσαστε προϊστάμενός μου. Αν γνωρίζω εγώ ότι θα με αξιολογήσετε, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να με διώξετε. Αν θέλω να είμαι καλός, θα είμαι. Αν δεν θέλω, θα χώνω τη ρίτσα. Θα κάθομαι εγώ και η ρίτσα θα δουλεύει. Που είναι για καλός χαρακτήρας, είναι καλό παιδί.
0: Εγώ δεν έχω δει μέχρι τώρα πάντως να υπάρχουν τέτοιου είδους κατηγορίες. Και νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει ότι δεν την ενδιαφέρει άμα δουλεύει ή όχι, την ενδιαφέρει τι ψηφίζεις και τίποτα άλλο.
2: Τώρα το Πασόκ έχει θέσει πάντα το στόχο της πρωτιάς για την πολιτική αλλαγή, όπως λέει σε όλους τους τόνους και ο πρόεδρος αλλά και εσείς τα στελέχη. Δεν θα έπρεπε πρώτα να γυρίσουμε στο παλιό δίπολο Νέα Δημοκρατία Πασόκ, να το βλέπαμε δηλαδή και στις δημοσκοπήσεις, για τώρα φαίνεται ότι είμαστε στο δίπολο Νέα Δημοκρατία Ελλάς.
0: Μισόλεπτο. Είχαμε δίπολο πριν δύο μήνες.
2: Πριν δύο μήνες φαινόταν να είναι μπροστά το Πασόκ, να είναι δύο, ναι, βέβαια. Ήταν το Πασόκ δεύτερο.
0: Θυμάμαι να λένε όλοι δεν υπάρχει δίπολο, είναι μεγάλη διαφορά. Και είναι η ίδια διαφορά με αυτή που έχει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αλλά τι θέλω να πω.
2: Ναι.
0: Τα πραγματικά δίπολα φαίνονται στις κάλπες και στην κοινωνία και αν έχω αντιπαραθετικό πρόγραμμα. Ας πω ένα παράδειγμα. Στο ζήτημα της ακρίβειας, στο ζήτημα της ενέργειας, στο ζήτημα της στέγασης. Οι προτάσεις του κόμματος Ελλάς μοιάζουν με αυτές του Πασόκ. Είναι μια αντιγραφή. Στο θέμα του ιδιωτικού χρέους, μοιάζουν με τη Νέα Δημοκρατία. Λένε ότι δεν μπορεί να μην δούμε τα συμφέροντα και των φαντ και ότι είναι κοινά συμφέροντα φαντ αναλυτών. Εμείς λέμε δεν είναι. Στην εξωτερική πολιτική, με την πότηση του καλωδίου, φάνηκε ότι πιο πολύ η πολιτική της Ελλάς μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία, ενδεχομένως υπερακοντίζει κιόλα η υποχρεωτικότητα, παρά είναι αντιπαραθετική. Στο ζήτημα των συντάξεων, μπορεί να βγει το κόμμα Ελλάς και να πει θα καταργήσω τον νόμο Καθρούγκαλου. Νομίζω δεν μπορεί. Γι' αυτό το λόγο, το πραγματικό δίπολο, ποιος είναι, ποιος έχει πραγματικά ρεαλιστικά εφαρμόσιμες.
2: Ναι, εννοώ να το δούμε και στις δημοσκοπήσεις αυτό. Ναι, ναι, καταλαβαίνετε.
1: Απάντησε ωραία. Εγώ του βγάζω το καπέλο του κ. Τσουκαλά. Ήταν εξαιρετική απάντηση.
2: Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά,
1: θα χρησιμοποιήσω αυτά που είπε γιατί μετά έχουμε την κυρία Κουφονικολάκου.
2: Όχι τώρα, αργότερα.
0: Αύριο, να ξέρετε, έχουμε μεγάλη εκδήλωση για την παιδεία, όπου θα ξεδιπλωθεί και πλήρως, όχι επιμέρους, όλη η πολιτική του Πασό για την εκπαίδευση.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουκαλά. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
6: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
7: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
6: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε κιόλας.
6: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Άντε να περάσουμε, να πω την καλημέρα μου στον Τζίμι από το Ρότερνταμ. Χαίρομαι, ρε φίλε, που στέλνεις μηνύματα. Γιατί είχα χάσει 3 χρόνια από το καλοκαίρι του 23 και ανησυχούσα. Χαίρομαι που είσαι καλά. Επανεμφανίστηκε τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερο της για νέο make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε τη δίκη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε Release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις, εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα λοιπόν στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business.

0: Real FM.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Συναγερμός έχει σημάνει στη Λαμία μετά τα αυξανόμενα κρούσματα σαλμονέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα επίγοντα του νοσοκομείου προσήλθαν 30 άτομα, ενώ 12 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν τα κρούσματα, όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται κοντά στα $86 το βαρέλι μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά στόχων του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ενώ ανακοίνωσαν ότι στη Μέση Ανατολή βρίσκονται περισσότεροι από 50.000 στρατιώτες. Η Τεχεράνη απάντησε στοχεύοντας αμερικανικές θέσεις σε χώρες του κόλπου, ενώ χτύπησε 2 δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στα στενά του Ορμούς με απολογισμό έναν νεκρό και 8 τραυματίες. Περισσότερα στο enikos.gr. Στον ανακριτή απολογούνται οι 2 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Στο Βρετανικό Δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός της ημέρας η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Αναμένεται να εξεταστεί η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Το κατόφλι της ανακρίτριας περνούν σήμερα οι 3 συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών των άλλων 2 επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια μέρα σε οικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Πανελλαδική στάση εργασίας έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΗ, αντιδρώντας την άρση της μονιμότητας που εισάγεται στη συνταγματική αναθεώρηση. Σε μία ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα Προπήλαια και θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Είναι καλά και 100% έτοιμος, δήλωσε ο προπονητής της Γαλλίας, Didier Deschamps, για την κατάσταση του Kylian Mbappé εν ώψη του αποψινού ημιτελικού με την Ισπανία για το παγκόσμιο κύπελο. Σέντρα στις 10 το βράδυ στο Ντάλλας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριος με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Ανεμιβόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε σε αυτή την
1: καλή
0: ημέρα.
1: Τρίτη.
0: Την καλοκαιρινή ημέρα. Στέλιο, έχετε δίκιο. Είναι το ΑΣΕΠ. Βεβαίως, εγώ είπα τον εννοώντας τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και είπα τον ΑΣΕΠ. Είναι λάθος. Έπρεπε να βάλω και τον διαγωνισμό. Τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ είναι το ΑΣΕΠ προφανώς.
1: Λοιπόν, όπως σας είπαμε εδώ και ώρα, έχουν οδηγηθεί οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με ισχυρή αστυνομική παρουσία. Καλά, περισσότερα θα μας πει η καλή συνάδελφος και φίλη, η Κάτια Καραχάλιο από τον Αντένα, που βρίσκεται εκεί για να καλύψει το γεγονός και θα μας μεταφέρει και τις πληροφορίες. Κάτια, καλημέρα.
0: Καλημέρα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Κάτια, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα και στους δύο. Παιδιά, έχουν έρθει εδώ και περίπου μία ώρα. Ακόμα δεν έχουν περάσει το καταβλητό του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν. Να πούμε ότι η κατηγορία που έως και τώρα είναι ενεργή είναι αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και κατασυρωή. Φυσικά στην δικογραφία τους υπήρχαν και άλλα αδικήματα τα οποία μέσα σε αυτά τα 16 χρόνια έχουν παραγραφεί. Ανάμεσα σε αυτά είναι για παράδειγμα ο εμπρισμός. Όλα αυτά λοιπόν δεν υπάρχουν. Έρχονται αντιμέτωποι με την ανθρωποκτονία. Κατασυρωή, βαρύτατη η κατηγορία. Παραμένουν με σκυμμένο το κεφάλι έξω από τα ανακριτικά γραφεία. Υπάρχουν αλληλέγγυοι ακόμα και μέσα στα δικαστήρια έξω από τα ανακριτικά.
1: Πολύ είναι, Κάτια, έχει μαζευτεί πολύ.
2: Είναι, είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, φωνάζουν συνθήματα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις φυσικά είναι ασφαλές το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Ωστόσο κάνουν αισθητή την παρουσία τους, φωνάζουν συνθήματα να τακτά χρονικά διαστήματα και τα ονόματα των συλληφθέντων για να δουν ότι είναι εδώ, ότι είναι εδώ για εκείνους. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δικαστικό, οι συνήγοροι αναμένεται να πούν μετά την απολογητική διαδικασία το τι ενδεχομένως είπαν οι συλληφθέντες, οι κατηγορούμενοι πια μέσα στον ανακριτή. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε το εάν θα παραδεχτούν ενδεχομένως, αν ήταν στην πορεία εκείνη την ημέρα, τι γινόταν τη δική τους πλευρά. Και φυσικά αναμένουμε να δούμε και τι θα γίνει και σήμερα με την 42χρονη, η οποία οδηγείται στα δικαστήρια του Λονδίνου, προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η διαδικασία για να εκδοθεί στη χώρα μας και να δώσει και εκείνη την απολογία της εδώ στην Ελλάδα για τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν εκείνη την τραγική ημέρα για τους τρεις ανθρώπους που χάθηκαν.
1: Ναι, και το αγέννητο. Τρεις άνθρωποι και το αγέννητο. Κάτια, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, καλά. Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Είδες πόσος κόσμος είναι μέσα στα δικαστήρια. Δεν έχουν πάει ακόμα στον ανακριτή. Είναι πάρα πολύ όμως γύρω-γύρω. Είναι ασφαλής η δημοσιογράφη, ασφαλής όσοι βρίσκονται εκεί. Δεν έχουν μπει ακόμα στο γραφείο του ανακριτή. Δεν τη ρώτησα αν θα ζητήσουν προθεσμία, αλλά μάλλον όχι, έτσι όπως το κατάλαβα τουλάχιστον.
0: Είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας πάντως.
1: Ναι, ναι. Και είναι βαρύτατη κατηγορία. Έχουν παραγραφεί όλα τα άλλα, εμπρισμός και όλα αυτά, και είναι ανθρωποκτονία κατά συρροή.
0: Perhaps. Πριν από λίγο διαβάζω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή τη συμπλήρωση των 34 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Το λέω και αυτό διότι απλώς θέλω να θυμίσω δεν υπάρχουν παράπλευρες απώλειες. Είναι θύματα της τρομοκρατίας όλοι. Αυτό ήθελα απλώς να θυμίσω και να πω ότι μπορεί να περάσαν 34 χρόνια. Λυπάμαι πάρα πολύ που κάποια μυαλά εξακολουθούν να είναι δηλητηριασμένα. Αυτό.
1: Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, Γιώργο. Yeah. Νομίζω όμως ότι έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση. Υπάρχει δηλητήριο, αλλά δεν είναι το δηλητήριο που υπήρχε τότε. Αυτός ο διχασμός, ο ατελείωτος.

0: Perhaps. Εντάξει, είσαι φοβερή, δεν παίζεις. Βγαίνει έξω και τι κάνει. Γυρνάει με το βολάνιο. Έλα μέσα, βρε.
1: Προχωράμε.
2: Προστακτική αρκετά.
0: Όχι, το λέει χαμογελαστά όμως.
1: Ναι,
2: το δέχομαι.
0: Δεν σου έχει δώσει προστακτική κανονική.
1: Γάμα την πίστη κανονική.
2: Κατάλαβα.
1: Δεν θες ματάκια μου. Για πάμε.
2: Κάπως βελτιωμένη κατάσταση, θα τα πω και αναλυτικά. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Ομόνοια, στις Πειραιώς, Μάρνη, Σταδίου και Πατησίων. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Μαριγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Ό,τι είπες, είπες. Έλα.

0: Βλέπω το μήνυμα του Γιώργου, του ανορθόγραφου. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, φίλε, εμείς. Δεν είναι ούτε η Ρίτσα, ούτε εγώ είμαστε εισαγγελείς, ούτε ανακριτές, ούτε δικαστές επίσης, ούτε δικηγόροι. Αν δεν υπάρχει, λέει, το κακούργημα του εμπισμού, πώς θα δικαιολογηθεί η δολοφονία των θυμάτων που κάηκαν. Αναφέρει στην υπόθεση Μαρφίν. Και λέει, αυτοί που είναι απ' έξω και φωνάζουν, ξέρουν τα ονόματα, λέει, να μας πούν. Που να μας πούν πώς βγαίνουν κατηγορούμενοι και βγαίνουν με τα πρόσωπά τους. Γιώργο μου, δεν υπάρχει κανένα νόημα στο να μπαίνουμε σε μια διαδικασία τέτοιου είδους διχασμού. Αναλαμβάνει τώρα η δικαιοσύνη. Εγώ εξακολουθώ να λέω ότι ως πολίτης αυτής της χώρας πρέπει να εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Την εμπιστεύομαι ή προσπαθώ, εν πάση περιπτώσει, να την εμπιστεύομαι. Αλλά μου κάνει και εμένα εντύπωση φωνάζουν τα ονόματά τους. Αυτοί που είναι εκεί απ' έξω, πώς γνωρίζουν και ποιοι είναι αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο για τα θύματα της Μαρφίν, λέω τώρα.
1: Ναι, φωνάζουν τα ονόματα, έτσι, ναι. Περίμενε. Φωνάζουν τα ονόματα των ανθρώπων που περιμένουν να απολογηθούν στον ανακριτή.
0: Ναι. Αυτοί που βανδαλίζουν το μνημείο της Μαρφίν, που έχουν βανδαλίσει αρκετές φορές, παραμένουν άγνωστοι και αυτοί στη μεγάλη μας πόλη. Μπορεί και να παραμένουν άγνωστοι. Δεν ξέρω.
1: Προσώρας, ναι, είναι άγνωστοι. Η απάντηση είναι προσώρας, ναι.
0: Okay. Μάκη γράφει στη δηλητηριασμένα μυαλά εννοούσε όσα την βορυχούν. Είναι άλλο η τιμή και η μνήμη επικίνδυνη μεθοδολογία. Αμφισβητείς ότι ο Ξαρλιάν δολοφονήθηκε, δηλαδή.
1: Αμφισβητείς ότι ήταν θύμα.
0: Α, δεν ξέρω, συγγνώμη.
1: Η αίσθηση μου είναι ότι δεν αναφέρεται σε αυτό. Ξέρεις τι γίνεται, έρχονται με μια καθυστέρηση.
0: Ναι,
1: αναφέρεται
0: ναι.
1: Σε προηγούμενα λεπτά.
0: Υποθέτω στον Ξαρλιάν. Εγώ το είπα για τον Ξαρλιάν αυτό.
1: Ναι.

Να πω, δεν θα διαβάσω το μήνυμά σου, Παντελής. Ο Παντελής Σταυρόπουλος το λέει, το έχει στείλει. Εγώ δεν το ήξερα. Από σένα το διαβάζω τώρα, να ξέρεις, Παντελή. Αν μας ακούς ακόμα, τώρα το βλέπω. Δεν το ήξερα καθόλου. Και δεν είμαστε στο ίδιο, να ξέρεις. Έχει στείλει ένα μήνυμα πολύ συγκεκριμένο, απλά δεν μπορεί να διαβαστεί. Είναι μια πληροφορία η οποία είναι αρκετά σοβαρή για μένα. Δεν το ήξερα καθόλου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και σε λίγα λεπτά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Νομίζω ότι ο χρόνος βέβαια δεν θα είναι αρκετός. Επομένως, αν έχετε ερωτήματα, παρακαλούμε πάρα πολύ να τα στείλετε στο στούντιο papakirialfm.gr.
1: Σωστό, έχει δίκιο. Να πούμε ότι αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News, που όπως πάντα έχει δυνατές υπογραφές και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, είναι το InStyle, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: I'm a happy dreamer. Ο φίλος μας ο Κώστας από Πειραιά μας μεταφέρει μια πληροφορία για την οποία εμείς δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Θα το ελέγξουν και οι συναδελφοί μας στην αίθουσα σύνταξης. Την αναστάτωση που επικρατεί στην οδό Μήλου. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Υπάρχει εκεί πέρα ένα mini market κοντά. Υπάρχει, λέει, η αστυνομική δύναμη. Κάτι έχει συμβεί. Δεν έχουμε κάτι ακόμα επισήμως, φίλε Κώστα, επειδή το ξαναστέλνει στο μήνυμα. Δεν έχουμε κάτι επισήμως. Το κοιτάμε ή θα το ελέγξουμε και θα επανέλθουμε. Διέρχονται μηνύματα τα οποία καθόλου δεν μου αρέσουν και δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία ούτε του συμψηφισμού ούτε του εμφυλίου. Κάποιοι θεωρούν ότι βρισκόμαστε σε εμφύλιο ακόμα. Αδυνατό να δω οποιαδήποτε τρομοκρατική οργάνωση ως, πώς να το πω τώρα, να έχει πολιτική πτέρυγα, πολιτική εκπροσώπηση ή κοινωνική εκπροσώπηση, να δολοφονεί ανθρώπους και να ακούω να κάθομαι και να την αναγνωρίζω ως πολιτική κοινωνική δύναμη. Με συγχωρείτε, εγώ αυτό το διάλογο δεν μπορώ να το κάνω, δεν σας κάνω. Συνεννοηθείτε με τους συντρόφους σας εκεί που συνεννοείστε και μια χαρά στην τοξικότητα ζήστε. Εμείς βέβαια βρισκόμαστε το 2026. Υποθέτω ότι θα θέλατε κι εσείς για τα παιδιά σας, όπως θα ήθελα κι εγώ για τα δικά μου, κάποια στιγμή να τα ξεπεράσουμε αυτά τα τραύματα. Κάποιοι δεν μπορείτε. Ζείτε μέσα σε αυτό. Δικαίωμά σας.
1: Καλά, υπάρχει διαφορετική άποψη. Και εγώ που δεν έχω παιδιά, για παράδειγμα, γιατί ακούω πάντα αυτό το επιχείρημα για τα παιδιά μου.
0: Κύριε παιδί
1: μου,
0: τα παιδιά όλων.
1: Για τα παιδιά όλων, γενικά για τους νέους, αλλά υπάρχει και η αντίθετη άποψη. Το βλέπουν άνθρωποι διαφορετικά. Υπάρχει δική μας άποψη, υπάρχει του άλλου η άποψη, υπάρχει τρίτη άποψη. Και στην Ελλάδα ο καθένας έχει και μια άποψη. Λογικό, δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Μια διαφορετικότητα. Δεν υπάρχει ομοθυμία, είναι σίγουρο.
0: Αλλά αδυνατό να αντιληφθώ πως άνθρωποι νομοποιούν ή αποδέχονται βία γιατί κάνουν και το άλλο. Σου λέει η αστυνομία. Ο στρατός, τα σώματα ασφαλείας, τι λέτε ρε? Τι εννοείται ακριβώς?
1: Φαντάζεστε,
0: υπήρξαν χθες μηνύματα.
1: Ναι.
0: Φαντάζεστε δηλαδή μια χώρα χωρίς στρατό και σε αυτή τη θέση εδώ πέρα, και τι θα κάναμε δηλαδή? Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε με τους απέναντι που βλέπουν 152 νησιά δικά τους, παράδειγμα? Τώρα
1: υπάρχει που θέμα στρατού, δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Ναι, ότι πώς ασκείται η βία και πώς έχει ένοπλες δυνάμεις. Με ποιο τρόπο εσείς το βλέπετε?
1: Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, όλες αυτές οι απόψεις υπάρχουν στην κοινωνία. Δοκιμάζονται την πραγματικότητα, βέβαια.
1: Να σου πω την αλήθεια, τόσα χρόνια για την άποψη ότι αν πρέπει δεν υπάρχει στρατός, δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Όμως, ναι. Εντάξει, υπάρχει.
0: Πρόσεξε,
1: μια διαφορετική.
0: Και αυτοί όμως οι συμπολίτες μας, όταν έρχεται η δυσκολία και έχουν να κάνουν, ας πούμε, με ένα έγκλημα το οποίο δεν είναι διάρρηξη, να είναι ληστεία.
1: Ναι.
0: Απαιτούν εκεί και μετράνε τον χρόνο που θα
1: ανταποκριθεί. Συζητάμε τώρα αν θα πρέπει να υπάρχει δεν πρέπει αστυνομία. Αυτό είναι με ξεπερνάει.
0: Ήρθανε κάτι μηνύματα χθες. Τα είδα, δεν διάβασα. Τα είδα.
1: Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, είναι το 2026 είναι σειρά σειρά.
0: Νομιμοποιείτε τη βία και ποιο την νομιμοποιεί? Είδατε εμείς να λέμε για το Άργος, για παράδειγμα, δύο τύπους οι οποίοι είναι σερίφιδες από ό,τι φαίνεται. Επαναλαμβάνω και αυτοί έχουν το τεκμήριο αυθότητας βεβαίως. Που έχουν χτυπήσει έναν 20χρονο στο κεφάλι ανάμεσα στα άλλα τραύματα, με δύο σφαίρες. Ποιος νομοποίησε
1: αυτό τώρα, τι σχέση έχει?
0: Ρε παιδί μου, μας λέγανε χθες κάποια μηνύματα. Δεν λέτε για το Άργος που είπαμε για το
1: Άργος.
0: Καλά,
1: το Άργος έχουμε πει 46 φορές από την ώρα που έγινε.
0: Ναι, και δεν λέτε αυτό για τη βία της αστυνομίας.
1: Δεν είναι και υποχρεωμένος ο κόσμος να μας ακούει, αυτό το έχουμε πει.
0: Τι σχήματα είναι αυτά στον εγκέφαλο, δηλαδή ορισμένων ανθρώπων, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δεν μπαίνουν τα πράγματα όλα σε ζυγαριά.
0: Ναι.
1: Δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα το 2026. Και ο καθένας έχει μια διαφορετική άποψη. Αλλά για το Άργος, αν έχουμε πει για το Άργος, πια είναι και κουραστικό να το επαναλαμβάνουμε. Έχει προχωρήσει η διαδικασία. Άλλωστε το είπε και ο ίδιος ο Χρυσοχοίδης εχθές. Είπε ότι είναι για να φυλάνε και όχι να σκοτώνουν παιδιά.
0: 20χρονα παιδιά, βέβαια.
1: Ναι, δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε και κάτι άλλο εμείς. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι και υποχρεωμένος ο κόσμος να μας ακούει από την αρχή. Το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ το θέμα του 20χρονα.

0: Θα είναι πολύ σύντομη η συζήτησή μας με τον κύριο Κώστα Καρακούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Τον καλωσορίζουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να ξεκινήσουμε από τη στάση εργασίας της ΑΔΔΗ στο δημόσιο. Αντιδρούν στην άρση της μονιμότητας, αυτό το άρθρο 103. Θα θέλαμε το σχόλιο σας. Είστε και αρμόδιος το Υφυπουργός Εργασίας.
2: Εμείς είμαστε για τον ιδιωτικό τομέα, να θυμίσω έτσι.
1: Ναι, το ξέρω. Εννοείται.
2: Εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται το να αξιολογήσουμε το ζήτημα της, όχι της μονιμότητας, εγώ θα έλεγα της αξιολόγησης στο δημόσιο. Αυτή είναι μια κουβέντα που μπορεί να μπει στα πλαίσια πραγματικής αναθεώρησης. Δεν είναι τώρα βεβαίως, είμαστε ακόμα μακριά, διότι εδώ θα πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση εν ώψη της πραγματικής αναθεώρησης. Βεβαίως τα κόμματα καταθέτουν τις απόψεις τους. Να δούμε σε τι δομικές και θεσμικές αλλαγές θα πρέπει να προχωρήσουμε. Το ζήτημα της αξιολόγησης είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Προφανώς αυτό που θέλουμε όλοι να βελτιώσουμε την λειτουργία του δημοσίου, να βελτιώσουμε θα έλεγα το πώς εξυπηρετούμε ακόμα καλύτερα τον πολίτη, πώς θα γίνει το δημόσιο ακόμα πιο αποτελεσματικό. Νομίζω ότι αυτή είναι η συζήτηση και θα έχει ενδιαφέρον και στα πλαίσια της τελικής συζήτησης και βεβαίως στην επόμενη αναθεωρητική.
0: Υπουργέ, η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι νοθεύεται, την κυβέρνηση συνολικά, όχι σας προσωπικά, νοθεύεται έτσι με αυτόν τον τρόπο διαδικασίες όπως για παράδειγμα το ΑΣΕΠ και ότι πάτε να βάλετε με κομματικά κριτήρια ανθρώπους στο δημόσιο με, αυτό το, με αυτή την διάταξη.
2: Το ΑΣΕΠ μπορεί να νοθευτεί και δεν μπορεί να παρακαμφθεί με τίποτα. Αυτό είναι σαφές. Είναι πραγματικώς κατοχυρωμένο. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνω ότι πρέπει να πει κάποιοι και για την αντιπολίτευση για τα ζητήματα αυτά. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις. Αυτό το οποίο θέλει η κυβέρνηση, και εδώ πρέπει να μπει στο δημόσιο διάλογο, και εκεί περιμένουμε τις απόψεις όλων των κομμάτων, είναι πώς πράγματι θα γίνει η καλύτερη αξιολόγηση του δημόσιου. Αυτό που θέλει ο κόσμος, έτσι, αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, σε ένα ισχυρότατο ποσοστό, οι πολίτες θέλουν να υπάρχουν και καλύτερη λειτουργία του δημοσίου. Μα και αυτό νομίζω ότι είναι για όλους μας το ζητούμενο. Αρκεί βεβαίως να προχωρήσουμε και συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να γίνει αυτό εφικτό. Και πέρα το ΑΣΕΠ δεν παρακάμπτω, οι διαδικασίες παρακάμπτονται.
1: Καλά, ένα μεγάλο ποσοστό στις δημοσκοπήσεις θέλει και πολιτική αλλαγή. Έτσι δεν είναι απαραίτητο. Οι δημοσκοπήσεις έχουν πολλά στοιχεία ή δείχνουν ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα και παραμένει ακατέβατο σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν αλλάζει.
2: Τώρα μπορεί να συζητήσουμε, αν θέλετε, και για αυτά τα ζητήματα.
1: Ναι.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση η άποψη να κλείσουμε αυτό το θέμα και μετά ζητήσουμε και για τα πολιτικά, ό,τι θέλετε. Η άποψη λοιπόν των πολιτών είναι ότι πράγματι θέλουν να έχουμε όσο τον καλύτερο δημόσιο. Και προσέξτε, δεν λέω ότι δεν λειτουργεί σωστά το δημόσιο, βεβαίως έχει περάσει πάρα πολλές δυσκολίες. Υπάρχουν τομείς που έχουν μεγάλες ελλείψεις. Βεβαίως μέσω της κινητικότητας και άλλων διαδικασιών έχουμε κατορθώσει να κάνουμε το δημόσιο να λειτουργεί καλύτερα. Έχουμε ψηφιοποιήσει πολλές διαδικασίες του δημοσίου. Να μην πάρω παράδειγμα τον ΙΕΦΚΑΦΕΡΗ, την ΣΕΜΑ, το Υπουργείο Εργασίας. Με το Εργάνι, με τα ψηφιακά αυτά εργαλεία που έχουμε φέρει, έχουμε προχωρήσει, έχουμε αλλάξει πραγματικά τη λειτουργία του δημοσίου. Εγώ μόνο θα σας πω στις συντάξεις που έπαιρνε 500 ημέρες για να βγουν, έτσι, να προχωρήσει μια σύνταξη, τώρα γίνεται σε λιγότερο από 40 μέρες. Γιατί ήμασταν πολλά χρόνια πριν, 500 ημέρες ήταν από το 2019. Ή με το Εργάνι 2 έχουμε ψηφίσει πάρα πολύ διαδικασία. Τι θέλω να πω, γενικώς το δημόσιο, αν έχει τα σωστά εργαλεία και το προσωπικό προφανώς, θα δημιουργήσει και θα λειτουργήσει και πολύ καλύτερα.
1: Αλλά δεύτερα, έχει δρόμο ακόμα, όπως και να έχει, έχει δρόμο ακόμα.
2: Έχουν μεγάλες αλλαγές.
1: Ναι.
2: Με το GovGR, με τις ψηφιακές λειτουργίες, έχει αλλάξει το δημόσιο. Έτσι, να μην το, η εξυπηρέτηση των πολιτών έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από εκεί και πέρα και τα στελέχη παίρνουν πολύ ικανά στελέχη, ικανότητα στελέχη, με πολλές σπουδές. Αυτό είναι σαφές. Από εκεί και πέρα νομίζω το να γινόμαστε καλύτεροι είναι, θεωρώ, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε κάτι. Βλέπω και το ευρωπαϊκό παράδειγμα. Μην νομίζετε, η Ελλάδα έχει κάνει τεράστια βήματα δυτικά στην εξυπηρέτηση των πολιτών με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Μην νομίζετε ότι και οι υπόλοιπες χώρες ευρωπαϊκές έχουν τις ίδιες αυτές τις διαδικασίες με εμάς. Ειδικά το Εργάνι Φερρυππίν, είναι πολλές χώρες που μας το ζητάνε να το δώσουμε ως υπόδειγμα, να το εφαρμόσουν και εκεί. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα δεν είμαστε ούτε στο 80, ούτε στο 90, ούτε στο 2000. Έχει αλλάξει, θα έλεγα, εικόνα, και αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, ειδικά όπως είπα πριν, με όλες αυτές τις πολύ ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές που κάναμε.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, να προλάβω ένα ερώτημα. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει η κυρίτσα να κάνει άλλο ένα. Με σύντομη απάντηση. Ικανοποιημένοι είστε στο Υπουργείο από το 13ωρο, για το οποίο τόσα πολλά έχουν υποθεί και τόσα λέγονται ακόμα.
2: Μακάρι να έχουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε και ακόμα περισσότερο. Το 13ωρο, το επωνομαζόμενο 13ωρο, γιατί είναι ακόμα μια υπερορική ώρα υπερορική απασχόληση, το έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη στιγμή το 0,04% των επιχειρήσεων. Για να καταλάβουμε δηλαδή τώρα γιατί συζητάμε. Γιατί ακούγαμε μέχρι πέρσι ότι όλο ο κόσμο θα δουλεύει 6 και 7 μέρες. Πάλι το 0,4, το ίδιο ποσοστό ακριβώς, έκανε χρήση και της έκτακτης βάρδιας. Θέλω να πω ότι προφανώς το Υπουργείο Εργασίας κάνει κάποιες αλλαγές να διευκολύνει επιχειρήσεις και σε έναν βαθμό και εργαζομένους. Αλλά από εκεί και πέρα, ξέρετε, το να γίνεται μια ισοπεδωτική κριτική ότι όλος ο κόσμος δουλεύει 13 ώρες, ότι όλος ο κόσμος δουλεύει έκτακτη βάρδια, δεν ισχύει αυτό. Ισχύει πάντα αυτό που προβλέπει ο νόμος, αυτό που προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο. Δεν μπορούν να αλλάξουν τα ωράρια απασχόλησης. Υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί που δεν αλλάζει κάτι. Το πώς θα γίνει μια διαχείριση χρόνου για κάποιες εταιρείες, για κάποιες επιχειρήσεις, για κάποιους κλάδους, για κάποιους εργαζομένους, για να διευκολύνουμε, είναι άλλο ζήτημα το οποίο το κάνουμε. Αλλά βέβαια τα ωράρια δεν αλλάζουν. Τα διαλύματα αλλάζουν. Ούτε η ανάπαυση αλλάζει. Ούτε οι υπερορίες αλλάζουν. 150 ώρες μπορεί να κάνει το χρόνο ένας εργαζόμενος υπερορία. Δεν μπορεί να κάνει 170, ούτε 180. Οπότε αυτά που λένε περί 13ωρου δεν ισχύουν. Γίνεται μια διαφορετική διαχείριση του χρόνου. Και πόσοι κάνουν αυτή τη διαχείριση του χρόνου με τα τώρα αποτελέσματα της εργάνης, μόνο το 0,04% των εργαζομένων. Για να καταλάβουμε τώρα τι τελικά συζητάμε.
1: Πολλές συζητήσεις, κύριε Υπουργέ, προκάλεσε η δήλωση που έκανε χθες ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ναι στη μια επόμενη μέρα σε συνεργασία με τον κύριο Σαμαρά, υπό τον όρο ότι δεν θα έβαζε όρο για αλλαγή πρωθυπουργού. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό?
2: Θα σου πω το εξής. Κάνει μια αξιολόγηση ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα των εκλογών θα δείξουν και την πορεία και για μας, αλλά βέβαια και για τα υπόλοιπα κόμματα, όποια θα είναι τότε στη Βουλή. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε προφανώς το υποθετικό σενάριο, αλλά μάλλον θα είναι πραγματικό από ό,τι καταλαβαίνω για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη του Σαμαρά. Μάλλον θα προχωρήσει σε πολιτική κίνηση. Θέλω να πω, μόλις έχουμε την πλήρη εικόνα, ξέρετε, πάντα όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Την ημέρα των εκλογών, το βράδυ εκείνο που θα καταγράψουν τα κόμματα τα ποσοστά τους, αναλόγως ο κόσμος θα έχει δώσει και θα έλεγα το μήνυμα το τι ακριβώς θέλει για την επόμενη μέρα. Αν είναι Δημοκρατία, προφανώς εγώ θεωρώ ότι μπορεί να πάρει την αυτοδυναμία, αλλά αν δεν πάρει την αυτοδυναμία, θα δούμε ποιο αποτέλεσμα θα έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία. Αν έχει δώσει ένα ποσοστό κοντά στην αυτοδυναμία, αντιλαμβάνεστε ότι οι πολιτικές εξελίξεις θα είναι διαφορετικές. Προφανώς όλα τα ενδεχόμενα στο τραπέζι. Αν έχει δώσει χαμηλότερα ποσοστά, πάλι θα δούμε ποια είναι η διάθεση των πολιτικών δυνάμεων, τι ποσοστό θα έχει πάρει ο καθένας. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, ισχύει αυτό που λέμε ότι ο κόσμος δίνει το σήμα, το μήνυμα, και από εκεί πέρα τα κόμματα θα πρέπει να αξιολογήσουν τι θα κάνουν. Γιατί είναι υπόλογοι όλοι μας, υπόλογοι απέναντι στο λαό.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ εγώ.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ?
5: Αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Φοδωρής Αξελός. Στον ανακριτή απολογούνται οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό στην Μαρφίν το 2010. Σε βρετανικό δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός της ημέρας 46χρονοι που εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Περισσότερα στο real.gr. Συνάγερμος έχει σημάνει στη Λαμία για τα αυξανόμενα κρούσματα σαλμονέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης προσήλθαν συνολικά 30 άτομα, με 12 εξ αυτών να κρίνεται ότι χρήζουν νοσηλείας. Οι αρχές τόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν τα κρούσματα, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδος, Ανδρέας Τουγουλιάς. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται κοντά στα 86 δολάρια το βαρέλι μετά τις νέες επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό, όπως σε πόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου, στη Βασιλή Σοφίας προ Σύνταγμα, ανατμήματα σε Κηφισίας Αθηνών και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τάπας, τσούρος, κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Λοιπόν, στον Κώστα που μας είχε στείλει μήνυμα νωρίτερα στον Πειραιά για το τι συμβαίνει στην Οδό Μήλου, σωστά δεν το θυμάμαι, στο Οδό Μήλου, το έχει διαβάσει ο Γιώργος αυτό το μήνυμα, φαίνεται ότι έχει βρεθεί ένα ζευγάρι, ναι, στην Οδό Μήλου στον Πειραιά, κοντά σε ένα σούπερ μάρκετ, φαίνεται ότι έχει βρεθεί ένα ζευγάρι νεκρό, νέοι άνθρωποι, ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι, τους μεταφέρουν στο τσάνιο, δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω προς ώρας, δεν ξέρουμε αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή κάτι άλλο, αλλά γι' αυτό είναι αυτή η αναστάτωση, στον Κώστα που μας έρχεται νωρίτερα το...
12: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα γιατί μας είχε ενημερώσει από πολύ νωρίς, προφανώς ο άνθρωπος έβλεπε εκεί την κινητοποίηση.
11: Μα πέρασε, λέει, είχε περάσει κάπου, πήγαινε να, από εκεί, πήγαινε να ψωνίσει και το είδε μπροστά του, γι' αυτό και ενημέρωσε αμέσως. Η καλύτερη ρεπόρτερ είναι πάντα οι ακροατές, το λέμε χρόνια.
12: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επιβεβαιωθεί αυτή η τραγωδία που φαίνεται να συμβαίνει στον Πειραιά αυτές τις ώρες. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες συνέχεια.
11: Ναι, είναι ένα θρίλερ προς ώρα, είναι νεκρή, είναι σε όχημα μέσα στον γκαράζ. Θα δούμε, θα δούμε τι είναι. Θα δούμε. Μαζί μας παραμένει η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισες την πόρτα. Είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορεί να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.
12: Στο ίδιο περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει και κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Πάμε ευθύς αμέσως να υποδεχτούμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σας.
2: Πώς είστε?

0: αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχουμε συζητήσει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν αναμειγνυόμαστε στα εσωτερικά άλλων φορέων, άλλων κομμάτων. Το κάνουμε από μια θέση σεβασμού και σεμνότητας απέναντι στις διεργασίες των άλλων φορέων. Το μόνο που έχουμε πει είναι σε σχέση με στελέχη που τυχόν θέλουν να συμμετάσχουν στη δική μας πολιτική προσπάθεια, ότι είναι όλες ευπρόσδεκτες και όλοι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και εξασφαλισμένα προνόμια.
0: Από αυτούς που παραιτήθηκαν χθες, είχατε κάποια κρούση ή κάποια, δηλαδή, ή μπαίνουν κατευθείαν στο myelas.gr?
1: Αν συμβαίνει κάτι, συμβαίνει το δεύτερο, αλλά δεν έχω κάποια πιο ειδική ενημέρωση για εσάς αυτή τη στιγμή.
0: Η κυβέρνηση εχθές, ακούσαμε και τον κύριο Μαρινάκη, κατηγόρησε την ΕΛΑΣ ότι θέλει ο κύριος Τσίπρας να δημιουργήσει το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Δηλαδή, θα πάρει τα στελέχη αυτά του ΣΥΡΙΖΑ, απλά δεν τα παίρνει με την πρώτη. Στη διαδρομή όμως θα συμβεί αυτό για να δημιουργηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Για να το πω χοντρά-χοντρά, ψηφίζει Σκουφο-Νικολάκου, αλλά σου βγαίνει Μπιζόγλι. Για να το πω έτσι. Για να το πω, κάπως έτσι το κατάλαβα το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Γενικά, το τελευταίο διάστημα, αν με επιτρέπετε να κάνω μια γενικότερη τοποθέτηση για το θέμα, η Νέα Δημοκρατία έχει μια προσέγγιση η οποία προδίδει βαθιά σύγχυση. Δηλαδή, έχει εκφράσεις τύπου είναι πάρα πολύ λαμπερός ο κύριος Τσίπρας, είναι φράση η οποία υπόθηκε από τον κύριο Γεωργιάδη. Μετά φράσεις που δεν νομίζω αρμόζουν στον πολιτικό πολιτισμό της χώρας, δηλαδή ότι η Ελλάδα έχει οποιαδήποτε σχέση με ντροπιαστική τρομοκρατική επίθεση, έτσι, την οποία καταδικάζουμε όπως κάθε τρομοκρατική επίθεση απερίφραστα. Μετά το επιχείρημα ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ 2.0, γενικά είναι σε μια κατάσταση σύγχυσης. Κάθε μέρα η Νέα Δημοκρατία βγάζει και ένα καινούριο λαγό από το καπέλο της. Ένας τέτοιος λαγός ήταν και η κατηγορία απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, μια έκφανση του αδονισμού που κυριαρχεί στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο αδονισμός δεν αφορά μόνο τον Άδωνη Γεωργιάδη, αφορά ολόκληρη την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε οποιαδήποτε εμπλοκή, οποιαδήποτε σχέση διαπλοκής για την τροποποίηση των ποινικών κωδίκων, έτσι, γιατί ήταν μια κατηγορία η οποία εκφράζει τον αδονισμό, γιατί προσβάλλει μια ολόκληρη δική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με ανώτατους δικαστικούς και πανεπιστημιακούς που συγκροτήθηκε ακριβώς για αυτό το σκοπό, αλλά και γιατί εξετάστηκε επανειλημμένα από τη δικαιοσύνη, όχι μία φορά, παραπάνω, τρεις. Και κλήθηκε στο πλαίσιο αυτό τόσο ο κύριος Κοντονής να καταθέσει, όσο και ο κύριος Αργυρόπουλος, ο πρόεδρος, όσο και ο κύριος Πρετεντέρης, ο οποίος έγραψε κάτι στα νέα και είπε ότι δεν μία άποψη έχει για το θέμα, διότι από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης παρασύρθηκε και κατέγραψε ό,τι κατέγραψε.
2: Επειδή είστε και νομικός.
1: Επομένως, επειδή βγαίνει ένας λαγός κάθε εβδομάδα από αυτό το καπέλο του ταχυδακτυλουργού της Νέας Δημοκρατίας, δεν νομίζω ότι αξίζει κανείς να ασχοληθεί παραπάνω, όμως αξίζει να έχουμε συνέστηση της ευθύνης μας, του να μην παρασύρουμε τον πολιτικό διάλογο της χώρας σε μια τοξικότητα.
2: Για αυτό που λέτε, μας είχε κάνει δήλωση πριν από λίγες μέρες ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, ότι πήγε στον εισαγγελέα και ζήτησε να ανοίξει ξανά
0: σωστό,
2: υπόθεση.
0: Βεβαίως.
2: Και
0: ναι.
2: Επικαλούμε και την επιστημονική σας ιδιότητα, έτσι, όχι μόνο την.
1: Καλή τώρα. Η υπόθεση έχει κριθεί. Προφανώς έγινε και προκαταρκτική εξέταση, σας λέω. Δηλαδή, ενώ αρχιοθετήθηκε μία. Αρχιοθετήθηκε μετά δεύτερη από την εισαγγελία, μετά ο εισαγγελέα εφετών έδωσε εντολή προκειμένου να γίνει και μια ειδική έρευνα. Έγινε μια ειδική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας προέκυψαν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, ότι προφανώς όλο αυτό που δημιουργήθηκε ήταν περισσότερο μια αδέξια και προφανώς απρεπής πολιτική προσπάθεια του κυρίου Κοντονή να διαφοροποιηθεί από τη μεταρρύθμιση, παρά μια βάσιμη κατηγορία καθόλου. Αυτό αποδομήθηκε πλήρως. Αποδομήθηκε ως αστιότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, το ότι ξανανοίγει αυτό το θέμα, επίσης τον πολιτικό διάλογο, επειδή έχουμε μια περίεργη μνήμη, έχει ξανανοίξει. Έχει ξανανοίξει το 23, αν δεν απατώμε.
0: Ναι, επομένως, το 23 ήταν.
1: Φορά,
2: Με τις δηλώσεις του κυρίου Κοντονή.
0: Ναι,
1: έχει κάποια τρίκ. Έχει κάποια τρίκ, κατά τη γνώμη μου. Κάθε φορά όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, οργανώσαμε μια συνέντευξη τύπου. Σε αυτήν, με αριθμούς, με στοιχεία, με τεκμηριωμένες απόψεις, αποδομήσαμε όλο το success story της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία αυταιτία. Η απάντηση ήταν αυτή που σας περιγράφω. Και κάθε φορά που βρίσκονται σε αυτό το κόμμα σε δύσκολη θέση, πού καταφεύγουν? Καταφεύγουν στο πρώτο εξάμηνο του 2015. Γιατί τους είναι αδύνατον πραγματικά να αναμετρηθούν και με το 2017 και με το 2018 και με τα επιτεύγματα του 2019.

0: Και επειδή τους είναι αδύνατον, υπάρχουν κάποιες μικρές επικοινωνιακές δικλείδες στις οποίες καταφεύγουν, γιατί είναι το τελευταίο καταφύγιο της αποτυχίας τους. Γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Πάντως, σας στοχεύει και το Πασόκ. Δηλαδή, πριν από λίγο φιλοξενήσαμε τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, ο οποίος μας είπε, εγώ θα το κάνω πολύ γρήγορα το ερώτημα, τι θα βγει τώρα να μας πει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι θα καταργήσει τον νόμο του Κατρούγκαλου, αφού εφαρμόστηκε επί των ημερών του Αλέξη Τσίπρα, όταν ήταν πρωθυπουργός. Η σύγκρουση σε εισαγωγικά, σε θέσεις, σε προγραμματικές θέσεις επίσης, σας δυσκολεύει, κάνει λίγο πιο δύσκολο το μήνυμα που θέλετε να στείλετε ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη στον κόσμο?
0: Όχι καθόλου, και ούτε μπορώ να ασχοληθώ με το δικαιολογημένο άγχος επιβίωσης του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το οποίο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι το εξής, ότι υπήρξαν διαδοχικές περικοπές συντάξεων και όχι μόνο, και άλλων παροχών τα προηγούμενα χρόνια από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Ο νόμος Κατρούγκαλου έχει δυσκολίες, αλλά δεν καταργήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα δόθηκε 13η σύνταξη και ήταν το πρώτο πράγμα που καταργήθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Ήταν ένα δίστο.
1: Ήταν 13η σύνταξη ή ήταν επίδομα αυτό?
0: Ήταν μία μορφή αντιστάθμισης της επίπτωσης των ρυθμίσεων του μνημονίου στον πληθυσμό των συνταξιούχων. Και ήταν πρόσδεκτη ρύθμιση. Ήταν και η πρώτη που καταργήθηκε, όπως και να τη χαρακτηρίσει κανείς. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, δεν υπάρχει καμία δυσκολία σε σχέση με τις δικές μας προγραμματικές θέσεις. Για τον απλούστατο λόγο, το ότι είμαστε, θα το έχετε παρατηρήσει, ελπίζω να το επιβεβαιώσετε, είμαστε πολύ συγκροτημένοι, πολύ μετρημένοι. Και ό,τι έχουμε σχεδιάσει είναι πολύ καλά σχεδιασμένο. Δηλαδή,
1: εσείς είστε προσωπικά και ο Άλεξ Τσίπρας προφανώς και αρκετά στελέχη, γιατί υπάρχουν κάποια στελέχη τα οποία λίγο μας μπερδέψανε. Με 1500 φημί, με 4,5 δις, εκεί κάπου μπερδευτήκαμε. Βλέπω όμως ότι όταν βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας να μιλήσει δημόσια, αυτά όλα μαζεύονται. Σας προβληματίζει αυτή η αριθμία σε επίπεδο επικοινωνίας? Όταν βγαίνει Κουφονικολάκου, καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν όμως άλλα στελέχη που λίγο δυσκολεύονται. Δεν θέλω να μπω σε ονόματα τώρα.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λογικό, αν κοιτάξουμε σε όλους τους πολιτικούς χώρους, σε όλο το φάσμα, να υπάρχουν εκφράσεις τελεχών, προσωπικές απόψεις, έτσι, οι οποίες να μην συγκλίνουν απολύτως. Το θεωρώ απολύτως λογικό. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα σημείο στο οποίο κάθε πολιτικός χώρος πρέπει να δίνει προσοχή. Τώρα, παρόλα αυτά, να πω ότι σε ό,τι αφορά το πρόγραμμά μας, γυρίζω λίγο στο πρόγραμμά μας γιατί το θεωρώ κρίσιμο.
1: Και καλά για κάνετε. Εκεί πρέπει να γίνει τη συζήτηση, νομίζω.
0: Ναι, μακάρι να το πίστευαν όλοι αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε βάση σε μια συνετή, δημοσιονομικά χρηστή δηλαδή διάσταση, μιας απολύτως αναγκαίας αναδιανομής. Δηλαδή τι εννοώ? Εννοώ ότι η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, δηλαδή η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ιδίως στην παιδεία και την υγεία, στο στάδιο που βρισκόμαστε για μας είναι απόλυτη προτεραιότητα, γιατί το δημόσιο σχολείο ταλανίζεται από καινοφανείς προκλήσεις έντασης, καχυποψίας απαξίωσης, και γιατί το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται στον πάτο, δηλαδή σε ό,τι αφορά την κατάταξη για τις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας, η Ελλάδα έχει τη θλιβερή πρωτιά και σε ό,τι αφορά τη διαγνωστική εξέταση και σε ό,τι αφορά τη θεραπεία. Αυτό σημαίνει ότι οι συμπολίτες μας, όταν θέλουν να εξεταστούν ή καλούνται να βάλουν σε κάποιες περιπτώσεις το χέρι στην τσέπη και να θεραπευτούν, έτσι, ή καλούνται σε κάποιες περιπτώσεις να βάλουν το χέρι στην τσέπη και δεν μπορούν, δηλώνουν αδυναμία, ή δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες λόγω μεγάλου χρόνου αναμονής ή λόγω γεωγραφικής κατανομής τους. Το κρατάτε αυτό. Δεύτερον, για εμάς είναι απολύτως αναγκαίο ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Μας λένε, και η Νέα Δημοκρατία το έχει σηκώσει ως σημαία, ότι αν φορολογήσουμε την κινητή περιουσία, δηλαδή τα μερίσματα, τους τόκους και την υπεραξία μεταβίβαση κεφαλαίου, θα χάσουμε έσοδα, και το αποδεικνύουμε. Αυτό είναι απολύτως ψευδές, το αποδόμησα και χθες στη συζήτηση. Έτσι, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται με νούμερα του 17. Στην πραγματικότητα οι αριθμοί του 19 μας λένε ότι και αύξηση εσόδων υπήρχε, αλλά και η αύξηση εσόδων που παρουσιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι πλασματική, γιατί αφορά την έναρξη του COVID, η οποία συνοδεύεται από συγκεκριμένες ρυθμίσεις.
2: Ναι, ότι είναι παλιά τα στοιχεία, λέτε τώρα δηλαδή. Είναι παλιά τα στοιχεία, έχουν αναθεωρηθεί.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Έχουν μια ικανότητα στη δημιουργική λογιστική, η οποία είναι και η μόνη αξιοθαύμαστη. Δηλαδή το γεγονός ότι παρουσιάζουν μειωμένο το χρέος, ενώ το ονομαστικό χρέος έχει αυξηθεί, έτσι, το ονομαστικό δημόσιο χρέος, είναι από μόνο του πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ότι επέρονται για ρυθμό μεγέθυνση 2,1%. και για υπερπλεώνασμα 5, δηλαδή μας λένε ότι αυτό είναι επιτυχία. Τη στιγμή που 2,1% ρυθμός μεγέθυνσης και 4% υπερπλεώνασμα, τη διακυβέρνηση, την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, θεωρούνται καταστροφή της μεσαίας τάξης. Και ξέρουμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι αυτό το υπερπλεώνασμα,
2: ναι,
0: εκτός του ότι στηρίζεται σε μια ιδεολειπτική οικονομική πολιτική, δηλαδή στην επιθυμία να πουλάει success story εις βάρος των πολιτών η Νέα Δημοκρατία, στηρίζεται και στον πληθωρισμό της απληστίας. Μας το λένε και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία δημοσιεύτηκαν πρόσφατα. Και τρίτον, για εμάς είναι απολύτως αναγκαίος ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας. Δηλαδή ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης, το οποίο θα προκαλέσει υγιείς ιδιωτικές επενδύσεις, όχι μόνο επιχειρηματίες που περνάνε από το κατόφλι του Μεγάρου Μαξίμου, οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα με έναν τρόπο σταθερό, βιώσιμο και ωφέλιμο σε βάθος χρόνου.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Εχθές ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε στη Λέσβο, έκανε και δηλώσεις για το μεταναστευτικό. Είχαμε αρκετά αιχμηρά σχόλια από την πλευρά της κυβέρνησης, θυμίζοντας την περίπτωση της Μόριας, αλλά και τι γινόταν τότε στο μεταναστευτικό. Και θα θέλαμε και ένα δικό σας σχόλιο, παρακαλώ.
0: Τι να πω σε σχέση με αυτές τις κατηγορίες. Να πω ότι για εμάς είναι προτεραιότητα η προστασία των συνόρων της χώρας, αλλά με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Με σεβασμό στην υποχρέωση της χώρας να έχει νόμιμες οδούς διέλευσης. Και με άσκηση πίεσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να πιεστεί η Τουρκία να τηρήσει τη Συμφωνία Επανεισδοχής. Από εκεί και πέρα τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι, ξέρετε, πώς να το πω, είναι ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες ανάγκες της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αφηγήματα τα οποία ελέγχονται σε σχέση με το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς εμένουμε στην άποψη του ότι και η προστασία των συνόρων είναι εφικτή, αλλά και ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή.
2: Κυρία Κουφονικολάου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Έχετε εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ένα γλυκό τρόπο να πυροβολείτε τη Νέα Δημοκρατία. Εύχομαι να συνεχίσετε να το κάνετε.
2: Με χάρη που λέτε, με χάρη.
0: Να είστε καλά.
2: Με χάρη.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
3: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι.
6: Ανησυχία στη Λαμία από τα μαζικά κρούσματα σαλμονέλλας μετά από κατανάλωση κοτόπουλου. Πόσοι παραμένουν για νοσηλεία στο νοσοκομείο της περιοχής και πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας τους. Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί. Πονοκέφαλο στους γονείς προκαλεί έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των ενοικίων στις μεγάλες πόλεις, λίγο πριν ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πού κυμαίνονται οι τιμές, αναλυτικό ρεπορτάζ. Πρώτον πυλώνει μεγάλη φυγή των εκδρομέων του καλοκαιριού, αναλυτική έρευνα του Real FM για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο φίλος ο Παντελής πριν από 3 λεπτά έχει στείλει μήνυμα όπου μας ενημερώνει ότι έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά σε όχημα δικής βοήθειας στον παράδρομο της Εθνικής στον Άγιο Στέφανο. Αντιμετωπίζεται άμεσα, λέει, οι οδηγοί να πηγαίνουν από Εθνική. Μάλιστα, υποθέτω ότι το βλέπει τώρα ο Παντελής. Επαναλαμβάνω, φωτιά σε όχημα δικής βοήθειας στον παράδρομο της Εθνικής στον Άγιο Στέφανο. Εκεί, λέει, έχουν σταματήσει αυτοκίνητα και προτείνει να κινηθείτε από την Εθνική Οδό. Ο Στέφανος λέει: αυτοί που είπαν θα το ρισκάρουμε με τους Τούρκους, αυτός που το πήγε ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, δεν έχουν δικαίωμα να λένε ότι σε ενδιαφέρει η προστασία των συνόρων. Φιλικά από το εξωτικό Μπέρινγκ της Βαβαρίας. Της Βαβαρίας, ο Στέφανος.
1: Γεια σου.
0: Επί τη ευκαιρία να πω πολλά συγχαρητήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρίτσα μου.
1: Μπράβο, δώστε,
0: η οποία
1: γιατί...
0: ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα δια της Προέδρου Φοντερ Λάιεν πρότεινε ένα νέο καθεστώς κυρώσεων κατά των δικτύων που οργανώνουν την παράνομη διακίνηση μεταναστών. Το ανακάλυψαν 15 χρόνια μετά ότι υπάρχουν διακινητές μεταναστών.
1: Όλα
0: μπράβο
1: στο...
0: στην Ευρωπαϊκή. Μπράβο σας.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει το χρόνο της.
0: Ναι,
1: δεν λειτουργεί σε δημοσιογραφικούς χρόνους.
0: Ναι, Ρίτσα μου, 15
1: θέλει
0: χρόνια.
1: Θέλει το χρόνο της.
0: Το παρατήρησαν το φαινόμενο, το μελέτησαν και τώρα αποφάνθηκαν.
1: Έχει τους δικούς τους χρόνους και δρά ανάλογα. Και δεν είναι μία χώρα, είναι πολλές. Πρέπει να συγκεντρωθούν, να τα πούν, να μαζευτούν. Δεν μπορούν σε άλλα θέματα. Έχει καταλάβει ότι στα μεγάλα δεν μπορούν να συμφωνήσουν.
0: Δεν μπορούν να συμφωνήσουν
1: άλλα θέλει τα, για τα αμυντικά η μία χώρα, αλλά με, άλλα θέλει η άλλη.
0: Ναι. Ναι.
1: Και κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε.
0: Βιάζεσαι.
1: Θα κάτσει, θα κάτσει ο Γιώργος. Εγώ θα φύγω. Θα κάτσει ο Γιώργος με το μάνο μας που έχει τα γενέθλιά του να το χαιρόμαστε.
0: Να το χαιρόμαστε, να το χαιρόμαστε.
1: Να το χαιρόμαστε το μάνο μας. Και με τον Μπάμπη θα κάτσει εδώ, θα σας τον αφήσω. Να είναι τρεις, να μην είναι δύο. Εγώ κάπου εδώ θα σας αφήσω.
0: Φεύγει. Ακούς, ξέρεις γιατί φεύγει.
1: Ναι, ναι. Να
0: ακούσεις το ανέκδοτο.
1: Α, έχεις ανέκδοτο.
0: Ναι.
1: Είμαι έτοιμη. Είμαι έτοιμη. Κάτσε.
0: Έτοιμη.
1: Έτοιμη.
0: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ένα τύπο ο οποίο πηγαίνει για δουλειά. Συναντάει λοιπόν τον εκπρόσωπο της εταιρείας, λέει ο εκπρόσωπος της εταιρείας, ιταλικά γνωρίζετε, ναι, λέει ο ενδιαφερόμενος, λέει για πείτε κάτι στα ιταλικά και λέει αυτός, α, τι α, αφαρλαμούρε κομιτσιτά. Να σας ειδοποιήσουμε.
1: Το καλυτερεύει κάθε μέρα. Κάθε μέρα το πάει και καλύτερα, ένα βήμα παραπάνω. Εμείς μπορούμε να το πάμε και ένα βήμα παραπάνω. Εμείς τουλάχιστον μπορούμε.
0: Φύγε
1: το έχω δείξει. Γεια σας.

0: Real FM.
1: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
0: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Να ζήσετε!
3: Σε μένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
12: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
13: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
14: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
13: 21 και 22 Αυγούστου.
11: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Και όχι μόνο.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Real FM.
15: Η ώρα είναι 12.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
22: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Στον ανακριτή απολογούνται οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Σε βρετανικό δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός της ημέρας η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση και αναμένεται να αποφασιστεί η έκδοσή της στην Ελλάδα. Συναγερμός έχει σημάνει στη Λαμία μετά τα αυξανόμενα κρούσματα σαλμονέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα επίγοντα του νοσοκομείου προσήλθαν 30 άτομα, ενώ 12 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή κρέατος, από το οποίο φέρεται να προκλήθηκαν τα κρούσματα, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοουλιάς. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε υψηλό 4 εβδομάδων εκτινάχθηκαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά στόχων του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ενώ η Τεχεράνη απάντησε χτυπώντας δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, πριν από λίγο, η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου ανακοίνωσε ότι έναν τάνκερ δέχθηκε πυραυλική επίθεση ενώ διέσχιζε την περιοχή Λιμάχ του Ομάν. Τρίλερ στον Πειραιά. Ένα ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε γκαράζ. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα 28 ετών. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου τους. Το κατόφλι της Ανακρίτριας περνούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορας στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Συγκέντρωση στα Προπηλαία πραγματοποιούν αυτή την ώρα μέλη της ΑΔΕΔΗ στο πλαίσιο της πανελλαδικής τάσης εργασίας που έχει κηρύξει, αντιδρώντας την άρση της μονιμότητας που εισάγεται στη συνταγματική αναθεώρηση. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή.
21: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Την Βρετανή Harriet Dart, νούμερο 152 στον κόσμο, θα αντιμετωπίσει αύριο η Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις Athens Open που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ. Χθες απέκλεισε με 2-0 σετ την Πολίνα Κούντερμέτοβα από το Ουσμπεκιστάν. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά έθριος με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έχεις καμία σχέση με τον Σόπενάουερ?
1: Με τον Σόπενάουερ μου φαινόταν πάντοτε boring. Ναι. Βαρετός.
0: Ή έχει γίνει πλαστογραφία, δηλαδή ή εσύ έχεις γράψει αυτό το βιβλίο, ή είναι ψέμα, γιατί πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πολύ για το δώρο σου. Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο, εγώ το βιώνω εδώ και ένα χρόνο, δεν χρειάζεται να διαβάσω το βιβλίο. Είναι τέχνη, όντως είναι τέχνη αυτό. Κατάλαβες. Αλλά όπως και να έχει, ας το διαβάσω και από κάποιον άλλον, τέλος πάντων.
1: Συνηθίζω στους φίλους να κάνω ένα δώρο από τη βιβλιοθήκη μου.
0: Ναι.
1: Και με αυτόν τον τρόπο με βοηθάτε και ευχαριστώ να μειώνεται όγκος.
0: Ναι.
1: Και σκεφτόμουν.
0: Τι βλέπετε, κύριε Σμπαμπή, έχει τιμή επάνω, δεν τρέπεσε. Δεν τρέπεσε.
1: Τι πειράζει.
0: Μου φέρνει εδώ με την τιμή, ρε Σμπαμπή.
1: Τι πειράζει.
0: Τι να σου πω, ρε Σμπαμπή.
1: Λοιπόν. Και λέω αυτό. Ναι. Βρήκα 3-4 και λέω αυτό θα του πάω. Το είχα αγοράσει διότι ο Σοπενάρο μου φαινόταν πάντοτε πολύ βαρετό για να το διαβάσω. Mm-hmm. Διάβασα με πολλές δυσκολίες όταν ήμουν νεαρός κάτι. Και μια μέρα λοιπόν πέφτω πάνω σε αυτό το βιβλιαράκι, πάνε μερικά χρόνια. Και το κοίταξα, το διάβασα και είναι πάρα πάρα πολύ ωραία γραμμένο.
0: Σου έμειναν όμως πράγματα.
1: Ναι, ναι, είναι ενδιαφέρον.
0: Και... η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο. Σου μείναν πράγματα, σου μείναν. Αυτό τα αποστηθίζεις τα βιβλία.
1: Λοιπόν, άκου να δεις, είναι καλοκαιρινό ανάγνωσμα. Είναι ωραία, ό,τι πρέπει για αυτή την εποχή. Διαβάζεται εύκολα. Δεν είναι φιλοσοφική πραγματεία. Και μάλιστα γραμμένο το Σοπενάουερ, δηλαδή μεταξύ μας. Και σου εύχομαι καλή ανάγνωση, καλή ξεκούραση, γιατί πλησιάζει ο χρόνος κατά τον οποίο. Πω, πω, τι παρελασάρα είναι αυτή. Τι είναι αυτό το πράγμα, τα Σανζελιζέ. Κοίτα εκεί, τα τρικολόρ όλα.
0: Ναι, ναι, γιορτάζει η Γαλλία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Βαστίλη. Λοιπόν.
1: Γιατί γιορτάζει η Βαστίλη αμέσως.
0: Ναι, λέω Βαστίλη, δεν είπα, λέω γιορτάζει.
1: Ναι, αμέσως το ματωβαμένο παρελθόν. Έχει και άλλο παρελθόν η Γαλλική Επανάσταση.
0: Πρώτα απ' όλα κάνεις ραδιόφωνο και περιγράφεις τη δείχνει τηλεόραση. Δες τον κόσμο, διακλείσει το ραδιόφωνο και δείχνει τηλεόραση.
1: Παιδί μου, στο Σανζελιζέ, στα ηλίσια παιδεία είναι τώρα, ναι, δεν είναι στη Βαστίλη.
0: Ναι, ναι, οκ.
1: Ας δείτε τη Βαστίλη, δεν έμεινε τίποτα. Δεν έμεινε κολοβιδικό.
0: Βαστίλη, ακριβώς, οκ. Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, πάμε.

0: Σωστά, σωστά είπες για Βασίλη, διότι είναι η μέρα που κατακυρώθηκε να γιορτάζουν, γιατί η Γαλλική Επανάσταση κράτησε πολύ χρόνο και είχε και δύο φάσεις τουλάχιστον, και μετά είχε άλλη μία με την παλινόρθωση της μοναρχίας του Βοναπάρτη και άλλη μία με το πραξικόπημα της παλινόρθωσης της άλλης μοναρχίας του Λουδοβίκου Βοναπάρτη, τρεχαγύρευε. Πήρε χρόνο η Γαλλική Δημοκρατία.
1: Πήρε χρόνο. Να, πριν μπει, αυτό σου με τη Μαρία στο στούντιο. Μα είχαν έρθει κάτι λογαριασμοί και λέγανε πήρε χρόνο τη Γαλλία να ορθοποδήσει. Άσε μα, δεν πάμε μέσα, παιδιά. Αυτό. Άσε με να πω κιόλα ότι υπάρχει κόσμο. Ευχαριστώ την Τένια που μα ακούει τώρα και στέλνει χρόνια πολλά. Να είστε πάντα καλά, παιδιά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι ευχέ σα. Λοιπόν...
0: Εδώ στον Ενικό όμω δεν βλέπω πουθενά σου εύχονται χρόνια πολλά. Τίποτα.
1: Τι εννοεί?
0: Δεν βλέπω, έχω ανοιχτό το Ενικό μπροστά, τίποτα. Χρόνια πολλά στο Μάνο, δεν βλέπω.
1: Και τι, θα εργαλοποιήσουμε το site για να μου πούνε εμένα χρόνια πολλά? Αυτό δεν μου έχει πει εσύ χρόνια πολλά, θα μου πούνε από το Ενικό.
0: Τι δεν σου έχω πει χρόνια πολλά, πρέπει να σου πω τα τυπικών.
1: Φοβερό είναι αυτό, φοβερό είναι ένα ζητηματάκι αυτό. Αλλά το αντιπαρέρχομαι, δεν υπάρχει κανένα λόγο να μείνουμε σε αυτό.
0: Δηλαδή η ενσυναίσθησή μου των ευχών δεν σου έφτασε?
1: Απολύτως.
0: Εντάξει, φτάνει αυτό.
1: Ιωσήφ Καλαμαράκης. Γεια σου, Ιωσήφάρα μου. Να είσαι πάντα καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γενικότερα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Πενινταρίσαμε. Αυτά έχει η ζωή. Προχωράμε, λοιπόν. Και λέγε τώρα, τι γίνεται.
0: Πες το.
1: Τι να πω, εσύ λέγε.
0: Τι να πιάσεις, τι να αφήσεις. Ναι. Δεν, βέβαια, δεν είναι το. Δεν ξέρω κι εγώ από πού να ξεκινήσω. Υπάρχουν τα πιο σοβαρά, τα λιγότερο σοβαρά. Κάποια από αυτά θα τα
1: συζητήσουμε. Κάτσε να σου πω τότε τι είπε ο Χατζηδάκης που αποτελεί και είδηση το πρωί. Είδηση. Από σήμερα ξεκίνησε τα 10 λεπτά μείον στη βενζίνη και τα 5 λεπτά
0: από σήμερα
1: στο πετρέλαιο.
0: Από σήμερα. Το πρωί.
1: Ναι. 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Αυτό στις παραδόσεις των φορτίων που θα κάνουν τώρα. Ναι. Από τα δηληστήρια προς τα πρατήρια.
1: Γιατί είπαν ότι έβαλαν τα δύο δηληστήρια που έχουν στην Ελλάδα 20 και 20 εκατομμύρια και η συμφωνία που έγινε είναι ότι περάστε το στην τιμή. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή είπαν βάζουμε 20 εκατομμύρια ένας, 20 εκατομμύρια ο άλλος. Οκ, περάστε το στην τιμή. Αυτή είναι η συμφωνία που έγινε. Έτσι. Αυτό όσον αφορά το καύσιμο βενζίνη και πετρέλαιο. Και βέβαια εντάξει το υπόλοιπο, αν θα σας πω για τα οικονομικά, είναι προφανώς άφησε να εννοηθεί, μάλλον μίλησε ευθέως για το τι θα δοθεί στη ΔΕΘ. Μίλησε για τους δύο πυλώνες. Οι δύο πυλώνες είναι το ενδεχόμενο νέων φοροελαφρύνσεων. Ένας πυλώνας είναι αυτός. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η στήριξη των ευάλωτων. Τώρα μην τσαντιστώ πάλι με τους ευάλωτους. Οκ, η στήριξη των ευάλωτων. Αυτοί είναι οι δύο πυλώνες που θα παίξει η ΔΕΘ. Κράτησε βέβαια, είπε με νόημα, είναι ότι έχουμε κρατήσει λεφτά, είναι αλήθεια. Ερωτηθείς δηλαδή ότι στο πρώτο κύμα της κρίσης είχατε πει ότι τώρα προσέχουμε, πάμε προσεκτικά και κρατάμε για να έχουμε. Ερωτηθείς λοιπόν αν πρόκειται να έρθει και άλλο μέτρο, είπε ότι έχουμε κρατήσει λεφτά, βλέποντας και κάνοντας θα προχωρήσουμε. Έτσι για την αντιμετώπιση της κρίσης με όλο αυτό που συμβαίνει. Αυτό δηλαδή που είχαμε εκεχηρία μέχρι προχθές και σαν να μην πέρασε μια μέρα έχουμε γυρίσει πάλι στον πόλεμο.
0: Εκεχηρία.
1: Δεν είχαμε.
0: Α, καλά είχε πει ο Τραμπ. Εντάξει, αν θέλουν να κουβεντιάζουν αυτοί.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου.
0: Οι δικοί του δηλαδή διαπραγματευτές με τους διαπραγματευτές των Ιρανών. Ας κουβεντιάζουν, δεν με νοιάζει. Εντάξει. Τώρα αυτό που λέει είναι κωμικοτραγικό, διότι να λέγει ότι θα επιβληθούν τέλος πάντων τέλη διέλευσης. Οκ, άλλωστε στα στενά του Ορμούς και διαχρονικά, δηλαδή σε βάθος αιώνα, κάθε τόσο μπαίνανε διομολογήσεις. Δηλαδή έμπαινε ένα τέλος για να περάσει στα στενά, συνήθως από τους Ιρανούς. Οι άλλοι δεν ήταν και ακόμη καλά κράτη γύρω-γύρω όλοι. Άρα υπάρχει ένα παρελθόν, αλλά τώρα το 20% πώς θα το υπολογίσει? Αυτό είναι το τρελό. Όπως πάντοτε ο Τραμπ έχει μια τρέλα πάνω του, το 20%... Πόσο αξίζει το φορτίο? Δηλαδή πες, έχεις ένα πετρελοφόρο. Ξέρεις πόσο αξίζει? Αφού φορτώνει με το πετρέλαιο στα 72 και τα στενά μπορεί να τα περάσει με το πετρέλαιο στα 82 ή κάπου. Χθες τελικά τα πέρασε στα 80.
1: Ναι.
0: Τα κατάφερε και τα πέρασε. Όταν τελειώσαμε την εκπομπή λίγο μετά τα πέρασε.
1: Περίμενα να τελειώσουμε.
0: Λογικό.
1: Καταλαβαίνω.
0: Για να δούμε που είναι τώρα. 86, θέλω. Ναι. 86.
1: Καλά στο γερό τον Κακούση. Γεια σου Γεωργή, φιλιά πολλά και σε ευχαριστώ πολύ. 86.
0: Το άλλο, τα άλλα νέα που δεν στα έχω πει.
1: Ξέρεις ότι όσο αυξάνεται η τιμή του καυσίμου, μειώνεται και η χρωματικότητα του ραδιοφώνου.
0: Γιατί?
1: Έτσι μπάμπι. Περίμενα, είσαι οικονομολόγος, περίμενα μια οικονομική σκέψη.
0: Για
1: περίμενα μια λογική σκέψη. Πού ακούμε περισσότερο ραδιόφωνο?
0: Στο αυτοκίνητο.
1: Πού περιορίζουμε περισσότερο τις μετακινήσεις?
0: Το αυτοκίνητο.
1: Αυτοκίνητο. Άρα δεν ακούμε ραδιόφωνο. Άρα, καταλάβες. Μπάλα. Είναι όλο αυτό. Είναι... Δεν μπορώ να τα αναλύσω τώρα. Θα είναι υψηλά οικονομικά. Δεν μπορεί να τα πιάσει αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι ανάλογο αυτό που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν καταλαβαίνω που είναι κρίση. Γεμάτα τα μαγαζιά. Κατάλαβες, ναι. Κάπως έτσι το μετράμε. Ναι.
0: Κατάλαβα τώρα το συλλογισμό. Τώρα που είπες Άδωνης Γεωργιάδης, θα κατάλαβα όλα. Πες από την αρχή να μπω στο νόημα. Πάντως για να μην παραπονιούνται, ο Άδωνης Γεωργιάδης τους έκανε ανωκάτω και στη Νέα Δημοκρατία χθες.
1: Ναι, τι ήταν αυτό πάλι?
0: Πολύ σωστά το είπε.
1: Ποιο, για το Σαμαρά λέει. Που λέτε αν θέλει να μιλήσουμε, αρκεί να μην επιμείνει για άλλο πρωθυπουργό.
0: Δηλαδή, αν έχει κερδίσει ο Μητσοτάκης, μη βάλεις θέμα Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης θα είναι.
1: Μήπως είναι και κάτι παρακάτω, παραπέρα.
0: Παρακάτω, ξέρω παραπέρα, τι είναι,
1: παραπέρα,
0: αλλά...
1: παραπέρα. Δηλαδή, μήπως υπονοεί. Άκου, Αντώνη Σαμαρά, αν έχεις στο μυαλό σου ότι θα είναι μπροστά ο Μητσοτάκης και θα τσοντάρεις και εσύ για να συνεργαστούμε, μην έρθεις και πεις ότι εγώ το ποσοστό μου το βάζω για να γίνει πρωθυπουργός, για παράδειγμα, λέγω τώρα ο Καραμαλής.
0: Ναι.
1: Έτσι μου ήρθε εμένα τώρα.
0: Ναι. Καλά. Πού το βρήκες αυτό το όνομα?
1: Έλαντε.
0: Σου ήρθε τώρα ένα όνομα.
1: Έτσι μου ήρθε.
0: Εντάξει, είναι αλήθεια ότι η παράδοση της Νέας Δημοκρατίας είναι παράδοση Καραμαλίδων.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά σου λέω επειδή μην. Σαν να λέει στο Σαμαρά, μην έρθει. Τι να πω τώρα, να πω Παπαδημητρίου, μου ήρθε Καραμαλής τώρα, ναι. Εμένα. Κατάλαβες.
0: Καλά, λογικά σου ήρθε.
1: Λες. Ναι, εγώ, ναι. Έτσι το είπα.
0: Είναι, ναι. Είναι θέμα ενσυναίσθησης.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, αφού είναι θέμα ενσυναίσθησης, έχω την αίσθηση, ναι, ότι αυτό εννοούσε.
0: Αυτό εννοούσε.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοούσε. Προφανώς ο άνθρωπος το είπε. Έχει ανοίξει μια πολιτική κουβέντα. Πρόκειται να δεις τώρα τι γίνεται. Αυτοί κάνουν αυτή την κουβέντα. Αυτό που είναι, κοίτα στροφή που θα πάρουν τώρα τα στρατεύματα. Κοίτα, ναι, κοίτα.
1: Ναι, κλείστε το ραδιόφωνο και δείτε τηλεόραση. Λέγε ρε μπάμπι.
0: Place de la Concorde.
1: Place de la Concorde.
0: Πλατεία Ομονίας, βρε. Ένα πράγμα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό που είναι ικτρό να το βλέπεις, αλλά θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα με την καλεσμένη μας. Αλλά είναι στενόχωρο, ρε παιδί μου, αυτό που συμβαίνει στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ο τρόπος με τον οποίο διαλύεται αυτή η παράταξη, και οι συμπεριφορές με έχουν εκπλήξει, δεν σου κρύβω.
1: Για
0: πολύ σκληρή, ρε παιδί, πολύ σκληρή συμπεριφορά.
1: Για πες παράδειγμα.
0: Ο Τσίπρας έχει κάθε δικαίωμα. Ο άνθρωπος το εδώ και καιρό το έλεγε αριστερά-δεξιά, με τους φίλους του, τους κολλητούς του και με τους συντρόφους του, ορισμένους με τους οποίους μιλούσε. Ότι εγώ, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μου λέει τίποτα πια. Άλλωστε γι' αυτό και παρατήθηκε εκτός της εκλογικής ήττας. Παρατήθηκε πλήρως και δεν ούτε φωνή ούτε ακρόαση.
1: Άργησε λίγο να μας το πει.
0: Εντάξει, τώρα άργησε, δεν άργησε.
1: Δεν είναι έτσι, μπάμπη μου.
0: Καλά. Εντάξει.
1: Δεν συμφωνώ. Άργησε να μας το πει ότι δεν του κάνει αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας. Άργησε. Επίσης, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς και πώς ακριβώς θα γίνει. Δηλαδή, ότι δημιουργώ ένα νέο κόμμα για να παραιτηθούν όλοι το ΣΥΡΙΖΑ, να μου έρθουν και να φτιάξουμε ένα καινούριο κόμμα, αλλά από τους παλιούς του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω καταλάβει.
2: Ζήσεις μάνο και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
1: Να τραβήξω βίντεο.
2: Ναι. Σκορπίζεις τις γλώσσεις στο φως.
0: Αυτό το τις γνώσεις να κοπεί, δε.
1: Μισό λεπτό, παιδιά, δεν τραβούσα το φιλμ. Δεν είχε φιλμ μέσα. Παιδιά, χίλια, ευχαριστώ. Σβήνω. Χρονιά πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Και του χρόνου.
0: Έχει μπει να περιγράψω εγώ. Να περιγράψω τον αγώνα. Έχει μπει ωραία αμυγδάλου, αμυγδάλου τούρτα.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Ναι.
0: Από αυτές που σ' αρέσουν.
1: Ναι,
0: βέβαια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εδώ μου μυρίζει η Εύη Κατσόλη το σκηνικό.
0: Λες.
1: Η Εύη Κατσόλη.
0: Αφού τα οργανώνει όλα η Εύη. Αφού τα οργανώνει η Εύη. Όχι, όχι, εγώ τίποτα. Εγώ ούτε που ήξερα κάτι. Τώρα τους είδα έξω που στεκόταν, γι' αυτό ναι. κοιτάγαμε με τη Μαρία, κοιτάγαμε προς τα έξω.
1: Λέω, γιατί κάνει νοήματα η Χριστοδούλου, γιατί κάτι έχει γίνει έξω.
0: Και αλλά άσες να σκέφτεσαι ότι κάνω εγώ νοήματα με τη Χριστοδούλου, έτσι.
1: Αποκλείεται. Ναι, όταν της έλεγες κλείσε το air condition. Αλλά εδώ μου μυρίζεται, Εύη Κατσόλη έχει βάλει σίγουρο το χεράκι, δεν το συζητώ αυτό, χωρίς να ξέρω, το λέω, αυτομάτως.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Okay. Ας υποθέσουμε ότι έχει πέσει μέσα. Χρόνια πολλά λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Συγχαρητήρια. Τα δεις, είναι ωραία. Δεν είναι τίποτα.
1: Το 50.
0: Ναι.
1: Τρομάζει λίγο.
0: Όχι ρε. Και γιατί να τρομάζει το 50 και όχι το 49.
1: Εντάξει, είναι άλλο. Εντάξει, δεν έχεις μπει στα, δεν έχεις μπει στα 50, στα πρώτα 50.
0: Πιο αγωνιώδες είναι το 49, γιατί λες άμα τελειώσει δεν ξαναέχει.
1: Θα σου πω, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Από την άλλη πλευρά, σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, στη διαδρομή τώρα τη σκεφτόμουν, ότι έλεγες είχες 4 μπροστά. Τελείωσε το 4 πια. Έχεις 5. Είναι βαρύ.
0: Ναι, αλλά δες τι ωραία που είναι τα 50.
1: Ναι.
0: Και 50 και 60 και 70.
1: Ναι.
0: Μέχρι να φτάσεις να αλλάξεις κλίση, έχεις καιρό.
1: Κάνεις ένα διάλειμμα στα όντα και ξαναμπαίνεις στα 50. Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν, αυτά που λες, αλλά δεν υπάρχουν άλλα. Άλλα νέα μεγάλα που να μας επηρεάζουν τη ζωή δεν υπάρχουν. Είναι τα ίδια και τα ίδια, η ακρίβεια, οι δυσκολίες. Νομίζω ότι ήταν καλός ο Χρυσοχοίδης. Σωστός.
1: Ναι.
0: Σωστός, δηλαδή. Τελικά μήπως πρέπει να τον κάνουμε μόνιμο υπουργό, να τελειώνουμε με αυτή την περίπτωση. Έμα τώρα πήγε και τον άλλαξε για μια περίοδο, ο Μητσοτάκης, θυμάσαι που τον έβγαλε.
1: Ναι.
0: Τον βάζει, τον βγάζει.
1: Είπε μήπως, κοίταξε, ήταν ένα, έκανε μια σκέψη ο Μητσοτάκης, μήπως τον βγάλει και τους αλλάξει, κάνει τράμπα με την Μενδώνη.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι. Αλλά μετά λέει, όχι παιδί, ο καθένας αυτό που ξέρει.
0: Βρε παιδί μου, μ' άρεσε ότι είπε δύο πράγματα σωστά.
1: Ναι.
0: Που από τους πολιτικούς αυτό περιμένεις. Να πούνε ό,τι έχουν να πούνε, ότι πρέπει να υπερασπιστούν ακόμη και όταν δεν συμφωνείς και λες τώρα τι λέει. Αλλά να πούνε και ένα-δύο πράγματα σωστά. Αυτός είπε τα δύο σωστά πράγματα. Είπε ένα, ότι οι αστυνομικοί στο Άργος ενήργησαν έξω από τους κανόνες και ότι ως εκ τούτου θα ερευνηθούν αυστηρά.
1: Mm-hmm.
0: Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, είπε ότι το ξανανοίξαμε το θέμα της Μαρφίν, mm-hmm. όσο φύλαμε. Είδαμε ότι δεν είχαν γίνει σωστά τα πράγματα,
1: mm-hmm.
0: και τα ξανακοιτάξαμε. Από αυτό που ξανακοιτάξαμε προέκυψαν αυτές οι συλλήψεις. Τελεία, παύλα, από εκεί και κάτω η αστυνομία ό,τι έχει να πει θα το πει στον ανακριτή, θα το πάρει δικαιοσύνη να το πάει παραπέρα.
1: Ναι.
0: Όπου το πάει και εκείνη θα βγάλει το τελικό συμπέρασμα.
1: Δύο πράγματα καλές και έχουν τη σημασία τους. Σωστό, όλοι συμφωνούμε με την δήλωση που ήταν ειλικρινής και καθαρή του Χρυσοχοίδη στις σχέσεις με τους αστυνομικούς, ότι δεν ήγησαν σωστά. Στο σημείο αυτό υπάρχει ένα μελανό σημείο της δήλωσης του Δημάρχου Άργους. Όταν γίνεσαι, όταν θες να πεις μπούρδα και τη λες και απελευθερωμένα, αποκτά μεγαλύτερη διάσταση μπούρδα. Αναφέρομαι στη δήλωση του Δημάρχου του Άργους, ο οποίος έσπευσε να πει ότι, γιατί ήταν ένα μήνυμα, νομίζω ότι πρέπει να, ή του τόπε αυτός που μας έστειλε χθες το μήνυμα, ή μας έστειλε μήνυμα χθες ο Δήμαρχος του Άργους. Γιατί το ίδιο ακριβώς ρωτούσε, πώς πήρε δίπλωμα αυτός που είχε θέμα και τα λοιπά και μπουρού μπουρού.
0: Το έκανε χειρότερο ο Δήμαρχος.
1: Ακριβώς. Πες το.
0: Γιατί
1: πες το.
0: Έριξε ευθύνες στη μητέρα του. Mm-hmm. Επειδή το παιδί αυτό, κατά τη δήλωση της μητέρας του, δεν ξέρουμε κάτι άλλο,
1: mm-hmm.
0: είναι στο
1: φάσμα
0: του αυτισμού,
1: έτσι.
0: Για το ότι σημαίνει αυτό, γιατί είμαστε πάρα πολύ στο φάσμα του αυτισμού.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι,
1: σωστό.
0: Πάρα πολύ.
1: Σωστό.
0: Είμαστε, είπα. Πρώτο πληθυντικό χρησιμοποίησα.
1: Καλά κάνεις, γιατί.
0: Λοιπόν, και αυτό δεν συνιστά κάποια ευθύνη,
1: mm-hmm.
0: ούτε μπορείς να θεωρήσεις ότι το παιδί αυτό είναι μειωμένων ικανοτήτων,
1: mm-hmm.
0: και ότι όφιλε η μητέρα του να είναι δίπλα του στο βολάν, ούτε κάτι. Είναι μια ανοησία για την οποία έχει αφήσει αναπάντητη μέχρι στιγμής ο κύριος Χειρανάκης, ο οποίος έχει την ευθύνη του κόμματος, είναι κομματικός τέλεχος ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
1: Δεν θα το κάνει και ο Χειρανάκης, γιατί μιλάμε για πελατεία αστυνομικών. Και η πελατεία, η αστυνομική είναι πολύ σοβαρή πελατεία.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά οι αστυνομικοί οφείλουν να έχουν τη συμπεράστασή μας στη δίωξη του εγκλήματος και πράγματι μερικές φορές παραπονιόνται ότι δεν την έχουν.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι όμως εκεί το ζήτημα και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν πρέπει να έχουν παράπονα από αυτή την κυβέρνηση. Άρα ναι. Οι ίδιοι αστυνομικοί σου λένε όχι, πρέπει να πας by the book. Πρέπει να είσαι αυστηρός. Και αυστηρός πρέπει να είσαι σε δύσκολες στιγμές. Έτσι, όχι μόνο απέναντι στον πελίτη που τον σταματάει για να του γράψει μια κλίση. Έτσι, και αυτό οι αστυνομικοί το λένε. Το λένε, δεν άλλο, άλλο να πεις ότι παιδιά προσοχή, δεν τους κρεμάσουμε ανάποδα, θα τους ελέγξουμε για αυτό που δεν έκαναν σωστά. Αυτό δεν,
1: ναι.
0: Είναι και το παρελθόν βλέπεις. Είναι το παρελθόν, πάντα δεσμεύει το παρόν και δυστυχώς καταστρέφει το μέλλον.
1: Μάλιστα. Και το άλλο κομμάτι.
0: Δεν σ' άρεσε η Σοφία που είπα, αλλά Σοπενάουερ.
1: Όχι, γι' αυτό δεν μίλησα. Ακούω το σχολείο σου με προσοχή. Απλώς θεωρώ ότι αυτό που έχουμε φτάσει στο σημείο να τουιτεροποιούμε τις πολιτικές δηλώσεις είναι πάρα πάρα πολύ άσχημο. Δηλαδή,
0: ναι,
1: είναι βλακώδης ένας σοβαρός δήμαρχος, ακόμη και αν το πίστευε αυτό, δεν θα έκανε μια τέτοια δήλωση. Και πάλι θα το ξαναπώ, γιατί έχει να κάνει με τον πολιτισμό μας, όχι τον πολιτικό πολιτισμό μας, με τον πολιτισμό μας εν γέννη. Με το ότι λίγες ώρες μετά το θάνατο ενός 20χρονου, βρε ό,τι και να έχει γίνει, βγαίνεις να δώσεις τη συμπαράστασή σου σε αυτούς οι οποίοι ελέγχονται για την δολοφονία του, για το θάνατό του, να το πω πιο απαλά. Είναι ντροπή, το λιγότερο ντροπή, συγγνώμη, δικό μου το σχόλιο, είναι κατάντια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατάντια.
0: Δεν έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικός και έπρεπε να έχει διατυπώσει τη σκέψη του με έναν τρόπο ο οποίος να μην αφήνει το περιθώριο, όχι για παρερμηνίες, αλλά για να καταλάβουμε κάτι το οποίο πραγματικά εννοούσε.
1: Μου θυμίζει αλήθεια, επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, μου θυμίζει αυτή τη μνημειώδη δήλωση δελτίου τύπου του Στράτου Σιμόπουλου, που λίγες ώρες μετά το θάνατο του Μανώλη Γλέζου, ούτε 24 ώρες, έβγαλε δελτίο τύπου να πει ότι ο Μανώλης Γλέζος δυστυχώς δεν ήταν σωστή πλευρά της ιστορίας. Λέω, τι βλακεία δέρνει αυτόν τον κόσμο, πραγματικά.
0: Καλά. Εντάξει.
1: Λοιπόν, αλλαγή ημιώρου και τα φιλιά μου και τις ευχαριστίες μου στο Γιώργο το Χουδαλάκη, και σε λίγο επιστρέφουμε.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με Easyjets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε.
5: Με Easyjets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: Easyjets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
13: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
12: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
14: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
12: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
15: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας που πραγματοποιούν μέλη της ΑΔΕΔΗ. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτα Σεβίας. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Στον ανακριτή απολογούνται οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Σε βρετανικό δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός της ημέρας η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση. Σε υψηλό 4 εβδομάδων εκτινάχθηκαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Περισσότερα στο real.gr.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 33 στο Αγρίνιο, 29 στα Ιωάννινα.
21: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Καθυστερήσεις στην Κηφισία, στο ύψος των Αμπελοκήπων, στην έξοδο της Αθηνών, στο ύψος του Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία.

0: Λοιπόν, κοιτάζω εδώ για να δούμε πώς θα περάσει η μείωση. Η 14 Ιουλίου, 1.38 φεύγει από το δηληστήριο η 95 και το diesel 1.34. Έτσι, σημερινή ημερομηνία φεύγει από το δηληστήριο, κατά ουσία. Η προηγούμενη ημερομηνία που είχε φύγει ήταν 1.45 για την 95 οκτανίων. Άρα έχουμε 10 κάτω, τώρα θα περάσουν και τα υπόλοιπα. Θα τα δούμε αυτά σε εξέλιξη, είναι δημοσιεύονται όλα αυτά. Ήταν 1.45 την 11η Ιουλίου και είναι τώρα 14.38. Όπως είπε ο Χατζηδάκης το πρωί, θα περάσει ολόκληρο στη διάρκεια. Αυτή είναι η έκπτωση που, με την οποία θα φεύγει το καύσιμο από τα δηληστήρια. Εντάξει, είναι μια μέθοδος αυτή. Αντί να ψάχνει η κυβέρνηση πώς θα τα φορολογήσει, τι θα τα κάνει, που δεν είναι εύκολο να βρει αυτή την περίσταση στις σημερινές περιστάσεις. Θα αναλυώσει η κατάσταση όταν τα καύσιμα τρελάθηκαν.
1: Λοιπόν, έκανες πριν αναφορά στη δυσάρεστη κατάσταση ή εικόνα, τέλος πάντων, άσχημη εικόνα που παρουσιάζει αυτή την περίοδο, αυτό το χρονικό διάστημα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Αναστασία Σαπουνά, πρώην πλέον αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει 24 ώρες που έχει παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Σαπουνά, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Χαίρετε.
2: Δεν έχω παραιτηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, έχετε
2: μέλος,
1: δίκιο.
2: Εντάξει, ναι. Παραιτήθηκα από αναπληρώτρια γραμματέας και από την Κεντρική Επιτροπή.
1: Έχετε δίκιο, ναι. Σωστά, κάνετε καλά. Κάνετε και με διορθώνετε και το διατυπώνετε όπως πρέπει. Ναι. Αυτό όμως από ό,τι φαίνεται είναι επεισοδιακά. Αν βλέπω, αν καταλαβαίνω σωστά από την, και από την ανακοίνωση, είστε μία των 6 τελευταίων που παραιτήθηκαν.
2: Ναι.
1: Και καταγγείλατε και απειλές κατά του κυρίου Πολάκη. Είπατε, κάνατε και μια πολιτική δήλωση λέγοντας ότι η μειοψηφία προσπαθεί επί της ουσίας, δική μου ερμηνεία, να επιβάλλει, να επιβληθεί στην πλειοψηφία. Αυτά καταλαβαίνω εγώ.
2: Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν τα καταλαβαίνετε σωστά. Φυσικά δεν ήθελα να δοθεί η συνέχεια και δεν ήθελα να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Και να σας πω και ένα τρίτο δεν ήθελα. Δεν ήθελα και όσα συνέβησαν την προηγούμενη Παρασκευή να βγουν στο φως της δημοσιότητας. Δυστυχώς όμως ήταν αδύνατο από ένα σημείο και μετά να μην πάρουν κάποιες διαστάσεις
1: δεν γίνεται.
2: Οι αντεπλήσεις που είχαμε εδώ στο...
1: Έτσι όπως είναι τα πράγματα, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα τώρα στις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ και είναι αντιληπτό.
2: Και νομίζω ότι... Το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, αν είμαστε πραγματικά αριστεροί άνθρωποι και πιστεύουμε ότι εκπροσωπούμε καταρχήν την κοινωνία και τους ανθρώπους από τους οποίους ανήκουμε και εμείς, δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό. Είμαστε κανονικοί άνθρωποι με κανονικές οικογένειες και κανονικά προβλήματα. Είναι να σταματήσουμε να τροφοδοτούμε την επικαιρότητα με τις δικές μας ισοκομματικές αντεγκλήσεις, προκειμένου το ενδιαφέρον να στραφεί εκεί που πρέπει.
1: Πάντως, αν μου επιτρέπετε, κυρία Σαπουνά, κάνοντας αυτή την κουβέντα, αυτό συμβαίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Συμβαίνει εδώ και χρόνια για τις εσωτερικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ. Απασχολείται η κοινή γνώμη πολύ περισσότερο από το κοινοβουλευτικό έργο, για παράδειγμα, ή το παλαιό έργο του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αυτό είναι και πολύ μεγάλο λάθος δικό μας, το οποίο δεν θα διαφωνήσω. Είναι κάτι που μας ακολουθεί με έναν τρόπο και είναι πολύ μεγάλο λάθος. Ναι. Είναι και μια κριτική προς το κόμμα μου και μια αυτοκριτική, αν

0: προγραμματική.
1: Κυρία Σαπουνά, εγώ έχω μία απορία, αν μου επιτρέπετε. Πιο προσωπική. Επειδή είστε και συνομήλικοι του Μάνου που γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά του.
0: Χρόνια πολλά.
1: Δεν έχει χάσει το κέφι τη Σαπουνά.
2: Γιατί δεν το χάσει η γυναίκα.
0: Γιατί δεν το χάσει η γυναίκα.
1: Λοιπόν, είστε μητέρα, μεγαλώνετε τρία παιδιά, δουλεύετε στο δημόσιο χρόνια και μάλιστα αυτό που λέμε εμείς εφορία.
0: Ναι, δεν είμαι καλός άνθρωπος κατά βάθος.
1: Ναι, σας διάλεξα να σας βάλουν σε μια πολύ δύσκολη θέση, διότι πίσω από το αναπληρώτρια γραμματέας είναι ουσιαστικά αυτός που θα φάει το βρυσίδι, τη δυσαρέστεια.
0: Είναι συνήθως αυτός που τραβάει το κουμπί.
1: Ωραία. Οκ, για να παραιτηθείτε, πάει να πει ότι φτάσατε στο αμήν. Στο δεν έχει παραπέρα.
0: Ναι.
1: Άρα...
0: πολύ καλά με διαβάζετε.
1: Οκ, εντάξει. Ή είναι πιο απλά, το κάνω εγώ με αυτό το γνωστό ή το δημοσιογραφικό, ότι βαρεθήκατε και λέτε, μάλιστα, αφού έφτιαξε ο Αλέξης Τσίπρας ένα κόμμα, ας δούμε τι θα καταφέρει. Και αν είναι, να τον βοηθήσουμε να πάμε μαζί του να τον στηρίξουμε. Εσείς δεν είσαστε δά και βουλευτήνα, ώστε να πρέπει πρώτα να παραιτηθείτε, μετά να ζητήσετε χίλια συγγνώμη για όσα κάνετε στη ζωή σας, μετά να σας συγχωρέσει ο Τσίπρας και μετά να σας πάρει αριστερά του πατρός.
0: Δεν νομίζω ότι με έχετε διαβάσει ποτέ σε οποιαδήποτε διαρροή ότι προαλήφομαι ή ότι σκοπεύω να κάνω κάτι ή οτιδήποτε
1: εσείς
0: άλλο.
1: Εσείς θα μας τα πείτε αυτά, κυρία Σαπουνά.
0: Όχι, γιατί νομίζω ότι όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τουλάχιστον την περίοδο είναι ορατά σίγουρα στους δημοσιογράφους. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε από τον τύπο. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι εγώ σε αυτό το κόμμα ήμουνα στρατιώτης πολλά χρόνια, από πολλές ευθύνες. Έχω τιμηθεί από τους συντρόφους μου σε αλλεπάλληλες εκλογές οργάνων. Έχω υπέρξει συντονίστρια του Τμήματος Οικονομικής Πολιτικής. Έχω συνεργαστεί τα χρόνια της διακυβέρνησης ούσα αποσπασμένη στον αγαπημένο μου σύντροφο και βουλευτή Νίκο Συρμαλένιο, και με τον αναπληρωτή υπουργό τον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη, με την Κατέρινα την Παπανάτσου, με τον αείμνηστο Νεκτάρο του Σαντορίνιο. Δεν θέλω να αδικήσω κανέναν, χωρίς να διεκδικώ ποτέ ορατότητα.
2: Τώρα λοιπόν, πώς φτάσατε στο αμήν αυτό που περιγράφει ο Μπάμπης και είπατε φεύγω.
0: Κοιτάξτε να δείτε, προσπαθεί να βγάλει τα πράγματα μπροστά, να προχωρήσει τα επόμενα βήματα. Όταν δεν μπορεί να υπάρχει συνεννόηση, και όταν κατά τη γνώμη τη δική μου υπάρχει μια μειοψηφική άποψη στο κόμμα, που προσπαθεί με τα μέσα που θεωρεί εκείνη κατάλληλα, δεν θέλω να τα κρίνω. Δεν προφανώς δεν συμφωνώ με αυτά. Να επιβάλλει μια γνώμη. Εγώ δεν μπορώ να στείρω τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής σε περαιτέρω εσωκομματική υπερηδίνηση.
2: Ναι, είναι,
0: νομίζω το πιο...
2: Είναι μη θεμητά τα μέσα τα οποία επιδιώχθηκε να ανατρέψουν την προηγούμενη απόφαση.
0: Με συγχωρείτε, δεν άκουσα...
2: Λέω, είναι μη θεμητά τα μέσα, δηλαδή με κάποιον, να το πω έτσι διαφορετικά, δόλιο τρόπο, βίαιο τρόπο, προσπάθησαν να αλλάξουν
0: δεν
2: τα πράγματα.
0: Δόλια. Δεν θέλω να αποδώσω δόλο, είναι πολύ βαριά κουβέντα.
2: Γι' αυτό το λέω. Ναι.
0: Δεν αποδίδω δόλο.
2: Αλλά...
0: Είναι όμως μια μηχανιστική διαδικασία με την οποία επιχειρήθηκε να υπάρξει μια αλλαγή καταρχήν της απόφασης της 6ης Ιουνίου.
2: Η οποία όμως, κυρία Σαπουνά.
0: Το να γνωμοδοτήσει πολιτικά, γιατί εγώ δεν διαβάζω κάτι άλλο. Δεν θα πάει ο επόμενος γραμματέας του κόμματος να πει στον κύριο Βακλαμάνη ποιος θα είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Ναι, πάντως, δηλαδή, κυρία Σαπουνά, επιτρέψτε μου να πω κάτι.
0: Έχουμε μια απόφαση πολιτικής μεταξύ μας.
2: Εμείς δυσκολευόμαστε. Εμείς έχουμε δυσκολευτεί και νομίζω η πλειονότητα των δημοσιογράφων έχουμε δυσκολευτεί να αντιληφθούμε. Την απόφαση, την πρώτη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής που μιλάει για συμπόρευση με την Ελλάς, την ώρα που η Ελλάς λέει δεν θέλω συμπόρευση και εμφανίζεται κάποιος, είτε λέγεται Πολάκης, είτε Παπάς, είτε Δούρου, που λέει ρε παιδιά, συγγνώμη, πήρατε μία απόφαση συμπόρευσης με ένα κόμμα που λέει δεν συμπορεύομαι. Τι ακριβώς αποφασίσατε, καταλαβαίνετε πώς το ρωτώ.
0: Δηλαδή,
2: έρχεται λοιπόν και λέει: κάνω μία πρόταση. Δεν μπαίνω τώρα στο μειοψηφικό πλειοψηφικό. Κάνω μία πρόταση να συνεχίσει αυτόνομος ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δε και το εξής, ότι ο μισός ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ο λόγος τώρα ο μισός, είχε περάσει ήδη παρετούμενο στον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Άρα, ποιοι έμειναν να αποφασίζουν, ποιος είναι πια πλειοψηφία και ποιος μειοψηφία. Και πώς θα συνεργαστείτε με τον Τσίπρα.
0: Λοιπόν, αν τα βάλουμε κάτω όλα. Στην Κεντρική Επιτροπή λοιπόν του Ιουνίου,

0: Ήταν κανονικά το σώμα χωρίς αποχωρήσεις, συζήτησε και προχώρησε και πήρε συγκεκριμένη απόφαση. Οι αποφάσεις παίρνονται πάντοτε με δημοκρατικό τόπο, είτε πλειοψηφικά είτε μειοψηφικά. Υπάρχει εδώ ένα, ας το πούμε, πολιτικό παράδοξο που διαπιστώνετε εσείς με την ερώτησή σας, ότι βρε παιδιά, δηλώνει το εγχείρημα το άλλο δίπλα σας, του Αλέξη Τσίπρα, ότι δεν επιθυμεί, άρα γιατί προχωράτε στην απόφαση.
1: Έτσι.
0: Έχω να σας πω λοιπόν ότι και η πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και όλες οι οργανώσεις που συνεδριάσαμε μετά, οι νομαρχιακές, γιατί έχουμε μία συνήθεια εμείς, λειτουργούμε το κόμμα της οργανώσεις. Η απόφαση που πήραμε αυτή, με όλη τη, κατά τη γνώμη σας, παραδοξότητα, δεν συνάντησε αντιδράσεις. Δεν συνάντησε καταψηφίσεις, ας το πούμε έτσι. Ή έγινε δεκτή από τα μέλη του κόμματος ως η μόνη λύση. Και αυτό γιατί. Γιατί οι σύντροφοι θέλουν και τον ΣΥΡΙΖΑ παρόντα, γιατί η απόφασή μας δεν λέει μόνο πολιτική στήριξη, λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ενεργός κλπ. Στην κοινωνία, στην κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι, και παρέχει πολιτική στήριξη, δηλαδή στέκεται δίπλα και επιχειρεί ένα...
2: Σας χάσαμε, κυρία Σαπουνά.
1: Όντως σας χάσαμε.
2: Κυρία Σαπουνά, σας χάσαμε. Είναι αυτό που συμβαίνει μερικές φορές. Είναι σεβαστά. Έτσι, οι εσωτερικές διαδικασίες στο κομμάτι είναι σεβαστές, αλλά είναι λίγο πιο μπερδευτικές για αυτούς που μας παρακολουθούν.
0: Δεν μπορώ να σας το περιγράψω διαφορετικά. Εάν πρέπει
2: ότι
0: να
2: είναι δύσκολο να περιγράψει
0: κανείς.
1: Όχι, κυρία Σαπουνά. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε ίσως μια λογική ερμηνεία. Άρα η απόφαση έλεγε ότι εφόσον δεν θέλει η Ελλάς αυτή την ενσωμάτωση, να το πω εγώ έτσι, συγχώνευση, συμπόρευση, οτιδήποτε άλλο, το μένει ενεργό το κόμμα στην κοινωνία, δεν μένει κοινοβουλευτικά και πάμε στο Τζίπρα, ενώ στην Ελλάς. Τα λέω σωστά.
0: Θα μπορούσε η Κεντρική Επιτροπή σε επόμενη διαδικασία. Αυτό ήταν μια προσπάθεια να φτάσουμε στη ΔΕΘ, επιχειρώντας να πετύχουμε μια νέο πολιτική συμφωνία. Αυτό που είπε δηλαδή ο Σουτάτσο Πάμελος, μια πολιτική γέφυρα χρονική μέχρι την Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό που δεν κατάλαβα, κυρία Σαπουνά.
0: Δεν είναι κανένας που δεν θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι. Ο Πολάκης κυρίως. Ο Πολάκης ήταν αντίπαλος, αποσύρθηκε στο δεύτερο γύρο, του Σωκράτη Φάμελου για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πολάκης ήθελε τώρα να γίνει ό,τι είναι να γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, να βρει ένα καινούριο πρόεδρο, ήθελε να διώξει τον Φάμελο, γιατί αλλιώς αυτό που λέτε ακούγεται λογικό. Ας τον Φάμελο εκεί, α προχωρήσουν τα πράγματα, να δούμε τι είναι να γίνει, τι θέλει και ο Τσίπρας, α περάσει και η ΔΕΘ, να είναι παρόν το κόμμα, να μην ξεχαστεί και από τον κόσμο. Γιατί τώρα οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν. Δείχνουν ότι ο κόσμος το ξεχνάει με ρυθμό πολυβόλου, πάρα πολύ γρήγορα.
0: Κοιτάξτε, το αποτελέσμα το σπαίνεται ότι πραγματικά από την πλευρά του Παύλου του Πολάκη πρέπει να υπάρχει μια πρόθεση να αλλάξουν τα δεδομένα στο κόμμα και πιθανόν να αλλάξει και την προεδρία του κόμματος. Αυτό όμως θα το δει το κόμμα πώς θα προχωρήσει περαιτέρω. Αυτή τη στιγμή το καταστατικό δεν έχει αδιέξοδα. Δηλαδή θέλω να πω, αν είχα εγώ αυτή την ώρα την ευθύνη, δεν θα προχωρούσε στις κομματικές εκλογές. Θα αναλάμβανε τα χρέη η πολιτική γραμματεία. Θα προχωρούσα μέχρι το επόμενο σύμβουλο.
2: Επειδή πέρασε και ο χρόνος, κυρία Σαπουνά.
0: Δεν τελειώνεται ποτέ, καταλαβαίνω.
2: Ναι, αυτό το καταλάβαμε. Κυρία Σαπουνά, ποιο είναι το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Δεν μπορώ να σας πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αν με ρωτάτε, θα σας απαντούσα συναισθηματικά, καθαρά αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορώ πλέον να τοποθετηθώ πολιτικά, εφόσον έχω αποχωρήσει από τα όργανα. Θα ήθελα ιδανικά να μην σβήσει αυτός ο χώρος.
1: Μάλιστα. Και πώς να συνεχίσει να λειτουργεί?
0: Δεν ξέρω. Πλέον η ευθύνη έχει περάσει σε άλλα χέρια.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Κυρία Σαπουνά, σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Ανησυχία στη Λαμία από τα μαζικά κρούσματα σαλμονέλας μετά από κατανάλωση κοτόπουλου. Πόσοι παραμένουν για νοσηλεία στο νοσοκομείο της περιοχής και πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας τους. Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί? Πονοκέφαλος στους γονείς προκαλεί έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των ενοικίων στις μεγάλες πόλεις, λίγο πριν ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πού κυμαίνονται οι τιμές, αναλυτικό ρεπορτάζ. Πρώτον πυλώνει μεγάλη φυγή των εκδρομέων του καλοκαιριού, αναλυτική έρευνα του Real FM για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
15: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
14: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
15: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
15: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
18: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
19: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
17: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
19: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
4: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Έλα, έλα το βολάνι, σου φωνάζει τόση ώρα, σου λέει, έλα, έλα. Γεια σου, εσύ Παναγιώτη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, φίλε, τι γίνεται.
1: Ήρθα τελικά.
0: Ήρθες τελικά. Έλα, έλα. Βαρέθηκες και ήρθες. Τι γίνεται, πώς πάει.
1: Έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σταδιακά στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας. Αυτή την ώρα είναι κλειστή η Πανεπιστημίου και οι δρόμοι περιμετρικά αυτής. Μποτιλιάρισμα από ό,τι έχει διαμορφωθεί.
0: Να πούμε, σου ζητώ συγγνώμη, ναι. Παναγιώτη, να πούμε ότι η πορεία είναι οργανωμένη από την ΑΔΔΗ, αν δεν κάνω λάθος, η οποία πραγματοποιεί στάση εργασίες από τις 11 μέχρι τέλος της βάρδιας.
1: Σωστά.
0: Έτσι, με τη συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων. Αντιτίθεται στην άρση μονιμότητας που περιλαμβάνεται στην επικείμενη αλλαγή του συντάγματος κτλ. Για να το ξέρει και ο κόσμος γιατί γίνεται, ναι, η πορεία, κατάλαβες. Ναι.
1: Οπότε είπαμε είναι κλειστή η Πανεπιστημίου και οι δρόμοι γύρω από αυτήν. Μποτιλιάρισμα έχει διαμορφωθεί Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας, Βασιλής Κωνσταντίνου και Αρδιτών, όπως είναι λογικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η Κόνωνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Και έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη Βολάνη. Καλό σου μεσημέρι. Πλάκω στα γαλλικά και εσύ τώρα μας πλακώνεται κάτι 4η Ιουλίου, θα παρακολουθεί παρελάσεις. Ακούει και γαλλικά, δεν είναι, ναι, άντε.

0: Τι λέει αυτό, Μπάμπη?
1: Μ' αρέσει πολύ. Τίποτα, ένα ερωτικό είναι.
2: Κλείστο.
1: Ο ένα κοιτάζει την άλλη ή τον άλλον στα μάτια και κρατιούνται από το χέρι.
2: Κλείστο.
1: Σε αφορούν εσένα.
0: Δεν μπορεί ο άνθρωπος να συμμετάσχει σε κανένα συνέστημα. Ακούς, Μαρία, κάνε μια παύση. Μαρία, σου βάζω αυτό το τραγούδι. Σου ακούγεται ως άκουσμα. Δεν είναι έτσι γλυκό και υπέροχη η γαλλική γλώσσα αυτή η μελωδία, ε? Είναι η πέμπτη φορά μέσα στη χρονιά που τον παρακαλώ και του λέω, μου λες τι λέει το τραγούδι, γιατί μου αρέσει ως άκουσμα, αλλά με και το σύμπ. Α, δεν μπορεί να ψεύθω τραγούδο.
1: Ξεχνάς πόσο έγινες, έτσι? Είμαι εδώ για να στο θυμίζω.
0: Γι' αυτό ακριβώς.
1: Δεν μπορεί να σε αχλαμαρίζει με τα τραγουδάκια που ακούνε τα δεκαπεντάρικα.
0: Ποια τα δεκαπεντάρικα ακούνε αυτά? Αν το μετατρέψει σε τραπ, ακούγεται αυτό, δεν το συζητάμε. Ναι.

0: Λοιπόν, σε απάντηση όλων αυτών, να σου πω ότι για να είσαι ασφαλής εσύ και η επιχείρησή σου απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή, χρειάζεσαι υπηρεσίες cyber security που τις έχει το Vodafone Business μαζί με τη συμβουλευτική υποστήριξη. Όπως Lookout Mobile Security που προστατεύει τα κινητά, Trend Micro Worry Free που προστατεύει laptop, server και Firewall Management που δίνει έλεγχο πρόσβασης και προστασία στο δίκτυο. Μάθετε πώς να προστατεύετε τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σας στο Vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Επιστροφή σε πολύ λίγο χρόνο από τώρα.
1: Real FM.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας που πραγματοποιούν μέλη της ΑΔΔ. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η Πανεπιστημίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτας του Δήμου Αλιδερίου Ευβίας. Επί τόπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Η φωτιά καίει κοντά σε διάσπαρτες οικίες. Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Στον ανακριτή απολογούνται οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Σε βρετανικό δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός της ημέρας η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση και αναμένεται να αποφασιστεί η έκδοσή της στην Ελλάδα. Συναγερμός έχει σημάνει στη Λαμία μετά τα αυξανόμενα κρούσματα σαλμονέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα επίγοντα του νοσοκομείου προσήλθαν 30 άτομα, ενώ 12 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή κρέατος, από το οποίο φέρεται να προκλήθηκαν τα κρούσματα, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοουλιάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε υψηλό 4 εβδομάδων εκτινάχθηκαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι, μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγο δυτικά του Μπαντάρα Μπάς, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Στο μεταξύ, η Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου ανακοίνωσε ότι ένα τάνκερ δέχθηκε πυραυλική επίθεση ενώ διέσχιζε την περιοχή Λιμάχ του Ομάν. Θρίλερ στον Πειραιά. Ένα ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε γκαράζ. Πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα 28 ετών. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου τους. Τρεις ανήλικοι ηλικίας 13, 15 και 17 ετών κατηγορούνται ότι διέπραξαν 16 κλοπές δικύκλων μέσα σε ένα χρόνο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Γαλλία-Ισπανία στις 10 απόψε στον Ντάλλας, στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αύριο θα διεξαχθεί ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εντάξει.
1: Καλά τα συζητήσαμε νωρίτερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Για τη Νέα Δημοκρατία δεν είπαμε. Δεν σε ακούω και πολύ έτσι ζωηρό να μου σχολιάσει το ενδεχόμενο αυτό της δημιουργίας. Ενδεχόμενο. Βούρη είναι για κόμμα. Ο Σαμαράς. Αλλά για πες μου πώς μπορεί να διαμορφώνεται ένας χώρος που γνωρίζεις στη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Άστο τώρα το κεντρικό.
0: Πρώτα απ' όλα δεν έπρεπε να τον χωρίσω προηγουμένως που άκουγες το αγαπημένο σου τραγούδι της François Hardy. Γιατί μετά θυμήθηκα τι λένε οι στίχοι και λέω τα θυμάμαι και σωστά είναι και τραγούδι του 62.
1: Ναι.
0: Και είναι τραγούδι το οποίο ποτέ δεν τραγούδισα, ποτέ δεν χόρεψα, δεν ήμουν αυτής της σχολής, αλλά είναι ένα τρυφερό τραγούδι, είχες δίκιο.
1: Mm-hmm.
0: Εσύ ως αδερφή ψυχή της François Hardy το κατάλαβες αμέσως.
1: Αμέσως το πεις.
0: Γιατί μιλάει για μια κοπελίτσα mm-hmm. η οποία λέει ότι όλα τα αγόρια και τα κορίτσια της ηλικίας της κοιτούνται στα μάτια, περπατούν χέρι με χέρι mm-hmm. και μόνον αυτή δεν έχει, εν πάση περιπτώσει. Και εύχεται κάποια στιγμή να βρει την.
1: Μπουκάλα έχει μείνει δηλαδή.
0: Καλά τα λεφτά. Πάω τραγούδι. Να κάνω ένα πράγμα αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Αμέσως να το εκφυλαίσεις.
1: Έλα, πες μου σε παρακαλώ τώρα.
0: Σαμαράς επιχειρεί.
1: Μπορείς να μπεις πραγματικά όμως όλη την αίσθησή σου, πρόσεξέ με. Αυτή που σου δημιουργείται για τις ενδεχόμενες αντιδράσεις της βάσης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Οι βάσεις είναι ενθουσιώδεις υπέρ του Σαμαρά.
1: Mm-hmm.
0: Η παραδοσιακή δεξιά και οι άνθρωποι που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία και στα κανονικά και στα δύσκολα mm-hmm. Αντιλαμβάνονται ότι αυτά που λέει ο Σαμαράς δεν τα λέει μόνο γιατί δεν συμπαθεί το Μητσοτάκη, αυτό είναι γνωστό, δεν υπάρχει συμπάθεια μεταξύ τους, ίσως να μην υπήρχε και ποτέ, αλλά υπήρχε ένα Μόντις Βιβέντι πάρα πολύ καλό mm-hmm. Όλα αυτά τα πράγματα και κυρίως εκφράζει το γεγονός ότι μετά από μια ολόκληρη επταετία η Νέα Δημοκρατία δείχνει να μην ξέρει προς τα που θα πάει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δέχτηκαν ότι ο Μητσοτάκης είχε μια συνταγή επιτυχίας. Αυτή του παιδιά δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι μας στα δεξιά. Πρέπει να δούμε τι γίνεται στο κέντρο. Το οποίο δεν ήταν όμως κάτι που δεν το είχε κοιτάξει για παράδειγμα ο Καραμαλής. Πώς μου ήρθε τώρα το όνομα Καραμαλής.
1: Έλατε. Πώς σου έρχεται.
0: Εσύ φταίς που το είπες πριν.
1: Εγώ έτσι το είπα.
0: Γιατί ο Καραμαλής είχε κοιτάξει το κέντρο.
1: Ναι.
0: Υπήρχε ολόκληρη στρατηγική. Ο Γιάννης Λούλης το είχε εξηγήσει σε 3 βιβλία. Που ήταν και συμβουλός του. Έτσι, ότι οι εκλογές κερδίζονται στο κέντρο, ότι η πλειοψηφία είναι στο κέντρο. Δεν έκανε κάτι διαφορετικό ο Μητσοτάκης από αυτό. Όμως σου λένε ότι ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά χάσαμε την ψυχή μας. Εκεί που ήταν το κομβικό σημείο ήταν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη γνώμη μου, άριστα έπραξε, έκλεισε κάτι το οποίο ο Τσίπρας του είχε αφήσει, δεν θέλω να πω επίτηδες, σαν και με αυτόν τον άνθρωπο ποτέ δεν γνωρίζεις, ανοιχτό, χωρίς να υπάρχει λόγος. Είχε την ικανότητα, είχε την πλειοψηφία, θα έπαιρνε έτσι κι αλλιώς την πλειοψηφία στη Βουλή με μεγάλο νούμερο,
1: mm-hmm.
0: να τελειώσει αυτό το ζήτημα ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι και έχουμε τα ίδια δικαιώματα σε όλα τα πράγματα, σε όλες τις χαρές της ζωής, δυστυχώς και στις μη χαρές. Έπρεπε να έχει τελειώσει ο Τσίπρας το γάμο των ανθρώπων ιδίου φύλου, δεν το τέλειωσε. Μπορούσε να το κάνει ο Μητσοτάκης χωρίς να βάλει το ζήτημα της υιοθεσίας. Αυτό του είχαν ζητήσει τότε.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι ένα θέμα που έρχεται και ξανάρχεται στις κουβέντες.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι ότι στη Νέα Δημοκρατία ένα μεγάλο κομμάτι των ανθρώπων δεν έχει καταλάβει αυτά τα ήρεμα νερά. Όπως δεν τα είχε καταλάβει και ένα μεγάλο κομμάτι στο Πασόκ όταν ο Σιμίτης συναντήθηκε με τον Ντεμιριέλ το 97 και προκήρυξε την περίοδο των ήρεμων νερών τότε. Okay. Άρα και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ρήγμα. Και το άλλο που ο Σαμαράς δεν το βάζει εντελώς, αν και το λέει, είναι τα ζητήματα ηθικής. Εκεί για διάφορους λόγους υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση που τροφοδοτείται από ανθρώπους είναι δεξί, καραδεξί.
1: Κάτσε ρε Μπάμπη, με συγχωρείς τώρα σε διακόπτω. Αυτό για τα ήρεμα νερά δεν λέω για το προηγούμενο, γιατί χτυπάει στο θυμικό, όπως λες, της παράταξης
0: και σε αξίες. Ναι, ναι,
1: okay. Σεβαστό.
0: Σε πράγματα που άλλος τα πιστεύει, ρε παιδί.
1: Μιλάμε για τη συντηρητική παράταξη. Οκ, okay, για να είμαστε σαφείς, δεν λέμε κάτι άλλο. Και αυτό είναι απολύτως σεβαστό. Αυτό όμως που δεν μπορώ να καταλάβω είναι τη μία αποδοχή των ήρεμων νερών. Είχε υπάρξει άλλο κλίμα μεταξύ των δύο χωρών επί Σαμαρά ή Καραμαλή. Δεν το λέω αντιπολιτευτικά στις απόψεις Καραμαλή και Σαμαρά. Δεν θυμάμαι να έχουν ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο.
0: Αυτό λέει και η κυβέρνηση. Και έχει δίκιο όταν το λέει.
1: Ναι.
0: Διότι όλοι οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος, ως όφυλαν, θα πω εγώ, έτσι να το προσθέσω, αυτή την πολιτική ακολουθούν. Υποψιάζονται όμως ότι ο Μητσοτάκης έχει άλλα σχέδια. Τώρα, τι άλλα σχέδια μπορεί να έχει?
1: Αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, μα αυτό το άλλο είναι που παίζει. Διότι, τι είπες, τι διέστηση υπάρχει, τι στο θυμικό των ανθρώπων αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Άρα, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, δεν είναι και ορθολογικά αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ορθολογικό το ότι ο Τσίπρας εμφανίστηκε προχθές και μέσα σε λίγες εβδομάδες πήρε πίσω το ποσοστό ολόκληρο που είχε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. και το οποίο το πήρε και ο Κασελάκης στις ευρωεκλογές. Ένα, α πούμε, πιο σκληρό ποσοστό των ανθρώπων που είναι γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ, από αυτή την πλευρά. Το πήρε πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί το πήρε? Διότι ο Ανδρουλάκης, παρόλες τις προσπάθειές του, παρόλο ότι προσπαθεί να μιλήσει με σοβαρό τρόπο για σοβαρά ζητήματα, ανεξαρτήτως που συμφωνούμε, που διαφωνούμε και όλα αυτά τα πράγματα, δεν έχει αυτό το χάρισμα του να λέει τρία, ο άλλος να καταλαβαίνει δέκα. Ο Σαμαράς δεν λέει πολλά πράγματα διαφορετικά. Όμως τον δέχονται πάρα πολύ ότι ναι, είναι ο μόνος πόλος ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να μιλήσει στο Μητσοτάκη. Άρα γι' αυτό σταμάτησα στο ζητήματα ηθικής, γιατί τα ζητήματα ηθικής είναι τα πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Δεν μόνο τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι και πολλά άλλα. Είναι ένα απροσδιόριστο πράγμα, το οποίο αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς μπορεί να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τη στιγμή μπορεί. Τι θα κάνει αύριο, αν θα κάνει το κόμμα του, αν οι συνθήκες θα είναι ίδιες. Πάντως μπορεί να κάνει. Αν γίνει ζημιά, θα γίνει από εκεί. Ακόμη και η Λατινοπούλου σε πληροφορώ ότι όλο ένα και περισσότεροι άνθρωποι σε αντίδραση λένε, έτσι όπως τα έχετε κάνει θα ψηφίσω Λατινοπούλου. Γιατί μια κλίση τους κόπηκε άδικα, γιατί δεν έγινε εκείνο, γιατί το άλλο. Υπάρχει ένα ότι έτσι όπως τα έχετε κάνει εγώ θα κάνω αυτό.
1: Μείνε στην αναμόνωση σου παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί στο τηλέφωνο μας περιμένει ο κύριος Ευάγγελος Ματσούκης, συγκοινωνιολόγος και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, και έχει ενδιαφέρον να δούμε τις παρεμβάσεις τώρα που γίνονται στα οδικά έργα, τέλος πάντων αυτό που θα γίνει στο Σκαραμαγκά, να δούμε τι μπορεί να αλλάξει, τι μπορεί να γίνει καλύτερο. Κύριε Ματσούκη, κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Να πούμε για τον κύριο Ματσούκη, ότι θα τον θυμίσουμε δηλαδή στους ακροατές μας, ότι είστε ο άνθρωπος που είχατε εμπνευστεί την δυτική Αθηναϊκή Ριβιέρα, δηλαδή
2: Σωστά.
0: την άλλη πλευρά.
2: Έτσι,
0: όχι την πλευρά των πλουσίων, την πλευρά των υπολείπων.
2: Ακριβώς.
0: Αν το λέω καλά. Άρα εδώ έρχεται ένα έργο το οποίο ειλικρινά, μετά από τόσα χρόνια συζητήσεων, γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ, κύριε Ματσούκη? Γιατί τώρα έρχεται να πούνε ότι άντε θα το φτιάξουμε τέλος πάντων και αυτό?
2: Δεν ξέρω γιατί καθυστέρησε τόσα χρόνια, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο. Ειλικρινά πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο. Και μπορώ να σας αναλύσω τι περιλαμβάνει με δύο λόγια. Καταρχήν περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της περιφερειακής Εγάλεω. Είναι ένας δρόμος που του λείπει 1,5 χιλιόμετρο. Είναι το 1,5 χιλιόμετρο όπου υπάρχουν δύο σύρακες εδώ και πολλά χρόνια, τις οποίες περνάμε και βλέπουμε και λέμε αυτές τις σύρακες πώς έχουν μείνει εγκαταλειμμένες. Το πρώτο λοιπόν έργο που γίνεται είναι η ολοκλήρωση της περιφερειακής Εγάλεω συν το 1,5 χιλιόμετρο που λείπει. Το δεύτερο γίνεται ένας μεγάλος τριώροφος κόμβος επάνω στο Σκαραμαγκά, που στην ουσία δεν είναι τριώροφος κόμβος, είναι τρεις διόροφοι κόμβοι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Εμάς τους κοινωνιολόγους μας αρέσουν πολύ όλες αυτές τα μεγάλα έργα που έχουν συνέχεια ράμπες, κυκλικές τροφές κλπ, ο οποίος αποσυμφορεί όλη την περιοχή εκεί πέρα. Στην ουσία δηλαδή όλες οι κινήσεις των οχημάτων θα γίνονται ανεμπόδιστα, χωρίς φανάρια και χωρίς άλλα εμπόδια. Άρα θα έχουμε ροή απρόσκοπτη σε όλες τις κατευθύνσεις.
0: Εγώ δεν το έχω καταλάβει πλήρως και γι' αυτό περίμενα την κουβέντα μας για να το καταλάβω.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, τι διαφορετικό θα μπορούν να κάνουν τώρα τα αυτοκίνητα που κινούνται επί της παλαιάς, ας την πούμε παλαιά,
2: ναι, βασικά
0: Κορίνθου?
2: Υπάρχει η λεωφόρος Αθηνών Κορίνθου, παλαιά τώρα λέγεται Νέα Αθηνών,
0: Αθηνών
2: Κορίνθου, ένας δρόμος. Ο άλλος είναι ο δρόμος του σχιστού. Και ο άλλος, ο τρίτος δρόμος είναι η περιφερειακή Εγάλεω, η οποία όπως σας είπα το 1,5 χιλιόμετρο που λείπει επιτέλους θα φτιαχτεί.
0: Ναι.
2: Αυτοί οι τρεις δρόμοι όλοι φτάνουν στο ίδιο σημείο, που είναι ακριβώς ο κόμβος του Σκαραμαγκά, αυτός ο παλιός κόμβος, και πληροφοριακά σας λέω είναι ο αρχαιότερος, ο πρώτος κόμβος που έγινε στην Ελλάδα, είναι ισόπεδος αυτός ο κόμβος.
0: Mm-hmm.
2: Αυτός λοιπόν θα αναβαθμιστεί, θα γίνει μια μεγάλη γέφυρα 160 μέτρων πάνω από τον κόμβο αυτόν και θα γίνουν άλλοι δύο ημικόμβοι. Ο ένας ημικόμβος θα είναι το Σκαραμαγκά και ο άλλος θα είναι πιο κάτω στα δικηστήρια, στα οποία υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Υπάρχουν κάποια φανάρια χρόνια ολόκληρα που δημιουργούν τεράστια προβλήματα και ατυχήματα, στα οποία θα γίνει ανισόπεδος κόμβος. Και τρίτον, υπάρχει τα φανάρια του Παλάσκα, για όσοι έχουν πάει στο ναυτικό, ξέρουν τα Παλάσκα, τον Παλάσκα και τον Νικολόπουλο.
1: Ναι.
2: Είναι φανάρια τα οποία δημιουργούσαν τεράστιες ουρές κάθε μέρα. Αυτά θα γίνουν πλέον ανισόπεδος κόμβος.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, ειλικρινά αυτό το έργο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και θα αποσυμφορήσει 130.000 αυτοκίνητα τα οποία κινούνται καθημερινά σε αυτή την περιοχή.
1: Ναι.
2: 130.000 αυτοκίνητα, εκ των οποίων πολλά είναι βαρέα οχήματα.
1: Mm. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, κύριε καθηγητά, γιατί είναι εγγλαφυρή η περιγραφή που μας κάνατε για το πώς μπορεί να εξυπηρετήσει και να ανακουφίσει ολόκληρο το δίκτυο εκεί. Υπάρχουν άλλες τέτοιες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να αποσυμφορήσουν περαιτέρω την Αττική?
2: Κοιτάξτε, έδωσα μια συνέντευξη πρόσφατα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο που παρουσίασε όλες τις προτάσεις που έχω κάνει κατά καιρούς. Εκ των οποίων για μένα η σημαντικότερη είναι η κατασκευή του δρόμου Ινόφυτα Ελευσίνα.
1: Mm-hmm.
2: Είναι ένας δρόμος ο οποίος παρακάμπτει το Κηφισό, συνδέει την περιοχή των Ινοφύτων, δηλαδή κοντά στη Θήβα, με την Ελευσίνα.
0: Που είναι και βιομηχανική περιοχή αυτή.
2: Είναι και βιομηχανική περιοχή. Αυτός ο δρόμος στην ουσία υπάρχει και σήμερα. Θέλει μικρά κατασκευαστικά έργα. Σε 1-1,5 χρόνο θα έχει τελειώσει. Εάν ξεκινήσει λοιπόν, θα γίνει ένας δρόμος 2 και 2 λωρίδων με μεσαία διαχωριστική νησίδα. Οπότε όλα τα φορτηγά τα οποία χρησιμοποιούν σήμερα τη λεωφόρο Κηφισού θα πηγαίνουν από εκεί. Και φυσικά θα εξυπηρετηθεί και το logistics που υπάρχει στο Θριάσιο και όλα τα φορτηγά τα οποία θα χρειαστεί να πάνε από την Ελευσίνα προς το βορρά θα πηγαίνουν μέσα από το δρόμο.
0: Καλείστε τώρα, κύριε Ματσούκη, διότι αυτά που λέτε είναι απολύτως λογικά. Μα μιλάμε τόσο λογικά που δεν έχει έννοια να φέρει στην οποιαδήποτε αντίρρηση.
1: Είναι πολύ ωραία για να είναι αληθινά γι' αυτό.
0: σχεδόν. Ναι. Τα συζητάμε εμείς οι παλιότεροι και λέμε μα υπάρχει εκείνο το σχέδιο, μα μπορεί να γίνει το άλλο. Γιατί δεν γινόντουσαν, δεν μας δίνουν οι Ευρωπαίοι λεφτά για αυτά?
2: Όχι, δεν είναι ο λόγος αυτός. Ο λόγος είναι, γιατί θα μιλήσω με ειλικρίνεια, ότι υπάρχουν οι παραχωρησιούχοι αυτοί που έχουν τους μεγάλους δρόμους, δηλαδή τη Νέα Οδό και την Αττική Οδό, οι οποίοι φοβόντουσαν ότι θα υπάρξει απώλεια εσόδων, αν τα φορτηγά πάνε σε άλλο δρόμο.
0: Καθίστε, άλλο το φοβάμαι και άλλο το έχω βάλει όρο και το έχει δεχτεί η ΑΒ κυβέρνηση.
2: Διορθώνω, έχετε δίκιο. Είχαν βάλει όρο, υπάρχουν ρήτρες. Εάν λοιπόν έχουν απώλεια εσόδων, θα πρέπει το κράτος να πληρώσει τα διόδια τα οποία χάνονται, πηγαίνονται από το δρόμο αυτό. Αυτό είναι και ο λόγος που καθυστέρησε το έργο αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Το έργο είναι απόλυτα βατό. Πιστεύω ότι τώρα δεν μπορεί.
0: Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς.
0: Ναι,
2: πάντως, αυτό είναι το σημαντικότερο που μπορεί να γίνει και νομίζω θα εξαγγελθεί σύντομα, αυτή την εντύπωση έχω.
0: Ναι, γιατί ακόμη να τους πούμε, ωραία ρε παιδιά, φτιάξτε τον εσείς, βάλτε και σε αυτόν διόδια, πάει στο καλό. Δηλαδή το να αφήνεις τον κόσμο να ταλαιπωρείται με τον τρόπο που ταλαιπωρείται χρόνια τώρα.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ναι, εντάξει, okay.
2: Και ο σκοπός δεν είναι να κάνουμε διαπιστώσεις, ο σκοπός είναι να προτείνουμε λύσεις. Και οι λύσεις υπάρχουν. Αυτή είναι μία από τις λύσεις.
1: Ναι.
2: Τώρα μου επιτρέπετε να πω δύο λόγια για την Δυτική Αθηναϊκή
1: Ελευθερία.
0: Να τα πείτε, κύριε καθηγητά, γιατί εγώ που είμαι μικρός και δεν τα θυμάμαι, θυμάμαι ότι ήταν μία από τις ομορφότερες παραλίες της Αττικής εκεί μπροστά. Φοβερή παραλία. Από τις ωραιότερες αμμουδιές. Αλλά πού να πάει να βάλει ο Καραμαλής στα εργοστάσια, πήγε και τα βάλει εκεί.
1: Ωραία. Για πάμε.
2: Ας έρθω λοιπόν στο σήμερα. Υπάρχει η Αθηναϊκή Ριβιέρα, η οποία προχωρεί από το Φάλιρο μέχρι τη Γλυφάδα, Βάρκιζα και αν θέλει κανείς φτάνει μέχρι το Στούνιο να δει το ναό του Ποσειδώνα. Όμως υπάρχει και μια άλλη Ριβιέρα που θα γίνει. Αυτή είναι η Δυτική Αθηναϊκή Ριβιέρα. Η πρόταση δική μου ήταν η εξής, όταν ήμουν σύμβουλος στην Περιφέρεια Αττικής από το 2020 μέχρι το 2023 και προχώρησε αυτό το έργο. Να αναβαθμιστεί η Ιερά Οδός, ο σημαντικότερος δρόμος του Λεκανοπεδίου, ο πρώτος καταγεγραμμένος δρόμος στην Ευρώπη. Η Ιερά Οδός είναι ένας δρόμος που ξεκινάει από το Κεραμικό από την Αθήνα και καταλήγει στην Ελευσίνα. Έχει μήκος 25,8 χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν, αναβαθμίζοντας την Ιερά Οδό και δεν έγινε κανένα μεγάλο έργο, να φτιαχτούν πεζοδρόμια, να φτιαχτούν διαβάσεις πεζών, να αποκτήσει μια ομοιομορφία ο χώρος, να μπει φωτισμός και να γίνει ο δρόμος καλύτερος από ό,τι είναι σήμερα, γιατί σήμερα έχει τα χάλια του. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα λοιπόν, τουριστικά λεωφορεία ξεκινούν από τον αρχαίο, από τον Κεραμικό και διασχίζουν την Ιερά Οδό, όπου βλέπουν τα σημαντικά μνημεία τα οποία υπάρχουν κατά μήκος του σημαντικού αυτού δρόμου, του πάρα πολύ αξιόλογου δρόμου. Και μπορώ να σας τα αναφέρω αυτά. Προχωρώντας, βρίσκουμε αριστερά μας τον πρώτο βοτανικό κήπο που έχει γίνει από τον Θεόφραστο 4ο αιώνα π.Χ. Παρακάτω βρίσκουμε την Ιερά Ελιά του Πλάτωνα, στην Ιερά Οδό νούμερο 89, υπάρχει αριστερά η Ελιά του Πλάτωνα. Εκεί μαζεύει ο Πλάτωνας μαθητές και έκανε μαθήματα. Προχωρώντας παρακάτω, βρίσκουμε το Διομήδιο κήπο, ένα σημαντικό επίσης χώρο, και φτάνουμε στο Δαφνί. Το Δαφνί δεν είναι η Μονή Δαφνί, όπως λέμε, είναι ο ναός του Δαφνηφόρου Απόλλωνας. Προχριστού ναός, η Μονή Δαφνί έγινε τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό αξιοθέατο για τους τουρίστες. Προχωρώντας, φτάνουμε δεξιά σε έναν χώρο που είναι το Ιερό της Αφροδίτης, ανοιχτός χώρος, λατρείας της Αφροδίτης, και προχωρούμε και φτάνουμε στην περίφημη λίμνη Κουμουντούρου.
0: Mm-hmm. Φτάσαμε τώρα σε αυτά που σας αρέσουν, που λέγατε, τους τριώροφους κόμβους.
2: Ναι, ακριβώς. Η λίμνη όμως Κουμουντούρου, κακώς λέγεται Κουμουντούρου, το όνομά της είναι λίμνη Περσεφόνης. Υπήρχαν δύο λίμνες, η λίμνη Δήμητρας και η λίμνη Περσεφόνης, με βάση το γνωστό αρχαίο ιστορικό περί Δήμητρας και Περσεφόνης κλπ. Έτσι λεγόταν λοιπόν λίμνη Περσεφόνης. Η μία λίμνη καταχώθηκε για να γίνουν τα δηληστήρια, αυτή η λίμνη έμεινε και λέγεται λίμνη Κουμουντούρου. Mm-hmm. Μπορεί να αναπλαστεί, να κοπούν οι καλαμιές που εμποδίζουν ακόμη και να εμφανιστεί αυτή η λίμνη στο διερχόμενο. Να είναι ο σημαντικότερος υγροβιότοπος σε όλη την Αττική, άρα λοιπόν είναι αξιοθέατο να σταματάνε οι τουρίστες να βλέπουν τη λίμνη αυτή. Προχωρώντας προς την Ελευσίνα, φτάνουμε στην γέφυρα του Αδριανού, μια πάρα πολύ εντυπωσιακή γέφυρα που είναι ακριβώς στον Κυφισό, στον Ελευσινιακό Κυφισό. Αυτή η γέφυρα στη συνέχεια μας οδηγεί στην Ελευσίνα, που υπάρχουν τα σημαντικά Ελευσίνια μυστήρια. Άρα αυτό το μέρος με τα 10 αξιοθέατα που σας ανέφερα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για τους τουρίστες. Άρα εγώ προτείνω λοιπόν ανάπλαση του δρόμου σαν οδικό έργο, επαναλαμβάνω, mm-hmm. και ταυτόχρονα τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό
0: πολύ
2: είναι το κέντρο της Δυτικής Αθηναϊκής Ριβιέρας.
0: Μάλιστα.
2: Το έργο αυτό...
0: Συγκοινωνιολόγοι στην αρχαία Αθήνα δεν υπήρχαν, αλλά εσείς τα
2: Όχι.
0: καταφέρατε πάντως.
2: Να πω κάτι όμως για να συμπληρώσω. Mm-hmm. Το έργο αυτό ξεκίνησε στην περιφέρεια Αττικής το 2021.
0: Mm-hmm.
2: Και επειδή δεν ανήκει στην Περιφεροδρόμος, αλλά ανήκει στους 6 Δήμους στους οποίους διασχίζει,
1: ωραία.
2: Ζητήθηκε η έγκριση των Δήμων και όλοι οι Δήμοι ομοφόνως αποφάσισαν να προχωρήσει το έργο. Και φτάσαμε μέχρι τα τεύχη δημοπράτησης. Δυστυχώς όμως σταμάτησε το έργο εκεί το 2022. Και δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι αυτό το έργο πρέπει να γίνει, γιατί αποτελεί το μόνο τρόπο
0: Μαζί
2: να αναπτυχθεί η Δυτική Αττική.
0: Μαζί να είστε καλά, κύριε
1: καθηγητά. Καλώς μεσημέρι, κύριε Ματσούκη. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
9: Ο Norman Whiteside κατέχει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εντυπωσιακά και διαχρονικά ρεκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Στις 17 Ιουνίου του 1982, όταν η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετώπισε την Ιουγκοσλαβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ της Ισπανίας, ο νεαρός επιθετικός αγωνίστηκε μόλις σε ηλικία 17 ετών και 41 ημερών, γράφοντας ιστορία ως ο μικρότερος ποδοσφαιριστής που συμμετείχε ποτέ στην διοργάνωση, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του θρυλικού Πελέ, ο οποίος είχε κάνει τον ντεμπούτο του το 1958.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τάκι μου. Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
13: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
12: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
13: Εννοείται, αγάπη μου.
12: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
13: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
12: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
13: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
14: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας που πραγματοποιούν μέλη της ΑΔΕΔΗ. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Λάτα, Σεβίας και καίει κοντά σε διάσπαρτες οικίες. Προειδοποιητικό μήνυμα εστάλει στους κατοίκους της περιοχής. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Μήνυμα από το 112 καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε υψηλό 4 εβδομάδων εκτινάχθηκαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι, μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαντάραμπας. Περισσότερα στο real.gr.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού ανατμήματα από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων, στην Ποσειδόνος προς Πειραιά από Ελληνικό, στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδός της εξόδου Γιαλαμία.

0: Έχω ξεχάσει από την αρχή της εκπομπής. Τύλιξα το πρωί τις κάρτες του Χατζησαλάτα.
1: Σε είδα.
0: Τις κράτησα, τις έβαλα στην τσέπη.
1: Σε είδα.
0: Και είπα ότι θα τις πω για τον Παπαδημητρίου.
1: Σε είδα και κάνω το ψόφιο κοριό.
0: Ναι. Δικαιοσύνη σε ρυθμούς Χελώνα, συνέρευνα του ΚΕΦΗΜ, χρόνος επίλυσης αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων. Είναι εντελώς δυσίωνα τα στοιχεία. Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει αλλαγές. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Λοιπόν, λέει.
1: Βέβαια, αυτά είναι πριν την τελευταία αλλαγή του Φλωρίδη.
0: Okay,
1: είμαστε...
0: Μακάρι.
1: Ναι, μακάρι να έχουν αλλαγή. Για πέστε, γιατί αξίζει είναι... να ακούσει ο κόσμος.
0: Ένας μέσος όρος είναι 600. Ξαναλέω, χρόνος επίλυσης αστικών, εμπορικών και διοικητικών υποθέσεων στα ελληνικά δικαστήρια. 638 ημέρες στην Ελλάδα. Όταν ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 100 ημέρες.
1: Ξαναπέστε τα νούμερα.
0: 638 ημέρες στην Ελλάδα, 100 ημέρες μέσος όρος
1: Ευρωπαϊκής. 1:6.
0: Ακριβώς.
1: Η διαφορά είναι.
0: Ναι.
1: Είναι τερατώδης.
0: Έτσι, 541%.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι περισσότερος χρόνος.
1: 1:6.
0: Το πιο δυσίωνο δε είναι ότι ο χρόνος αυτός είναι κατά 25,2% υψηλότερος σε σχέση με το 2010.
1: Λοιπόν.
0: Δηλαδή πρώτων μνημονίων.
1: Μπορείς να αποκαλύψεις το κοινό μας,
0: ναι,
1: ότι σας άκουγα το πρωί
0: και έστειλε
1: είναι
0: μήνυμα,
1: πολύ, είναι πολύ ενδιαφέρον και,
0: ναι,
1: και σου έστειλα ένα μήνυμα λέγοντας ότι αυτά ζήταγα για τροϊκανή. Στο δεύτερο μνημόνιο έκαναν τεράστιο θέμα σε μια δόση. Δόση κυριολεκτικώς, γιατί αυτοί για να μας δώσουν τη δόση ζήταγαν τα λεγόμενα προαπαιτούμενα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και μεταξύ των προαπαιτουμένων ήταν τα δημοσιονομικά, okay, αλλά ήταν πάρα πολλά λεγόμενα διαρθρωτικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε μια περίσταση πρέπει να ήταν πριν, είχε προχωρήσει κατά ένα έτος το δεύτερο μνημόνιο, εν πάση περιπτώσει, και λένε δεν πρόκειται να σας δώσουμε την επόμενη δόση αν δεν κάνετε στη δικαιοσύνη αλλαγές.
0: Γιατί η δικαιοσύνη σχετίζεται άμεσα, συνδέεται με την οικονομία, τις επενδύσεις.
1: Με την οικονομία, με τα πάντα όλα.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Και είχαν γράψει ένα κεφάλαιο λοιπόν για τη δικαιοσύνη, που είναι όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και πώς ακόμη σήμερα, 10 χρόνια και μετά.
0: Αυτό μου κάνει εντύπωση. 16 χρόνια μετά. Κρατάμε μία πισινή που λέμε να δούμε πόσα και αν έχουν αποδώσει οι αλλαγές που έχει κάνει ο Φλωρίδης. Είναι 25,2% υψηλότερος ο χρόνος σε σχέση με το 2010. Πρόσεξε τώρα. Έχει διπλασιαστεί δε ο χρόνος αυτός σε σχέση με το 2019. Δηλαδή, δεν το θέτω. Προφανώς κομβικά από το 19 έχουμε νέα δημοκρατία, έχουμε μια κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το θέμα είναι πάντως ότι αντί να πηγαίνουν προς το καλύτερο, φαίνεται να πηγαίνουν προς το χειρότερο. Δηλαδή, πρόσεχε τώρα. Οι υποθέσεις προστασίας καταναλωτή. Επίσης σημαντικό. Χρειάζεται 1643 ημέρες χρειάζονται για την έκδοση μιας τελεσίδικης απόφασης. 1643 ημέρες, έτσι. Τέλος πάντων, εδώ έχουμε μείωση του χρόνου. Φαντάσου πώς
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι, γενικώς υπάρχει ένα πρόβλημα τεράστιο με την πολυνομία, με το τρόπο με τον οποίο φτιάχνονται οι νόμοι. Τα δικαστήρια που πρέπει να κάνουν την τελική δουλειά τους παίρνει πάρα πολύ χρόνο να βγάλουν άκρη. Τι λέει ο νόμος, γιατί τα δικαστήρια κρίνει με βάση τον νόμο.
0: Ναι.
1: Επ' αυτού λοιπόν έχουμε και τον σημερινό καλεσμένο μας, τον καθηγητή πολιτικής.
0: Αλλά και εσύ επ' αυτού για την πολυνομία έχουμε, αλλά αυτό είναι παρακλάδι της.
1: Είναι το πιο κοντινό θέμα. Ναι. Η αφορμή είναι μια μελέτη της διανέωσης.
0: Ακριβώς,
1: για την πολυνομία και την οικονομία. Ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης και είναι κοντά μας. Κύριε Σωτηρόπουλε, γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Εδώ συζητάμε για την πολυνομία, συζητάμε γιατί αποτελεί και αντικείμενο δικής σας έρευνας και να πούμε, δεν ξέρω, δικό μου συμπέρασμα είναι, όχι της διανέωσης, δεν ξέρω αν περιέχεται μάλλον, ότι η πολυνομία είναι και το μεγαλύτερο άλοθη της ανευθυνότητας, έτσι.
2: Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά από την άλλη μεριά είναι και μια αφορμή, επειδή ακριβώς η πολυνομία δημιουργεί και οικονομία, δηλαδή πολλούς αντιπατικούς νόμους, αοριστίες ότι ισχύει να οδηγήσει αυτή η πολυνομία σε περισσότερη πολυνομία. Πράγμα που προσπάθησα να εξετάσω συντονίζοντας μια ομάδα συναδέλφων από το Πανεπιστήμιο Αθηνών με τον κύριο Τσατσάνη, τον κύριο Παπαδημητρίου, τον κύριο Χριστόπουλο, γιατί θέλαμε να δούμε τα τελευταία 25 χρόνια, το πρώτο τέταρτο του αιώνα μας, τι έχει συμβεί. Και εντάξει, θα αναμείναμε και εσείς το υποψιάζετε ότι σε περιόδους οικονομικών κρίσεων, όπως ήταν αυτή που πέρασε η χώρα μας, αλλά και στην περίοδο της πανδημίας, είχαμε αύξηση της νομοθεσίας, αναπόφευκτο ήταν αυτό. Όλα τα κράτη προσπαθούσαν κατεπηγόντως με ρυθμίσεις να προλάβουν οικονομικά προβλήματα, να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία του πληθυσμού. Αλλά εμείς έχουμε ένα διαχρονικό φαινόμενο πολλών νόμων, το έχει και η Ιταλία. Και αυτό το φαινόμενο οδηγεί στο δεύτερο θέμα της ερευνάς μας, που είναι η κακονομία, δηλαδή η ύπαρξη νομοθετικών κενών παρασπούρους νόμους, αντιπαντικών ρυθμίσεων, κακών, δηλαδή μη πραγματικά προσγειωμένων προβλέψεων του νόμου, καθώς και μεγάλων αντιφάσεων που οδηγούν, όπως σωστά είπατε τώρα στον πρόλογό σας, τους πολίτες στα δικαστήρια.
1: Ναι, ναι. Ναι, με αποτέλεσμα τα δικαστήρια να έχουν τεράστιο φόρτο εργασίας και μια σειρά άλλα προβλήματα. Αυτά όμως, κύριε καθηγητά, είναι γνωστά στο ελληνικό κράτος πάρα πολλά χρόνια και λέγαμε νωρίτερα με αφορμή τα στοιχεία που έφερε ο Μάνος Διφλής από το πρωί και τα έχει μαζί του εδώ μπροστά του, ότι όλο αυτό το πράγμα μας το είχαν βάλει μέχρι και ως όρο για να μας δίνουν τα χρήματα που χρειαζόμασταν να πληρώνουμε τις δόσεις τότε, στην περίοδο της μεγάλης δημοσιονομικής κρίσης. Είναι κάτι που όταν σου το λένε και σε φτάνουν σε ένα σημείο να σε εκβιάσουν χρηματικά, πρέπει να το πάρεις στα σοβαρά.

0: περιβάλλοντος. Άρα σε κάποιο βαθμό η πολυνομία είναι αναπόφευκτη. Εμείς έχουμε αυτές τις τάσεις να ψηφίζουμε πολλούς νόμους. Αφενός, θυμηθείτε, είναι μια χώρα στην οποία διαφορετικές ομάδες ασκούν πιέσεις ώστε να υπάρξει μια ειδική ρύθμιση, ευνοϊκή βέβαια, mm-hmm. για κάθε ομάδα. Έχουμε επίσης φαινόμενα που το ονομάζουμε φορμαλισμού. Δηλαδή, κοιτάξτε, εμείς όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, το συζητάμε και μετά ρίχνουμε πάνω στο πρόβλημα ένα νόμο. Νομίζουμε ότι με το να ψηφιστεί ένας νόμος έκλεισε το θέμα της επίλυσης ενός προβλήματος. Είναι μια παλιά νοοτροπία, έχει να κάνει και με την κουλτούρα αυτού του νομικισμού ή φορμαλισμού. Αλλά όπως έλεγα, υπάρχει κάποια πρόοδος. Δηλαδή, από το 2019 έχουμε πολύ λιγότερα πολυνομοσχέδια. Θυμάστε, υπήρχαν κάποιοι νόμοι που είχαν δεκάδες διατάξεις πολύ διαφορετικά θέματα. Αυτό έχει μειωθεί. Στην περίοδο μετά την πανδημία, μειώθηκαν οι νόμοι. Ψηφίζονται περίπου 100 νόμοι κάθε χρόνο, αλλά από αυτούς οι μισοί, φανταστείτε, είναι νόμοι για τους οποίους η χώρα είναι υποχρεωμένη να θεσπίσει δίκαιο, γιατί είναι νόμοι που απαιτείται να ψηφιστούν από διεθνείς συνθήκες, από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε το προβληματισμός μας που εσείς θέσατε σωστά είναι για τους υπόλοιπους 50 νόμους, περίπου ένας νόμος την εβδομάδα κατά μέσο όρο. Ναι. Και για αυτούς θα έπρεπε να λάβουμε περισσότερα μέτρα. Έτσι ώστε, δηλαδή με κωδικοποιήσεις, διάσπρωτες διατάξεις για το ίδιο θέμα, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μια ενιαία νομοθεσία, όπως έγινε προσφάτως με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ψηφίστηκε μόλις πριν από 10 μέρες. Mm-hmm. Περισσότερη κωδικοποίηση, περισσότερος έλεγχος, πριν φτάσουμε στα δικαστήρια, όπως θα είπατε, τη στιγμή που ένας νόμος διαμορφώνεται, έλεγχος και από τους πολίτες αλλά και από διαφορετικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να μην καλύπτονται ξανά τα ίδια θέματα για τα οποία υπάρχει.
1: Πάντως, ο πολίτης, αν το ρωτήσουν, ξέρεις τι λέει ο νόμος γι' αυτό. Mm-hmm. Είναι αδύνατο να απαντήσει και να δώσει σωστή απάντηση. Εδώ ακόμη και οι δικηγόροι δυσκολεύονται.
2: Το θέμα δεν είναι μόνο πάντως ο πολίτης, είναι και το ίδιο το κράτος που δημιουργεί τους νόμους αυτοεγκλωβίζεται στη γραφειοκρατία και την πολυνομία του.
0: Ναι, το κράτος αυτοεγκλωβίζεται, είπαμε ότι σε ένα βαθμό είναι αναπόφευκτο.
2: Ναι.
0: Σε εμάς η αμαρτία, για να πω αυτή τη λέξη, είναι μια παλιά αμαρτία που έχει να κάνει με το ότι δίνουμε σε κάθε ειδικό θέμα να ψηφίζουμε μια ειδική διάταξη, ενώ θα πρέπει να υπάρχουν γενικότερες ρυθμίσεις για παρόμοια θέματα. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Και επίσης, ειδικά σε περιόδους προεκλογικές, δεν συμβαίνει μόνο στη δική μου δημοκρατία, τίνει να αυξάνεται η πολυνομία με την έννοια ότι οι κυβερνήσεις προσπαθούν να ικανοποιήσουν διαφορετικές μερίδες του πληθυσμού. Αυτό έχει να κάνει με την παραδοσιακή πελατειακή σχέση ανεξαρτήτως κυβερνήσεων μεταξύ του κράτους και των
1: εταιριών. Ναι, έλα να περάσουμε μια τροπολογία, να λύσουμε αυτό το θέμα που
2: και
1: αφορά
2: κάποιους. Ναι, ακριβώς.
0: Οπότε, σε αυτό το σημείο, όπως το είπατε καλύτερα από μένα, χρειάζεται να σκεφτεί κανείς αναχώματα. Mm-hmm. Δηλαδή, μετά το 2019 υπάρχει μια επιτροπή αξιολόγησης της ποιότητας της νομοθεσίας σε επίπεδο πρωθυπουργού. Χρειαζόμαστε όμως περισσότερα αναχώματα, έτσι ώστε μη πολιτικά ελέγξιμες υπηρεσίες να βάζουν ένα φρένο σε αυτή την τάση και των πολιτών να ζητούν ειδικά για αυτούς και την ομάδα τους ειδικές ρυθμίσεις και την αναπόφευκτη τάση κάθε κυβέρνησης να προσπαθεί να ευνοήσει περισσότερες ομάδες, ειδικά όταν πλησιάζει η περίοδος των εκλογών. Αναχώματα σημαίνει, όπως είπα τώρα, να υπάρχουν κωδικοποιημένοι νόμοι, σημαίνει η Επιτροπή Αξιολόγησης της Ποιότητας της Νομοπαραγωγικής Διαδικασίας να ενισχυθεί, να μην αποτελείται μόνο από λίγα άτομα που προσπαθούν να καλύψουν όλο το φάσμα της νομοθεσίας. Αναχώματα σημαίνει και κριτική. Δηλαδή, περισσότερο οι πολίτες στη φάση στην οποία, όπως ξέρετε, υπάρχει ηλεκτρονική διαβούλευση πριν κάποιος νόμος εισαχθεί στη Βουλή, να πιέζουν εκείνοι όχι μόνο για την ειδική τους εξυπηρέτηση, αλλά για σαφέστερες και λιγότερες διατάξεις.
1: Κύριε Σωτηρόπουλε, να σας κάνω ένα ερώτημα που το έχω πάρα πολλά χρόνια και παίρνω απαντήσεις. Έχω και γνωστές και φίλους που δουλεύουν και σε αυτή την επιτροπή που είπατε και μου το εξηγούν, παρά τα αυτά δεν το έχω καταλάβει. Καταλαβαίνει ένας νόμος να σου απαγορεύει κάτι. Κόκκινο φανάρι, δεν περνάς. Mm-hmm. Απαγορεύει. Ρυθμίζει με αυτόν τον τρόπο την κίνηση. Όταν δεν υπάρχει νόμος που σου απαγορεύει, πρέπει να υπάρχει νόμος που σου το επιτρέπει.
0: Όχι, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ο πολίτης είναι ελεύθερος να πράξει, όπως και οι επιχειρήσεις και οι οργανώσεις. Είναι ελεύθερος να πράξει οτιδήποτε δεν απαγορεύει ο νόμος. Αυτή είναι η γενική αρχή, έτσι. Αλλά εμείς έχουμε την εξής τάση. Θυμάστε και από άλλες δικές σας εκπομπές ότι υπάρχει ένα θέμα πολιτικής εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς του κράτους. Τη Βουλή, την κυβέρνηση, τη δημόσια διοίκηση, τους ΟΤΑ. Οπότε, όταν μια κοινωνία δυστυχώς διακατέχεται από τόσο μεγάλη έλλειψη εμπιστοσύνης, μια ανακλαστική θα έλεγα αντίδραση είναι να ψηφίζονται

0: πάρα πολύ και λεπτομερείς νόμοι, έτσι ώστε να μην διαμορφώνονται οι κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις στη βάση εμπιστοσύνης, αλλά με βάση το τι επιτάσσει ο νόμος. Οπότε και αυτό οδηγεί στο πρόβλημα που συζητάμε σήμερα.
1: Εδώ είναι και κάτι πιο εύκολο, νομίζω, Μπαμπή. Είναι και πιο εύκολη η απάντηση του ελληνικού κράτους ως απάντηση στο ερώτημά σου. Δηλαδή, μπορεί να μην προβλέπει την. Μπορεί να μην απαγορεύεται, άρα να μην στο επιτρέπει ή να στο επιτρέπει, να μην δώσει ερμηνεία, αλλά μπορεί να έρθει το κράτος αργότερα να ψηφίσει νόμο με αναδρομική ισχύ και να στο απαγορεύσει. Δηλαδή,
2: γι' αυτό υποθέτω όμως, κύριε καθηγητά, τη γνώμη σας, ότι γι' αυτό λέμε να μην έχουν αναδρομική ισχύ.
1: Ναι, αλλά.
2: Ναι. Καλά, ναι, τώρα αλλά. Το λέω εγώ που τα έχω ψηφίσει και τέτοιους, δηλαδή και ντρεπόμουν.
1: Ναι, ναι. Πάντως σημασία έχει ότι όλο αυτό επηρεάζει, πέραν αυτή τη συζήτηση που είναι η ουσία και είναι το βάθος, επηρεάζει την καθημερινή ροή της οικονομίας, της υγείας, των υποδομών, των πάντων στη χώρα.
2: Την καθημερινότητά μας,
1: έτσι. Δηλαδή, μιλώντας, το λέω αυτό, κύριε καθηγητή, γιατί σε μια πρόσφατη κουβέντα που είχα με τον Κώστα τον Μπακογιάννη, πολλά χρόνια αυτοδιοικητικό και περιφερειάρχη και δήμαρχο, μου περιέγραφε για ένα απλό έργο ότι χρειαζόταν υπογραφή ή συναρμοδιότητα 11 υπουργείων.
0: Ναι.
1: 11 υπουργείων.
0: Είναι πάρα πολύ πιθανό. Πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν θα έπρεπε προφανώς να υπάρχει, αλλά ξέρετε, υπάρχει και μια αίσθηση τρόμου, το λέω έτσι πολύ βαριά, γιατί έχει περάσει η χώρα μια βαριά οικονομική κρίση, στην οποία δεν χρεοκόπησε μόνο το κεντρικό κράτος. Το κόψαν και επιμέρους δήμοι, ευτυχώς όχι πολύ. Και έκτοτε η κεντρική διοίκηση δεν μπορεί να ισορροπήσει σωστά ανάμεσα στη μέρημνα που έχει να προσφέρει πόρους προσωπικό χρήματα στους δήμους και την άλλη μέρημνα που έχει η κεντρική διοίκηση να φροντίσει να μην ξανασυμβεί οι δήμοι, όχι πολύ επαναλαμβάνω, να έχουν και αυτοί συμβάλει στην οικονομική χρεοκοπία.
1: Να είστε καλά.
0: Άρα, ναι. Αυτό, ναι.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Καλό σας μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Ανησυχία στη Λαμία από τα μαζικά κρούσματα σαλμονέλας μετά από κατανάλωση κοτόπουλου. Πόσοι παραμένουν για νοσηλεία στο νοσοκομείο της περιοχής και πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας τους. Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί? Πονοκέφαλος στους γονείς προκαλεί έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των ενοικίων στις μεγάλες πόλεις, λίγο πριν ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση? Πού κυμαίνονται οι τιμές? Αναλυτικό ρεπορτάζ. Πρώτον πυλών η μεγάλη φυγή των εκδρομέων του καλοκαιριού. Αναλυτική έρευνα του Real FM για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
17: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
18: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
19: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
18: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
20: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Persia is moving up in the world. And along with it has come a new freedom of expression.
23: Tehran is a modern city,
24: visibly leaning more west than east.
22: The miniskirt is here. And along with it has come a new freedom of expression.

0: Μαρία Ταμπιέν. Τι γελάς, Μαρία Ταμπιέν. Λοιπόν, περίμενε, μήπως αντιδράσει να πει τίποτα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, παιδιά, κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα το δίκτυο είναι το δίκτυο της κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Ξεκίνησαν νομίζω οι εκπτώσεις, Θερινές.
0: Χθες.
1: Ναι. Να πάτε να ψωνίσετε στη γειτονιά σας.
0: Να τσεκάρετε πρώτα.
1: Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει, προφανώς.
0: Δεν το λέω μίζερα, να τσεκάρουμε όμως.
1: Ναι,
0: όχι για κανένα λόγο, να δούμε αν είναι πραγματική έκπτωση. Δηλαδή, ξέρεις, επειδή πολλοί κόσμοι έχουν τσεκάρει κάτι, σου λέει αν το έχει τσεκάρει την περασμένη εβδομάδα, λες να το συγκρατώ, να θα το πάρουμε τις εκπτώσεις.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Για κάποιον που θέλει να πάρει κάτι, φαντάζομαι ότι και θα έχει κάνει και κάποιο τσεκ. Έτσι πρέπει να κάνετε, να ψωνίσετε στη γειτονιά σας, θα το ξαναπώ. Mm-hmm. Καλά είναι και τα μεγάλα καταστήματα, ωραία είναι όλα. Αλλά η γειτονιά την έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη ανοιχτά καταστήματα στη γειτονιά. Είναι ζήτημα ειρήνης, είναι ζήτημα καλής ζωής.
0: Πολύ σοσιαλιστικό τώρα αυτό που ακούω.
1: Γιατί είναι σοσιαλιστικό, καπιταλιστικό είναι.
0: Πολύ.
1: Μα γιατί ο καπιταλισμός στηρίζεται σε αυτό, στο ότι γιατί ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει μια καλή ιδέα, να ανοίξει ένα εμπορικό κατάστημα,
0: ναι,
1: να δώσει μια πρόταση με τον τρόπο που θα οργανώσει την επιχείρησή του.
0: Και θυμάμαι στα μνημόνια μου φώναζε ο Γιακουμάτος. Θυμάσαι τον Γεράσιμο Γιακουμάτο που φώναζε? Γιατί να έχει 3 βιβλιοπωλεία γειτονιά, δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Ας γίνουν ένα.
1: Δεν το θυμάμαι. Καλά,
0: το θυμάμαι.
1: Καλά να είναι ο άνθρωπος, αλλά. Τι άλλο. Α, παράταση για τις παλιές ταυτότητες. Εγώ έχω ακόμη την παλιά ταυτότητα. Ούτε καν έτσι δεν έχω κάνει μια καινούργια.
0: Ντροπή. Ντροπή τώρα. Πήγε να βγάλει μια καινούργια ταυτότητα. Έλεος.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να σου πω, πλέον δεν δικυκλοφορώ καν με την ταυτότητα, την έχω στο κινητό. Και το δίπλωμα.
1: Στο κινητό την έχω κι εγώ.
0: Α, την
1: και
0: έχεις.
1: Το δίπλωμα.
0: Γιατί μπορεί να περάσει την, ναι, την παλιά σου ταυτότητα, μπορεί να την περάσει στο
1: wallet.
0: Στο wallet.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Πέφτει τόσο όλο το θέμα αυτό, θα το δείτε αναλυτικά στο enikos.gr, mm-hmm, που ενδιαφέρει όσους από εμάς είμαστε ακόμη ξεχασιάριδες, mm-hmm, ή mm-hmm, δεν θέλουμε να αλλάξουμε ταυτότητα. Διότι κρύβεται και ο Σατανάς εκεί μέσα.
0: Αυτό πάλι ναι. Αυτό πάλι είναι το κυριότερο. Λοιπόν, αύριο πάλι, παιδιά.
1: Να είμαστε καλά. Χρόνια σας πολλά, Μάνο.
0: Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όλους σας, παιδιά, για τις ευχές. Να είστε πάντα καλά.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM.
12: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τρίτη, 14 Ιουλίου σήμερα, με τα μαζικά κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία και με την έρευνα του σταθμού μας για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στους νησιωτικούς προορισμούς. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Μένεται η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λάτας του Δήμου Αλιβερίου Εύβοιας, επί τόπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βασιλικά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Βροχή την ίδια ώρα οι καταγγελίες για τα ακαθάριστα οικόπεδα. Συναγερμός έχει σημάνει στη Λαμία μετά τα αυξανόμενα κρούσματα σαλμονέλας. Στο νοσοκομείο της περιοχής προσήλθαν 30 άτομα, εκ των οποίων 12 παραμένουν για νοσηλεία. Οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή κρέατος, από το οποίο φέρεται να προκλήθηκαν τα κρούσματα, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδος, Ανδρέας Τοουλιάς. Στον ανακριτή απολογούνται οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Σε βρετανικό δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός της ημέρας και η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση, προκειμένου να αποφασιστεί η έκδοσή της στην Ελλάδα. Σε υψηλό 4 εβδομάδων εκτινάχθηκαν οι διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού λόγω των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή. Πάνω από τα $85 το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγο δυτικά του Μπαντάρα Μπάς. Τάνκερ δέχθηκε πυραυλική επίθεση ενώ διέσχιζε την περιοχή Λιμάχ του Ομάν, ανακοίνωσε η Βρετανική υπηρεσία. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου έχει κηρύξει για σήμερα η ΑΔΔΗ. Αντιδρά στην άρση της μονιμότητας που εισάγεται στη συνταγματική αναθεώρηση νωρίτερα, πραγματοποίησε πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Πλέγμα ευνοϊκών ρυθμίσεων για να διατεθούν περισσότερα κλειστά ακίνητα στην αγορά εξετάζει η κυβέρνηση. Στο τραπέζι έχει πέσει το μέτρο της παράτασης αλλά και της διεύρυνσης των φορολογικών κινήτρων. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Γολγοθάς η έβρεση φοιτητικής κατοικίας στις μεγάλες πόλεις λίγο πριν ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πόσο ενίκιο ζητούν οι ιδιοκτήτες μικρών διαμερισμάτων. Πρώτον πυλώνει η μεγάλη φυγή των εκδρομέων του καλοκαιριού το μήνυμα του Βασίλη Κικίλια από το λιμάνι του Πειραιά. Αναλυτική έρευνα του Real FM για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε γκαράζ. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα 28 ετών. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου. Στα αθλητικά, Γαλλία-Ισπανία στις 10 απόψε στον Ντάλα στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αύριο θα διεξαχθεί ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Για προληπτικούς λόγους δεν προπονήθηκε χθες ο Μέση. Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός με ασθενείς βροχές, σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ, στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη, περαιτέρω άνοδος του υδραργύρου αύριο.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε στο λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Κλειστές είναι οι Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας σε Πανόρμου, Ψυχικό και Χαλάνδρη. Πυκνή ροή ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Συναγερμός έχει σημάνει, κυρίες και κύριοι, στις υγειονομικές αρχές μετά τα μαζικά κρούσματα σαλμονέλας που εντοπίστηκαν σε πολίτες της Λαμίας που είχαν καταναλώσει συγκεκριμένη παρτίδα πουλερικών. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής, εκ των οποίων 12 παραμένουν για περαιτέρω νοσηλεία. Οι αρχές έχουν εντοπίσει τον προμηθευτή κρέατος και σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Ανδρέα Τοουλιά, γίνεται έλεγχο σε όλα τα καταστήματα εστίασης που προμηθεύτηκαν τα ύποπτα κοτόπουλα. Οι ειδικοί συστήνουν αποφυγή κατανάλωσης πουλερικών, Εμιλία Σταθάκου, και η ανησυχία των πολιτών είναι έκδηλη.
3: Έτσι ακριβώς το κατανοούμε αυτό. Οι υγειονομικές αρχές της περιοχής βρίσκονται σε επιφυλακή. Ήταν δεκάδες τα κρούσματα σαλμονέλας, τα οποία συνδέονται, όπως αποδείχθηκε, με την κατανάλωση έτοιμων γευμάτων με κοτόπουλο από καταστήματα εστίασης. Μέχρι τώρα, τουλάχιστον 30 ασθενείς έχουν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας. Όλοι παρουσίαζαν έντονα συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας, όπως υψηλό πυρετό, ακατάσχετους εμετούς και σοβαρές διάρρειες. Εξακολουθούν να νοσηλεύονται με σαλμονέλα 17 άτομα, στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας. Από αυτά τα 13 είναι κάτω από 30 ετών και μάλιστα ανάμεσά τους είναι και ένας 8χρονος με τον πατέρα του που κατανάλωσαν έτοιμο φαγητό το Σαββατοκύριακο. Ευτυχώς η κατάσταση της υγείας τους θεωρείται ελεγχόμενη. Ο ΕΟΔΗ συνέστησε στους κατοίκους της περιοχής να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 2-3 μέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να τεκμηριωθεί πλήρως η πηγή της μόλυνσης. Όπως τόνισε, αναμένονται πιθανότατα και νέα κρούσματα, γιατί η περίοδος πόασης της σαλμονέλας μπορεί να φτάσει στις 3-4 ημέρες. Ξεκαθάρισε βέβαια ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού. Σύμφωνα λοιπόν με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, τα περισσότερα περιστατικά ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει έτοιμο φαγητό με κοτόπουλο από τουλάχιστον 5 διαφορετικά καταστήματα της πόλης. Οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει τον προμηθευτή των κοτόπουλων και πραγματοποιούν ελέγχους σε όλη την αλυσίδα διακίνησης από τα καταστήματα εστίασης έως τη μονάδα εκτροφής. Δείγματα έχουν σταλεί για εργαστηριακό έλεγχο, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται. Οι αρχές διερευνούν εάν η μολυσμένη παρτίδα έχει διατεθεί από τον προμηθευτή όχι μόνο στη Λαμία, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η σαλμονέλα προκαλεί οξεία γαστρεντερίτιδα με διάρρεια, ψηλό πυρετό, κοιλιακό άλγος, ναυτία και μετούς. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι η λίμωξη αυξάνεται σε πολλές χώρες του κόσμου. Μεταδίδεται κυρίως μέσω κατανάλωσης μολυσμένων ή ανεπαρκώς μαγειρεμένων τροφίμων, με το κοτόπουλο να αποτελεί ένα από τα συχνότερα οχήματα μετάδοσης, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι ειδικοί λοιπόν συστήνουν στους πολίτες να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής, να μαγειρεύουν καλά τα πουλερικά και ειδικά στην περιοχή της Λαμίας να αποφύγουν προσωρινά την κατανάλωση κοτόπουλου μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.
0: Θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα, εκτίμησε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος. Σας τον ακούσουμε.
4: Συνεργαζόμαστε στενά με την περιφέρεια και τις αντίστοιχες υπηρεσίες δημόσιας υγείας που βρίσκονται εκεί στον τόπο. Θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα τις επόμενες μέρες, 2-3 μέρες, έτσι, μέχρι να τελειώσει αυτό. Δεν χρειάζεται κάποιος πανικός, αυτό είναι αναμενόμενο. Αυτό που χρειάζεται είναι μέχρι να είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί και να είναι τεκμηριωμένο αυτό με βάση όλα τα πρωτόκολλα που έχουμε, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στην Λαμία. Ο χρόνος επόασης είναι πάνω από 3 μέρες, 4, μπορεί να φτάσει και τις 7 σε σπάνιες περιπτώσεις. Άρα, ναι, μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει κάτι από τη συγκεκριμένη παρτίδα και να το εμφανίσει αύριο. Η λογική λέει ότι αν ο παραγωγός, ο αρχικός παραγωγός, έχει διανύμει αυτή την προβληματική παρτίδα και αλλού θα μπορούσε να συμβεί, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Ο τρόπος να φρεναριστεί αυτό είναι δεν τρώμε όταν ζούμε στη Λαμία τίποτε που έχει κοτόπουλο για 2-3 μέρες. Προφανώς και θα μπει τελεία σε αυτό που περιγράφουμε. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, ένας οργανισμός όπως ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να βγάλει το τελικό πόρισμα, πρέπει να έχει ακολουθήσει όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και με επιστημονική ακρίβεια να πει φταίει αυτό σε αυτό το σημείο. Δεν μπορούμε με πιθανολόγηση να βγούμε και να πούμε το έχει συμβεί. Κάνουμε τις αντίστοιχες εργαστηριακές εξετάσεις, ώστε να αποδείξουμε τι έχει συμβεί, θα το ερευνήσουμε πλήρως και να είναι ήσυχοι πολίτες της Λαμίας ότι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα μπορούν να ξανατρώνε κοτόπουλο άκουπα.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στην Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν, οδηγήθηκαν νωρίτερα υπό αυστηρά αστυνομικά μέτρα οι δύο κατηγορούμενοι για τον δολοφονικό εμπρισμό στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Πρόκειται για τους δύο 42χρονους που συνελήφθησαν την Παρασκευή σε Κυψέλη και Χαλάνδρη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Σε βρετανικό δικαστήριο οδηγείται εντωμεταξύ εντός της ημέρας και η 46χρονη που εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση για να εξεταστεί η διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα. Οι έρευνες των αρχών είναι εντατικές με όλες τις πληροφορίες να συγκλίνουν ότι στο κάδρο έχουν μπει τουλάχιστον 2 ακόμη άτομα με δράση στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα.
5: Αυτό το επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο κύριος Μιχάλης Χριστοχοίδης σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα. Είπε χαρακτηριστικά ότι αναμένονται νέες συλλήψεις τουλάχιστον 2 όσον αφορά στο έγκλημα της Μαρφίν. Φαίνεται πως και αυτές οι συλλήψεις που αναμένονται είναι με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή αυτό το εξελιγμένο λογισμικό στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας που μπορεί να κάνει ταυτοποιήσεις αλλά και συγκεκριμένες παρατηρήσεις πάνω σε φωτογραφικό υλικό, κυρίως σύγκριση. Γιατί από αυτή την σύγκριση φωτογραφιών του 2009 σε διακοπές και συνέχεια φωτογραφίες από το 2010 έξω από τη Μαρφίν, αρκετές φωτογραφίες που είχαν τραβήξει φωτορεπόρτερες κυρίως από την πλευρά του βιβλιοπωλείου Ιαννός, στάθηκαν οι αφορμοί για τις συλλήψεις και τους 2 40διάχρονους, οι οποίοι πλέον είναι κατηγορούμενοι και αυτήν την ώρα βρίσκονται ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτία. Από την άλλη πλευρά βέβαια, η υπεράσπιση των 2 κατηγορουμένων υποστηρίζει ότι όσον αφορά την δικογραφία, το μόνο που περιέχει είναι μια έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας που δεν έχει ουσιαστική ταυτοποίηση προσώπων, παρά μόνο αντικειμένων. Αυτή φαίνεται ότι είναι και η υπερασπιστική γραμμή για τους 2 συλληφθέντες και κατηγορούμενους και θα ακολουθήσει μάλλον και η τρίτη, δηλαδή η 46χρονη, καθώς έχει τους ίδιους δικηγόρους. Η 46χρονη γύρω στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος θα έχει την πρώτη ακρόαση στα βρετανικά δικαστήρια. Τυπικό είναι το θέμα για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Ως γνωστό συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο του Κάτουγκουικ, όπου και εργάζεται. Κάποια πληροφορία την ήθελε να είναι με το εισιτήριο αναχείρας για Ελλάδα. Άλλωστε είχε εκφράσει την επιθυμία της μέσω των δικηγόρων της προς την ελληνική αστυνομία να έρθει στην χώρα μας και να δικαστεί, καθώς η ίδια υποστηρίζει ότι είναι αθώα.
0: Να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας.
6: Εάν έχουν τελεστεί πλημελήματα ενδεχομένως να έχουν παραγραφεί. Όμως οι αποτρόπες πράξεις, όπως είναι οι πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δεν έχουν ασφαλώς παραγραφεί, όπως δεν έχουν παραγραφεί και τα εγκλήματα τρομοκρατίας, που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Επομένως, για τις βασικές πράξεις που έχουν τελέσει οι φερόμενοι σαν δράστες των εγκλημάτων της Μαρφίν, δεν υπάρχει θέμα παραγράφης. Σύντομα να είναι στη διάθεση των ελληνικών ανακριτικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία διέπεται και από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, αλλά και με σύμβαση την οποία έχουμε με τη Μεγάλη Βρετανία και προκύπτουν οι όροι έκδοσης προσώπου το οποίο εξητείται από τις ελληνικές αρχές. Δεδομένου ότι από όσο ακούω έχει συνενέσει η κυρία της οποίας ζητείται η σύλληψη, θα είναι σύντομη. Το αδίκημα έχει τελεστεί εδώ. Οι ελληνικές αρχές είναι αρμόδιες να διώξουν το έγκλημα το οποίο φέρεται να έχει τελέσει. Κατά συνέπεια, εδώ θα εμφανιστεί.
0: Το κατόφλι της ανακρίτριας περνούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών των άλλων 2 επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα σε οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη έχει όλες τις πληροφορίες.
7: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Από τις 12 το μεσημέρι έχει ξεκινήσει η απολογία ενώπιον της ανακρίτριας των 3 συλληφθέντων για την φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέσορα, για την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μία 26χρονη που φέρονται να είναι η φυσική αυτούργη της επίθεσης και έναν 24χρονο, το σπίτι του οποίου αποτέλεσε ορμητήριο και καταφύγιο για τους 2 δράστες. Σε βάρος της εισαγγελίας του λεμενοδικών άσκησε ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παραβάση νομοθεσίας περί όπλων που περιλαμβάνουν και την κατοχή εκρηκτικών υλών, όλες σε βαθμό κακουργήματος οι κατηγορίες. Στα δικαστήρια αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια συγκέντρωση αλληλεγγύης από 50 περίπου άτομα.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού λόγω των επιθέσεων που εξαπολύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι. Ανησυχία προκαλούν την ίδια ώρα οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι τίθενται ξανά από απόψε σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν και ότι η Ουάσιγκτον προτίθεται να επιβάλλει τέλη 20% στα ξένα πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ. Η πολεμική ρητορική οξύνεται και οι επιθέσεις πολλαπλασιάζονται, Θανάση Τσίτσα.
8: Ναι, η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν επιθέσεις για τρίτη συνεχόμενη μέρα. Οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν αμυντικών συστημάτων, βάσεων, πυράβλων και ντρόουν σε 6 περιοχές του Ιράν, μεταξύ των οποίων τον Μπαντάρ Αμπάς, τον Μπουσίν,
0: Θανάση, έχουμε πρόβλημα στη σύνδεσή μας. Μας ακούς, Θανάση? Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή με τον Θανάση Τσίτσα. Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί του. Αλλάζουμε προς το παρόν θέμα. Εφιαλτικές στιγμές καταγγέλει ότι βίωσε μία 17χρονη στα χέρια του συντρόφου της στη Ρόδο. Ο 23χρονος φέρεται να την ξυλοκοπούσε επί ώρες, απειλώντας την ότι θα τη σπάσει τα δόντια και θα την κάψει ζωντανή. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και απειλές κατ' εξακολούθηση. Η Κασιανή Βραχά είναι στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και μας ενημερώνει αναλυτικά. Κασιανή.
9: Βασίλη, πρόκειται για ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στη Ρόδο. Μια 17χρονη κοπέλα κατήγγειλε τον 23χρονο σύντροφό της για ξυλοδαρμό, ο οποίος διήρκησε περισσότερες από 5 ώρες. Ο φερόμενος ως δράστης είναι μόνιμος κάτοικος Αθήνας και είχε επισκεφθεί τη Ρόδο λίγες μέρες πριν από το περιστατικό. Ο 23χρονος φιλοξενούνταν σε σπίτι συγγενικού προσώπου στον Αρχάγγελο. Το βράδυ, δύο νέοι που διατηρούσαν σχέση 5 μηνών διασκέδαζαν σε κατάστημα της περιοχής. Η 17χρονη κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της ύστερα από επεισόδιο ζήλιας τη χαστούκησε έξω από το μαγαζί, με αποτέλεσμα να παρέμβουν θαμώνες. Ένας από αυτούς χτύπησε μάλιστα τον 23χρονο, γεγονός που, όπως υποστηρίζει η κοπέλα, τον εξαγρίωσε ακόμη περισσότερο. Όπως περιέγραψε στις αρχές, μετά την επιστροφή του στο σπίτι, η κατάσταση κλιμακώθηκε. Η 17χρονη κατήγγειλε ότι από τις 3.30 τα ξημερώματα έως τις 9 το πρωί, ο 23χρονος τη χτυπούσε επανειλημμένα με γροθιές, χαστούκια στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στο σώμα, ενώ φέρεται να χτύπησε το κεφάλι της στον τοίχο. Όταν οι αστυνομικοί τη ρώτησαν αν επρόκειτο για έναν έντονο καυγά, εκείνη απάντησε χαρακτηριστικά: «Με χτυπούσε, δεν υπήρξε τσακωμός με λόγια». Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεχόταν συνεχείς απειλές από τον 23χρονο, πως θα της σπάσει τα δόντια, θα της σκοτώσει ή θα της βάλει φωτιά, θεωρώντας την υπεύθυνη για τον ξυλοδαρμό που είχε δεχθεί ο ίδιος νωρίτερα. Ο ξυλοδαρμός δεν σταμάτησε εκεί. Σταμάτησε όταν παρενέβη το συγγενικό πρόσωπο που φιλοξενούσε το ζευγάρι, απομάκρυνε τον κατηγορούμενο και συνόδευσε και τους δύο στο αστυνομικό τμήμα. Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, Βασίλη, πραγματοποιήθηκε η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία κατέγραψε συνολικά 10 σοβαρές διαφορετικές κακώσεις σε κεφάλι και σώμα. Ο ιατροδικαστής εκτίμησε ότι οι τραυματισμοί είναι συμβατοί με το χρόνο που περιγράφεται στην καταγγελία. Σε βάρος του 23χρονου υπηκόου Αλβανίας, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατ' εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή κατ' εξακολούθηση. Ο κατηγορούμενος από την πλευρά του αρνήθηκε ότι ξυλοκόπησε τη 17χρονη στο σπίτι. Παραδέχθηκε μόνο ότι έξω από το κατάστημα την έσβρωξε, υποστηρίζοντας πως είχε προηγηθεί έντονος καυγάς εξαιτίας ζήλιας. Ο 23χρονος φέρεται να υποστήριξε στην καταγγελία του μάλιστα ότι μέσα σε μία σχέση ένα χαστούκι μπορεί να συμβεί.
0: Απίστευτο, Κασιανή.
9: Και είναι, νομίζω,
0: οι ισχυρισμοί του.
9: Ακριβώς. Η 17χρονη κατήγγειλε παράλληλα ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που δεχόταν βία από τον 23χρονο. Στις αρχές Ιουνίου φέρεται να της είχε δώσει κουτουλιά στο πρόσωπο, προκαλώντας τη τραύμα στο άνοχήλος, περιστατικό το οποίο τότε δυστυχώς η κοπέλα είχε επιλέξει να συγχωρήσει. Ο 23χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αυτοφόρου, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Το επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης της 17χρονης σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, καθώς και απαγόρευση κάθε μορφής επικοινωνίας μαζί της. Η υπόθεση θα εκδικαστεί τον Ιανουάριο του 2028, προκειμένου να εξεταστεί δυνατότητα ποινικής διαμεσολάβησης, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία για συγκεκριμένες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.
0: Άλλο ένα κρούσμα βίας καταγράφεται αυτή τη φορά στην περιοχή του Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Άνδρας 61 ετών χτυπούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του και μετέδιδε μάλιστα απευθείας την πράξη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσία της ανήλικης κόρης του. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Θοδωρής Αξελός.
10: Ένα ακόμη περιστατικό βίας κατά γυναίκας σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Άνδρας 61 ετών κατηγορείται ότι χτύπησε την 28χρονη πρώην σύντροφό του και μάλιστα μετέδε την αποτρόπαια πράξη του σε ζωντανή μετάδοση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του TikTok. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχέση του πρώην ζευγαριού έχει περάσει από 40 κύματα και έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις τοπικές αρχές με αυτόφορες συλλήψεις για ενδοοικογενειακά επεισόδια. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης μπροστά στο νέο περιστατικό χειροδικίας, ήταν η ανήλικη κόρη του άνδρα από τον πρώτο του γάμο, ενώ πολλοί ήταν οι χρήστες του TikTok που τον είδαν σε ζωντανή μετάδοση να χτυπάει την κοπέλα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας από τους χρήστες της διαδικτυακής πλατφόρμας ήταν αυτός που ειδοποίησε τις αρχές, επικοινωνώντας με το 112 και λέγοντας ότι 28χρονη βρίσκεται σε κίνδυνο. Η κινητοποίηση από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου ήταν άμεση, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί ο δράστης και να συλληφθεί. Ο 61 ετών άνδρας αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για κακοποίηση και σωματική βία.
0: Λέγαμε προηγουμένως ότι κατέρευσε η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και μένονται οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, τον Θανάση Τσίτσα, που έχει όλα τα νεότερα. Θανάση.
8: Ναι, οι αμερικανικές δυνάμεις, όπως λέγαμε, ολοκλήρωσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον παράκτειων αμυντικών συστημάτων, βάσεων πυράβλων και ντρόουν σε 6 περιοχές του Ιράν, μεταξύ των οποίων τον Μπαντάρ Αμπάς, τον Μπούσερ και τον Τζάσκ. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, στόχος ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να επικίνδυνε σε εμπορικά πλοία. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε 2 δεξαμενόπλοια που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν, ενώ εκτόξευε πυράβλους κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Η Ιορδανία ανέφερε ότι κατέριψε 4 πυράβλους χωρίς να υπάρξουν θύματα ή ζημίες και το Μπαχρέιν ανακοίνωσε επίσης ότι εναχέτησε νέες Ιρανικές επιθέσεις. Τώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών και εξήγηλε επιβολή τέλους 20% σε όλα τα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, προκαλώντας νέα ένταση στις διεθνείς αγορές. Η πρόταση Τραμπ για επιβολή τέλους 20% γύρει σοβαρά νομικά ζητήματα, καθώς συγκρούεται με την πάγια θέση της ίδιας αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Μάρκο Ρούμπο, είχε δηλώσει μόλις πριν από ένα μήνα ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να επιβάλλει διόδια ή τέλη σε διεθνή θάλασσα, καθώς κάτι τέτοιο αντίκειται στο διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, παραμένει αδιευκρίνουστο το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη συγκεκριμένη απόφαση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν εξήγησε με ποιο τρόπο θα υπολογίζει το τέλος και ποιος θα το εισπράττει και πώς θα αντιμετωπιστούν οι πιθανές αντιδράσεις της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας. Εφόσον εφαρμοστεί, αναλυτές θεωρούν ότι το μέτρο θα αυξήσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς ενέργειας. Σύμφωνα με ειδικούς, για ένα υπερδεξαμενόπλιο που μεταφέρει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, η επιβάρυνση θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια δολάρια ανά ταξίδι. Το πρόσθετο κόστος αναμένεται να μετακυληθεί στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οδηγώντας σε ακριβότερα καύσιμα, αύξηση του ενεργειακού κόστους και ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων. Βασίλη.
0: Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους έχει κηρύξει από τις 11 σήμερα το πρωί και ως τη λήξη της βάρδιας η ΑΔΕΔΗ αντιδρά στο μέτρο άρσης της μονιμότητας που εισάγεται στη συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή. Η Αργυρό Μαυρούλη έχει το λόγο.
11: Ναι, Βασίλη μου, με τη συμμετοχή μάλιστα και φοιτητικών συλλόγων. Όπως είπε και εσύ, η πανελλαδική στάση από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ΑΔΕΔΗ εκφράζει την αντίθεσή της στις αλλαγές που προωθούνται και όπως υποστηρίζει, η κυβέρνηση ζητά την απόσυρσή τους. Παράλληλα, διεκδικεί μόνιμη και σταθερή εργασία στο δημόσιο, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, καθώς και διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Να πούμε ότι αντίστοιχες συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις έγιναν σήμερα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Και στο κέντρο βέβαια της Αθήνας εκείνης της ώρας υπήρχαν συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Αργυρό, δίνεται τώρα σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο που αφορά στα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης.
11: Ναι, και θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 27 Ιουλίου και στη συνέχεια θα πάρει τον δρόμο προς τη Βουλή λογικά τον Σεπτέμβριο και ουσιαστικά δίνει ενίσχυση στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλισης. Με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο Εργασίας φιλοδοξεί να διευρύνει σημαντικά το δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, δίνοντας περισσότερες επιλογές συμπληρωματική σύνταξη εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Να πούμε ότι η σημαντικότερη αλλαγή είναι η δημιουργία των ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης. Μέχρι σήμερα η σύσταση του ταμείου ήταν εφικτή κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις ή κλάδους εργαζομένων. Με το νέο πλαίσιο ανοίγει ο δρόμος ώστε εργαζόμενοι μικρών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες να μπορούν να συμμετέχουν σε επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα, αποκτώντας έτσι λοιπόν πρόσβαση σε πρόσθετη σύνταξη. Η δεύτερη σημαντική αλλαγή είναι η εισαγωγή ομαδικού ασφαλιστικού προϊόντος επαγγελματικής συνταξιοδότησης, το οποίο θα προσφέρεται από ασφαλιστικές εταιρείες. Και παράλληλα αλλάζει και το φορολογικό καθεστώς. Η φορολόγηση των παροχών δεν θα εξαρτάται πλέον από τα χρόνια συμμετοχής στο πρόγραμμα, αλλά από την ηλικία κατά την οποία ο ασφαλισμένος θα λαμβάνει τη σύνταξή του. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, καταργείται το φορολογικό αντικίνητρο μέχρι σήμερα για όσους δεν έμπαιναν στην επαγγελματική ασφάλιση. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη αυστηρότερους κανόνες διαφάνειας, ενιαίο πλαίσιο εποπτείας, καλύτερη ενημέρωση των ασφαλισμένων για την πορεία των εισφορών και των επενδύσεων τους, με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας του θεσμού.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη για την στάση εργασίας της ΑΔΕΔΗ.
12: Είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται το να αξιολογήσουμε το ζήτημα της, όχι της μονιμότητας, εγώ θα έλεγα της αξιολόγησης του δημόσιου. Αυτή είναι μια κουβέντα που μπορεί να μπει στα πλαίσια συνταγματικής αναθεώρησης. Δεν είναι τώρα βεβαίως ακόμα μακριά, διότι εδώ θα πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης. Βεβαίως τα κόμματα καταθέτουν τις απόψεις τους. Να δούμε σε τι δομικές και θεσμικές αλλαγές θα πρέπει να προχωρήσουμε. Το ζήτημα της αξιολόγησης είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Προφανώς αυτό που θέλουμε όλοι να βελτιώσουμε την λειτουργία του δημοσίου, να βελτιώσουμε θα έλεγα το πώς εξυπηρετούμε ακόμα καλύτερα τον πολίτη, πώς θα γίνει το δημόσιο ακόμα πιο αποτελεσματικό.
0: Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
13: Καθώς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι δεν συμφωνούμε με την αύξηση της μονιμότητας, θεωρούμε ότι δεν είναι η μονιμότητα το πρόβλημα, όπως δεν είναι και πουθενά στην Ευρώπη. Ένα αξιόπιστο κράτος, ένα αξιόπιστο δημόσιο δεν έχει να κάνει με τη μονιμότητα. Η άνση μονιμότητας θα είναι απλά στην ουσία μια κερκόπορτα πελατειασμού, ώστε κάθε κυβέρνηση να βάζει όποιον θέλει και να απειλεί όποιον θέλει και να διώχνει όποιον θέλει. Εμείς λέμε αξιοκρατία.
0: Κυρίες και κύριοι, με ενημερώνουν ότι επεκτείνεται το πύρινο μέτωπο στο Αλιβέρι, στο οποίο αναφερθήκαμε στην αρχή του δελτίου. Συνδεόμαστε με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Θεοδόση Πάνου. Έχει νεότερα, Θεοδόση?
14: Βεβαίως και επεκτείνεται το μέτωπο, καθώς εκδόθηκε και ένα δεύτερο 112 αυτή τη φορά για τους κατοίκους στην κοινότητα Προφήτης Ηλίας, τους οποίους καλεί η πολιτική προστασία να μετακινηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων προς το Αλιβέρι για ασφάλεια, καθώς φαίνεται ότι η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στην περιοχή. Άλλωστε πλέουν αρκετά ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι κυριολεκτικά φουντώνουν την φωτιά. Ήδη στην περιοχή ενισχύονται οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, είναι πάνω από 50 οι πυροσβέστες, 30 οχήματα, 5 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο και αναμένεται οι εναέριες δυνάμεις να ενισχυθούν. Θεωρείται δύσκολη η φωτιά, καθώς στην περιοχή υπάρχουν και χαράδρες που προκαλούν κυλιδώσεις στην φλόγα, με αποτέλεσμα να φουντώνει όλο και περισσότερο παρά τις έντονες προσπάθειες των πυροσβεστών.
0: Ξέρουμε αν υπάρχουν κοντά κατοικίες, Θεοδόση?
14: Βεβαίως και υπάρχουν κοντά κατοικίες. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει απειλή, ωστόσο αυτές οι προληπτικές εκενώσεις γίνονται, καθώς κανείς δεν μπορεί να ξέρει την κατεύθυνση που είναι δυνατόν να πάρει από τη μία στιγμή στην άλλη η φωτιά, καθώς όπως προείπα στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Κατά συνέπεια πρέπει να πάρουν τα μέτρα τους οι αρχές και δεν μπορούν να αφήσουν τους, και ιδιαίτερα τους κατοίκους της κοινότητας Προφήτης Ηλίας που είναι κοντά η φωτιά. Δεν απειλεί τα σπίτια, αλλά με τον αέρα και με τη φωτιά δεν είναι δυνατόν να παίξει. Άλλωστε αντιμετωπίζουν δυσκολίες ακόμα και τα εναέρια μέσα λόγω των δυνατών ρηπών του ανέμου.
0: Θεοδόση, για οτιδήποτε νεότερο διακόπτης και μας ενημερώνεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πλέγμα ευνοϊκών ρυθμίσεων για να διατεθούν περισσότερα κλειστά ακίνητα στην αγορά εξετάζει η κυβέρνηση. Στο τραπέζι έχει πέσει το μέτρο της παράτασης αλλά και της διεύρυνσης των φορολογικών κινήτρων. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
17: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
18: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Να ζήσετε!
21: Άσε εμένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
23: Πάρτε του το μικρόφωνο.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
26: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
27: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6,40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
28: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
29: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση Mortel. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πλέγμα ευνοϊκών ρυθμίσεων για να διατεθούν περισσότερα κλειστά κινητά στην αγορά, εξετάζει η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το καυτό ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Στο τραπέζι έχει πέσει το μέτρο της παράτασης αλλά και της διεύρυνσης των φορολογικών κινήτρων. Μεταξύ των εισηγήσεων περιλαμβάνεται, όπως μαθαίνουμε, σύση Σταυροπιεράκου και η μείωση του απαιτούμενου χρόνου αδράνειας ενός σπιτιού από τα 3 στα 2 χρόνια.
2: Πράγματι, στο Οικονομικό Επιτελείο εξετάζουν διάφορες προτάσεις προκειμένου το μέτρο που ισχύει μέχρι τα τέλη του 2026 να γίνει πιο ελκυστικό για τους ιδιοκτήτες, ώστε να ανοίξουν κλειστά ακίνητα και να τα ρίξουν στην αγορά ή να μετατρέψουν ακίνητα τύπου Airbnb που σήμερα διατίθεται βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια μίσθωση. Μεταξύ των προτάσεων, όπως είπες και εσύ Βασίλη, είναι η μείωση του απαιτούμενου χρόνου αδράνειας των ακινήτων από τα 3 χρόνια που ισχύουν σήμερα στα 2 χρόνια, η κλιμακωτή μείωση του φόρου μετά το τέλος της τριετίας ώστε να ενταχθούν περισσότεροι ιδιοκτήτες σε αυτό, αλλά και η ένταξη περισσότερων κατηγοριών ακινήτων στο υφιστάμενο ευνοϊκό καθεστώς. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο θεσπίστηκε και εφαρμόζεται με στόχο να περιοριστεί η έλλειψη κατοικιών και ισχύει για μισθωτήρια συμβόλαια που θα συναυτούν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ένα κλειστό ακίνητο ως κύρια κατοικία ή το μετατρέπουν σε μακροχρόνια μίσθωση από βραχυχρόνια απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα που θα εισπράξουν για χρονικό διάστημα 3 ετών και κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας το εισόδημα από τη συγκεκριμένη μείωση δεν φορολογείται, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το καθαρό οικονομικό όφελος για έναν ιδιοκτήτη. Πρέπει βέβαια να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις εξετάζουν ώστε να γίνει το μέτρο πιο ελκυστικό. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η οριστική απόφαση για την παράταση και για την διεύρυνση του μέτρου θα ληφθεί αφού εξεταστεί και έως τώρα αποτελεσματικότητά του. Δηλαδή, κριτήριο βασικό θα αποτελέσει το κατά πόσο η απαλλαγή οδηγεί πράγματι σε αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και σε περιορισμό των μεγάλων πιέσεων που υπάρχουν στην αγορά ενοικίων. Εφόσον λοιπόν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι επαναφέρουν τα κλειστά κίνητρα στην αγορά και εκμεταλλεύονται τα φορολογικά κίνητρα που παρέχει η κυβέρνηση, η παράταση και η ενίσχυση του μέτρου θα προχωρήσει και θα ενταχθεί στην ατζέντα των εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Αγώνα δρόμου αρχίζουν εντωμεταξύ σταδιακά οι γονείς για την έβρεση φοιτητικής κατηγορίας.

0: Φυσικά αυτά η κατάσταση κρατάει τα ενίκια στα ύψη. Επιπλέον η ραγδαία εξάπλωση των βραχυχρόνων μισθώσεων τύπου Airbnb, αλλά και η αύξηση των μονοπρόσωπων οικοκυριών, καθιστούν μαζική τη ζήτηση στα ακίνητα έως 55 τετραγωνικά μέτρα, με αποτέλεσμα πλέον να σπανίζουν. Τώρα, πρωταθλητές στην ακρίβεια σε αυτή την κατηγορία αναδεικνύονται για άλλη μια χρονιά το κέντρο της Αθήνας και η περιοχή του Ζωγράφου, εκεί που είναι η Πανεπιστημιούπολη, καταγράφοντας τις υψηλότερες τιμές και κάνοντας εκεί το σαφάρι της θέσης πιο δύσκολο από ποτέ. Στην Αθήνα και το κέντρο, τα φοιτητικά ενίκια για το 2026 σημειώνουν άνοδο 7,3%, με τη μέση τιμή να αγγίζει το 12,58 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, λόγω αυτής της κατάστασης που είπαμε για την περιορισμένη προσφορά και την υψηλή ζήτηση. Σε απόλυτες τιμές, τα μικρά διαμέρισματα κοντά στα 35 τετραγωνικά μέτρα σε δημοφιλείς περιοχές κυμαίνονται μεταξύ 380 και 440 ευρώ. Στην περιοχή του Ζωγράφου, εκεί που συγκεντρώνεται ο μεγάλος αριθμός των πανεπιστημιακών σχολών, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 11,83 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, με μια μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 6,3%. Και ενδεικτικά να σου πω ότι ένα στούντιο επιφάνειας 35 τετραγωνικών μέτρων νοικιάζεται κατά μέσο όρο προς 420 ευρώ, ενώ ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών στα 550-590 ευρώ. Στο κέντρο-κέντρο της Αθήνας οι τιμές είναι ακόμα ψηλότερες, εκεί η μέση αξία μίσθωσης φτάνει στα 12,58 ευρώ τετραγωνικό μέτρο και εκεί έχουμε μια αύξηση της τάξης του 7,3%. Άρα και ένα στούντιο 35 τετραγωνικών μέτρων διατίθεται με μέσο ενίκιο στα 440 ευρώ και ένα διάρρη 50 τετραγωνικών 630 ευρώ. Στην Καλλιθέα, αρκετές σχολές πάλι κοντά στην, που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 11,53 ευρώ, σημειώνοντας μια αύξηση κατά 5,7% σε σχέση με πέρυσι. Και πάλι και εκεί το στούντιο 35 τετραγωνικών, αν πάρουμε αυτό σαν σταθερά και μέτρο σύγκριση, είναι τα 400 ευρώ. Και ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών στα 570. Στο Εγάλεο, μια εξίσου περιοχή δημοφιλής για φοιτητές, είναι 10,9 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, μια άνοδο της τάξης του 6,9%. Εκεί είναι στα 380 ευρώ το μήνα, δηλαδή είναι πιο οικονομικές τιμές. Και στον Πειραιά, που υπάρχουν πάλι σχολές, η μέση τιμή ανέρχεται στα 11,40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, καταγράφοντας εκεί τη μικρότερη ετήσια αύξηση μεταξύ αυτών των φοιτητικών περιοχών που λέμε που είναι πιο δημοφιλής στη ζήτηση στα πανεπιστήμια. Η αύξηση στον Πειραιά είναι 2,4%. Το μέσο ενίκιο για ένα στούντιο διαμορφώνεται στις 400 ευρώ και σε ένα διαμέρισμα 5 τετραγωνικών 570 ευρώ. Βλέπουμε δηλαδή ότι πάλι έχουμε μια αύξηση, Βασίλη, αλλά όπως είπες και εσύ, τα αποτελέσματα των εισαγωγικών στα πανεπιστήμια βρίσκονται πρώτο πυλόν και ας ευχηθούμε καλή επιτυχία και στα αποτελέσματα και στην έβρεση της κατάλληλης κατοικίας.
1: Πρώτων πυλών είναι η μεγάλη φυγή των εκδρομέων του καλοκαιριού και ο Real FM έκανε αναλυτική έρευνα για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Η Σοφία Γαλάνη θα μας ενημερώσει πόσο στοιχίζουν και αν απαιτείται διακοποδάνειο για να καταφέρει τελικά να ταξιδέψει κάποιος.
2: Κορυφώνεται σταδιακά η έξοδος των αδειούχων του καλοκαιριού προς τα ελληνικά νησιά, με την κίνηση στα μεγάλα λιμάνια να καταγράφει κατακόρυφη αύξηση. Μόνο για σήμερα 14 Ιουλίου έχουν προγραμματιστεί συνολικά 21 δρομολόγια πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά, 15 από το λιμάνι της Ραφίνας και 8 από το Λαύριο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι χιλιάδες εκδρομείς που αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Νωρίς το πρωί, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε επίσκεψη στο λιμάνι του Πειραιά. Ο Υπουργός ζήτησε από τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των στελεχών του λιμενικού σώματος και να επιδεικνύουν υπομονή εν ώψη της αύξησης των πληρωτήτων.
3: Για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα, γι' αυτό θέλω να παρακαλέσω όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών μας, όπου και αν βρίσκονται, σε όποιο λιμάνι της χώρας. Εύχομαι σε όλους καλές διακοπές, καλό ταξίδι, καλά ταξίδια, καπετάνια ήρεμες θάλασσες. Και θέλω να πω ότι αυτή είναι η Ελλάδα μας, είναι η Ελλάδα της ομορφιάς, των νησιών μας, που είναι η συγκριτική μας δύναμη και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Παρακαλώ για να μπορέσουμε να τα χαρούμε έτσι όπως πρέπει. Να ακούμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι εδώ μόνο και μόνο για να μας φροντίζουν και να μας προστατεύουν.
2: Τώρα, στο καυτό ζήτημα των τιμών των εισιτηρίων. Για τη μετάβαση μιας τετραμελούς οικογένειας με αυτοκίνητο από τον Πειραιά προς την Κρήτη, το κόστος για οικονομικό εισιτήριο για απλή μετάβαση κυμαίνεται από 210 έως 280 ευρώ, ενώ μετεπιστροφής κυμαίνεται από 420 ευρώ έως 560 ευρώ. εάν δεν επιλεχθεί καμπίνα για απλή μετάβαση. Το κόστος υπολογίζεται στα 320 ευρώ έως 385 ευρώ, ενώ με επιστροφή ξεκινά από 640 ευρώ και φτάνει τα 770 ευρώ. Για το ταξίδι μιας τετραμελούς οικογένειας, πάλι με αυτοκίνητο από τον Πειραιά προς τις Κυκλάδες, το συνολικό κόστος με επιστροφή κυμαίνεται από 360 έως 500 ευρώ.

0: 580 ευρώ με συμβατικό πλοίο στην οικονομική θέση, ενώ αν επιλεγεί ταχύπλοιο, το κόστος μπορεί να ξεπεράσει τα 750 ή τα 900 ευρώ. Από τον Πειραιά προς τα Δωδεκάνησα, το συνολικό κόστος για ταξίδι μεταεπιστροφής κυμαίνεται από 480 ευρώ έως 580 ευρώ στην οικονομική θέση, ενώ αν επιλεγεί τετράκλινη καμπίνα λόγω της μεγάλης διάρκειας του ταξιδιού, το κόστος κυμαίνεται από 780 ευρώ έως 940 ευρώ. Για τη μετάβαση μιας τετραμελούς οικογένειας με αυτοκίνητο από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού, το συνολικό κόστος για ταξίδι μεταεπιστροφής κυμαίνεται από 160 έως 330 ευρώ. Στην Ίδρα και στις Πέτσες, επειδή απαγορεύεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων, η οικογένεια θα πρέπει να ταξιδέψει υποχρεωτικά με ταχύπλοιο. Το κόστος μεταεπιστροφής μόνο για τα εισιτήρια των 4 ατόμων είναι περίπου 320 ευρώ για την Ίδρα και 430 ευρώ για τις Πέτσες. Για τη μετάβαση μιας τετραμελούς οικογένειας με αυτοκίνητο από την Πάτρα προς το Ιόνιο, Κεφαλονιά Ιθάκη, το συνολικό κόστος για ταξίδι μεταεπιστροφής κυμαίνεται από 160 ευρώ έως 220 ευρώ.
1: Παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και την επιφυλακτικότητα που είχαν οι Ευρωπαίοι στις αρχές του καλοκαιριού, η εικόνα στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας μας ήταν άκρος θετική. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον Ιούνιο διακινήθηκαν συνολικά 5,6 εκατομμύρια επιβάτες, κυρίως από διεθνείς προορισμούς. Παρά την αύξηση της επιβατικής κίνησης, ο μέσος δείκτης πληρότητας υποχώρησε στο 82,4 από 84,6%. Άρα έχουμε κάτι που φαντάζει οξύμορο, Εύα Οικονομική. Περισσότεροι επιβάτες σε πιο άδεια αεροπλάνα.
2: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ναι, ισχύει εν μέρει αυτό που λες. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι φέτος αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν επιλέξει να προσθέσουν θέσεις για την περίοδο του καλοκαιριού. Οπότε, ενδεχομένως, να παίζει ρόλο και ο αυξημένος αριθμός των αεροπορικών θέσεων σε αυτή τη μικρή μείωση του δείκτη πληρότητας. Τώρα, να πούμε ότι σε επίπεδο εξαμήνου η συνολική επιβατική κίνηση στα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece ανήλθε στα 13,65 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 5,4%. Στους μεγάλους κερδισμένους του εξαμήνου, να πούμε ότι συγκαταλέγονται η Σάμος, τα Χανιά και η Σκιάθος, που κατέγραψαν διψήφια ποσοστά αύξησης, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσαν ακόμη η Κέρκυρα, η Σαντορίνη, Ζάκυνθος, το Άκτιο και η Θεσσαλονίκη. Σε απόλυτους αριθμούς, να πούμε ότι τη μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση της επιβατικής κίνησης είχαν η Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και η Κέρκυρα. Αντίθετα, η ΚΟΣ ήταν ο μοναδικός μεγάλος τουριστικός προορισμός που εμφάνισε αρνητικό πρόσημο. Ξεχωριστό ενδιαφέρον να πούμε ότι έχει καταγράψει τη δυναμική επιστροφή της αγοράς του Ισραήλ παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Να πούμε ότι οι αφήξεις από την περιοχή αυξήθηκαν θεαματικά για το εξάμηνο, επιβεβαιώνοντας ότι οι φόβοι για σημαντικές απώλειες δεν επαληθεύτηκαν τελικά και ότι η συγκεκριμένη αγορά εξελίσσεται σε έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης του τουρισμού και ειδικά της φετινής τουριστικής περιόδου. Να δώσουμε και δύο στοιχεία, Βασίλη, για τον Ιούνιο μόνο, που μεγάλωσα κερδισμένος του συγκεκριμένου μήνα ήταν η Θεσσαλονίκη. Το αεροδρόμιο Μακεδονία, να πούμε ότι κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτους αριθμούς, προσθέτοντας περίπου 62.000 επιβάτες και καταγράφοντας άνοδο 8%. Ιδιαίτερα θετικές ήταν οι επιδόσεις στα Χανιά, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Κεφαλονιά και στο Άκτιο, ενώ τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατέγραψε η Σάμος με άνοδο 15%. Και σε επίπεδο μήνα, του Ιουνίου δηλαδή, η ΚΟΣ ήταν ο μοναδικός μεγάλος νησιωτικός προορισμός που κινήθηκε πτωτικά με μείωση 1%, ενώ αρνητικό πρόσημο κατέγραψαν επίσης η Καβάλα και η Μυτιλίνη. Βασίλη.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ την Εύα Οικονομάκη. Ανάσα δίνει απόφαση του Δημοσίου να σταματήσει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει κατά το παρελθόν σε πολίτες. Σε μια μακροχρόνια διένεξη μπαίνει τέλος, Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
3: Ακριβώς, Βασίλη. Χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του Δημοσίου, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την έκδοση της σχετικής εφαρμοστικής εγκυκλίου. Η αλλαγή βάζει τέλος σε μια εκκρεμότητα που σε αρκετές περιπτώσεις παρέμενε άλυτη για δεκαετίες και αφορά πολίτες τους οποίους το ίδιο το ελληνικό δημόσιο είχε παραχωρήσει αγροτικές εκτάσεις, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί τυπικά η μεταβίβαση της κυριότητας. Μέχρι σήμερα, όταν οι ιδιοκτήτες επιχειρούσαν να μεταβιβάσουν ακληροδοτήσεις ζητήσουν ή να δηλώσουν την περιουσία τους στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το παράδοξο να εμφανίζεται το ίδιο το δημόσιο ως διεκδικητής της γης που τους είχε παραχωρήσει. Το αποτέλεσμα ήταν πολύχρονες δικαστικές διαμάχες και σημαντικές καθυστερήσεις στην αξιοποίηση ή τη μεταβίβαση της περιουσίας τους. Με τη νέα ρύθμιση, το δημόσιο πάβει να προβάλλει δικαιώματα στις συγκεκριμένες εκτάσεις όταν οι πολίτες διαθέτουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία όπως παραχωρητήρια, αγροτικές διανομές, κλήρωση ή άλλες διοικητικές πράξεις που πιστοποιούν ότι η γη τους είχε παραχωρηθεί νόμιμα. Παράλληλα, Βασίλη Εγκύκλειος δίνει σαφείς οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τις καλεί να εκδίδουν χωρίς καθυστερήσεις τις σχετικές βεβαιώσεις, ώστε οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται γρηγορότερα και χωρίς νέα γραφειοκρατικά εμπόδια. Η ρύθμιση προβλέπει ακόμη ότι οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις για αυτές τις περιπτώσεις πάβουν, ενώ ανοίγει ο δρόμος για τη διόρθωση λανθασμένων πρώτων εγγραφών στο κτηματολόγιο, στις οποίες ως ιδιοκτήτης εμφανιζόταν το ελληνικό δημόσιο. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στόχος είναι να αποκατασταθεί μια χρόνια αδικία, να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου στις συναλλαγές και να δοθεί οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε χιλιάδες πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Αθλητικά. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, Δημήτρη Σταυρακάκη. Έχουμε Γαλλία-Ισπανία στις 10 απόψε, στον ημιτελικό.
4: Πρώτος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Η Γαλλία παίζει με την πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Ισπανία. Αναμένεται να έχουμε ένα συναρπαστικό ημιτελικό. Η νικήτρια ομάδα θα πάει στον τελικό της Κυριακής. 100% είναι έτοιμος ο Εμπαπέ, δήλωσε ο τεχνικός της Εθνικής Γαλλίας, ο Didier Deschamps. Είπε ότι θα παίξει, είναι καλά. Ανέφερε για τις δηλώσεις για το παιχνίδι, είπε το παρελθόν ανήκει στο παρελθόν. Η Ισπανία έχει δεχθεί μόνο ένα γκολ σε 7 αγώνες. Ο Λουίς και εγώ είμαστε επικεντρωμένοι στην καλή άμυνα, αλλά με την ποιότητα των δύο ομάδων στην επίθεση μπορούμε να δούμε ένα θεαματικό αγώνα, τόνισε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας. Τώρα, ο τεχνικός της Εθνικής Ισπανίας, ο Λουίς Ντελαφουέντε, δανείστηκε μια φράση από τον Ιούλιο Κέσσερα. Δεν μπορείς να νικήσεις χωρίς να υποφέρεις, όπως είχε πει και ο Ιούλιος Κέσσερας, είπε ο τεχνικός της Ισπανίας. Είμαστε πανέτοιμοι για να πάμε σε έναν πόλεμο. Τόνισε ότι το μεγάλο αστέρι της ομάδας, ο Γιαμάλ, δεν έχει ακόμα βγάλει το μεγάλο του παιχνίδι και ελπίζει να είναι ο ημιτελικός που θα μπορέσει ο Γιαμάλ να κάνει μια μεγάλη εμφάνιση. Δηλαδή, η Ισπανία στον Τάλα στις 10 απόψε από την ΕΡΤΕΝΑ, αύριο στις 10 ο άλλος ημιτελικός, η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή, παίζει με την Αγγλία. Δεν προπονήθηκε ο Λιονέλ Μέση για προληπτικούς λόγους, λόγω κόπωσης. Δεν υπάρχει θέμα για τον Ευρωπαϊκό Αγώνα. Θα είναι κανονικά, λένε, στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας από την αστυνομία στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ατλάντα, όπου θα γίνει ο αυριανός αγώνας, λόγω της μεγάλης αντιπαλότητας που έχουν Αργεντινή και Αγγλία και με πολιτικές προεκτάσεις. Τώρα, στα δικά μας, χωρίς νικητή, έληξε πριν από λίγη ώρα η δεύτερη ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Προέδρου στην Super League, ανάμεσα στον Πρόεδρο και ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ιδιοκτήτη Γιάννη Αλαφούζο. Πήραν από 7 ψήφους, ενώ η ΕΠΟ ψήφισε πάλι λευκό. Οπότε πιθανό να πάμε σε τρίτη ψηφοφορία ή να προχωρήσει η Λίγκα στη λύση πρωτοδικίου να οριστεί προσωρινή διοίκηση. Τον κύριο Αλαφούζο ψήφισαν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής, η Κηφισιά, ο Λεβαδιακός και ο Πανετολικός. Τον κύριο Μαρινάκη ψήφισαν ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Όφη, ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, ο Βόλος και ο Αστέρας Τρίπολης. Την προσεχή Πέμπτη έχουμε την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος που, όπως όλα δείχνουν, θα πάμε χωρίς εκλεγμένο πρόεδρο από τον συνεταιρισμό σε αυτή τη διαδικασία που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη. Πάμε στα μεταγραφικά τώρα. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον 23χρονο δανό αμυντικό Βίκτορ Κρίστιανσεν, δίνεται δανεικός από την Λέστερ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το Γάλλο κεντρικό μέσο Μπατίστα Σανταμαρία, 31 ετών, έμεινε ελεύθερος στη Βαλένθια, υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο διεθνής Σουηδός Τάχα Αλίλ, 29 ετών, εξτρέμ, περνάει από ιατρικά και ανακοινώνεται από τον ΠΑΟΚ. Τον Αστέρα Τρίπολης επέστρεψε εκεί που ξεκίνησε την καριέρα του ο Δημήτρης Κουρπέλης. Και στο τένις, για να ολοκληρώσουμε, το τουρνουά WTA 250 Athens Open που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η Μαρία Σάκαρη κέρδισε 2-0 σετ 6-0-7-6 την Πολίνα Κουρτεμέτοβα από το Ουσμπεκιστάν. Πέρασε στο δεύτερο γύρο. Αύριο θα παίξει με τη Βρετανή Χάριετ Ντάρτ, νούμερο 152 στον κόσμο. Οι άλλες τρεις Ελληνίδες που έπαιξαν χθες δεν κατάφεραν να προκριθούν. Η Αγγιροκρασίτη έχασε με 2-0 σετ από την Αυστριακή Τάγκερ. Η Μούτολα 2-0 επίσης από την Αυστραλή Μίσιτ. Και η Γραμματικοπούλου ητήθηκε 2-0 σετ από την Αμερικανίδα Πάρκης. Σήμερα μετά τις 7 θα παίξει Σαμπόσα και Λαρίδη απέναντι στην Ιταλίδα Τόνα.
1: Ο καιρός. Καλωσορίζουμε τον Τάσο Αρνιακό. Τάσο, περιμένουμε περαιτέρω άνοδο του υδραργύρου αύριο.
5: Θα έλεγα μικρή άνοδο του υδραργύρου αύριο περιμένουμε, από τους 36 να πάμε στους 37. Φαίνεται ότι πάντως καύσωνα δεν πρόκειται να έχουμε, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Οι άνεμοι θα υποχωρήσουν.
5: Οι άνεμοι θα υποχωρήσουν από την Παρασκευή και μετά. Και κυρίως το Σαββατοκύριακο θα έλεγα, θα πέσουμε στα 5 με 6 μποφόρ, μέχρι και την Παρασκευή το μεσημέρι. Το εφταράκι στο Αιγαίο θα υπάρχει, δυσκολεύοντας λίγο τα ελαφρά σκάφη και τους λουόμενους σε παραλίες που είναι προσβάσιμες από τον άνεμο. Έτσι λοιπόν και αύριο Τετάρτη περιμένουμε καλοκαιρία στη χώρα με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και κυρίως καταιγίδες ψηλά στα βουνά της Πίνδου. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως τα 6 με 7. Οι θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα υπηρωτικά όμως τους 36 με 37. Στην Αττική λιακάδα, ασθενείς ανέμους, κυρίως στα ανατολικά, στον Ευωϊκό δηλαδή, θα φτάσουμε τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου. Όμως από την πλευρά του Ευωϊκού, από τον Μαραθώνα μέχρι το Σούνιο, η θερμοκρασία θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα, ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 τη νύχτα έως 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Και την Παραπέμπτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τον υδρόγειο 36 με 37. Τώρα το Σαββατοκύριακο μπορεί ο υδρόγειος να σκαρφαλώσει λίγο ακόμα περισσότερο. Η πιο ζεστή μέρα θα είναι η Δευτέρα με 38-39 βαθμούς Κελσίου. Όμως μετά περιμένουμε πάλι υποχώρηση του υδρογείρου σε περιοχές κάτω από τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον και το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν φαίνεται να έχουμε κάποιον σοβαρό καύσωνα με θερμοκρασίες από 40 και πάνω, και κυρίως το βράδυ, τα βράδια μας θα εξακολουθήσουν να είναι σχετικά δροσερά, με τον υδράγυρο μέχρι 25-26 το πολύ βαθμούς Κελσίου.
1: Ενθαρρυντικά τα στοιχεία που μας λες, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
6: Μπουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Σαναργύρου και στην Κάφο Βαπολικόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφο Βαπομαρούση μέχρι Ψυχικό. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο enikos.gr. Χτυπούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του στο Ηράκλειο σε ζωντανή μετάδοση από το TikTok. Η κλίση στο 112 και το Panic Bottom. Διαβάζουμε επίσης στο real.gr. Πειραιά, ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε όχημα σε γκαράζ. Τι εξετάζουν οι αρχές? Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσο, από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
7: Real FM. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
13: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
17: Real FM. Η ώρα είναι 3.
18: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
26: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
25: Γιατί?
26: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
25: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
26: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
27: Έλα, πού είσαι?
28: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
27: Ωραία. Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
28: Έλα, εδώ, δεξιά.
27: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
28: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
27: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
28: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
27: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
29: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: Η Λουκία έρχεται, αλλά είναι βέβαιο ότι αν ήταν εδώ, δεν θα ρωτούσε γιατί έβαλα τις καμπάνες με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Ξέρετε εσείς, ε? Παρεπτόντως ένα τραγούδι το οποίο σκίζει παγκοσμίως, ε? Έγραψε ιστορία και είναι και πολύ ωραίο βίντεο κλιπ ως το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στα παγκόσμια charts του Billboard, 12ο στο Top World Albums, 31ο στο Top Album Sales Chart, πάνω από το Fallen, έμαθα και τους Evanescence, που είναι στην 32η θέση, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι ο Αργυρός γίνεται πια παγκόσμιο star. Εδώ δεν το συζητάω, είναι σπάει όλα τα ταμεία. Αλλά καταλαβαίνετε τι έχω στο μυαλό μου όταν βάζω καμπάνες να ηχούν. Καμπάνες. Πολλές, πολλές καμπάνες. Για ακούστε. Σε ένα πολύ ωραίο νησιώτικο. Καμπάνες παγκοσμίως στον πλανήτη. Και καμπάνες εδώ. Σήμερα θα ξεκινήσω από τις παγκόσμιες καμπάνες όμως. Και δεν έχει καθόλου πλάκα. Διότι όταν εγώ λέω καιρό τώρα, εβδομάδες τώρα, στη Λουκία και στους συνομιλητές μου, παιδιά, ο Τραμπ δεν τον έχετε μάθει πια. Όταν λέει θα συμφωνήσουμε, θα παίζει παιχνίδι, παιχνίδι, δεν το εννοεί και δεν το εννοούσε. Όταν υποτίθεται ότι συμφώνησε με το Ιράν, ο Τραμπ συμφώνησε. Όταν συμφωνήσεις, κλείνεις τα μέτωπα. Όταν έχεις ανοιχτά τα δύο βασικά μέτωπα από τα οποία άνοιξε μια συμφωνία, μπορεί κανείς λογικός άνθρωπος να σκεφτεί και να υποστηρίξει, για το υποστήριζαν συνομιλητές μου και μάλιστα ειδικοί, και τους έλεγα με συγχωρείτε, δεν διαβάζεται πίσω από τις λέξεις και το μυαλό του Τραμπ, μα είναι ανοιχτό βιβλίο. Όταν κάνεις συμφωνία για ειρήνη και έχεις ανοιχτά τα δύο μέτωπα, το ένα είναι τα στενά του Ορμούς, που λες είναι δικά μου, λέει το Ιράν. Όχι, είναι δικά μου. Τι νόση είναι τα στενά του Ορμούς, ποιος θα έχει τον έλεγχο? Δεν είχε λυθεί αυτό τόσες εβδομάδες από τις αρχές Ιουνίου, όταν υποθήθηκε ότι υπεγράφει το μνημόνιο με αυτόν τον περιπετειώδη τρόπο. Ένα μέτωπο. Αυτό είναι τώρα το κρίσιμο. Το άλλο μέτωπο μπορεί να αποδειχθεί σε μια εβδομάδα ή σε 15 μέρες κρίσιμο, είναι Ισραήλ. Μα το Ισραήλ ουσιαστικά ξεκίνησε τον πόλεμο. Ο Νετανιάχου έσυρε τον Τραμπ να κάνει αυτό τον πόλεμο. Γιατί ο Νετανιάχου με κάθε ευκαιρία λέει ότι δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος και εγώ δεν έχω τελειώσει τη δουλειά με τη Χεζμπολάχ, δηλαδή με, με το βραχίωνα του Ιράν στο νότο του Λιβάνου. Τώρα δεν είναι αυτό το κρίσιμο, είναι τα στενά του Ορμούς. Εκεί λοιπόν έγινε η στραβή. Και από χθες το βράδυ έχουμε κανονικό πόλεμο. Κανονικό πόλεμο στα στενά του Ορμούς, με επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Το Ιράν να συνεχίζει να χτυπάει γύρω-γύρω, αφού χτυπάει πλοία και απαντούν οι Αμερικανοί σε όλη την περιοχή των στενών του Ορμούς. Στη συνέχεια απαντά το Ιράν χτυπώντας χώρες του κόλπου. Κυρίως τις τελευταίες ώρες έχει χτυπήσει το Κουβέιτ και λιγότερο το Μπαχρέιν. Όταν λοιπόν έχουμε αυτή την εικόνα και μάλιστα μπαίνουν στον πόλεμο και οι Χούθοι, και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, και χτυπούν μετά πάρα πολύ καιρό τη Σαουδική Αραβία από την Ιεμένη. Όταν λοιπόν έχουμε όλα αυτά μέτωπα ανοιχτά, μπορεί κανείς τα σοβαρά να μιλήσει για ελπίδες για ειρήνη? Γεια σου Λουκία, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου Νίκο μου.
0: Λέω αυτό που λέγαμε τόσο καιρό
1: στους ακροατές μας.
0: Και θυμάσαι τι έλεγα τόσο καιρό στους ειδικούς και μου έλεγαν όχι, πάμε για ειρήνη. Λέω δεν πάμε, το θυμάσαι?
1: Ναι,
0: θυμάσαι,
1: βέβαια.
0: Και έλεγα δεν πάμε. Λοιπόν, έχουμε πόλεμο εδώ και λίγες ώρες από χθες τη νύχτα.
1: Πάλι ξανά.
0: Κανονικό. Πρόσεχε τώρα ποια είναι τα δεδομένα. Καταρχήν, ο κανονικός πόλεμος αρχίζει 11 απόψε, όταν ο Τραμπ, εφόσον δεν αλλάξει, γιατί αλλάζει κάθε 5 λεπτά απόψη,
1: ναι,
0: υλοποίησει αυτό που ανακοίνωσε, δηλαδή κλείνει όλα τα ιρανικά λιμάνια. Ξανά επιστρέφει ο αποκλεισμός των λιμανιών. Πρώτη κίνηση είναι αυτή. Δεύτερον, από χθες το βράδυ ο Τραμπ είπε ότι εμείς ελέγχουμε τα στενά του Ορμούς και όχι οι Ιρανοί, και βάζω και δασμό 20% στα πλοία που περνούν. Αυτό ξέρεις.
1: Σκέψου τι έχει να γίνει με αυτό αν το κάνει πράξη. Γιατί έχουμε και αυτό, ότι αλλάζει γνώμη.
0: Εγώ διάβασα μία ανάλυση στο New York Times που λέει ότι αν το κάνει, αυτό είναι η μεγαλύτερη τορπίλη μέχρι τώρα στην παγκόσμια οικονομία και την παγκόσμια ναυτιλία. Μιλάμε για επιβάρυνση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε κάθε πλοίο τάνκερ που μεταφέρει φυσικό αέριο, γροπημένο αέριο, πετρέλαιο, οτιδήποτε άλλο. από τα στενά του Ορμούς. Αυτό είναι η απόλυτη τορπίλη, η απόλυτη αύξηση του κόστους, αποτελεπτικός παράγων για να περάσουν, γιατί δεν συμφέρει τους πλειοκτήτες εκτός αν κάπου το μετακυλήσουν αυτό το κόστος. Άρα αυτό ανατινάσει την παγκόσμια οικονομία. Βγήκε Λουκία χθες το βράδυ πρώτα ο Τραμπ τηλεφωνικά, το γνωστό, το συνηθίζει, σε ένα κανάλι και είπε: Είμαι ο φύλακας άγγελος των στενών. Mm. Τον πήρε στο ψηλό, Αραχτσία. Απαντάει λίγο μετά και βάλω, λέει, φόρους 20%. Ναι. Τέλος, διέλευσης. Και λέω: Αραχτσία, εμείς είμαστε πιο δίκαιοι, θα βάλουμε λιγότερο. Και επίσης εμείς είμαστε οι φύλακες άγγελοι των στενών. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν καθόλου δεν πήραν στο ψηλό τον Τραμπ. Του λένε ότι θα απαντήσουμε.
1: Και οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, από ό,τι φαίνεται, ήταν νομίζω έτοιμες για όλο αυτό. Δηλαδή ήταν
0: πάντα.
1: Θέλανε. Δεν σταμάτησαν ποτέ να το θέλουν.
0: Έτσι. Επομένως, επίσης ο Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο. Το έχει κάνει προηγούμενη Πάσκευη, ναι. Το μάθαμε χθες τη νύχτα. Πρόσεξε τώρα. Ενημέρωσε για την επανέναρξη των αμυντικών επιχειρήσεων, mm-hmm. διότι δεν έχει πάρει πράσινο φως για πόλεμο. Αμυντικές επιχειρήσεις είναι άλλο.
1: Εξασφάλισε 60 μέρες για επιχειρήσεις.
0: Άλλες 60 μέρες.
1: Άλλες 60 μέρες, ναι. Ακριβώς.
0: Εμείς πληρώνουμε, το νοιάζει εκείνο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, και μετά βγαίνει ο Τραμπ, καλεί στο Βαλ γραφείο τους δημοσιογράφους. Εκεί ήταν γύρω στις 2.30 το πρωί, ξέρεις, η γνωστή ώρα που εγώ είμαι ακόμα στο γραφείο. Ναι, ναι, ναι. Και λέει: Τους επιτεθήκαμε απόψε, καταστρέφουμε όλες τις δυνατότητές τους στα στενά του Ορμούς. Και προηγουμένως είχε πει: Είναι τρελή και αναξιόπιστη. Το μνημόνιο του βάζε τεστ, λέει. Τεστ, δοκιμή στην πλάτη μας. Τεστ το μνημόνιο. Για να δοκιμάσω. Τελικά είναι τρελή. Δεν είναι με τα καλά του, είναι αξιόπιστη.
1: Δεν ξέρω πόσα επεισόδια ακόμα θα δούμε σε αυτή τον πόλεμο. Πραγματικά φαίνεται ότι δεν θα έχει τελειωμό αυτή η ώρα.
0: Και μετά από αυτό απάντησαν οι Ιρανοί χτυπώντας δύο τάνκερς. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τους κατηγορούν γιατί στο ένα έχουμε ένα ναυτικό νεκρό και 8 τραυματίες. Άρα καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει. Και αυτό βάζει φωτιά στην παγκόσμια οικονομία. Τώρα που βλέπω το πετρέλαιο, έφτασε όση ώρα μιλάμε, ανέβηκε κι άλλο. Τα 86,5 δολάρια το βαρέλι. Σου θυμίζω έχει 72, άρα είναι όχι 8 που λένε και 9, 20 από τα 72. 86 είναι 20% πάνω σε 9-10 μέρες. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, προκαλεί ένα ντόμινο ανατιμήσεων, ένα σπιράλ ανατιμήσεων. Σε καύσιμα, σε λιπάσματα, σε πρώτες ύλες, καθυστερήσεις, διότι δεν μεταφέρονται εύκολα τα προϊόντα. Και ξέρεις, εδώ, στη χώρα μας, για παράδειγμα, έχουμε τη συμφωνία για σταθερές τιμές στα ράφια. Mm-hmm. Θα μπορέσουν να τηρήσουν.
1: Μετά από όλα αυτά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ήδη παραβιάζεται,
1: γιατί ούτως ή άλλως μετακυλίεται το κόστος από τις μεταφορές και την αύξηση του πετρελαίου και του ντίζελ κτλ. Mm. Μετακυλίεται όλο αυτό στην αλυσίδα, στα μεταφορικά, στα σούπερ μάρκετ. Άρα όλα, εμένα μου φαίνεται τρομερά δύσκολο να μείνουν παγωμένες οι τιμές μετά από αυτή την εξέλιξη.
0: Και εμένα. Βγήκε ο Κωστής Χατζηδάκης το πρωί σε μας το Open και είπε ότι από το πρωί τα δηληστήρια πολλούν το πετρέλαιο 5 λεπτά φθηνότερα, το ντίζελ και τη βενζίνη 10, την απλή αμόλυβδη, στο πλαίσιο της υλοποίησης της συμφωνίας με τον Πρωθυπουργό. Αλλά φοβούμαι ότι αν συνεχίσουμε έτσι, οι διεθνείς ανατιμήσεις θα καταπιούν αυτό το όφελος, αυτά τα έστω 10 λεπτά κάτω την αμόλυβδη, που είναι σημαντικό γιατί ήταν 1,95 και σήμερα τη βλέπουμε 1,85 Λουκία. 10 λεπτά είναι κάτι. Σε ένα γέμισμα είναι 5 ευρώ. Είναι κάτι. Και το πετρέλαιο είναι 5 λεπτά κάτω. Σε κάθε περίπτωση έχουμε τιμή στο πετρέλαιο, για παράδειγμα, 1,80 σήμερα, ενώ ήταν στην αρχή του πολέμου 1,56. Αυτό σημαίνει 25 λεπτά πάνω, δηλαδή πάνω από 20% η τιμή του πετρελαίου. Ξέρεις, σημαίνει αυτό και το κόστος των προϊόντων και των υπηρεσιών. Πάρα πολύ μεγάλο.
1: Πάρα πολύ μεγάλο. Εκτοξεύεται, ανεβαίνει.
0: Επίσης, το Reuters μεταδίδει ότι η Ευρώπη έχει επάρκεια αεροπορικών καυσίμων για ένα μήνα. Ένα μήνα. Σε περίοδο που είναι στην καρδιά τουριστικής περίοδου. Ξέρεις τι είναι, να τελειώσουν οι κεροζίνοι, να εξαντληθούν για την Ευρώπη τα καύσιμα των αεροπλάνων.
1: Και σκέψου και πού θα εκτοξευθούν οι τιμές ακόμα περισσότερο.
0: Α, βέβαια.
1: Εν όψη αυτής της προοπτικής. Mm.
0: Αυτό μας συμφέρει, ξέρεις, εδώ έχουμε πάρα πολύ τουρισμό φέτος από ανθρώπους οι οποίοι δεν πάνε στο Ντουμπάι, δεν πάνε στη χώρα του κόλπου.
1: Στο Κατάρ, στην Ντόχα, σε όλα αυτά που ήταν και περάσματα για άλλες χώρες, όπως εξωτικοί προορισμοί,
0: όλα αυτά πλέον είναι.
1: Όλα αυτά πλέον γιατί είχαν σαν μέσο το Ντουμπάι ή την Ντόχα.
0: Ναι, ναι. Άρα ο άλλος λέει: Πού να μπλέξω, άσε να έρθω πιο κοντά.
1: Ακριβώς. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι καλό για την Ευρώπη και για τον τουρισμό και για τον ελληνικό τουρισμό.
0: Κοίταξε, για τον ελληνικό τουρισμό είναι καλό. Για τους Έλληνες τουρίστες δεν είναι καλό.
1: Ναι, για τους Έλληνες τουρίστες ακριβώς έχουν ανέβει όλα στο Θεό. Ναι.
0: Έβλεπα μία έρευνα που θα κάνουν φέτος διακοπές οι Έλληνες το 15 Αύγουστο. Η κρίση. Η κρίση με αμικρονιώτα, έτσι. Όχι η κρίση της κρίσεως. Διότι το να κάνεις την Ελλάδα διακοπές το 15 Αύγουστο σημαίνει ότι πρέπει να είσαι κρίσος. Δεν είναι με αυτές τις τιμές. Βλέπω λοιπόν η έκπληξη είναι στα Airbnb η έρευνα. Καταλαβαίνεις, δεν είναι έκπληξη ότι η μεγαλύτερη ζήτηση είναι για υπηρετικούς προορισμούς, για να γλιτώσεις τα εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Γιατί πας τρεις τέσσερις.
1: Και γενικά για προορισμούς, στους οποίους μπορείς να πας με το αυτοκίνητο.
0: Αυτό, ναι. Αυτό εννοώ.
1: Όχι, ναι, και όχι μόνο υπηρετικούς και Πελοπόννησο και. Όπου μπορείς να πας με το αυτοκίνητο, με λίγα λόγια. Ή να έχει πολύ κοντινά δρομολόγια. Ναι. Τύπου όπως βάζεις το αυτοκίνητο στο ferry boat, ας πούμε, και είναι πιο φθηνά τα εισιτήρια.
0: Λοιπόν, να σου πω τις κρατήσεις. Η Χαλκιδική είναι 93%, πάνω από Θεσσαλονίκη, 93% η κρατήση το 15 Αύγουστο. Πάργα, Ήπειρος, 91%. Σίβωτα, 90%. Καλαμάτα, Ναύπλιο, Μεσσηνή, 89%. Η Πελοπόννησο που έλεγες. Τολό, Λεπτοκαριά, Πιερίας από Θεσσαλονίκη, 88%. Ναύπακτος, Πύλιο, Παράλιο Άστρος, 87%. Ξυλόκαστρο, Πρέβεζα, Γήθιο, Καβάλα, Ηλία, 86%. Τιμές όμως, θες να ακούσεις τιμές.
1: Για πες.
0: Τετραμελής οικογένεια για 4 νύχτες ή σε ένα νοικιάσεις, ένα διαμέρισμα, όχι ξενοδοχείο με πρωινά και τέτοια. Mm-hmm. Φτάνει για την Ακράτα, που είναι ο πιο φτηνός από όλους αυτούς τους προορισμούς, από 650 ευρώ, δηλαδή 150 ευρώ, 160 τη νύχτα, μέχρι 1180 τη Χαλκιδική. 1180 για 4 νύχτες είναι 300 ευρώ τη νύχτα
1: και εσύ
0: μόνο.
1: Τι θέλεις να πας εκεί, δηλαδή. Πρόσεξε. Και βενζίνες, γιατί και η Χαλκιδική, ναι, δεν είναι δίπλα.
0: Πρόσεξε, 1184 νύχτες μόνο να κοιμηθείς στο,
1: ναι,
0: Airbnb.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχει ούτε φαγητό, ούτε τίποτα βέβαια. Σέρβις. Άρα 300 ευρώ μόνο για να κοιμηθεί τετραμελής οικογένεια. Αν βάλεις άλλα 200 την ημέρα, φασουλάκια δηλαδή, ναι, 500, θες 2.000 για 4 μέρες. Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν γίνεται, δεν βγαίνει.
0: Αν σου πω νησιά.
1: Δεν βγαίνει ο λογαριασμός, αυτό που λέγαμε χθες. Πάλι με το λογαριασμό, επίκαιρο.
0: Λοιπόν, στα νησιά οι κρατήσεις είναι Σαντορίνη, είναι πιο κάτω από τους υπηρετικούς προορισμούς. Σαντορίνη 92%.
1: Σκέψω όμως ότι Σαντορίνη, παραδείγματος χάρη, εγώ δεν πιστεύω ότι οι κρατήσεις αυτές είναι από Έλληνες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει ένας Έλληνας στη Σαντορίνη. Είναι σχεδόν απλησίαστο.
0: Κοίταξε, είναι του πανελλαδικού κτηματομεσητικού δικτύου ή Real Estate, αλλά είναι από όλοι. Και ο ξένος να κάνει κράτηση εδώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Σαντορίνη 92%, Πάρος 91%, Μήλος 90%, Σκιάθος 90%, Νάξος Λευκάδα 89%. Πάμε στο κόστος τώρα. Το φθηνότερο είναι για 4 νύχτες μια οικογένεια 820 ευρώ, 200 ευρώ την ημέρα στην Άνδρο, μόνο για να κοιμηθείς, μέχρι 2.200 στη Μύκονο, δηλαδή 550 ευρώ τη νύχτα, μόνο για να κοιμηθεί μια οικογένεια. Mm. 500, Πάρος είναι 1.650.
1: Σκέψου να βάλεις μέσα φαγητό, ξαπλώστρες. Όλα αυτά, δεν θα φας και κάτι στην παραλία? Δεν θα πάρεις και κάτι?
0: Έχεις πάει να φας τη Σαντορίνη στη Μύκονο? Ας το καλύτερα,
1: ναι.
0: Θέλεις μια περιουσία
1: ακόμα,
0: να
1: ακόμα,
0: κάνεις...
1: ακόμα και σουβλάκια να φας. Ακόμα και σουβλάκια να φας. Μια τετραμελής οικογένεια θέλει γύρω στο 80 ευρώ.
0: Κοίταξε, η καλύτερη προορισμή για μια οικογένεια είναι σαφώς υπηρετική. Δηλαδή είναι η Πελοπόννησος, είναι η Εύβοια, είναι οι παραλίες Στερεάς εδώ πάνω από την Αττική, είναι προς Ετωλοκαρνανία, άντε και Λευκάδα,
1: ναι, αλλά
0: να
1: και
0: βάλεις
1: εκεί,
0: μέσα.
1: Επειδή το έχουν καταλάβει ξενοδόχοι και εντάξει, ναι, είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι προσπαθούν να βγάλουν τα σπασμένα
0: δεν
1: μιας χρονιάς.
0: Τιμές Μυκόνου,
1: τιμές Μυκόνου δεν έχουν, ναι, αλλά και πάλι είναι ακριβά, δεν είναι φτηνά.
0: Άκου, επειδή εγώ το ψάξα και θα πάω σε υπηρετικό προορισμό, το είπα,
1: ναι,
0: είναι, αν θέλεις, επειδή εγώ δεν πάω ποτέ διακοπές το 15 Αύγουστο, αλλά επειδή φέτος λόγω τηλεόρασης ραδιοφώνου ήταν υποχρεωτική επιλογή για λίγες μέρες. Δεν μπορείς να φανταστείς, οι τιμές στα νησιά είναι, λες, δεν πάω και καταρχήν δεν έχω τόσα χρήματα και δεύτερον και νάχα, δεν πάω να ξοδέψω χρήματα που σε ένα δωμάτιο μπορεί να έχει 100 ευρώ τώρα, έχει 250 το 15 Αύγουστο, δεν πας να δώσεις, Λουκία μου.
1: Ναι.
0: Και ίσα ίσα να κοιμηθείς και μετά να ξοδέψεις μια περιουσία, ένα μισθό για να πας πού. 4 μέρες να μην μπορείς ούτε να φας, ούτε να κολυμπήσεις, ούτε να παρκάρεις, ούτε να μπεις στο πλοίο, ούτε να βγεις από το πλοίο, ούτε να βρεις εισιτήριο στο πλοίο. Δεν γίνεται. Είναι δυστυχώς ένα μεγάλο πρόβλημα και πάντα το συζητώ με τους παράγοντες του τουρισμού, ότι ο τουρισμός σκίζει, ξενοδοχεία γίνονται υπέροχα, θέσεις εργασίας πάρα πολλές, είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μαζί με την ναυτιλία, όμως πια ο τουρισμός είναι πολύ δύσκολο για τους Έλληνες. Και δεν μιλώ για κάποιον που θα πάει στο χωριό ή θα έχει ένα σπίτι εξοχικό, είναι προνομιούχοι όλοι αυτοί, ενώ κάποιον που δεν έχει και θέλει να πάει με τα παιδιά του, να πάει μια εβδομάδα το όλο το καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο, ειδικά αν έχει ευχέρει άδεια από τη δουλειά σου. Και στείλτε μας μηνύματα γι' αυτό. Τι τιμές βρήκατε, αν θα πάτε διακοπές, αν έχετε δυνατότητα να πάτε διακοπές. Αν λοιπόν, θα πας, παιδί μου, τα παιδιά σου, θα πας μια εβδομάδα στη θάλασσα. Πώς, μετά τον υπόλοιπο μήνα, τις υπόλοιπες τρεις εβδομάδες, πώς θα τις περάσεις. Και καλά να έχεις περίσευμα ή στην τράπεζα ή να έχεις ένα μισθό ή αποδοχές που μπορείς να ξοδέψεις ένα χ ποσόν έξτρα και να περάσεις με το υπόλοιπο τις πάγιες ανάγκες του μήνα. Αν δεν έχεις, θα
1: και
0: κάνεις.
1: Δεν είναι μόνο αυτό ότι και, να το, και να το έχεις που δεν το έχεις. Δηλαδή οι Έλληνες, όχι εντάξει, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη από ξεκούραση, κόβουμε από κάτι. Δηλαδή, πολλοί το συζητάω και εγώ με φίλους. Λένε, ξέρω εγώ, δεν θα πληρώσω αυτό το μήνα, θα το βάλω για τον επόμενο. Εννοούν από Σεπτέμβριο. Αλλά όταν γυρνάς από τις διακοπές, οι λογαριασμοί είναι εκεί και περιμένουν.
0: Όχι μόνο αυτό, Λουκία. Εδώ βλέπω έρευνες που σε ένα σπίτι, αν έχει μια έκτακτη ανάγκη, καλά στο ψυγείο, το αυτοκίνητο, δεν έχουν οι άνθρωποι, δεν τους περισσεύουν χρήματα να το επισκευάσουν. Είναι τραγικό αυτό. Είναι πραγματικά τραγικό αυτό. Λοιπόν, έτσι είμαστε 20 λεπτά μετά τις 3. Λουκία Γκάτσου, Νίκο Τραβελάκη, Τρίτη 14 Ιουλίου. Real FM, Γιώργο Νταβάριο απέναντί μα. Είναι η Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική υποστήριξη σήμερα και η Αναστασία Γκεργελεζίου που την καλωσορίζουμε.
1: Την καλωσορίζουμε στο τηλεφωνικό μα κέντρο.
0: Καλωρίζει και η Αναστασία.
1: Αν καλείτε 211-200-8200, θα σα απαντήσει η Αναστασία και τα email σα εδώ τα περιμένουμε και πραγματικά να μα πείτε και αυτό που πονεί, τι τιμέ έχετε βρει, αν θα πάτε διακοπέ και πόσο. Να, εδώ μας λέει η Χριστίνα, Σέριφος 3 βράδια, 20 με 23 Αυγούστου, 1200 ευρώ τα 3 βράδια. 1200 ευρώ τα 3 βράδια. Φθηνότερη τιμή 800 ευρώ
0: πάμε
1: για 3 βράδια.
0: Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Σταύρο Καφούνη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, με αφορμή την έναρξη των εκδόσεων. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Το βασικό ερώτημα είναι, μέσα στο κατά καλό καιρό, ευτυχώς που υπάρχουν τουρίστες, εγώ θα σχολιάσω, γιατί βλέπω μια στενότητα στους Έλληνες. Πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση στην αγορά? Από χθες ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, την Κυριακή ανοιχτά τα καταστήματα. Ευχόμαστε να υπάρχει κίνηση. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Έχει χρήματα ο Έλληνας, η Ελληνίδα να έρθουν να αγοράσουν στις εκπτώσεις?
2: Για να μην υπάρχει αμφισβήτηση στις τοποθετήσεις μας, αυτό που εσείς βλέπετε και έχετε απόλυτο δίκιο, εμείς το καταγράφουμε μέσα από τις έρευνες που κάνει το Ινστιτούτο μας.
0: Δηλαδή.
2: Το οποίο καταγράφει για 18 συνεχόμενους μήνες πτωτικό τζίρο στο σύνολο του λιανεμπορίου, εξαιρουμένων των τριών μεγάλων κλάδων των τροφίμων, των καυσίμων και των αυτοκινήτων. Κάτι το οποίο είναι μια πολύ ανησυχητική ένδειξη, μια πολύ μεγάλη καμπάνα για τη δυσκολία που περνάει ο κλάδος για τον απλούστατο λόγο. Ότι όπως είπατε πολύ σωστά, το διαθέσιμο εισόδημα βαίνει συνεχώς μειούμενο. Εδώ λοιπόν εμείς έχουμε ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό για το πώς μπορούμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε και οι προτάσεις μας έχουν δύο πλευρές. Η μία είναι πώς θα τονώσουμε το εισόδημα των συμπολιτών μας, το οποίο είναι και το ζητούμενο τελικά. Κάτι το οποίο γίνεται μέσα από τις ελαφρύνσεις, μέσα από τις αυξήσεις των μισθών που εμείς δίνουμε και μέσα από όλες τις άλλες παρεμβάσεις. Αλλά αυτό για να φανεί στα ταμεία θέλει χρόνο. Και το δεύτερο είναι πώς θα δούμε άμεσες παρεμβάσεις για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων των εμπορικών επιχειρήσεων αλλά και του συνόλου της επιχειρηματικότητας ώστε να δοθεί μια ανάσταση στις επιχειρήσεις και να δοθεί και μια δυνατότητα για να κινηθούν ακόμα περισσότερο επιθετικά στην πτώση των τιμών. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας και πια νομίζω ότι όλοι είναι απόλυτα ενημερωμένοι, όσο περισσότερα βαρύδια έχει στη λειτουργία, τόσο δυσκολότερο είναι να είσαι ανταγωνιστικός στις τιμές.
1: Άρα τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή τη φάση τουλάχιστον?
2: Θα καταθέσουμε ένα απόλυτα τεκμηριωμένο υπόνημα εν ώψη ΔΕΘ και πρέπει να είναι παρεμβάσεις τέτοιες οι οποίες θα δίνουν ανάσα ελάφρυση στις επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν και αυτές να παραμείνουν ζωντανές και να μπορέσουν να μειώσουν ακόμα περισσότερο τις τιμές. Και το λέω γιατί παρότι βλέπουμε πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας ότι αν εξαιρέσουμε τα τρόφιμα και ειδικά τα ανοπά και τα καύσιμα, οι υπόλοιποι κλάδοι καταγράφουν μηδενικές έως εξαιρετικά χαμηλές αυξήσεις. Δηλαδή, η ένδυση υπόθεση, να ξέρετε, τον προηγούμενο μήνα που είχαμε αρκετά υψηλό πληθωρισμό, κατέγραψε μια αύξηση της τάξης του 0, αν δεν κάνω λάθος, 4 ή 5%.
1: Μήπως όμως είναι ήδη αυξημένα, κύριε Καφούνη?
2: Αν είναι ήδη αυξημένα, δεν μπαίνει στο τραπέζι της συζήτησης τώρα. Γιατί όταν μιλάμε για πληθωρισμό, συγκρίνουμε για την αύξηση που υπάρχει στις τιμές των προϊόντων.
0: Πρόεδρε, μια στιγμή πάμε στις τιμές. Πείτε μας, εσείς αυτή τη στιγμή πόσο τζίρο περιμένετε να κάνετε μέχρι 31 Αυγούστου? Πού είναι
2: δεν
0: εκτός.
2: Υπάρχει μηνιαίο τζίρο, γιατί δεν υπάρχει τζίρο από τη στατιστική αρχή. Η ΕΣΕ πάντα με βάση τον
0: Είδα έναν υπολογισμό γύρω στα 7 δισεκατομμύρια.
2: Η ΕΣΕ καταγράφει τρίμηνο και καταγράφει τρίμηνο γιατί το τρίμηνο είναι το πραγματικό στοιχείο που δίνει η στατιστική αρχή. Ωραία. Και εμείς θέλουμε να στηριζόμαστε πάνω εκεί. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι σίγουρα να δούμε μια αύξηση του τζίρου και λέω ποσοστία γιατί αυτό έχει σημασία.
0: Πόσο, ναι.
2: Μια αύξηση της τάξης τουλάχιστον του 10%.
0: Δηλαδή, πόσο να πάει αυτό, πόσο ήταν και πόσο να πάει.
2: Δεν υπάρχει νούμερο για μήνα, για Ιούλιο, για περίοδο
0: εκτόσεων
2: και για το τρίτο τρίμηνο περίπου είναι κοντά στα 4,5 δισεκατομμύρια.
0: Α, 4,5 δισεκατομμύρια.
2: Εξαιρουμένων καυσίμων, τροφίμων και αυτοκινήτων.
0: Η κίνηση από τους Έλληνες πόσο κάτω είναι σε σχέση με πέρσι.
2: Το σύνολο του λιανεμπορίου καταγράφει πτώση 0,8% στο πρώτο τρίμηνο του 2026.
0: Ναι.
2: Θεωρώ, χωρίς να έχουμε ακόμα τα στοιχεία μας, ότι κάτι αντίστοιχο θα καταγραφεί και στο δεύτερο τρίμηνο.
0: Άρα, μία οριακή πτώση. Ναι.
2: Μην θεωρούμε οριακή την πτώση του 0,8%, γιατί πρέπει ταυτόχρονα να υπολογίσουμε ότι έχουν αυξηθεί πολλαπλασιαστικά τα έξοδα.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα, το 0,8% πτώση με την αύξηση του 10% στα έξοδα δημιουργεί εκρηκτικό μείγμα που σιγά-σιγά, και δεν θέλω να τρομάζουν, ξέρετε, προσπαθώ πάντα να είμαι όσο μπορούμε. Σιγά-σιγά το βλέπουμε σε ξενίκια στα καταστήματα.
0: Α, αυτό είναι κακό και από απολευθέρωση εργασίας. Η πτώση από τους Έλληνες ισοσταθμίζεται από την άνοδο του τουρισμού, γιατί έχετε περισσότερους τουρίστες.
2: Δεν μπορεί να γίνει αυτό, δυστυχώς.
0: Όχι.
2: Δεν μπορεί να γίνει, γιατί δυστυχώς, παρόλο την τεράστια αύξηση που έχει το τουριστικό ρεύμα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα,
0: δεν
2: το έχουμε εξαργυρώσει στην αγορά. Ναι. Και έρχεται και μια παρέμβαση της ΕΣΕ που λέγεται Shopping in Greece και την οποία τη συζητάμε και με το Υπουργείο Ανάπτυξης και με το Υπουργείο Τουρισμού, που έχει έναν πολύ απλό στόχο αλλά με τεράστιο πολλαπλασιαστικό όφελος. Να αυξήσει τα χρήματα που ξοδεύει ο κάθε επισκέπτης με έναν ελάχιστο στόχο των 100 ευρώ. Mm. Αυτό να το πολλαπλασιάσουμε με τα περίπου 40 εκατομμύρια επισκεπτών, αντιλαμβανόμαστε ότι αλλάζει το λιανεμπόριο στη χώρα μας.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
2: Δεν υπάρχει, okay. Το δουλεύουμε πάρα πολύ σοβαρά με το επιστημονικό μας επιτελείο, αλλά χρειάζεται παρεμβάσεις και από την κεντρική κυβέρνηση και από την φέδια και από τις τοπικές αρχές. Όμως είναι ένας στόχος εφικτός που μπορεί να δώσει ανάσα, όπως είμαι βέβαιος ότι θα δώσει ανάσα και η πολύ μεγάλη επιτυχία που είχαμε από την καθιέρωση των 3 ευρώ για τις περιβόητες ασιατικές πλατφόρμες. Όπου εκεί
0: το
1: οποίο όμως έχετε δει, κύριε Καφούνη, από τα στοιχεία σας, παρά την θέσπιση αυτών των 3 ευρώ να μειώνεται, οι παραγγελίες να μειώνονται, οι παραγγελίες από εκεί. Γιατί εγώ βλέπω ότι παρά τα 3 ευρώ, δηλαδή συζητώντας με φίλους και γνωστούς, ότι δεν νομίζω ότι είναι τόσο αποτρεπτικός παράγοντας αυτά τα 3 ευρώ.
2: Βλέπετε ότι είμαι πολύ προσεκτικός στους αριθμούς, όμως είναι βέβαιο ότι οι πρώτες μέρες εφαρμογής του μέτρου έδειξαν τεράστια πτώση στις παραγγελίες και έχουν καταγραφεί στοιχεία που μερικές φορές μιλούν για πάνω από 50%.
0: Μπράβο.
2: Το οποίο βέβαια για να είμαστε σοβαροί δεν θα ισχύσει στο Δινεκές, είναι η πρώτη εφαρμογή του μέτρου.
0: Τώρα,
2: δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό θα έχει πτώσει. Μιλάμε για περίπου 1 δισεκατομμύριο αιμορραγία το χρόνο.
0: Εκπτώσεις είναι μείον πόσο. Θα δούμε εκπτώσεις μείον 20, μείον 40, μείον 60, παλεύουμε και μείον 80. Και αναρωτιόμαστε αν είναι πραγματικές. Και αν είναι μείον 80, πώς έβγαινε αυτός να πουλάει ενώ έχει έκπτωση μείον 80.
2: Χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε ότι τώρα είναι εκπτώσεις τέλους εποχής. Δεν είναι οι περιβόητες προσφορές που δυσαρεστούν τους πελάτες. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θέλουν να ξεφορτωθούν τα προϊόντα που έχουν στο ράφι τους για να βάλουν τα καινούργια. Άρα οι εκπτώσεις θα ξεπεράσουν και το 50%.
0: Α, ναι.
2: Και είμαι βέβαιος ότι όσο πηγαίνουμε προς το τέλος της περίοδου οι εκπτώσεις θα ανέβουν.
1: Μισό λεπτό όμως, αυτό που λέτε κύριε Καφούνη και ως καταναλώτρια, αυτό που λέτε ότι θέλουν να ξεφορτωθούν, το παρατηρούμε πάρα πολύ με αποτέλεσμα να πιστεύουμε πάρα πολλοί καταναλωτές ότι οι εκπτώσεις αυτές νιώθω ώρες σαν να μας κοροϊδεύουν. Δηλαδή πρέπει να ψάξεις μέσα σε 1000 πράγματα για να βρεις αυτά τα οποία αξίζουν και δεν θέλουν να ξεφορτωθούν από άλλες χρονιές παραδείγματος χάρη.
2: Όμως για να αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα, αυτό πάντα γίνονταν. Είναι εκτός στα είδη της προηγούμενης σεζόν. Οι επιχειρήσεις γι' αυτό και δίνουν πάρα πολύ μεγάλες εκτόσεις, γιατί δεν τους συμφέρει να κρατήσουν τα είδη στο ράφι. Και το λέω γιατί πρέπει να πείσουμε και να εξηγήσουμε στους καταναλωτές να βγουν, να ψωνίσουν, είτε διαδικτυακά είτε μέσα από το φυσικό κατάστημα. Και ότι οι εκτόσεις που βλέπουν είναι πραγματικές, γιατί δεν σας κρύβω ότι με στεναχωρεί μια συζήτηση που υπάρχει περί πραγματικών ή μη εκτόσεων. Ο λόγος, με ελάχιστες εξαιρέσεις πάντα βέβαια, έτσι, ο λόγος που αυτές γίνονται εκτός τόσο μεγάλες είναι γιατί δεν συμφέρει να μείνουν τα είδη στο ράφι. Όμως όσο πιο νωρίς βγουν οι καταναλωτές, τόσο περισσότερα προϊόντα.
0: Άρα λέτε και πάνω 50%. Αυτό είναι σημαντικό, αλλά προσέξουμε να είναι πραγματικές εκτός.
2: Είμαι βέβαιος γι' αυτό και θα το καταγράψουν. Μάλιστα. Και οι έρευνες που θα παρουσιάσουμε στις αρχές του Σεπτέμβρη.
0: Πρώτα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σταύρος Καφούνης, πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Πριν πάμε, Γιώργο, στις διαφημίσεις, θα διαβάσω ένα μήνυμα που είναι ενδεικτικό, ένα εξαιρετικό μήνυμα από τον Μιχάλη. Έχουμε ζητήσει και έχουμε καταπληκτικά μηνύματα σήμερα. Λουκία, θα μπορούσα να περάσουν η μία ώρα διαβάζοντά τα. Πόσο κοστίζουν διακοπές. Ο Μιχάλης λοιπόν είναι στη Σύρο, έχει δικό του σπίτι και λέει: Νίκο, Λουκία, για να φας έξω μια φορά τη μέρα σε ταβέρνα, τέσσερα άτομα, έχει δίκιο, θέλουν 120 ευρώ στη Σύρο. Σπίτι δικό του, έτσι, ενώ πριν από ένα χρόνο ήθελε 80 ευρώ η βενζίνη στα ύψη. Πρόσεξε, το φαγητό ήθελε 80, θες 120, λέει. Άρα αυτό είναι 40%, 50% πάνω. Η βενζίνη στα ύψη, 2,09 το λίτρο στη Σύρο. Στα νησιά, στη Μήλο μπορεί να είναι και 20. Γενικά όλα πάνω και τα ακτοπλοϊκά, τα απλά εισιτήρια συμβατικού πλοίου 46 ευρώ, πριν από 4 χρόνια 22. Ήταν 20, το συνόλου το 22 ήταν 28 ευρώ. Από 28, 46 είναι 60% επάνω. Πρόσεξε το αυτό, αν αθροίσεις την αύξηση στα ακτοπλοϊκά, το φαγητό και χωρίς να έχεις ανάγκη να νοικιάσει κατάλημα, είναι... πολύ ακριβό.
1: Εγώ θέλω να διαβάσω το μήνυμα της Γεωργίας, το οποίο είναι κάτι το οποίο το έχω σκεφτεί και εγώ σαν μάνα. Λέει τα παιδιά μας δηλαδή να μην δουν ποτέ τη Σαντορίνη.
0: Σαντορίνη.
1: Πώς θα δουν τα παιδιά μας τη Σαντορίνη. Η Σαντορίνη είναι σαν να πηγαίνει στις Μαλδίβες ένα πράγμα. Τόσο απλησίαστη. Όχι μόνο αυτό, να νοικιάσεις δωμάτιο. Να πας με ακτοπλοϊκά ή αεροπορικός. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Και μας λέει η Γεωργία, τα παιδιά μας να μην δουν ποτέ τη Σαντορίνη. Ας τη δει ο Γερμανός, παραδείγματος χάρη. Έτσι είναι, δυστυχώς.
0: Και υπάρχει καλή είναι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Και μετά ο άνθρωπός μας σήμερα, ο Θόδωρος Τσακίρης, καθηγητής, ο πλέον ειδικός στο θέμα της ενέργειας. Γιατί αυτό είναι το θέμα σήμερα, Λουκία. Η απογείωση της τιμής του πετρελαίου. Και ο Γιώργος Φίλης, ο γνωστός μας καθηγητής. Να δούμε πού το πάει ο Τραμπ. Θα σταματήσει ποτέ αυτός ο πόλεμος, όμως και τον άλλο πόλεμο που έχει θεριέψει, Ουκρανία-Ρωσία.
1: Βεβαίως.
0: Άστα, πάμε. Real FM.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Λάτα Σεβίας και καίει κοντά σε διάσπαρτες οικίες. Μήνυμα εκένωσης από το 112 εστάλει στους κατοίκους του οικισμού Προφήτης Ηλίας. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στο Ύπατο Θήβα σε αγροτική έκταση. 7 ενέργεια μέσα συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης. Προφυλακιστές εκρήθηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 24χρονος. Συνεχίζονται τα πλήγματα στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν κάνει λόγο για νέες επιθέσεις σε Μπαντάρ Αμπάς και Μπουσέρ. Την ίδια ώρα το Μπαχρέιν ανέφερε επίσης ισχυρές εκρήξεις. Περισσότερα στο real.gr.
3: Real FM.
6: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
7: Δεξιά.
6: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ,
7: αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
13: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
15: Δυσγλυκινικό.
14: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
15: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
18: Πείτε μου, παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
19: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο! Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
18: υπογράψετε εδώ, παρακαλώ.
20: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. Λουκία Γκάτσουνε και ο Στραβλάκης εδώ στο Real FM. Με το θερμόμετρο γύρω στους 36 βαθμούς. Πρέπει να σου πω ότι μου έλεγαν και σήμερα με το ρολόγιο Λουκία ότι ό του θαύματος γλιτώνουμε τον καύσωνα. Επιμένει ο καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη.
1: Κοίτα, με 40... Είναι πολύ σημαντικό να μας ξεχάσει.
0: Με 43, με 44, με 45. Τον γλιτώνουμε λοιπόν για 10 με 15 μέρες ακόμα. Δεν φαίνεται στον ορίζοντα καμία αύξηση θερμοκρασίας, άνοδος πάνω από 40 βαθμούς. Είναι φοβερό αυτό, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί φέτος το καλοκαίρι.
1: Πάλι σε καλά, είμαστε και σε κάτι τριχεροί.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πριν διαβάσουμε και άλλα μηνύματα, πριν καλησπερίσουμε τον κύριο Σιμόπουλο, θέλω να σου πω μια ιστορία που με έχει εξοργήσει. Όχι, με έχει εξοργήσει, με έχει κάνει έξαλλο. Πιο έξαλλο δεν γίνεται. Μιλάμε γιατί μαθεύτηκαν και άλλα στοιχεία. Μιλάμε για την εμψυχρό δολοφονία με πισόπλα τους πυροβολισμούς του 20χρονου παιδιού στο Άργος. Ναι. Από δύο αστυνομικούς. 23. Στην αρχή είναι 13 σκάλοι και 23 πυροβολισμοί. Στην αρχή ξέραμε ότι το παιδί αυτό το καταδίωκαν, παραβίασε κάθε σήμα, μετά βγήκε από το αυτοκίνητο, έτρεχε, το κυνήγησαν. Ναι. Λοιπόν, ποια είναι η αλήθεια? Το παιδί αυτό είναι κατά 89% στο φάσμα του αυτισμού.
1: Ακριβώς.
0: Έχει ξαναντιμετωπίσει αστυνομική βία. Mm. Πανικοβλήθηκε όταν είδε τους αστυνομικούς να το κυνηγούν, τα χάσε και έκανε αυτά που έκανε. Mm. Ήταν αόπλο, ήταν ακίνδυνο, απλώς έτρεχε να γλιτώσει, δεν ήξερε από τι. Και 23 φορές το πυροβόλησαν πισόπλατα, η μία σφαίρα καρφωμένη στη βάση του κρανίου.
1: Ακριβώς, πώς περιμένουν να πυροβολήσουν 23 φορές χωρίς να σκοτώσουν? Εγώ βάζω αυτό το ερώτημα. Πώς περιμένουν?
0: Είναι λοιπόν η μία σφαίρα στη βάση του κρανίου, είναι αδιανόητο, αλλά πιο πολύ ακόμα από την εμψυχρό δολοφονία με πισόπλα τους πυροβολισμούς του παιδιού αυτού, με έχει εξοργήσει, κύριε Σιμόπουλε, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα,
0: κύριε Σιμόπουλε.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλό απόγευμα, έχω ιδιαίτερη ευαισθησία, θα τα πούμε.
0: Ακούστε και θέλω και το σχόλιο σας. Έχω εξοργιστεί με τον Δήμαρχο Άργους, τον οποίο τον αναζήτησα και τον βρήκα για τηλεόραση από χθες το βράδυ. Ο οποίος Δήμαρχος Άργους, τι λέει, κύριε Σιμόπουλε, τι λέει, Λουκία μου, το παιδί αυτό. Μισό λεπτό να το πω. Το παιδί αυτό είναι άρρωστο. Το παιδί αυτό είναι άρρωστο και θέλει την αγκαλιά, ήθελε, δεν υπάρχει πια στη ζωή, το σκότωσαν οι αστυνομικοί. Και το σεβασμό όλων μας. Έχει πανικοβληθεί. Τρέχει. Και τι λέει ο Δήμαρχος, κυρία Μάνα, λέει. Πού ήσουν και άφησες το παιδί μόνο του? Εσύ φταίς.
1: Φταίει η μητέρα, δηλαδή.
0: Εσύ φταίς και να αποφυλακίσουν τους αστυνομικούς. Δεν ντρέπεστε, κύριε Δήμαρχε. Εδώ σαργίε θα πω. Δεν ντρέπεστε. Με ένα παιδί νεκρό, με μια μάνα που κλαίει το παιδί της, να δικάσετε τη μάνα και να βγουν οι αστυνομικοί. Δεν ντρέπεστε. Θέλω, δεν με έχετε ξανακούσει έτσι, κύριε Σιμόπουλε. Είναι ντροπή πραγματικά. Ντροπή για την κοινωνία μας, για το κράτος δικαίου, για τον πολιτισμό μας. Να υπάρχει δήμαρχος που να δικάζει για μια μάνα έτσι.
1: Για
0: ντροπή.
1: Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δήμαρχος του Άργους.
0: Ντροπή!
1: Έτσι.
0: Ντροπή!
2: Λοιπόν.
0: Δηλαδή, τι να πω. Έχω και ως νομικός το λέω.
2: Έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα. Πολύ μεγάλη ευαισθησία. Μια ευαισθησία που, να είμαι ειλικρινής, την απέκτησα τα δύο τελευταία χρόνια. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής,
0: μάλιστα,
2: έφτασα πολύ κοντά στους ανθρώπους, στις οικογένειες που έχουν παιδιά ή κάποια μέλη των οικογενειών που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Ξέρετε,
0: παιδιά, ξέρετε, που έχουν ειδικές δεξιότητες και θέλουν την αγκαλιά μας.
2: Όλη η μάχη γίνεται ώστε πραγματικά αυτά τα παιδιά να είναι κοντά.
0: Φυσικά,
2: στην κοινωνία,
0: τα αγκαλιάσουν.
2: Και υπάρχουν η τεχνητή νοημοσύνη, η καινοτομία μπορεί να τα βοηθήσει. Παραδείγματος χάρη, ήρθε στη Βουλή ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο οποίος είχε έναν ηλεκτρολόγος μηχανικός και παρουσίασε μια μαργαρίτα, μια καινοτομία που έχει ένα μηχάνημα που το παιδί ξεκινάει ο άνθρωπος να επικοινωνεί με τη μαργαρίτα αυτή και σιγά σιγά αποκτά κοινωνικές δεξιότητες και αρχίζει σιγά σιγά να συμπεριφέρεται περισσότερο κοινωνικά.
1: Μισό λεπτό όμως, αυτή τη στιγμή, κύριε Σιμόπουλε, το καταλαβαίνουμε αυτό και καταλαβαίνουμε την ευαισθησία σας. Στην περίπτωση αυτή.
2: Και καταδικάζω πλήρως αυτά τα οποία.
1: Είπε ο Δήμαρχος. Από την άλλη όμως, είναι ξεκάθαρα μία περίπτωση αστυνομικής βίας.
0: Γιατί η αστυνομική.

0: Το πρόβλημά της τι θα γίνει με το παιδί αυτό. Η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη, καταδικαστέα. Δεν πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο.
1: Άρα μιλάμε και για τους αστυνομικούς όμως.
2: Ναι, αυτά ένα είναι άλλη τάξη ως έγκλημα. Λεπτό.
0: Θα πάμε τώρα στους αστυνομικούς. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, τους παραβίασαν όλους.
1: Δεν είναι αρκετή η καταδίωξη αυτό, δηλαδή.
0: Το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κανόνες εμπλοκής και τους παραβίασαν. Αυτό έχω ακούσει και από τον Υπουργό, αυτό λέω και εγώ τώρα. Είναι να, όταν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρεις τι είναι, τον καταδιώκεις, δεν έχει όπλο και μάλιστα τυχαίνει να είναι και άνθρωπος στο φάσμα του αυτισμού, τι να πω.
2: Υπάρχει μία, κύριε Σημόπουλο και Λουκία, μία ειδοποιώς διαφορά. Καταρχήν, οι δύο αστυνομικοί είναι αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Mm. Οι δύο αστυνομικοί έκαναν ένα εμψυχρό έγκλημα. Πάει αυτό. Το σχολιάζουμε τόσες μέρες. Το καινούριο στοιχείο, το οποίο εμένα με εξοργίζει για ποιο λόγο. Διότι εδώ οι αστυνομικοί, ας πούμε, ότι δεν ήξερα πραγματικά περιστατικά και απλώς εγκλημάτισαν, είναι άσχετοι, ανεκπαίδευτοι, πυροβόλησαν.
1: Ναι, αλλά
2: ψυχρό.
1: Και αυτό δεν μπορούμε να το περάσουμε.
2: Αλλά δεν θέλω να το βάλω στην ίδια ζυγαριά. Εδώ μιλάω για μια κοινωνία. Εδώ ο Δήμαρχος έχει εκλεγεί. Ναι. Ο Δήμαρχος ξέρει. Ο Δήμαρχος ξέρει τα δεδομένα πια. Ξέρει ότι έχουμε μια ψυχρό δολοφονία. Ξέρει ότι έχουμε ένα έγκλημα από αστυνομικούς. Ξέρει ότι έχουμε μια μάνα. Ξέρει ότι έχουμε άρρωστο παιδί.
0: Στην περίληψη.
1: Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τον Δήμαρχο. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
2: Ξέρει ότι έχουμε άρρωστο παιδί, δικάζει ο Δήμαρχος τη μάνα. Αντί για τους αστυνομικούς που είναι οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία.
0: Δεν έχει εικόνα το τι σημαίνει στην περίληψη. Το πώς η κοινωνία προχωράει ενσωματώνοντας όλους τους ανθρώπους με αναπηρία.
2: Πρέπει να φυλακίσουμε τα παιδιά μας που θα ζουν.
1: Όχι, και μάλιστα ο Δήμαρχος είπε να προφυλακιστούν οι αστυνομικοί, ότι είναι ηθικά και νομικά περιττή η προφυλάκηση των αστυνομικών.
2: Να αποφυλακιστούν.
1: Ότι είναι περιττή η προφυλάκηση.
0: Εγώ σε αυτό, κυρία Γκάτσου, θα είμαι λίγο πιο ήπιος. Λέω, υπάρχουν κανόνες εμπλοκής και βάσει των κανόνων εμπλοκής αποφάσισε η δικαιοσύνη να προφυλακιστούν. Πάμε παρακάτω.
2: Γι' αυτό βάζω στην άκρη. Αυτοί κατηγορούνται, αντιμετωπίζουν τη δικαιοσύνη. Εδώ ο Δήμαρχος δεν κατηγορείται. Εδώ υπάρχει ένα ηθικό παράπτωμα για μένα, που πολλές φορές είναι βαρύτερο. Διότι ο Δήμαρχος έχει εκλεγεί, είναι νομικός ο Δήμαρχος και το δηλώνει ο ίδιος στην ανάρτησή του. Και ενώ γνωρίζει την ασθένεια του παιδιού, που είναι ήδη νεκρό, δικάζει τη μάνα. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, κύριε Σημόπουλε, που είναι καυτή. Και θέλω να ξεκινήσω τον κύριο Τσίπρα. Διότι χθες το βράδυ στη Μυτιλήνη ο κύριος Τσίπρας είπε ότι η νύχτα μπήκε στο μαξί μου με γλώσσα μαφιόζων. Πού είμαστε, στην Κολομβία, για να ακούμε όλα αυτά που ακούσαμε. Και λέει ότι, ακούστε, θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν δύο Ελλάδες. Η Ελλάδα της εντιμότητας, εκείνος δηλαδή, και η Ελλάδα της Μίζας, Λαμογιάς, του Φραπέ, του Χασάπη, και εκείνος είπε αισθάνεται υπερηφάνεια για το 15-19. Και θέλω την απάντησή σας.
0: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να τα λέει αυτά ο άνθρωπος που έστησε την Οβάρτης. Ο άνθρωπος ο οποίος έστησε την ιστορία με τα βοσκοτόπια. Δηλαδή, ας μην μιλάμε για εντιμότητα, έτσι.
2: Είναι άλλος. Δηλαδή, αυτό ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είναι Ελλάς. Είναι
0: εντελώς ο ίδιος. Αν δείτε χθες, νομίζω ανακοινώθηκαν τα ονόματα από το Πολιτικό Συμβούλιο.
1: 400 συν 1, ακριβώς.
0: 200 ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάνε τώρα και οι βουλευτές. Τι έκανε? Κάνει εκαθαρίσεις, όπως παλιότερα έκαναν οι κομμουνιστές, αλλά άλλης μορφής εκαθαρίσεων. Τώρα έκανε εκαθάριση το 2015 όταν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία για να περάσει το τρίτο μνημόνιο. Έκανε τις εκαθαρίσεις με τον Κασελάκη. Τώρα είναι στην τρίτη φάση των εκαθαρίσεων, ώστε να έρθει.
2: Μήπως σας βολεύει, κύριε Σημόπουλε, να συγκρίνεστε με τον Τσίπρα του 15-19, γιατί ακούω συνεχώς οι ποινικοί κώδικες, είναι ο Βάρτης. Το κύριο 13-0, ακούστε. Σας βολεύει και τον επιλέγετε ως αντίπαλο αντί για τον Ανδρουλάκη. Διότι το ερώτημα δεν είναι τι έκανε ο Τσίπρας, το ερώτημα τι κάνετε εσείς. Και εγώ βλέπω όλες τις έρευνες, οι 7, έτσι δεν είναι, Λουκία, 7 στους 10, 8 στους 10 πολίτες, και δεν είναι όλοι Τσίπρας. Λένε ότι υπάρχει ζήτημα διαφάνειας, διαφθοράς, κράτους δικαίου, απονομής δικαιοσύνης.
0: Λοιπόν, εκεί μήπως πρέπει να δείτε εσάς. Και οι δύο, δέστε τις δημοσκοπήσεις. Θεωρώ ότι και
1: οι δημοσκοπήσεις τότε, κύριε Σημόπουλε, τι εννοείτε, ότι δεν βγάζανε ψηλά το θέμα της δικαιοσύνης?
0: Πάντα. Όταν έχεις ένα πλειοψηφικό σύστημα, τότε πήραμε 60%, 40%. Το 60% πάλι έλεγε το ίδιο. Τώρα το λέει το 70%. Γιατί υπάρχει μια πτώση δημοσκοπήσεων.
2: Και τι δημοσκοπήσεις, κολυμπήθρα του Σιλωά, μάνε εσύ.

0: δεν απονέμεται, όχι. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου ή απονομή δικαιοσύνης.
1: Άλλο λέω.
0: Είναι η δημοσκοπήση και τι να κάνουμε.
1: Άλλο λέω. Ναι. Ότι είμαστε σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δημιουργεί κυβερνήσεις πλειοψηφικά. Mm. Πάντα στις δημοσκοπήσεις, αν τη δείτε διαχρονικά, το κυβερνό κόμμα μετά 2 τετραετίες παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Ναι, αλλά στο τέλος ψηφίζουν οι πολίτες και τελικά ψηφίζει, μάλλον αποφασίζει το 30, το 35, το 40%. Εκτός απλά, αν πάμε σε απλή αναλογική, με οτιδήποτε σημαίνει αυτό. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να παίρνουμε υπόψη τις δημοσκοπήσεις και αυτά τα οποία λένε οι πολίτες, έτσι.
2: Τώρα, κύριε Σιμόπουλε, θέλω να μου σχολιάσετε, γιατί έδωσε μια συνέντευξη ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, ο οποίος είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός και νομίζω ότι δεν λέει τίποτα τυχαία. Είπε πως οι πρόωρες εκλογές μπορεί να είναι η θεραπεία στην τοξικότητα και επίσης είπε: ένα πονηρό μυαλό, βάλτε το δικό μου, θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί σώνει και καλά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, αν οι εκλογές γίνουν τον επόμενο Μάιο ή Ιούνιο του 2027. Μπορούσαν να γίνουν το Σεπτέμβριο. Εκτιμώ λοιπόν, λέει, ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε να έχει καθαρό το τοπίο μπροστά του, για να μην κατηγορηθεί ότι το ορπίλησε ο ίδιος στη συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά από την άλλη, είπε και αυτό που σας είπα: οι πρόωρες εκλογές μπορεί να είναι η θεραπεία στην τοξικότητα.
1: Κοιτάξτε, εγώ ανήκω στην παλιά σχολή που λέει ότι οι εκλογές στο τέλος της τετραετίας, και μάλιστα το έχω πει και εσάς πολλές φορές, να γίνει και συνταγματική αναθεώρηση, ώστε μόνο να χάσει μια κυβέρνηση τη δεδηλωμένη στη Βουλή να μπορούμε να προσφύγουμε σε πρόωρες εκλογές. Τώρα, το ότι είπε ότι έχει το τοπίο καθαρό μπροστά του, θέλει να έχει ο Πρωθυπουργός, σημαίνει πολύ απλά ότι μπορεί να προκύψουν κάποιες εξελίξεις που θα μας αναγκάσουν να πάμε σε πρόωρη προσφυγή. Εγώ επιμένω ότι οι εκλογές θα έχουμε στη βαθιά άνοιξη του 2027.
0: Ωραία. Εγώ διαφωνώ, αλλά εδώ θα είμαστε να το δούμε. Όποτε και να γίνουν εκλογές, κύριε Σιμόπουλε, είναι πολύ πιθανό η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτο κόμμα, αν δεν διαψευστούν όλες οι δημοσκοπήσεις, χωρίς αυτοδυναμία. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν, εκεί θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Γεωργιάδη να λέει, αν έχει μπει και ο Σαμαράς, αν έχει πάρει πάνω από 3%, μήπως κάνουμε κυβέρνηση με το Σαμαρά, αρκεί να δέχεται το Μητσοτάκη για πρωθυπουργό. Εσείς τι λέτε?
1: Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι μεταξύ της προεκλογικής περίοδου και της μετεκλογικής υπάρχουν οι εκλογές.
2: Αυτό όμως δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας που λέει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Η εκλογική δυναμική είναι αμήλικτη. Εγώ δεν παίρνω θέση σε αυτά. Εγώ παλεύω ώστε η Νέα Δημοκρατία να έχει όσο δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό και επίσης υποσυνθήκες, και μπορεί να συμβεί αυτό βλέποντας τις δημοσκοπήσεις. Αν υπάρχουν πολλά κόμματα εκτός Βουλής, ο οποίος της αυτοδυναμίας πέφτει στο 33 περίπου.
0: Μια στιγμή. Και αν δεν είναι ο Σαμαράς, ποιος μπορεί να είναι? Γιατί κάποιο πρέπει. Πρώτες, δεύτερες, τρίτες, κάλπες, κυβερνήστε.
1: Σήμερα από τα υπάρχοντα κόμματα.
0: Κανένα.
1: Κανένα δεν θέλει.
0: Ωραία. Πασόκ.
1: Θα μπορούσαμε θεωρητικά να ήταν το Πασόκ.
0: Ωραία.
1: Πήραν απόφαση.
0: Ακούστε τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης για το Πασόκ. Το Πασόκ λέει όχι. Το αποφάσισε ο κύριος Δούκας. Ουσιαστικά, εγώ θεωρώ ότι οδήγησε το κόμμα σε αυτή την απόφαση. Λέει ο κύριος Γεωργιάδης, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με το Πασόκ μετεκλογικά, αν ο λαός το διατάξει, πρέπει να υπακούσουμε. Δηλαδή, αν είναι αυτά τα κόμματα που μπορούν να κάνουν κυβέρνηση, τι να κάνουμε εμείς?
1: Ναι, περίπου αυτό λέω, ότι η εκλογική δυναμική είναι αμήλικτη.
0: Δηλαδή, αν σας οδηγήσει με το Πασόκ και λέει όχι ο Ανδρουλάκης, θα μείνει χώρα κυβέρνητη για 5 κάλπες.
1: Μα δεν λέω όχι. Λέω ότι είναι αμήλικτη η εκλογική δυναμική. Άρα λοιπόν, ας μιλήσουμε το βράδυ των εκλογών. Δεν παίρνω θέση εδώ και χρόνια.
0: Θα μπορούσε
1: και δεν
0: να
1: το
0: είναι...
1: κάνω επειδή είμαι έμπειρος.
0: Ξέρω την απάντησή σας, αλλά εγώ θα ρωτήσω. Θα μπορούσε να είναι λύση να αλλάξουν τα δύο κόμματα ηγέτη, οπότε να βρεθούν δύο πιο διαλλακτικοί και να συγκυβερνήσουν? Ξέρω την απάντησή σας, αλλά θα ρωτήσω.
1: Κοιτάξτε, πάλι η εκλογική δυναμική θα παίξει ρόλο και στο ερώτημά σας. Άρα λοιπόν, εγώ επειδή πιστεύω ότι πραγματικά η Νέα Δημοκρατία θα πάει πάρα πολύ καλά. Απιστεύοντας αυτό, το ερώτημά σας δεν έχει νόημα.
2: Όταν λέτε πάρα πολύ καλά, κύριε Σιμόπουλο, ότι θα είναι και αυτοδύναμη.
1: Εγώ νομίζω ότι μπορεί να είμαστε αυτοδύναμοι. Ναι, θα μου πείτε, τώρα φαίνεται δύσκολο. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ανέφικτο.
0: Με συγχωρείτε, έχετε 29 χωρίς το Σαμαρά. Βγήκε ο Σαμαράς, θα πάτε 24. Θα πάτε μετά 37.
1: Εγώ νομίζω μπορεί να πάμε με τα δεδομένα αυτά να πάμε και 31 και 32.
0: Γιατί το κόμμα Σαμαρά δεν θα σας, από το ΚΚΕ θα πάρει ή από την Κωνσταντοπούλου.
1: Εγώ νομίζω ότι μπορεί να μας συσπυρώσει.
0: Το κόμμα Σαμαρά.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή ο βαθμός
0: και από πού θα πάρει ψηφοφόρους.
2: Το κόμμα Σαμαρά να σας συσπυρώσει.
1: Αυτή τη στιγμή βεβαίως, γιατί υπάρχουν άνθρωποι δυσαρεστημένοι από κάποιες μορφές της πολιτικής, οι οποίοι, της πολιτικής μας, οι οποίοι στο ενδεχόμενο ενός κόμματος Σαμαρά μπορεί να αφήσουν τα παράπονά τους σε ένα δεύτερο
2: επίπεδο. Μήπως πάρουν τα παράπονά τους όμως και πάνε στον κύριο Σαμαρά.
1: Τι να σας πω. Σενάρια είναι, ξέρετε.
0: Η αυθεντική παράταξη ποιος είναι, η Νέα Δημοκρατία ή ο Σαμαράς, γιατί και ο Σαμαράς λέγομαι παράταξη.
1: Εγώ θεωρώ ότι μια παράταξη η οποία έβαλε σε μια τάξη το μεταναστευτικό παρά τα προβλήματά της, η οποία έχει ισχυροποιήσει τη χώρα στρατιωτικά, γεωπολιτικά, διπλωματικά, μια παράταξη η οποία έχει μειώσει την ανεργία.
2: Ναι, πολλοί λένε όμως ότι θυμίζει το σημειτικό Πασόκ, κύριε Θυσιμόπουλε, η παράταξη όπως είναι τώρα.
1: Αλλάζουν οι καιροί. Ανήκω σε αυτούς, δεν θα πω ονόματα, που πιστεύω ότι υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι ήρθαν από το Πασόκ, οι οποίοι είναι θαυμάσιοι υπουργοί. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη προσαρμόζεται στους καιρούς.
0: Ναι, αυτό λέει η Λουκία, δεν το λέει τυχαία. Μήπως είναι πολύ Πασόκ η Νέα Δημοκρατία, ενώ θέλω να πω τα ομόφυλα ζευγάρια ήταν κάτι που άρμοζε στην παράταξη, στο DNA της παράταξης. Εγώ καταλαβαίνω ότι περισσότερο έχετε μετανιώσει. Και για το ότι ψηφίστηκε και για το πώς το χειριστήκατε μετά με εκείνη το γλέτη, θυμάστε, στη Φιλελλήνων, με τον κύριο Σκέρτσο και την πρώτη Δημοκρατία τότε. Θα θυμάστε.
1: Μίλησε επί 10 λεπτά. Επιχειρηματολόγησε για ποιο λόγο θα το ψηφίσει και ο λόγος που το ψήφισε ήταν καθαρά πολιτικός. Δηλαδή επί 6-7 μήνες η πολιτική ζωή εκκινεί το γύρο από αυτόν τον γάμο. Ξέρετε, από τότε έγινα περίπου μέχρι το Φεβρουάριο 400 γάμοι οι οποίοι περίμεναν. Από εκεί και πέρα έχει πέσει δραματικά.
0: Είχε πολιτικό κόστος για σας αυτή η τοποθέτηση.
1: Ναι, είχε. Βέβαια είχε. Θεωρώ ότι είχε. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη που δεν το είδανε θετικά αυτό. Κάποιοι άνθρωποι που είναι κοντά στην εκκλησία.
0: Φυσικά. Είναι.
1: Αλλά συνηθίζω να παίρνω αποφάσεις από χαρακτήρα. Οπότε προχώρησα. Έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Ναι, αυτό έπαιξε ρόλο. Έπαιξε ρόλο. Αλλά πάλι λέω ότι στον τρόπο με τον οποίο συνολικά η κοινωνία βλέπει το θέμα δεν έπαιξε ρόλο. Μιλάμε για μία αμοιχή ουσιαστικά κοινωνική, η οποία όμως δημιούργησε μεγάλη πληγή στην παράταξη. Αλλά είναι θέμα πολιτικής, είναι θέμα οικονομίας, είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής. Όταν έρθει η ώρα των εκλογών και αυτοί οι άνθρωποι ακόμη που το είδαν πολύ αρνητικά, να αναθεωρήσουν την άποψή τους.
0: Κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Τάτος Σιμόπουλος.
1: Και όλοι να καταδικάζουμε με πολύ μεγάλη δύναμη αυτό που έκανε ο δύναμος.
0: Συμφωνούμε απολύτως. Χαίρομαι που το λέτε.
1: Είναι αυτό το σύνθημα όλη μέρα σήμερα.
0: Είναι θέμα πολιτισμού, είναι θέμα δικαιοσύνης και είναι θέμα σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάνω από όλα.
1: Ο άνθρωπος έχει μεσάνυχτα φυλέξει συμπερίληψη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Η κοινωνία έτσι είναι πολιτισμένη.
0: Ο κοινοβουλευτικός πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε ειδήσεις, Γιώργο. Πάμε ειδήσεις.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
8: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
9: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
18: Ει, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
19: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
18: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
19: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
20: Real FM. Η ώρα είναι 4.
21: Πολιτικές εξελίξεις.
22: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
21: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
25: Ηθοποιός σημαίνει φως.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
27: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Συναγερμός έχει σημάνει στις Βρυξέλλες, όπου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε εργοτάξιο, με τις βελγικές αρχές να εκφράζουν φόβους για νεκρούς. Τουλάχιστον 6 εργαζόμενοι αγνοούνται. Απάτη ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εταιρείες σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Τσεχία εκμεταλλεύονταν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει για τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών για να αποφύγουν την καταβολή φόρου. Έγιναν έρευνες και κατασχέσεις σε περιοχές της Αθήνας και της Καστοριάς. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο, έλαβε ο 24χρονος. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε υψηλό 4 εβδομάδων εκτινάχθηκαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι, μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για πλήγματα σε Μπαντάρ Αμπάς και Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός. Την ίδια ώρα το Μπαχρέιν ανέφερε επίσης ισχυρές εκρήξεις. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. Για αύριο το μεσημέρι ορίστηκε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος για την εκλογή γραμματέα μετά το κύμα αποχωρήσεων. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Λάτας του Δήμου Αλιβερίου Εύβοιας. Νωρίτερα είχε δοθεί εντολή εκένωσης του οικισμού Προφήτης Ηλίας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο ύπατο Θήβας. Πολύ υψηλός είναι και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Κρήτη, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Κάλυμνο και Κο.
26: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Κανονικά υπολογίζονται στην εθνική ομάδα της Αγγλίας οι Ντέκλαν Ράις και Νίκο Ράιλι εν ώψη του αυριανού ημιτελικού με την Αργεντινή στην Ατλάντα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ο Ράις ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και ο Ράιλι τις μυϊκές ενοχλήσεις. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
27: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Επιστρέψαμε. Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 4. Η LFM 97,8. Τρίτη 14. Γλιτώσαμε Τρίτη και 13 Λουκία σήμερα.
1: Ναι,
0: Τρίτη
1: και 14. Από μία ημέρα.
0: Ιουλίου. Λοιπόν, εδώ στο LFM Λουκία Γκάτσου Νίκο Τραβελάκη μαζί ως τις 5 με πολύ καυτή επικαιρότητα που δεν ταιριάζει καθόλου με το κατά καλό καιρό. Είναι καλοκαίρι γεμάτο ειδήσεις φέτος και σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα.
1: Πραγματικά. Και τι δεν έχουμε.
0: Λοιπόν, Γιώργος Νταβανιός πάντα απέναντί μας. Η Δήμητρα Πανανού φροντίζει, έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Αναστασία Κεγκελεζίου επικοινωνεί μαζί σας. Υποδέχεται τα τηλεφωνήματά στο 211-200-8200 και εσύ έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα σήμερα στο studio@lfm.gr και θέλω να απαντήσω, Λουκία, μισό λεπτό να το βρω. Λέει ο Κώστας για την τραγωδία στο Άργος με το παιδί στο φάσμα του αυτισμού, τον 20χρονο, τον οποίο τον πυροβόλησε να σκότωσαν ψυχρό αστυνομικοί με 23 πυροβολισμούς. Και τώρα ο Δήμαρχος βγήκε και είπε να αποφυλακιστούν οι αστυνομικοί και φταίει η μάνα που είχε το παιδί να κυκλοφορεί. Λέει λοιπόν ο Κώστας, το παιδί αυτό απλώς τα χάσε, παραβίασε όλους τους κανόνες, δεν καταλάβαινε καν τι του συμβαίνει.
1: Πρέπει να παραβίασαν και αστυνομικοί.
0: Πρέπει να καταλάβει κάποιος να έρθει στην ψυχολογία ενός παιδιού που είναι σε τέτοια κατάσταση και νιώθει πανικό, τα χάνει και δεν ξέρει τι κάνει. Λέει λοιπόν ο Κώστας, ο εμβολισμός, επειδή φέρεται να προσπάθησε να εμβολήσει το περιπολικό, είναι πράξη θανάτου. Να βγεις εσύ, λέει, να αντιμετωπίσεις τον κίνδυνο θανάτου ανθρωπιστικά. Σοβαρά, Κώστα μου. Οι αστυνομικοί δεν έχουν εκπαίδευση. Περιμένουν να τους εμβολήσει ένα παιδί που είναι στο φάσμα του αυτισμού για να το σκοτώσουν πυροβολώντας το κεφάλι. Αυτό είναι ο ανθρωπισμός. Άρα, όχι ανθρωπιστικά, φάτωνε. Αν το παιδί είναι άρρωστο, να κυκλοφορούμε, Λουκία μου, προτείνω, και όποιον βλέπουμε άρρωστο στο δρόμο, τον πυροβολούμε, σκοτώνουμε. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Βέβαια, φυσικά και όχι, αυτό λέμε.
0: Πολύ δίκιο, πάρα πολύ δίκιο.
1: Γενικά το θέμα αυτό μας έχει σοκάρει όλους.
0: Λαϊκίζω. Δηλαδή να χάσουμε κάθε έννοια πολιτικού πολιτισμού, κάθε έννοια ανθρωπισμού, κάθε έννοια κράτους δικαίου και να πρέπει ο Δήμαρχος να δικάσει μια μάνα που το παιδί κυκλοφορεί και να βγουν έξω οι αστυνομικοί που το σκότωσαν ψυχρό. Δεν ξέρω, Λουκία, πραγματικά το αφήνω σε σένα. Εμένα δεν χωράει στο μυαλό μου αυτό.
1: Εμένα δεν χωράει στο μυαλό μου από κάθε άποψη. Και από αυτά που είπε στο Δήμαρχος του Άργου, τα οποία είναι απολύτως καταδικαστέα, δηλαδή απλά με τρελαίνουν όπως σε τρελαίνουν και σένα. Αλλά δεν μου χωράει και στο μυαλό και το πώς αντιμετώπισαν. Οκ, υπάρχουν πρωτόκολλα, προφανώς τα πρωτόκολλα παραβιάστηκαν. Πώς αντιμετώπισαν αυτό το παιδί και οι αστυνομικοί?
0: Ο Ηλίας έχει μια άλλη διάσταση. Λέει: είστε ακόμα στο αυτονόητο. Εμετικές δηλώσεις του Δημάρχου. Προφανώς δολοφονική αντίδραση των αστυνομικών. Την ώρα που κάθε καρδιά σκαρίδι μπαίνει παράνομα στη χώρα και σου λατσάρει αμέριμνα. Αυτό είναι αυταπόδεικτο. Θέλει μια άλλη παράμετρο. Λέει: ένα παιδί με 90% πρόβλημα αυτισμού. Έχει συναστραφεί ο Ηλίας με τέτοιους ανθρώπους. Ξέρει, καταλαβαίνει. Τα παιδιά αυτά, λέει, δεν αντιδρούν στα ερεθίσματα όπως αντιδρούμε οι υπόλοιποι. Έχει απόλυτο δίκιο.
1: Γι' αυτό το λόγο όμως και οι αστυνομικοί πρέπει να έχουν μια άλλη εκπαίδευση.
0: Άλλο θέλει να πει. Χρειάζεται απίστευτη φροντίδα και ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Θέλω να μάθω, λέει, ποιος γιατρός και ποια πολιτεία οργανωμένη έδωσαν δίπλωμα σε αυτό το παλικάρι. Γιατί αν έδωσαν, πρέπει να κάθονται στο διπλανό σε καμία από τους αστυνομικούς. Κοίταξε. Ο Ηλίας θέτει ένα θέμα που θα ήθελα να το συζητήσουμε πριν και όχι μετά. Τώρα, μην δικάσουμε τους γιατρούς. Όταν έδωσαν το δίπλωμα, όντως είναι μία παράμετρος εάν πρέπει το παιδί αυτό, θα έπρεπε να οδηγεί ή όχι. Αλλά δεν είναι ώρα τώρα που είναι νεκρό το παιδί, μία σφαίρα στο κεφάλι. Λοιπόν, καλησπερίζουμε τον κύριο Θόδωρο Τσακίρη, καθηγητή γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Και χαιρόμαστε, κύριε καθηγητά, που είστε σήμερα μαζί μας, που είναι παγκοσμίως πρώτο θέμα η επανέναρξη του πολέμου και οι συνέπειες του πολέμου με όλες τις εκφάνσεις. Δηλαδή, το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, η απειλή του Τραμπ ότι θα κλείσει πάλι τα λιμάνια του Ιράν από τις 11 το βράδυ, η επιβολή 2-2-20% σε όποιο πλοίο περάσει, όλο αυτό έχει φέρει το πετρέλαιο, τώρα που μιλάμε, στα 87 δολάρια το βαρέλι. Είχε 72 την περασμένη εβδομάδα. Καλησπέρα καταρχήν. Τι σημαίνει αυτό, πού πάει ξανά η παγκόσμια οικονομία?
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ.
0: Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
2: Πάει σε μια επανάληψη του αδιεξόδου στο οποίο βρισκόμασταν όχι μόνο πριν από την υπογραφή αυτού του συμφωνητικού ασυνεννοησίας και όχι συνεννόησης όπως τελικά απεδείχθη, αλλά στην κατάσταση η οποία πάμε σε μια γενικευμένη από ό,τι φαίνεται σύραξη στην οποία βρισκόμασταν περίπου στα μέσα Απριλίου ή λίγο μετά τα μέσα Απριλίου. Υπάρχουν δύο διαφορετικά προεκτικά χαρακτηριστικά που δημιουργούν περισσότερη ανησυχία. Το πρώτο είναι ότι αν πάμε σε ένα σενάριο γενικής ανάφλεξης, το οποίο ήδη βρισκόμαστε δηλαδή, δεν χρειάζεται να πάμε, είμαστε ήδη εκεί, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πετρελαϊκής ασφάλειας πολύ πολύ χειρότερη από αυτή που είμαστε όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ή όταν επετέφθηκε η κυρία. Έχουν ήδη ξοδευτεί δισεκατομμύρια βαρέλια από τα εμπορικά και στρατηγικά αποθέματα των κρατών του ΟΣΑ, αλλά και γενικότερα των εταιριών και όλων όσων συμμετέχουν στο πετρελαϊκό σύστημα αφενός. Και αφετέρου φαίνεται πως οι Αμερικανοί δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι αφενός το Ιράν δεν χρειάζεται να βυθίσει όλα τα τάνκερ τα οποία πηγαίνουν έρχονται μέσα από τα στενά του Ορμούς. Χρειάζεται να αποδείξει, χτυπώντας 5, 10, 15 σε μια διάρκεια μερικών ημερών.
0: Τι πάει, ένα την ημέρα, δύο την ημέρα.
2: Χθες ήδη δυθήθηκαν πολύ άσχημα δύο των Εμμυράτων και άλλο ένα, τρία συνολικά. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να περάσει το μήνυμα στη διεθνή και στα κράτη-μέλη του ΟΠΕΚ, τα οποία έχουν, ή και μη κράτη-μέλη του ΟΠΕΚ, τους μεγάλους εξαγωγούς που έχουν δικά τους, δηλαδή τον κρατικό στόλο των τάνκερ, που πολλά από τα κράτη του κόλπου διαθέτουν, αλλά και στο πολύ μεγαλύτερο διεθνή εφοπλιστικό στόλο, ότι μην προχωράτε, μην μπαίνετε. Αυτό το οποίο δεν περίμενα να ακούσω ήταν δηλώσεις από το μέρος του Αμερικανικού Προέδρου, ο οποίος συνέπεινε στο να κλείσουν τα στενά. Γιατί αυτό το οποίο είπε ότι θα υποβάλω 20% δασμούς επί του φορτίου, δεν καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν λειτουργεί υπέρ του να ανοίξουν τα στενά.
0: Δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Ποιος πλειοκτήτης θα περάσει το πλοίο του εκεί και θα πληρώσει το 20% του φορτίου σε κόστος 2-2. Δεν υπάρχει αυτό.
2: Αν μου επιτρέπετε να σας δώσω το αντίστοιχο στοιχείο, υπάρχει ένα αντίστοιχο τέλος διέλευσης, το οποίο όμως είναι εκούσιο, δεν είναι υποχρεωτικό. Το δίνουν αν θέλουν ή δεν το δίνουν μέσα από τα στενά της Μάλακα μεταξύ Σιγκαπούρης και Μαλαισίας. Το οποίο ανέρχεται στο 0,5% της αξίας του φορτίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει το 20% συγκριτικά.
0: Δεκάδες εκατομμύρια δολάρια με πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πανάκριβα φορτία. Κύριε καθηγητά, καταρχήν να σταθώ πριν πάμε στην ενέργεια, σε αυτό που πολύ σωστά είπατε, γενικευμένο πόλεμο. Αυτή τη στιγμή έχουμε εδώ και μέρες, δεν άρχισε χθες, το Ιράν να απαντάει στους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς, δεν ξέρω, χτυπώντας όλες τις χώρες του κόλπου. Άρα τις βάζει απέναντί του. Αυτό είναι η πρώτη φάση γενικευμένου πολέμου. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι σήμερα είχαμε και επίθεση μετά πάρα πολύ καιρό των Χούθη σε Σαουδική Αραβία, από την Ιεμένη. Που σημαίνει ότι εδώ, αν πάμε σε ένα τόσο γενικευμένο πόλεμο και κλείσει και το άλλο πέρασμα, το κάτω από την Ερυθρά Θάλασσα, τότε παντίο σα. Δηλαδή, μπορώ να φανταστώ τι συνέπειε με ήδη τόσο χαμηλά αποθέματα. Εκεί τι κινδύνους αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία.
2: Πρέπει να δούμε κατά πόσο οι Χούθη θα μπουν στο χορό. Βεβαίως. Αυτό που έγινε χθες ήταν πως οι σαουδαραβικές ένοπλες δυνάμεις αποφασίσανε να βομβαρδίσουν το διάδρομο προσγείωσης ενός αεροπλάνου στην Ιεμένη, Σανά, πάλι στη Χοντέιντα, το οποίο ήταν μια κίνηση την οποία, να το πω, μάλλον ήταν σαν να τους προσκαλούσαν να μπουν στο πεδίο του πολέμου. Φαίνεται ότι έχουν ακολουθήσει. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι να δούμε την αποτελεσματικότητά τους. Διότι οι Χούθοι είναι πολύ πιο κοντά στα κρίσιμα σημεία του αραβικού δικτύου. Εάν ομιγέννητο δεν θα έχει τη δυνατότητα το σύστημα αεράμυνας Σαουδικής Αραβίας που πλαισιώνεται και ενισχύεται πολύ σημαντικά και από την ελληνική συνδρομή των Patriot, να μην το ξεχνάμε, στην περιοχή. Που διέσωσαν το Γιάμπου δύο φορές στο μεγάλο λιμάνι, το οποίο εξάγεται αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας, 19 Μαρτίου και 6 Απριλίου. Εάν ο ομιγέννητο δεν έχει τη δυνατότητα, περάσει δηλαδή, είναι διάτρητο και μπορεί να είναι πολύ εύκολα διάτρητο, δεδομένου ότι έχουν δεκάδες ή εκατοντάδες projectiles μπορεί να ρίξουν. Αν συμβεί ο ομιγέννητο κάτι τέτοιο, τότε οι τιμές που είδαμε στην πρώτη φάση του πολέμου, εφόσον μιλάμε πλέον στην δεύτερη φάση του τρίτου πολέμου του κόλπου, θα είναι πολύ πολύ χειρότερα.
1: Δηλαδή, θα τα δούμε δηλαδή πολύ χειρότερα τα πράγματα. Και όσον αφορά. Πού μπορούν να φτάσουν δηλαδή. Πολύ πάνω από 120 το βαρέλι, το Brent.
2: Γιατί σας κάνει εντύπωση.
1: Όχι,
2: φτάσαμε στα 120, ναι. Φτάσαμε
0: στα 120.
2: Με τα στενά του Μπάμπελ Μαντέπ ανοιχτά. Εάν κλείσει τα στενά του Μπάμπελ Μαντέπ, από πού θα φεύγει, το σαουδαραβικό πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές? Εάν αποκλειστούν μέσα στον κόλπο τα 7 εκατομμύρια με 7,5 εκατομμύρια που μπορούσαν να εξάγει η Σαουδική Αραβία στο πικ του πολέμου, συνολικά εννοώ, μαζί με την δίωδο μέσω Ομάν που ανοίξαν οι Αμερικανοί με το ζόρι, θα έχουμε πολύ χειρότερη. Οι τιμές θα χτυπήσουν πολύ πιο γρήγορα προς τα πάνω. Και η διαφορά είναι ότι τότε, τώρα είμαστε ήδη σε κινητοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων. Και η δεύτερη διαφορά, η μεγάλη, είναι ότι είμαστε στην περίοδο εκείνης της εποχικής ζήτησης, όπου είναι υψηλές οι τιμές σε σχέση, τη ζήτηση σε σχέση με την άνοιξη. Πάντως το καλοκαίρι έχει πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση πετρελαιοειδών, λόγω της αύξησης της μετακίνησης, του τουρισμού, γενικότερα σε όλο το βόρειο ημισφαίριο που καλύπτει.
1: Άρα μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, έτσι όπως, όπως διαφαίνεται μπροστά μας.
2: Εάν συνεχίσει αυτό που βλέπουμε τώρα και κλιμακωθεί, ναι. Και αυτό το μόνο που δεν έχει συμβεί ακόμα, το οποίο το περιμένουμε να δούμε αν θα συμβεί στις επόμενες μέρες, που είναι το τελευταίο σημείο κλιμάκωσης, είναι πλέον οι Ιρανοί να αρχίσουν να χτυπάνε τις
0: κρίσιμες
2: οικονομικές υποδομές.
0: Τις γυροχώρες.
2: Ναι.
0: Τώρα χτυπούν προς το παρόν αμερικανικούς στόχους. Δεν χτυπούν ενεργειακές υποδομές. Άρα, ένα δεδομένο είναι ότι ο Τραμπ ετοιμάζεται από απόψη, να δούμε αν θα το κάνει, γιατί πολλές φορές κάνει πίσω, από τις 11 να κλείσει όλα τα ιρανικά λιμάνια. Το δεύτερο είναι να επιβάλλει διόδια 20% επί της αξίας του φορτίου. Το τρίτο είναι ότι αν κλείσουν, προς το παρόν έχουν κλείσει τα στενά του Ορμούζ, και ανοίξει και το μέτωπο η Εμένη, τώρα βλέπω το χάρτη, όσο μας μιλήσω τον βρήκα, στο Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, που είναι στο μυχό της Ερυθράς Θάλασσας, κάτω-κάτω, η Εμένη κάτω και η Σαουδική Αραβία είναι από πάνω.
2: Ναι. Το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ.
0: Έτσι. Λοιπόν, εδώ αν κλείσει λοιπόν και η Ερυθρά Θάλασσα και έχει κλείσει και ο κόλπος εκεί στα στενά του Ορμούζ, τότε μιλάμε για τέλος. Μιλάμε για την απόλυτη παράλυση της παγκόσμιας ναυτιλίας. Αυτό όχι, λοιπόν.
2: Μιλάμε με μια απώλεια της τάξης του
0: 20%
2: της παγκόσμιας παραγωγής, το οποίο δεν έχει καταγραφεί ποτέ πουθενά.
0: Αυτό λοιπόν, είπατε 120, εγώ λέω και λίγα λέτε.
2: Είπα πολύ πιο πάνω από 120.
0: Ναι, λίγα λέτε. Πού μπορεί να φτάσει και τι θα σημαίνει για την ελληνική οικονομία να πάμε σε μια τέτοια κατάσταση και ελλείψεων και ανατιμήσεων και ενός ντόμινο, γιατί δεν είναι μόνο τα καύσιμα και τα λοιπάσματα, είναι οι πρώτες ύλες, είναι όλα.
2: Πρέπει να δούμε αν θα κρατήσει. Αν πάμε στο χειρότερο σενάριο που όλα αυτά που περιγράφεται έχουν συμβεί, θα έχουμε όλοι πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα έχει μόνο η Ελλάδα. Και το ζήτημα είναι ότι αν πάμε σε χάρη αυτή τη στιγμή, να το πούμε πιο απλά, πιο μετρημένα. Αυτή τη στιγμή η προπολέμου κανονική διέλευση μέσα από το θανάτου Ορμούς θα πρέπει 135 πλοία σε ροή εισόδου και εξόδου. Κατά τη διάρκεια της υπογραφής της 2027, μέσα σε 7 μέρες μεταξύ 20 και 27 Ιουνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του IMO, εξήλθαν μέσα από τα στενά 400 τάνκερ. 400 πλοία με το οποίο
0: ήταν
2: τάνκερ. Ναι. Έκτοτε, οπότε φτάσανε σε ένα, μέσα στο maximum που φτάσανε, ήταν 91 διελεύσεις. Την Κυριακή ήταν 14. Χθες βιώσανε στις 6. Σήμερα θα είναι σχεδόν 0. Εάν παραμείνει αυτό το 0, κατά καλό καιρό, με την αύξηση η οποία υπάρχει στη ζήτηση και με μια κατάσταση που ουσιαστικά ξανακλίνουν τα στενά και θα λειτουργεί μόνο το Γιάμπου. Εάν συμβεί κάτι στο Γιάμπου.
0: Το Γιάμπου να εξηγήσουμε είναι από την άλλη πλευρά της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα.
2: Είναι η κατάληξη του αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Το οποίο έχει μέχρι και 5-5,5 εκατομμύρια βαρέλια. Εάν ομιγαίνει το κλείσει και αυτή η όδευση, τότε θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν θα έχουμε ξαναδεί τις τιμές αυτές, οι οποίες θα μπορούν να ξεπεράσουν τα $150 με $160 το βαρέλι στις πραγματικές, στις φυσικές αγορές εννοώ, και σιγά σιγά ανακλιμακώνονται ανάλογα με την ταχύτητα εξάντλησης των αποθεμάτων. Γιατί αυτό που βγήκε μέσα από τον κόλπο, ο όγκος του πετρελαίου ενώ που ήταν επαγγελματισμένος μέσα στα τάνκερ, θα μας βοηθήσει να αντέξουμε 1-1,5 μήνα.
0: Ναι.
2: Αν παραμείνουν όλα κλειστά. Μετά από το Σεπτέμβριο και μετά, θα αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Και αυτό
2: το έχει ήδη προείδει η JP Morgan εδώ και 2 μήνες, το οποίο το είχαμε αναφέρει πάλι στην εκπομπή.
0: Πριν πάμε στη μέση στην Ελλάδα, θέλω να σας ρωτήσω, είδαμε εκπληξή χθες το βράδυ, πριν έχουμε το πικ αυτής της κατάστασης και μεταδώσει το Reuters, ότι η Ευρώπη είχε αποθέματα σε αεροπορικά καύσιμα για 1 μήνα μόνο. Τι σημαίνει αυτό?
2: Σημαίνει ότι πρέπει να αγοράσουν μαζικά καύσιμα από τους Αμερικανούς. Από τους Αμερικανούς, και όσο οι Αμερικανοί εξακολουθούν να κινητοποιούν τα στρατηγικά τους αποθέματα, παρά την αύξηση των τιμών, γιατί τα καύσιμα αυτά.
1: Και φαντάζομαι θα αυξηθούν και περισσότερο τα καύσιμα. Και αυτό θα είναι και θα έχει μια αλληλουχία και στις τιμές των εισιτηρίων και των αεροπορικών κτλ.
2: Πολύ σωστά, για να επιπρόσθετο το λόγο, ο οποίος δεν έχει σχέση με τη Μέση Ανατολή, έχει σχέση με τον αεροπορικό πόλεμο ντρόουν Ρωσίας-Ουκρανίας. Διότι το γεγονός ότι η Ρωσία έχει σταματήσει εξαγωγές καυσίμων προϊόντων συμπεριλαμβανομένου του ντίζελ, επειδή ακριβώς προσπαθεί να συντηρήσει τη δυνατότητά στο ιστορικό δίκτυο, σημαίνει ότι έχουν αφαιρεθεί από την αγορά πολύ μεγάλες ποσότητες αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το οποίο κάνει τα προϊόντα, ιδιαίτερα κατηγορίες προϊόντων που αφορά την κίνηση και ιδιαίτερα τα αεροπορικά καύσιμα, ίσως τα ναυτιλιακά καύσιμα, και από ένα σημείο και μετά, αν μπούμε στο φθινόπωρο, τύπο το χειμώνα, στο ντίζελ, σημαίνει πως θα έχουμε μια επιπρόσθετη πηγή περιορισμού της προσφοράς, η οποία καθίστα το λένε και περισσότερο ανισχυτική. Τα 1 μήνα αποθέματα δεν πρέπει να πω 1 μήνα τελειώνουν, απλώς σημαίνει ότι είσαι σε πολύ ωριακό επίπεδο. Συνήθως τα αποθέματα αυτά είναι 6 εβδομάδων έως 8 εβδομάδων σε νομαλές συνθήκες. Το γεγονός ότι έχει πέσει το μισό δείχνει ότι έχει μεγάλη ζήτηση λόγω της εποχικής που είναι, αλλά έχει ακόμα ότι υπάρχει και πρόβλημα.
0: Τώρα, για να κάνω μια προσομοίωση στην ελληνική οικονομία, αν φτάσουμε σε τέτοια κατάσταση, εδώ ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να κάνει εξαγγελίες στη διεθνή έκθεση. Έχει γίνει ένας προϋπολογισμός με το χειρότερο σενάριο στα 100 δολάρια το βαρέλι. Αν τα ξεπεράσουμε κατά πολύ, αν φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, τι μπορεί να σημαίνει αυτό πρακτικά για την ελληνική οικονομία και πόσο γρήγορα, αυτό είναι που συζητάμε συνεχώς με τη Λουκία, μπορούν αυτές οι αυξήσεις να φτάσουν στην Αντλία, στα ράφια. Γιατί ξέρετε, πάντα ρωτάμε, όταν αυξούν οι διεθνείς τιμές, την άλλη μέρα το βλέπουμε στην Αντλία. Όταν μειωθούν, το βλέπουμε σε 6 μήνες.
2: Ναι, δυστυχώς. Αυτό είναι θέμα, είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε. Αλλά η αύξηση το να περάσει στην Αντλία είναι θέμα μερικών ημερών, μερικών εβδομάδων. Την καλύτερη περίπτωση. Ναι. Ανάλογα με το τι έχουν αποθηκεύσει και με τι τιμή έχουν αποθηκεύσει το αργό τα δηληστήρια, το οποίο το μετατρέπουν μετά σε προϊόντα για να το διαθέσουν στην εταιρική αγορά. Από εκεί και πέρα, το πώς αυτό θα επηρεάσει το λεγόμενο τιμάριθμο είναι θέμα μηνών. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο. Το τιμάριθμο είναι θέμα μηνών. Δεν είναι κάτι το οποίο, πώς να σας το πω, θα φανεί το ίδιο σε όλες τις κατηγορίες, σε όλες τις οικονομικές στοιχείες που επηρεάζονται. Πρώτα θα επηρεάσει τις μεταφορές. Ελπίζω, αν μη τι άλλο, αν είναι να πάμε σε αυτή την κατάσταση, να τουλάχιστον να πάμε έχοντας βγάλει το καλοκαίρι. Αλλά εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, είναι στη χειρότερη δυνατή συγκυρία. Αν αυτή τη στιγμή πούμε ότι, κύριοι, ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση μετά από ένα μήνα και έχει επί ένα μήνα κλείστε σαν άτομο, θα έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα.
0: Πάρα πολύ σοβαρά, αλλά λέτε ότι δεν θα είναι τώρα, δεν θα είναι αύριο. Θα το δούμε σιγά σιγά να αναπτύσσεται αυτό.
2: Θα το δούμε σιγά σιγά αυτό, ανάλογα με το αν θα κρατήσει, αν θα επιβεβαιωθεί το χειρότερο σενάριο από τα οποία συζητήσαμε.
0: Τώρα, θέλω επίσης να πω κάτι ακόμα. Επειδή νομίζω, Λουκία, κύριε καθηγητά, η κρίσιμη παράμετρος είναι αν θα το πάει ως το τέλος ο Τραμπ. Ο Τραμπ είχε διάμεσες εκλογές. Πριν γίνει αυτό, πιεζόταν ήδη πάρα πολύ από τις τιμές των καυσίμων στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Θα αντέξει να το κάνει? Είναι ακόμα ένα παιχνίδι, η εκτίμησή σας, και θα κάνει πάλι πίσω?
2: Η εκτίμηση των Ιρανών θα κάνει πάλι πίσω.
0: Η δική σας?
2: Διότι εκεί δική μου σε ένα βαθμό, διότι ο ίδιος χρησιμοποίησε τον εξής λόγο για να αιτιολογήσει το MOU, το οποίο ήταν λεόντιο υπέρ των Ιρανών και κακώς οι Ιρανοί που δεν το πήραν πριν από 3 εβδομάδες. Είπε ότι εάν συνέχιζε ο πόλεμος και τα στενά παρέμεναν κλειστά, θα πηγαίναμε σε οικονομική καταστροφή μέχρι το τέλος Ιουλίου, θα τελειώνουν τα αποθέματα πετρελαίου. Ναι. Έχει πει ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος. Αυτό δεν αφορούσε τα τέλη Ιουνίου, αλλά μπορεί να αφορά τα τέλη Σεπτεμβρίου, τα τέλη Οκτωβρίου. Mm. Υπό την άποψη ότι θα φτάσουν σε ένα όριο πλέον τα στρατηγικά αποθέματα και τα εμπορικά αποθέματα, εάν, ακόμα και αν διατηρηθεί ανοιχτή η επιλογή εξαγωγών μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, τα οποία θα φτάσουν στο όριο της τεχνικής αποληψιμότητάς τους, τεχνικής δηλαδή χρησιμότητάς τους. Mm. Διότι παραλαμβάνω ότι μπορεί να έχει μια αυθεξαμενή που έχει, ας πούμε, μέσα 100 βαρέλια, αλλά τα 100 βαρέλια, τα 20 ή τα 30 πρέπει να παραμείνουν μέσα για να μπορεί να συνεχίσει να έχει δεξαμενή που να λειτουργεί. Όταν έχει βάλει αποθήκευση, μάλιστα, σε γεωλογικές δεξαμενές, τότε είναι ακόμα πιο δύσκολο, είναι ακόμα πιο επίφοβο να αφαιρέσει όλο το πετρέλαιο, να αξίσει αυτό που λέμε τον πάτο του βαρελιού, γιατί μπορεί να πέσει πάνω το βαρέλι και να σε πλακώσει. Έτσι, να καταρρεύσει η γεωλογική δεξαμενή. Όλα τα αποθέματα των ΗΠΑ είναι σε τέτοιου είδους δεξαμενές. Mm. Οπότε υπάρχουν όρια, τεχνικά όρια, τα οποία.
0: Άρα συμφωνούμε και οι δύο ότι ο Τραμπ θα το παίξει το παιχνίδι ξανά, αλλά θα κάνει πίσω την κρίσιμη στιγμή. Δεν θα το πάει στο τέλος. Εγώ θεωρώ
2: δεν
0: ότι.
2: Δεν ξέρω αυτό, να σας πω την αλήθεια.
0: Δύσκολο, κύριε καθηγητά. Θα είναι σαν αυτοχειριά, σαν αυτοκτονή πολιτικά. Εάν το πάει μέχρι τέλους, θα χάσει τις διάμεσες εκλογές και θα βγάλει τα μάτια του, θα πυροβολήσει τα πόδια του.
2: Και μετά μπορεί να σας απαντήσει κάποιος, ξέροντας τον Αμερικάνο πρόεδρο, και λοιπόν. Αφού δεν πρόκειται να επανεκλεγεί ξανά ο ίδιος, στα παλιά του τα παπούτσια.
0: Ναι, αλλά ο
1: Τραμπ. Είναι μια ανάγνωση.
0: Αλλάζει κάθε 5 λεπτά άποψη, ξέρετε. Κάνει ένα μήνυμα και σε 5 λεπτά κάνει το επόμενο, που είναι άλλο.
2: Μπορεί. Ναι, αυτό είναι το χαρακτηριστικό της ψυχολογικής προοδικότητας του κυκλοθυμικού. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση στην ψυχολογία και στην ψυχιατρική. Απλώς δυστυχώς θα το βλέπουμε και σε άλλες επιστήμες στην περίπτωση αυτή. Αλλά ελπίζω στον επόμενο κύκλο αλλαγή συναισθημάτων του να λάβει υπόψη του αυτό το οποίο είπατε. Πολύ σωστά. Αλλά υπάρχει και η άποψη που λέει ότι εγώ δεν επανεκλεγώ, δεν θα διεκδικήσω τρίτη θητεία. Όπως γράφω στα παλιά μου παπούτσια τους συμμάχους μου, θα γράψω στα παλιά μου παπούτσια και το κόμμα μου. Και μπορεί πολύ να φορτώσω και την και την ευθύνη σε κάποιον από τους δύο δελφίνους για το 2000 που προαλήφονται για το 2028 και διαγωνίζονται για τις εκλογές.
0: Στον Βάνς. Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, απρόβλεπτη πραγματικά, πρωτοφανής, πρωτόγνωρη για την γενιά μας και είναι και δύο πόλεμοι σε εξέλιξη, διότι δεν είναι μόνο το μέτωπο του Ιράν, είναι και το μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας χθες, ο Πούτιν προανήγγειλε κλιμάκωση, το έδειξε και στην πράξη. Επομένως και εκεί έχει επιπτώσει το ενεργειακό μέτωπο με τις κυρώσεις στη Ρωσία, με τον αποκλεισμό αποθεμάτων. Δηλαδή είναι δύο σε ένα, δεν είναι μόνο του.
2: Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό ότι πολλοί έχουν βγάλει από την εξίσωση τον πάτη παράμετρο Ρωσία και τις επιπτώσεις στον πόλεμο.
0: Πάρα πολύ κρίσιμο. Η Ευρώπη εξαρτάται ενεργειακά επί Μέρκελ από τη Ρωσία. Αυτό άλλαξε μετά. Και αυτό ήταν κάτι άλλο που επιδείνωσε δραματικά την κατάσταση στην Ευρώπη, δηλαδή ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος.
2: Ναι, απλώς τώρα επειδή μιλάμε για εξαγωγές πετρελαίου, αυτό είναι παντού. Θα φανεί.
0: Τώρα είναι παντού. Ναι.
2: Ακόμα και να μην εισάγουμε, θα μας επηρεάσουν οι τιμές. Αν και εισάγουμε μεγάλες ποσότητες ως προϊόντα που τα διηλίζουν οι Ρώσοι στην Κίνα, την Ινδία, την Τουρκία. Το ξεχνάμε αυτό.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: κύριε Τσακίρη. Ευχαριστούμε, κύριε Τσακίρη.
0: Ο κύριος Θόδωρος Τσακίρης, και θέλουν να παρέμβουν, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο καθηγητής γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, θέλει να παρέμβει η εκπρόσωπος ή ο εκπρόσωπος, να έχω καταλάβει, του Υπουργείου Ναυτιλίας. Δώσουμε ένα λεπτό, Λουκία, να ακούσουμε λίγο μουσική.
1: Να δούμε τι έχει να μας πει, γιατί ξέρεις,
0: εκεί υπάρχουν και εγκλωβισμένα ελληνικά πλοία και είναι τεράστιο ενδιαφέρον που από την πρώτη στιγμή έχει επιδείξει με επικοινωνίες ο Υπουργός, ο κ. Κικίλιας, για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, γιατί ένα μεγάλο μέρος των πλοίων που είναι εκεί είναι
1: με ελληνικό συμφέρον.
0: Λοιπόν, πάμε με λίγη μουσική και θα επανέλθω.

0: Έχεις καταλάβει, η Λουκία, ότι έχουμε μπλέξει στο κατά καλό
1: καιρό. Έχουμε μπλέξει πάρα πολύ αυτή άσχημα. Επιδείνωση, αυτό είναι το θέμα.
0: Εγώ περίμενα ότι θα έχουμε αναζωοπήρωση, αλλά τόσο δραματική επιδείνωση, δηλαδή να βγει ο Τραμπ και να πει: αποκλείω πάλι τα λιμάνια μέσα στο κατά καλό καιρό και κλείνω τα στενά του ορμού και καταλαμβάνω και βγάζω 20% διόδια.
1: Ας ελπίσουμε να είναι μία από τις πολλές του αυτά τα οποία τα παίρνει πίσω.
0: Είναι πολύ σύνθετο για να το πάρει πίσω. Πάρει πάρα πολλά πράγματα πίσω. Δεν είναι τόσο, οργανωμένο που μοιάζει παράξενο. Να είναι σύνθετο. Α, λοιπόν, έχουμε λοιπόν εκτάκτως την κυρία Χριστίνα Καρλάφτη που ζήτησε να παρέμβει εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας. Κυρία Καρλάφτη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές και σας ευχαριστώ που μου δίνετε και τη δυνατότητα. Καλή
0: μόνο. Σας ακούμε. Σας ακούμε. Είναι τεράστιο θέμα και αφορά και την ελληνική ναυτιλία, γιατί πάρα πολλά από τα πλοία που είναι εκεί εγκλωβισμένα είναι ελληνικά, ελληνικών συμφερόντων, αλλά όλο αυτό επηρεάζει απολύτως αυτή η κατάσταση, η πρωτόγνωρη, την ελληνική ναυτιλία και την ελληνική οικονομία. Σας ακούμε.
2: Σίγουρα. Απλά επειδή κάνατε μια αναφορά για αύξηση των εισιτηρίων, από την πλευρά μου θα ήθελα να διευκρινίσω.
0: Για ποιο θέμα μιλάτε?
2: Για την, που μιλήσετε για αύξηση των εισιτηρίων.
0: Α, δεν μιλάτε για την κρίση, μιλάτε για τις,
1: για τις τιμές των ακτοπλοϊκών.
0: Δεν μιλήσαμε για αύξηση.
1: Εμείς μιλήσαμε περισσότερο για τις τιμές, να ξέρετε, των αεροπορικών εισιτηρίων λόγω έλλειψης κυροζήνης.
2: Αναφέρατε και μία αύξηση για τα εισιτήρια σε σχέση με πριν 4 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Μηνύματα, ήταν ένα μήνυμα ενός ακροατή από τη Σύρο. Εμείς δεν μιλήσαμε για αύξηση.
1: Βέβαια, τώρα, λέμε ότι είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια για τα νησιά μας.
0: Αλλά εδώ, επειδή πίστευα άλλο θέμα, δεν μιλούμε για την κρίση στα στενατορμούς, μιλούμε για αυτό το θέμα που συζητούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Να το εξηγήσουμε στους ακροατές, μην τραθούν. Μιλάμε για τις διακοπές το καλοκαίρι, για το κόστος των διακοπών. Και εκεί, μιλώντας για το κόστος των διακοπών, ένας ακροατής από τη Σύρο είπε ότι έχουν αυξηθεί τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το νησί του. Πείτε μας, σας ακούμε.
2: Ωραία, απλά επειδή ένας ακροατής και όχι εμείς. Μου δώσατε την ευκαιρία, θα ήθελα να διευκρινιστεί και να γίνει σαφές πως δεν υπάρχει καμία αύξηση των εισιτήριων εδώ και 2 χρόνια. Αντιθέτως, έχει γίνει μια τεράστια και συντονισμένη προσπάθεια τόσο από το Υπουργείο Ναυτιλίας όσο και από την πολιτεία τα τελευταία 2 χρόνια, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να μην ανέβουν οι τιμές ούτε πέρυσι που είχαν εξαγγελθεί από την αγορά 15% αυξήσεις, και οι οποίες φυσικά δεν έγιναν, αλλά ούτε και φέτος, εν μέσω μάλιστα μιας ιδιαίτερα κρίσιμης περίοδου που, όπως όλοι γνωρίζετε και παρακολουθείτε, είμαστε αντιμέτωποι με πολέμους, ενεργειακή κρίση, πληθωριστικές τάσεις κτλ.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, αλλά εμείς δεν συζητούσαμε αν αυξήθηκε το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, γιατί εγώ ξέρω και από το ρεπορτάζ και το ξέρετε και εσείς ότι δεν έχουν αυξηθεί. Αυτό που ξέρουμε ότι είναι το συνολικό κόστος, και αυτό συζητούσαμε, αν βάλει κανείς δηλαδή και τα ακτοπλοϊκά και τη διαμονή και το φαγητό και όλα, γιατί αθροίζονται. Ούτως ή άλλως είναι πολύ ψηλά το κόστος, ειδικά σε προορισμούς για οικογένειες πολυμελείς, όπως τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη, όχι να πάει κάποιος στην Τζιά. Εκεί λοιπόν, αθροιζόμενο το κόστος ακτοπλοϊκά εισιτήρια, διαμονή, φαγητό και τα υπόλοιπα, είναι αβάσταχτο για μια οικογένεια και αυτό συζητούσαμε, να ξέρετε.
2: Σαφώς. Απλά διευκρινίζω εγώ
0: καλά από κάνετε.
2: Ότι όλη αυτή η προσπάθεια να γνωρίζουμε.
0: Προσπαθείτε τουλάχιστον να μην αυξηθούν κι άλλο τα εισιτήρια.
2: Ακριβώς. Και στόχος μας είναι πάντα να διασφαλίζεται ομαλή και ασφαλής μετάβαση όλων των ταξιδιωτών με τους καλύτερους δυνατούς οικονομικούς όρους.
0: Καλά κάνατε και ευχαριστούμε για την ευαισθησία σας. Με ευχαριστούμε που μας ακούτε και που θέλετε να παρέμβετε. Η κυρία Χριστίνα Καρλάφτη,
1: εκπρόσωπος
0: του Υπουργείου Ναυτιλίας. Για άλλο θέμα πιστέψαμε, για άλλο ήταν Λουκία, αλλά και αυτό έχει το ενδιαφέρον του.
1: Και αυτό έχει τη χρησιμότητά του, γιατί πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή είναι στο δίλημα τι να κάνει με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
0: Είναι αυτό που της είπα, ότι δεν έχουν αυξηθεί, αλλά ήδη είναι πάρα πολύ ψηλά το συνολικό κόστος των διακοπών, αν αθροίσουμε όλα μαζί, δηλαδή εισιτήρια, διαμονή και διατροφή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Φίλη, για να δούμε, Λουκία, τι εκτιμά ο κύριος Φίλης. Εγώ είμαι περίεργος, ο Τραμπ θα το φτάσει ως το τέλος, μπλοφάρει, θα πάμε στην απόλυτη παγκόσμια κρίση ή όχι?
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ?
5: Αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συναγερμός έχει σημάνει στις Βρυξέλλες για πυρκαγιά σε υποανέγερση ουρανοξύστη. Η εισαγγελία ανέφερε ότι εντοπίστηκε άγνωστος αριθμός νεκρών μέσα σε ανελκυστήρα. Τουλάχιστον 6 εργαζόμενοι αγνοούνται. Περισσότερα στο real.gr. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο έλαβε ο τρίτος κατηγορούμενος 24 ετών. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Λάτας του Δήμου Αλιβερίου Εύβοιας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο Ύπατο Θήβας.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη και 28 στα Κύθηρα.
12: Μιντέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real FM.
15: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
16: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
17: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
18: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
20: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
21: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
22: Λυσιστράτη είσαι.
21: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
19: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
21: 21 και 22 Αυγούστου.
19: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
21: Και όχι μόνο.
20: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: Λέει εδώ ο Πάνος, πιο φτηνά μου έρχεται να κλείσω για τον τελικό του Μουντιάλ στη Νέα Υόρκη παρά στη Φολέγανδρο που μόλις κοίταξα. Είναι αυτό που λέγαμε, το θέμα δεν είναι αν αυξήθηκαν ή όχι οι τιμές των εισιτηρίων, αλλά πόσο είναι. Πόσο κοστίζει μια τραμελή οικογένεια, ούτως ή άλλως.
1: Δεν είναι μόνο τα εισιτήρια, είναι και η διαμονή, είναι και τα φαγητό, είναι όλα μαζί.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει πόσο άνετα αναλύεται, λέει, την ψυχολογία προέδρων όταν πρόκειται για εκτός Ελλάδας. Για τον δικό μας σκέπτεστε καμία ώρα πώς θα το πείτε. Τι να πούμε,
1: δηλαδή,
0: Κωνσταντίνε.
1: Τι να πούμε.
0: Ο Μητσοτάκης θέλεις να πεις αλλάζει κάθε 5 λεπτά άποψη. Κάνει ο Τραμπ, επειδή ετοιμάζω και την τηλεοπτική εκπομπή Λουκία, το ξέρεις. Έχω στήσει την εκπομπή στις 12. Με παίρνει μαλλιά Γεωργαντή που είναι τώρα στην Ουάστον, μου λέει ο Τραμπ σε λίγο δηλώσεις. Αλλάζει η εκπομπή. Σε μία ώρα λέει αλλιώς.
1: Μία
0: και μισή άλλες δηλώσεις.
1: Μπορεί να γράφει τα εξ.
0: Βγήκε τηλεφωνικά. Μετά έκανε ανάρτηση. Μετά βγήκε σε 3 κανάλια. Μετά βγήκε σε 2 ραδιόφωνα. Δεν υπάρχει αυτό. Ο Μητσοτάκης θα δώσει μια συνέντευξη την ημέρα, τη βδομάδα και θα πει κάτι. Ξέρουμε, είναι προβλέψιμος. Δεν είναι άλλης κατηγορίας. Δεν είναι, Κωνσταντίνε, άστο καλύτερα. Δεν υπάρχει παγκοσμίως.
1: Παγκοσμίως δεν υπάρχει άλλος.
0: Και διαχρονικός, με ωμέγα διαχρονικός. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν θέλω να αναφερθώ, επειδή τα πιο πολλά είναι τρόλς που στέλνουν τα μηνύματα, αλλά πραγματικά έχει κάποιος την ιδιαιτερότητα, δεν λέω άλλη λέξη, να υπερασπίζεται αυτούς τους αστυνομικούς, Λουκία. Που
1: δεν το
0: καταλαβαίνω
1: το πραγματικά.
0: Δηλαδή, δεν το
1: πραγματικά δεν ούτε
0: το,
1: με το δικό μου και γι' αυτό και δεν θα τα διαβάσω αυτά τα μηνύματα και ούτε θα σταθώ σε αυτά τα μηνύματα. Για μένα αυτά τα μηνύματα είναι κατάπτυστα. Δηλαδή, και το λέω ξεκάθαρα.
0: Πρώτα απ' όλα είναι οι αστυνομικοί σου τα λες οι οποίοι σκότωσαν το παιδί αυτό, εν ψυχρό το δολοφόνησαν, πυροβολώντας το 23 φορές.
1: Και δεν έχει. Και επειδή διαβάζω διάφορα για το τι ήταν το παιδί και αν το παιδί, αυτά ούτε. Δηλαδή πραγματικά ξεχάστε τα. Σε αυτή την εκπομπή τουλάχιστον εμείς δεν πρόκειται να τα αναφέρουμε ποτέ.
0: Αλλά θεωρώ ότι δεν λέω άλλη λέξη, μη κάνω χαρακτηρισμό. Μια ιδιαιτερότητα πρέπει να έχει κάποιο για να στέλνει τέτοια μηνύματα για μια ψυχρό δολοφονία ενός ανυπεράσπιστου παιδιού που είναι άρρωστο. Τι να πω, δεν θέλω να πω τίποτα. Η Ειρήνη λέει, μιλάμε πάντα για τον δήμαρχο του Άργους, ο οποίος υπερασπίστηκε τους αστυνομικούς που σκότωσαν ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού στα καλά καθούμενα, πυροβολώντας το 23 φορές από πίσω και στο κεφάλι, και λέει ότι πρέπει να αποφυλακιστούν οι αστυνομικοί και φταίει η μάνα που το έχει να κυκλοφορεί. Λέει η Ειρήνη, αυτός ο δήμαρχος πρέπει να εξεταστεί για το αν είναι ο ίδιος στο φάσμα του αυτισμού, γιατί του λείπει η ενσυναίσθηση. Θέλω να πω το εξής. Είναι σίγουρα, λέει, στο φάσμα του φασισμού. Σε αυτό συμφωνώ, το φασισμό. Ναι. Για το αυτισμό, εγώ δεν παίζω με αυτό. Όποιος είναι άρρωστος, είναι άρρωστος, θέλει τη δική μας αγκαλιά. Είναι ελαφρυντικό για τον δήμαρχο να πούμε ότι είναι άρρωστος. Δεν είναι άρρωστος. Μια χαρά είναι ο δήμαρχος. Είναι ενσυνείδητα αυτό που λέει φασιστικό. Διότι το να καταδικάζει μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της επειδή δεν φυλάκισε, αυτό εννοεί, είναι το φυλακίσει το παιδί. Να το βάλει το παιδί φυλακή αφού είναι άρρωστο, να μην κινείται, να μην κάνει τίποτα και αφού το σκάσε το παιδί και κυκλοφόρησε, φταίει η μάνα. Και όχι η αστυνομική, Λουκία μου, που το σκότωσε ένα ψυχρό,
1: αυτό το φταίει η μάνα δεν μπορώ να το ακούω ούτε καν, τι να σου πω, καλά, εγώ όταν χθες άκουσα τις δηλώσεις του δημάρχου, εντάξει, βέβαια μου είπαν ότι είναι γνωστός ο δήμαρχος αυτός και έχει κάνει και στο παρελθόν τέτοιου είδους δηλώσεις. Ναι.
0: Και λένε ένα άλλο μήνυμα ότι δεν ήξεραν οι αστυνομικοί ότι το παιδί είναι αυτιστικό σοβαρά.
1: Και τι πάει να πει αυτό, έπρεπε να το ξέρουν. Δηλαδή
0: δείξει...
1: όταν πυροβολείς 23 φορές, σε μία σφαίρα θα σε βρει.
0: Πρέπει να δείξει επιστοποιητικό ανυπεράσπιστος πολίτης για να μην τον σκοτώσουν πυροβολώντας το 23
1: φορές. Δεν είμαστε με τα καλά μας, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, ο καθηγητής ο κύριος Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων. Κύριε καθηγητά, χαιρόμαστε πάρα πολύ που τέτοια μέρα σας έχουμε μαζί μας. Μήπως και καταλάβουμε.
1: Καλησπέρα
2: σας.
0: Καταρχήν, εγώ ευνηδιάστηκα. Περιμένατε ότι ο Τραμπ θα προχωρούσε, ενώ πήγαινε, εντάξει, είχε κάποιες παραβιάσεις της συμφωνίας και κυρίας, κάποια επιμονωμένα επεισόδια, αλλά ότι θα φτάναμε στο σημείο να γυρίσουμε από την αρχή και χειρότερα, να πάμε ξαφνικά πάλι σε ναυτικό αποκλεισμό, πάλι σε κλείσιμο των στενών, να βάλει διόδια στην αξία του φορτίου ο Τραμπ 20% και να πάμε ξανά σε ένα πόλεμο που υπάρχει κίνδυνος να καταστεί γενικευμένος και με τους Χούθη μέσα και την Ιεμένη και τη Σαουδική Αραβία και τις γύρω χώρες τις οποίες χτυπά απαντώντας το Ιράν.
2: Πριν τρεις εβδομάδες όταν είχαμε συζητήσει πάλι για τα θέματα αυτά είχαμε πει ότι δεν είναι βιώσιμη η συμφωνία.
0: Ναι, αλλά σε τέτοιο σημείο. Τόσο δραματική επιδείνωση.
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπήρχε ούτε μία περίπτωση, επειδή ούτε η μία πλευρά ούτε η άλλη και σίγουρα όχι η Αμερικανική δεν μπορούσε να ισχυριστεί ότι έχει νικήσει σε αυτή την ιστορία που ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου. Και επειδή όλο αυτό το οποίο έχει γίνει δεν ήταν ως συμφωνία βιώσιμη από καμία πλευρά,
0: δεν διότι ήταν, δεν έλεγα. Τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά το μέτωπο, δεν ήταν.
2: Λοιπόν,
0: και το Ισραήλ να κυριοφυλακτεί.
2: Άρα λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να πω ότι στις δημόσιες τοποθετήσεις μου και μαζί που όταν μου κάνετε την τιμή είχα πει ότι δεν πρόκειται να σας.
0: Ήσασταν οι εξαίρεσοι. Όλοι οι άλλοι καθηγητές μου έκαναν μάθημα ότι έχει τελειώσει η συμφωνία και δεν ξέρω τι μου γίνεται.
2: Ναι, εντάξει, οκ.
0: Αφήστε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό το οποίο συμβαίνει στα δικά μου μάτια και για τη δικιά μου ανάλυση, με όποια ικανότητα διαθέτω, είναι λογικό. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει. Το θέμα είναι πλέον το επίπεδο.
1: Και αναμενόμενο, κατά τη γνώμη σας, κύριε Φίλιππ. Αναμενόμενο.
0: Πού θα φτάσει τώρα ο Τραμπ? Θα το τερματίσει ο Τραμπ?
2: Κοιτάξτε, εδώ τώρα ένα πολύ βασικό ζήτημα έχει να κάνει με τα στενά και με το κατά πόσο θα ισχύσει αυτό το οποίο είπε για 20% που θα πληρώνουν. Θα μου πείτε 20% σε τι?
0: Στην αξία του

0: προηγούμενη εβδομάδα, προσέξτε, την προηγούμενη εβδομάδα στην Σύνοδο της Άγκυρας του ΝΑΤΟ, η πέμπτη παράγραφος από τις 6 των συμπερασμάτων της Συνόδου που μιλούσε για τα ασθενά του Ορμούς, μιλάμε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, έλεγε ότι οι σύμμαχοι, δηλαδή το ΝΑΤΟ, άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι υπόλοιποι, θέλουν τα ασθενά του Ορμούς να υπάρχουν ελεύθερη διέλευση, δηλαδή όποιος θέλει πάει στο ΝΑΤΟ και το διαβάζει, δεν είναι κάτι κοινό μυστικό, στο οποίο θα έχουμε ελεύθερη ναυσιπλοεία. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες την προηγούμενη εβδομάδα υπογράφουν την κοινή διακήρυξη του ΝΑΤΟ από το κομιουνικέ, στο οποίο μιλάνε για ελεύθερη διακίνηση, και σήμερα, προχθές, λίγες μέρες μετά, εν πάση περιπτώσει, μιλάνε για 20%. Εδώ θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω εάν θα σταθεί σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.
1: Θα το αντέξει εσωτερικά ο Τραμπ, κύριε καθηγητά, διότι έχει τις ενδιάμεσες εκλογές και αυτό είναι σαν να πυροβολεί τα πόδια του.
0: Είχαμε πει την τελευταία φορά, άμα θυμάστε, και είχαμε πει κάποια στιγμή για να το συζητήσουμε, ότι ο Τραμπ δεν έχει άλλες εκλογές. Επί της ουσίας. Δηλαδή δεν μπορεί να επανεκλεγεί. Δεν μπορεί να επανεκλεγεί. Ιστορικώς οι Αμερικανοί πρόεδροι κάνουν αυτό το οποίο πραγματικά θέλουν να κάνουν στη δεύτερη θητεία τους, περιμένοντας την πρώτη. Αυτός ο οποίος έχει πρόβλημα είναι ο κύριος Βανς, ο οποίος πρωτοστάτησε, ακριβώς, πρωτοστάτησε στο να έρθει αυτού του τύπου η συμφωνία, μη συμφωνία εντός εισαγωγικών, στην μπασουτώση να υπογραφεί όπως υπογράφηκε, ό,τι υπογράφηκε, και αυτός ο οποίος σιώπησε τελείως για τους όρους συμφωνίας, άρα λοιπόν έλαμψε δια της απουσίας του, γιατί προφανώς και ξεκάθαρα διαφωνούσε, ήταν ο κύριος Ρούμπιο και έως ένα σημείο ο κύριος Χέξετ. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ο κύριος Τραμπ αυτό το οποίο θέλει να κάνει, άμα το δούμε στρατηγικά, ο κύριος Τραμπ θέλει, το έχουμε πει, η τοποθέτησή μου είναι ότι ο Τραμπ θέλει να αλλάξει με ένα σοκ και δέος τους όρους της παγκοσμιοποίησης. Το έκανε, το έκανε στη διόρυγα του Παναμά. Το πρώτο πράγμα που έκανε, έπιψες περίπου τον έλεγχο των στενών του Παναμά. Το δεύτερο το οποίο πάει να κάνει είναι να ελέγξει τα στενά του Ορμούς. Γιατί στο ένα δεν θα επέτρεπε στους Κινέζους και θα αύξανε το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων από τον Ειρηνικό στον Ατλαντικό και Τούμπαλιν, και θα μείωνε το κόστος για το αμερικανικό, για την αμερικανική οικονομία, αλλά και για το πολεμικό ναυτικό, να έχει ελευθερία εισόδου-εξόδου περισσότερο. Και το δεύτερο βλέπουμε στη Βενεζουέλα. Στη Βενεζουέλα λοιπόν ελέγχει την παραγωγή της χώρας με τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα, προσέξτε, μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα στον πλανήτη πετρελαίου, όπως είναι η Βενεζουέλα, και σου λέει δεν θα κόψω την ροή, αλλά θα τα ελέγχω, άρα θα πληρώνομαι εγώ γι' αυτό, και πάει να κάνει το ίδιο πράγμα στο Ορμούς. Δηλαδή, άμα καταλαβαίνουμε τι κάνει, δηλαδή άμα το δει κάποιος μακροσκοπικά, έχει λογική.
1: Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά, όπως σας ακούω να το περιγράφετε, σχέση με τις προηγούμενες φάσεις του πολέμου που ξεκίνησε 28. Ποια είναι αυτή η διαφορά? Δεν υπάρχει Νετανιάχου στο κάδρο. Είναι Τραμπ εδώ. Δεν έχει εμπλακεί, δεν έχει μιλήσει καθόλου. Δε, τις τελευταίες 48 ώρες μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ο Νετανιάχου τίποτα. Να πει ότι κι εγώ μπαίνω, Χεσμπολάχ, να πει τίποτα. Υπάρχει ηρεμία σε αυτό που φοβόμασταν ως το πιο ευαίσθητο μέτωπο.
0: Ετοιμάζονται. Βέβαια, αυτό κάνουν. Οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή, ο κύριος Νετανιάχου κάθεται σε μια πολυθρόνα
1: και τρίβει
0: τα χέρια του και σου λέει κάθε λίγο να περάσει λίγο καιρό, να αρχίσουν λίγο να αγριεύει η κατάσταση. Και θα μπούμε και εμείς κανονικά οι Ισραηλινοί.
1: Το τελευταίο που είχα ήταν η δήλωση στην κάμερα του Ισραήλ Κατς, του Υπουργού Άμυνας, που λέει: έχω εντολή από τον Νετανιάχου να έχω έτοιμο το στρατό για πόλεμο.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί. Προχθές το βράδυ.
0: Αυτή τη στιγμή δεν θέλει να χρεωθεί ο Νετανιάχου ούτε ότι το ξεκινάει αυτό.
1: Αυτό τώρα.
0: Ούτε να χρεωθεί. Εν πάση περιπτώσει, ή να διαφανεί μια ξανά διαφωνία του, έστω και στα χαρτιά ή δημόσια, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε σου λέει, άστο να το ξεκινήσει αυτή τη στιγμή ξανά ο Τραμπ, κινείται στα πλαίσια αυτά το οποίο συμφέρουν το ίδιο το Ισραήλ, οπότε θα συνεχίσει, κάποια στιγμή θα εμπλακεί στον πόλεμο, διότι όπως καταλαβαίνετε κάποια στιγμή θα φύγουν και οι πύραυλοι και θα χτυπήσουν το Ισραήλ.
2: Κύριε Φίλη, θεωρείτε ότι το Ιράν παίζει με τους κανόνες του Τραμπ, εγκλωβίζοντάς τον ακόμη περισσότερο στον πόλεμο, ή γίνεται το ανάποδο? Δηλαδή, ποιος σέρνει το χορό, να το πω έτσι?
0: Κοιτάξτε, και οι Ιρανοί, για να μην τα λέμε, οι Ιρανοί φέρονται το τελευταίο χρονικό διάστημα σαν να έχουν νικήσει. Δεν έχουν νικήσει υπό την έννοια ότι νικήσαν έναν πόλεμο. Βέβαια, είναι μια νίκη.

0: ποιος έχει νικήσει.
1: Κανένας για την ώρα. Δεν ήταν αυτό,
0: γιατί
1: αυτό
0: ο Τραμπ κάθε μέρα του κατέστρεψε, του τελείωσε, του επέδωσε, δεν έχουν δύναμη.
1: Όλοι λένε ότι νικήσανε. Εμείς όμως έχουμε πει ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι νίκη κανένας.
0: Δεν έχει νικητές, όχι.
1: Η νίκη όμως, κοιτάξτε να δείτε, η διαφορά ποια είναι, ότι έχεις μια υπερδύναμη με μια ισχυρή δύναμη.
0: Ναι.
1: Το εάν καταφέρει το καθεστώς της ισχυρής δύναμης να επιβιώσει σε έναν πόλεμο.
0: Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Θα καταφέρει. Το νίκη.
0: Έχει αντοχή το Ιράν να αντέξει ή θα υποχωρήσει? Γιατί αν έχει αντοχή, αν το Ιράν είναι 7 ψυχο και πάμε από την αρχή, τότε αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Θα πάμε όπως η Ρωσία-Ουκρανία 4 χρόνια.
1: Αλλά
0: μόνο μα, δεν είναι Ρωσία-Ουκρανία όμως.
1: Ακριβώς.
0: Είναι όμοιρη παγκόσμια οικονομία. Δεν είναι το ίδιο.
1: Προσέξτε, αν συνεχίσει ακόμα λίγο, θα έχουμε ζητήματα με τα παγκόσμια αποθέματα. Διότι αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι έως, ας το πούμε, συγκρατημένες, να το πω έτσι, επειδή χρησιμοποιούνται τα αποθέματα. Θα πάρει πάρα πολύ χρόνο να βρεθούν εναλλακτικές διαδρομές. Δηλαδή, ήδη οι Σαουδάραβες προσπαθούν να βρουν τι θα κάνουν με τον αγωγό στο Γιαμπού κτλ. Δηλαδή, θα προσπαθήσουν να μεταφέρουν, να το πω έτσι, το πετρέλαιο από τα δεξαμενόπλια να πάει μέσω άλλων διαδρομών. Αλλά το φυσικό αέριο δεν μπορεί να το κάνει αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης τα υποπροϊόντα του πετρελαίου δεν είναι τόσο εύκολο να φύγουν, γιατί ξέρετε ότι πολλά, τεράστιο ποσοστό των παγκόσμιων υποπροϊόντων του πετρελαίου φεύγουν από το κόλπο. Οπότε, δηλαδή, θέλω να πω, μπορεί κάπως να διευθετηθεί το ζήτημα του πετρελαίου έως ένα σημείο, αλλά δεν μπορούν ούτε τα υποπροϊόντα, ούτε μπορεί εύκολα να γίνει με το φυσικό αέριο κάτι. Εδώ λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι πλέον, από τη στιγμή που ο κύριος Τραμπ είπε ξανά, πάμε επιχειρησιακώς, ότι θέλουν να ελέγξουν τα στενά του Ορμούς, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ελέγξουν τη βόρεια, την νότια πλευρά της ακτογραμμής. Αν δεχτούμε ότι η νότια πλευρά είναι φιλική προς τους Αμερικανούς, δηλαδή το Ομάν, η Σαουδική Αραβία κτλ., θεωρώ ότι αν αυτό κλιμακωθεί περαιτέρω και δεν έχουμε κάποια οβυδιακή μετάλλαξη, ξέρω εγώ, αύριο μεθαύριο, αντιμεθαύριο ή την άλλη εβδομάδα, νομίζω ότι θα πάμε προς αυτό το οποίο.
0: Κίνδυνο δραματικής εξάπλωσης, ναι, βλέπετε με τις χώρες του κόλπου, την Ιεμένη, τους Χούθη, τη Σαουδική Αραβία.
1: Το ότι μπήκαν οι Χούθη, γιατί βλέπετε ότι μπαίνουν οι Χούθη αυτή τη στιγμή.
0: Δεν μπήκαν τυχαία οι Χούθη χθες το βράδυ.
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτό τώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι και επίσης χτυπήσαν Σαουδική Αραβία.
0: Και απάντησε η Σαουδική Αραβία, χτυπώντας διάδρομο στο αεροδρόμιο στην Ιεμένη.
1: Ακριβώς. Χτυπήθηκε η Ορδανία, δηλαδή ήδη ξαναγυρνάμε στο σημείο το οποίο ήμασταν πριν το Πάσχα. Να σας το πω διαφορετικά.
0: Και
1: αυτή τη στιγμή η επιλογή για να ελεγχθούν τα στενά του Ορμούς δεν υπάρχει. Δεν είναι άλλη από το να ελεγχθεί και η βόρεια ακτή. Δηλαδή θέλω να πω ότι μάλλον θα έχουμε αυτό το οποίο δεν έγινε το Πάσχα. Μπορεί να γίνει. Μπορεί οι Αμερικανοί να αποφασίσουν ότι θα προσπαθήσουν όντως να ελέγξουν τις ακτές του. Τις βόρειες ακτές του Ορμούς.
0: Και πώς τελειώνει, διότι εγώ καταλαβαίνω ότι κανείς δεν είναι έτοιμος να υποχωρήσει, κανείς δεν έχει την αδυναμία να καταρρεύσει. Αλλά πώς θα τελειώσει όλο αυτό?
1: Ακούστε, είχαμε μιλήσει και είχαμε πει πριν, λίγο την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε πει ότι εδώ συζητάμε τώρα, δεν έχουμε δει την κορύφωση της κρίσης, δυστυχώς. Εγώ θεωρώ ότι αν κλιμακωθεί. Θα έχουμε μπλοκή, δεν είναι τυχαίο που είχε πει ότι η Συρία λέει βάζει το Τζολάνι. Το Τζολάνι λέει να χτυπήσει τη Χεζμπολάχ και τα λοιπά. Δηλαδή θέλω να πω ότι για να ελεγχθούν κάποιες καταστάσεις, να αποδυναμωθεί ο ουσιαστικός άξονας, υπάρχει πλέον πολύ μεγάλη πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν οι τζιχαντιστικές δυνάμεις του Τζολάνι, οι οποίοι είναι εξτρεμιστές Σουνίτες, κατά τους εξτρεμιστές Σιιτών των Ιρανών. Δηλαδή στον χιλιετή, να χρησιμοποιηθεί η χιλιετής αντιπαλότητα Σουνιτών Σιιτών. Δεν είναι τυχαίο που γλύφανε την Τουρκία. Η τοποθέτησή μου είναι ότι κάτι θέλει από την Τουρκία ο Ερντογάν και δεν είναι να κάνει business μόνο. Εγώ θεωρώ αυτό το οποίο θέλει, θα φανεί βέβαια, εκτίμηση κάνω, έτσι δεν με πήραν τηλέφωνο. Η εκτίμησή μου είναι ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θέλει να εμπλέξει η Τουρκία στην πολεμική αντιπαράθεση στο Ιράν.
0: Η Συρία έχει πολύ καλές σχέσεις.
1: Τον
0: Τζολάνι τον έχει τοποθετήσει ο Καλίν, ο άνθρωπος του Ερντογάν.
1: Δηλαδή,
0: είναι δική του επιλογή.
1: Εάν κλιμακωθεί, επιτρέψτε να το πω λαϊκά, θα γίνει το έλα να δεις.
0: Αν πει η Τουρκία, δεν νομίζω ότι θα το κάνει αυτό λάθος ο Ερντογάν. Δεν το συμφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Δεν ξέρετε τι του έχει υποσχεθεί. Δεν ξέρετε τι έχει μιλήσει. Δεν τον βλέπετε. Τον έχει πει κατακτητή της Δαμασκού. Εντάξει, δεν είναι χαζός ο Ερντογάν. Ναι. Προφανώς δεν είναι χαζός ο Ερντογάν. Αλλά δεν ξέρετε τι αντάλλαγμα έχει για να ξαναμπεί στα όλες αυτές τις ιστορίες. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο αυτό με τα
0: εξωτερικά. Υπάρχει άλλη παράμετρος, Τουρκία εναντίον Ισραήλ. Εκεί ξεφύγαμε.
1: Υπάρχουν πολλές παράμετροι. Ακούστε, η τοποθέτησή μου από την αρχή του Φεβρουαρίου ήταν ότι αργά ή γρήγορα κινδυνεύουμε να δούμε τον πόλεμο αυτό να εξαπλώνεται πέραν του κόλπου. Ναι. Και το πέραν του κόλπου σημαίνει στα δυτικά σύνορα του Ιράν. Τα δυτικά σύνορα του Ιράν είναι Συρία. Το Ιράκ και η Συρία.
0: Η χειρότερη εκδοχή, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζουμε για πρώτη φορά να πέσει
1: τέτοιο. Θα δούμε τι θα γίνει, βέβαια. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εδώ θα είμαστε, θα ξανασυζητήσουμε. Να είστε καλά, κύριε Φίλη.
1: Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και εμείς για το τι πρόκειται να συμβεί από εδώ
0: και πέρα. Ο κύριος Γιώργος Φίλης, καθηγητής, ευχαριστούμε. Πάμε διαφημίσεις.
1: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Θέλω να σου πω κάτι, Λουκία. Σήμερα έχουμε Τρίτη, ε?
1: Τρίτη.
0: 14.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία. Γείτονέ σου παρά είναι θορυβώδης, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Καλή η αυθυποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η Alumil έχει την ιδανική λύση για σένα και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με μόνο δύο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows Alumil, τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου, είναι δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία. Alumil. Πήγαινε μας ταξίδι, Λουκία.
1: Λοιπόν, πάμε ταξίδι στην πανέμορφη Μονεμβασιά τρεις μέρες. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν εκεί. Ένα τριήμερο, όπως σας είπα, για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, δωρεπιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Όλα αυτά για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Επίσης, Real News, μαζί με την πολύ πλούσια ύλη και τα αποκλειστικά ρεπορτάζ, δύο περιοδικά αυτή την Κυριακή, και το InStyle και το Drive, και φυσικά όπως κάθε Κυριακή δωρεπιταγές από το Παντού App.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε Γιώργο Νταβαρίνο, να ευχαριστήσουμε Δήμητρα Πανανού και Αναστασία Γκέργελεζίου στην πρεμιέρα της Παμεκαλωρίζικη.
1: Έτσι, και φυσικά και όλους εσάς. Και όλες εσάς που ήσασταν και μαζί μας σήμερα το μεσημέρι. Εμείς θα είμαστε μαζί από Δευτέρα ξανά.
0: Εντάξει,
1: θα
0: πάρουμε μια μικρή ανάσα.
1: Θα πάρουμε μια μικρή ανάσα.
0: Γιώργος
1: Κολοκοτρώνης, ακριβώς από αύριο.
0: Είναι καταπληκτικός, μην τον χάνετε κάθε μεσημέρι. Το καλύτερο παιδί, καταρχήν.
1: Και τώρα ακολουθεί ο Γιώργος Κουδαλάκης και η Κασιανή Βραχά.
0: Έτσι, εμείς ραντεβού τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα.
0: Γιατί θα έχουμε 31 Ιουλίου
1: μαζί. Να είστε όλοι και όλες καλά.
0: Γεια σας.
2: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
9: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
7: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού.
18: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συναγερμός έχει σημάνει στις Βρυξέλλες για πυρκαγιά σε εργοτάξιο με 200 εργαζόμενους. Απροσδιόριστος αριθμός νεκρών εντοπίστηκε μέσα σε ανελκυστήρα σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές. Τουλάχιστον 6 άτομα αγνοούνται ενώ 3 έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Απάτη ύψους 46,9 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εταιρείες φαντάσματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Τσεχία εκμεταλλεύονταν την απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ αποκομίζοντας κέρδη. Έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Καστοριά και δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 24χρονος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε υψηλό 4 εβδομάδων εκτινάχθηκαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου με το Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι μετά από τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για πλήγματα σε Μπαντάρ Αμπάς και Μπουσέρ όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός. Την ίδια ώρα το Μπαχρέιν ανέφερε επίσης ισχυρές εκρήξεις. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. Για αύριο το μεσημέρι ορίστηκε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος για την εκλογή γραμματέα μετά από το κύμα αποχωρήσεων. Προφυλακίστηκε ο 74χρονος που κατηγορείται για την πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης. Πολύ υψηλός είναι και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Κρήτη, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Κάλυμνο και Κο.
19: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Κανονικά υπολογίζονται στην εθνική ομάδα της Αγγλίας οι Ντέκλαν Ράις και Νίκο Ράιλι εν όψη του αυριανού ημιτελικού με την Αργεντινή στην Ατλάντα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ο Ράις ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε και ο Ράιλι τις μυϊκές ενοχλήσεις. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
22: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather.
1: Γενικά έφριος αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμιβόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
23: Real FM.
24: Τάπα, τσούρο, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
25: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
24: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
26: Γίνε μέλο στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τι 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τι 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίε στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Εδώ είμαστε. Αληθινό, αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97 και 8. Πέρασε το 5 και 8, είναι 5 και 9. Είμαστε εδώ πέρα αγκαλίτσα με την Κασιανή, περιμένοντας να φυγαρώσουν η μέρα να πάμε διακοπές.
1: Ναι, θα πάμε διακοπές. Δεν θα πάμε διακοπές.
0: Έτσι, θέλω αυτά να σκέφτεσαι. Θέλω να πω το συγκεκριμένο τραγούδι. Μου ήρθε σαν αντίδραση στην ξεφτύλα. Λέω μια τέτοια μέρα, πέρσι, τέτοια εποχή. Ο Ξαρχάκος αναγορεύτηκε σε επίτιμο καθηγητή από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Ένας διακεκριμένος, όχι συνθέτης όπως λέμε συνήθως, ένας διακεκριμένος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που το θαυμάζουν αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι, όλοι. Όχι μόνο για τη δουλειά του. Για το λόγο του, το πνεύμα του, για αυτό που είναι. Με το Άργος από τη μια και με τον Ξαρχάκο από την άλλη, ψηφίζουμε και με τα δύο χέρια. Ξαρχάκο, γαμώ το Άργο σας. Το έλεγε και ο Μύρος εξάλλου. Εδώς αργεί. Εννοούσε όλους βέβαια, αλλά εδώς αργεί. Εσύ ο πρώτος της πόλης. Ξεφτύλα μεγάλη. Μεγάλη ξεφτύλα. Ας αφήσουμε τα ονόματα των μη, πώς να πω, άξιων να αναφερθούν. Καλό ταξίδι σε ένα 20χρονο παιδί. Από την πρώτη μέρα είπαμε ότι κάτι πήγε πολύ ανάποδα εκεί ή το χτύψε μια σφαίρα. Αντί να ψάχνουμε να βρούμε το γιατί, το κρίμα.

0: Μα το να βγούμε να κάνουμε μία δήλωση που σε κάποιους θα αρέσει, όπως πάντα κάτι αρέσει, κάτι δεν αρέσει, πάντα υπάρχει κοινό για όλες τις δηλώσεις. Και λέω, άμα όλος δεν το καταλαβαίνει από μόνος του, πώς να του το πεις, γαμό του, πώς να του το πεις. Άμα δεν το καταλαβαίνει, δεν γίνεται με ένεση μυαλού, ρε γαμό του, όσο και να το παλέψεις. Ας κρατήσουμε τον Ξαρχάκο και ας πετάξουμε εκεί πέρα που το αξίζει, σε κάποιο κιάδα που, όπως συνέβαινε στην αρχή, ας πράττει Κασιανούλα, τα παιδιά που δεν γεννιόντουσαν κατά παραγγελία, που δεν ήταν όπως τα φανταζόντουσαν, λέει, τα πετάγαν στον κιάδα.
1: Γιατί δεν άξιζαν να μεγαλώσουν ως Σπαρτιάτες.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Το ακριβώς ανάποδο. Το ακριβώς ανάποδο. Αυτό που δεν θέλουμε να είμαστε. Πάμε παρακάτω, γιατί στα αλήθεια υπάρχει τόση σκατοψυχιά σε αυτόν τον τόπο που είναι να απορρεί κανένας. Αν είναι δυνατόν να βγαίνεις να έχεις αυτή την χαρά, να έχεις αυτόν τον ήλιο, να έχεις αυτόν τον καιρό, να έχεις αυτή την ατμόσφαιρα, και αντί να είσαι ευγνώμων, το μόνο που να σου βγαίνει να είναι μια σκατήλα, γάμο του. Για πες μου τώρα, τι έγινε, γιατί διάβαζα στις Βρυξέλλες, σ' άκουσα μιλήσει με τον Βαγγέλη, να τον βγάλουμε.
1: Ναι, θα έχουμε σε λίγο τον Βαγγέλη Αρετέο. Έχει πιάσει φωτιά ένα εργοτάξιο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ή υπό ανέγερση ή υπό ανακαίνιση ουρανοξύστης στις Βρυξέλλες. Φαίνεται να έχουν εγκλωβιστεί στο ασανσέρ και να αγνοούνται 6 εργαζόμενοι.
0: Είναι νεκρούς, δηλαδή.
1: Οι βελγικές αρχές ανησυχούν για νεκρούς, ότι αυτή η φωτιά θα έχει προκαλέσει νεκρούς, έτσι όπως έχει ξεσπάσει. Θα έχουμε σε λίγο το Βαγγέλη Αρετέο στην τηλεφωνική μας γραμμή, διότι εκτός από αυτό το πολύ τραγικό γεγονός που συμβαίνει αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα του Βελγίου, έχουμε και μια ακόμη απάτη που αποκάλυψε η Ευρώπη.
0: Έχουμε μια ακόμη απάτη στην οποία δεν μπορούσαμε να λείπουμε. Είναι ευρωπαϊκή η απάτη, καρουζέλ, αλλά ευρωπαία, ας πούμε. Εντάξει, οκ. Είναι δυνατόν να υπάρχει κομπίνα και να μην είμαστε μέσα?
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Οπότε έχουμε και άλλη μια απάτη, με φορολογική απάτη αυτή τη φορά. Είναι 5 χώρες εμπλεκόμενες. Ελλάδα...
0: Το ΦΠΑ, αρέσει. Τρομερή, ωραία κομπίνα. Το ΦΠΑ, όταν είναι μεταξύ χωρών που είναι μέλη, ξέρω εγώ, δεν είσαι υποχρεωμένος να το καταθέτεις. Κάπως έτσι, τέλος πάντων, βρίσκουν ένα παραθυράκι εκεί πέρα και πάνε από εδώ στη Βουλγαρία, στην Τσεχία. Δεν καταλαβαίνετε τώρα. Ωραία κομπίνα, δηλαδή. 40 εκατομμύρια βγάλαν οι άνθρωποι.
1: 47, σε παρακαλώ. 47,
0: ναι. Άμα είσαι λάτ, θα μπορούσα να πω και 50. Αλλά, ναι. Ωραία, μπράβο. Τα θερμά μας λαλητήρια, παιδιά. Γεωργής Νταβάρινος απέναντι μας, πολιωδικός και κονσολιέρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καθέκαστα, όπως κάθε μέρα. Η κυρία Αναστασία Γκέργελεζίου, και το νέο μας κορίτσι εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οπότε πάρτε τη μαλακά, γλυκά, με ευγένειες κτλ. Και όταν τα έχετε πάρει με αυτά που λέω εγώ, δεν φταίει σε τίποτε, Αναστασία. Έτσι, σχόλια και σχολιανά, εκεί. 2-11-200-8-200. Η Σοφία Γαλάνη και σήμερα έχει κάνει ό,τι μπορεί, να δούμε αυτή τη βγάλη. Και αυτή τη σεζόν πραγματικά την ξεγατινιάσαμε στην κούραση στην κοπέλα. Να είναι καλά, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με την Κασιανή Βραχά είμαστε εδώ και μοιραζόμαστε τα μικρόφωνα. Να είμαστε καλά και περιμένω το studio@papakirialfm.gr, studio@papakirialfm.gr, να γεμίσει από τα μηνύματά σας, όπως συμβαίνει συνήθως τα απογεύματα.
1: Γιώργος Χουδαλάκης, εδώ στη καθιερωμένη του ζώνη. Και...
0: όχι, δε. Φρέσκος.
1: Για φέτος εννοώ, βρε
0: παιδί μου.
1: Και αγαπηθήκατε και πάρα πολύ από ό,τι έμαθα.
0: Βάριες. Καλά είμαστε. Αυτά είναι να παίρνεις τη ζωή όπως έρχεται. Τη μέρα που σταμάτησε ο Νίκος Γκάλης στο μπάσκετ, έκανε μια καταπληκτική δήλωση και ανήκει στις τρεις κορυφαίες κατά τη γνώμη, τη δικιά μου, είναι ως οδηγία, πώς να σου το πω. Η πρώτη ήταν του Καζαντζίδη. Ο Καζαντζίδης είχε πει ότι μια φορά μαθαίνεις την τιμή της αξιοπρέπειάς σου όταν τη χάσεις. Δεν έχεις άλλη ευκαιρία. Η δεύτερη ήταν αυτή του Νίκου Γκάλη, τη μέρα που του κόψαν τον μπάσκετ. Πρέπει να άρχισε να παίρνει τη ζωή όπως έρχεται για να είσαι ευτυχισμένος. Και το τρίτο θα σου το πω κάποια στιγμή, όταν θα είμαστε δυο μας και εκτός αέρα, γιατί δεν έρχεται από κάποιο μεγάλο άντρα, από έναν φτωχό δημοσιογράφο. Και βεβαίως, επειδή τον έχει προαναγγείλει, για πάμε να του πούμε καλησπέρα, να μας δώσει και τα περισσότερα του τι γίνεται τώρα στις Βρυξέλλες, ο Βαγγέλης Αρετέος, και βεβαίως μετά να μας πει και για το καρουζέλ, την κομπίνα κτλ. Γιατί είμαστε και την international εκπομπή, όχι επεξεγελάς. Έλα, Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα. Πολύ άσχημα τα νέα από τις Βρυξέλλες. Πραγματικά άσχημα, διότι έχουμε 6 εργαζόμενους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε μια μεγάλη, πολύ μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπαξε σε ένα εργοτάξιο στο κέντρο των Βρυξελών. Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε ένα μεγάλο έργο ανακαίνησης μιας κεντρικής πλατείας στις Βρυξέλλες.
0: Είναι κεντρικό σημείο δηλαδή και τα λοιπά.
2: Πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικά κεντρικό. Είναι σαν να λέμε κάτι που να είναι πολύ κοντά στην πλατεία Συντάγματος.
0: Ναι.
2: Πολύ κεντρικό σημείο.
0: Downtown Κάργα.
2: Κάργα, ακριβώς. Ακόμα δεν ξέρουμε γιατί και πώς ξέσπασε η φωτιά, αλλά οι αρχές και τα στεριά έρευνας εντόπισαν σωρούς μέσα σε ένα από τους δύο ανελκυστήρες. Βεβαίως, ακόμα δεν ξέρουμε αν πρόκειται για εργαζόμενους ή για άλλους ανθρώπους που ενδεχομένως να έμεναν εκεί, υπονοείται άστεγοι, και υπάρχουν ακόμα, και πριν από λίγη ώρα υπήρχαν ακόμα και κάποιοι αγνοούμενοι. Οπότε έχουμε τουλάχιστον 6 νεκρούς, δυστυχώς μπορεί να ανέβει και πολύ παραπάνω, και δημιουργήθηκε, όπως καταλαβαίνετε, ένα τεράστιο κοφούζιο σε όλες τις Βρυξέλλες, διότι έπρεπε να σπεύσουν εκεί οι ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί ήταν πάνω από 200 εργαζόμενοι στο εργοτάξιο όταν ξέσπασε φωτιά, και ακόμα τα σωστικά στεριά εξακολουθούν τις προσπαθίες.
1: Βαγγέλη, με πολύ κακά νέα ξεκινήσαμε.
0: Σκέψου και αμένεις εκεί και τα λοιπά, μέσα από εδώ έχουμε μια απόσταση. Ο Βαγγέλης
2: Φαινόταν ο καπνός από μακριά. Φαινόταν.
1: Βαγγέλη, ξέρουμε αν επειδή ήταν υπό ανακαίνιση, ήταν κόσμος μέσα άλλος ή ήταν μόνο οι άνθρωποι του εργοτάξιου, δηλαδή γίνονται έρευνες και για άλλο κόσμο?
2: Αυτό που υπονοείται, χωρίς να το λένε ανοιχτά, ότι ενδεχομένως να μην ήταν εργαζόμενοι, μόνο εργαζόμενοι, και ίσως να ήταν άστεγοι. Είναι Βρυξέλλες. Το κέντρο δυστυχώς έχει πάρα πολλούς άστεγους, οι οποίοι οι άνθρωποι καταφεύγουν όπου μπορούν για να περάσουν τη νύχτα. Και ειδικά όταν έχει πολύ κρύο, βροχή ή πολύ ζέστη, προσπαθούν και μπαίνουν σε ό,τι βρουν, ακόμα και σε εργοτάξια. Οπότε,
0: Βαγγέλη, δεν είναι μόνο η εικόνα πάντως των νεκρών. Αυτή η εικόνα που δίνεις εσύ είναι μια τέτοια Ευρώπη θέλουμε. Είναι εικόνα των αστέγων. Στην καρδιά της Ευρώπης, οι Βρυξέλλες και τα λοιπά, εκεί που από ό,τι θυμάμαι όλα είναι πανάκριβα και τα λοιπά, για να νοικιάσει κάποιος διαμέρισμα, χειρότερα από εμάς είναι.
1: Στις Βρυξέλλες,
2: ναι. Το πρόβλημα στην κεντρική Ευρώπη, να αλλάξουμε λίγο θέμα έτσι, στην κεντρική Ευρώπη το πρόβλημα των ανθρώπων χωρίς στέγη είναι μαστίζει πλέον. Δεν είναι, σε όλες τις μεγάλες πόλεις, Βρυξέλλες πάρα πολύ, Παρίσι, Βαρκελόνη, που είναι και μια πλούσια πόλη και πολύ γνωστή και τουριστική, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς αν δεν έχει πάει γιατί αριθμούς μιλάμε. Ναι. Εκεί πέρα υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Εκεί υπάρχει μεν ένα κράτος πρόνοια.
0: Στο Παρίσι σίγουρα υπάρχει και μια
2: μια
0: άποψη,
2: παράδοση, ναι, ας το πούμε.
0: Είσαι κλωσάρα από εκπαιδευτήσεως.
2: Ναι, οι περισσότεροι βέβαια άνθρωποι δεν είναι ότι...
0: Οι περισσότεροι είναι αυτοχοί.
2: Ακριβώς.
1: Βαγγέλη, πάμε και στο άλλο θέμα τώρα, την αποκάλυψη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τι είναι αυτό το καρουζέλ?
2: Σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε, με αυτά που έχει ανακοινώσει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ένα πολύ μεγάλο εντυπωσιακό καρουζέλ που αφορά το ΦΠΑ, συνολικού ύψους 71 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Α.
2: Και έχουν ήδη γίνει, γίνονται έρευνες.
1: Ναι, 47 ξέραμε.
0: Αυγατίζουνε.
2: Περνάει η ώρα, μαζεύονται τα ΦΠΑ. Αττική, Καστοριά, Κύπρο, Τσεχία και Βουλγαρία. Και φαίνεται ότι αυτό το σύστημα στηρίχθηκε σε διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικών ειδών και δρούσε ήδη φαίνεται από την περίοδο 21-25, δεν είναι καινούριο δηλαδή, και θεωρείται ότι ήταν ένα από τα πιο εκλεπτισμένα δίκτυα έτσι, φορολογικής απάτης, καθώς εκμεταλλεύεται το καθεστώς απαλλαγής από το ΦΠΑ στις ενδοκινητικές συναλλαγές με προϊόντα να διακινούνται επανειλημμένα μέσα στην αλυσίδα εταιριών, και έτσι μεταξύ των διαφορετικών εταιριών και χωρών, χωρίς τελικά ποτέ να αποδίδεται ο αναλογικός φόρος του ΦΠΑ, ας πούμε.
1: Οπότε έχουμε ουσιαστικά, αν το καταλαβαίνω καλά,
2: κυκλική απάτη το λένε, ναι.
1: Αν το καταλαβαίνω καλά, είμαστε εγώ, ο Γιώργος και ο άλλος Γιώργος που είμαστε σε τρεις διαφορετικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέμε ότι είμαστε η ίδια εταιρεία για να διακινούμε ήδη, ηλεκτρονικά ήδη σε αυτή την περίπτωση, χωρίς να αποδίδουμε το ΦΠΑ. Καλά, το καταλαβαίνω.
2: Από ό,τι το έχω καταλάβει και εγώ, είμαστε σε διαφορετικές εταιρείες.
1: Α, διαφορετικές εταιρείες. Okay.
2: Είμαστε διαφορετικές, σε συνεννόηση μεταξύ μας βεβαίως, έτσι. Οι εταιρείες προφανώς στήθηκαν για αυτό.
1: Για αυτό τον σκοπό, αυτό. Ναι.
2: Και υπήρξε αυτή η κυκλική απάτη που κάθε φορά που ήταν να πληρωθεί ο ΦΠΑ, λέγαμε: όχι, δεν το πληρώσουμε το ΦΠΑ στην Ελλάδα, θα το πληρώσουμε στη Βουλγαρία. Στη Βουλγαρία, okay. Θα πω, παιδιά, όχι στη Βουλγαρία, στην Κύπρο. Και γύριζε αυτό το πράγμα και τελικά δεν
1: πληρώνανε κανένα στο ΦΠΑ.
2: Το ΦΠΑ.
1: Εντάξει, καταλάβαμε. Εφευρετική κάθε φορά και περισσότερο.
2: Δυστυχώς η εγκληματικότητα είναι από τα πιο εφευρετικά πράγματα στην ιστορία της ανθρωπότητας.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό που λέει: είχα μυαλό, αλλά το αξιοποίησα με αυτόν τον τρόπο.
2: Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Να είσαι καλά.
2: Καλή εκπομπή. Καλή εκπομπή.
0: Γεια χαρά.
1: Εκλεπτισμένη μορφή απάτης, είπε
0: εντάξει,
1: ο Βαγγέλης.
0: Είναι αυτό που κάποιος βάζει το μυαλό του να δουλέψει, ρε παιδάκι μου, αλλά όχι στον ίσιο δρόμο, από τον πλάι. Θα πάει κάπου να χωθεί, ας πούμε. Εντάξει, ούτε την πρώτη ούτε τη δεύτερη κομπίνα που ακούμε. Μεγαλοκομπίνα, ας πούμε, ευρωκομπίνα, international πράγματα. Εντάξει. Τώρα εδώ τα λέμε για να του πάρει χαμπάρι αν έχουν βγάλει και 70. Γιατί τα λεφτά είναι πάρα πολλά τελικά. Έτσι. Μπορεί να ακούσουμε για άλλα ακόμα περισσότερα. Πολλά λεφτά. Και την ίδια ώρα υπάρχουν υποτίθεται 100 μηχανισμοί, ξέρω εγώ, για ελέγχους, πράγματα, θάματα. Εντάξει, τώρα θες να σβάλουν και κανένα χρόνο μέσα. Μπορεί και να ξέρει τον κόπο τελικά. Γράφει και εδώ πέρα ο φίλος. Παιδιά, με ένα αδερφός μου, μόνος του, χωρίς οικογένεια, με 1.100 ευρώ μισθό, ζει σε ένα υπόγειο σαν ποντίκι, 450 ετών είχε. Με το ζόρι τα βγάζει τα έξοδα επιβίωσης, μια κατάθλιψη, καμιά αξιοπρέπεια. Πώς να κάνει οικογένεια, πώς και τα λοιπά. Κρατήστε το, μην το ποτάξετε. Έτσι, το εξομολογείται ο φίλος μας εδώ. Οπότε δεν είναι για ποτέ. Ρε παιδιά, με αφορμή να μείνω που έχει στείλει ο Στέλιος και με έχει βάλει σε σκέψεις πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω αν το να τηρεί κάποιος το δικαίωμα της σιωπής, ξέρω εγώ, ή να επιλέγει να μην είναι ρουφιάνος και τα λοιπά, είναι τα σωστά. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή η λογική είναι λογική γκέτο. Έτσι. Δηλαδή, επειδή δεν είμαστε καρφιά, δεν είμαστε ρουφιάνοι, δε, ξαφνικά είναι σαν και αυτό που λέμε ότι όλοι ξέραν και κανένας δεν ήξερε. Ναι, αλλά μετά είπες γιατί τη σκότωσε. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Γιατί το κράγες κλειστό το στόμα σου, ενώ έπρεπε να το ανοίξεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί το δικαίωμα της σιωπής για λίγα πράγματα, για πολύ λίγα κατά τη γνώμη. Με κοιτάει και αποειμένη Καρσιανή. Δεν λες ποτέ τι συνέβη μεταξύ εσού και μιας κυρίας. Πότε, για κανένα λόγο. Αυτό είναι το δικαίωμα της σιωπής.
1: Μόνο εκεί μπορούμε να το,
0: τώρα,
1: να το χρησιμοποιήσουμε.
0: Ναι. Ιδίως εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι, άρα άνθρωποι του λόγου και της αλήθειας, δεν είναι και εύκολο εδώ που τα λέμε. Όπως έλεγα πριν τις περιπέτειες, να προσπαθήσουμε και σήμερα να είμαστε σωστή πλευρά της δημοσιογραφίας. Πράγμα που γίνεται όλο και πιο δύσκολο.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Ο Norman Whiteside κατέχει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εντυπωσιακά και διαχρονικά ρεκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Στις 17 Ιουνίου του 1982, όταν η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετώπισε την Ιουγκοσλαβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ της Ισπανίας, ο νεαρός επιθετικός αγωνίστηκε μόλις σε ηλικία 17 ετών και 41 ημερών, γράφοντας ιστορία ως ο μικρότερος ποδοσφαιριστής που συμμετείχε ποτέ στην διοργάνωση, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του θρυλικού Πελέ, ο οποίος είχε κάνει τον ντεμπούτο του το 1958.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συναγερμός έχει σημάνει στις Βρυξέλλες για πυρκαγιά σε εργοτάξιο κτηρίου. Η εισαγγελία ανέφερε ότι εντοπίστηκε άγνωστος αριθμός νεκρών μέσα σε ανελκυστήρα. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων. Περισσότερα στο real.gr. Απάτη ύψους 71 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με εταιρείες φαντάσματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Τσεχία. Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για την επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα. Προθεσμία να απολογηθεί, αύριο έλαβε ο τρίτος.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη και 27 στη Θάσο.
11: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Πέτρου, Ράλι έως Δυραχείου και από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφεια.

0: Εδώ είμαστε. Αληθινό ραδιόφωνο Real FM. Καλησπέρα πολλές σε όλους. Να είστε καλά. Στο www.papagerialfm.gr. Παντελή, να περιμένεις γιατί θα κάνουμε μια κουβέντα για τα πετρέλαια, για τα ρέστα στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Έχεις ένα δίκιο να έχεις παράπονο ότι αν αναφερθήκαμε σήμερα ότι το σκόντο είναι 0,5 cents, ξέρω, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Λέει, είχα επιβάλει 400 ευρώ, τώρα θα έχω 398. Κρατήσου γιατί μπορεί να πάμε ακόμα χειρότερα. Έλεγε η Κασιανή ότι κοντεύει το πετρέλαιο το 87 δολάρια.
1: Ξέρεις τι, πέσαμε λίγο.
0: Α, για πες.
1: Έχουμε πέσει, ναι. Λιγάκι, είμαστε στα 85 και 62.
0: Καταλαβαίνετε, ναι.
1: 85 και 12.
0: Είναι σαν ψυχολογικό παιχνίδι και τίποτα περισσότερο.
1: Τώρα, δεν καταλαβαίνω με ποια λογική πέφτουν και ανεβαίνουν. Μάθαμε πριν από καμιά ώρα ότι έχουν ξαναχτυπήσει και χτυπάνε οι Αμερικάνοι, όχι βράδυ όπως είχαμε συνηθίσει, αλλά μέρα μεσημέρι.
0: Αυτό που βλέπεις με τα 85 που γίνεται 86, 87 και μετά ξαναγίνονται 85, είναι κονόμα τρελή. Είπαμε, ναι, ναι, ναι. Και εκεί πέρα μείνε, γιατί όλο το άλλο το κομμάτι. Λέει, είναι τρελή. Δεν είναι τρελή. Κονομάνε πολύ άσχημα εις βάρος μας. Αυτό κάτιστα. Red Hot Chili Peppers επιστρέψαμε. By the way, ήταν καταπληκτικό άλμπουμ. Από εκεί διαλέξαμε το μόνιμο τραγούδι. Ήταν στο νούμερο 1 το μακρινό 2002.
1: Έχουμε δύο ειδήσεις τελευταία στιγμή. Η μία είναι για την υπόθεση Μαρφίν. 46χρονη έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα. Βρέθηκε σήμερα ενώπιον της Βρετανικής Δικαιοσύνης. Εντός 10 ημερών θα επιστρέψει στην Ελλάδα ώστε να εμφανιστεί ενώπιον των αρχών. Είναι σε εξέλιξη, δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί η απολογία των δύο 42χρονων που απολογούνται για την ίδια υπόθεση, για την φωνική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και την ίδια έχουμε μία ακόμη αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μας έστειλε πριν από λίγο ο Γιώργος Λικουρέτζος. Ο Γιώργος Γαβρίλος, ο βουλευτής Αργολίδας.
0: Δεύτερο σήμερα.
1: Ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όπως ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος προς τον άνθρωπο. Και οι δύο ανεξαρτητοποιήθηκαν, δεν παραιτήθηκαν από τις έδρες τους.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Όχι, ανεξαρτητοποιήθηκαν.
0: Το λέω γιατί εδώ πέρα νομίζω ότι θα έχει μια ποιοτική διαφορά μεταξύ αυτών που παρετούνται από τη θέση τους και ανθρώπους που ανεξαρτητοποιούνται από το κόμμα τους. Όπως και αν έχει, σε αυτό το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα είναι και από ό,τι φαίνεται θα είναι και αρκετό καιρό ακόμα άσχημα. Λοιπόν, πάμε λιγάκι σε αυτό το οποίο αφορά πολλούς εκ της καθημερινότητάς τους. Πάνω από 30 άνθρωποι πήγαν στα νοσοκομεία. Σαλμονέλα, κοτόπουλο, αρρώστιες, πράγματα, θάματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πρόεδρο του ΕΔΟΕ, τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Σε εσάς και στους ακροατές σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή της. Κύριε Βασιλακόπουλε, μπορείτε να μας πείτε καταρχήν αν έχει τελειώσει αυτή η κρίση σαλμονέλας ή τέλος πάντων δεν ξέρω αν το λένε και επιστημονικά με τέτοιο τρόπο, έτσι.
2: Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε νομίζω σε φάση αποκλιμάκωσης πλέον της ηρωής αυτών των κρουσμάτων. Σιγά σιγά οι άνθρωποι που νοσηλεύονται παίρνουν εξιτήριο από το νοσοκομείο. Άλλοι τρεις θα πάρουν το απόγευμα με βάση πληροφορίες μου. Νομίζω ότι αν περάσουν και κανένα δύο ακόμα μέρες που θα βλέπουμε σποραδικά κρούσματα από την προηγούμενη έκθεση, γιατί η νόσος μπορεί να έχει μέχρι και 7 μέρες χρονοϋπόσεις.
0: Δηλαδή μπορεί να είναι άνθρωποι που έχουν φάει τώρα κοτόπουλο μολυσμένο, αν το λέω σωστά, αν δεν το λέω να με διορθώνετε, και επειδή ακριβώς κάνει λίγο κάποιο χρόνο να υποαστεί το όποιο μικρόβιο, μπορεί να το εμφανίσει μετά από μια εβδομάδα. Δεν ξέρουμε τον αριθμό λοιπόν αυτού που πάθανε. Ότι πάθανε.
2: Δεν ξέρουμε τον αριθμό. Καταρχήν τον αριθμό αυτών που πάσχουν δεν το ξέρουμε ούτως ή άλλως. Και όλο που δεν το ξέρουμε είναι ότι είναι άλλο αυτοί που έχουν έρθει στο νοσοκομείο και έχουμε τέλος πάντων σίγουρη διάγνωση. Και είναι τελείως διαφορετικό αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει, πήγαν σε κάποιον απλά γιατρό ή είδαν οτιδήποτε στο σπίτι τους κάποιο σύμπτωμα, το αντιμετώπισαν στο σπίτι σαν μια διάρκεια χωρίς να. Με λίγο πυρετό, χωρίς να πάνε να εξεταστούν. Σίγουρα λοιπόν.
0: Αυτό είναι το όλο και όλο. Δηλαδή, μια διάρρεια, λίγο πυρετός, αυτά είναι τα συμπτώματά του. Και
2: καθαρίζει. Διάρρεια, πυρετός, καμιά φορά να έχεις και μέτους. Αυτό είναι το τυπικό πρόβλημα που δημιουργείται από μια γαστρεντερίτιδα από σαλμονέλα. Εξαιρετικά σπάνια, το τονίζω, μπορεί αυτή η λίμωξη να περάσει στο αίμα μας και να χρειάζεται να πάρουμε αντιβίωση, αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιο.
0: Άρα ενώ ακούγεται σαλμονέλα, ξέρω εγώ, δεν είναι τόσο τρομακτικό πράγμα.
2: Όχι, αυτό. Δεν είναι τόσο. τρομακτικό πράγμα, είναι κάτι το οποίο είναι σύνηθες. Εδώ είχαμε μια ροή λίγο παραπάνω κρουσμάτων από ό,τι νομίζουμε.
1: Έχουμε καθημερινά, ας πούμε, κρούσματα σαλμονέλας, απλά είναι μεμονωμένα και δεν τα βλέπουμε.
2: Καθημερινά θα το έλεγα, είναι κυρίως το καλοκαίρι, αλλά πολύ συχνά έχουμε κρούσματα σαλμονέλας, ένα εδώ, ένα εκεί. Δεν είναι κάτι δηλαδή τόσο σπάνιο. Εδώ τώρα είχαμε μια σειροή κρούσματων που θορύβησε την τοπική κοινωνία, πήρε και δημοσιογραφική έτσι.
1: Τα κρούσματα είναι μόνο στη Λαμία, κύριε Βασιλακόπουλε, ή ούτε έχουν εντοπιστεί και αλλού?
2: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο σήμα για σειροή κρούσματων αλλού. Υπάρχει ένα κρούσμα σε έναν άλλο νομό, μεμονωμένο, δεν λέει τίποτε.
0: Ξέρουμε γιατί? Δηλαδή γεννήθηκε σε κάποιο πτηνοτροφείο και κάτι πήγε στραβά εκεί πέρα?
2: Είμαστε σε φάση διερεύνησης. Μέχρι να ολοκληρωθεί η επιδημιολογική διερεύνηση και να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις, ώστε να έχουμε πλήρη τεκμηρίωση, δεν μπορούμε να πούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, παρότι είμαστε αρκετά κοντά στην αλήθεια. Μόλις ολοκληρώσουμε όλο τον έλεγχο και έχουμε σαφή τεκμηρωμένα επιστημονικά συμπεράσματα, θα τα ανακοινώσουμε.
1: Κύριε Βασιλακόπουλε, επειδή δεν νομίζω κανένας μας αυτή τη στιγμή να θέλει να πάει στο νοσοκομείο με τα συμπτώματα που μας περιγράψατε, ποιος είναι ο τρόπος που μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένα κρέας, ένα προϊόν έχει σαλμονέλα, ώστε να προστατευτούμε από αυτό? Ποιες είναι οι οδηγίες του ΕΟΔΗ?
2: Καταρχήν, αυτή την εποχή θα συνιστούσα στους πολίτες που ζουν στη Λαμία για 3-4 μέρες μέχρι τέλος εβδομάδας να μην καταναλώσουν κάτι που να έχει κοτόπουλο. Δεν είναι ανάγκη.
0: Αν έχουν κάτι στην κατάψυξη να το πετάξουν, τι ακριβώς λέμε τώρα?
2: Κοιτάξτε, τώρα εξαρτάται πότε το βάλαν στην κατάψυξη. Αν το βάλαν στην κατάψυξη πριν ένα μήνα, δεν υπάρχει όλο το παραμικρό πρόβλημα. Συχνό λάθος που γίνεται είναι να αγοράζουμε κάτι νοπό, το οποίο λέει ότι πρέπει να καταναλωθεί εδώ 3-4 ημερών. Εμείς το βάζουμε στο ψυγείο, ξεχνάμε να το μαγειρέψουμε ή δεν προλαβαίνουμε, και μετά από 4-5 μέρες το βάζουμε στην κατάψυξη.
0: Και αυτό είναι για πέταμα.
2: Ακριβώς. Δεν είναι σωστή τακτική. Αν έχουμε αγοράσει κάτι νοπό και επειδή θα το μαγειρέψουμε σήμερα, αμέσως σήμερα το βάλουμε στην κατάψυξη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή τα νοπά κρέατα τα τρώμε είτε εκείνη την ώρα που τα παίρνουμε, είτε τα καταψύχουμε άμεσα.
0: Μάλιστα. Αν κατάλαβα καλά, πάντως, η συμβουλή του γιατρού, εσάς δηλαδή, κύριε Βασιλακόπουλε και πρόεδρε, είναι για λίγες μέρες ας μην φάμε κοτόπουλο.
2: Για λίγες μέρες ας μην φάμε κοτόπουλο.

0: Τελευταίο. Όχι ιατρικά, σας ρωτώ και αν θέλετε απαντήστε ως πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Αν ξέρει κάποιος ότι σε ένα συγκεκριμένο πτηνοτροφείο δημιουργήθηκε ιστορία με τη σαλμονέλα. Τι κάνει, πρέπει να πάει να ελέγξει αν ακολουθείται όλη η γραμμή παραγωγής με βάση τα πρωτόκολλα της υγείας κτλ. Το κλείνει, ποια είναι η προσήκουσα διαδικασία που ακολουθείται.
1: Προφανώς πρέπει να γίνει έλεγχος αν τηρούνται όλες οι προδιαγραφές και οι υγειονομικοί κανόνες. Και εάν δεν τηρούνται κάποιοι εξ αυτών, πρέπει να εφαρμοστούν. Υπάρχουν προβλεπόμενα πρόστιμα και το πρόστιμο μπορεί να αποτελεί ακόμα και κλείσιμο του συγκεκριμένου πτηνοτροφείου μέχρι ότου αποκατασταθεί η σωστή λειτουργία ή δεν ξέρω.
0: Κύριε Βασιλακούπουλε, ξέρετε καλύτερα από μένα φαντάζομαι ότι η Ελλάδα, ενώ έχει πάει πάρα πολύ πίσω γενικά στην κτηνοτροφία, στο θέμα του κοτόπουλου έχει πάει αρκετά μπροστά. Και ρωτάω γιατί το μόνο που δεν χρειάζεται είναι, ξέρω εγώ, μια κακή φήμη, μια κακή είδηση.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Γι' αυτό δεν θέλουμε να βγάζουμε επίσημες ανακοινώσεις και συμπεράσματα. Κατανοώ ότι οι δημοσιογράφοι είναι στο κυνήγι της είδησης, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ φιδωλοί στο τι λέμε δημόσια. Αν δεν είμαστε σίγουροι για το ποιος φταίει και σε ποιο τμήμα της διαδικασίας υπήρξε το πρόβλημα, αν δεν το έχουμε τεκμηριώσει, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να δημιουργούμε τεράστιο ζήτημα. Μπορεί να έγινε σε ένα πτηνοτροφείο που να λειτουργεί ολόσωστα, μία φορά να έγινε κάποιο λάθος, σε αυτή τη φορά να υπήρξε το πρόβλημα και να μην είναι κάτι συστηματικό. Θα διερευνηθεί πλήρως και όταν έχουμε τα συμπεράσματα θα τα ανακοινώσουμε και θα πάρουμε και τα προσέκοντα μέτρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.
2: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Θόδωρος Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΔΗ.
3: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
13: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια

0: Στην Anytime.
1: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
0: Γιατί?
1: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
0: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
1: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Περνάνε γρήγορα τα χρόνια, βλέπεις. 1986 ήταν στο νούμερο 1 η Μαντόνα. Σκεφτείτε τώρα, 40 χρόνια. Δεν και χθες. Άρα τα τραγούδια της μείναν. Εντάξει, άρα εμείς που την κράζαμε είχαμε άδικο. Λοιπόν, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πάνο που μας θυμίζει ότι στην ευρύτερο νομό της ευθειότητας είχαν και άλλη περίπτωση με το κακό Κοτόπουλο. Προφανώς λοιπόν θέλει λιγάκι ψάξουμε παραπάνω το πράγμα. Δεν είναι ότι οι δημοσιογράφοι βρήκαμε τώρα η Λαμία, σαλμονέλες και δεν ξέρω τι άλλο. Όχι. Εάν κάτι το τρως και παθαίνεις διάρρεια, μπορεί να μην πέθανες, αλλά παθαίνεις διάρρεια. Έκανες και κάποιο πυρετό, όπως ακούω, και κάνα μετό. Άρα αυτό δεν κάνει, πώς το λένε, υγιεινή διατροφή.
1: Επίσης, ότι το γεγονός ότι από τους 30 νοματέους που αρρώστησαν οι 12 χρειάστηκε να νοσηλευτούν, δεν είναι μια πληγαστρεντερίτιδα.
0: Εντάξει, δεν είμαι γιατρός, έτσι ο Βασιλακόπουλος ήταν. Απλά λέω, επειδή το θυμήθηκε ο Πάνος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ότι υπήρξε μια εταιρεία catering σε Λαμία που έδινε φαγητό στους προεδρικούς σταθμούς και μετά άστανα να πάνε, έτσι. Και μας έλεγε και ο Γεωργής εδώ πέρα ότι και αυτός θυμάται κάποια πράγματα, ο Γεωργής ο Νταβαρίνος, και τα μοιραζόμασταν τώρα στο διάλειμμα. Λοιπόν, προφανέστατα είμαστε εναντίον της κινδυνολογίας, αλλά είμαστε και υπέρ του να το ψάξεις για να μην ξανακάτσει τέτοια ιστορία. Για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντογωνία. Τσιμεντοειδής παστόδης με ευρεία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Και πρέπει να πω ότι εδώ πέρα, πιάνοντας την κουβέντα, ακούω και μερικά ενδιαφέροντα πράγματα. Ο Γεωργής, ας πούμε, να φτιάχνει μόνος του κοτομπουκές. Εσύ φτιάχνεις κοτομπουκές.
1: Κοτομπουκές. Ναι. Δεν είναι το...
0: Το φόρτο σου.
1: Δεν είναι το φόρτο μου, όχι. Ναι. Αλλά έχω βρει μια πάρα πολύ ωραία συνταγή που την κάνουν με κοιμά κοτόπουλο την
0: κοτομπουκιά. Άρα είναι αλυσμένο ή το κρέας.
1: Ναι, βάζεις μέσα όμως και κολοκυθάκι. Δεν το έχω δοκιμάσει, σου λέω ότι το είδα και δεν έχω μπει στη διαδικασία να το φτιάξω. Επίσης δεν μου αρέσει αυτό το πολύ κρατσανιστό που κάνουν μερικοί που βάζουν δημητριακά απ' έξω και τέτοια, όταν γίνει σπιτικό εννοώ. Όταν μου το έκανε η μανούλα μου σνίτσελ με αυγουλάκι και φρυγανιά τριμμένη, μου άρεσε.
0: Εντάξει, okay. Εγώ απλά το λέω γιατί στα αλήθεια το θυμάμαι σαν τώρα. Επειδή πιάσαμε τέτοια κουβέντα και αλλάζω κατά κάποιο τρόπο και την δημοσιογραφική ροή της εκπομπής, θυμάμαι τον Τζέιμι Όλιβερ, ο οποίος ήταν υπερδιάσημος, ας πούμε, από τους σεφ. Είναι αυτός που καθιέρωσε και τις πολύ δημοφιλές τηλεοπτικές εκπομπές, κυρίως στη Βρετανία βέβαια, αλλά και σε άλλες χώρες. Θυμάμαι λοιπόν στην καμπάνια που έκανε για να πάψουν τα πιτσιρίκια, τα Βρετανάκια, να τρώνε τη μαντζίδικα φαγητά, fast food κτλ. Είχε κάνει μια σειρά από επεισόδια διδάσκοντας, ας πούμε, τι να φας, αλλά δείχνοντας και το να μη φας. Οι κοτομπουκές ήταν στο να μη φας. Και λέει, γιατί ρε γάμο, το κοτόπουλο είναι. Έτσι νομίζεις ότι είναι κοτόπουλο. Αν είναι τα υπολείμματα του κοτόπουλου αλεσμένα, δεν είναι ακριβώς κοτόπουλο. Είναι τα κοκαλάκια του, είναι το δέρμα του κτλ. Είναι αυτά που πιθανότατα θα τα έβγαζες αν είχες μπροστά σου ένα τόφιο κοτόπουλο και το καθάριζε για να το φας. Έτσι. Λοιπόν, τις έθαψε κανονικά, πρέπει να πω, και βεβαίως πρότεινε σε θέση του τέλειες πριν κολοκυθάκια και δεν συμμαζεύεται. Εντάξει, για τα παιδιά μεταξύ μας το βρίσκω πάρα πολύ άγριο πράγμα να τους λες τέτοια πράγματα, αλλά okay, το κρατάμε.
1: Εντάξει, να σου πω, το θέμα είναι όταν τρως τη βρωμιά, να ξέρεις ότι είναι βρωμιά. Δεν πας να φας κοτομπουκές από κάπου έξω, ειδικά από μηχανοποιημένα μαγαζιά οτιδήποτε, και να λες, α, τώρα τρώω ατόφιο κοτόπουλο. Γνωρίζεις ότι δεν τρως ατόφιο κοτόπουλο, τρως κάτι άλλο που μοιάζει με κοτόπουλο, απλά είναι βρωμιά και θες να το φας.
0: Α, εντάξει, okay. Πάντως, το επισυντισμό στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, και μια τεράστια βιομηχανία. Δεν είναι βιομηχανία, αλλά τεράστια αγορά. Το βιομηχανία το παίρνω πίσω, γιατί αν είναι βιομηχανία, είναι πάρα πολύ λίγοι από αυτούς τους πάρα πολλούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο. Έτσι. Είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης χώρας, με ξέρεις το δημόσιο, είναι τουρισμός και ψητισμός. Είναι 400.000 τόσοι άνθρωποι, ας πούμε, που εργάζονται. Δεν μας παίρνει, νομίζω, να θυχθεί κάτι στο οποίο η Ελλάδα έχει αυτό που λέμε συγκριτικό πλεονέκτημα. Ο άλλος έχει φάει σουβλάκι και θεωρεί ότι το σουβλάκι είναι, ξέρω εγώ, top φαγητό. Και του κάνει και εντύπωση, ας πούμε, γιατί είχε ακούσει πολύ περισσότερο για την πίτσα μέχρι που ήρθε εδώ να φάει σουβλάκι. Είχε μάθει τα χάρμπουργκερ είναι top, ξέρω εγώ, και μετά έφαγε σουβλάκι και έπαθε πλάκα. Έτσι. Το λέω γιατί στα αλήθεια είμαστε μια χώρα που το γαστρονομικό κομμάτι φέρνει και πάρα πολλά λεφτά στην Ελλάδα. Πάρα πολλά λεφτά.
1: Και πρέπει να είναι προστατευμένο. Όχι προστατευμένο να κρύβουμε πράγματα, ενώ να είμαστε σωστοί, να γίνονται υγειονομικοί έλεγχοι παντού, ώστε να μην βρίσκουμε 30 κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία.
0: Ναι, όχι, καλά κάτσε και δουλειές. Αν ήταν ένας τουρίστας και πάθαινε κάτι τέτοιο, δεν θα μας έκαναν ρόμπα οι ξένοι συνάδελφοι. Και δεν δηλαδή, γιατί το γράψατε. Καλά κάνανε και το γράψατε. Επίσης, όλες αυτές οι βιομηχανοποιημένες τροφές σου δίνουν μια ζυγουριά, ρε παιδί μου. Ξέρω ότι έχουν περάσει από χημικούς, έχουν γίνει έλεγχοι κτλ. Αισθάνεσαι ότι είναι ψαγμένο το πράγμα και ασφαλές. Έτσι. Δεν είναι ότι επειδή μπορεί να έχει παραπάνω θερμίδες, αν έχει, γιατί τώρα τελευταία βλέπω και το no sugar είναι σε όλα τα προϊόντα πάνω. Έτσι. Αλήθεια, δεν λέω.
1: Όχι, δεν κέλει. Και full protein. Όχι μόνο ένα σούγκαρ.
0: Τώρα για το
1: και ένα σούγκαρ και γραμμάρια πρωτεΐνη. Να είναι και τα δύο.
0: Κοίτα, για τα full protein θέλω να πω ότι μια χαρά είναι και προφανέστατα χρειάζεται η τροφή. Απλά νομίζω ότι τώρα βρισκόμαστε σε φάση μόδας. Παλιότερα ήταν, ξέρω εγώ, η λακτόζη. Θυμάσαι.
1: Χωρίς λακτόζη.
0: Ναι. Και είχα ρωτήσει τότε μια γιατρίνα, μια φίλη, η οποία μου είπε αυτό που πρέπει να αφορά λιγότερο από το 1% του πληθυσμού. Αλλά είχε γίνει σούπερ μόδα. Για σκέψω. Πάμε σιγά σιγά σε ειδήσεις. 6 ώρα κοντεύει. Εδώ στο 97 και 8 επιστρέφουμε. Και εκεί είναι που θα ανοίξουμε πάλι τη γνωστή κουβέντα για τα 86 δολάρια το πετρελοβάλερο.

0: Real FM.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα?
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
11: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
10: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
11: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
10: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε κιόλας.
10: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
12: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM.
14: Η ώρα είναι 6.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Τραγωδία στις Βρυξέλλες. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο εργοτάξιο κτηρίου με 200 εργαζόμενους. Οι εισαγγελικές αρχές αναφέρουν απροσδιόριστο αριθμό νεκρών μέσα σε ανελκυστήρα, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό 6 αγνοούμενων. 3 άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Απάτη ύψους 71 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με εταιρείες φαντάσματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Τσεχία που εκμεταλλεύονταν την απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ αποκομίζοντας κέρδη. Στη χώρα μας έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Καστοριά και δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία. 3 συμμορίες που εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενους τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 4 άτομα και έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 18. Υπολογίζεται ότι έχουν αποσπάσει πάνω από 410.000 ευρώ. Προφυλακίστηκαν οι 2 από τους 3 συλληφθέντες για την επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο έλαβε ο τρίτος. Περισσότερα στο enikos.gr. Στη φυλακή οδηγείται ο 76χρονος που κατηγορείται για την πυρκαγιά στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης. Κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά. Σε ύψηλο 4 εβδομάδων εκτινάχθηκαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι μετά από τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για πλήγματα σε Μπανταραμπάς και Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός, ενώ ισχυρές εκρήξεις ανέφερε και τον Μπαχρέιν. Συνεχίζεται ο χορός των αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ. Μετά από το βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, την ανεξαρτητοποίηση του γνωστοποίησε και ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρίλος.
20: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Για πιέσεις προς την ΕΠΟ σχετικά με τις εκλογές στη Super League έκανε λόγο ο Βαγγελής Μαρινάκης μετά από την ισοψηφία με τον Γιάννη Αλαφούζο. Από 7 ψήφους έλαβαν ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Λευκό ψήφισε η ΕΠΟ. Αύριο θα διεξαχθεί και τρίτη ψηφοφορία. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αρνήθηκε τη συνπροεδρία Μαρινάκη και Αλαφούζου και πρότεινε ως υποψήφια κοινής αποδοχής την Κάτια Κοξένογλου που εκπροσωπεί τον Ατρόμητο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Real Weather.
21: Γενικά έθριος αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Μια τέτοια μέρα, στο πολύ πολύ μακρινό 1969, έκανε πρεμιέρα η ταινιάρα Easy Rider. Το ταινιάρα τώρα κυρίως επειδή είναι μια μυθική ταινία, όχι αυτό που ήταν στην ουσία. Στην ουσία ήταν η αποτύπωση, να μην μπορεί να σύμνος στον κόσμο των ναρκωτικών εκείνης εποχής, αλλά τουλάχιστον μας έφερε πολύ κοντά σε ηθοποιάρες όπως ήταν ο Τζακ Νίκολσον και ο Πίτερ Φόντα, ο οποίος ήταν και ο βασικός πρωταγωνιστής, και ο Ντένις Χόπερ, ο οποίος είχε χτίσει αυτή την υπέροχη για τα χρόνια της ταινίας.

0: Με Μαρία Ψάλη θα είμαστε δεύτερη ώρα, πολιοδικιά και κονσολιέρισα. Εδώ κοντά μας η Αναστασία Κυριαλεζίδου, η οποία περιμένει τα σχόλια και τα σχόλια να στο 211-208-200. Η Κασιανή Βραχά με το ένα της μικρόφωνο.
1: Και ο Γιώργος Χουδαλάκης με το άλλο του μικρόφωνο.
0: Και βεβαίως, τα καλύτερα σε αυτήν την εκπομπή τα φτιάχνει η Σοφία Γαλάνη. Και ανάμεσα στα καλύτερα είναι ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής οικονομικών. Μια που αρχίσαμε πάλι τα γνωστά. Ανεβαίνει, κατεβαίνει, όχι ποτέ δεν κατεβαίνει τιμή. Ανεβαίνει, κατεβαίνει τιμή όμως του παρελιού στο πετρέλαιο. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Λιαργκόβα.
2: Καλησπέρα.
0: Είστε καλά?
2: Προσπαθούμε. Αυτά που ακούμε και βλέπουμε.
0: Είμαστε πολύ στην προσπάθεια, μου φαίνεται. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, καταρχήν, τώρα η αλήθεια είναι ότι αρχίζεις και λες ότι η κανονικότητα γίνεται κάτι τόσο μακρινό που δεν θα γυρίσει ποτέ αντικειμενικά.
2: Πραγματικά δημιουργούνται τέτοιες απορίες και ανησυχίες, γιατί είναι σαν να είμαστε πάνω σε κινούμενη άμμο. Δεν βρίσκουμε κάποιο σταθερό έδαφος. Επομένως όλα επηρεάζονται, όλοι και όλοι επηρεάζονται.
0: Ναι.
1: Ξέρετε τι, έχουμε δει σήμερα συγκεκριμένα το εξής παράλογο. Ανέβηκε κάποια στιγμή η τιμή του πετρελαίου στα 87 δολάρια το βαρέλι. Μετά μάθαμε ότι έχουν ξεκινήσει και άλλες επιθέσεις στο Ιράν, στο εσωτερικό του, στον πυρηνικό σταθμό, στην Μπουσέρ. Και ξαφνικά έχει πάρει τώρα μία πτώση, είναι στα 44, στα 84. Όχι ότι είναι η τρελή πτώση, αλλά 3 ευρώ μέσα σε λίγες ώρες, και ενώ οι επιθέσεις εντείνονται, μας κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Κερδοσκοπία είναι, κύριε Γιώργο, αυτό?
2: Όχι, αυτό δείχνει το ότι υπάρχει μία βεβαιότητα, ένα σύννεφο σκόνης, το οποίο άλλοτε το βλέπουν προς το καλύτερο, άλλοτε προς το χειρότερο, μέχρι να έρθει κάποιο καινούριο νέο, το οποίο να ανατρέψει τα προηγούμενα. Άρα δεν έχει ηρεμήσει η όλη κατάσταση, είτε είναι 84, είτε είναι 87, είναι προς τα πάνω σε κάθε περίπτωση. Είναι πάνω από αυτό που ήταν πριν ξεσπάσει η ταραχή αυτή στον πρεσικό κόλπο. Άρα δεν έχουμε ξεφύγει από την περίοδο της αβεβαιότητας.
0: Ναι.
2: Και από ό,τι φαίνεται δεν θα βγούμε τόσο εύκολα. Συνεχίσει αυτό.
0: Για πέστε μας και για το καινούργιο που μας έσκασε χθες, και πρέπει να πω ότι επικοινωνήσαμε και με τον Θανάση τον Τζίτζα, προσπαθώντας να καταλάβουμε λίγο περισσότερο τι σημαίνει 20%. Ξέρω, δηλαδή, έχει πάει κάποιος, έχει φορτώσει πετρέλαιο ή δεν ξέρω, λοιπάσματα, γιατί συνέχεια μιλάμε για το πετρέλαιο, αλλά τα λοιπάσματα, από ό,τι ξέρω, η κεντρική της αγορά εκεί είναι. Λοιπόν, και έρχεται ο Τραμπ και σου λέει 20%.
2: Ναι, αυτό σημαίνει ότι θα επιβαρύνει περισσότερο το κόστος μεταφοράς. Δηλαδή το 20% είναι σαν να ακριβένει ακόμα τα μεταφορικά, άρα και το τελικό προϊόν. Το κάνει προφανώς για, δεν ξέρω αν είναι για λόγους εντυπώσεων, αν είναι πραγματικότητα, πόσο θα κρατήσει αυτό. Δεν είναι εύκολο να πει κανείς.
1: Πόσο σύνηθες είναι όμως αυτό που ζήτησε, δηλαδή εσείς είστε και καθηγητής, έχετε διαβάσει και τι δεν έχετε διαβάσει, πόσο σύνηθες είναι,
2: είναι
1: ο πρόεδρος σύνηθες των ΗΠΑ να ζητάει να τον πληρώσουν σαν security για να περάσει τα πλοία έξω από το Ορμπούζ?
2: Προφανώς είναι αυθαίρετο. Αν υπάρχει κάποια επιβάρυνση, γίνεται με βάση διεθνείς συμφωνίες. Εδώ δεν υπάρχει καμία διεθνή συμφωνία. Είναι ξαφνικά είπε ο πρόεδρος Τραμπ αυτό το πράγμα και προσπαθεί να το επιβάλλει με τα όπλα και με την απειλή.
0: Υπάρχουν τέλη διελεύσεων σε αντίστοιχα στενά?
2: Δεν υπάρχουν.
0: Δηλαδή εδώ πέρα, ενώ μάλιστα μου έκανε εντύπωση, γι' αυτό σας ρωτάμε για καθηγητά, μου έκανε εντύπωση ότι δεν είναι τέλη, το είπε μόνος του, δεν είναι τέλη. Είναι κάτι για να είμαστε δίκαιοι, αφού εμείς θα τα φυλάμε, να τα παίρνουμε κιόλας.
2: Ναι, δεν ξέρω πώς του ήρθε. Πάντως, δύσκολο να μπει κανείς στο μυαλό του Τραμπ. Αλλά είχαν προηγηθεί και οι Ιρανοί, οι οποίοι είχαν βάλει, συζητούσαν αυτό το ενδεχόμενο και να βάλουν τέλος στη διέλευση των πλοίων. Επομένως, το έκανε σαν κατά κάποιο τρόπο ότι αν συζητάτε εσείς, εμείς θα βάλουμε και εμείς. Ορίστε.
0: Θα φύγω από αυτό και θα ρωτήσω κάτι το οποίο αφορά αυτό που ο καθένας από εμάς έξω στο πίσω μέρος του μυαλού του το έχει. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε πολιτική, δηλαδή ήμασταν ιδίως μεγάλη οικογένεια της Ευρώπης και άλλα τέτοια χαριτωμένα, τα οποία είπανε οκ, παιδιά, εμείς θα σταματήσουμε τους υδρογονάνθρακες, θα πάμε σε πιο καθαρές μορφές και τα λοιπά και θα γίνουμε κάποια μέρα μια πράσινη οικονομία. Αναρωτιέμαι, αυτά πρέπει να αναθεωρηθούν εξ ανάγκης, όχι από άποψε.
2: Εξ ανάγκης νομίζω θα πρέπει να αναθεωρηθούν, γιατί ο λογαριασμός βγαίνει πολύ ακριβώς. Δηλαδή αν είναι να πάμε και να υποστούμε μεγάλο, σαν Ευρώπη λέω, όλη η Ευρώπη, να έχει ένα τεράστιο κόστος, τότε πρέπει να το ξανασκεφτεί. Ο σκοπός είναι, γιατί μπορεί να πας εκεί, αλλά άμα έχει εξαθλειωθεί η κοινωνία, αν έχουν υπάρξει, αυξηθεί οι φτωχοί, αν έχουν αυξηθεί οι ανισότητες, αν έχουν διωγγωθεί όλα τα κοινωνικά προβλήματα, τότε τι νόημα έχουν όλα αυτά.
0: Ξέρετε, τώρα η αλήθεια είναι, μπορεί να λέω όμως κάτι που να σας φανεί πολύ χαζό. Νομίζω ότι γυρνάς συνήθως όταν αντιμετωπίζεις για κάποια κρίση, γυρνάς αυτά που ξέρεις, σε αυτά που είναι δεδομένα. Yeah. Δηλαδή, για παράδειγμα, η χώρα μας ήταν μια χώρα που ήταν μπροστά στον τομέα της πράσινης οικονομίας. Μάλιστα, ήμασταν από τα πρώτα βαγόνια αυτού του τρένου. Και εγκαταλείψαμε το λιγνίτη. Θέλω να πω ότι εγώ έβλεπα ένα όραμα σε αυτή την ιδέα. Έτσι. Και από όποιον και αν την άκουγα, σε όραμα την έβλεπα. Αλλά όταν έχει φτάσει τώρα σε αυτές τις καταστάσεις που έχει φτάσει, αρχίζεις και λες, μήπως ξέρω εγώ, το αφήσω για λίγο αργότερα. Λέω μια χαζή σκέψη, αλλά το σκέφτομαι.
2: Ναι. Όχι, δεν είναι. Είναι η σκέψη σας είναι αντανακλά τις εξελίξεις που έχουν λάβει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Όλοι προβληματίζονται, νομίζω, με το γεγονός ότι ενώ είχαμε τουλάχιστον κάποια στο παρελθόν, είναι αλήθεια ότι είχαμε κάποια ενεργειακή αυτονομία με το λιγνίτι, αυτό με όποιο εγχώριες έτσι, πηγές, είμαστε τώρα πιο ευαίσθητοι στις αλλαγές που συμβαίνουν στον κόσμο, γιατί είμαστε πιο πολύ ενεργειακά εξαρτημένοι. Δεν έχουμε φτάσει και με τις ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες δεν μπορούν να αποθηκευτούν τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο όπου να διασφαλίζουν, να θωρακίζουν τη χώρα στον ενεργειακό τομέα. Άρα είμαστε ευάλωτοι.
0: Ευάλωτοι είμαστε και το καταλαβαίνουμε, γιατί αυτό που είπατε ως φόβο, και το βρίσκω πολύ ανθρώπινο εγώ τουλάχιστον, αυτό που είπατε για το θέμα της να φτωχύνει ο κόσμος και τα λοιπά, επειδή νομίζω ότι είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή αν εγώ πλήρωνα 3 εκατοστάρικα το μήνα στη βενζίνη και πλήρωνω για άλλα 3 εκατοστάρικα στο ρεύμα και τα 6 εκατοστάρικα πήγα στο χιλιάρικο, φτώχυνα.
2: Ναι, ακριβώς. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο, αυτό είναι το εισοδηματικό κομμάτι που είναι πλέον εμφανές σε όλους τους πολίτες. Και υπάρχει και το περιφερειακό, που περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία, επειδή προηγουμένως κοιτούσα τα στοιχεία, οι οποίες πλήττονται πολλαπλά. Δηλαδή πλήττονται και οικονομικά, πλήττονται και με την ενεργειακή μετάβαση, γιατί είχαν μια, βασίζονταν σε κάποιες παραγωγικές μονάδες και τώρα...
0: Καλά, γιατί η Τελεμαϊδα είναι και σοβαρό πολιτικό θέμα, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι εκεί έχουμε ακούσει, και αν έχουμε ακούσει, οι μισοί που κάνουν κριτική στην κυβέρνηση να λένε ότι αυτό είναι ένα σύγχρονο εργοστάσιο, στήχησε 1,5 δις και τα λοιπά και τα λοιπά, και από την άλλη πλευρά έχεις, πέρα τον πολιτικό γαύγα, έχεις αυτό που λέτε εσείς, ένας κόσμος ο οποίος ξαφνικά έχει βρεθεί σε αναζήτηση για δουλειά.
2: Ακριβώς, γιατί είναι και οι δεξιότητες που δεν ταιριάζουν με αυτά που τις αλλαγές αυτές. Είναι και το δημογραφικό που χτυπάει την πόρτα σε όλη τη χώρα. Είναι πολλά, μαζεύονται πολλά σύννεφα, και πολύ φοβάμαι ότι σε τελική ανάλυση, στο τέλος της ημέρας, τα θύματα θα είναι στην κοινωνία και στην καθημερινότητα.
1: Μια και είπατε για θύματα και καθημερινότητα. Yeah. Λέγαμε όταν υπήρχαν και οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου ότι θα μας πάρει 6 μήνες με ένα χρόνο να έρθουμε στα επίπεδα πρώτου πολέμου. Τώρα με αυτά τα βήματα πίσω που κάνουμε, Και επειδή αυτό που είπαμε και προηγουμένως, φτωχαίνει ο κόσμος.
2: Ναι.
1: Πόσο παραπάνω μπορεί να μας πάρει, αν υποθέσουμε ότι αύριο είχαμε συμφωνία που δεν θα υπάρξει, αλλά ας πούμε ότι αύριο είχαμε συμφωνία.
2: Ναι.
1: Και μετά από αυτό το κομμάτι που έχουμε έρθει τώρα, να ξανά έχουμε την αύξηση, ενώ δεν έχουμε ηρεμήσει ήδη από την προηγούμενη αύξηση. Πόσο καιρό μπορεί να μας πάρει να ξανάρθουμε στα...
2: Πολύ φοβάμαι ότι θα τραβήξει πολύ περισσότερο από ότι τα χειρότερα σενάρια έλεγαν. Και θα πάμε και στον επόμενο χρόνο με αυξημένες τιμές και ακρίβεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Η οικονομία αυτή τη στιγμή, όχι μόνο η δικιά μας, αλλά και η παγκόσμια, πόσο μπορεί να αντέξει αυτό το τρενάκι του τρόμου?
2: Πιστεύω ότι λέγαμε πριν τη συμφωνία, λέγαμε ότι δεν υπαρκούν τα αποθέματα, ότι αν μέχρι... τέλος του προηγούμενου μήνα, το λέγαμε, δεν υπάρχει συμφωνία, υπήρξε μια συμφωνία, τότε θα είχαμε πρόβλημα στα αποθέματα, κυρίως για την κίνηση στα αεροπλάνα, σε τέτοια. Τώρα δεν ξέρω, τώρα το πιο πιθανό είναι να δούμε τέτοιου είδους προβλήματα να επανεμφανίζονται, να μειώνονται τα αποθέματα και να έχουμε προβλήματα στις μεταφορές.
1: Κατανοητό, κύριε Λιαργό, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και σας. Μαράκι, τι να κάνουμε. Λες, μας έκανε την καρδιά, αλλά αυτή είναι αλήθεια. Μαρία Ψαλτή, το σχολίασε και καλά έκανε. Η αλήθεια βεβαίως είναι αυτή. Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να το προσπεράσει. Ακόμα και αυτό που ρώτησε Κασιανή τώρα προς το τέλος. Μας λέγανε ότι εντάξει, έγινε η κόμπλα που έγινε στον Περσικό, η πλάκα, μεγάλη πόλεμος και άλλος, δεν μας έφτανε ένας, κάνουμε κι άλλο. Και μονίμως ακούγαμε, θα τελειώσει, θα σταματήσει, μάλιστα αυτό, κάποια στιγμή με τα πολλά γίνεται και η, ας πούμε, κατάσταση και η χειρίας. Έχει καταρρεύσει. Ποιοι 6 μήνες, ποιος 1 χρόνος. Δηλαδή, σκέφτομαι ακόμα και πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε σε βάθος. Τουλάχιστον εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν έχω κάνει ναυτιλιακός ποτέ, ούτε συντάκτης, ούτε τίποτα άλλο. Και διαβάζω, ακούω, προσπαθώ να ενημερωθώ και ό,τι κατεβάζει το χώμα στο μυαλό. Ότι υπάρχουν, ξέρω εγώ, αυξημένα ασφάλιστρα. Πότε θα πέσουν τα ασφάλιστρα? Ενώ στα πλοία, τα οποία πληρώνουν εκατομμύρια. Όταν λέμε ότι ο άλλος έχει ένα φορτίο 50 εκατομμύρια, πληρώνει στη Lloyd, πώς λένε την εταιρεία, πληρώνει τα ασφάλιστρα, τα ναυτιλιακά, για να ξέρει ότι δεν θα καταστραφεί αν κάτσει κάτι στραβό. Πότε, λέω το πιο απλό, πότε πιστεύετε θα ξαναγυρίσουν σε μια κανονικότητα? Και αυτή η ιστορία ούτε οι καθηγητές το καταλαβαίνουν, τα 20% που συζητάγαμε και λέγαμε, και τι ακριβώς σημαίνει 20%? Δηλαδή ο άλλος έχει φορτώσει ένα τάγκερ φουλ και θα το πει άλλος, είναι 100 τόνοι, 200 δικαί μου. τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Είναι 100 εκατομμύρια τα 20 δώστα μου.
0: Τα 20 δικά μου. Γιατί είμαι ο Αμερικανός και είμαι και ωραίος. Εντάξει, οκ. Τάκη, όσο περνάει ο καιρός και βλέπουμε την ανάγκη, φαντάζομαι ότι μερικοί θα χτυπάνε και το κεφάλι στον τοίχο. Έτσι, δηλαδή δεν έχει να κάνει με το αν είμαστε υπέρ ή όχι, ξέρω εγώ, της πράσινης ανάπτυξης, αλλά το κατά πόσο η χώρα μας έχει την επάρκεια την ενεργειακή, ακόμα και backup. Ακόμα δηλαδή να έχει κρατήσει μια πισινή, να το πω έτσι απλά. Δεν έχει να κάνει με το μας αρέσει ο Μητσοτάκης ή μας αρέσει καλύτερα ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας κτλ. Όταν μιλάμε για τέτοια πράγματα, πρέπει να πω ότι είναι κομμάτι της εθνικής ασφάλειας να έχει ενεργειακά αποθέματα. Και αν δεν, για οποιοδήποτε λόγο, σαν και τον πόλεμο τον συγκεκριμένο, πρέπει να κοιτάς εκεί που έχεις. Και έχεις. Όπως είχες τόσα χρόνια.
1: Ξέρεις τι όμως, είμαστε σε μια χώρα που δόξα τω Θεώ και τον αέρα μας τον έχουμε και τον ήλιο μας τον έχουμε και θα μπορούσαμε να είμαστε αυτάρκεις με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά έχουμε πάει όλοι και έχουμε βάλει φωτοβολταϊκά παντού και ανεμογεννήτριες, χωρίς όμως να υπάρχουν οι απαραίτητες μπαταρίες που να μπορούν να γεμίζουν, να αποθηκεύουν αυτή την πάρα πολύ ωραία ενέργεια που μας δίνει ο ήλιος και ο αέρας, για να μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις την επόμενη μέρα ή αργά το βράδυ ή ώρες που που δεν έχουμε τον ήλιο και τον αέρα.
0: Βρήκα, Σιάννη, εσένα πώς σου φαίνεται, είσαι και πολύ νεότερος άνθρωπος από μένα. Αλλά πώς σου φαίνεται να λες ότι ενώ έχω το φυσικό πλούτο, αυτά που είπες, φως, αέρα και τα λοιπά, τα έχω πει και εγώ, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Και δεν μπορώ να τα αποθηκεύσω. Τι πάει να πει δεν μπορώ να το αποθηκεύσω? Πάει να πει ότι μπορώ να φυτεύω, ξέρω εγώ, τις ανεμογεννήτριες ανά την Ελλάδα, έτσι. Να υπάρχει καυγάς αν χαλάσαμε τη φωλιά του τσικνιά, έτσι. Αλλά το σοβαρό κομμάτι αυτής της ιστορίας, δηλαδή ότι μας εξασφαλίζει ενεργειακό απόθεμα χειμώνα-καλοκαίρι, δεν το έχουμε φροντίσει. Γιατί? Γιατί λέει δεν μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε. Δεν μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε, δεν υπάρχει τρόπος. Υπάρχει τρόπος. Αλλά χρειάζεται να δαπανίσεις τα ανάλογα ποσά για να μπορείς να...
1: Για να πάρεις μπαταρίες. Για να πάρεις τον αποθηκευτικό χώρο.
0: Ναι, μα δεν είναι μόνο να γυρνάει η ανεμιστήρας, έτσι. Ή ξέρω εγώ να γυαλίζουν τα χωράφια μας. Όχι, ξέρεις, είναι σαν καθρέφτες έχουν γίνει. Ολόκληρα χωράφια. Βλέπεις σε σημεία που λες, γιατί εδώ πέρα ρε παιδάκι μου δεν τα καλλιεργούμε? Γιατί είναι αλλιώς να το καλλιεργείς και είναι αλλιώς
1: να έχεις ένα μογιατήρι να κάθονται και να κάθεσαι και εσύ στο σπίτι σου.
0: Ναι. Δεν είναι άσχημα.
1: Από το να σε αναργώνεις. Ναι, προφανώς δεν είναι άσχημα. Το θέμα είναι ότι εφόσον τα έχουμε, γιατί να πληρώνουμε αυτούς τους λογαριασμούς ρεύματος που πληρώνουμε, εφόσον μπορούμε να είμαστε με, όχι μηδέν, αλλά να έχουμε μια πολύ καλύτερη οικονομική άνεση σε ό,τι αφορά το ρεύμα. Έχουμε τόσο ήλιο, έχουμε τόσο αέρα. Είναι πάρα πολύ κρίμα.
0: Κοίτα, αυτό και το λέω ως, πώς να το πω, ως ένας πολίτης που δεν πιστεύει γενικώς, δεν έχει φανατισμούς με τα κόμματα. Πρέπει πάντα να ακούς και να σημαδεύεις ποια πρόταση ήταν καλή, όποιος και αν την κάνει. Είτε σου να συμπαθείς, είτε σου να αντιπαθείς. Το να έχεις όλο αυτό το πράγμα και να έχεις μια χώρα την οποία τη λυπάσαι, γιατί ξέρω εγώ ενεργειακά δεν ή οτιδήποτε άλλο. Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Θυμάμαι, ήταν πολύ μικρή η ομάδα των δημοσιογράφων. Όταν λέω ομάδα, δεν είναι και σωστή λέξη. Ήταν πολύ λίγοι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα που όταν μιλάγαμε για υδρογονάνθρακες, για πετρέλαια, για φυσικά αέρα κτλ., υποστηρίζαμε τις απόψεις που κάποιοι εκ των επιστημόνων τις υποστήριζαν με τη σειρά τους. Ο Φόσκολος, πώς τον λέγανε τον άνθρωπο, ήταν ένας κορυφαίος επιστήμονας, τον οποίο τον πληρώνει στον Καναδά για να κάνει έρευνες σχετικά με το αν υπάρχει πετρέλαιο κτλ. Εδώ λοιπόν, όταν μιλάγαμε καμιά φορά για τέτοια πράγματα, ιδίως ο Χαρδαβέλα, τον είχαν ξεφτυλίσει τον Κώστα. Τον είχαν ξεφτυλίσει τον Μακάριδη τον Κώστα. Μιλάω τώρα για top reporter. Έτσι. Ως reporter, ίσως τα καλύτερα ρεπορτάζ που έχω διαβάσει για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ τα έχει γράψει ο Κώστας Χαρδαβέλας. Τον οποίο τον είχαμε για αρκετά χρόνια εδώ στο Real να μας καθοδηγεί και να μας δίνει από τη σοφία του. Όμως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, δεν θέλω σαν και καλά να βάλω τον εαυτό μου μέσα, απλώς έχω υποστηρίξει την ιδέα ότι πριν να αποφασίσετε ότι δεν έχουμε, πρέπει να ψάξουμε. Να δούμε γιατί δεν έχουμε. Τελικώς, ξαφνικά από εκεί πέρα που όλοι όσοι λέγανε υπάρχει πετρέλαιο κτλ. Ήταν γελοί και κατάπτυστοι κτλ. Τον Κώστα τον Καρδαβέλα που σας ανέφερα, τον είχε ξεχέσει ο Πάγκαλος από το βήμα της Βουλής. Και του λέει να μου φέρει, λέει, τα κλειδιά για τις πύλες του ανεξήγητου. Και άλλα τέτοια. Τον χλέβαζε. Και σήμερα ξαφνικά η Ελλάδα, οικόπεδα εδώ, οικόπεδα εκεί, οικόπεδα παραπέρα κτλ. Έπρεπε να χρεοκοπήσουμε δηλαδή για να βρούμε ότι έχουμε πετρέλαιο. Σου λέω το απλό. Το φυσικό αέριο. Να έχουν στα 50 χιλιόμετρα προς ένα το μεγαλύτερο, ξέρω εγώ, και να ανήκει στην Αίγυπτο, το ίδιο κοίτασμα φυσικό αέριο, εσύ να μην το έχεις καθόλου. Και λες, εντάξει παιδιά, δεν το έχουμε. Να κάνουμε τις έρευνες. Α, πάλι τα ίδια αυτά που βλέπετε, φαντάσματα, εξωγήινους και ξέρω τι άλλο. Τι εξωγήινους, ρε. Λέμε το πιο απλό, το πιο βασικό και μας γράφεις. Έτσι, για να σου δώσω μια απάντηση πάνω στον προβληματισμό σου. Αν είναι δυνατόν να έχεις όλα αυτά και να εξακολουθείς να σε φορτωθείς.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
3: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τουλάχιστον 2 νεκροί από τη φωτιά σε εργοτάξιο Βρυξέλλες. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό 6 αγνοωμένων. Περισσότερα στο real.gr. Δέχτηκε την έκδοσή της στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν. Εντός 10 ημερών αναμένεται στη χώρα μας και μέχρι τότε θα βρίσκεται υποκράτηση στη Βρετανία. Απάτη ύψους 71 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με εταιρείες φαντάσματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Τσεχία. Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για την επίθεση με καζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα. Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο τρίτος. Εμπορικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου αντί για τέλος 20%, η νέα πρόταση Τραμπ για τα φορτία των πλοίων που περνούν από τα στενά του Ορμούζ.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
16: 31 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Καστελόριζο και 29 στην Καλαμάτα.
3: Μη
18: Μιντέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο. Στην Κηφισία σε ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως σε Χαλάνδρη και Μαρούσι. Στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως σε Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αμαλίας και Αρδιτού.

0: Bad Girls, τα καλύτερα κορίτσια δηλαδή. Το 1989 η Donna Summer θεά τότε. Αυτά να τα λέμε, παιδιά, γιατί καλά, εντάξει, okay, παίζουμε οι τροκές μας εδώ κτλ. Αλλά υπήρχε μια εποχή, πολύ disco εποχή, πολύ glitter εποχή. Έτσι. Δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη. Και η Βασίλισσα εκείνη την εποχή ήταν η Donna Summer. Κασιανή, εμείς όλα αυτά που γράφουν τα παιδιά εδώ, δηλαδή με ειδικές τεχνικές γνώσεις και τα λοιπά, έτσι, δηλαδή αξιοποιεί, λέει, άφησε τις μπαταρίες, γράφει ένας άλλος. Ένας άλλος λέει ότι στην Βουλγαρία δημιουργήθηκε τεράστιος χώρος αποθήκευσης. Δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται αυτό, αν χρειάζεται Πελοπόννησος που έγραψε ένας άλλος φίλος, δηλαδή ότι χρειάζεται μια πολύ μεγάλη έκταση, δεν το γνωρίζω. Αλλά διαβάζοντας πράγματα εδώ, βλέπω ότι υπάρχει τρομερή τεχνογνωσία σε κάποιους από τους ακροατές μας. Λέει ο άλλος ότι θα μπορούσες αντί να γεμίσεις μπαταρίες, να τροφοδοτείς το να ανεβάσεις τη στάθμη του νερού σε ένα φράγμα του νερού και μετά όταν δεν θα έχεις την περίσσια της ενέργειας να αφήνεις αυτό το νερό να περνάει σε ένα υδροελεκτρικό εργοστάσιο και να παράγει. Προφανώς λοιπόν
1: θέλω να πω... τέτοια φράγματα στην Ελλάδα, μπορούμε να φτιάξουμε και άλλα αν θελήσουμε.
0: Ναι, καλά τα λες, αλλά όλα αυτά προφανέστατα. Καταρχήν θέλω να πω ότι επειδή μερικοί μάλιστα θέλετε να ακούσετε κάποιο ξέσπασμα εναντίον των πολιτικών και κυρίως της κυβέρνησης, να το βάλω σε μια βάση όπως το αισθάνομαι εγώ. Προφανέστατα, όταν κάποιος κάνει κάτι και το κάνει μισό, αν είναι κυβέρνηση τώρα ή προηγούμενες και τα λοιπά, ή και οι προηγούμενες και αυτοί, του το καταλογίζεις χωρίς πολλά πολλά και χωρίς να χρειάζεται να σώνει και καλά να ουρλιάζω εγώ στα μικρόφωνα, πράγμα το οποίο το έχω κάνει εξάλλου και ως γνωστόν με έστειλε στο νοσοκομείο. Οπότε να σταματήσουμε την κριτική σε αυτό το επίπεδο, γιατί δεν νομίζω ότι θα το ξανακάνω. Είτε το γράψετε είτε δεν το γράψετε. Από εκεί και πέρα, για να είμαστε δίκαιοι, όταν κάποιος βλέπει ότι ο άλλος έχει κάνει μισές δουλειές πολιτικά, εννοώ, προφανέστατα και θα το καταλογίσεις. Ό,τι και να λέμε, θα του το καταλογίσεις. Γιατί είναι μεγάλο θέμα. Δεν είναι ότι το έλεγες έτσι και όλες όλο παλιός. Την ανάγκη να έχουμε ρεύμα, δεν την καταλαβαίνουμε όλοι. Την ανάγκη να έχουμε ένα οικονομικό ρεύμα, δεν την καταλαβαίνουμε όλοι. Αν εγώ σου έλεγα να σπάσουμε το μονοπόλιο της ΔΕΗ, όπως γινόταν παλιά, έτσι. Έσπασε το μονοπόλιο της ΔΕΗ. Έχεις φτηνότερο ρεύμα τώρα. Δεν το ξέρεις. Από μένα περιμένεις να σου βγάλω το φίδι από την τρύπα. Θα το ξαναλέω λοιπόν, κάθε απόγευμα. Και να έρχομαι εδώ να είμαι ήρωας.
1: Νιώθω ότι πηγαίνουμε σε λάθος κατεύθυνση. Εγώ αυτό ήθελα να πω πριν. Αν και ένας καθηγητής κάποτε μου είχε πει ότι το λάθος δεν μπορείς να το βάλεις μπροστά από ουσιαστικό, γιατί είναι ουσιαστικό και δεν μπορεί να... πρέπει να το πεις λανθασμένο.
0: Λανθασμένο.
1: Λοιπόν, νιώθω ότι πηγαίνουμε στη λανθασμένη κατεύθυνση. Δηλαδή, okay, το να έχουμε πετρέλαιο ή να έχουμε ένα κοίτασμα φυσικού αερίου προφανώς και θα δώσει πολλά χρήματα στη χώρα, αν είναι τέτοιες οι συμφωνίες που έχει κάνει για την εξόρυξή του. Παρ' όλα αυτά, τον ήλιο και τον αέρα δεν μπορεί να μας τον αγοράσει κάποιος άλλος. Δεν μπορεί να μπει μια εταιρεία.
0: Δεν θα έρθει, ξέρω εγώ, ένας Γερμανός να βάλει φωτοβολταϊκά.
1: Ρε παιδί μου, ναι, θα μπορούσε. Απλά σου λέω ότι.
0: Δεν το λέω έτσι.
1: Δεν μπορεί όμως να μας κλέψει το πετρέλαιο ή να κάνουμε μια συμφωνία με κάποιον για να μπορέσουμε να το εξορίξουμε επειδή εμείς δεν μπορούμε. Είναι ο ήλιος και ο αέρας.
0: Ναι, κοίτα, είναι ο ήλιος και ο αέρας, τον οποίο όμως δεν τον εκμεταλλεύομαι εγώ. Δεν έχω βάλει σπίτι μου κανέναν ανεμιστήρα, ας πούμε, να γυρνάει ζουζουζου και να κάνει. Πώς να το πω. Είναι σαφέστατο ότι και ο αέρας βρίσκεται ένας τρόπος να είναι κερδοφόρος για τους μεγάλους επιχειρηματίες που έχουν τις ενεργειακές εταιρείες. Δεν το συζητάμε. Και είναι κάτι, χωρίς να είναι ευθέως συγκρίσιμο, είναι κάτι ανάλογο. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα, ένας φίλος το έγραψε κιόλας, χαριτωμένο ήταν, απλά είναι πολλά τα μηνύματα και δεν τα βρίσκω τώρα πια. Αυτό που έγραψες, ότι όταν λες έχουμε πετρέλαιο, έχουμε εμείς οι κοτσαμπάσιδες. Όχι, ούτε οι κοτσαμπάσιδες. Οι Αμερικανοί θα το έχουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι σε όλες τις χώρες όπου αναλαμβάνει μια Αμερικάνικη εταιρεία να βγάλει το πετρέλαιο, οι χώρες έχουν πολύ μικρό όφελος σε σχέση με την περιουσία, την υπεδάφια που υπάρχει. Υποθαλάσσια, συγγνώμη, που υπάρχει. Συνήθως είναι υποθαλάσσιες οι αντλίες αυτές. Λοιπόν, δεν είναι ότι, πώς να σου το πω, ότι βλέπουμε ότι από αυτό το πλούτο πλουτίζουμε εμείς. Βλέπουμε ότι άλλοι πλουτίζουν. Και το ξαναρωτάω. Μάλιστα. Και είπες να σπάσω ένα μονοπόλιο γιατί θα φέρει τον ανταγωνισμό και θα αγωνίσω στις τιμές. Τις έριξα. Δεν μπορείς μόνος να το μετρήσεις αυτό. Δεν ξέρεις τι πληρώνεις και τι πληρώνεις. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Ρε παιδί μου, θα μπορούσε όμως να έχουν γίνει περισσότερες επενδύσεις και κρατικές. Δηλαδή, πάρε το Ταμείο Ανάκαμψης, κόψω στο μισό και αφιέρωσε το όλο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής σου καθημερινά το ρεύμα που καίες. Είναι απαραίτητο για τη διαβίωσή σου. Είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που μπορεί να έχει στην καθημερινότητά του ένας πολίτης μετά το σούπερ μάρκετ.
0: Χαίρομαι πολύ που σε ακούω και το λες. Εγώ συμφωνώ απολύτως. Θεωρώ ότι είναι ένα κοινωνικό αγαθό με το οποίο δεν μπορεί να έχει σύγχρονο πολιτισμό. Δεν γίνεται. Και θα στο κάνω και πιο λύσα. Όπως για παράδειγμα, κοινωνικό αγαθό τίνει να είναι και το WiFi, το ίντερνετ.
1: Όχι, τι είναι, κανονικότατα.
0: Όχι μόνο. Θυμάμαι, έχουν περάσει παιδιά πια 15 χρόνια που ήταν ο Σαμαράς πρωθυπουργός. Το δωρεάν WiFi, το θυμάστε? Ήταν κάτι το οποίο και τότε ήταν πάρα πολύ επίκαιρο. Και ότι υπάρχει δωρεάν WiFi σε κάποιους δήμους, σε κάποιες πλατείες κτλ. Προφανέστατα δίνει σε κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν την ασφάλεια.

0: οι άνθρωποι είναι πιο ευτυχισμένοι. Δεν θα μπορώ να διαφωνήσω μαζί του. Απλώς δεν είναι ο τρόπος ζωής του Μπουτάν ακριβώς αυτός το οποίο έχουμε μάθει. Λέω λοιπόν ότι εδώ πέρα έχει να κάνει με το να παραδεχόμαστε όλοι ότι κάποια πράγματα υγεία, ρε παιδί μου, αρρώστησες. Μάλιστα. Γι' αυτό είμαστε κοινωνίες. Είμαστε οργανωμένες κοινωνίες για να μπορούμε σε τέτοιες φάσεις να αντιδρούμε. Η παιδεία είναι τα ίδια πράγματα. Αν εμείς αρχίσουμε τώρα και δικαιολογούμε τα δικαιολόγητα, με συγχωρείς πάρα πολύ, εγώ δεν. Και να είσαι καλά, ρε Σιγιάννη. Και προσωπικά θα ήθελα απλά μία χάρη. Επειδή αντί για τα 10 λεπτά μπενζίνη που λες που έπεσε η έκπτωση κτλ., να ακούς την εκπομπή και να την κρίνεις για αυτά που λέει η εκπομπή. Γιατί σε ένα μαγαζί, σαν και τούτο εδώ, που στηρίχθηκε από την αρχή στην πολυφωνία και στη διαφορετικότητα της άποψης, αν κάποιος άλλος είχε πει κάτι που είναι ακριβώς αντίθετο από μένα, ποιος θέλει, αυτός ή εγώ? Ούτε αυτός ούτε εγώ. Ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει. Και είναι και ο λόγος που ερχόμαστε. Έτσι. Μερικοί μπορεί και να μην ξανάρθουμε κιόλας.
1: Να σε πάω ένα ταξιδάκι να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δίνουμε και μια δωρεή πετακή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας με εκπτώσεις από 30-40%. Για πληροφορίες μπαίνετε στο κοτσόπουλος.gr και δίνουμε και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajets. Με την Seajets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονον Άξο Πάρο με ταχύπλοιο της Seajets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο αστόλιο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νίχλη και Μπέμπε Παπαδημητρίου.
0: Τζέσι, θα κοιτάξω να βρω την τριλογία του Σαραμάγκου, να τη φέρω εδώ στην αγαπημένη Κασιανή. Γιατί στα αλήθεια τα περί φωτός, τυφλότητας κτλ. Είναι μια από τις καλύτερες τριλογίες που έχω διαβάσει. Τώρα, από εκεί και πέρα, θέλω να πω ότι η ιστορία με τα διάφορα γνωμικά που έχουν μείνει, ο Σαραμάγκου για παράδειγμα, στον οποίο θα μπορούσες να αναφέρεσαι με αυτό που έχεις γράψει, δηλαδή ότι εκδίδεις και τη μάνα σου, θέλω να πω ότι εμένα το περισσότερο πράγμα που μπορώ να πω σε αυτόν τον άνθρωπο, το ζωή σε Σαραμάγκου, είναι ένα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, γιατί σε διάβασα και νόμιζα τουλάχιστον την ώρα που τα διάβαζα ότι θα γινόμουν λιγάκι καλύτερος. Δεν τα κατάφερα, δεν άλλο θέμα αυτό. Επίσης να ρωτήσω την αγαπημένη Κατερίνα αν στην Πάτμο φέτος έχετε κόσμο. Γιατί ακόμα από αρκετούς φίλους για κάποια από τα νησιά που ήταν, ξέρω εγώ, και ναυαρχίδες του τουρισμού να υπάρχουν αρκετές γκρίνιες. Για την ποσότητα του κόσμου. Έτσι. Δεν μιλάω γιατί ότι δεν έχουμε λεφτά να ξοδέψουμε για τα σχετικά. Αυτά είναι απολύτως αναμενόμενα. Αν έχετε τον ίδιο κόσμο, ας πούμε, που είχατε πέρσι. Να περάσουμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Εάν σχεδιάζετε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, μόνος, στεγάνωση, εκτεταμένη ανακαίνιση ή κάθε είδους επισκευή, καλέστε στο 210-55-16-500 την τεχνική υποστήριξη της Durostik. Εντελώς δωρεάν, ο τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας θα σας καθοδηγήσει και θα σας προτείνει τις βέλτιστες λύσεις με τα κατάλληλα προϊόντα Durostik. Ενώ θα σας προτείνει επίσης και το κοντινότερο σε εσάς κατάστημα για να τα προμηθευτείτε.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού.

0: Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε! Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
15: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Έτσι, όπως το τραγουδάκι. Να βλέπεις τον κόσμο, να το βλέπεις πίσω από τον παραπρίζ. Έτσι, ένα τέτοιο πράγμα. Ο Ντόλι Ρίβς, που σαν σήμερα γεννήθηκε, έχει γράψει αυτό το τραγούδι, το οποίο πρέπει να πω ότι είναι ένας άτυπος ύμνος για τους νταλικέριδες.
1: Αυτή τη μουσική τη λένε country, έτσι δεν είναι?
0: Country, πως το πει country.
1: Country. Ναι. Ξέρεις τι, ξέρεις γιατί στεναχωριέμαι? Γιατί τώρα που βάζεις εσύ τη country, δηλαδή τα βλάχικα της Αμερικής, ναι, θα σου πούνε όλοι, α, μπράβο, τι ωραίο τραγούδι αυτό. Άμα βάλω εγώ κανένα βλάχικο δικό μας, με λένε βλαχάρα και βλαχά και δεν ξέρω εγώ τι. Και βλαχάκι και τέτοια πράγματα. Ή δεν είναι άδικο, ρε εσύ, Γιώργο?
0: Είναι άδικο να μην σ' αρέσει τα βλάχικα. Μόνο αυτό έχω να πω.
1: Ναι. Γιατί να μας αρέσει τα βλάχικα της Αμερικής και τα δικά μας να τα σνομπάρουμε?
0: Εντάξει, κοίτανε τώρα. Μεταξύ μας τώρα, θυμάμαι ένα. Όχι πάρτι, σε πανηγύρι είμαι. Έξω από το Αίγιο είναι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Είμαι παιδάκι. Δηλαδή της αγκαλιάς που λένε. Μια αγκαλιά, μια. Είναι το χειρότερο ακουστικό βασανιστήριο της ζωής μου ολόκληρης. Και επειδή τη βλέπω όπως αντιδρά, ξέρετε, είναι λίγο πιο πάνω από τα γρίνια που λένε οι Κασιανοί, η μαμά μου είναι το Μεσολόγγι. Οπότε έχουμε κοινά ακούσματα. Και είναι εκείνη, σε εκείνο το πανηγύρι, είναι το grand succès, παντρεμένοι και οι δυο, γύρνα σε παρακαλώ.
1: Αυτό δεν είναι πανηγύρι.
0: Θέλω να με διαψεύσεις. Πρόσεχε τώρα. Όλοι όσοι είναι στο γκράντε πανηγύρι κτλ. Έχουν το δικαίωμα να κάνουν την παραγγελιά τους. Το ίδιο τραγούδι έπαιζε όλο το βράδυ. Τώρα για τη Μαρία, τώρα για την Αναστασία, τώρα για την Κασιανή, τώρα για τον Γιώργο.
1: Πώς οι παντρεμένοι ξενοαχτανόντουσαν στο Αίγιο εκείνη την περίοδο?
0: Παιδιά, συγγνώμη, λέω, πραγματικά τώρα το λέω, τα ανάσκελα. Ακόμα και η country, ας πούμε, που δεν μου πολύ αρέσει, να είμαι πολύ τόσο ειλικρινής. Ρε παιδάκι μου, τόσο κουραστική δεν μου έχει φάνει. Το μόνο που μπορώ να κάτσω και να ακούσω κάποιες ώρες είναι τα κριτικά. Έτσι. Κουράστηκες?
1: Και αυτό είναι κουραστικό. Είναι.
0: Το δέχομαι και αυτό.
1: Αλλά και εμένα μου αρέσουν τα κριτικά. Δεν είμαι τοπικίστρια. Τα ακούω όλα τα είδη μουσική.
0: Είναι γιατί βλέπεις κιόλας. Δηλαδή, άμα σηκωθούν και χορέψουν λεβέντες και τα κορίτσια μας που είναι, τα πιει στο ποτήρι. Κάσε εκεί και χαίρεσαι που είσαι ζωντανός. Τέλος πάντων, επειδή το ρώτησα, έχουν έρθει 2-3 μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε τους πολλούς. Η Κατερίνα Κάμπουρα. Δεν έχουμε τους πολλούς επισκέπτες όπως πέρσι και είναι εμφανές αυτό. Είναι μόνο όσοι έχουν σπίτια στο νησί έχουν έρθει. Περιμένουμε από εδώ και πέρα μέχρι Παναγία να γεμίσουμε πιο πολλούς επισκέπτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος, καλησπέρα σας. Φέτος ο κόσμος είναι σαφώς λιγότερος. Η σεζόν έχει μειωθεί σε 45 μέρες και ο Έλληνας τουρίστας ανέκδοτο. Μήνυμα από την Κρήτη είναι αυτό. Το λέω γιατί, ναι, όχι να λέμε τα δικά μας, να λέμε τα δικά σας.
1: Ξέρεις τι, έχω και πολλούς φιλούς στη Λέρο, που η Λέρος δεν είναι ένα νησί, να πεις Μύκονος. Είναι κοντά στην Πάτμο, μεν, γι' αυτό το λέω.
0: Νομίζω ότι έχει όμως δικό της κόσμο. Εγώ έχω πάει δύο φορές στη Λέρο διακοπές. Θυμάμαι και τις δύο φορές μου έκανε εντύπωση ότι ήταν πάρα πολύ Έλληνο-Αυστραλή. Πάρα πολύ.
1: Ναι, έχει πολλούς.
0: Πώς το λένε τώρα. Μετήκησαν. Έτσι.
1: Και έχω και πολλούς.
0: Μετανάστευσαν.
1: Αυστραλούς.
0: Και τα παιδιά τους έρχονταν.
1: Έχει και πολλούς Αυστραλούς που δεν έχουν σχέση με Ελλάδα, απλά επειδή έχουν ακούσει το νησί από φίλους και τα λοιπά, έχουν πάρει σπίτια και έχει πολύ πολύ αυστραλικό τουρισμό από την Αυστραλία. Το θέμα ποιο είναι? Ότι είναι,
0: ναι,
1: γεμάτο το νησί.
0: Ναι, αλλά μου κάνεις καλιά περιβόλη. Διερώτησα για ένα συγκεκριμένο εστιατόριο και μου λέει 100 το κεφάλι.
1: Δεν πας. Και έχει 100 το θέμα. Δεν είναι ότι έχει 100 το κεφάλι. Το θέμα είναι ότι έχει 100 το κεφάλι και δεν βρίσκει και να πας κιόλας.
0: Αυτά είναι. Οι Αυστραλοί έχουν φράγκα.
1: Εκεί καταλήγουμε. Α, το θέμα είναι που ήθελα να καταλήξω. Ότι είναι γεμάτο το νησί από κόσμο, μου έχουν πει, αλλά δεν βγαίνουν από το σπίτι. Δηλαδή τους βλέπεις μόνο στην παραλία το μεσημέρι.
0: Παιδί μου, εμείς πρέπει να είμαστε σκλαβανίτη στο Καστέλι και άκουγες γαλλικά. Μέσα. Οι άνθρωποι ήρθανε να περάσουν ωραία ήλιο, θάλασσα κτλ. Αλλά προσπαθούν να μειώσουν. Έχει πέσει και τελευταίο. Έχει πέσει γιατί. Ο Κομπάι Σεγκούντο έφυγε με τέτοια μέρα. Προφανέστατα ήταν μια από τις πιο μεγάλες μούρες από το social Vista Social Club. Συγγνώμη, Buena Vista Social Club. Και εδώ, επειδή το τραγουδάκι αρέσει τη Μαρία, κλείνουμε. Σας δίνουμε ραντεβού για αύριο. Έρχεται ο Μπογιόπουλος. Και άντε, γεια.
1: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
12: 21 και 22 Αυγούστου
11: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε εργοτάξιο κτηρίου με 200 εργαζόμενους. Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα έρευνες για τον εντοπισμό 6 αγνοωμένων, ενώ 3 άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ακυρώνει ο Ντόναλντ Τραμπ τα τέλη αποζημίωση 20% που ανακοίνωσε μόλις πριν από 24 ώρες ότι θα επιβάλλει στα φορτία των πλοίων που διέρχονται από το Ορμούς. Τα αντικαθιστά, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες που θα συνάψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με κράτη του κόλπου. Δέχτηκε το αίτημα των ελληνικών αρχών για έκδοσή της στην χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν. Εντός 10 ημερών αναμένεται στην Ελλάδα και μέχρι τότε θα βρίσκεται, όπως δήλωσε ο Βρετανός δικαστής, υποκράτηση στη Βρετανία. Απάτη ύψους 71 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με εταιρείες φαντάσματα σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Τσεχία. Εκμεταλλεύονταν την απαλλαγή καταβολής ΦΠΑ αποκομίζοντας κέρδη. Στη χώρα μας έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα και Καστοριά. Τρεις συμμορίες που εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 4 άτομα και έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 18. Υπολογίζεται ότι έχουν αποσπάσει πάνω από 410.000 ευρώ. Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για την επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο τρίτος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 76χρονος που κατηγορείται για την πυρκαγιά στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης. Κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά. Συνεχίζει το χορός των αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλο την ανεξαρτητοποίησή του γνωστοποίησε και ο βουλευτής Αργολίδας Γιώργος Γαβρίλος. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας τίθεται για 3 μήνες ο πόρος.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Στο δεύτερο γύρο του τουρνουά τέννις που διεξάγεται στο Κστά της Ελβετίας προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικρατώντας με 2-0 σετ του Περουβιανού Ιγνάσιο Μπούς. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
21: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρη, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Αυτό το γράψατε όταν πέθανε ο Φιντέλ, ο Φιντέλ Κάστρο.
1: Σωστά.
0: Γιατί τι έμπνευση ήταν, αυτός ήταν κομμουνιστής. Τι σας εμπνέσαν σε αυτά τα πράγματα. Άσε που δεν είναι και φίλος των Αμερικάνων, δεν ήταν φίλος του Τραμπ.
1: Κυρίως το ότι δεν είναι φίλος των Αμερικάνων. Αυτό είναι που μας εμπνέει.
0: Ο ένας, ο Βασίλης Φωτιάς, ήταν 7 χρόνια στη μεγαλύτερη εινοποιητική βιομηχανία, να την πω
1: σωστά,
0: έτσι,
1: σωστά.
0: Στην Αυστραλία. Βαριά και ανθυγινά.
1: Ακριβώς.
0: Ο Μίτσος, ο Μιτσοφού, είναι ένα αερίτης στη ΔΔΕ. Ο Αντώνης Μεϊμάρης, 7 χρόνια στην ΕΑΒ. Τελειώσαμε από εκεί.
2: Τελειώσαμε, ναι.
0: Πάμε να αυτοί.
2: Πάμε να γίνουμε δάσκαλοι τώρα.
0: Δάσκαλος, δηλαδή.
2: Καθηγητής, ναι. Οπα. Αυτό είναι το επόμενο στόχος.
0: Ο Τάσος Μεϊμάρης είναι προγραμματιστής, είναι αυτό που λέμε ψηφιακός προλετάριος. Και όλοι μαζί είναι η κοινή θνητή. Παιδιά, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: 10 χρόνια.
2: 10 χρόνια, ναι.

0: Περάσανε αυτά τα 10 χρόνια.
1: Πάρα πολύ ωραία περάσανε. Πολύ γρήγορα περάσανε. Πολύ δημιουργικά μέχρι τώρα περάσανε. Και πολύ. Από εκεί που δεν το περιμέναμε. Ήρθανε.
0: Πώς γεννήθηκε όλο αυτό?
2: Τώρα η ιστορία είναι πριν το συγκρότημα η δικιά μας, γιατί εμείς παίζαμε μουσική ως φίλοι στο σπίτι, ας πούμε, και είχαμε και ένα σχολικό group rock κατά βάση. Παίζαμε δηλαδή ξένα τραγούδια, ελληνικά, αλλά άλλων καλλιτεχνών, όχι δικά μας. Όταν τέλειωσε το σχολείο, τέλειωσε και το σχολικό group, και μετά τις σχολές και αφού είχαμε χαθεί για 3 με 4 χρόνια, επιστρέψαμε όλοι στο Αλιβέρι. Εκεί φτιάξαμε για πρώτη φορά δικό μας συγκρότημα με δικά μας τραγούδια.
0: Εκεί
2: με
0: είναι ο τόπος καταγωγής, Αλιβέρι.
2: Εκεί είναι,
0: όλοι,
2: ναι,
0: από το Αλιβέρι.
1: Όλοι από το Αλιβέρι, ναι.
0: Εργατό κόσμος.
2: Είναι βιομηχανική,
1: ναι, βιομηχανική περιοχή, ναι.
2: Εργοστάσια έχει, αρκετά.
0: Οι εργάτες είναι κανονικοί άνθρωποι ή είναι υποδέστεροι?
2: Εμείς λέμε με τα τραγούδια μας ότι είμαστε όλοι κοινοί θνητοί. Και οι εργάτες είναι αυτοί οι κοινοί θνητοί που έχουν όλη τη δύναμη.
0: Είχε δίκιο ο Τζον Λένον που έλεγε ο ήρωας της εργατικής τάξης?
2: Είχε, μεγάλο.
0: Και για πείτε λοιπόν, βρισκόσαστε στο Αλιβέρι, παιδικοί φίλοι προφανώς.
2: Ναι. Και νομίζω ότι ήταν και η ηλικία τέτοια, δηλαδή 21 χρονών, που όλα αυτά τα οποία μας ενοχλούσαν, μας πονούσαν, γιατί όλοι στον ίδιο κόσμο ζούμε, στην ίδια πραγματικότητα, τα ίδια άσχημα βιώνουμε. Όλα αυτά νιώθαμε πάρα πολύ καλά όταν μαζί, παρέα πάλι, όπως όταν ήμασταν και μικροί και παίζαμε μουσική, τα κάναμε τραγούδια. Βέβαια τραγούδια τα οποία ήταν μέσα στο Αλιβέρι και φτάνανε μέχρι τα αυτιά των φίλων μας και των συγγενών μας, μέχρι που ήρθε το κομμάτι αυτό που βάλατε, το του κόσμου λαϊ. Εκεί είναι που το συγκρότημα έφυγε από το Αλιβέρι και τα τραγούδια αυτά έγιναν τραγούδια όλων των κοινών θνητών.

0: οι δολοφόνοι.
1: Αντώνη μου, είχες πει όταν είχαμε συναντηθεί πριν από χρόνια, πάλι εδώ στο Real, ότι ήταν μια περίοδος που δεν υπήρχαν τα μέσα, βέβαια, δεν υπήρχαν στούντιο, δεν υπήρχαν οι δυνατότητες. Γράφατε μέσα σε μια ντουλάπα.
2: Ναι, έχει γίνει αυτό.
1: Για πες το.
2: Στην Πάτρα σπούδαζα εγώ με τον Τάσο και θέλαμε να φτιάξουμε τα πρώτα μας τραγούδια. Και επειδή ξέρεις, το δωμάτιο έχει η αντίχυση, βάλαμε τον Βασίλη με κάτι κουβέρτες μέσα σε μια ντουλάπα και γράψαμε εκεί τα πρώτα τραγούδια για να είναι έτσι πιο καθαρό το σήμα.
1: Ποιο τραγούδι γράφτηκε εκεί?
2: Ο πρώτος δίσκος έχει γραφτεί όλος έτσι.
1: Μέσα στην ντουλάπα?
2: Ναι.
3: Έχει γραφτεί
2: όλα έτσι το... γράψαμε εκεί τα φωνητικά.
3: Ναι, μπράβο. Δεν θυμάμαι. Α, και κάποια, νομίζω στο δεύτερο δίσκο, ήμασταν στην αποθήκη με τα υδραυλικά και ηλεκτρολογικά υλικά στο μαγαζί του πατέρα μου.
2: Ναι, βασικά έχει πολλή ιστορία αυτό, γιατί εγώ έχω γράψει τραγούδι μέσα στις τουαλέτες του στρατού με το λάπτοπ, καβατζωμένο, ξέρεις, κρυμμένο, και όταν φεύγαν όλοι το βράδυ πήγαν στα όρθια και έφτιαχνα τραγούδια. Ο Βασίλης έχει γράψει στο εργοστάσιο πάρα πολλά και ο Μίτσος στη δουλειά. Γράφουμε σε περίεργες συνθήκες.
1: Εσύ στην Αυστραλία, εκεί στη βιομηχανία, πήγαινε στην καντίνα και έγραφες?
3: Στο κηλικείο, στο διάλειμμα, που είχα χρόνο, γιατί τα σκεφτόμουν τι θα πω πριν πάμε στο διάλειμμα, και όταν πήγαινα στο διάλειμμα τα έγραφα, ας πούμε.
1: Να σου πω, εκεί το ζήσες αυτό που τραγουδάει ο Χαλκιάς, τη φάμπρικα? Βεβαίως. Η φάμπρικα ποτέ δεν σταματά.
3: Βεβαίως.
1: Μαρκόπουλος και τα λοιπά.
3: Εμείς δουλεύαμε, πρώτα απ' όλα δεν σταματούσε 24 ώρες το 24ωρο εργοστάσιο. Ήμασταν τρεις βάρδιες, κυκλικό, βράδυ, απόγευμα, πρωί. Δεν βλέπαμε κανείς την οικογένειά μας.
1: Ήσουνα ο εμιγκρές εκεί? Πώς το ζήσες στην Αυστραλία?
3: Εγώ το ζήσα εκεί γιατί έτυχε η γυναίκα μου να είναι από εκεί, Ελληνίδα της Αυστραλίας. Και πήγα για ένα μικρό διάστημα να βγάλω κι εγώ, γιατί αυτή έχει ελληνική ταυτότητα, είναι Ελληνίδα, να βγάλω κι εγώ τα απαραίτητα χαρτιά να έχουμε και οι δύο δικαιώματα και στις δύο χώρες. Βέβαια, εμείς ήμασταν, κλείσαμε εισιτήρια να έρθουμε στην Ελλάδα και έσκασε ο κορονοϊός. Ακυρώθηκαν τα εισιτήρια και μετά το αφεντικό θέλει να μας κρατήσει πολλούς εργάτες μόνιμους τότε. Και η προσπάθεια να γυρίσουμε πίσω πήρε πολλά χρόνια, δεν ήταν εύκολο. Θέλαμε να γυρίσουμε αμέσως. Αυτό το αμέσως πήρε
1: 7 χρόνια.
3: Ναι.
1: Κύριε Αντώνη, πώς είναι ο γιος σας εδώ με τον στιχουργό? Δηλαδή, εσείς βρίσκατε τις κοινές ώρες Αυστραλία, Ελλάδα και έτσι τα.
2: Μέσω διαδικτύου στέλναμε μουσικές, έστελνε στίχους, μετά έστελνε τις ηχογραφήσεις.
3: Μου είχε στείλει μικρόφωνο.
2: Του είχα στείλει εγώ τον εξοπλισμό, έτσι, κάποια απλά πράγματα, και μας έστελνε πίσω τα κανέλια της φωνής. Καθόμουν εγώ μετά τα μίξαρα. Και έτσι δουλεύαμε 7 χρόνια στην ουσία, ναι. Αλλά έγινε τελικά.
1: Περπάτησε.
2: Μια χαρά έγινε, ναι. Πολύ ευχαριστημένοι είμαστε. Και...
3: Ναι.
1: Ναι. Του κόσμου οι λαοί που ακούσαμε, αυτό προφανώς είπαμε έσπασε τα σύνορα του Αλιβερίου. Έτσι κι αλλιώς θα γινόταν, είτε με αυτό είτε με κάποιο άλλο τραγούδι. Αλλά αυτό το τραγούδι συνάντησε και τη μεγάλη αγάπη του YouTube. Σας το είχαν κατεβάσει, σας το ρίξανε?
2: Ναι, ναι. Ήταν η πρώτη μας, γιατί μετά είχαμε κι άλλες τα επόμενα χρόνια τέτοιες περιπτώσεις. Μας το είχαν ρίξει επειδή έλεγε ότι είχε κάποιες σκηνές βίας μέσα.
1: Οι οποίες σκηνές ποιες ήταν?
2: Η οποία είναι ένας πυροβολισμός στο τέλος του βίντεο κλιπ που είναι από την ταινία το Come and See, τη Σοβιετική, που ένα παιδί εκεί του φεκάει το πορτρέτο του Χίτλερ.
1: Αυτή ήταν η σκηνή
2: βίας. Αυτή είναι η σκηνή βίας, λοιπόν.
1: Το YouTube ενοχλήθηκε γιατί πυροβολήθηκε το πορτρέτο του Χίτλερ.
2: Ναι, σε μια ταινία έτσι κιόλας.
1: Ναι.
2: Και μετά, όταν ξανακάναμε την προσπάθεια να το ανεβάσουμε, γιατί το έχουμε ανεβάσει τώρα πλέον χωρίς το βίντεο κλιπ, γιατί δεν μπορούσαμε να το κάνουμε.
1: Ακόμα δηλαδή παραμένει.
2: Ναι, το βίντεο κλιπ δεν υπάρχει. Ναι. Υπάρχει μόνο το κομμάτι με τη φωτογραφία, ας πούμε, το εξώφυλλο του. Έγινε κάτι πολύ απίστευτο. Παρατηρήσαμε ότι δεν μας άφηνε να χρησιμοποιήσουμε στον τίτλο τη λέξη λαή. Δεν μας άφηνε να το ανεβάσουμε.
1: Α, απαγορευμένη και η λέξη λαή.
2: Ναι, και μόλις βάλαμε σε αυτή τη μηχανή, δηλαδή πήραμε το άλλο στίχο από το ρεφρέν, ανέβηκε. Εντάξει. Κομπλέ.
1: Αλλά η λέξη λαή είναι απαγορευμένη.
2: Και τα ίδια είχαμε τώρα και με ένα κομμάτι για την Παλαιστίνη που κάναμε. Κατέβηκε πριν ανέβει. Γιατί το ανεβάζει λίγο πιο νωρίς. Να περάσει τους ελέγχους τους. Μην έχει τίποτα βίαιο μέσα. Μην πας να προωθείς τίποτα ναρκωτικά, τίποτα, ξέρεις τώρα. Και σε δύο μέρες το κατεβάσαν χωρίς να μας ειδοποιήσουν.
1: Εκεί ποια ήταν η λέξη Παλαιστίνη ήταν.
2: Ποτέ δεν καταλάβαμε. Πάλι για βία κάτι γινόταν. Η βία είναι που ενοχλεί, κατάλαβες. Όταν προβάλλεται. Όχι όταν γίνεται.
1: Ναι, όχι η βία των Ισραηλινών. Ή όταν δείχνεις αυτή τη βία.
2: Ναι, όταν δείχνεις μια σημαία της Παλαιστίνης να κυματίζει σε μια διαδήλωση, αυτό είναι βία για το YouTube.
1: Α, μάλιστα.
2: Αυτό είναι η βία.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με EasyJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε.
3: Με EasyJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: EasyJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Εμπορικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου αντί για το τέλος του 20% για τη διέλευση από το Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον 2 νεκροί από τη φωτιά σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό 6 αγνοωμένων. Περισσότερα στο real.gr. Δέχθηκε την έκδοση της στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν. Εντός 10 ημερών αναμένεται στη χώρα και μέχρι τότε θα βρίσκεται υποκράτηση στη Βρετανία.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Καθυστερήσεις σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη, 16 Ηλιούπολη, 20 Θέατρο Βράχων.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
7: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
6: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
7: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα, εδώ, δεξιά.
11: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
12: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
11: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Οι θρησκείες είναι οι θεσμοθέτες του παραλόγου και της φυλακίας που εκμεταλλεύονται τις ανθρώπινες ανησυχίες. Το καλό δεν εξαγοράζεται με κέρδια και με χρήματα. Το κακό δεν φοβάται το κάρβουνο και τους ψάλμους.

0: Δεν αλλάζει ο Ντουνιάς από μια πένα. Δικό σου είναι αυτό, Βασίλη.
1: Ναι, ναι. Στον δρόμο ερχόμενη προς την εκπομπή, περίμενα να μου κάνεις αυτή την ερώτηση και χαίρομαι πολύ που την έκανες. Και τη συζήταγα με τον Αντώνη και έγραψα κάτι για αυτή την ερώτηση. Και το έχω μαζί μου εδώ. Η ερώτηση είναι, κοίταξε. Αλλάζει, τη βλέπεις πάνω-πάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Αν ήταν με ένα τραγούδι μοναχά ο κόσμος μας να αλλάξει, θα είχε βρεθεί ένας ποιητής και θα το είχε γράψει. Τα βήματα δεν γίνονται στα λόγια, μα στις πράξεις, και κάθε βήμα σύγκρουση ανάμεσα στις τάξεις.
0: Είμαι δηλαδή υπεύθυνος με μια έννοια για το γεγονός ότι αυτό που διάβασες τώρα μπορεί να το
2: θα
0: κάνετε ακούσεις, και τραγούδι.
2: Σίγουρα, ναι.
1: 100%.
2: Αυτό το έχουμε ήδη αποφασίσει.
1: Αυτό είναι θέσφατο.
0: Γιατί κοινή θνητή? Γιατί θνητή? Είχατε να κάνετε με αθάνατους, είχατε να κάνετε με υπερανθρώπους, με υπερήρωες, και εσείς είσαστε οι κανονικοί άνθρωποι?
1: Νομίζω για πολλούς λόγους. Είναι θνητή η ζωή μας. Αυτό την κάνει και μοναδική και όμορφη και της δίνει και νόημα. Όμως είναι κυρίως για αυτούς που νομίζουμε ότι είναι θεοί και έχουν όλη τη δύναμη στα χέρια τους. Και εμείς με τα τραγούδια μας θέλουμε να πούμε στους ανθρώπους, να υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας και σε αυτούς που μας ακούνε, ότι οι θνητοί είναι αυτοί που έχουν τη δύναμη. Αυτοί είναι που σπρώχνουν καθημερινά τον κόσμο να κινείται.
2: Ναι, συμφωνώ κι εγώ. Και το ότι τίποτα δεν είναι αιώνιο και σταθερό επίσης. Και αυτό παίζει ρόλο. Και ότι για να γεννηθεί κάτι πρέπει να πεθάνει και κάτι. Έτσι είναι. Πρέπει να πεθάνει το παλιό για να γεννηθεί το καινούριο. Πολλά, εντάξει. Ναι, συζητάμε, και μεταξύ μας συζητάμε πολλές φορές τέτοια.
1: Έτσι, είναι το σύστημα θνητό που ζούμε.
2: Πούμε πάρα πολλά.
0: Δεν είναι αιώνιο το καπιταλιστικό σύστημα?
2: Τώρα
1: είναι καλό.
2: Πώς το βλέπεις? Αν το βλέπεις με τα στενά όρια της ζωής σου, ναι. Αν το δεις ιστορικά, δεν είναι.
0: Λοιπόν, εκεί που, μιας και έχω συμμετοχή στην παραγωγή αυτού του τραγουδιού, ξέρεις, μου θυμήσατε αυτό που έλεγε ένας Ισπανός επαναστάτης, τον Εμφύλιο, τον Ισπανικό Εμφύλιο, με αφορμή αυτό το «Δεν αλλάζει ο Ντουνιάς από μια πένα», που έλεγε ότι χάσαμε όλες τις κρίσιμες μάχες στον Ισπανικό Εμφύλιο, αλλά θα τους έχουμε νικήσει μια ζωή, γιατί γράψαμε τα καλύτερα τραγούδια.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: αυτό το τραγούδι είχε τη δική του περιπέτεια. Μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο είναι ύμνος στη γυναίκα, είναι καταγγελία για αυτό το που υφίστανται οι γυναίκες σε μια σειρά σημεία του κόσμου, κυρίως στην Αφρική, με την κακοποίηση των σεξουαλικών οργάνων. Τι έπαθαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αυτό?
1: Ναι, αυτό το τραγούδι το ονομάσαμε, αφού το είχαμε γράψει, το ονομάσαμε Αγκό, γιατί είχαμε κάπου διαβάσει αυτήν την ιστορία και είχαμε σοκαριστεί και θέλαμε να την προβάλλουμε όσο καλύτερα γινότανε. Και όταν το είχαμε ανεβάσει με ένα βίντεο στο Instagram και στο Facebook, σε αυτές τις πλατφόρμες, δεν μας άφηνε να προχωρήσει η κοινοποίηση, γιατί έλεγε ότι έθιγε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Αυτή ήταν η ιδεολογία.
0: Πράγμα το οποίο δεν κάνει, από ό,τι φαίνεται, να θίγεις κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.
1: Εντάξει, γενικά δεν κάνει, ή κάνει όταν κάνεις για αυτούς. Όταν ευθυγραμμίζεσαι με τη γραμμή την άρχουσα, ναι.
2: Καλύτερα να μην μπλέξεις καθόλου.
1: Βάσκα, ναι, τι μπλέξεις τώρα, τι θέλω να μπλέξω πλήρες.
0: Παιδιά, η Κινήθνητη είναι ένα πολιτικό συγκρότημα. Τι συγκρότημα είσαστε?
2: Υπάρχει μουσική που δεν είναι πολιτική?
0: Δεν ξέρω, υπάρχει?
1: Όχι.
2: Δεν νομίζουμε εμείς.
0: Το Όλα Καλά του Ρουβά είναι πολιτικό τραγούδι?
2: Πάρα πολύ. Πολύ. Δεν υπάρχει πιο πολιτικό τραγούδι από αυτό.
1: Ναι.
2: Όλα καλά. Τι ωραία που γίνονται όλα σε αυτό το σύστημα, το δίκαιο, το καλό, το ανθρώπινο.
1: Προωθεί τη συντήρηση. Να κάτσουμε εδώ που είμαστε. Καλά, δεν είμαστε? Ωραία, εδώ, τέλος. Αυτό είναι ιδεολογία, γραμμή.
0: Δεν είμαστε καλά.
1: Δεν είμαστε καλά.
2: Γι' αυτό δεν πρέπει να καθόμαστε καλά.
0: Εσείς προχτές ήσασταν. Καλά, θα πούμε για την Τεχνόπολη. Μάλλον ξεκινάω τώρα. Τεχνόπολη, 10 χρόνια. Χαμός. Το περιμένατε αυτό που έγινε εκεί?
2: Όχι.
1: Κάθε φορά αυτό λέμε.
2: Ναι.
1: Δεν το περιμέναμε και δεν το περιμέναμε.
2: Και κάθε φορά και πιο πολύ.
0: Χιλιάδες κόσμος.
1: Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Και ήταν πέρα από το ότι ήταν η πιο επιτυχημένη μας συναυλία από θέμα αριθμών. Ήταν και το κλίμα, δηλαδή γινόταν.
0: Κάτι σαν διαδήλωση.
1: Πολεμικό κλίμα σε όλη την συναυλία. Ναι. Από την αρχή, ναι. Το πρώτο κομμάτι μέχρι το τελευταίο.
2: Σαν να είσαι στον δρόμο.
1: Ναι.
2: Και όλα τα τραγούδια ήταν σαν να ήταν συνθήματα και είχαν παλμό όλοι να τα πούν αυτοί. Δηλαδή...
1: Και τα κομμάτια είχαν σύνθημα πριν και μετά.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή κάθε κομμάτι συνοδεύεται και από σύνθημα πλέον. Αντίστοιχο του τραγουδιού.
0: Τώρα που είπε σύνθημα, προχτές ήσασταν και στην εκδήλωση, συναυλία που έκανε η ΚΝΕ στην κατασκήνωση πάνω στο
1: Βίτσι. Στον Περιοριστικό Δήμο. Κατασκήνωση πλέον, ναι.
0: Ναι, αλλά ο Φωτήλας, σας λέει κάτι το όνομα, Φωτήλας?
1: Ναι,
0: άκουσα. Σώπα, σου λέει κάτι, Αυτός λοιπόν, για όσους δεν ξέρετε, γιατί ο Αντώνης είναι και περπατημένο παιδί και τους ξέρει αυτούς τους τύπους. Αυτός είναι υφυπουργός πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Αυτός ο τύπος λοιπόν, ο οποίος είναι υφυπουργός πολιτισμού, έλεγε τις προάλλες ότι το ΚΚΕ δεν έχει σχέση με τον πολιτισμό, γιατί τον θεωρεί αστικό κατάλοιπο.
1: Τον πολιτισμό γενικά.
0: Τον πολιτισμό γενικά. Α. Ναι, βέβαια το ερώτημα δεν είναι τώρα τι μπορεί να κάνει ο Φωτήλας για τον πολιτισμό. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει ο πολιτισμός για τον Φωτήλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς. Πού είστε, ένα συγκρότημα, άρα λοιπόν κομμάτι του πολιτισμού. Τι δουλειά έχετε με τους απολίτες τους, τους κομμουνιστές, την ΚΝΕ, το Βίτσι, εκεί που περπατούσε ο Δημοκρατικός Στρατός?
1: Εμείς εκεί πήγαμε να τιμήσουμε το Δημοκρατικό Στρατό. Γιατί θεωρούμε ότι είναι όρος ύπαρξής μας ο Δημοκρατικός Στρατός. Αλλά πέρα από εμάς, το πιο ουσιαστικό δεν είναι ότι πήγαμε εμείς εκεί πέρα και τραγουδήσαμε. Πρώτα απ' όλα είναι η πρωτοβουλία που κάνει το ΚΚΕ και το κάνει αυτό, ας πούμε. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα, και επειδή το συζητάγαμε μετά, είναι το πόσα πολλά μικρά παιδιά συμμετείχαν στη κατασκήνωση αυτή και διαπαιδαγωγούνται με αυτές τις αξίες, τις ανθρώπινες, μαθαίνουν την ιστορία μας, και εγώ ανυπομονώ να τα δω να μεγαλώνουν και να κάνουν τους άλλους να φοβούνται, γιατί αυτά τα παιδιά είναι πολύ μάχημα. Εγώ έτσι τα είδα. Αυτό. Μιλάω σαν γέρος τώρα, αλλά... Εμένα αυτό μου έδωσε πολύ δύναμη, έτσι, και τρελάθηκα πραγματικά.
0: Σοφά μιλάς, γερόντα.
1: Έτσι δες.

η ανισότητα είναι της φύσης ορισμός, και πως το πιο δικαίο σύστημα είναι ο καπιταλισμός.

0: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. Real FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Αναδίπλωση του Ντόναλτ Τραμπ μόλις 24 ώρες από την απόφαση του να επιβάλλει τέλος 20% στα πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Σε νέα ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι αντικαθιστά τη χρέωση με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες των Ηνωμένων Πολιτειών με χώρες του κόλπου. Διατηρεί πάντως τον πλήρη αποκλεισμό των πλοίων που συνδέονται με ιρανικά λιμάνια ή μεταφέρουν φορτία για το Ιράν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Δέχθηκε στο μεταξύ την έκδοση στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό και αναμένεται εντός 10 ημερών να βρίσκεται στη χώρα. Έως τότε θα είναι υποκράτηση στη Βρετανία. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας όταν ξέσπασε πυρκαγιάς στο εργοτάξιο κτηρίου με 200 εργαζόμενους. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό 6 αγνοωμένων, ενώ 3 άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο των Βρυξελών. Μαζικό είναι το κύμα αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ σήμερα μετά τους βουλευτές Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και Αργολίδας Γιώργο Γαβρίλο. Την αναξαρτητοποίηση του γνωστοποίησε και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός. Τρεις συμμορίες που εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 4 άτομα και έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 18. Υπολογίζεται ότι έχουν αποσπάσει πάνω από 410.000 ευρώ. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω της λειψιδρίας κηρύσσεται για 3 μήνες ο πόρος. Η απόφαση ελήφθη για την καλύτερη διαχείριση των περιορισμένων αποθεμάτων νερού κατά την τουριστική περίοδο.
7: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ισπανό forward Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ για ακόμη 3 χρόνια ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Στον στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο επικοντό με άλμα στα 5 μέτρα και 90 εκατοστά στο meeting που γίνεται στη Βουδαπέστη, περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather.
8: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
0: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
5: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

0: μας και τα παιδιά μας. Ο λαός πέφτει το λαό, όπως ο λαός είναι και εκείνος που τον σώζει. Γι' αυτός είναι δίκιο να μην έχει αξία η ανθρώπινη ζωή. Είναι μέρος της ιδεολογίας τους. Γι' αυτός δεν θα είμαστε ποτέ ίσοι. Μπροστά στο τέρας που λέγεται κεφαλαιοκρατία, το μόνο θεριό που μπορεί να σταθεί απέναντι και να το λυγίσει είναι ο λαός.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα. Συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είναι μαζί μας ο Αντώνης Μεϊμάρης και ο Βασίλης Φωτιάς, δηλαδή κοινή θνητή. Ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα στη χώρα. Παιδιά, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε είναι χαρακτηριστικό, εσείς το ξέρετε βέβαια, του τρόπου με τον οποίο γράφεται. Ε, σωστά.
2: Ναι, ναι.
1: Γράφετε εσείς τη μουσική και τη στείλατε στον Αντώνη που ήταν στην Αυστραλία. Στο ναι. Βασίλη που ήταν στην Αυστραλία. Πώς έγινε? Δηλαδή έγραψες πάνω στη μουσική, ναι, των παιδιών, Βασίλη, εσύ από εκεί?
2: Μου στείλε τη μουσική ο Αντώνης και τους στίχους του ο Μίτσος. Έτσι κάνουμε συνήθως. Για όταν γράφω εγώ, στέλνω τους στίχους μου στο Μίτσο να μπει στο κλίμα. Έτσι λοιπόν και εγώ μπήκα στο κλίμα και έγραψα από την Αυστραλία τους στίχους και έστειλα τη φωνή μου γραμμένη πάνω σε αυτή τη μουσική. Και το κομμάτι γράφτηκε για να συντροφεύσει τους αγώνες αυτούς που έγιναν εδώ. Γι' αυτό και βγήκε πρώτα στους δρόμους και μετά μπήκε στα μέσα. Μετά ανέβηκε δηλαδή στο ίντερνετ.
1: Αυτό το τραγούδι, καταρχάς γράφεται λίγες ώρες, ξεκινάτε να γράφετε λίγες ώρες μετά το έγκλημα στα Τέμπη, ναι. Αντώνη, σωστά?
2: Ναι.
1: Και πρωτακούγεται στις πορείες που γίνονται, πρώτες πορείες και κινητοποιήσεις που γίνονται για το έγκλημα των Τεμπών. Πώς είναι να ακούτε τα τραγούδια σας στις πορείες, στους δρόμους, στις διαδηλώσεις?
2: Από τις μεγαλύτερες στιγμές ύψιστης τιμής για μας.
3: Και ίσως αυτό είναι και το φυσικό του περιβάλλον, μάλλον.
2: Γι' αυτό γράφονται.
1: Υπάρχει. Εσείς είστε λοιπόν ένα στρατευμένο συγκρότημα?
3: Έτσι θέλουμε να είμαστε. Άμα είμαστε καλοί στρατιώτες, χαιρόμαστε πολύ.
1: Σε ποια υπόθεση, σε ποια πάχη, σε ποιον αγώνα?
2: Στον αιώνιο αγώνα. Στη μεγάλη σύγκρουση. Αυτό είναι η ζωή, αυτό είναι κιόλας. Συγκρούνται δύο δυνάμεις καθημερινά, παντού και πάντοτε. Σε κάθε δουλειά, σε κάθε εργοστάσιο, στο δρόμο, στα σχολεία, όπου υπάρχει εκμετάλλευση, υπάρχει και σύγκρουση.
1: Κερδίζουμε ή χάνουμε?
3: Τώρα χάνουμε. Αλλά θα κερδίσουμε.
2: Είναι φτιαγμένο. Είναι φτιαγμένη η ανθρώπινη ιστορία μέσα από αυτές τις συγκρούσεις. Και οι λαοί νικάνε. Τα συστήματα πάντοτε αλλάζουν και κάθε σύστημα κυοφορεί το επόμενο, στο οποίο ο άνθρωπος ζει καλύτερα. Και ο άνθρωπος, για να ζει καλά και τώρα, πρέπει να κάνει ένα και αυτό που έλεγε ο Μπελογιάννης, τα τρία συστατικά της ζωής, το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό. Πρώτα βάζει το μεγάλο όμως, στο οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται καθημερινά στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Και χωρίς αυτή, σέρνεται πίσω από τη ζωή.
1: Γιατί γράψατε τραγούδι για τον Μπελογιάννη?
2: Πώς γίνεται να μην γράψεις τραγούδι για τον Μπελογιάννη?

0: το αίμα τους. Κυρίως με το αίμα τους.
1: Άντωνη, τι είναι το hip-hop?
2: Το hip-hop. Εντάξει, για εμάς είναι ένα συστατικό στοιχείο της μουσικής που κάνουμε. Εντάξει, είναι... έχει μεγάλη ιστορία και εγώ δεν την ξέρω και δεν είμαι από τους ειδικούς και όλος το hip-hop, να σου πω την αλήθεια. Σίγουρα δεν είναι αυτό που προβάλλεται σήμερα σε hip-hop, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία με αγώνες για δικαιώματα από τα γκέτο των μεταναστών.
1: Είναι τραγούδι και... των γκέτο και της κοινωνικής οργής. Έτσι ξεκίνησε.
2: Έτσι ξεκίνησε, έτσι. Ναι. Και όπως όλα τα πήρε η βιομηχανία και τα μετέφερε σε προϊόντα, σε μορεύματα.
1: Υπάρχει μουσική ταμπέλα, Βασίλη, για τους κοινούς θετούς?
3: Δυσκολευόμαστε να βρούμε εμείς μία, γιατί είμαστε και... ενώ έχουμε μεγαλώσει μαζί, παίζαμε μουσική από πολύ μικρή και έχουμε πάρα πολύ κοινά ακούσματα. Έχει ο καθένας και τα δικά του, τα οποία είναι αυτά που έχουν διαμορφώσει και τον ήχο της μπάντας. Ο καθένας έχει το στοιχείο του. Ας πούμε ο Μίτσοφού έχει το hip hop. Εγώ θα έλεγα έχω πιο πολύ το rock και το έντεχνο. Ο Αντώνης έχει το παραδοσιακό, το ρεμπέτικο και το έντεχνο, ας πούμε. Ο καθένας, ο Τάσος και αυτός κοντά με τον Αντώνη, ο καθένας έχει βάλει το δικό του στοιχείο και στυλ. Και ακόμα ψαχνόμαστε δηλαδή, να βρούμε τι είμαστε, δεν ξέρουμε, ανακαλύπτουμε ακόμα. Και όσο γράφουμε τραγούδια, τόσο περισσότερα πράγματα ανακαλύπτουμε μέσα από τη μουσική μας για μας. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει και μεγάλη σημασία να το βαφτίσουμε κάπως.
1: Τι προγραμματίζετε τις επόμενες μέρες, 19 του μήνα, την Κυριακή, κάτι υπάρχει από όσο έχω υπόψη μου?
2: Ναι, παίζουμε στα Λουτρά Πόζα. Πριν παίζουμε στην Κύπρο, και στις 25 παίζουμε στο Roots Festival στην Εύβοια. Για τον Ιούλιο αυτά έχουμε.
1: 19 θα είσαστε με τον Κωνσταντίνου, με τον Βασίλη θα είστε?
3: Παίζουμε την ίδια μέρα με τον Βασίλη και τους Pix Clax.
1: Πού είναι, που είπαμε θα γίνει αυτό στις 19?
2: Στα Λουτρά Πόζα.
1: Ετοιμάζετε καινούριο δίσκο, single, κάτι? Είστε σε φάση παραγωγής?
2: Το χειμώνα κάτσαμε και γράψαμε πάρα πολλά τραγούδια, τη βάση τους. Και τώρα μετά το καλοκαίρι θα κάτσουμε να τα αρχιοθετήσουμε, ναι. Να ξεκινήσουμε να τα δουλεύουμε. Και πιστεύουμε μέσα στο 27 ίσως βγάλουμε δίσκο, προς το τέλος του
3: πάντως
2: έτους.
3: Είναι πάρα πολλά.
1: Έχετε έτοιμο και μουσική?
3: Τα πάντα.
2: Και μουσική και στίχη είναι έτοιμη. Τώρα χρειάζεται να γίνουν ηχογραφήσεις, οι ενορχιστρώσεις, να δούμε ποια κομμάτια θα μπουν με ποια σε ποιους δίσκους, γιατί γράψαμε αρκετά. Γράψαμε περίπου 40 κομμάτια.
3: Ναι.
1: Α, υπάρχει τέτοιο υλικό ήδη έτοιμο, ε?
3: Είναι 4 δίσκοι.
1: Φαντάζομαι δεν θα ηχογραφίζετε στην ντουλάπα αυτή τη φορά.
2: Όχι.
1: Τώρα που γίνονται οι ηχογραφήσεις?
2: Ακόμα στο σπίτι γράφουμε. Έχουμε διαμορφώσει ένα χώρο με τα απαραίτητα μηχανήματα ώστε να γίνεται δουλειά όσο πιο αξιόλογα γίνεται, και αυτό το κάνουμε ακόμα πάντα όλα μόνοι μας. Από την πρώτη πενιά μέχρι το τελευταίο, ας πούμε, που φτάνει στα αυτιά σας, εμείς τα κάνουμε.
1: Αυτά που ακούμε, και μιλάω και για την, και για τη μουσική, αλλά εδώ πια μιλάω βασικά για το στίχο. Εάν σήμερα ήταν η εποχή των δισκογραφικών εταιριών, θεωρείτε ότι θα σας τους έβγαζαν αυτούς τους δίσκους, αυτά τα τραγούδια?
2: Όχι.
3: Όχι. Και καλά θα κάνανε κιόλας.
2: Ναι.
3: Το σύστημα αυτό δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη από τα τραγούδια.
1: Βέβαια είναι και το σύστημα το οποίο έχει μια σοφία. Μέχρι βέβαια που φτάνει στο σημείο να δίνει και το σκηνή που θα σου πουλάει, το σκηνή που θα το κρεμάσεις.
2: Ναι, ισχύει αυτό.
3: Ισχύει.
2: Αλλά σίγουρα στην αρχή δεν θα τα βγάζανε. Όταν βλέπανε, γιατί έχει γίνει αυτό στο παρελθόν με καλλιτέχνες αξιόλογους, όταν είδαν ότι αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν απήχει στον κόσμο, τους πήρανε και προσπαθήσαν να τους πουλήσουν. Εφόσον πουλάγανε όμως ίδιοι, έτσι. Ναι, αυτό γίνεται.
1: Αισθάνεστε ότι έχετε εκείνη την... είπαμε, ο Βασίλης ήταν στα εργοστάσια, ο Μητσοφού είναι ένα αερίτης, εσύ ήσουνα στην ΕΑΒ, ο Τάσος δουλεύει. Αυτό προσθέτει ένα κομμάτι ελευθερίας στη δουλειά σας, με την έννοια ότι δεν περιμένετε να ζήσετε από τη μουσική τελικά. Αυτό προσθέτει στοιχεία ανεξαρτησίας σε αυτά τα οποία κάνετε.
2: Ναι, σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ.
3: Ακριβώς.
2: Γιατί δεν είχαμε ό,τι δυσκολία και να ερχόταν η οικονομική, ας πούμε, το βιοποριστικό μας το λύναμε αλλιώς. Άρα δεν μπορούσαμε να εκβιαστούμε με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Γιατί άλλοι άνθρωποι και σε άλλες δουλειές και στη μουσική βέβαια εκβιάζονται μέσω αυτού του θέματος του οικονομικού. Αλλά επίσης έδωσε και πάρα πολύ εμπειρία κοινωνική, πολιτική, ταξική.
3: Κυρίως.
2: Το να ξέρεις που ανήκεις είναι το βασικό. Αν δεν ξέρεις που ανήκεις, τι μουσική να γράψεις, τι τραγούδια να γράψεις. Ναι, νομίζω ότι καλό μας έκανε αυτή.
3: Πάρα πολύ.
2: Από όλες τις απόψεις.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα, την οποία αποδέχθηκε. Θα είναι η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην ίδια υπόθεση. 6 είναι τελικά οι νεκροί από την φωτιά σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες σύμφωνα με τη Βελγική Επιθεώρηση Εργασίας. 3 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Περισσότερα στο real.gr. Εμπορικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου αντί για το τέλος του 20% για τη διέλευση από το Ορμούς ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

0: Βλέπουμε λοιπόν εκείνη την Κυριακή το πρωί τις φωτογραφίες των 200 της Χεσαριανής και πείτε μου τι αρχίσει να γίνεται πια σε ό,τι αφορά το συγκρότημα.
1: Την ίδια στιγμή εγώ αρχίζω να γράφω στίχους, την ίδια στιγμή, χωρίς να έχουμε συνοηθεί, αρχίζει ο Μίτσος να γράφει τους δικούς του στίχους. Ερχόμαστε σε επικοινωνία και λέμε ο ένας τον άλλον ταυτόχρονα σχεδόν ότι...
0: Είστε σε άλλα σημεία.
1: Ναι, ο καθένας είναι στο σπίτι του. Του λέω, Μίτσο, κοίτα αυτό. Μου λέει, Βασίλη, μόλις τώρα σου στέλνω κι εγώ αυτό. Αντώνη, πού είσαι? Ωραία. Ερχόμαστε μεθαύριο και γράφουμε. Πάμε στο στούντιο, γράφουμε τη μουσική, βάζουμε το στίχο και είναι έτοιμο το κομμάτι.
0: Εσύ πώς το ζήσες?
2: Εγώ, να σου πω λίγο για τις φωτογραφίες βασικά. Γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό. Είναι αυτό που είναι το κομμάτι. Τους είδαμε, γιατί δεν τους είχαμε δει, τους φανταζόμασταν πως ήταν και οι εκτελεσμένοι της Χεσαριανής και όλοι οι υπόλοιποι από αυτή την περίοδο. Και εμένα μου έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη, να σου πω την αλήθεια, το ότι μετά με τα ντοκουμέντα που βγήκανε με τα βιογραφικά τους και με τα σημειώματα και όλα αυτά, κατάλαβα ότι ναι, είναι ήρωες, αλλά είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Και εγώ κατάλαβα μετά και σκέφτηκα ότι ξέρω πολλούς τέτοιους σημερινούς ήρωες με αυτές τις προϋποθέσεις που διάβαζα. Γιατί οι προϋποθέσεις ποιες ήταν? Όταν απλοί άνθρωποι της δουλειάς, εργάτες, ήταν οργανωμένοι, ήταν συνδικαλιστές. Και επειδή ξέρω πάρα πολλούς τέτοιους ανθρώπους και είμαι πολύ ευτυχισμένος που ξέρω τέτοιους πολλούς ανθρώπους, έχουμε και σήμερα ήρωες. Εγώ αυτό κράτησα από την ιστορία αυτή. Και αυτό είναι και αυτό που βγάζουμε στο τραγούδι, γιατί είναι αυτό το, μου το έχει πει ο Βασίλης όταν ήρθαμε και το γράψαμε. Μου λέει ότι είναι το πρώτο κομμάτι που ρωτάμε. Δεν δίνουμε καμία απάντηση. Αυτή τη απάντηση δώσαν όλοι αυτοί. Εμείς απλά πρέπει να το ενισχύσουμε με ρωτήσεις τώρα αυτό το πράγμα.
1: Σωστά.
0: Έχουν τις απαντήσεις μέσα τα τραγούδια?
1: Τις απαντήσεις τις δίνει η ιστορία. Και ειδικά πόσο μάλλον αυτή η ιστορία, που είναι γεμάτη τέτοιες απαντήσεις.

0: Συγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι σας με αγγλικούς στίχους.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και πήρατε την άδεια από τον Τραμπ για να τον χρησιμοποιήσετε.
1: Ήταν ένα θέμα αυτό, όχι. Δεν το κάναμε αυτό.
0: Εκεί τι λέει αυτός ο Καραγκιόζης?
1: Λέει ότι
0: απειλείται η χώρα του από
1: τον κομμουνισμό και τον σοσιαλισμό και πρέπει να τη σώσουν.
0: Ποιος άλλος το λέει? Και ένας εδώ το έλεγε παλιότερα.
1: Το έλεγε νομίζω ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
0: Ναι, ο φασίστας, ο δικτάτορας. Για πείτε τι, να ξαναθυμίσουμε, πότε θα σας δει ο κόσμος ξανά ζωντανά? 19 είπαμε.
2: 19 Ιουλίου στα Λουτρά Ποζάρ και 25 Ιουλίου στην Εύβοια στο Roots Festival.
0: Α, παρεπιπτόντως έχετε αποκλειστεί από φεστιβάλ λόγω της μουσικής σας?
2: Έχουμε. Έχουμε και από αυτό.
0: Δηλαδή... Δεν θέλω συγκεκριμένα, αλλά δηλαδή όχι, τι ήρθε είναι... και σας είπε ο υπεύθυνος ότι παιδιά, τι είναι αυτά που τραγουδάτε και δεν γίνεται
2: όχι,
0: αυτό
2: όχι,
0: το
2: ήταν
0: πράγμα.
2: Πριν αρκετά χρόνια έτσι έχει γίνει αυτό. Παίζαμε ελάχιστα live τότε. Είχαν γίνει έτσι δύο μαζεμένα σε ένα καλοκαίρι. Που στο ένα ήταν ότι δεν θέλουν να πολιτικοποιήσουν το φεστιβάλ. Καταλαβαίνεις τι τιμή είναι αυτή για μας.
0: Ήταν απολύτικο δηλαδή. Όπως είναι το Μουντιάλ τώρα που ο Τραμπ ακύρωσε και την κόκκινη κάρτα. Συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο αυτό.
1: Άρα φάγαμε εμείς κόκκινη κάρτα.
2: Άρα με λίγα λόγια είπαν ότι οι κινηθυντοί όταν πάνε κάπου πολιτικοποιούν την κατάσταση και εμείς στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ με αυτό.
0: Εσείς το χαιρόσαστε να το ακούτε αυτό, ότι πολιτικοποιείται η κατάσταση με την παρουσία
2: σας. Και μετά σε ένα άλλο που είχε έτσι κάποια. Έπαιρνε κάποια χρήματα έτσι από μια περιφέρεια γαλάζια.
0: Α, δεν ήθελε η περιφέρεια.
2: Δεν ξέρω αν έφτασε μέχρι εκεί. Τουλάχιστον αυτοί που το διοργανώναν δεν θέλανε να έρθουν σε ρήξη.
0: Με την περιφέρεια.
2: Με τους χορηγούς τους.
0: Με το χρηματοδότη.
2: Ναι, έτσι. Αυτό.
0: Κλείστε εσείς την εκπομπή. Πριν κλείσω εγώ.
1: Να βάλουμε ένα αφιερωμένο στα 10 μας χρόνια.
0: Θα το βάλουμε. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Κυρίως θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί πέρα από το ταλέντο, που το ταλέντο είναι ένα πράγμα, το άλλο πράγμα, το σημαντικό, είναι η επιλογή σε αυτή τη ζωή. Και απευθυνόμενος στους ακροατές, θέλω να πω ότι η επιλογή τους, η επιλογή των κοινών θνητών, είναι να είναι στρατευμένοι. Είναι στρατευμένοι με το δίκιο, είναι στρατευμένοι με την αλληλεγγύη, είναι στρατευμένοι με τη συλλογικότητα, είναι στρατευμένοι με τους πατεράδες τους, τους εργάτες στο Αλιβέρι, τους εργάτες στην Ελλάδα, τους εργάτες σε όλο τον κόσμο. Τα τραγούδια τους είναι ύμνος στην ελευθερία, στην κοινωνική απελευθέρωση. Τα τραγούδια τους πολλές φορές είναι ιστορία και το βασικό είναι ότι τα τραγούδια τους είναι κάλεσμα αγώνα και ένα στιλεβόας και ένα χωνί, όπως εκείνα τα χωνιά του Ελλάς την περίοδο της κατοχής, χωνιά που αντιχούν τον ήχο της ελπίδας. Είναι η κοινή θνητή. Και εμείς τους καμαρώνουμε. Παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς
2: ευχαριστούμε.
0: Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά.

0: σε βαρέθηκα. Βαρέθηκα, βαρέθηκα στον κόσμο αυτό που βρέθηκα. Πριν προλάβω να...
1: Real FM.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Real FM. Η ώρα είναι 9. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες του στην ανακρίτρια οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για συμμετοχή στην ομάδα που προκάλεσε τον εμπρισμό της Μαρφίν με τρεις νεκρούς το Μάιο του 2010. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Την ίδια ώρα τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα έδωσε στις Βρετανικές Αρχές 46χρονη, η οποία κατηγορείται επίσης για την ίδια υπόθεση. Εντός 10 ημερών αναμένεται στη χώρα μας και μέχρι τότε θα είναι υποκράτηση στη Βρετανία. Κανείς δεν πρέπει να χρεώνει τέλη στο Ορμούζ, είναι η τρίτη κατά σειρά δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ σε λιγότερο από 24 ώρες. Νωρίτερα προχώρησε σε αλλαγή της αρχικής του απόφασης να επιβάλλει δασμούς 20% στα πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ με ανάρτηση στην οποία ανακοίνωνε ότι αντικαθιστά τη χρέωση με εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες των Ηνωμένων Πολιτειών με χώρες του κόλπου. Διατηρεί πάντως τον πλήρη αποκλεισμό των πλοίων που συνδέονται με ιρανικά λιμάνια ή μεταφέρουν φορτία για το Ιράν. Περισσότερα στο enikos.gr. 6 είναι τελικά οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στο υποανακαίνιση κτίριο στο κέντρο των Βρυξελών από τη φωτιά που ξέσπασε στο δεύτερο όροφο, όπως ενημέρωσε η Βελγική Επιθεώρηση Εργασίας. Εντοπίστηκαν χωρίς αισθήσεις τους μέσα σε φρεάτια ανελκυστήρα. 3 είναι τα άτομα που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Μαζικό είναι το κύμα αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τους βουλευτές Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Αργολίδας Γιώργου Γαβρίλο. Την ανεξαρτητοποίησή του γνωστοποίησε και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός. 3 συμμορίες που εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 4 άτομα και έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 18.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Σέντρα σε μία ώρα στον Ντάλλας, στον ημιτελικό της Γαλλίας με την Ισπανία για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Στον Στίβο ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 31 εκατοστά σε meeting στη Βουδαπέστη. Στο επικοντό, τρίτη θέση για τον Εμμανουήλ Καραλή με άλμα στα 5 μέτρα και 90 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
8: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου.

0: Μπορεί να μπει στα social club.
1: Ναι.
0: Για πες μου λοιπόν.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Και μάλιστα, να σου πω.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει έτσι.
1: Ναι, όχι, μια χαρά, μια χαρά. Και λέω να κάνω και λίγη κατάχρηση σήμερα του σαν σήμερα με Buena Vista. Νομίζω ότι θα συμφωνήσεις.
0: Έχω βάλει
1: για
0: λίγο κουβάνες.
1: Καλά κάνεις.
0: Εντάξει.
1: Καλά κάνεις. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2003 έφυγε ένας καταπληκτικός κουβανός μουσικός, ο οποίος έφυγε στα 94 του χρόνια, ο οποίος γνώρισε παγκόσμια επιτυχία στα 90 του. Είναι ο Κομπάι Σεγκούντο, ένας από τους μουσικούς που ο Ράι Κούντερ μάζεψε, καταξιωμένους μουσικούς της δεκαετίας του 40 και του 50, και έκανε αυτό το φοβερό άλμπουμ, το Buena Vista Social Club, όπως λέγεται στα κουβανέζικα, το διαβάζουν. Ναι. Εκατομμύρια αντίτυπα έχει πουλήσει. Σημείο αναφοράς, εγώ θα πω, γενικά για τη Λάτιν μουσική και τη μουσική της Κούβας. Έγινε ντοκιμαντέρ βέβαια από τον Wim Wenders. Και νομίζω ότι έτσι μια καλοκαιρινή νύχτα σαν απόψε. Ωραίο είναι, ναι, μουσική επένδυση.
0: Θέλω
1: Buena
0: Vista. Να σου πω ότι το Buena Vista Social Club είναι ένα συγκρότημα, μια μπάντα, δεν είναι μια μπάντα η οποία δεν έχει αρχή και τέλος. Δηλαδή
1: πολύ
0: ανανεώνεται
1: σωστά
0: συνεχώς η σύνθεσή της. Και είτε με προσθήκες είτε εξ ολοκλήρου.
1: Ναι.
0: Και συνεχίζει το έργο. Δηλαδή
1: ναι,
0: είναι καταξιωμένη μουσική η οποία εντάσσονται μέσα
1: πολύ
0: στο Buena Vista.
1: Ναι. Πολύ συμφωνώ, αλλά αυτή η πρώτη είναι φουρνιά. Ναι, και ο δίσκος ο συγκεκριμένος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, απλά θέλω να πω ότι υπάρχει μια ιστορία πίσω από τον Buena Vista Social Club που δεν έχει τέλος.
1: Σωστό, πολύ σωστό.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ που τα λέμε, έτσι δεν το συζητώ. Και σε επίπεδο και μουσικής και πολιτισμικό, νομίζω.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι περισσότερο πολιτισμικό, γιατί δείχνει ότι υπάρχει μια αντοχή και μια συνέχεια και μια. Δηλαδή δεν είναι, ρε παιδί μου, Σκόρπιονς, τελειώσαμε και κάνουμε 17.000 αποχαιρετιστήριες συναυλίες.
1: Σωστά.
0: Και μετά ξαναβγαίνουμε.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι πιξλάκς, διαλυόμαστε.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: ποτέ
1: ναι,
0: όμως.
1: Ναι,
0: είναι Buena Vista. Ναι, είναι αυτό.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή θα
1: είναι
0: παίζουμε
1: αυτό.
0: Για όσο υπάρχει πλανήτης, θα παίζουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό. Και δεν αναγγέλουμε τίποτα, απλά παίζουμε. Mm. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχουν έρθει και στην Ελλάδα, τους έχω δει.
1: Τους έχεις δει, ναι, Μανώλη.
0: Ναι, ναι. Πότε ήρθανε, αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια που τους έχω δει εγώ. Μπορεί να έχουν ξανάρθει με άλλη σύνθεση, δεν ξέρω. Δεν κάνουν, εγώ τους είχα δει και μάλιστα θυμάμαι ότι τους είχα δει σε κλειστό χώρο.
1: Σε κάποιο κλαμπ,
0: ναι,
1: σε κάποια...
0: Δεν ξέρω αν έχουν κάνει και καλοκαιρινές επισκέψεις στη χώρα μας για πιο, γιατί δεν είναι ο ήχος τους, δεν, α, όχι, κάνουν και σε ανοιχτούς. Μπορεί να έχουν κάνει και σε ανοιχτούς, αλλά δεν το έχω πάρει εγώ χαμπάρι. Απλά ήθελα μια φορά να πάω εδώ, τους είδα, μου αρκούσε. Αυτό.
1: Να πούμε την καλησπέρα μας.
0: Καλησπέρα λοιπόν.
1: Μανώλης Παρδάλης
0: και Ελένη Κατσαμπέκη στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Μαρία Ψάλτη.
0: FM 97,8. Μαρία Ψάλτη.
1: Μαρία Ψάλτη μαζί
0: μας. Να της βάλουμε ένα μικρόφωνο της Μαρίας.
1: Το θέλω πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Μπορώ να σου πω κάτι τώρα, μια και το λες αυτό. Προηγουμένως που έλεγα το δελτίο στις 8.
0: Ήθελα
1: υπήρχε,
0: να πει δελτίο.
1: Υπήρχε, όχι. Δεν, υπήρχε ένα όνομα,
0: ναι,
1: που μου είχε δώσει ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης να πω στα αθλητικά.
0: Μιμάει
1: και είχα πει.
0: Είπα άστο τώρα, δεν είσαι σούπερ καλή φραντζιλίστικα, έχεις πει άλλη τόση.
1: Όπως έτσι. Ναι. Λοιπόν, και μαζί με κιόλας με το forward που είχε, γενικά το Σαρδάμ ήταν πολύ εύκολο να συμβεί.
0: Ναι.
1: Οπότε μέχρι να αρχίσει το δελτίο, εγώ έλεγα το όνομα, έλεγα το όνομα.
0: Μου
1: λέει είναι... Μαρία, εύκολο. Και το λέει αμέσως, λέω να σου πω, θα πω την είδηση και μόλις φτάσω στο όνομα θα γυρίζω το μικρόφωνο να το πεις εσύ, που το έχεις ρε παιδί μου πολύ καλά. Και θα συνεχίσουμε.
0: Να ξέρεις ότι αυτό που κάνεις είναι η μέθοδος της αποτυχίας, έτσι. Δεν δοκιμάζουμε ποτέ να πούμε μια λέξη που πιστεύουμε θα κάνουμε Σαρδάμ πριν το δελτίο. Ποτέ. Γιατί θα την πούμε και δεις.
2: Και.
1: Το είπα σωστά και μάλιστα η Μαρία μου πρότεινε να αφαιρέσω ένα ναι και το δεν θα το καταλάβει κανείς. Αλλά εγώ είπα, Μαρία, πες.
2: Θα το κάνω,
1: είπα. Θα το κάνω. Θα παίξω πολύ επικίνδυνα απόψε. Και το είπα.
0: Εντυπωσιάστηκε. Αυτό το ζήν επικινδύνος του Ιουλίου με τα δελτία, να το κοιτάξουμε. Θέλω να μπω να το
1: είχαμε τις μικρές στιγμές μας απόψε.
0: Αχ, τι ωραία, περνάτε. τι ωραία. Λοιπόν, καθόλου δεν σας ζηλεύω.
1: Δεν μας ζηλεύεις, αλήθεια.
0: Κάποτε μπορεί να κάποτε μπορεί, δεν ξέρω τώρα, δεν έχω χάσει λίγο.
1: Όχι,
0: δεν έχω εγώ δελτίο για να το δω το όνομα.
1: Εντάξει, ωραία, θα σου πω λοιπόν. Είναι ο Ισπανός forward Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ.
0: Έλα μπορεί τώρα τον Ερνάν Γκόμεθ κι εσύ.
3: Καλά.
1: Δεν το είπες τον Ι. Εγώ το είπα τον Ι.
0: Τον Ι.
1: Είναι Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ.
0: Και θα μας κάνει μήνυση.
1: Ρε παιδί μου, αλλά η προσωπική μου πρόκληση
0: ήταν να πεις Ερνάν Γκόμεθ.
1: Να τα πω όλα τα Ι. Όλα. Να μην μου φύγει κανένα Ι. Ναι, λέει η Μαρία, μην το λες ρε παιδί μου.
0: Α, είναι Ερνάν Γκόμεθ.
1: Ερνάν Γκόμεθ, ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Τώρα που, έχει μείνει στο Παναθηναϊκό, πήγε κάπου.
1: Όχι, Μαρία, σωσάκι ήταν αυτό.
0: Όχι, ρωτάω.
1: Ανακοινώθηκε από το δελτίο του Real FM το αθλητικό. Η επέκταση της συνεργασίας για 3 χρόνια με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ναι.
0: Τώρα γιατί αν πήγαινε όπως ο άλλος, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, θα ψάχναμε να βρούμε πόσα λάμδα έχει. Αν έχει λάμδα το όνομά του.
1: Όχι, εντάξει.
0: Πώς είναι το όνομά του, Χωσέ Λουίς. Όχι.
1: Έλα τώρα.
0: Όχι, το μικρό του.
1: Χουάντσο.
0: Χουάντσο. Ερνάν Γκόμεθ.
1: Πρόσεχε. Forward Χουάντσο. Είναι και το forward.
0: Δεν έχει λάμδα, δεν μας κάνει.
1: Ναι, είναι. Δεν έχει λάμδα.
0: Τι έχουμε πάθει με το Χουάντσο.
1: Δέσποινα καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάλιστα. Δεν την είπαμε τη Δέσποινά μας.
0: Όχι, όχι. Και Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων και Σταυρακάκης πες τον. Ωραία.
1: Παρόν πάντα.
0: Ναι, δεν είναι, περίμενε και. Έλα.
1: Τι.
0: Ποιος είπε Βελεγγύδης μωρέ. Και Φουστέρης.
1: Α, και Φουστέρης, ναι, σωστά. Σωστά.
0: Τζιβελακίδης. Μετά, όταν θα έρθει, θα ασχοληθούμε μαζί του μετά. Λοιπόν, τι έχουμε.
1: Κοίταξε, καταρχάς να πούμε ότι σήμερα έχουμε τον κύριο Ρίζο.
0: Σωστό.
1: Μετά τις 9:30, μετά τους τίτλους. Οπότε περιμένουμε ερωτήσεις και απορίες και ζητήματα διάφορα να τα θέσουμε στον κύριο Ρίζο και να μας τα λύσει, να μας τα απαντήσει. Τι άλλο έχουμε, λοιπόν, εντάξει, έχουμε ως προς την υπόθεση της Μαρφίν την προφυλάκηση των δύο. Η γυναίκα θα εκδοθεί στη χώρα μας σε 10 ημέρες. Θα υπολογίζουν οι Βρετανικές αρχές ότι θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Ό,τι λέει το σύστημα, ναι.
1: Μέχρι τότε είναι υποκράτηση στη Βρετανία. Επίσης έχουμε έναν Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θυμάσαι τι λέγαμε χθες. Τα συζητήσαμε, τα αναλύσαμε. Τι ωραία που τα αναλύσαμε όλα για το 20%, το τέλος 20% στα φορτία των πλοίων. Τα θυμάσαι όλα αυτά. Τι ωραία που τα λέγαμε. Ναι, δεν ισχύει. Το πήρε πίσω. Δεν θα μπει τέλος 20% στα πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Προτιμά να συναφθούν εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, με χωρίς μέσα να το λες. Αφού μπορώ να βγάλω κάτι καλύτερο.
0: Εντάξει.
1: Γιατί να μην το βγάλω. Όμως παραμένει ο αποκλεισμός για τα πλοία του που Ιράν. Σχετίζονται με το Ιράν. Να, αυτό
0: και τους συνεργάτες τους.
1: Ναι,
0: εμπορικούς.
1: Σωστό, ναι. Σωστό. Αυτό.
0: Στις Βρυξέλλες έχουμε αυτή την τραγωδία με το ασανσέρ. 6 νεκροί,
1: Ναι, 6 νεκροί. Υπάρχουν και αγνοούμενοι.
0: Ναι, έτσι. Υπάρχουν και αγνοούμενοι. Εν τω μεταξύ, διαβάζω τώρα ειδήσεις της τελευταίας στιγμής που φαντάζομαι ότι είναι ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να αποσύρει το στρατό από το Λίβανο και τη Συρία.
1: Ναι.
0: Καλά.
1: Εντάξει.
0: Δεν είχε τι να κάνει απόψε. Σου λέει μέχρι να ξεκινήσει.
1: Μα είπε πολλά απόψε. Μέχρι
0: να ξεκινήσει ο ημιτελικός, να στείλω ένα μήνυμα
1: πολλά
0: στον Νετανιάχου.
1: Δεν είναι όμως. Κάνει αναρτήσεις πάλι απόψε, πολλές.
0: Ναι, γιατί δεν έχει αυτό τώρα. Δεν... Σοκ στην Κυψέλη. 59χρονος άστεγος αυνανιζόταν μπροστά σε παιδιά σε παιδική χαρά. Γιατί κάνετε τσου. Γιατί το, γιατί. Δεν είναι σοβαρή είδηση. Λοιπόν, είμαι δαπός.
1: Είμαι δαπός. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Όχι, το λέω γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, δηλώνει άστεγος, εθεάθη έξω από παιδική χαρά στη Φωκιά Νοζινίγρη, από να αυνανιζόταν μπροστά σε ανήλικα παιδιά. Πάρα πολύ ωραία. Συνελήφθη. Ειδοποιήθηκε από άτομα που ήταν στην παιδική χαρά. Οδηγήθηκε στο τμήμα της Κυψέλης και σχηματίζεται τοιχογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Τι τρώει ο κάθε άνθρωπος, τι έχει μέσα στο κεφάλι του πραγματικά. Είπες προφυλακίστα. Στο ΣΥΡΙΖΑ θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, ρώτησε με. Δεν ξέρω.
0: Έχουν
1: να σου
0: μείνει
1: 20
0: βουλευτές.
1: Πώς είναι η είναι, κοινοβουλευτική
0: είναι,
1: ομάδα.
0: Ναι, είναι. Όπως είναι, σπάσει το ψιλικατζίδικο ναι. Και είναι το κουτί με τις κοφρέτες, το έχουν ανοίξει, έχουν πέσει, τις έχουν ρημάξει και έχουν μείνει 20 κομμάτια.
1: Ναι.
0: Και πάει, άλλος παίρνει 10.
1: Τι μένει.
0: Τι να μείνει.
1: Τι να μείνει.
0: Ο Πολάκης και η Δούρου θέλουν να αναλάβουν την ηγεσία ποιου κόμματος ακριβώς.
1: Ναι, και έχει και ένα ενδιαφέρον να δούμε πλέον και τη κοινοβουλευτική δύναμη στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, ως προς τον αριθμό των βουλευτών.
0: Ποια έχει 20.
1: Σήμερα είχαμε 3.
0: Έχει 20, σου λέω.
1: Είναι, τους έχεις αφαιρέσει και τους 3.
0: Ναι.
1: Και το βουλευτή Κορινθίας, τον κύριο Ψυχογιό, το τελευταίο.
0: Έφυγε ο Παναγιωτόπουλος, έφυγε ο Ψυχογιός. Και αναμένεται να παραδώσει την έδρα και Κεδικούλου. Ο Σιμεών, όχι ο Σίμος, ναι. Ο Σίμος είναι στην Νέα Δημοκρατία, είναι συνάδελφος. Λοιπόν, πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές, κάτι που τον κατατάσσει τέταρτη κοινοβουλευτική δύναμη πίσω
1: τέταρτη.
0: Από το ΚΚ.
1: Ναι, πλέον.
0: Έτσι. Ναι, είχε 47 και έχει 20.
1: Ναι.
0: Και θέλω να σου πω ότι μπορεί και χειρότερα.
1: Μα δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει ο
0: κύκλος. Μα γι' αυτό σου λέω ότι μπορεί και χειρότερα. Αύριο έχει συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας το μεσημέρι.
1: Αύριο είναι έτσι.
0: Αναμένεται να εκλεγεί ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας μετά την παράτηση του Καλαμαθιανού, που θα επαναφέρει και τυπικά τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος έχει διαγραφεί και θα αποφασίσουν τυπικά ότι επανεγγράφεται στο κόμμα. Και θα είναι, λέει, πρώτη καταγραφή δυνάμεων ανάμεσα σε Παύλο Πολάκη και Ρένα Δούρου για την ηγεσία
1: ναι,
0: του κόμματος.
1: Αυτό είναι, ναι. Αυτή είναι.
0: Ο παπάς που πήγε πουθενά, τέλος. Πάει αυτό. Ήταν. Λοιπόν, πληροφορίες αναφέρουν πως οι ανεξαρτητοποιήσεις, λέει, και οι παραιτήσεις βουλευτών θα συνεχιστούν για τις επόμενες ημέρες.
1: Ναι, αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει.
0: 8, λέει, φαίνεται ότι θα παραμείνουν. Θα σου πω
1: νόματα. Υπάρχουν τα νόματα.
0: Κάτι υπάρχει.
1: Για πες.
0: Παπάς, Δούρου, Πολάκης.
1: Ναι.
0: Αμανατίδης, Ακρίτα, Παπαηλίου, Γιαννούλης και Ξανθόπουλος. Δράμας.
1: Μάλιστα.
0: Πληροφορίες είναι αυτές.
1: Ναι. Μέχρι αύριο δεν ξέρω ποια θα είναι η εικόνα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Καθόλου δεν ξέρω.
0: Μέχρι αύριο, μέχρι μεθαύριο.
1: Που είναι συνεδρία.
0: Μέχρι την Παρασκευή.
1: Δηλαδή φαντάζομαι ότι οι παραιτήσεις που είναι να γίνουν θα γίνουν μέχρι αύριο που συνεδριάζει. Έτσι φαντάζομαι.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: τη συνεδρίαση.
1: Το λογικό είναι.
0: Θα αποφασίσει
1: είναι
0: πρώτον την επιστροφή Πολάκη και ενδεχομένως να θέσει και ένα χρονοδιάγραμμα. Για την ηγεσία.
1: Για την ηγεσία
0: μέχρι τότε, μέχρι τούδε.
1: Πολλά μπορούν
0: αυτό,
1: να γίνουν.
0: Αυτό το αυριανό είναι τίποτα. Είναι. Πώς το λέω, piece of cake που λένε και στα χωριά.
1: Λες.
0: Το καλά. Εκεί το μεγάλο αυτό θα γίνει όταν θα έρθει η ώρα της ηγεσίας. Που αν είναι κάποιος να παραιτηθεί, αν κάποιος να φύγει, δεν θα κάτσει να μπει σε υπονέα ηγεσία και μετά να πάει, θα παραιτηθεί πριν.
1: Ναι, αυτό
0: το αυριανό είναι εντάξει, είναι μια τυπική διαδικασία.
1: Αυτό
0: έρχεται
1: είναι το
0: πολλά.
1: Λογικό. Σωστά. Σωστά.
0: Δεν είναι. Εγώ το αυριανό δηλαδή το βλέπω. Εντάξει, θα ακουστούν κάποια πράγματα ενδιαφέροντα προφανώς. Δεν ρίχνω ποτέ λουλούδια χιλιάρχη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ποτέ.
1: Λουλούδια.
0: Και πανέρια μάλιστα. Και επίσης δεν πίνω. Δεν πίνω. Εντάξει, άντε, καμιά φορά μπορεί να πιω ένα ποτό. Αλλά λουλούδια δεν έχω ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω πετάξει λουλούδια.
1: Και καλά έχεις κάνει.
0: Ποτέ.
1: Έχεις βρεθεί όμως σε χώρο που συνηθίζεται αυτό. Και
0: ναι,
1: ήταν...
0: και ξενερώνω απίστευτα.
1: Δεν σου αρέσει.
0: Το θεωρώ μέγιστη απρέπεια να πετάω λουλού. Τι είναι. Και ποιο λόγο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχω ένα φίλο, ο οποίος ήταν, αγαπάει πάρα πολύ μια συγκεκριμένη τραγουδίστρια, γιατί το παιδί μου μπορεί να γυρίσει, να ταξιδέψει από πολύ μακριά, γιατί δεν ζει στην Αθήνα, για ένα βράδυ να τη δει, ας πούμε, στο πρόγραμμά της. Έπαιρνε πάντα μια ανθοδέσμη και σε κάποια στιγμή ανέβαινε και τη την έδινε. Είχαν γνωριστεί πια μετά από το ζωή, γιατί την ακολουθούσε πίσω. Ποτέ όμως δεν σκέφτηκε να πετάξει λουλούδι. Το θεωρώ εγώ προς ελεηνό. Τι είναι αυτά τα λουλούδια?
1: Σωστό, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Εν τω μεταξύ, το τι βγάζουν από τα λουλούδια.
1: Αυτό ήθελα και εγώ. Αυτό σκέφτηκα και εγώ. Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Κάτσε τώρα, γιατί εδώ θα κάνουμε επαγγελματικό προσανατολισμό. Προλαβαίνουμε.
1: Τι εννοείς?
0: Πόσο θέλει ένας καθαρισμός οικοπαίδου? Ένα μικρό οικοπαιδάκι.
1: Δεν ξέρω. Πάει,
0: πόσο
1: φαντάζομαι
0: θέλει,
1: το στρέμμα. Φαντάζομαι.
0: Ναι, πόσο να θέλει ένας. 3-4 εκατοστάρια, 5 δεν θα του παίρνουν. Σίγουρα. Πόσο λες ότι θέλει ένα δέντρο 3 μέτρα για να το κόψουν? Πόσα ζητάνε? 5 εκατοστάρια. Λέω, τι λέτε, παιδιά? Μου λέει, θα ανέβουν.
1: Λίγο μου φαίνεται εμένα.
0: 5 εκατοστάρια.
1: Λίγο μου φαίνεται.
0: Περίμενε. 5 εκατοστάρια, ένα μισό μισθό μου. Και θέλουν μια μισή ώρα για να το κάνουν. Όπα.
1: Νομίζω ότι παίζουν πιο υψηλές τιμές.
0: Για να κόψουν ένα δέντρο.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Κάνουμε λάθος δουλειά.
1: Και είναι αργά να αλλάξουμε.
0: Όχι.
1: Όχι, λες.
0: Όχι. Γιατί μου λέει, θα ανέβω. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Για να κόψω από πάνω, τμηματικά. Θα το πετάμε, μιλήσει στο κτήμα δίπλα. Έχει ξεραθεί το δέντρο, δεν σώνεται. Το πετάμε, μιλήσει στο κτήμα από πίσω και μετά θα μαζέψουμε από πίσω. Ωραία, το 5 εκατοστάρια για ποιο λόγο? Δηλαδή, τι πληρώνω, του λέει, για τα 5 εκατοστάρια? Αν αρχίσω, του λέω, εγώ σιγά σιγά να το πελεκάω. Και το πιάσω με σκοινιά. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου και το φέρω. Ναι, μου λέει, άμα σου πέσει κάπου και κάνει ζημιά. Έχει δίκιο.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι η δουλειά μου. Αλλά και συγγνώμη, 5 εκατοστάρια είναι πολλά. Μια μισή ωρίτσα δουλειά, 5 εκατοστάρια θέλω και εγώ να κάνω.
1: Το πήγε στη μια μισή, μισή είπες πριν.
0: Όχι, μια μισή.
1: Λοιπόν, θα ήταν παράληψή μας να μην πούμε και ένα άλλο σαν σήμερα, που δεν πρέπει να το ξεχνάμε σε καμία περίπτωση, ότι σαν σήμερα το 1992, Βουλής και Καραγιώργης Σερβίας, πέφτει νεκρός ο Θάνος Αξαρλιάν. 20 ετών, φοιτητής, περαστικός στο σημείο που η 17 Νοέμβρη χτύπησε τον τότε Υπουργό Οικονομικών, τον Γιάννη Παλαιοκρασά, με ρουκέτα. Η 17 Νοέμβρη, η οποία χαρακτήρισε με στρατιωτικό όρο αυτό το θάνατο, αυτή τη δολοφονία, είχε μιλήσει για παράπλευρη απώλεια, το θυμάσαι.
0: Είχε πει παράπλευρη απώλεια.
1: Ναι, το είχε χαρακτηρίσει ως παράπλευρη απώλεια.
0: Υπήρχε τότε όρος, αυτό εννοώ.
1: Αυτό τον όρο είχε χρησιμοποιήσει.
0: Mm. Είχε χρησιμοποιήσει δηλαδή έναν δυτικό όρο.
1: Ναι, αποθητικός όσο φυσικά και η πράξη αυτή καθ' αυτή.
0: Έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχουν παράπλευρες απώλειες.
1: Δεν υπάρχουν, όχι.
0: Υπάρχουν στιγμές δολοφονίας. Αμάχουν.
1: Βεβαίως.
0: Στιγμές είναι όλες οι δολοφονίες. Αλλά των αμάχων είναι ένα τσικ παραπάνω στο βάρος. Ναι, λέει, τι είσαι, πρόεδρος της Δημοκρατίας? Τι εννοείς, Πουαρό? Ναι, τι είσαι, δεν καταλαβαίνω, Χριστέ. Ευτυχώς έχουμε ένα ακροατήριο που έχει ένα ωραίο επίπεδο, το οποίο εγώ δεν μπορώ να φτάσω πλέον. Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι εννοεί.
1: Πάμε σε τίτλους, να το σκεφτούμε λίγο.
0: Να πούμε ότι θα έχουμε ρίζο τώρα σε λίγο, Διονύση, και μετά τις 10 θα έχουμε τη δικηγόρα της οικογένειας του 20χρονου. Η οποία έχει βγάλει και μια ανακοίνωση.
1: Στο Άργος, έτσι, του 20χρονου που σκοτώθηκε.
0: Στο Άργος. Έχει βγάλει και μια ανακοίνωση για το Δήμαρχο. Και θα μας πει και τι ακριβώς συμβαίνει, ποιο το ποσό και για το πω. Επειδή διάβασα απίστευτα και επειδή κυκλοφορεί. Συγγνώμη, να πω και αυτό και πάμε στους τίτλους. Επειδή κυκλοφορεί ένα μετικό βιντεάκι σήμερα στο διαδίκτυο. Το έχεις δει?
1: Ναι.
0: Ποιο, από την Αμερική?
1: Ναι.
0: Με έναν Αμερικάνο αστυνομικό, ο οποίος αδειάζει ένα ολόκληρο περίστροφο πάνω σε ένα τύπο, ο οποίος λένε ότι κρατώντας ένα μαχαίρι επιχείρησε να βιάσει μια κοπέλα, και γράφουν από κάτω ένα. Μόνο έτσι καταλαβαίνουν. Α, κουνιέται ακόμα, ρίχτου κι άλλες. Και να τα δείξουμε αυτά στην ελληνική αστυνομία, να παίρνει μαθήματα πως πρέπει να το κάνουν σωστά. Πάμε σε τίτλους.
3: το αυτοκίνητο στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της Μαρφίν, υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα, την οποία αποδέχθηκε. Είναι η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην ίδια υπόθεση. 6 νεκροί από τη φωτιά σε υποανακαίνιση κτίριο στο κέντρο των Βρυξελών, σύμφωνα με τη βελγική επιθεώρηση εργασίας. 3 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, περισσότερα στο real.gr. Κανείς δεν πρέπει να χρεώνει τέλειες τορμούς. Είναι η τρίτη κατά σειρά δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες.

0: στους 97,8. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8, βράδυ Τρίτης 14 Ιουλίου. Είμαστε σχεδόν στα μισά του δεύτερου μήνα του Θεέρους. Και ο κύριος Διονύσης Ρίζος, ο εργατολόγος μας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα κύριε Ρίζο.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνετε?
2: Όλα καλά, λίγη ζέστη.
0: Τι έχουμε?
2: Αλλά αναμενόμενο.
0: Έχουμε κάτι στην επικαιρότητα ιδιαίτερο?
2: Μόλις ανανέωσε με τον Παναθηναϊκό Χουάντσο Χερνάν Γκόμεθ μέχρι το 2030.
1: Χερνάν Γκόμεθ.
0: Ερνάν Γκόμεθ.
1: Το λέγαμε προηγουμένως.
2: Στην επικαιρότητα.
0: Για να ξέρουμε. Ο Οσμάν έφυγε όμως, πήγε στον ΠΑΟΚ.
2: Ο Οσμάν έκανε μια επιλογή, νομίζω, που δείχνει ότι και οι ομάδες Θεσσαλονίκης έχουν ανέβει.
0: Σωστό.
2: Και ότι και τις έχει ανάγκη, νομίζω, και ο ελληνικός αθλητισμός, στις ομάδες της Θεσσαλονίκης να ανέβουν και να είναι πρωταγωνίστρες όπως ήταν όταν μεγαλώσαμε.
0: Έχει πολλούς ψηλούς μαζί ο Παναθηναϊκός όμως.
2: Εντάξει, έχει νομίζω ποικιλία πλέον.
0: Ναι, πήρε και το Φάλ, πήρε. Έχει ψηλούς πολλούς.
2: Έχει. Θα δούμε του χρόνου.
0: Ενδιαφέρον θα είναι.
2: Φτιάξει το πάζλο.
0: Ο Μπράντοβιτς και Διαμαντίδης.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Μεγάλες στιγμές.
2: Λοιπόν, ζούμε, είδατε.
0: Ναι, εγώ το λέω, είμαι Ολυμπιακός, το έχω πει, αλλά αυτά μου αρέσουν πολύ.
2: Ναι, ναι, ναι, πάντα. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα, νομίζω, που είναι...
0: Πολύ μ' αρέσει.
2: Ασχολείται ο κόσμος και είναι ωραίο.
0: Όχι, μ' αρέσει να υπάρχει ανταγωνισμός, γιατί είναι ωραίο πράγμα.
2: Σωστό.
0: Μάλιστα, και Σπανούλη στον Άρη.
2: Και στην πολιτική προέκυψε και ανταγωνισμός ξαφνικά για το θέμα των συντάξεων. Είδατε πώς θα συνδέουμε.
0: Τι,
2: λοιπόν, ξαφνικά, λοιπόν, εκεί που ήταν ήρεμα τα πράγματα και δεν υπήρχε και πολύ έτσι... αντιπαράθεση, μια σοβαρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση συνταξιωματική για το θέμα των συντάξεων με πρωταγωνιστή τη 13η σύνταξη.
0: Σε επίπεδο κλειοδοσίας βέβαια, έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε την ανακοίνωση από την αξιωματική αντιπολίτευση 17 μέτρων για, για τους συνταξιούχους. Ένα από αυτά τα 17 μέτρα ήταν η χορήγηση της 13η σύνταξης. Αμέσως έγινε αντιπαράθεση του θέματος με την κυβέρνηση σε σχέση με το τι έχει μέχρι σήμερα δώσει η κυβέρνηση και αν έχει προστολογήσει το εν λόγω πρόγραμμα η αντιπολίτευση. Νομίζω ήταν παραγωγικός ο διάλογος. Σε αυτά τα θέματα νομίζω είναι σωστό να υπάρχει παραγωγικός διάλογος. Ναι. Ακόμη και αν είναι και στο επίπεδο, όπως λέτε και εσείς, της πλειοδοσίας, πλέον με την ανάγκη να είναι κοστολογημένα τα μέτρα αυτά, υπάρχει μία πολιτική αντιπαράθεση η οποία τουλάχιστον εκφεύγει της παραπολιτικής και του χαμηλού επίπεδου γενικά που είχαμε τον προηγούμενο καιρό σε αυτά τα θέματα.
0: Και συνήθως το αποτέλεσμα είναι προς όφελος των πολιτών, γιατί
2: ακριβώς,
0: σε προεκλογική περίοδο...
2: Λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν υπερασπίζεται το αποτέλεσμα που έχει μέχρι τώρα, το οποίο θα είναι η επέκταση του επιδόματος που χορηγείται τον Νοέμβριο στα 300 ευρώ με τη διεύρυνση της βάσης. Και από την άλλη πλευρά έρχεται η αξιωματική αντιπολίτευση να πει ότι η 13η σύνταξη μπορεί να χορηγηθεί εν συνόλο, δηλαδή σαν πρόσθετος μισθός, σαν πρόσθετη παροχή στους συνταξιούχους, με το κόστος να είναι 400 με 500 εκατομμύρια, αν κατάλαβα καλά, επιπλέον από αυτά τα οποία δίνει σήμερα η κυβέρνηση για τα πρώτα δύο χρόνια, στο δεύτερο χρόνο διακυβέρνησης και στον τέταρτο, άλλο ένα δις περίπου με τη συνολική δαπάνη να φτάνει τα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Εδώ η απάντηση η κυβέρνηση ότι αυτό δεν είναι το σωστό κόστος, ότι το κόστος είναι γύρω στα 2,5 με 2,800 δισεκατομμύρια. Λογικά η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, αν και μπορώ να πω ότι με βάση την κοστολόγηση του εν λόγω μέτρου ως μνημονιακό μέτρο, ενώ την πλήρη περικοπή των δώρων και των επιδομάτων το 2012, αυτή η κοστολόγηση είχε γίνει σε ένα καθαρό ποσό περίπου στα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, κοντά σε αυτό που ήταν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τη 13η σύνταξη.
0: Ναι, αν βάλουμε και τις αυξήσεις που θα είχαν προκύψει από τότε.
2: Ακριβώς.
0: Κάπου εκεί θα είναι. Βέβαια, η εκάστοτε κυβέρνηση έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στις εξαγγελίες της εκάστοτε αντιπολίτευσης αξιωματικής ή ελάσσονος. Έχει τη διεθνή έκθεση.
2: Και έχει και τα στοιχεία.
0: Και έχει και τα στοιχεία.
2: Δηλαδή, πολύ σημαντικό. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα αυτή τη στιγμή, που πάλι είναι ζήτημα σοβαρό σε σχέση με το κομμάτι της ασφάλισης και των συντάξεων. υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα σε σχέση με τις ενστάσεις που είναι κρεμείς στον ΕΦΚΑ. Ναι. Η κυβέρνηση ξέρει πόσες είναι. Ο ΕΦΚΑ ξέρει πόσες είναι οι ενστάσεις και κρεμείς. Οι υπόλοιποι μπορούν απλά να κάνουν μια...
0: Εντάξει, μπορούν, βέβαια, αν ζητήσουν,
1: δεν μπορούν να το
0: μπορούν
1: ζητήσουν
0: να
1: αυτό, κύριε Ρίζο, επισήμως.
2: Μπορούν να το κάνουν στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ναι, με αίτημα χορήγηση στην ΚΡΑΤ.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, έχουν δυνατότητα να προσφύγουν και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για κοστολόγηση μέτρων, έτσι δεν είναι?
2: Για κοστολόγηση είναι, ναι, σαφώς. Ήταν και αυτό που η κυβέρνηση κάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση να κάνει.
0: Που, κατά την προσωπική μου άποψη, θα έπρεπε να το κάνουν όλα τα κόμματα.
2: Είτε διευρυνθεί η βάση, είτε αυξηθεί το κομμάτι του κόστους, είτε χορηγηθεί η 13η σύνταξη, σε κάθε περίπτωση θα έχουμε μία ωφέλεια προς τους πολίτες.
0: Μάλιστα. Άρα αυτή τη στιγμή, τώρα, αυτά τα οποία έχουμε στα χέρια μας είναι 250 συν 50, 300 το Νοέμβριο, με εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια.
2: Με διεύρυνση της βάσης και εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ναι, και ηλικιακά κριτήρια βέβαια.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι, έχουμε... Η ρύθμιση των 72 δόσεων δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα.
1: Πότε ανοίγει αυτό?
2: Άνοιξε η πλατφόρμα εχθές το πρωί.
1: Α,
2: και υπάρχει η δυνατότητα του ελέγχου για την υπαγωγή.
0: Α.
2: Και για την υποβολή σχετικών ετοιμάτων.
0: Εντάξει, εγώ χτες μπήκα, η αλήθεια είναι, και είναι
2: την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πλήρη ενημέρωση για το θέμα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Καλά, ούτως ή άλλως αυτή τρέχει μέχρι τέλος του χρόνου, έτσι. Είναι, ναι, η πλατφόρμα ανοιχτή. Λοιπόν,
1: ωραία. Να κάνω μία ερώτηση, κύριε Ρίζο. Επειδή πολλοί, κυρίως νέοι άνθρωποι, φεύγουν αυτές τις ημέρες για εργασία στο κομμάτι του τουρισμού.
2: Ναι.
1: Τι θα πρέπει να προσέξουν τα παιδιά αυτά στο κομμάτι των αποδοχών, των ενσύμων, των συνθήκων?
2: Συμβάσεις που υπογράφουν, πρώτον, να τις μελετούν και να είναι σαφείς σε όλα, ειδικά στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν παροχές μη χρηματικές, όπως είναι κατοικία, φαγητό κλπ. Τους όρους της σύμβασης σε σχέση με το ωράριο εργασίας. Τους όρους της σύμβασης σε σχέση με το πού παρέχεται η εργασία. Οπωσδήποτε το πρόγραμμα της ψηφιακής κάρτας εργασίας και προσοχή στις ώρες που χτυπάνε την κάρτα τη συγκεκριμένη και φυσικά μεγάλη προσοχή στη χορήγηση των μισθών και των αποδοχών να είναι την ώρα.
0: Ναι. Τώρα βέβαια δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό για τους...
2: Σε κάθε περίπτωση είναι, πρέπει οπωσδήποτε
0: αναγκαίο,
2: να είναι,
0: είναι προφανώς.
2: Αναγκαίο, ναι, ακριβώς.
1: Αυτό που αναφέρατε, όταν δεν υπάρχει πληρωμή σε χρήμα αλλά σε κάποια παροχή, ναι, τι εννοείτε, μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο?
2: Όταν προβλέπει, όταν προβλέπει τέτοια η σύμβαση, φαγητό, στέγαση κλπ.
1: Αυτό δεν σημαίνει λιγότερες αποδοχές, σωστά?
0: Κανονικά δεν πρέπει, αλλά μπορεί να το κάνουν.
2: Όχι, δεν σημαίνει λιγότερες αποδοχές, αλλά περιγράφεται. Δηλαδή, αν σου περιγράφουν μέσα ότι ξέρεις, σου παρέχουμε στέγη και σου παρέχουμε και τροφή κλπ. Και σου πούνε σε ένα μήνα ή σε 20 μέρες, α, ξέρεις, αυτά αφαιρούνται από το μισθό. Mm-hmm. Γι' αυτό το λέω, πρέπει να είναι πολύ προσεκτική.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέει, ρωτάει εδώ ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι, κάποιο νέο από τον ΕΦΚΑ για τον επανυπολογισμό των συντάξεων παράλληλης ασφάλισης?
2: Όχι. Όχι ακόμα.
0: Περίεργο. Είναι γνωστό.
1: Το περίμενες πιο γρήγορα.
0: Ο ΕΦΚΑ κινείται πολύ γρήγορα, γνωστό. Είναι από τις περιπτώσεις. Λοιπόν, θα μας δώσετε χρόνο να πάμε σε μια πολύ... Α, δεν έχουμε? Ωραία. Λοιπόν, ρωτάει εδώ ο κύριος Νίκος, με τα βαρέα και ανθυγιεινά, τις κατηγορίες που θα ενταχθούν, εκείνοι οι οποίοι είναι πριν το 11 δεν έχουν καμία πιθανότητα να διεκδικήσουν δικαίωμα αναβάθμισης των ενσύμων τους?
2: Για ξαναπείτε μου.

0: Όλοι.
1: Α, μπορούν να το να διεκδικήσουν.
0: Όλοι όσοι είναι στο δημόσιο και ναι, δεν είναι στα βαρέα και ανήκουν στην κατηγορία αυτή, νοσηλευτών κλπ. Και απασχολούνται σε κλινικές.
1: Ναι. Απλά θα μπαίνουν αυτόματα εκείνοι οι οποίοι τώρα διορίζονται.
0: Αυτοί θα μπαίνουν αυτόματα, ναι.
1: Ναι. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να κάνουν κάποια κίνηση για να υπαχθούν.
0: Προβλέπεται ότι πρέπει να υποβάλουν αίτηση.
1: Ναι, άρα αν δεν υποβάλλουν αίτηση δεν υπάγονται παρά το ότι...
0: Αυτόματα όχι, όχι. Είναι προαιρετικό για αυτές τις περιπτώσεις.
1: Προαιρετικό πώς είναι αφού είναι η διαδικότητα?
0: Τι εννοείται? Υπάρχουν κάποιοι που σήμερα δεν είναι στα βαρέα.
1: Δεν είναι, αλλά η ειδικότητά τους εντάσσεται.
0: Από εδώ και πέρα, αν θέλουν να υπαχθούν για συνταξιοδοτικό λόγο, σου λέει πρέπει να υποβάλεις αίτηση.
1: Ναι.
0: Αν εσύ είσαι 60 χρονών και είναι να βγεις στα 62 χωρίς βαρέα, δεν θα σου κρατάνε την εισφορά βαρέων. Καταλάβατε?
1: Ναι.
0: Αν διοριστείς από εδώ και πέρα, θα σου την κρατάνε. Εάν είσαι σε μεταβατική φάση, μπορείς να υποβάλεις αίτηση για να σου γίνεται η κράτηση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ακροατής από τη Λάρισα έστειλε χθες μήνυμα. Είχαμε και μία επικοινωνία. Έχει μία οφειλή 30.000 ευρώ στο ΤΕΔΕ.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος είναι με ένα μεγάλο ποσοστό αναπηρίας άνω του 90%. Δεν έχει βγει αναπηρική του σύνταξη, αλλά δεν γνωρίζει κιόλας, γιατί νοσηλεύεται, αν θα τη λάβει λόγω της οφειλής του.
0: Οι αναπηρικές συντάξεις δεν έχουν τις ίδιες... τα ίδια πλαφόν στις κρατήσεις. Αν είναι αναπηρική σύνταξη και δεν είναι φόρου ζωής, είναι σύνταξη δηλαδή για κάποια χρόνια, δεν μπορεί να παρακρατηθεί ποσό 30.000 ευρώ εξ ολοκλήρου από τη σύνταξη. Αν ο ακροατής είναι 67 χρονών, θα βγει σε γύρατος και θα μπορεί να του παρακρατηθεί. Αν είναι 62 και έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει 40 χρόνια ή έχει 40 χρόνια ασφάλισης, πάλι το ίδιο. Στην αναπηρική όμως δυστυχώς δεν γίνονται ίδιες παρακρατήσεις.
1: Το οποίο σημαίνει ότι θα πάρει.
0: Είναι παροδική η σύνταξη.
1: Άρα θα πάρει τη σύνταξή του κανονικά και θα γίνονται κρατήσεις.
0: Όχι, όχι. Θα απορριφθεί το αίτημα λόγω οφειλών.
1: Α, δεν θα πάρει σύνταξη. Α, και πώς θα ζήσει?
0: Δεν θα μπορεί να πάρει τη σύνταξη. Θα μπορεί να πάρει ίσως κάποιο επίδομα.
2: Με το ποσοστό αναπηρίας που έχει.
0: Προφανώς, ναι, ναι.
1: Κάποιο επίδομα αναπηρίας.
2: Αναπηρίας, επίδομα. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Επίσης, έτερος ακροατής που έστειλε χθες μήνυμα, έχει 17 μήνες που περιμένει για να βγει η σύνταξή του. Δεν έχει λάβει ούτε προσωρινή. Γίνεται αυτό?
0: Τι εννοείται?
1: 17 μήνες έχει υποβάλει το αίτημα για τη σύνταξή του εδώ και 17 μήνες.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει λάβει τίποτα.
0: Αν έχει οφειλές, μάλλον γι' αυτό. Δεν γίνεται να έχει 17 μήνες και να μην έχει πάρει το προσωρινή, εκτός αν έχει πάει το αίτημά του στο τμήμα διεθνών σχέσεων, γιατί έχει χρόνο εξωτερικού. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χορηγείται προσωρινή.
2: Μπορεί να υποβάλει ερώτημα σε σχέση με αυτό για να διευκρινίσει τι έχει γίνει?
0: Ναι.
2: Στο φορέα, δηλαδή στον ΕΦΚΑ ή σε όποιο φορέα, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα. Ρωτάει εδώ φίλος για την εξαγορά των βαρέων και ανθυγιεινών. Είναι μεγάλο το κόστος κατέτος?
0: Αν είναι νοσηλευτής, θα είναι γύρω στο 5,2% επί των μεικτών του αποδοχών ο μήνας, αν θυμάμαι καλά, το ποσοστό.
1: Είναι μεγάλο ποσό αυτό τώρα, γιατί... Συγγνώμη.
0: Το ποσό αυτό, μισό λεπτάκι να σας πω, σε έναν υποθετικό μισθό,
1: ναι,
0: 2.000 ευρώ, μεικτά, γιατί πάντα υπολογίζουμε στα μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους, το ποσό είναι περίπου στα 104 ευρώ ο μήνας, άρα 1.200 για ένα χρόνο.
1: Είναι πολλά λεφτά.
0: Εντάξει. Σου δίνει τη δυνατότητα να βγεις με πλήρη σύνταξη 5 χρόνια νωρίτερα, χωρίς να έχεις 40 χρόνια ασφάλιση.
1: Ναι. Ρωτάει η κυρία Γιώτα, με 4.500 ένσημα, πότε μπορώ να κάνω την αναπηρική εθνική και πόσα ένσημα μου λείπουν?
0: Στα 67.
1: Στα 67. Με συμφέρει, λέει, να την κάνω εθνική ή να την αφήσω σε έχει?
0: Εάν η αναπηρική που λαμβάνει είναι με ποσοστό χαμηλότερο και έχει περικοπή λόγω του ποσοστού, θα έλεγα ότι τη συμφέρει να την κάνει γύρα τους. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η εθνική σύνταξη είναι 446 ευρώ. Εάν η

0: έχεις 67% αναπηρία, παίρνεις το 75% αυτής. Αν έχεις 50% αναπηρία, παίρνεις το 50% αυτής. Άρα αν φτάσει 67 και έχει περικοπή στην εθνική σύνταξη, να τη μετατρέψει σε γύρατος για να την πάρει πλήρη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 52 ετών, εργαζόμενος, 35 χρόνια, και πά 78% αναπηρία. Πότε μπορεί να βγει στη σύνταξη?
0: 52 ετών μου είπατε.
1: Με 35 χρόνια υπηρεσία. 35, τώρα δεν ξέρω αν έχει το στρατό μέσα μάλλον. Δεν βγαίνει.
0: Δημόσιος υπαλλήλος.
1: Όχι, ιδιωτικός.
0: Τα 62 του με 40 συνολικά έτη ασφάλισης. Εκτός να πάρει αναπηρική άμεσα.
1: Και μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται.
0: Φυσικά.
1: Ναι. Να, μισό λεπτό. Θα πάρει αναπηρική σύνταξη που είναι η εθνική.
0: Και τι είναι η εθνική? Ποιο? Αναπηρική σύνταξη είναι συνολικά. Αποτελείται από την εθνική σύνταξη και την ανταποδοτική.
1: Α, εθνική θα πάρει και ανταποδοτική.
0: Για όσα χρόνια έχει ασφάλιση, για 35 χρόνια, συν το κομμάτι της εθνικής.
1: Άρα τα 400, πόσα, 60 ευρώ πόσο είναι, συν την...
0: Η αναπηρική σύνταξη είναι αναλογική. Δηλαδή παίρνεις το ποσό της εθνικής σύνταξης με την περιγραφή που σας έκανα ανάλογα με το ποσοστό.
1: Ναι.
0: Και το ποσό του ανταποδοτικού κομματιού, δηλαδή για όσα χρόνια έχεις, το παίρνεις πλήρες. Αν βγεις δηλαδή σε αναπηρική σύνταξη και έχεις 30 χρόνια ασφάλιση, για ό,τι έχεις πληρώσει αυτά τα 30 χρόνια, το παίρνεις πλήρες το ποσό και το εθνικό κομμάτι το παίρνεις μειωμένο ανάλογα τι ποσοστό έχεις.
2: Της αναπηρίας.
1: Μάλιστα. Από ποιο ποσοστό αναπηρίας και πάνω αρχίζει και...
0: 50% και πάνω παίρνεις σύνταξη.
1: Από 50%, μάλιστα. Και μετά από τα 62 που είπατε, πώς το γυρνάει σε
0: γύρα... Για να γυρίσεις τα 62 σε γύρατος πρέπει να έχεις 40 χρόνια, να έχεις την προϋπόθεση του γύρατος. Αλλιώς ναι, θα τη γυρίζει σε γύρω.
1: Ναι, αν έχει τα 52-35, προφανώς τα 60 θα έχει 40.
2: Ναι, θα τα έχει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Άρα, ναι, και καλύπτεται. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, αυτά. Δεν έχουμε. Ωραία, κάτι άλλο. Ευχαριστούμε αυτά. Πολύ, κύριε Ρίζο.
0: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Γαλλία, Ισπανία.
0: Η Γαλλία νομίζω παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο επιθετικά, επομένως Γαλλία.
1: Αγγλία ή Αργεντινή.
0: Θα είναι φοβερός ένας τελικός Γαλλία-Αγγλία.
1: Γαλλία-Αγγλία,
0: Αλλά εντάξει, απαντήσατε. Ότι θεωρώ ότι η Αργεντινή είναι, δηλαδή τη συμπαθώ περισσότερο.
1: Ναι.
0: Θα είναι φοβερός ένας τελικός Γαλλία-Αγγλία. Δηλαδή θα θυμηθούμε εκατονταετή πόλεμο, κόντρες επί κοντρών, θα θυμηθούμε πολλά πράγματα.
1: Και δύο διαφορετικά στυλ ποδοσφαίρου ευρωπαϊκά.
0: Δύο διαφορετικούς πολιτισμούς,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Και στον τελικό, αν φτάσουν Γαλλία-Αγγλία.
0: Αυτό λέω, θα γίνει χαμός.
1: Ναι, τι υποστηρίζουμε, αυτό ρωτάω.
0: Εκεί δεν υποστηρίζεις κάτι. Είναι να κερδίσεις το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, άρα η Αγγλία.
0: Σήμερα είδα ένα φοβερό βιντεάκι που ήταν ο Γιούργεν Κλίνσμαν με τον Γκάρι Λίνεκερ και του έδειχνε ο Γκάρι Λίνεκερ πως στο γκολ του Μαραντόνα το δεύτερο που περνάει όλη την Αγγλία πριν πάρει την μπάλα έχει γίνει φάουλ. Στην Αγγλία. Ένα εμφανέστατο φάουλ κιόλας και δεν το είχε δει κανένας. Και ο ίδιος ο Λίνεκερ είπε ότι το είδα πριν από 6 μήνες.
1: Εντάξει, καλά. Εδώ δεν είδανε το χέρι του Θεού.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θα βλέπανε το φάουλ.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια.

0: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κανείς δεν πρέπει να χρεώνει τέλη στο Ορμούς, ναι, η τρίτη κατά σειρά δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες αναφορικά με το καθεστώς διαέλευσης από τα στενά. Νωρίτερα σε ανάρτησή του προχώρησε στην αλλαγή της αρχικής του απόφασης να επιβάλλει δασμούς 20% ανακοινώνοντας ότι θα προχωρήσει σε εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου. Διατηρεί πάντως τον πλήρη ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και καλεί σύμφωνα με τον ιστότοπο άξιο στο Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Συρία και τον Λίβανο. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον κλιμακώνει τη στρατιωτική πίεση κατά της Τεχεράνης. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο ABC ότι τις τελευταίες δύο ώρες βρίσκονται σε εξέλιξη νέες αμερικανικές επιδρομές. Αμερικανικά βλήματα έπληξαν το νησί Κέσμ, αναφέρει το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν. Περισσότερα στο enikos.gr. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν με τρεις νεκρούς το Μάιο του 2010. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα έδωσε στο μεταξύ στις Βρετανικές αρχές η 46χρονη, η οποία επίσης κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Εντός 10 ημερών αναμένεται στην Ελλάδα και μέχρι τότε θα είναι υποκράτηση στη Βρετανία. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο υποανακαίνιση κτίριο στο κέντρο των Βρυξελών από τη φωτιά που ξέσπασε στο δεύτερο όροφο σύμφωνα με τη Βελγική Επιθεώρηση Εργασίας. 3 άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Μαζικές είναι οι αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ μετά τους βουλευτές Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και Αργολίδας Γιώργο Γαβρίλο. Την ανεξαρτητοποίησή του γνωστοποίησε και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Μηδέν μηδέν αυτή την ώρα η Γαλλία με την Ισπανία στον ημιτελικό για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που άρχισε πριν από λίγα λεπτά. Στον ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε η απόκτηση του 28χρονου διεθνούς Σουηδού μεσοεπιθετικού Τάχαλη που αγωνίζονταν στη Μάλμε. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
5: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά άνεμοι, βόρεια έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, 8 λεπτά μετά τις 10. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Και έχουμε Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση.
0: Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση των ήχων και είναι η μόνη αλλαγή της ομάδος. Και θα πάμε τώρα να καλησπερίσουμε την κυρία Μαρία Σφέτσου, που είναι δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου που έχασε την ζωή του στο Άργος, που δολοφονήθηκε, εγώ θα πω, στο Άργος. Έχασε τη ζωή του μετά από νοσηλεία αρκετών ημερών σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, έχοντας τραύματα στο κεφάλι από σφαίρες που δέχτηκε από πυρά αστυνομικών. Τώρα το τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί.
0: Καλησπέρα, κύριε Σφέτσου. Λοιπόν, σήμερα κάνατε και μία δήλωση, ας ξεκινήσουμε από αυτό, σχετικά με μία ανάρτηση του Δημάρχου εκεί του Άργους, την οποία εμείς συζητήσαμε εδώ χθες στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου του Real FM, σημειώνοντας την κοινικότητά της και το ότι επί της ουσίας πρότασε το ότι πρέπει το Άργος να είναι μια ήσυχη πόλη και τα λοιπά και τα λοιπά, και αν ο 20χρονος το θύμα έτρεχε, θα μπορούσε να έχει χτυπήσει και κάποιον άνθρωπο στο δρόμο, δηλαδή πράγματα
1: ασύλληπτα. Και θεωρώντας και την προφυλάκηση ότι είναι ένα
0: ότι η δικαιοσύνη επηρεάστηκε από τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή.
1: Και από την κοινή γνώμη.
2: Κοιτάξτε, με τα δεδομένα στοιχεία που έχει η δικογραφία, κανένας επηρεασμός δεν φαίνεται να υπάρχει, γιατί είναι καταλυτικά τα στοιχεία. Έχουμε χτύπημα, ενώ ήταν πεζός πλέον, ανεξάρτητα από το τι προηγήθηκε, απομονώνουμε αυτή τη στιγμή που έγινε το έγκλημα, γιατί πρόκειται περί εγκλήματος. Εκείνη τη στιγμή είναι αδικαιολόγητη η πράξη. Οι πυροβολισμοί δεν είχαν λόγο. Τρέχει πεζός, εμφανώς άοπλος, τα περιπολικά που τον έχουν εγκλωβίσει, έχουν ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο, οπωσδήποτε έχουν φώτα, τον φεύγουν, βλέπουν ότι είναι με μαγιό, φεύγει και χτυπάνε σφαίρες. Είναι γύρω στις 23, αλλά τώρα από τη δικογραφία θα τα δώσω καλύτερα, γιατί φαίνεται από τον αριθμό των σφαίρων που λείπουν από τα όπλα τους, εκτός από το ηχητικό ντοκουμέντο που έχει παίξει.
0: Ναι.
2: Υπάρχει και άλλο στοιχείο.
0: Δηλαδή.
2: Το οποίο βλέπω τώρα. Είναι τα όπλα των αστυνομικών που έχουν κατασκευθεί.
0: Ναι.
2: Που δείχνουν πόσες σφαίρες λείπουν.
0: Είναι παραπάνω δηλαδή.
2: Έχω και ραντεβού για βαλιστική, για να αναθέσω για βαλιστική εξέταση, και θα μου τα πούν καλύτερα, αυτό τα λέω από μια πρώτη ανάγνωση.
0: Ναι.
2: Φαίνεται να έχει να έχουν εκπυρσωτήσει με άπειρες σφαίρες, δηλαδή άπειρες για το περιστατικό. Ένας πεζός άοπλος τρέχει και με πάρα πολλές σφαίρες τον πυροβολούν νύχτα, χωρίς φωτισμό προς το μέρος που πυροβολούν και σε θαμνώδη περιοχή. Αυτό είναι παράδειγμα ενδεχόμενου δόλου κατά τη νομική προσέγγιση. Δηλαδή όταν πυροβολεί στο σκοτάδι, είναι, να σας το πω λαϊκά, και όποιον πάρει ο χάρος. Αυτό είναι ενδεχόμενος δόλος.
1: Κυρία Σφέτσου.
2: Το χτύπημα είναι από πίσω, είναι από το ηνιακό οστό, στη βάση του κρανίου, δηλαδή έχει τα νότα του γυρισμένα προς τους αστυνομικούς που πυροβολούν, οι οποίοι φαίνεται να είναι δύο. Που πυροβόλησαν από όσου ήταν. Από 10 αστυνομικού ήταν το πλήρωμα που τον καταδίωκε. Από 10 αστυνομικού από το πλήρωμα.
1: Τις σφαίρες τις έχει δεχθεί στην πλάτη του, δηλαδή ήταν πισόπλατο το χτύπημα.
2: Ναι, αλλά όχι. Ήταν με τα νότα γυρισμένο. Τις έχει δεχθεί στο πίσω μέρος του κεφαλιού.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι, κυρία Σφέτσου, γιατί αυτό το οποίο γνωρίζουμε από τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει είναι ότι οι αστυνομικοί ισχυρίζονται ότι πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό και ότι υπήρχε εξωστρακισμός. Στη θαμνώδη περιοχή που μπορεί να εξωστρακιστούν οι σφαίρες?
2: Στον αέρα δεν μπορεί να εξωστρακιστούν οι σφαίρες.
0: Στον αέρα σίγουρα.
2: Έπειτα βρέθηκαν και ίσνοι στη μάντρα που υπήρχε μπροστά του. Δηλαδή πήγαινε προς μια μάντρα.
0: Ίχνη από τις βολές, λέτε?
2: Ναι, βρέθηκαν τρύπες.
0: Ναι.
2: Άρα, ας υποθέσουμε που δεν προκύπτουν στοιχεία εξωστρακισμού σε καμία περίπτωση και από τη φύση του χτυπήματος, και θα μας τα πούν και καλύτερα οι αναλυτές, από την ολόκληρη σφαίρα που βρέθηκε μέσα στο κεφάλι του σφινωμένη, που δεν δείχνει να είναι τμήμα της σφαίρας, να έχει γίνει κάτι που παραπέμπει σε αυτό το στρατισμό. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Και εν πάση περιπτώσει, αν εξωστρακίστηκε μία σφαίρα, οι άλλες που βρέθηκαν στον τοίχο και αυτές εξωστρακίστηκαν, δεν αντέχουν στη λογική ισχυρισμή. Είναι, θεωρώ, αποδεδειγμένο ότι πυροβόλησαν προς το μέρος του.
1: Έχει
2: γίνει... Για να επιστρέψω στο αρχικό σας ερώτημα. Ποιος επηρεασμός της δικαιοσύνης από τέτοια καταλυτικά στοιχεία?
1: Έχει γίνει συζήτηση, κυρία Σφέτσου, για το εάν ο άνθρωπος αυτός, ο 20χρονος αυτό το παιδί, είχε δίπλωμα οδήγησης.
2: Είχε δίπλωμα οδήγησης και που του το έχει χορηγήσει η πολιτεία. Η πολιτεία, χορηγώντας το δίπλωμα οδήγησης, τον έχει κρίνει ικανό να οδηγεί. Επίσης τον έχει κρίνει ότι δεν χρήζει βοήθεια σε τέρου προσώπου.
0: Ότι δεν χρήζει βοήθεια σε τέρου προσώπου.
2: Δεν χρήζει βοήθεια σε τέρου προσώπου.
0: Άρα είναι αυτοικανοποιούμενος, ναι.
2: Η κυκλοφορία του και τα λοιπά, μέχρι τη στιγμή που πραγματικά φαίνεται να μην υπάρχει στο σήμα αυτό, αλλά κατά τα λοιπά δεν είναι παραβατική. Ότι η κυκλοφορία οδηγεί και δεν συνοδεύεται από πρόσωπο, παρότι είναι ένα παιδί επιβαρημένο με αναπηρία, ήταν ένα παιδί, με συγχωρείτε, δεν είναι μέχρι εκείνο το σημείο. Η όλη παραβατικότητα αρχίζει και τελειώνει το ότι δεν σταμάτησε στο σήμα. Δεν σταμάτησε στο σήμα των αστυνομικών και έχασε τη ζωή του.
0: Τώρα, επειδή έγινε πολύς λόγος και για το ποσοστό της αναπηρίας του με βάση αυτά τα οποία δήλωσε η μητέρα του, ναι, ότι ένα ποσοστό αναπηρίας 89% είναι ένα πολύ ψηλό ποσοστό αναπηρίας. Βέβαια, οι γνωρίζοντες ξέρουν πως το ποσοστό αναπηρίας είναι αθρηστικό και αφορά διάφορα ζητήματα. Δεν έχει να κάνει με την ικανότητα.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν 90% μεγάλα ποσοστά και είναι λειτουργικοί.
0: Σωστά.
2: Δεν έχει. Κρίνεται εξατομικευμένα.
0: Σωστά.
2: Δεν είναι ο αριθμός από μόνος του. Είναι και ποιοτικό το χαρακτηριστικό. Είναι αυτό. Τη στιγμή που όμως που από την επίσημη επιτροπή του ΚΕΠΑ έχει αναγνωριστεί δεν χρειάζεται βοήθεια τρίτου προσώπου και του έχει δοθεί από την πολιτεία από εξετάσεις άδεια οδήγησης, οποιαδήποτε συζήτηση παρέλκει, θεωρώ.
0: Ναι. Τώρα, ένα ακόμα στοιχείο που διαβάζω με ενδιαφέρον στην ανάρτηση του Δημάρχου είναι ότι υπάρχει μια αναφορά σε περιστατικά που είχαν δημιουργηθεί. Ή αυτό το παιδί είχε απασχολήσει την τοπική κοινωνία?
2: Κοιτάξτε να σας πω. Υπάρχει, από ό,τι έχω ακούσει, δεν τα έχω δει σε δικογραφία, ναι, ναι, μία σύλληψη για οπλοκατοχή και όχι οπλοχρησία,
0: ναι,
2: περιστατικό βίας, ότι βρέθηκαν επάνω το ένα χρόνο πριν κάποια αντικείμενα που κατά την έννοια του νόμου, παρότι ήταν από το σπίτι οικιακό σκεύος κτλ., θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι μπορεί να έχουν και χρήση όπλου. Αυτό όμως ήταν ένα περιστατικό το οποίο η μητέρα το συνδέει και με τον τρόμο που του προκάλεσε η καταδίωξη. Δηλαδή, επειδή έχει προηγηθεί αυτή η σύλληψη, έχει μια τραυματική εμπειρία από την κράτησή του στο αστυνομικό τμήμα που το συνέβαλε στο να αντιδράσει και υπέρμετρα. Αλλά όσο αφορά το αδίκημα αυτό, ήταν οπλοκατοχή κάποιων αντικειμένων. Και μάλιστα με έχουν πάρει και από το Άρχος ότι έχουν πολλά παρόμοια περιστατικά συλλήπτως από το συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα για πλαστικά όπλα από το πανηγύρι αγορασμένα και ότι έχουν ταλαιπωρηθεί. Αλλά αυτά σα το λέω ως πολυλογίες. Δεν είναι η καρδιά των προβλημάτων μας.
0: Μάλιστα. Τώρα, ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί?
2: Άρα θα αναβαθμιστεί η κατηγορία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση. Θα εντοπιστεί από την βαλιστική εξέταση πιανού εκ των δύο αστυνομικών ήταν το όπλο. Το όπλο που εξοκρότησε τη συγκεκριμένη θανατηφόρα σφαίρα.
0: Ναι.
2: Και μετά θα έχουμε για τον έναν ανθρωποκτονία τετελεσμένη και για τον δεύτερον απόπειρα, συνέργεια ή ό,τι άλλο προκύψει από τα νέα στοιχεία της δικογραφίας που θα υπάρχουν.
1: Κυρία Σφέτσου, ακούστηκε ότι στο χώρο εκεί υπήρξε κάποιο όπλο, βρέθηκε κάποιο όπλο.
2: Όχι στο χώρο, είναι σε ένα χωράφι πριν, σε ένα σημείο της καταδίωξης.
0: Ότι βρέθηκε κάποιο αεροβόλο ρέπλικα.
2: Ρέπλικα όμως, ολοκρότου.
0: Μάλιστα. Το οποίο, το οποίο δεν έχει συνδεθεί. Δεν έχει συνδεθεί με το θύμα.
2: Μπορεί να το πέταξε αυτός. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Οι αστυνομικοί λένε ότι τον είχαν δει από το ανοιχτό παράθυρο ότι είχε κράταγε κάτι σαν όπλο. Αλλά ένα είναι το βέβαιο.
0: Εντάξει, αυτός τώρα είναι ένας ισχυρισμός βέβαια.
2: Και ισχυρισμός είναι και είναι και άσχετος με το περιστατικό. Γιατί ένα είναι το βέβαιο ότι τη στιγμή της καταδίωσης ξέρουν ότι πλέον δεν φέρει τίποτα επάνω του.
0: Ήτανε με, ήτανε με το μαγιό του, ήταν ημίγυμνος δηλαδή.
2: Μπορεί να φοράγε και μπλούζα.
0: Ναι.
2: Μαγιό πάντως είχε φοράγε σίγουρα και ζήτησε η ανακρίτρια το μαγιό να το πάμε.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Τώρα η οικογένεια, η μητέρα του θύματος, βέβαια εντάξει, προφανώς η γυναίκα.
2: Τι να πούμε τώρα, δηλαδή είναι σε θρήνο. Ήταν η οικογένειά της, ήταν ο κόσμος της, είμαι ολομόναχη. Αυτό μας λέει πώς θα ζήσω πλέον, είμαι ολομόναχη, εγώ για αυτό το παιδί ζούσα. Τι να σας πω τώρα, αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας και μόνος.
0: Μάλιστα.
2: Η τραγικότητα του συμβάντος.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, να σας ευχαριστήσουμε
0: πολύ. Και θα τα ξαναπούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αναλόγως των εξέλιξεων, να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι, έχει κερδίσει πέναλτι η Ισπανία, είναι ότι δεν μπορεί να γίνει πιο ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί.
1: Ναι, ξεκάθαρο είναι αυτό που έχει συμβεί.
0: Έτσι. Δεν είναι η εικόνα που είχαμε ότι ανέβαινε σε μία μάντρα και τον πετύχανε την ώρα που ανέβαινε. Είναι δηλαδή ακόμα και οι ισχυρισμοί περί οπλοκατοχής ή περί εμβολισμού οχημάτων νομίζω ότι ελέγχονται.
1: Ναι, ελέγχονται και θα δούμε αν έγινε αυτό. Ξέρεις, για μένα το πιο ισχυρό από όλα αυτά που συζητάμε είναι ο αριθμός των σφαιρών. Αυτό είναι το πιο ισχυρό για μένα. Εδώ πέρα ναι, έγινε εντάξει, μάχη, είναι, ας πούμε.
0: Δεν είναι μια απλή προειδοποιητική βολή.
1: Δεν ήταν μια προειδοποιητική βολή.
0: Κοίτα, μάχη δεν έχει γίνει γιατί δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά
1: εντάξει,
0: απάντηση.
1: Καταλαβαίνεις πώς το
0: υπάρχει
1: λέω.
0: Είναι ένα άνθρωπο κυνηγητό με πολύ συγκεκριμένη, πώς το λένε, με δεδομένη κατάληξη από τη στιγμή που η μία από τις δύο πλευρές οπλοφορεί και κάνει χρήση των όπλων.
1: Όταν τα ακούς τόσους πυροβολισμούς ότι έχουν πέσει, το πράγμα νομίζω ότι μιλάει. Δεν είναι δηλαδή κάτι που ναι. μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
0: Και δε...
1: λέει ο Γιάννης εδώ, αφού παραδέχθηκε ρε Παρδάλιο ένας ότι πυροβόλησε χαμηλά και όχι στον αέρα.
0: Α,
1: ναι,
0: εντάξει.
1: Και τι, μισό λεπτάκι. Εγώ δεν ξέρω αν το παραδέχθηκε, η αλήθεια είναι.
0: Δεν το έχω δει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί όμως. Δεν... Άρα είμαστε OK. Προφανώς δεν λέει αυτό ο Γιάννης, μην τον αδικήσουμε, έτσι. Δεν πιστεύω ότι λέει κάτι τέτοιο. Τι σημαίνει πυροβόλησε χαμηλά? Εγώ είπα και χθες και το πιστεύω και το λέω έτσι με όλες μου τις δυνάμεις.
0: Άρα πυροβόλησε.
1: Πρέπει να γνωρίζουν. Μα εδώ,
0: εάν υπάρχει
1: μια ομολογία ότι. Ακριβώς, ότι έριξα χαμηλά, σημαίνει ότι. Υπήρχε η πιθανότητα να τον πετύχω όταν
0: επίσης, θα μπορούσε
1: χαμηλά.
0: Να είναι στο χωράφι κάποιος, ας πούμε, εκείνη την ώρα για κάποιο λόγο.
1: Εντάξει, θα μπορούσε από πολλά πράγματα. Αλλά για το συγκεκριμένο τώρα περιστατικό.
0: Όχι, θέλω να σου πω, παιδί
1: μου. Ναι, εντάξει, το
0: καταλαβαίνω. Όταν πυροβολείς χαμηλά, η σφαίρα δεν ξέρει που θα σταματήσει.
1: Μα δεν ξέρω αν έχει πει κάτι τέτοιο ο ένας από τους αστυνομικούς. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι υπήρξε μια διαδικασία έτσι όπως έχουν εκπαιδευτεί ακινητοποίησης.
0: Ναι,
1: αυτό καταλαβαίνω.
0: Επίσης, συνήθως χαμηλά δεν πυροβολείς για εκφοβισμό. Πυροβολείς για να βρεις ψαχνό, δεν είναι. Είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι.
0: Και το χαμηλά, ξέρεις, υπάρχει και το χαμηλά στα πόδια. Αλλά τώρα αν η σφαίρα τον πέτυχε στον αφιένα, στο κεφάλι, είναι αρκετά ψηλά.
1: Μιλάμε για αστυνομικούς οι οποίοι πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι, να ξέρουν πώς να κινητοποιούν, πώς να εξουδετερώνουν χωρίς να σκοτώσουν. Τι να συζητήσουμε τώρα, τι να πούμε. Δεν μπορούμε να τους κρίνουμε με όρους γενικούς ενός ανθρώπου που τυχαία έπιασε ένα όπλο και βάραγε.
0: Πάει το παιδάκι.
1: Είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι και να ξέρουν πώς πρέπει να λειτουργούν σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Αυτό να πάει το παιδάκι. Και το Άργος πρέπει να έχει μια αστυνομία την οποία να εμπιστεύεται. Γιατί προφυλακίστηκαν? Άντε δεν τρέπεστε κι εσείς στα μέσα.
1: Δεν θα
0: έπρεπε. Μας έχετε πρίξει τα σηκώτια και επηρεάζετε και τη δικαιοσύνη. Άντε. Οικογενειάρχες άνθρωποι. Ο Σάγνος δεν είχε, ο Σωστόν δεν είχε, μόνο τη μάνα του. Εντάξει, σιγά, τι έγινε.
1: Πρόβλημα.
0: Ναι ρε παιδί μου τώρα.
1: Πρόβλημα.
0: 1-0 Ισπανία. Τα λέω και αυτά γιατί είναι κομμάτι της ζωής. Παίζει λέει σήμερα η κορυφαία ομάδα στον κόσμο σε ποιότητα, η Γαλλία και προσόντα, με την κορυφαία στο κράτημα της μπάλας. Δύσκολες προβλέψεις. Αυτό είχε έρθει βέβαια το μήνυμα πριν το πέναλτι. Εν τω μεταξύ πριν το πέναλτι οι Γάλλοι είχαν δώσει και ένα φάουλ έξω από την περιοχή. Κάνα μέτρο έξω από την πόρη και λιγότερο. Για να δούμε. Ενδιαφέρον θα έχει αυτό. Ο ένας λέει εκ των δύο αστυνομικών φαίνεται να παραδέχεται ότι δεν πυροβόλησε στον αέρα αλλά προς τον τοίχο. Ξεκάθαρα δηλαδή ένας πυροβόλησε για να σκοτώσει. Πιο ξεκάθαρο δεν γίνεται. Ιρωνικά το λες Γιάννη. Γιατί αν πυροβολείς, δεν ξέρω. προς τον τοίχο. Τι θέλει να πει ο ποιητής?
1: Ναι, δεν ξέρω. Κοίτα, να πούμε κάτι τώρα. Εδώ πέρα αναφέρει ο Γιάννης, επικαλείται κάποιες πληροφορίες δημοσιογραφικές.
0: Ναι. Εγώ δεν
1: Εγώ
0: το ξέρω.
1: Εγώ θα έλεγα να είμαστε αρκετά προσεκτικοί στο τι έχουν πει οι αστυνομικοί. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή δεν ξέρω αν πράγματι κάποιος αστυνομικός είπε έριξα στον τοίχο, έριξα χαμηλά, έριξα ψηλά, έριξα... Επιμένω, έχουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα δεδομένα. Πάρα πολύ συγκεκριμένα δεδομένα. Και έχουμε και έναν νέο άνθρωπο νεκρό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ο οποίος έχει χτυπηθεί στο κεφάλι. Τώρα ο τοίχος...
0: Και ο οποίος δεν ήταν ανίκανος να οδηγεί και δεν ήταν ανίκανος να κυκλοφορεί μόνος του. Σύμφωνα με τα ΚΕΠΑ δεν έχριζε βοήθεια σε τέρου προσώπου.
1: Χρειαζόταν συμπαράσταση, ναι.
0: Όχι, το λέω μισό λεπτό.
1: Και βεβαίως, όπως είπε και η δικηγόρος, το κράτος είναι αυτό που το έχει δώσει το δίπλωμα οδήγησης.
0: Το λέω. Διότι τα επιχειρήματα τα προηγούμενα 24 ώρα ήταν πώς ένας αυτιστικός οδηγούσε. Πώς γίνεται με 89% αναπηρία να τον αφήνουν μόνο του να κυκλοφορεί? Καταρρίφθηκαν αυτά τα επιχειρήματα. Δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Το δίπλωμα του τότε στο Υπουργείο Μεταφορών.
1: Μα και χθες που το συζητάγαμε εδώ μεταξύ μας, από κάποιους ερχόντουσαν τέτοια μηνύματα.
0: Ναι, θα έρθουν και σήμερα, εγώ στο λέω.
1: Που αμφισβητούσαν το πώς είχε
0: σήμερα.
1: Δίπλωμα.
0: Μην ανησυχείς.
1: Λοιπόν, το 89% δεν σημαίνει αδυναμία να οδηγήσεις.
0: Ούτε να κυκλοφορείς.
1: Ας μην έχουμε τέτοιες αντιλήψεις για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ανάπηροι.
0: 89% αναπηρία μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος έχει τρεις παράλληλες παθήσεις.
1: Φυσικά.
0: Που μπορεί να είναι διαβητικός, να έχει ένα πρόβλημα με τα επινεφρίδια του, ξέρω εγώ, και κάτι ακόμα.
1: Ένας άνθρωπος που μπορεί να έχει κάνει κάποια μεταμόσχευση, για παράδειγμα.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι... αυτό που είπε και η κυρία Σφετζωτή είναι εξατομικευμένα τα κριτήρια βάσει των οποίων δίνονται τα ποσοστά της αναπηρίας.
1: Βέβαια.
0: Όταν κλείνει ο φάκελος, όταν συντάσσει το φάκελος από το γιατρό, βάζει. Ένα, έχει αυτό. Δύο, έχει χειρουργηθεί γι' αυτό. Τρία, έχει αυτό και λαμβάνει αυτή την αγωγή. Τέσσερα, αυτό. Και η επιτροπή βάζει. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τι έχουμε? 50%. Και αυτό 10%. Και αυτό 15%. Και αυτό 10%. 85% αναπηρία. Έτσι βγαίνει η αναπηρία. Για όσους δεν γνωρίζουν. Σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι ο άλλος κατάκητος, γιατί ξέρω εγώ έχει πάθει ένα βαρύ εγκεφαλικό ή κάτι, και έρχεται ας πούμε η επιτροπή και λέει τι έχει, είναι τετραπληγικός. Μάλιστα. Θα γίνει καλά? Όχι. 90%, 95% αναπηρία φόρου ζωής. Θέλω να πω δηλαδή ότι γι' αυτό είναι το εξατομικευμένο.
1: Ναι,
0: κάθε περίπτωση εξετάζεται με διαφορετικά κριτήρια και με βάση την τίνη της ασθένειας, τα χαρακτηριστικά, τη μονιμότητα, της βλάβης κτλ.
1: Ξέρεις, απλά Μανώλη, με κάποια σχόλια που ακούγονται, κάποια πράγματα που γράφονται στα social media, επωνύμως και ανώνυμα, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους αυτή η μισαναπηρία, όπως λέγεται. Δηλαδή να μην μπορείς να αποδεχθείς έναν άνθρωπο ως ισότιμο μέλος της κοινωνίας που μπορεί να λειτουργήσει με την αναπηρία του, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο λειτουργείς εσύ, το παιδί σου ή ο φίλος σου ή ο γονιός σου. Έτσι. Εδώ αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το κοιτάξουν οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν έτσι.
0: Κατ' εμέ δεν υπάρχει όρος μισαναπηρία. Κατ' εμέ υπάρχει ο όρος του μισανθρώπου. Είναι μισάνθρωπος. Έτσι. Μισεί τον άνθρωπο, δεν μισεί την αναπηρία. Δηλαδή,
1: ναι, δεν αποκλείει το ένα το άλλο, ξέρεις.
0: Όχι, θέλω να σου πω, παιδί μου.
1: Είναι λίγο εξειδικευμένο αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι με τους ανθρώπους το αγαπάω, αλλά δεν μπορώ να βλέπω και κάποιον ο οποίος έχει και αναπηρία.
0: Ναι,
1: δεν τον συμπαθώ και λες. Πάμε σε τίτλους.
0: Πάμε.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, δηλώνει Αμερικανός αξιωματούχος στο ABC. Κανείς δεν πρέπει να χρεώνει τέλη στο Ορμούζ, η τρίτη κατά σειρά δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες για το καθεστώς διέλευσης από το θαλάσσιο πέρασμα. Σε προσωρινή φυλάκιση μετά την απολογία τους, οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα, οι 46χρονοι που κατηγορείται για συμμετοχή στην ίδια υπόθεση. 6 νεκροί από τη φωτιά σε υποανακαίνιση κτίριο στο κέντρο των Βρυξελών. Περισσότερα στο real.gr.

0: Διότι αν δεν σε παρακολουθεί ο άλλος στενά.
1: Και εγώ το ίδιο σκεφτόμουν.
0: Λέει, εντωμεταξύ, λέει, έχουμε στην επικαιρότητα τρεις ανοιχτές υποθέσεις. Mm-hmm. Το θέμα με τους αστυνομικούς που έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Το θέμα με τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη που και εκεί πήρε το δρόμο της υπόθεση. Και το θέμα της Μαρφή που περιμένουμε τις απολογίες για να δούμε τις κατηγορίες.
1: Μάλιστα.
0: Τις απολογίες τις είδαμε τις δύο. Τις είδαμε ενώπιον. Περιμένουμε και την, την κυρία που είναι στην Αλλοδαπή να επιστρέψει. Με τι ασχολείστε εσείς σχεδόν μονοθεματικά, μόνο με την πρώτη? Χτες, ας πούμε, που είχαμε το δικηγόρο για τη Μαρφήν.
1: Ναι. Τον κύριο Κονταξή, τον δικηγόρο των οικογενειών.
0: Των θυμάτων.
1: Των θυμάτων.
0: Ήταν, δεν, είναι ασχολούμασταν μονοθεματικά.
1: Ναι. Ναι. Νομίζω ότι μπορεί να του διέφυγε του Γιάννη.
0: Και στα άλλα λέγανε τα απλά αναφορά μόνο και μόνο για να μην σας κατηγορήσουν οτιδήποτε δεν είπατε καν.
1: Καλά, δεν περιμένω.
0: Μπράβο, ρε Γιάννη, είναι τυχαίο.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχουμε την, εμείς έτσι, την αντίληψη να μας κατηγορήσουν και μην μπουν. Έτσι. Λοιπόν, και όντως χθες ασχοληθήκαμε με το θέμα της Μαρφήν. Σήμερα γιατί να μην δώσουμε όμως, δηλαδή ποιο, γιατί να μην δώσουμε δηλαδή, χρόνο να αναφερθούμε στο θέμα αυτό του Άργους.
0: Χθες θέλαμε να βγάλουμε
1: γιατί
0: και το
1: Δήμαρχο. Όχι.
0: Εντάξει, δεν βγήκε. Δεν
1: βγήκε, δεν μπορούσε να επικοινωνήσουμε. Ίσως, ναι. Δεν, ναι. Αλλά ζητήσαμε όμως, επιδιώξαμε να μιλήσουμε μαζί του.
0: Λοιπόν, τι λέει?
1: Λέει η κυρία Παναγιώτα και θα ήθελα να το, να το πούμε. Μισή ολόκληρη αναπηρία είναι πόνος ψυχικός για όσους τη ζουν.
0: Δεν υπάρχει όλη η αναπηρία, για την οικογένεια,
1: ναι, ναι. Δεν ξέρουν πώς να τη χειριστούν. Αφήστε που δεν τη συναισθάνονται κιόλας τον ανάπηρο. Σου λένε μας χορηδεύεις, μπορείς τα πάντα. Και ότι η ψυχούλα του ανάπηρου ξέρει τι μπορεί, πόσο και ως πότε.
0: Κοίτα να δεις τώρα. Ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα. Επειδή από μικρούς μας μάθανε ότι δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω.
1: Τι φοβερή φράση κι αυτή.
0: Ναι. Έτσι δεν μας μάθανε. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Λοιπόν.
1: Και ακόμα μαθαίνουν έτσι.
0: Ναι. Και,
1: διαχρονικά.
0: Αν θες η προσωπική μου άποψη. Είναι ότι δεν είναι λάθος αυτό.
1: Σε έναν βαθμό, ναι. Έτσι. Όταν όμως κάποια πράγματα λέγονται απόλυτα, χωράνε πάρα πολύ νεράκι.
0: Με ποια έννοια? Ακόμα και ένα άτομο με αναπηρία μπορεί με τη δύναμη της πίστης και θέληση να πετύχει κάποια πράγματα.
1: Πολλά αλλά, παραδείγματα.
0: Έτσι, αλλά, υπάρχει ένα αλλά. Σε όλα αυτά υπάρχει ένα όριο. Και το όριο αυτό είναι βιολογικό. Έτσι. Δηλαδή, δύσκολα ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τετραπληγικός θα επιστρέψει στην κατάσταση πριν την αναπηρία του. Μπορεί να βελτιώσει σε ένα σημαντικό βαθμό την ποιότητα της ζωής του αν το θέλει πραγματικά και τύχει και της βοήθειας που πρέπει να τύχει. Δύσκολα όμως, θέλω να πω δηλαδή ότι εκεί δεν ισχύει το δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω. Υπάρχει και το θέλω, αλλά μέχρι εδώ μπορώ. Γιατί όσο και να πιέσεις, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι αναστρέψιμα.
1: Ναι, βέβαια να πούμε Μανώλη ότι ξέρεις το θέλω είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη λέξη και πάρα πολύ ισχυρή. Γιατί πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση και οι δυνάμεις τους δεν τους επιτρέπει, δεν τους επιτρέπουν να κάνουν κάποια παραπάνω πράγματα. Μπορεί το θέλω τους να στρέφεται σε άλλα πεδία, σε τελείως διαφορετικά πεδία. Και εκεί ειλικρινά να διαπρέπουν αυτά τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Ξέρεις, έχω στο μυαλό μου και το έχω πολύ συχνά με διάφορες αφορμές. Θαυμάζω δηλαδή πραγματικά τους αθλητές των Special Olympics. Τους θαυμάζω απεριόριστα. Πραγματικά τους θαυμάζω.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι πραγματικά ο πραγματικός αθλητής.
0: Βέβαια,
1: αυτός ο οποίος είναι.
0: Στην πλειονότητα τους βέβαια προϋπήρχαν ως αθλητές.
1: Ναι, προϋπήρχαν.
0: Στην πλειονότητα
1: τους.
0: Στη συντριπτική πλειονότητα.
1: Όμως, για να καταφέρεις να κάνεις αυτή την υπέρβαση την προσωπική, και να συνεχίσεις. Μανώλη, δεν το κάνουν όλοι αυτό.
0: Ναι.
1: Οι αρτιμελείς, για να το πω έτσι, δεν έχουν αυτό το ψυχικό, συχνά δεν έχουν αυτό το ψυχικό απόθεμα, για να μην είμαστε απόλυτοι. Γι' αυτό τους θαυμάζω πολύ βαθιά.
0: Ναι, γιατί είναι, δίνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα, πολύ και πολύ δύσκολο προφανώς. Δεν μπορούμε εμείς να τον διανοηθούμε σε καμία των περιπτώσεων.
1: Και αγαπούν πολύ τον εαυτό τους επίσης. Γιατί για να μπορέσεις να κάνεις αυτόν τον αγώνα, πρέπει να αγαπήσεις αυτό που είσαι.
0: Ναι, νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλη θέληση για ζωή.
1: Ναι.
0: Αυτή η θέληση για ζωή εγκαταλείπει πολλούς ανθρώπους που βρίσκονται ξαφνικά με μια αναπηρία.
1: Ναι.
0: Αλλά όλα αυτά. Τι έχει συμβεί τώρα εδώ, έχει δώσει κάτι? Όχι, έξω από την περιοχή έχει δώσει. Μάλιστα. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει δεν έθεσε κανένα θέμα εντός της Συνόδου Κορυφής. Δεν είπε λέξη για το κάζους Μπέλης. Αυτό αναφέρθηκε σε δηλώσεις του εκτός Συνόδου Κορυφής. Από τα πολλά φιλικά του μέσα ενημέρωση παρουσιάστηκε κάπως διαφορετικό το θέμα. Δεν το έχω παρακολουθήσει εντός Συνόδου Κορυφής που αρώ. Ούτε εγώ έχω εικόνα για το. Βασικά δεν υπάρχει δήλωση από κανέναν για κάζους Μπέλη, για θέμα κάζους Μπέλη και Τουρκία. Δεν υπάρχει ένα σχολιασμό από Ευρωπαίους εταίρους. Ούτε στη Συνόδου Κορυφής στο ΝΑΤΟ.
1: Ναι, φαντάζομαι σε αυτό αναφέρεται.
0: Δεν υπάρχει καμιά αναφορά για το κάζους Μπέλη σε επίπεδο Συνόδου Κορυφής στο ΝΑΤΟ, ούτε στα συμπεράσματα.
1: Όχι.
0: Δεν θα μπορούσε βέβαια κιόλας, γιατί είναι ένα μονομερές

0: πολύ δύσκολο να επιτευχθεί και για κινητικά προβλήματα, γιατί το άτομο είναι κατάκητο με πλήρη εξάρτηση. Αν υπάρχει δυνατότητα, έστω και μερική δυνατότητα κίνηση, η πλειοψηφία πηγαίνει στο 67-79%. Στο θέμα του αυτισμού υπάρχουν τρία επίπεδα, με το επίπεδο 3 στο πιο σοβαρό, το οποίο σημαίνει πλήρη εξάρτηση και επιτήρηση από άτομο. Είναι από τις πιο σοβαρές και σφοδρές μορφές, με σχεδόν καμία δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα άτομα, εκτός από τα οικεία στο άτομο με αυτισμό, και πολύ δύσκολο έστω δύναται περίπτωση για κάποια μορφή αυτοστήρησης και εξυπηρέτησης. Ναι, δεν το καταλαβαίνω παρόλα αυτά. Το μήνυμα, κύριε Γιώργο,
1: στέλνει κάποια διευκρινιστικά πράγματα, τα οποία είναι χρήσιμα να τα ακούμε.
0: Χρήσιμα
1: δηλαδή,
0: είναι.
1: Εδώ, όταν μιλάμε για αυτισμό, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό δεν είναι ένα πράγμα. Και νομίζω ότι πολύ καλά κάνει και το.
0: Για τα τρία επίπεδα.
1: Σημειώνει αυτό ο κύριος Γιώργος. Ναι.
0: Ναι, αλλά εδώ προφανώς η αναπηρία δεν προκύπτει μόνο από τον αυτισμό, το
1: 89%. Ναι, ναι, εντάξει.
0: Τώρα το τι άλλο υπάρχει.
1: Δεν μας αφορά. Στη διαδικασία αυτή, προφανώς τώρα.
0: Αυτό θα το. Οι δικαστικές. Η δικαιοσύνη
1: τώρα.
0: Και θα λάβει όλα τα στοιχεία και θα αποφανθεί για το τι ακριβώς.
1: Μαζί και με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν.
0: Θα συνεκτιμήσει όλα
1: σε αυτό το συμβάν, το τραγικό συμβάν. Πάμε σε μία διακοπή.
0: Πάμε.

Real FM. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίους στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Βλέπετε μεταξύ ότι η Τεχεράνη λέει ότι το μνημόνιο συνεργασίας το διέλυσαν, δεν ισχύει πια.
1: Ναι.
0: Στο Κουβέιτ έχει σημάνει συναγερμό ύποπτη εχθρική στόχη, έχουν εισέλθει στον ένα αέριο χώρο, λένε οι ένοπλες δυνάμεις. Στον Μπαχρέιν ηχούν οι σιρήνες. Η φρουρή της Επανάστασης. Που τι ήταν, ναι. Καταστρέψαμε, λέει, αμερικανικά όπλα στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν περιοχές στο Ιράν.
1: Έχουμε και μία παρέμβαση που έχει ενδιαφέρον του αντιπροσώπου της Κίνας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που λέει ότι κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι έχει οδηγήσει τη Μέση Ανατολή σε έναν επικίνδυνο γκρεμό. Ότι αντί να μπει ένα τέλος στις εχθροπραξίες, να προστατευτεί ο πληθυσμός της Γάζας, κάνει αναφορά και σε αυτό, χωρίς να υπάρχει, να λαμβάνει υπόψη το Συμβούλιο Ασφαλείας,

0: Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν στρατιωτικά πλήγματα και φτάνουμε πάλι σε έναν επικίνδυνο γκρεμό στην περιοχή. Λέει ότι έχουν την αδιαφεσβήτητη ευθύνη οι Ηνωμένες Πολιτείες για την κατάσταση στην Ιεμένη, γιατί αυτό ήταν το θέμα της συζήτησης στο Συμβούλιο Ασφαλείας, και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ναι. Νομίζω ότι είναι αρκετά ηχηρή, έτσι, από πλευράς Κίνας αυτή η παρέμβαση. Συνεχίζονται οι αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν. Ο Πεζεσκιάν λέει: εμείς θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή. Είναι, νομίζω, μία ανάφλεξη πλήρης αυτή τη στιγμή.
1: Επιστρέψαμε στην προηγούμενη κατάσταση, ίσως και χειρότερα.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν μία ωραία, ενδιαφέρουσα περίοδος επίπλαστης, εγώ το λέω, το είπα και χθες, επίπλαστης ηρεμίας προφανώς, επίπλαστης ειρήνης, ξέρω εγώ πώς θα το πω, και επιστρέψαμε δυναμικά σε αυτά που γνωρίζαμε.
0: Ναι, και αυτό που σημειώνει το Ιράν, εδώ βλέπω αναπληρωτής προς εξωτερικό, λέει ότι αν αυτό το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να μας αναγκάσουν να πάμε σε διαπραγματεύσεις, κάνουν λάθος. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Προφανώς διαβάζοντας λιγάκι τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι. Υποτίθεται ότι τώρα σε 10 λεπτά θα τεθεί σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός. Αυτό δεν το έχει πάρει πίσω ο Τραμπ. Έκανε τις σημερινές δηλώσεις, πήρε πίσω το θέμα των τελών 20%. Όμως ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει και τίθεται σε ισχύ στις 11 ώρα Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Και μέχρι να τεθεί σε ισχύ γίνονται αυτές οι επιθέσεις.
1: Τουλάχιστον δεν υπάρχει διόδιο.
0: Ναι, σωστά και
1: έτσι. Γιατί είπε, ήταν ξεγάπτος. Δεν μπορεί να υπάρξει δασμός. Θα σε λέγει 20% δασμός.
0: Ναι.
1: Σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Δεν μπορεί να υπάρξει δασμός, έλεγε σήμερα.
1: Αύριο θα δώσει και καραμέλιτσα.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό.
1: Όπως περνάτε, πάτε και ένα φοντανάκι.
0: Πάρα πολύ πιθανό.
1: Λοιπόν, έχει έρθει ένα μήνυμα. Το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι συγκλονιστικό. Το έχει στείλει ο κύριος Νίκος.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε ειδικότητα ογκολογίας ως υπεράριθμος ειδικευόμενος για λόγους υγείας λόγω πολλαπλής σκλήρυνσης. Επειδή ήμουν μια χαρά, δούλευα κανονικά, οπότε οι επιμελητές που είναι γιατροί δεν με πίστευαν ότι πάσω. Όλο αυτό με κούραζε προφανώς και άρχισε επιδείνωση από ψυχοναιρική σφαίρα και νόμιζαν ότι είμαι απλά υπερβολικός και παράξενος. Όταν βρέθηκα σε αναπηρικό αμαξίδιο, πίστευσαν ότι κάτι έχω τελικά. Πλέον απλά είμαι θέμα διακρίσεων. Στο Ελλαδιστάν, οι σκληρυντικοί γιατροί διαλέγουν συνήθως πιο ξεκούραστες ειδικότητες, όπως εργαστηριακές και δερματολογία. Σκληρυντικοί είναι γιατροί που πάσχουν από σκλήρυνση, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ επιμένω να το παίζω Ευρωπαίος και να διεκδικώ τα αυτονόητα, αλλά βρίσκω συνεχώς μπροστά μου ελληνικούς τίτλους από συνάδελφους γιατρούς που δεν θέλουν να καταλάβουν τι μπορώ και δεν μπορώ να κάνω. Και για να γίνει η δική τους δουλίτσα, παρένθεση, 3 ευρουλάκια, το σήμα του ευρώ 3 φορές.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και κάνω το πλέρωνε. Σε ένα εσύ που έχει κατατίσει επικίνδυνο για κάποιους ασθενείς και υγειονομικούς. Το καταλάβαμε. Κύριε Σταυρακάκη.
2: Γεια σας.
3: Ημιχρόνιο.
1: Μάλιστα.
3: Στο Ντάλλας η Ισπανία προηγείται 1-0 της Γαλλίας στον ημιτελικό.
1: Χλωμό σε βλέπω.
3: Όχι χλωμό, η λέξη χλωμό είναι επικέστατη.
1: Γιατί?
3: Γιατί η Γαλλία έχει βραχυκλώσει, δεν είναι καλή.
1: Μπράβο.
3: Όχι ότι είναι κάτι ιδιαίτερο οι Ισπανοί, αλλά είναι πιο ουσιώδη. Κανένα από τα αστέρια της Γαλλίας δεν έχει πάρει μπροστά.
1: Ναι.
3: Σπατάλησαν ένα ημίχρονο. Στο 22 ο Ντίν έκανε ένα τραγικό λάθος που εντάξει, ούτε σε ερασιτεχνικό επίπεδο δεν το κάνεις. Και έκανε πέναλτι, κλωτσάει τον Γιαμάλ εντός της περιοχής, ενώ έπρεπε να τη βγάλει την μπάλα και να μην φτάσει σε αυτό το...
1: Η μπάλα είχε φύγει, ούτε σαλάνες.
3: Είχε φύγει, ούτε σαλάνες, αυτό ναι. Λέω. Και ο Ιανθάμπαλ με πέναλτι κάνει το 1-0 από το 22ο λεπτό. Μετά στο 38 είχαν μια πολύ μεγάλη φάση οι Ισπανοί με τον Ρουί, που πάλι έβγαλαν εκεί η αμυντική της Γαλλίας. Έχει θέματα στις μεταβιβάσεις, έχει θέματα στην αμυντική της λειτουργία η Γαλλία. Η ομάδα της, πώς γίνεται αυτά τα κινητά να χτυπάνε, ενώ τα έχεις χαμηλά, χτυπάνε, ναι, δεν το έχω καταλάβει αυτό.
1: Το παθαίνω και εγώ.
3: Το παθαίνεις και εσύ.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, έλεγα ότι είναι πιο ουσιαστική, πιο σοβαρή είναι στο παιχνίδι της. Έχει εκμεταλλεύσει αυτή τη φάση. Και περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα πάει το δεύτερο ημίχρονο με τους, ξαναλέω, Ισπανούς να έχουν το προβάδισμα, το 1-0. Yeah. Θα βγάλει αντίδραση, ερώτηση. Η Γαλλία, θυμίζω ότι σε σχέση με τα γκολ που έχει πετύχει σε αυτή τη διοργάνωση, πάντα πετυχαίνει το μεγαλύτερο ποσοστό, το έχει πετύχει στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Θα φάει άλλο ένα.
3: Θα φάει άλλο ένα. Ναι. Θέλεις να μην φύγεις από εδώ? Πώς γιατί... το βλέπεις? Πώς βλέπεις τα μάτια μου?
0: Γιατί να μην
3: σα πειλώ, πώς το βλέπεις αυτό? Αυτό το πράγμα που είσαι. Πώς το βλέπεις αυτό? Πώς θα θέλεις, δηλαδή. Άσε μας άνθρωποι, πρέπει να κερδίσει μια ομάδα, πρέπει να κερδίσει.
1: Όχι, και ξαφνικά να έρθουνε. Τι πάει να πει να κερδίσει μια ομάδα
3: η
1: που
3: οποία
1: πρέπει,
3: έχει δείξει
1: αυτά,
3: όλο,
1: το μάθατε αυτό το
3: έχει
1: ποδοσφαίρο.
3: Δείξει σε όλο το τουρνουά πολύ καλό χαρακτήρα.
0: Είναι και θέμα χαρακτήρα.
1: Να την κεράσουμε μια πάστα λοιπόν. Να,
3: να πάμε στο ζαχαροπλαστείο. Εδώ
1: στην Ελλάδα. Αν έχει δείξει καλό χαρακτήρα, να την πάρουμε στο σπίτι.
3: Λέγαμε
1: να
3: λοιπόν ότι. Μην νομίζω ότι ο Γιαμάλ έχει παίξει την μπαλάρα. Απλώς παίζουν όλοι οι υπόλοιποι. Και το σημαντικό είναι ότι.
1: Δεν μίλησα εγώ για τον Γιαμάλ. Δεν με ενδιαφέρει.
3: Ναι. Τι σε ενδιαφέρει εσένα?
1: Απλά σου εξηγώ ότι θα πάει άλλο ένα.
3: Καλά, θα δούμε. Θα δούμε.
1: Θα φάει άλλο ένα. Και μετά θα πετύχει και ένα.
3: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να πετύχουν και δύο γκολ.
3: Α, εγώ το πάω όμως. Βλέπεις, Ελένη μου, τι τραβάμε.
1: Μπορείτε να συγγνώμη που λες, δεν θα βγεις από τα άλλα.
3: Μα είναι δυνατόν να μου κάντε, με νοιάζεσαι έτσι?
1: Είτε εγώ.
3: Έχει πολύ γκαντέμιδες εδώ μέσα,
1: έχει
3: να ξέρεις.
1: Έχει αποκλειστεί ήδη, δεν το
3: καλά, εντάξει, λέμε. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Εντάξει, έξω θα είμαι, θα μιλάω με την τηλεόραση. Ξέρεις αυτό που κάνω, που μιλάω με την τηλεόραση με το αυτό, σαν να είμαι σε γήπεδο.
1: Την επηρεάζεις,
3: λοιπόν,
1: όχι?
3: Όχι, λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι 1-0 λοιπόν μπροστά η Ισπανία απέναντι στην Γαλλία. Να δούμε τώρα πώς θα πάει το δεύτερο ημίχρονο και αν μπορέσουν να βγάλουν αντίδραση. Εκείνη όλη η ιστορία. Αν θα βγάλουν αντίδραση οι Γάλλοι απέναντι στους πρωταθλητές της Ευρώπης. Δεν ξεχνάμε ότι οι Ισπανοί είναι πρωταθλητές Ευρώπης.
1: Ναι. Και οι Γάλλοι τι είναι?
3: Οι Γάλλοι είναι φιναλίστ της προηγούμενης διοργάνωσης. Τίποτα, δεν το θυμάσαι. Το θυμούνται εγώ και εσύ. Ναι, το θυμάμαστε. Τίποτα. Εντάξει.
1: Θύμισε μου λίγο, Εμπαπέ, τι έχει κερδίσει τη ζωή του.
3: Αρχίσαμε, δεν θα πάμε καλά. Αρχίσαμε.
1: Θύμισε μου όταν ήταν στην Παρή, τι έχει κερδίσει.
3: Τίποτα. Όπως πολλοί άλλοι.
1: Και όταν έφυγε, πέντε μηνιά για τον Εμπαπέ, μιλάμε. Και όταν έφυγε από την Παρή, τι έκανε η Παρή.
3: Πήρε το Champions League. Ναι. Εντάξει. Γιατί, δηλαδή, συγγνώμη. Δεν είναι το άθλημα, είναι ομαδικό, αν ξέρει.
1: Το ξέρω.
3: Εντάξει. Γιατί σε βλέπω πολύ επιθετικό σήμερα.
1: Εγώ.
3: Και έπρεπε να αφήσει το Φουστέρι σήμερα να κάνει το. Να ασχοληθεί με το μάτι.
1: Ισπάνια.
3: Τι? Α, καλά, εντάξει. Αύριο τι είσαι?
1: Αύριο είμαι Αγγλία.
3: Αύριο σε Αγγλία. Ναι, ξεπέρασε τα προβλήματα που είχε ο Τούχελ με τους παίκτες. Και θα παίξει κανονικά. Θα παίξουν κανονικά.
1: Συμπαθώ πάρα πολύ την Αργεντινή, αλλά είμαι Αγγλία.
3: Ναι.
0: Εντάξει, αύριο θα τα πούμε.
3: Αύριο το πούμε αυτό τώρα.
1: Με ρώτησε, συγγνώμη.
3: Άσε τώρα να δούμε το σημερινό, γιατί με έχει
0: συγχύσει. Το σημερινό.
1: Του είπα βίβα Ισπάνια και μου λέει αύριο τι είσαι.
0: Αύριο τι είσαι. Σωστά.
3: Ωραία. Με έχει συγχύσει τώρα. Θα πάω να φάω ένα γλυκό που έχει έξω και να ηρεμήσω, να έρθω στις μετρήσεις μου.
1: Ή μόνο εσύ θα ρυθμίσει ο ζαχαρός. Για μας έχει μόνο εσύ θα κάνει ρυθμίσει.
3: Όχι, μου έχει ένα μικρό, δεν είναι. Είναι μόνο για μένα.
0: Μανώλη, να προτείνω κάτι.
3: Παρακαλώ.
0: Αυτό που ακούμε τώρα να του το αφιερώσουμε, γιατί είναι το σαλούδο κομπάι που σημαίνει χαίρε, φίλε.
1: Είναι ισπανικό.
0: Ναι, και είναι και ισπανικό.
1: Άκου το λίγο, έτσι το αφιερώνω.
3: Καλή συνέχεια.

0: Σε
1: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλιμακώνει τη στρατιωτική πίεση κατά της Τεχεράνης η Ουάσιγκτον. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε νωρίτερα στο αμερικανικό ABC ότι τις τελευταίες δύο ώρες βρίσκονται σε εξέλιξη νέες αμερικανικές επιδρομές. Αμερικανικά βλήματα έπληξαν το νησί Κες, με αναφέρει το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της γης μας, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την ίδια ώρα, με νέα δήλωση την Τρίτη κατά σειρά μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι κανείς δεν πρέπει να χρεώνει τέλειες τορμούς. Προηγήθηκε ανάρτηση με την οποία άλλαζε την αρχική του απόφαση για δασμούς 20% στα πλοία που διέρχονται από τα στενά, ανακοινώνοντας ότι θα προχωρήσει σε εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με χώρες του κόλπου. Ωστόσο, διατηρεί τον πλήρη ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και καλεί, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Συρία και τον Λίβανο. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν με τρεις νεκρούς το Μάιο του 2010. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα έδωσε στο μεταξύ στις Βρετανικές αρχές η 46χρονη, η οποία επίσης κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Εντός 10 ημερών αναμένεται στη χώρα μας και μέχρι τότε θα είναι υποκράτηση στη Βρετανία. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο υποανακαίνιση κτίριο στο κέντρο των Βρυξελών από τη φωτιά που ξέσπασε στο δεύτερο όροφο του συγκροτήματος και επεκτάθηκε σε φρεάτη ανελκυστήρων. 3 άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Μαζικές είναι οι αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ μετά τους βουλευτές Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και Αργολίδας Γιώργο Γαβρίλο. Την ανεξαρτητοποίησή του γνωστοποίησε και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Γαλλία-Ισπανία 0-1 στο ημίχρονο του ημιτελικού για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Στο στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 31 εκατοστά σε meeting στη Βουδαπέστη. Στο επικοντό, τρίτη θέση για τον Εμμανουήλ Καραλή με άλμα στα 5 μέτρα και 90 εκατοστά. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather.
8: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρη ηλιοφάνειες Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε, 11 λεπτά μετά τις 11, στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Βράδυ Τρίτης 17 Ιουλίου και απόψε, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, προς ξημερώματα Σαββάτου, μαζί με τη βοήθεια του Θεού στις 2. Ο Νίκος ο Λεβαδιακός σκεφτόταν μάλλον από την αρχή της εκπομπής αυτό που είπα για τα 500 ευρώ για το δέντρο. 500 ευρώ είναι 144 κιλά ψωμί με το δυνατό ευρώ με τα στερένια πόδια, δηλαδή 23.000 ψωροδραχμές του έτους 2001. Τζάμπα σου είπε 500 ευρώ για να κόψει το δέντρο. Τι είναι 23.000 δραχμές, 70 ευρώ. Αν στο μεγαλώσει το δέντρο να το κόψει με το ψηφιακό ευρώ να πάρει αξία. Ωραία. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Αν δεν μεγαλώνει, έχει ξεραθεί. Δεν είπε, λέει, κανείς όμως ότι το Ιράν είχε τις πιο όμορφες γυναίκες στην κερκίδα. Δεν βρόσκωσα για να είμαι ειλικρινής, Νίκο μου. Έχω δει πολύ ωραίες παρουσίες στο Μουντιάλ. Για να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό, Καναδάς, όσο να είναι και σε τεράστια γήπεδα, δεν θα έχει ωραίες παρουσίες. Και για να μην παρεξηγηθώ, λέω γυναικείες παρουσίες, γιατί ένας άντρας θα κοιτάξει τις γυναικείες παρουσίες προφανώς. Και εκεί πάει και η κάμερα για κάποιο περίεργο λόγο. Δεν δείχνω σου ωραίους άντρες. Παρακολουθούν και γυναίκες ποδόσφαιρο. Ε? Είδατε καμιά φορά ο σεξισμός βγαίνει από μόνος του. Το 69, λέει, δεν ήταν μια ήρεμη χρονιά για τον κόσμο. Πολιτικές εντάσεις, κοινωνικές αναταραχές και η διαρκή σκιά του πυρηνικού φόβου δημιουργούσαν ένα περιβάλλον όπου επιβεβαιόταν σχεδόν καθημερινότητα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, King Crimson κυκλοφορούν στο ντεμπούτο του στο άλμπουμ In the Court of the Crimson King και μαζί του ένα από τα πιο επιβλητικά και προφητικά κομμάτια της εποχής. Θυμάσαι ποιον, Γιώργο? Το Epitaph. Κομματάρα. Πραγματικά. Το θυμήθηκε ο κύριος Νίκος. Πραγματικά πολύ συγκλονιστικό κομμάτι. Και να μην σ' αρέσει η μουσική αυτή. Δεν είδες, λέει, τίποτα αν δεν είδες. Okay. Η κυρία Ελένη από την Παιανία. Λάτε, κυρία Ελένη.
1: Καλησπέρα, κυρία Παρατάλη.
0: Γεια σας, κυρία Ελένη.
1: Τι κάνετε?
0: Λεπτή, γιατί ένα θέμα
1: δεν τέτοιο. Έχουμε μιλήσει ξανά μαζί.
0: Πρώτη φορά.
1: Ναι, κυρία Παρατάλη.
0: Καλωρίζει εκεί. Σίδερο κέφαλο.
1: Να σας ρωτήσω, μπορώ να σας μιλάω στον Νικό?
0: Εννοείται. Πού θα μου μιλάτε, στον πληθυντικό? Τι είμαι, πολύ είμαι.
1: Ναι, γιατί εγώ είμαι απίκο κάθε βράδυ. Και όταν σχολάω έρχομαι 12 σπίτι, τώρα έχω άντε για αυτές τις μέρες, κάθομαι μέχρι τις 2 και σας ακούω.
0: Συγγνώμη, μη με παρεξηγήσετε, τι δουλειά κάνετε και δουλεύετε τόσο αργά? Αν θέλετε μου λέτε.
1: Στην εστίαση.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, για αυτό
0: καλό, καλό κουράγιο.
1: Το μαγαζί 11.30 μέχρι να κάνει το ταμείο και το πιο, φτάνω 12.
0: Καλό κουράγιο.
1: Έτσι είναι η δουλειά, τι να κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει, έχετε δίκιο.
1: Να μην κρινιάζουμε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ευτυχώς που έχουμε μια δουλειά.
0: Σωστό.
1: Μανώλη μου, εγώ κάλεσα σήμερα, παρόλο που δεν έχουμε μιλήσει ξανά μαζί.
0: Ναι.
1: Και συγχωρέστε με για... δεν είναι καλή η φωνή μου.
0: Δεν είναι, μια χαρά είναι η φωνή σας.
1: Έχω αυτές τις δύο μέρες, τρεις τώρα, συναχωρηθεί πάρα πολύ με το παιδί στο Άργος.
0: Ναι.
1: Επειδή έχω κι εγώ 20 χρονών το γιο μου, το οποίο είναι στο φάσμα του αυτισμού.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια είναι στο 78-80% της νοημοσύνης, όχι αναπηρίας.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ κάνουν λάθος όταν λένε αναπηρία 80%. Δεν είναι 80, είναι ο βαθμός της νοημοσύνης. Επειδή το παιδί μου από 3 χρονών το τρέχω και από το κερασί και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, έχει βγάλει λύκειο, ήταν συνεπέστατος.
0: Mm-hmm.
1: Δεν σημαίνει ότι είναι ανάπηρα αυτά τα παιδιά. Απλώς φροντίδα θέλουν.
0: Ναι.
1: Ο γιος μου λοιπόν είναι στο 78 με το 80% στη νοημοσύνη.
0: Ναι, μισό λεπτό, κυρία Ελένη. Το ΚΕΠΑ, τα ΚΕΠΑ...
1: Δεν έχει περάσει από ΚΕΠΑ.
0: Ναι, όχι. Τα ΚΕΠΑ, λέω γενικά, τα ΚΕΠΑ ορίζουν ποσοστό αναπηρίας.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι. Άρα αν κάποιος περάσει, αν κάποιος άνθρωπος περάσει από ΚΕΠΑ, θα του ορίσουν, το ποσοστό που θα του ορίσουν είναι ποσοστό αναπηρίας. Το ποσοστό νοημοσύνης που μου λέτε εσείς είναι κάτι άλλο. Τα κεντασί κάνουν πολύ καλή δουλειά, αν και με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό και είναι τεράστιος όγκος.
1: Κάνουν καλή δουλειά. Καλή δουλειά κάνουν,
0: πραγματικά.
1: Κάνανε καλή δουλειά, γιατί επέμενα πάρα πολύ. Γιατί θέλανε να μην τελειώσει το λύκειο. Αλλά επέμενα πάρα πολύ, γιατί λέει δεν έχει δυνατότητες να τελειώσει το λύκειο. Κι όμως το παιδί μου.
0: Αυτό ποιος το έλεγε?
1: Στο κεδασί.
0: Εντύπωση μου κάνει.
1: Ναι, όντως. Θέλανε να το πάνε το παιδί.
0: Σε τι, σε ειδικό σχολείο?
1: Θέλανε να το πάνε σε σχολείο που είναι δηλαδή με 40 και 50%. Και λέω όχι, θα το χάσω έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται. Θα πάει κανονικά στο λύκειο που πηγαίνει, γιατί έχει τους φίλους του. Είναι καθηγητές που τον προσέχουν. Mm-hmm. Επέμενα πάρα πολύ και μου λέει, και μου λένε είστε υπεύθυνοι εσείς. Βεβαίως, λέω, αφού είμαι γονιός δεν θα είμαι υπεύθυνη.
0: Κάνατε μια επιλογή δύσκολη.
1: Ακριβώς. Αλλά το παιδί το πέρασε αυτό.
0: Σας δικαίωσε η επιλογή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Με δικαίωσε και βγήκε σχετικά με καλό βαθμό.
0: Μάλιστα.
1: Ένα 14 για να βγάλει το λύκειο. Ήταν συνεπέστατος. Τον αγαπούσαν και οι καθηγητές. Θέλω να σας πω το εξής, μην πλατιάζω.
0: Ναι.
1: Ότι τα παιδιά που έχουν ένα βαθμό δυσκολίας δεν είναι άχρηστα.
0: Όχι βέβαια. Κανείς άνθρωπος
1: θέλουν
0: δεν είναι άχρηστος.
1: Θέλουν βοήθεια, γιατί έχουν άλλες δεξιότητες. Δηλαδή, αν μπορεί το δικό μου παιδί να μην μπορεί να πιάνει καλά 5 πράγματα, έχει άλλες δεξιότητες.
0: Βεβαίως.
1: Και πρέπει να αναπτύξουμε αυτές. Και κάτι άλλο. Όσον αφορά αυτό το θέμα με τον αυτισμό, αυτά τα παιδιά έχουν δύο χαρακτηριστικά. Τις αιμονές.
0: Ναι.
1: Έχουν κάποιες αιμονές και το δεύτερο είναι ο φόβος.
0: Ναι.
1: Φοβούνται πάρα πολύ. Εξαρτάται από το σπίτι βεβαίως πως έχει μάθει.
0: Ναι.
1: Εγώ τον έχω φοβήσει να λέω την αμαρτία μου, ότι πρόσεχε αυτό, γιατί είναι ένα επικοινωνιακότατο άτομο ο γιος μου.
0: Ναι.
1: Μιλάει με όλους, αλλά τον έχω φοβήσει με ποιους μιλάει.
0: Ναι.
1: Κάθεται, μιλάει στην πλατεία, πηγαίνει μόνος του με όλα τα μέσα σε όλες τις περιοχές, χωρίς πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, αυτά τα παιδιά πρέπει εμείς να τα βοηθήσουμε να αναπτύξουν τις δεξιότητες τις δικές τους, όχι τις δικές μας. Γιατί εν δυνάμει όλοι μπορεί να είμαστε.
0: Ανάπηροι το επόμενο δευτερόλεπτο.
1: Ναι.
0: Το επόμενο δεύτερο. Το λέω ανάπηρη.
1: Ανάπηρη εννοούμε στις σκέψεις, στο μυαλό.
0: Όχι, οπουδήποτε.
1: Οπουδήποτε.
0: Το επόμενο δευτερόλεπτο μπορεί και δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας συμβεί.
1: Ακριβώς. Οπότε μην τα ρίχνουμε όλα στην αναπηρία ή στον αυτισμό, γιατί καταντάει ρετσιστικό πια το θέμα. Άσπεργκερ. Ξέρετε το Άσπεργκερ πόσα παιδιά το έχουν? Ξέρετε ότι πόσα παιδιά έχω δει εγώ αυτιστικά?
0: Όχι παιδιά.
1: Και ενήλικους.
0: Άνθρωποι ολοκληρωμένοι.
1: Επειδή γνωρίζω τα χαρακτηριστικά.
0: Άνθρωποι ολοκληρωμένοι με περιουσία. Ο Μάσκ.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ήλον Μάσκ.
1: Ναι, ναι.
0: Πάσχει από το σύνδρομο Άσπεργκερ.
1: Ακριβώς.
0: Και τι σημαίνει αυτό?
1: Τι σημαίνει το Άσπεργκερ?
0: Όχι,
1: δεν
0: τι σημαίνει, λέω.
1: Έχουν πολύ δύσκολη επικοινωνία με τους άλλους.
0: Όχι, αυτό λέω ότι
1: δεν σημαίνει, ότι δεν σημαίνει κάτι στη ζωή τους.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Όλα μπορούν να τα κάνουν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Όλα μπορούν. Γιατί θα πρέπει να ρίξουμε στον κιάδα όλους τους ανθρώπους? Γιατί εμείς έχουμε την νοημοσύνη 100%. Την έχουμε εμείς? Έχει ο γιος μου 78-80%. Το λέω 78 γιατί το κεδασί.
0: Γιατί μας μέτρησε ποτέ κανείς τη δική μας νοημοσύνη?
1: Ακριβώς. Γιατί εγώ βλέπω πάρα πολλά παιδιά και δεν πρέπει να ντρεπόμαστε αν έχουμε ένα παιδί που είναι αυτιστικό. Αλλά σε πόσο αυτιστικό είναι? Τι δεξιότητες έχουν? Πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε αυτό το παιδί, να, αφού ξέρουν να δουλέψουν.
0: Ναι.
1: Μπορούν να το κάνουν. Θέλουν μια άλλη μεταχείριση. Αυτή τη μεταχείριση δηλαδή δεν μπορούμε να την έχουμε. Και ξέρετε, εγώ παράδειγμα το γιο μου είναι τόσο συνεπής που ό,τι του λέμε το κάνει.
0: Ναι.
1: Έχει ενσυναίσθηση και σκέφτεται. Αυτό είναι πολύ θετικό πράγμα και το βλέπω και από τη δουλειά μου. Έρχονται ενήλικες και ξέρω τα χαρακτηριστικά του αυτισμού που είναι, είναι όντως αυτιστικοί. Αλλά γιατί να τους πω κάτι άσχημο.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων πλάτιας, ε.
0: Όχι, όχι, καθόλου. Καθόλου.
1: Εύχομαι πάντως εμείς σαν κοινωνία να δείξουμε στα παιδιά μας ότι δεν είναι ανάπηρα. Ότι αυτά θα φτιάξουν την κοινωνία μας, γιατί μπορεί να ήμασταν και εμείς κάποτε ανάπηροι στο μυαλό και να μην τα πήγαμε καλά.
0: Και τώρα μπορεί να είμαστε.
1: Και τώρα μπορεί να είμαστε.
0: Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ελένη.
1: Ευχαριστώ, Μανώλη μου. Σε φιλόγλυκα.
0: Καλό βράδυ να έχετε.
1: Παρέα μου κάθε βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Και φιλιά σε όλους τους συνακροατές.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας, γεια σας. Έχει πετύχει δεύτερο γκολ η Ισπανία. Τώρα έχει πετύχει και τρίτο. Ο βοηθός το δίνει offside. Αλλά θα περιμένουμε να το δούμε. Θα ελεγχθεί η φάση. Για το τι ακριβώς. Α, το έδωσε κατευθείαν, παίζεται. Άρα το VAR την έλεγξε τη φάση του αυτόματο, το ημιαυτόματο offside αμέσως. Μάλιστα. Δεν βλέπω καλά τα πράγματα για τους Γάλλους. Έχει πολλή ώρα βέβαια παιχνίδι ακόμα. Για να είμαι ειλικρινής, αλλά ψιλοδύσκολο. Οριακό, αλλά τε, offside, τι. Προφανώς η γραμμή θα τον έχει τον παίχτη πιο μπροστά. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
2: Την καλησπέρα μου.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
2: Καλησπέρα σε όλο το πάνελ και στο ακροατήρι.
0: Να είστε καλά.
2: Αφάνει η Γάλλη.
0: Εντάξει, μπαλίτσα είναι, καλοκαιράκι είναι, ωραία είναι.
2: Λοιπόν, τα χαιρετήματά μου στην κυρία Λένη και τη συμπαράστασή μου και κουράγιο.
0: Να είστε καλά.
2: Διαφωνώ όμως με ένα πράγμα που είπε η κυρία Λένη.
0: Τι πράγμα.
2: Είπε ότι ευτυχώς έχουμε και δουλειά, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε κορνίζα.
0: Μην το λέτε.
2: Στον εργοδότη μα.
0: Μην το λέτε, δεν είπα αυτό.
2: Εγώ εκεί το θέτω.
0: Ναι, μην το. Μην το...
2: Ευτυχώς.
0: Ναι, τι είπε ευτυχώς.
2: Δεν σου κάνει κανένας εργοδότης χάρη που
0: σου. Είπε ευτυχώς γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν δουλειά και δεν μπορούν να βρουν.
2: Έτσι νομίζει.
0: Δεν το νομίζω, κύριε Δημήτρη, το ξέρω.
2: Ξέρεις πόσοι. Δεν μου λες. Όταν, κοίταξε να δεις, όταν εδώ πέρα υπάρχει εκμετάλλευση κατά κύριο λόγο και με την ευλογία του κράτους, του μπάχαλου του κράτους, που είναι ανάπηρο το κράτος, το κράτος είναι ανάπηρο.
0: Ναι.
2: Όχι το σημερινό, δεν ελέγχει στο θέμα της εργασίας, είναι μαύροι, Πακιστανοί, Ιρλανδοί, Μαροκινοί, Αιγύπτιοι, χωρίς καρδιά, τι μου λες τώρα.
0: Δεν πέρα. Είναι αυτός ο λόγος, κύριε Δημήτρη.
2: Αν σου κάνει χάρη ο εργοδότης που σου δίνει δουλειά.
0: Δεν είναι αυτός ή δεν είναι μόνο μπορεί αυτός ο λόγος.
2: Μπορεί να μου εξηγήσει τον λόγο, ποιος είναι ο λόγος που σου κάνει χάρη.
0: Δεν είπα εγώ τι κάνει κανείς χάρη.
2: Λοιπόν, εγώ είμαι 71, πάω για 72. Έχω δει το έργο πολύ ακριβά, πολύ ωραία. Τι θέλω να πω με αυτό. Αν ένας εργαζόμενος σε οποιοδήποτε τομέα δεν ξέρει τις υποχρεώσεις του, από εκεί και πέρα θα του πιάσει τον κόλλο ο εργοδότης.
0: Κύριε Δημήτρη, επειδή εσείς. Μισό λεπτό. Επειδή
2: πρέπει να ξέρεις τις υποχρεώσεις πρώτα και μετά να απαιτήσεις κατά γράμμα την απαίτηση που πρέπει να πάρει.
0: Μισό λεπτό. Επειδή εσείς έχετε προφανώς εργαστεί πάρα πολλά χρόνια χωρίς να έχετε κάποιον πάνω από το κεφάλι σας.
2: Όπα.
0: Τι όπα.
2: Έχω κάνει 16 χρόνια ήμουν ναυαγός στη Μαδαγκασκάρη. Σε καράβι.
0: Δεν ακούσατε μάλλον τίποτα. Είπα επειδή μάλλον έχετε εργαστεί πολλά χρόνια χωρίς να έχετε κάποιον πάνω από το κεφάλι σας. Δεν είπα μια ζωή.
2: Όχι, είχα εργοδότη, αλλά ήμουν ακέραιος στη δουλειά μου.
0: Ναι, και
2: δεν έκανα ούτε με 2 χιλιοστά παραπάνω από αυτό.
0: Προφανώς όμως ήταν ακέραιος και ο εργοδότης.
2: Την Βραμά.
0: Ήταν ακέραιος και εργοδότης.
2: Γιατί... Οι εργοδότες μετρημένοι είναι ακέραιοι.
0: Βλέπετε λοιπόν. Άρα δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι τυχεροί.
2: Την Βραμά.
0: Άρα δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι τυχεροί.
2: Εγώ μιλάω ξεκάθαρα. Δεν θα χρειάζεται να πω ονόματα. Ποιος ήταν αυτός ο εργαζόμενος Λεχνίδης, την Πρωτομαγιά που του πρόσφερε η επιχειρηματίας 600 ευρώ να πάει να κάνει μια ζημιά και δεν θα πήγαινε μόνο με τα παιδιά του. Εγώ το έκανα.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε.
2: Το έκανα εγώ. Δεν να σου πω και όνομα. Σου λέω και όνομα.
0: Όχι, δεν θέλω να μου πει το όνομα.
2: Η συμπαθήνηση της κυρίας, μακριά και ανάργα από τον χωριάτη που βάλει στον κόλο του μεταξωτό όργο. Προς το προσωπικό. Διότι μη είχε προσβάλει ένα μήνα πριν. Καταλαβαίνεις τι λέω τώρα.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
2: Δεν υπέκυψα στο χρήμα. Όταν προσβάλλουμε έναν άνθρωπο, εκτός αν είμαστε διανοητικά ανάπηροι, σε μηδέν χρόνο ζητάμε συγγνώμη. Όχι μετά από ένα μήνα.
0: Ναι.
2: Εκεί το θέτω εγώ. Εκεί το θέτω.
0: Μες.
2: Λοιπόν, εγώ θα αναφερθώ στο περιστατικό που έγινε αυτό που έγινε με τον πυροβολισμό.
0: Ναι.
2: Κάποτε ο πατέρας Μητσοτάκης σε μια δεξίωση στην αστυνομία, στις σχολείες αστυνομικών στην Αθήνα, ξέρετε τι είπε εκεί στους αστυνομικούς.
0: Για πείτε μου.
2: Το κράτος είσαστε εσείς. Ο γέρος ο Μητσοτάκης.
0: Καλά, δεν ξεκίνησε από εκεί η ιστορία για τον πυροβολισμό.
2: Δεν ξεκίνησε από εκεί πέρα. Ναι. Δεν μου λες, αυτός ο Νεβέτης ο καθηγητής εκεί στη σχολή αστυνομικών που έκρινε αυτό το ζογκλάνι που πυροβόλησε πισόπλατο το παιδί στο μηχανόβιο. Ανεξάρτητα αν είναι μηχανόβιος ή δεν είναι καταφύγιο.
0: Δεν είναι το παιδί, δεν είχε μηχανή, αυτοκίνητο είχε.
2: Αυτοκίνητο.
0: Ναι.
2: Απαγορεύεται να κυνηγήσεις αυτοκίνητο από πίσω. Διότι μπορεί να προκαλέσει δεκαπλάσια ζημιά σε άλλο ατύχημα.
0: Ναι, δεν ξέρω στους κανόνες εμπλοκής πώς λειτουργούν.
2: Απαγορεύεται.
0: Ναι.
2: Απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Δηλαδή μου θύμισε την περίπτωση του Γρηγορόπουλου. Εντάξει. Αυτός ο Λεβέντης ο καθηγητής εκεί στο πανεπιστήμιο, ο ψυχολόγος, έκρινε ένα αυτό το λεβεντόπεδο, είχε ψυχραιμία να συγκρατήσει τα νεύρα του σε μία ώρα.
0: Σε ποιο πανεπιστήμιο, γιατί ποιος σας είπε ότι έχουν βγάλει πανεπιστήμιο.
2: Δεν ξέρω, δεν παίρνουν κάποιο χαρτί από τη σχολή για χρήση όπλου.
0: Ναι, όχι. Πού να έχουν τη σχολή αξιωματικό, δεν είναι απαραίτητο να έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο.
2: Τι πράγμα.
0: Δεν είναι απαραίτητο να έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο.
2: Μήπως έτσι να σου πω το 71 που ήμουν δίπλα από τη σχολεία στην φυλάκωση.
0: Υπάρχουν και αστυνομικοί που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο, υπάρχουν και αστυνομικοί που δεν έχουν τελειώσει.
2: Συγγνώμη. Το 1971 δίπλα από τη Φιλαδέλφεια το γήπεδο ήταν μια σχολεία αστυνομικών.
0: Ναι.
2: Εγώ δούλευα σε ένα εστιατόριο εκεί πέρα, βοηθό. Το 71 σου λέω. Ερχόταν με τα παιδόπουλα, ξέρετε τι του λέγανε στη σχολή. Δεν μπορεί να φανταστεί στο μυαλό σου τι μου λέγανε τα παιδιά 18 χρόνια, 19 χρόνια.
0: Όχι, δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι παλιά υπήρχε η σχολή χωροφυλακής και η σχολή της αστυνομίας πόλεων και λέγανε όταν έμπαινε κάποιος στη σχολή, πριν να μπουν στις παραγωγικές σχολές, ότι θα φάστα, όταν μπαίνανε στη σχολή, θα φάστα πιείς και αρχιφύλακας θα βγεις. Θα φάστα τα πιείς και αστυφύλακας θα βγεις.
2: Δεν μου λες. Ένα πράγμα θα σου πω. Ξέρεις πόσες φορές έχω ταξιδέψει από Κέρκυρα Οικουμενίκα.
0: Κύριε Δημήτρη, είναι και μισή. Περιμένετε να πάω στους τίτλους και αμέσως μετά έρχομαι σε εσάς πάλι. Ευχαριστώ.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τέθηκε εκ νέου σε ισχύο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Αμερικανικός στρατός. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές. Θα υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, δηλώνει ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν. Συναγερμός σήμανε στο Κουβέιτ. Υπόπτη εχθρικοί στόχοι έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο, λένε οι ένοπλες δυνάμεις. Ήχησαν οι σιρήνες στο Μπαχρέιν. σε προσωρινή φυλάκιση μετά την απολογία τους οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Η υποκράτηση στη Βρετανία μέχρι την έκδοσή της στην Ελλάδα βρίσκεται η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην ίδια υπόθεση. 6 νεκροί από φωτιά σε υποανακαίνιση κτίριο στο κέντρο των Βρυξελών. Περισσότερα στο real.gr.

0: 32 λεπτά μετά τις 11. Εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα. Ελάτε.
1: Λοιπόν, αγαπητοί μου, σου λέω, τώρα μ' ακούνε και οι Κέρκυρα, και οι άνθρωποι που δουλεύουν στα φέρι μπότ Κέρκυρα Κομενίζα. Ξέρεις πόσες φορές έχω τύχει πρωινές ώρες από Κέρκυρα Κομενίζα που μεταφέρουν με την κλούβα την αστυνομική, φυλακισμένους από Κέρκυρα για Γιάννενα για οπουδήποτε, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Το αυτοκίνητο, η κλούβα κάθεται κάτω, στον καταπέλτη. Το φέρι μπότ. Νομίζω έχουν το δικαίωμα αυτοί οι λεβέντες, οι σερίφηδες, να περιφέρονται με τα γελέκα, τα λεξίσφαιρα και με τα πιστόλια απάνω στον χώρο του σαλονιού του καραβιού. Είναι εμφάνιση αυτή.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Πλέγω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Πλέγω. Μαγιά είναι. Μαγιά με τους γυμνανούς, μην πω τίποτα άλλο. Εγώ κάποτε το 1985 που δούλευα εδώ στο Βόρειο Συγκρότημα στο Σιδάρι, σε ένα καλό κλαμπ. Καλό κλαμπ, σοβαρό κλαμπ. Δεν υπήρχε πιθανότητα να μου έρθει ένας περιπλανόμενος με τον περιπολικό και να μπει με την πιστόλα μέσα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ούτε μέσα στο εκατομμύριο. Αυτό είναι αντιαισθητικό, εμπροκλητικό και να σου πω και κάτι άλλο. Σε μια φάση που τους είδα εκεί στο φεριμπότ που παρακύλανε κάποιο καφέ, εγώ πήρα ένα κουρασάν, αυτά τα σαμιλόπιτα. Που κουπαράμε ασφαλιάρες και κάνει το, ξέρεις, ακούνε κάνει να πάμε, μόλις ακούσαν αυτοί το πάμε, το μόνο που δεν τα κάνανε πάνω του.
0: Α, λέτε το σακουλάκι που είναι μέσα το,
1: ναι, άμπρα,
0: το τρόφιμο.
1: Ναι. Αυτή είναι για την ασφάλεια του πολίτη. Έχουν πάρει θάρρος και θράσος. Είναι θρασίζεται πολύ από τον νου και θράσος πολύ, πολύ και προκλητική. Δεν το δέχομαι εγώ πισωκρότη σε αυτό το ρημάδι το όπλο. Πάντα πισωκρότη, πάντα πισωκρότη.
0: Καλά, εδώ τώρα δεν έχει πισωκρότηση όπλο, εδώ είναι ξεκάθαρο τι έχει συμβεί.
1: Δεν είπα γι' αυτό. Εδώ κάποτε στο Βόρειο Συγκρότημα στην Κουαρουσάδε στην περιοχή Αιγιάννη έγινε συμπλοκή. Έγινε συμπλοκή με στελέχη τέτοια αστυνομικά και πυροβολήσανε το ίδιο το τσιπάκι που είχαν συναλλαγές. Συναλλαγές δεν ξέρει με τη συναλλαγή με τριφύλια.
0: Ναι.
1: Και ήδη οι βλάκες πυροβολήσανε το αυτοκίνητο με το περιοριστικό όπλο. Του μιλάω τώρα, αυτή η δουλειά πρέπει να είναι και 30 χρόνια.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Πολλοί από αυτούς δεν έχουν κόστη να χρησιμοποιήσουν όπλο. Πολλοί είναι τελείως άσχετοι και άχρηστοι. Και να σου πω και ένα άλλο.
0: Βαριά κουβέντα είναι το άχρηστη, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Εδώ και τρεις μέρες συναντήθηκα με ένα διευθυντή του σχολείου του Καρουσάδων. Δώσε βάση τι θα σου πω.
0: Σας ακούω.
1: Λοιπόν, ήταν ένας αστυνομικό όργανο, Νίκο τον λένε, έμενε απέναντι από το δημοτικό σχολείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το χώριζε μία απόσταση 8 μέτρα. Του λέω, στο δημοτικό του Καρουσάδων. Διευθυντής ήταν ο Βασίλης ο Προβατάς από τους Αγραφούς, συνταξιούχος. Ξέρετε τι έκανε αυτός ο αστυνόμος το πρωί?
0: Πού να ξέρω.
1: Λοιπόν, μπροστά στα παιδιά του δημοτικού, τα 10 μέτρα απόσταση, επειδή γινότανε δαυλή εγκρυπάλη, πόρευε με το σλιπάκι. Ήτανε συμπεριφορά αυτή. Και τον βλέπανε τα παιδιά και γυλάγανε.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι, αλλά τώρα αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά βέβαια.
1: Γραμμά.
0: Είναι, λέω, μεμονωμένα περιστατικά.
1: Άσκησα κριτική εγώ του διευθυντή του δασκάλου που έχει πάρει σύνταξη. Και μου είπε ότι δεν το θυμάται, του λέει σε μεγάλη βρώμα, του λέει, το θυμάσαι.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις που το πάω και που
0: ναι,
1: το
0: λέω. Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Εντάξει.
0: Mm.
1: Λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν έχω μένος εναντίον των αστυνομικών. Έχω φίλους όμως, αλλά ξεκαθαρίζω πάρα πολύ καλά τα γαϊδούρια που έχουν δύο πόδια. Πάρα πολύ καλά. Δεν μπορεί να μου λανσάρει ένας εδώ πέρα παλιά τη στροχέα στη γυναίκα του σαν ασφαλίστρια με την καπελαδούρα του και να λέει εδώ έχω τη γυναίκα μου για να ασφαλίσει τα αυτοκίνητά σας.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις υπόψη τι παράβαση είναι αυτή?
0: Όχι, δεν ξέρω τι.
1: Παράβαση καθήκοντος και ναι. Πίεση. Κάτι μου είπε κάτι τούπα, καταλαβαίνεις τι τούπα. Τώρα έχει πάρει σύνταξη και περνάει από το κτήμα και είπε τα πράγματα και μου μιλάει, λοιπόν, απόψε είχα την τιμή ένα λεβεντόπεδο αγοράκι 8 χρονών. Πέρασε εκεί από το κτήμα μια οικογένεια. Είχαν ένα κοριτσάκι 11 χρονών, ένα 9 και ένα κοράκι 8.
0: Μάλιστα.
1: Και τι κίνησε, γάμα, έδωσε στα παιδιά πόσα. Από πέντε ντοματίνια πλημμένα που πόντιζε εκεί πέρα ντοματίνια. Ελβετή ήταν αυτή.
0: Ναι.
1: Ξέρετε τι κίνηση έκαμε ο πατέρας του παιδιού.
0: Πείτε μου, όχι.
1: Πήγανε λίγο παραπάνω, πήρε ένα μινι μάρκετ στα 100 μέτρα και μου στείλε δύο μπύρες. Εγώ είμαι και νεόδωρος, αλλά είμαι και καϊδρομούλαρο. Λοιπόν, επειδή σε στεναχώρησα με τα λεγόμενα.
0: Καλά, δεν ήταν κακό αυτό που έκανε ο άνθρωπος.
1: Δεν είπα αυτό προς εγώ. Για μένα τι αξία έχουν 10 ντοματίνια.
0: Ναι, εγώ τίποτα.
1: Α, μπράβο.
0: Λοιπόν, για να σας ευχαριστήσει, έστω εντάξει. Κίνηση.
1: Η οικογένεια Κυριλέ φαίνεται ο άνθρωπος. Αν είναι άνθρωπος ή αν είναι γάιδαρο. Λοιπόν, επειδή είναι στεναχώρησα, μπορεί να βάλει ένα τραγούδι.
0: Για πείτε.
1: Ας πω,
0: δεν με στεναχωρήσε τόσο.
1: Λοιπόν, α σημαδέψει Σαϊντό, μην του λαβώνει τα φτερά του.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι. Θα το έχω ακούσει σίγουρα, αλλά ναι, οκ. Okay. Θα το βρούμε.
1: Σημάδεψε το στην καρδιά, πάρε μαζί τα όνειρά του. Λοιπόν, και να κοιτάξει ο Κοσμάκης και να πατήσει τα πόδια του, διότι η ζωή είναι λίγη και σύντομη.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και έχω δίκιο.
0: Βέβαια.
1: Έχω δίκιο.
0: Δεν
1: όταν μου λες, σε ακουμπάει, και από το σχόλιο με τον αστυνομικό, η μεγάλη πλειοψηφία των καναλιών, δεν είπανε τίποτα, μούγκα, μούγκα. Εκτύπησε το παιδί 20 χρόνο με το όπλο. Αμέσως τώρα θα κοιμάται ή θα βλέπει τη ίδια στον ύπνο του.
0: Τι να σας πω. Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη, να είστε καλά.
1: Αν έρθω πάνω έκτακτα,
0: να με
1: πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι.
1: Από τώρα καλά πάμε.
0: Ωραία. Να είστε καλά κύριε Δημήτρη.
1: Πουλάμε, το τηρούμε τον κανόνα που λέει το φθηνό είναι ακριβό τώρα.
0: Ωραία.
1: Καλή νύχτα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφη, λέτε κύριε Γιάννη.
2: Γεια σου κύριε Παναγιώτη. Έχω επισκευάσει δύο-τρία έτσι παράδοξα, να μην πω την άλλη λέξη, να πω παραβάδα. Λοιπόν, το πρώτο που επισήμανα είναι το εξής, ότι όλοι τσουβαλιάζουν την αστυνομία. Η αστυνομία είναι η ικανότητα των αστυνομικών, είναι ανάλογα και με την εκπαίδευση που έχουν και με τα χρήματα που παίρνουν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ό,τι λοιπόν ξοδέψεις τόσο θα εισπράξεις. Εδώ στην ελληνική αστυνομία έχουμε αυτούς οι οποίοι έχουν δράση η οποία είναι η πραγματική και έχουμε και η άλλη δράση η οποία είναι η παρασυντική. Λοιπόν, καταρχήν ένας αστυνομικός πρέπει και να ενημερώνεται και να εκπαιδεύεται τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Η αμοιβή του είναι τέτοια που τον αναγκάζει να κάνει και άλλες δουλειές για να μπορεί να τα φέρει γόρτα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για κράτος ούτε για αστυνομία όταν δεν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν τα χρήματα, αλλά πάνε σε μια κατεύθυνση. Καταλάβατε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, γι' αυτό έχουμε διαφορετικές αποδόσεις και βγαίνει ο καθένας και μιλάει και λέει το κοντό του και το μακρύ του.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι στη γειτόνισσά μας στη Τουρκία γίνεται το εξής και δεν είναι παράδοξο, αλλά είναι το αποτέλεσμα των σημερινών ηγετών, των ηγετών με ικανότητα μηδέν για μένα, η οποία ικανότητα την βλέπουμε καθημερινά. Στην Τουρκία λοιπόν τι γίνεται. Έχουμε 700.000, είχε το ισχυρότερο στρατό, ένοπλους, 700.000 είναι οι ένοπλοι.
0: Ναι, γιατί είναι η αναλογία, γιατί έχει πάρα πολύ πληθυσμό.
2: Τα όπλα, ναι. Και φυλάνε 80 εκατομμύρια Τούρκους, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν, να απεργήσουν ή να ζητήσουν κάτι, διότι τους περιμένει η φακά.
0: Καλά, δεν έχουν δικαίωμα. Δικαίωμα έχουν, αλλά...
2: Δικαίωμα έχουν, αλλά υπάρχει και η φάκα.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι... Ναι.
2: Άρα, επομένως, οι 700.000 που είναι ένοπλοι, φυλάνε τις 80 εκατομμύρια, που είναι ο πληθυσμός, όπως λένε οι ίδιοι, και φυλάνε μην ξεστρατήσουνε. Έστρεψα λοιπόν από όλα τα σημεία της γης και από όλα τα, να πω, θρησκευτικά, θρησκευτικές ομάδες, έστρεψα να επενδύσουν στην Τουρκία, σε μια Τουρκία η οποία δεν σέβεται ούτε τους διεθνείς νόμους, ούτε τους ανθρώπινους νόμους. Λοιπόν, ο τουρκικός λαός των εκατομμυρίων αυτών βρίσκεται συνέχεια υποπίεση και κατοχή. Κανείς δεν διαμαρτύρεται και όλοι κοιτάνε τι θα κερδίσουν. Και συνεχώς μας σερβίρουν τα διάφορα ψέματα. Εδώ πέρα έχουμε μια άλλη παρατήρηση που έχω κάνει. Τα Ιωσουφάκια που περιστάνουν την κυβέρνηση, αλλά εκτελούν τις εντολές που παίρνουν από χώρες οι οποίες είναι οργανωμένες, ενώ τις ευρωπαϊκές χώρες. Εγώ προσωπικά έχω εμπειρία ότι με τη δραχμούλα, τη θυμάστε τη δραχμή?
0: Γιατί λέτε να μην τη θυμάμαι.
2: Είχα ταξιδέψει και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος και ανατολικά και δυτικά. Λοιπόν, είχε κύρος η δραχμούλα και ας την έκανε και ο Μαρκελίνης από 15-30 το δολάριο. Πηγαίναμε και διακοπές, πηγαίναμε και στο εξωτερικό και τα λοιπά. Τώρα που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κερδίσαμε? Εννοώ τον πολύ κόσμο, έτσι. Μεταξύ αυτών θα έχετε και εσείς συγγενείς και έχουν γευθεί την εμπειρία. Άρα επομένως δεν έχουμε ωφεληθεί τίποτε, απολύτως τίποτε, από την λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: και οι υποφελούμενοι ότι τους λένε να το κάνουν. Αλλά εγώ τουλάχιστον από την πείρα τη δική μου έχω διαπιστώσει ότι με τη δραχμή το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, παρά την υποτίμηση που είχε υποστεί από τον Μαρκεζίνη.
1: Εντάξει, αυτό όμως έχει περάσει, κύριε Γιάννη, αν επιστρεπτεί, δηλαδή το ότι το συζητάμε δεν βγάζει κανένα νόημα.
0: Το συζητάμε, απλώς υπενθυμίζουμε το πριν με το σήμερα.
1: Δεν έχει όμως καμία αξία και καμία ουσία, γιατί...
0: Έχει καμία αξία για τους νεότερους.
1: Για κανέναν δεν
0: έχει. Για τους παλαιότερους.
1: Για κανέναν δεν έχει, γιατί το τώρα ζούμε και αυτό που έρχεται. Δεν θα αλλάξουν αυτά.
0: Περιπίτω, εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιος έχει κάνει μεγαλύτερο κακό. Ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης. Είναι στην ίδια ομάδα. Και όταν λέω ομάδα, εννοώ σε κάποια οργάνωση η οποία εκτελεί ορισμένο έργο. Το οποίο έργο δεν είναι βέβαια υπέρ του ελληνικού λαού. Μετά διαμαρτύρονται γιατί οι Έλληνες εγκαταλείπουν την Ελλάδα. Γιατί έχουμε υπογεννητικότητα. Με αυτές τις τα χρήματα που παίρνουν και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να περάσουν τα μια εβδομάδα. Λοιπόν, λόγια παρηγοριάς πολλά, αλλά τα περισσότερα είναι παραμύθια της χαλιμάς. Είναι για τους αφελείς και όχι για εκείνους που έχει καεί η γούνα τους.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 80 εκατομμύρια είναι, λέει, οι Τούρκοι, ο τουρκικός λαός, αλλά τους φυλάνε 700.000 ένοπλοι, οποίοι φυσικά οι ευρωπαϊκές και πολιτισμένες και χριστιανικές και οι άλλες από άλλα θρησκευτικές ομάδες δεν λένε κουβέντα. Παρακοιτάνε το τι θα...
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη, ολοκληρώστε.
0: Αυτά ήθελα να πω.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
0: Και σου εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε τον κύριο Γιώργο από την Αθήνα.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 49-50 λεπτά μετά τις 11. Εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα. Έλατε, κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, χτύπησα στη τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Αυτοδυναμία ή συνασπισμός κομμάτων στις ναι. προσεχείς εκλογές.
0: Τι σας έδωσε.
1: Λοιπόν, μου βγάζει τώρα για παράδειγμα ότι εξαιρετικά πιθανή η αυτοδυναμία, γιατί η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή στα γκάλο πιάνει από 28 μέχρι 29, κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Θέλει 10 μονάδες ακόμα, να φτάσει στο 39 δηλαδή.

0: πάρει αυτοδυναμία, κάπου εκεί.
1: Για τις 50.
0: Ναι, 37 με 38 λέει τέλος πάντων, για να πιάσει αυτοδυναμία. Δηλαδή θέλει 9 μονάδες να ανέβει.
1: Ναι.
0: Περίπου χοντρικά. Οπότε το θεωρεί εξαιρετικά πίθανο. Οπότε πάμε στο όριο δεσμό, που είναι η συνασπισμή κομμάτων.
1: Ναι.
0: Εκεί όμως τώρα έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί έχουμε την αντιπολίτευση, οι οποίοι δεν θέλουν να συνεργαστούν. Με ποια έννοια δεν θέλουν να συνεργαστούν? Αν ας πούμε τα κόμματα όπως είναι τώρα το ΕΛΑΣ, η ΕΛΑΣ είναι ή το ΕΛΑΣ, πώς είναι?
1: Η ΕΛΑΣ.
0: Η ΕΛΑΣ, λοιπόν. Η ΕΛΑΣ, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, πώς λέγεται?
1: Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Ναι, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και το τρίτο, ποιο είναι στη σειρά, είναι και είναι άλλα δύο νομίζω που έχουν κάποια σχετικά υψηλά.
1: Ποιος είναι? Το ΠΑΣΟΚ είναι.
0: Ναι, και μετά κάποιο άλλο.
1: Βελόπουλος, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η κυρία Κωνσταντοπούλου, Πλεύση Ελευθερίας.
0: Ναι, όχι, εντάξει, μιλάμε τώρα για ένα συνασπισμό.
1: Αυτά είναι τα κόμματα, μετά είναι η Νίκη.
0: Ναι,
1: και η κυρία Λατινοπούλου. Η Νίκη είναι έξω πλέον, είναι η κυρία Λατινοπούλου και είναι και το ΜΕΡΑ25 στο 3%, 2,5-3%.
0: Εντάξει, άμα είναι έτσι, βλέπω...
1: Καλά, δεν ξέρω, το ότι είναι 2,5-3% δεν σημαίνει ότι θα μπει στη Βουλή.
0: Όχι, εντάξει, απλώς άμα είναι έτσι είναι εντάξει, γιατί η κυρία Λατινοπούλου είναι σίγουρο ότι θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα, οπότε είναι εντάξει.
1: Με τον Τσίπρα θα συνεργαστεί.
0: Τι
1: από πού είναι σίγουρο αυτό?
0: Αφού σας μιλάω για συνασπισμό.
1: Και για βάλτε στο chat GPT να δείτε στην τεχνητή νοημοσύνη συνεργασία Λατινοπούλου Τσίπρας, 0% θα σας δώσει.
0: Το είπα γιατί σας ρώτησα για συνασπισμό και το αριστεράς και μου λέτε για τη Λατινοπούλου. Τι δουλειά έχει η Λατινοπούλου?
1: Όχι, μου είπατε ποια είναι τα άλλα κόμματα.
0: Όχι, ποια είναι τα άλλα κόμματα, τα ενδεχόμενα να κάνουν συνασπισμό.
1: Α, εγώ κατάλαβα τα άλλα κόμματα γενικώς.
0: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, κυρία Λατινοπούλου,
1: δεν υπάρχει κανένα κόμμα που να κάνει συνασπισμό με τον Τσίπρα.
0: Ορίστε.
1: Κανένα κόμμα από αυτά που θα μπουν στη Βουλή δεν κάνει συνασπισμό με τον Τσίπρα.
0: Στα λόγια τώρα αυτό λένε.
1: Και μετά και στην πράξη θα το κάνουν.
0: Ναι.
1: Πιο πιθανό είναι να κάνουν συνασπισμό με τον Μητσοτάκη παρά με τον Τσίπρα.
0: Θα αποτιμήσουν, λέτε, να κάνουν συνασπισμό με τον Μητσοτάκη.
1: Το ΠΑΣΟΚ, ναι, κατά την προσωπική μου εκτίμηση.
0: Καλά, αυτό είναι προσωπική εκτίμηση.
1: Γιατί με ρωτάτε την προσωπική μου εκτίμηση, σας λέω.
0: Εντάξει, εγώ μισό λεπτό. Γιατί είπαμε για τέσσερα κόμματα, δεν είπαμε για το...
1: Η Πλεύση Ελευθερίας με τον Τσίπρα δεν θα κάνει. Ο Βελόπουλος δεν θα κάνει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν θα κάνει με κανέναν.
0: Λέγεται για τον Βελόπουλο τώρα, μου λέτε. Είναι δυνατόν να κάνει?
1: Σας λέω όλες τις επιλογές. Και η κυρία Καριστιανού δεν ξέρω αν θα έκανε με κάποιον, με ποιον θα έκανε.
0: Μα όχι όλες τις επιλογές, ευχαριστώ πολύ. Να πάμε σε ρεαλιστικά σενάρια.
1: Από τα υπάρχοντα κόμματα, δεν βλέπω ποιο κόμμα θα κάνει με τον κύριο Τσίπρα.
0: Εγώ βλέπω όμως.
1: Για πείτε μου ποιο.
0: Βλέπω με την έννοια ότι...
1: Πείτε μου ποιο το κόμμα, πείτε μου.
0: Με την έννοια του αρχαίου ρητού ότι η ανάγκη πείθει...
1: Πείτε μου το κόμμα, πείτε μου. Αφήστε το ρητό. Ποιο είναι το κόμμα?
0: Κοιτάξτε, έχετε ένα ελάττωμα που δεν αφήνετε να σταυρώσει λέξη.
1: Μα σας ρωτάω να μου πείτε το κόμμα.
0: Μισό λεπτό. Έχω κάνει εγώ τις ερωτήσεις και δεν έχω πάρει απαντήσεις.
1: Σας απάντησα. Ξεκάθαρα.
0: Προστίω εκλεπτισμός.
1: Μα γιατί σας ρωτάω να μου πείτε το κόμμα. Είμαι περίεργος να τα ακούσω.
0: Δεν νομίζω να προσφέρετε, δηλαδή να είναι, πώς το λένε, να προσφέρετε για εκνευρισμό η θέση που έχετε σαν αυτή τη στιγμή
1: Θα συζητήσουμε, κύριε Γιώργο, για τη θέση μου. Σας ρωτάω ποιο είναι το κόμμα που πιστεύετε ότι θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα. Μπορείτε να μου το πείτε?
0: Ναι.
1: Πείτε μου ποιο είναι.
0: Τα ενδεχόμενα δεν είναι πάρα πολλά, είναι συγκεκριμένα. Δεν θα εξετάσουμε τώρα να συνεργαστεί με ένα κόμμα του 1%.
1: Μα του 1% το κόμμα δεν μπαίνει στη Βουλή.
0: Μιλάμε για τα τέσσερα πρώτα κόμματα που ενδέχεται να κάνουν συνασπισμό και του αριστερά. Γι' αυτό δεν μιλάμε.
1: Θέλετε να μου πείτε ποια είναι αυτά τα κόμματα?
0: Ενδεχόμενα, είπα.
1: Ναι, θέλετε να μου πείτε ενδεχόμενα ποια είναι αυτά τα κόμματα?
0: Ναι, είναι σαφή νομίζω. Τα γνωρίζουν όλοι. Είναι η Ελλάς,
1: Ναι, αυτό είναι το ένα κόμμα. Πάει τελείως. Ξεκινάμε με βάση ότι η Ελλάδα είναι ο πυρήνας.
0: Ναι, έστω, ναι, σωστά.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα είναι ο πυρήνας, θα είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά από εκεί και πέρα. Υπάρχουν άλλα τρία κόμματα που ενδεχομένως θα μπορούν, αν ενωθούν με τον με το Τσίπρα, να σχηματίσουν κυβέρνηση.
1: Θέλετε να μου τα πείτε.
0: Ναι, γιατί πιάνεσαι.
1: Γιατί είναι παρατρία και σε τρία λεπτά θα πάω σε ειδήσεις.
0: Ωραία, να πάμε.
1: Τρία λεπτά τι θα αερολογούμε.
0: Όχι, θα... Μα, δεν καταλαβαίνω. Θέλετε να σας πω ποια είναι τα κόμματα, έτσι. Και νομίζετε ότι σε τρία λεπτά θα προλάβω να τα πω.
1: Τρία κόμματα.
0: Τρία κόμματα σε τρία λεπτά δεν θα προλάβω.
1: 30 δευτερόλεπτα θέλετε για να πείτε τρία ονόματα.
0: Όχι.
1: Για να πείτε τρία ονόματα θέλετε 30 δευτερόλεπτα, όχι τρία λεπτά.
0: Ακριβώς, οπότε προς τη διασύνη.
1: Ωραία. Εντάξει, πείτε λοιπόν εσείς ό,τι θέλετε μέχρι τα μεσάνυχτα. Έλατε.
0: Λοιπόν, είναι, νομίζω ότι είναι το ΠΑΣΟΚ βέβαια, από όσο ξέρω έχει ένα ικανό ποσοστό, πόσο είναι το 7%, αλλά αυτά είναι κειμενόμενα κιόλας, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Τα ενδεχόμενα είναι αυτά τα κόμματα, δηλαδή είναι η Κωνσταντοπούλου, η Καριστιανού, δύο γυναίκες, ο Τσίπρας και ο ΠΑΣΟΚ.
1: Βλέπετε πιθανό η κυρία Κωνσταντοπούλου να συνεργάζεται με τον Τσίπρα?
0: Ένα σενάριο φανταστικό. Ρωτήσατε το δικό μου το σενάριο.
1: Και ρωτάω, βλέπετε συγκεκριμένα, σας λέω για την κυρία, για την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν σας λέω για τους υπόλοιπους. Βλέπετε και το πιθανότητα η κυρία Κωνσταντοπούλου να συνεργάζεται με τον Τσίπρα.
0: Μιλάτε και πάνω στον ακροατή και αυτό είναι καλό που κάνετε. Λοιπόν, εσείς είπατε τη δική σας εκδοχή των ξενοτήτων. Να πω και εγώ τη δική μου.
1: Πήγατε, ναι.
0: Αυτή είναι η δική μου.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν. Εφόσον αυτή η δική μου, αυτό είναι το σενάριο το δικό μου πάνω στο οποίο σκέπτομαι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα τι θέλω θέμα όμως. Γιατί αυτά τα κόμματα, αν το σύνολο των βουλευτών τους πιάσει το 151, σχηματίζουν κυβέρνηση, σωστά?
1: Ναι.
0: Ωραία. Αν υποθέσουμε ότι δεχτούν να συνασπιστούν, έτσι.
1: Mm.
0: Και σχηματίζουν κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε εδώ, αν σε αυτό το σενάριο αρνηθεί κάποιος αρχηγός, κάποιο κόμμα από αυτά τα τέσσερα να συνεργαστεί σε ένα συνασπισμό τέτοιο, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα κρέμεται από πάνω από το κεφάλι του ιστορικά στο μέλλον μια τεράστια, ας πούμε, πω να το πω ότι θα κρέμεται, να μην πω και κάτι άσχημο. Έτσι, θα κρέμεται κάτι πάρα πολύ άσχημο.
1: Δηλαδή,
0: θα μυρίζει άσχημα. Πολύ άσχημα θα μυρίζει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε το να λένε τώρα από τώρα δεν θα συνεργαστώ. Να σας πω, θέλετε να τελειώσω πριν τις ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν σας αρέσει μάλλον αυτό που λέω. Γεια σας.
1: Γεια σας. Τι έχουμε πάθει. Ούτε γκολ δεν βάλαν οι Γάλλοι. Το μεγάλο φαβορί που θα κέρδιζε το Μουντιάλ. Θες να πεις κάτι πριν το δελτίο?
2: Δικαιότατα η Ισπανία πήρε τη νίκη με 2-0 απέναντι. Μην με κοιτάς έτσι όμως.
1: Ναι, για πες.
2: Εντάξει, πήρε τη νίκη απέναντι
1: στη Γαλλία. Τον Εμπαπέ τον είδες τι φάουλ έκανε στον τερματοφύλακα?
2: Αυτό είδες εσύ, ότι δεν φάνηκε. Θα τα πούμε μετά.
1: Έδειξε τον κολοπεδαρισμό του, έδειξε.
2: Θα σε παρακαλώ, θα τα πούμε μετά.
1: Ναι, θα περιμένω.
2: Για να παρακύλω και κάτι πήρε.
1: Με χαρά. Με χαρά θα περιμένω. Εγώ
2: λοιπόν, 2-0 οι Ισπανοί δικαιότατα στον τελικό τη Κυριακή 10 το βράδυ. Περιμένουν Αργεντινή ή Αγγλία.
1: Απέκλεισαν του ανύπαρκτου Γάλλου.
2: Ναι, και παίζει τώρα η Γαλλία για την τρίτη τέταρτη θέση.
1: Ποια τρίτη τέταρτη, δεν υπάρχουν αυτά, είναι αστεία.
2: Εντάξει, ναι. Το βράδυ του Σαββάτου
1: αυτό είναι ανέκδοτο.
2: Ναι, εντάξει. Θα σε παρακαλέσω να είσαι πιο ήρεμος όμως.
1: Μα είναι ανέκδοτο. Να σου πω, ένας παίρνει την κούπα.
2: Ένας την κούπα.
1: Οι υπόλοιποι είναι καλύτερα.
2: Θα το συζητήσουμε μετά. Στο παγκόσμιο κύπελο, ο ένας χαίρεται μόνο.
1: Ο παντού.
2: Εντάξει.
1: Εκτός από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έχει τρία μετάλλια.
2: Που έχει τρία μετάλλια.
1: Όλα τα άλλα είναι παραμύθια να είχαμε να λέγαμε.
2: Συμφωνήσαμε και σε κάτι, κύριε.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
2: Ετοιμαστείτε μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Φοβερά. Πάμε πολύ ωραία.
3: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλιμακώνει εκ νέου τη στρατιωτική πίεση κατά της Τεχεράνης η Ουάσιγκτον, με τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν να έχει τεθεί σε ισχύ από τις 11 το βράδυ, ενώ λίγο πριν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο μπαράζ αεροπορικών επιδρομών σε διάφορες περιοχές της χώρας. 20 πολεμικά πλοία και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανακοίνωση κεντρικής αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης. Θα υπερασπιστούμε την πατρίδα μας, ξεκαθαρίζει ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν με την Τεχεράνη, να ανακοινώνει ότι θα εξακολουθήσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στα στενά του Ορμούζ ανεξαρτήτως κόστους. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαταλείπει το σχέδιο επιβολής τέλους 20% στη διέλευση από το στενό, επιδιώκοντας ανταυτού επενδυτικές συμφωνίες με τις χώρες του κόλπου, περισσότερα στο ενικός.gr. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 40χρονοι που κατηγορούνται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Μαρφίν με τρεις νεκρούς τον Μάιο του 2010. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στην Ελλάδα έδωσε στο μεταξύ στις Βρετανικές Αρχές 46χρονη, η οποία επίσης κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Εντός 10 ημερών αναμένεται στη χώρα μας και μέχρι τότε θα είναι υποκράτηση στη Βρετανία. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο υποανακαίνιση κτίριο στο κέντρο των Βρυξελών λόγω της φωτιάς που ξέσπασε στο δεύτερο όροφο του συγκροτήματος και επεκτάθηκε άμεσα σε φρεάτη ανελκυστήρων. 3 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Μαζικές είναι οι αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ μετά τους βουλευτές Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και Αργολίδος Γιώργο Γαβρίλο. Την ανεξαρτητοποίησή του γνωστοποίησε και ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Στον κυριακάτικο τελικό για το παγκόσμιο κύπελο προκρίθηκε η Ισπανία. Πριν από λίγο στον ημιτελικό που διεξήχθη στον Ντάλλας νίκησε με 2-0 τη Γαλλία. Η Ισπανία στον τελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του άλλου ημιτελικού ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία που παίζουν στις 10 το βράδυ της Τετάρτης. Περισσότερα στο filathlos.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά, οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα, 15 έχει πια ο μήνας. Λοιπόν, και μου θυμίζει η κυρία Σόφη ότι έχει δίκιο, για σας κυρία Σόφη μου, ότι είναι, ήταν και η Εθνική Βαστήλη, η μέρα εθνικής υπερηφάνειας για τους Γάλλους, εθνική ορτή. Μεγάλη, είχαν πάει και οι ηγέτες, οι ξένοι. Και ο δικός μας ο πρωθυπουργός αποκλείστηκαν βέβαια από τους Ισπανούς. Διότι το ποδόσφαιρο έτσι είναι, απλά πράγματα. Παίζεις, κερδίζεις, δεν παίζεις, χάνεις. Ο κύριος Κώστας από το Λαγκάδα, ελάτε κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα Μανώλη και σε όλους τους ακροατές.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Ορισμένοι ακροατές δεν έχουν καταλάβει ότι όποιος και να κυβερνήσει αυτή τη χώρα, το πρόβλημα είναι θεσμικό. Θεσμικό. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και ασχολούνται με τον έναν, με τον άλλον. Είπαμε, μαφιόζικες οργανώσεις, τέλος. Λοιπόν, Μανώλη, έβλεπα τι γίνεται στον ΒΟΑΚ. Για 14,5 χιλιόμετρα δρόμου, το πρώτο κομμάτι που υλοποιείται, έργο 185 εκατομμυρίων βάλε, τι πρόστιμο πλήρωσε το κράτος, 21 εκατομμύρια, γιατί δεν είχε κάνει τις απαλωτριώσεις και δεν μπόρεσαν οι εταιρείες που ανέλαβαν το έργο, και ψάξε να δεις ποιες είναι αυτές οι εταιρείες. Θες να τις πω?
0: Όχι.
1: Να τις πω άμα θες. Actor.
0: Είπα όχι.
1: Ορίστε.
0: Είπα όχι, μην τις πείτε.
1: Α, εντάξει, ναι. Λοιπόν, για 14,5 χιλιόμετρα, 21 εκατομμύρια πρόστιμο.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ακόμη ένα πρόστιμο για ένα άλλο κομμάτι για 20 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι να υλοποιηθεί και υποτίθεται δεν μπόρεσαν να βάλουν τα μηχανήματα για να αρχίσουν το εργοτάξιο να λειτουργεί. Πόσο ζητάνε οι εταιρείες? Πέναλτι.
0: Πόσο?
1: Με επιβιότητα του δημοσίου 124,5 εκατομμύρια ευρώ. Για ένα έργο υποτίθεται που θα ήταν 350 εκατομμύριων. Αυτό το κομμάτι θα στοίχιζε. Λοιπόν, κάθε μέρα Μανώλη πηγαίνω σε ένα παραθαλάσσιο μέρος, στη Χαλκιδική Ολυμπιάδα. Λοιπόν, περνάω μέσα από ένα πανέμορφο χωριό το οποίο ονομάζεται Σταυρός Θεσσαλονίκης. Παραθαλάσσιο, με ένα μικρό λιμανάκι εμπορικό,
0: ναι,
1: στις παρυφές ενός ορεινού όγκου που είναι 3-4 χιλιόμετρα αυτούς όγκους, μη φανταστείς 500 μέτρα ύψος. Λοιπόν, από το 1970 που έκανε το καθεστώς Παπαδόπουλο το δρόμο μέχρι την Ουρανούπολη, γιατί είναι το τρίτο πόδι, από την άκρη δηλαδή, που πας από το Στριμωνικό κόλπο, τέλος πάντων να το πούμε έτσι, από εκείνη την πλευρά δηλαδή, που πας στο Άγιον Όρος. Λοιπόν, από τότε που έκανε το καθεστώς Παπαδόπουλο ένα δρόμο, δύο λωρίδες, μία να πας και μία να έρθεις, ακόμη ο δρόμος είναι έτσι. Και πρόσεξε να δεις. Θα μπορούσαν με 5 χιλιόμετρα με έναν περιφερειακό αυτού του πανέμορφου χωριού του Σταυρού, γιατί μαζεύεται πάρα πολλές οικογένειες, έρχονται Βαλκάνοι άνθρωποι να κάνουν τις διακοπές τους και πολύ όμορφα. Ανθρώπινα, όλα ωραία, οικογενειακά, οι άνθρωποι. Έχει έναν δρόμο το χωριό που περνάνε όλα τα μάξια να πάνε Ουρανούπολη. Και όχι μόνον, είναι και το εργοστάσιο Eldorado Gold. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται σε αυτόν τον δρόμο. Λοιπόν, τα άχρηστα, τα παλιωτόμαρα, διότι μιλάμε για παλιωτόμαρα, δεν κάναν έναν περιφερειακό από το χωριό 5 χιλιόμετρα να παρακάνει αυτό το χωριό που είναι το, να μην σου πω, και εκεί Ιερισσός θα έπρεπε να έχει φυσικά. Έτσι. Λοιπόν, είναι γεμάτο κόσμο το καλοκαίρι, γιατί οι τουρίστες είναι γραφικό και την αρέσει, είναι πολύ όμορφο χωριουλάκι και φτηνό και οικονομικό και οι άνθρωποι κάνουν τις διακοπές. Λοιπόν, και δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται. Και όχι μόνο αυτό, κάθε Κυριακή χιλιόμετρο, ένα-δύο χιλιόμετρα σε ένα φανάρι που λέγεται Ρεντίνα. Δεν ξέρω, θα την έχετε ακούσει τη Ρεντίνα που
0: είναι ένα κέντρο.
1: Μπράβο. Εκεί λοιπόν, για να βγεις στον κεντρικό δρόμο να στρίψεις αριστερά, υπάρχει ένα φανάρι. Λοιπόν, ουρά, 10 η ώρα το πρωί, στο φανάρι, ένα χιλιόμετρο. Γιατί, ο Έλληνας, ο καρούμπαλος, ώσπου να ανάβει το πράσινο, για να ξεκινήσει, πάει το μισό φανάρι. Περνάνε 5 αμάξια.
0: Γιατί, συγγνώμη, γιατί να, για να ξεκινήσει πρέπει να περάσει μισό φανάρι?
1: Γιατί είναι καρούμπαλα.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε.
1: Γιατί αργούν να ξεκινήσουν, Εμμανουέλ, στο φανάρι. Δεν είμαστε στην Αθήνα που φεύγετε βολίδα.
0: Συγγνώμη, εσείς.
1: Εδώ τα ζώα μου είναι αργά.
0: Καλά κάνουν και αργούνε.
1: Καθυστερούν στο φανάρι.
0: Και εγώ καθυστερώ να. Και εγώ.
1: Που να βάλουν την ταχύτητα.
0: Και εγώ, όταν είμαι πρώτο στο φανάρι, καθυστερώ. Πάντα.
1: Στην Αθήνα φεύγετε βολίδα.
0: Όχι, νομίζετε. Εγώ δεν φεύγω καθόλου βολίδα. Και μου κορνάνε και από πίσω. Και δεν ασχολούμαι κιόλας, διότι άμα μου έρχεται κανείς άλλος από την άλλη,
1: με αυτό το σκεπτικό,
0: θα με πάρει παραμάζωμα.
1: Μανώλη, μπορούν να περάσουν 15 αμάξια και περνάνε 5. Είναι μια... Δεν βάζουν ποτέ ένα αστυνομικό όργανο 9 η ώρα, 8 η ώρα να είναι εκεί, να το αφήσουν και αν περάσουν να το πάρουν στις 12.
0: Συγγνώμη, κι άμα είναι δηλαδή εκεί ο αστυνομικός, θα περάσω εγώ πιο γρήγορα.
1: Ναι, Μανώλη, γιατί ο τροχονόμος θα διοχετεύσει τα αμάξια άσχετα αν υπάρχει κόκκινο, αφού από την άλλη τη μεριά έχει λιγότερα. Mm. Αφήσει να περάσουν να ξεμπλοκάρει ο δρόμος.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: παίρνω τηλέφωνο στην τροχιά. Σας ευχαριστούμε που μας ενημερώσει, στέλνω αμέσως ένα όργανο εκεί. Την άλλη Κυριακή το ίδιο. Δεν υπάρχει. Ενώ ξέρουν ότι κάθε Κυριακή αυτό είναι μια κόλαση. Τέλος πάντων, το πιο σοβαρό είναι ότι 50 χρόνια δεν κάναν έναν περιφερειακό 5 χιλιόμετρα και πολύ πιο ποιοτικό κόσμο. Όποιο θα ήθελε να σταματήσει στο Σταυρό θα σταματούσε. Ενώ ο άλλο που θέλει να φύγει, Ουρανούπολη, η Αριστό, Νεαρόδα, τέλο πάντων, εκεί όλα αυτοί, θα έφευγε από τον περιφερειακό και τέλο. Αυτή είναι αυτή η χώρα. Αυτή είναι αυτή η χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και ποιον κάναν πρόεδρο του Αριού Πάγου?
0: Ποιον κάνανε?
1: Τον εκπρόσωπο τύπου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Mm. Αυτόν που μειοψήφισε στην απόφαση για τον νόμο Κατσέλη.
0: Πού ξέρετε εσείς ότι μειοψήφισε?
1: Μα το έγραψαν όλα τα site, Μανώλη.
0: Και μα το έγραψαν τα site.
1: Τα site τα επίσημα, τα σοβαρά. Και όλες τις εφημερίδες είναι γραμμένο, Μανώλη.
0: Για ποιο νόμο Κατσέλη, δεν κατάλαβα. Για το ότι είναι την απόφαση για τα κόκκινα
1: δάνεια. Για τα δάνεια τώρα, ναι.
0: 12 μειοψήφισαν.
1: Μειοψήφισαν 8 ή 9.
0: 12.
1: Ένας ήταν αυτός.
0: 12 μειοψήφισαν.
1: Μήπως 12 ψήφισαν υπέρ?
0: Όχι, όχι, 12 μειοψήφισαν.
1: Εντάξει, ένας από αυτούς ήταν αυτός.
0: Ναι.
1: Διάβασέ το.
0: Άμα ήταν στην Ευετηρίδα ψηλά.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Όχι, πού το ξέρω.
1: Και μάλιστα ήταν... αυτός που έκανε την εισήγηση για να η Τόκη να είναι του μήνα, και όσοι σε όλο το κεφάλαιο, ήταν ο δεύτερος που πήρε 10 ψήφους και ο δικός τους, ο εκπρόσωπος δικαστών και εισαγγελέων, βγήκε πρώτος με 14 ψήφους, κάτι τέτοιο.
0: Δεν το καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε πραγματικά.
1: Θέλω να σε πω ότι όλα είναι στημένα σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι, αν ήταν στημένα δεν θα βγαίνει και αυτή η απόφαση του Αριού Πάγου. Δεν άκουσα.
1: Αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
0: Πώς δεν σημαίνει?
1: Πλειοψήφισαν.
0: Το ένα δεν σημαίνει, το άλλο σημαίνει.
1: Ναι, τον κάνανε όμως πρόεδρο του Αριού Πάγου.
0: Με βάση την επετηρίδα, λοιπόν, σας λέω, τον κάνανε πρόεδρο.
1: Όχι, στο επαναλαμβάνω.
0: Εντάξει.
1: Και γι' αυτό πολλοί δεν πήγανε καν στη Βουλή για να ζητήσουν να είναι υποψήφιοι. Ως την ακρόαση που υποτίθεται έπρεπε να πάνε. 9 άτομα και εκεί πάλι δεν πήγανε καθόλου. Ούτε, δηλαδή σου λέει τι να πάμε, αφού είναι στημένο το παιχνίδι. Δεν τα διάβασε.
0: Γι' αυτό δεν πήγανε.
1: Ορίστε.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι, βέβαια γι' αυτό. Μάλιστα βγάλαν και μια ανακοίνωση. Δεν σώνεται αυτή η χώρα. Γκοτζαμπάσικα δημιουργήθηκε. Σε 35 χρόνια η Βουλγαρία έγινε κράτος. Σε 25 χρόνια ο Ερντογκάν.
0: Ο Ράμος σε 13 χρόνια. Ναι, ο Ερντογκάν έχει κράτος.
1: Εδώ μας φταίνε οι Οθωμανοί. Καλό σου βράδυ, Μανώλη.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Θανάσης από την Ηλίουπολη. Ελάτε, κύριε Θανάση. Τι συνέβη?
2: Τι να πει.
0: Κύριε Θανάση. Κύριε Θανάση. Λοιπόν, Μυρμηδόνας. Έλατε, Μυρμηδόνα. Μυρμηδόνα.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Χαιρετώ όλο τον κόσμο και εσάς και τους συνεργάτες σας. Λοιπόν, ο κύριος πριν μου είναι πάρα πολύ συμπαθής, ο προηγούμενος. Τον ακούω. Όπου βγαίνει, τον ακούω. Εδώ στην εκπομπή σας πώς βγαίνει, αν επιτρέπετε, δεν θυμάμαι.
0: Ο κύριος Κώστας από τη Λαγκαδά.
3: Α, βγαίνει ο κύριος Κώστας, εντάξει. Λοιπόν, τον ακούω και σε εσάς και αλλού.
0: Καλό,
3: λοιπόν,
0: φαντάζομαι, ναι.
3: Έχει μια επιχειρηματολογία και τώρα έλεγε τα δικά του άνθρωπο. Ναι.
0: Είναι η άποψή του, εν πάση περιπτώσει.
3: Άλλες φορές έχει τύχει να προβεί σε χαρακτηρισμούς τύπου καρούμπαλα.
0: Ναι, ναι, το καρούμπαλο είναι έκφραση από τις αγαπημένες του.
3: Από τις αγαπημένες, ναι. Ωραία. Άρα χίλια της χιλής μιλάμε ακριβώς για αυτό τον κύριο, δεν έχω παρανοήσει. Ναι. Λοιπόν, μου είναι συμπαθής, είπαμε.
0: Ναι.
3: Μην το πω δεύτερη φορά.
0: Το είπατε, ναι.
3: Αλλά έχω κάποιες, με αγάπη τώρα του μιλάω, εντάξει. Μπορεί να είναι και λίγο μεγαλύτερο, δεν είμαι και μικρούλης, αλλά αν είναι λίγο μεγαλύτερος μου, τον σέβομαι κιόλας, με σεβασμό.
0: Καλά, ο σεβασμός δεν έχει να κάνει με την
3: ηλικία. Ναι, θέλω να, ρε παιδί μου, μην αρπαχτεί τώρα. Κάνω πρόλογο.
0: Mm.
3: Είναι αγαπημένος μου συνάνθρωπος, συμπολίτης μου και του μιλάω με σεβασμό, αλλά θέλω να πω κάτι, να εκδηλώσω μια διαφωνία μαζί του. Πολύ κόσμια.
0: Ναι.
3: Γιατί εγώ έχω βγάλει όνομα ότι είμαι φωνακλάς, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Άμα με πιάσει το ευγενικό, μιλάω κοσμιότατα. Λοιπόν, κοιτάξτε, εντάξει, βγάζει μια αγανάκτηση την οποία τη μοιραζόμαστε αρκετοί άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι. Δεν αντιλέγω. Επιχειρηματολογεί πολλές φορές με πολύ ωραία. Έχει επιχειρήματα ο άνθρωπος, λογικά. Όλα αυτά. Εντάξει, καρούμπαλα, έχει και μια πλάκα, ας πούμε. Εντάξει, όπως το πάρει κανείς. Ναι.
0: Κάποιος μπορεί να το πάρει χιουμοριστικά, κάποιος μπορεί να προσβληθεί.
3: Ναι, εγώ το παίρνω χιουμοριστικά.
0: Ναι, το δέχομαι. Εδώ μου έχει έρθει ένα μήνυμα, ας πούμε, την κυρία Εφηγένεια, που λένε ότι ενώ έχει δίκιο. με τον. Συγγνώμη. Με τον αποκαλεί άπαντε καρούμπαλα, χάνει το δίκιο του.
3: Ναι, η κυρία έχει δίκιο. Η κυρία έχει δίκιο, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να λες όλο το. Γι' αυτό πήρα τώρα, γι' αυτό έχω κάνει παρέμβαση. Έχει απόλυτο δίκιο η κυρία. Δεν μπορεί να λες τους πάντες. Δεν μπορεί να λες τους πάντες με ένα χαρακτηρισμό. Δεν είναι οι πάντες ευφυείς, δεν είναι οι πάντες αξιοπρεπείς, δεν είναι οι πάντες απατεώνες, δεν είναι οι πάντες κακούργοι.
0: Γενικώς δεν είμαστε όλοι ίδιοι.
3: Ναι, μα δεν έχει.
0: Όλοι διαφέρουμε.
3: Δεν είναι. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ πλάκα που παίρνω στην εκπομπή σας, χαρακτηρισμούς δεν κάνω, το έχετε παρατηρήσει.
0: Γενικά καλό είναι να μην κάνουμε χαρακτηρισμούς.
3: Ναι, εγώ που έχω τη φήμη, την κακή φήμη, ότι ο φωνακλάς ο έτσι ο αλλιώς. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν προβαίνω σε χαρακτηρισμούς, νομίζω σας έχει μείνει αυτή η εντύπωση. Ότι αυτός τουλάχιστον βγαίνει, μιλάει εδώ, αλλά χαρακτηρισμούς δεν κάνει. Λοιπόν. Επιπέδου δηλαδή τύπου καρούμπαλα και τέτοια. Κοιτάξτε, γιατί έχει άδικο. Βέβαια γούστα είναι αυτά, όπως θέλει μιλάει ο καθένας, εντάξει, αλίμονο. Αλλά χάνει το δίκιο του. Γιατί. Ήθελα από μέρες να παρέμβω, όπου βγαίνει, εν πάση περιπτώσει, τώρα τον πέτυχα εδώ, βγήκα σε εσάς. Κοιτάξτε. Θα αναφέρω τώρα ένα παλικαράκι, όχι ένα, θα αναφέρω 4-5 ανθρώπους. Λοιπόν, σας πάω πίσω στις 19 Δεκεμβρίου του 1986, όλο το ακροατήριο, εσάς και το ακροατήριό σας. Και θυμίζω έναν στρατιώτη που λεγόταν Ζήσης Καραγώγος.
0: Μισό λεπτό. Ναι. Μου είχε έρθει ένα μήνυμα.
3: Ναι.
0: Απλά το λέω τώρα, θα καταλάβεις γιατί.
3: Ναι.
0: Το έχει στείλει ο κύριος Νίκος από την Κέρκυρα. Λέει: ακούω με τον 11χρονο γιο μου Σπύρο που έχει γενέθλια.
3: Ναι.
0: Παρακαλώ, λέει, αν μπορέσει ένα χρόνια πολλά στο Σπύρο πάνω από την Κέρκυρα. Χρόνια πολλά, ρε Σπυράκο.
3: Μπράβο.
0: Χιλιόχρονο σα, αγόρι μου.
3: Βεβαίως. Χρόνια πολλά.
0: Να έχει υγεία.
3: Παιδί. Γενέθλια και τον λένε και Σπύρο.
0: Ναι, γι' αυτό το διάβασα.
3: Όχι, με το Κέρκυρα, καταλάβατε.
0: Ναι, γι' αυτό το διάβασα τώρα, γιατί μπορεί σε 5 λεπτά να πάει για ύπνο.
3: Να πάει σε ύπνο, να το πω. Το είπαμε. Χρόνια
0: πολλά. Γι' αυτό
3: πολλά,
0: λέω. Χρόνια πολλά. Να είναι καλό χρόνο το παιδάκι να έχει υγεία.
3: 11 είπε. 111 να πάει.
0: Ναι, μακάρι.
3: Λοιπόν, ωραία. Ελπίζω να του φτιάξαμε τα κέφια. Λοιπόν. Όχι, μ' άρεσε που τον λένε Σπύρο και είναι και από την Κέρκυρα.
0: Λοιπόν, ωραία.
3: Λοιπόν, θυμίζω τώρα στο ακροατήριό σας. Δεν πειράζει, δεν είναι κακό να κάνουμε και ένα ωραίο μνημόσυνο, να θυμηθούμε ωραίους ανθρώπους.
0: Για θυμίστε μας.
3: Ήταν ένας στρατιώτης που έκανε τη θητεία του. Ήταν κληρωτός, στρατιώτης στο στρατό Ξηράς. Έκανε τη θητεία του κοντά στις Φέρες. Φέρες, Εύρου. Τον λέγανε Ζήση Καραγώγο. Αυτό το παλιγαράκι σε μια περίπολο ήταν.
0: Αλλιώς και η Πινέζα.
3: Ορίστε.
0: Αλλιώς λέω και η Πινέζα.
3: Τι Πινέζα. Πινέζα.
0: Στο χάρτη. Εκεί που κρεμάμε το χάρτη.
3: Φερές. Α. Λοιπόν, είχε βγει περίπολο πάνω στην όχθη του ποταμού, εντάξει.
0: Ναι.
3: Απ' την άλλη όχθη ήταν τουρκική περίπολος. Και μια όχθη στην άλλη όχθη, εντάξει. Τέλος πάντων, δεν θέλω να καταναλώσω το χρόνο. Θέλει η αφήγηση, θέλει αρκετή ώρα. Λοιπόν, όποιος θέλει γκουγκλάρει και θα το βρει. Απλά να πω ότι εκεί υπάρχει.
0: Είναι ο Έλληνας στρατιώτης που σκοτώθηκε από τουρκικά πυρά.
3: Ζήσης Καραγώγος.
0: Ναι.
3: Και υπάρχει προς τιμήν του. Από το 1986, 19 Δεκεμβρίου, σκοτώθηκε. Το δολοφόνησαν οι Τούρκοι το παλικαράκι. Έφαγε σφαίρες δηλαδή, κανονικότατα. Σκοτώθηκε πάνω στην
0: Ελλάδα. 19 Δεκεμβρίου του 1986.
3: Ζήσης Καραγώγος. Ναι. Έχει γίνει φυλάκιο προς τιμήν του. Γίνονται μνημόσυνα ετήσια εκεί από τη μεραρχία. Ποια είναι εκεί η 12η, δεν θυμάμαι ποια μεραρχία είναι. Τον τιμούνε. Κρατάνε τη μνήμη του για να θυμάται και εκεί οι φρουρές εκεί να παραδειγματίζονται από τη θητεία, από τη θυσία του. Λοιπόν, προσέξτε. Σκοτώθηκε. Δεν είναι ότι σκοτώθηκε. Οι άνθρωποι που ήταν μαζί του αμύνθηκαν, ανταπέδωσαν πυρά. Περνούσε τυχαία ένας αγροφύλακα. Τότε υπήρχε ακόμα το 86, καταλάβατε. Πήγε ειδοποίησε πίσω τη φρουρά πίσω.
0: Ο Σωτήρης Ζαπάρτας ήταν ο αγροφύλακας.
3: Μπράβο. Πάει ειδοποιεί. Έρχεται ο δόκιμος με ενισχύσεις. Παλεύουν να πάρουν τώρα το σώμα του νεκρού. Δεν ξέρω αν ακόμα
0: έχει πέσει
3: στα
0: ουστά που ξηράμε. Έχει ψυχοραγεί, έχει φάει 5 σφαίρες.
3: Μπράβο, προσπάθει, δεν τον παρατάνε. Γίνονται μάχες. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή εμφανίστηκαν μέχρι και άρματα μάχης. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Σκοτώθηκαν Τούρκοι, σκοτώθηκε Πολοχαγός Τούρκος και αρκετοί άλλοι. Δηλαδή, χάσαμε ένα παλικαράκι δικό μας. Αλλά σε αυτό το επεισόδιο θρύνησαν και οι Τούρκοι νεκρούς. Λοιπόν, μιλάω τώρα στον προηγούμενο κύριο με αγάπη, με πολύ αγάπη και στο ακροατήριό σας. Φεύγω από τον αθάνατο Ζήση Καραγώγο, αιωνία του η μνήμη το παλικαράκι, και οι συμμαχητές του που τον υπεράσπισαν, εντάξει. Σκοτώθηκε Τούρκος υπολοχαγός και αρκετοί Τούρκοι στρατιώτες. Μόνο αυτό σας λέω. Πέφταν τα τηλέφωνα από τους Τούρκους και παρακαλάγανε να τελειώσει το επεισόδιο. Είχαμε κατεβάσει μέχρι και άρματα μάχης. Λοιπόν, πάω στον Τάσο Ισαάκ και στο Σολωμό Σολωμού.
0: Κύπρος.
3: Είμαστε 11 Αυγούστου του 1996 και σκοτώνει ο όχλος ο τουρκικός... άτιμα τον Τάσο Ισαάκ. Βάναυσα. Έτσι, 11 Αυγούστου του
0: 1996. Σε μια πορεία που γίνεται.
3: Ήταν χωράφι εκεί.
0: Είναι μια κινητοποίηση και έχουν ξεσπάσει ταραχές.
3: Λοιπόν, σαν κουκάρι, ο κόσμος θα ξαναβρει.
0: Ναι, ναι.
3: Οι μεγάλοι τα θυμούνται, τα νέα τα παιδιά πακούνε, κάτω από 40 ετών άνθρωποι. Μπορεί δεν τα θυμούνται, δεν τα ξέρουν, θα κουκάρουν. Τάσος Ισαάκ. Λίγες μέρες μετά που γίνεται η κηδεία του εθνομάρτυρά μας, λίγες μέρες μετά, δηλαδή 14 Αυγούστου, μετά από τρεις μέρες, τον πρώτο του ξάδελφο πάλι βάναυσα τον δολοφονεί Τούρκος, τον Σολωμό Σολωμού.
0: Περνάει στην εχρή ζώνη και ανεβαίνει στον ιστό για να κατεβάσει την τουρκική σημαία.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε δύο εθνομάρτυρες λοιπόν. Έχουμε δύο εθνομάρτυρες λοιπόν, 11 Αυγούστου του 1996 και 14 Αυγούστου του 1996. Συγκλονιστικά πράγματα. Θυμίζω τον Κωνσταντίνο Ηλιάκη το Σμιναγό, πάμε στο 2005, 23 Μαΐου, στη θρηλυκή αερομαχία που τον δολοφονεί βάναυσα ύπουλα ο άλλος με το φτερό
0: τον
3: από
0: έχουν,
3: πάνω.
0: Τον έχουν κλείσει και χτυπάνε έτσι, το κουβούκλιο του.
3: Έτσι. Mm. Να ξέρει ο κόσμος, γιατί δεν είναι γνωστό αυτό, ότι το αεροσκάφος το F-16 που τον συνόδευε, γιατί πάνε δύο-δύο τα μαχητικά,
0: ναι,
3: ή τέσσερα, ναι, είναι διζυγός αριθμός, δεν το γνωρίζει αυτό ο κόσμος. Να ξέρει, του το λέω, οι Τούρκοι ήταν δύο βέβαια F-16, ο δολοφόνος, ο φωνιάς του Σμιναγού μας και το άλλο το ζευγάρι του βέβαια, και υπήρχε και ένα φωτογραφικό τουρκικό RF-4, γιατί η αποστολή ήταν ότι συνόδευαν ένα κατασκοπευτικό φωτογραφικό RF-4 οι Τούρκοι, γιατί φωτογραφίζανε την Κρήτη να εντοπίσουν που είναι η S-300.
0: Ναι.
3: Μιλάμε για το 2005 τώρα, έτσι. 6, συγγνώμη, 23 Μαΐου.
0: Ναι.
3: Να ξέρει ο κόσμος ότι το RF-4 το τουρκικό κατερρίφθη. Να το ξέρει αυτό ο κόσμος. Το RF-4 το τουρκικό, δηλαδή δεν πήγε τόσο αμαχητή το παλικάρι, ο Σμιναγός μας. Ο άλλος αξιωματικός μας έκανε ό,τι έπρεπε, μέχρι εκεί που έπρεπε, ό,τι μπόρεσε, ό,τι πρόλαβε. Το RF-4, το οποίο, να ξέρετε, τα RF-4 έχουν διμελές πληρωμά, άρα το RF-4 που έπεσε είχε δύο τουρκαλάδες απάνω. Λοιπόν, ο Φωνιάς έπεσε με αλεξίπτωτο ο τουρκαλάς, έπεσε στη θάλασσα, τον μάζεψε ένα κινέζικο εμπορικό πλοίο που διερχόταν. Και όταν πήγε το δικό μας το ελικόπτερο να τον πάρει, για να κάνει έρευνα και διάσωση.
0: Έρευνα διάσωση, ναι.
3: Δικό μας ελικόπτερο.
0: Αρνήθηκε να.
3: Ναι, κατέβηκε με το σειρματόσκηνο ο δικός μας ο Δίτης που έχουν βατραχοπέδιλα, ξέρετε. Mm. Που ανήκει στο λιμενικό σώμα, να ξέρετε αυτό το προσωπικό. Οι πιλότοι είναι της πολεμικής αεροπορίας, του πολεμικού ναυτικού ή του στρατού, ό,τι είναι. Λοιπόν. Και βγάζει πιστόλι ο Τούρκος, ο αεροπόρος τράβηξε πιστόλι. Έχουν φέρουν και πιστόλι.
0: Οπλισμό, ναι.
3: Οπλισμό. Λοιπόν, αρνήθηκε και έβγαλε και πιστόλι. Λοιπόν, φεύγει το δικό μας το ελικόπτερο και πήγε τουρκικό ελικόπτερο.
0: Τον παρέλαβε τουρκικό, ναι.
3: Ωραία. Θύμισα λοιπόν και τη θυσία του εθνομάρτυρα του Σμιναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη. Αναφέρω έναν άλλον Σμιναγό, ο οποίος με είχε συγκλονίσει, τον Σμιναγό Αθανάσιο Μπατσαρά, ο οποίος έπεσε υπερπατρίδος στο Βόρειο Αιγαίο, F-16 Block 52 Plus χειριστής, ηγείτο σχηματισμού 4 F-16, 2 Corsair είχαμε ακόμα τότε και 4 Mirage, ήταν 10 αεροσκάφη. Και ήταν μια άσκηση που κάποιοι κάναν τους κόκκινους, τους εχθρούς, κάποιοι κάνανε τους δικούς μας και ο επικεφαλής όλης της άσκησης ήταν ο
0: ναι, αν θυμάμαι όμως εκεί ήταν μηχανική βλάβη όμως.
3: Δεν ήταν μηχανική βλάβη, κατερρίφθη, εν πάση περιπτώσει, για όποιο λόγο και αν έπεσε, αλλού θέλω να καταλήξω, έπεσε το παλικάρι στο ανοιχτά του Θερμαϊκού κόλπου, βόρεια του πεδίου βολής Ψαθούρα των βορείων σποράδων, ανοιχτά του ακροτήριου, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται εκεί το ακροτήριο, έχει τρεις
0: μήτες,
3: ναι, σπέβδει ταχύτατα μια τουρκική φρεγάτα από βόρεια της Λίμνου που κάναν άσκηση, μου φαίνεται λεγόταν Γκόκοβα, και με υπερταχεία πάει, και τον παραλαμβάνει μέσα στο κατασκόταδο. Εμείς τον ψάχναμε να τον βρούμε, δεν τον βρίσκαμε ακόμα. Αυτοί που τον ρίξαν όμως με ηλεκτρονικά αντίμετρα ξέραν ακριβώς το στίγμα του και τον πετύχανε. Και υπάρχουν ακόμα βίντεο που έχει σταματήσει το πλοίο το τουρκικό δίπλα και τον μαζεύει. Βιντεοσκοπούν οι Τούρκοι, υπάρχουν βίντεο. Το παλικαράκι είναι με σπασμένο χέρι. Λοιπόν, νεκρό λέει τον ανασύρανε. Ας σας πω τι έγινε. Είδε το παιδί, είδε ελικόπτερα πλοία, δικά μας ελικόπτερα ψάχνανε. Ήρθε ένα πλοίο να έρχεται, σου λέει δικό μου είναι. Μόλις είδε ότι είναι Τούρκοι, φαίνεται αντιστάθηκε ο Σμιναγός μας.
0: Δεν το ξέρουμε,
3: του σπάσανε το χέρι, ήταν με σπασμένο χέρι. Μετά στη Λάρισα έγινε νεκροψία, νεκροτομή, κύριε Παρδάλη, και βγήκε πόρισμα από τον ιατροδικαστή. Είχε σπασμένο χέρι κάταγμα, καταρχήν φαινόταν και στο βίντεο, γιατί κρεμόταν το καημένο του, το χέρι του κρεμόταν, ήταν σπασμένο. Λοιπόν, και προφανώς αντιστάθηκε το παλικάρι Και μετά τον πνίξανε κιόλας, γιατί και καλά ότι ήταν πνιγμός. Στην νεκροψία είναι, όμως, είπε, ναι. Στην νεκροψία είπε ο ιατροδικαστής μας ότι δεν ήταν πνιγμός, διότι δεν ήταν πνιγμός με την έννοια ότι έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε, διότι δεν βρήκε νερά στα πνευμόνια του. Λοιπόν, ήταν πνιγμός διασφυξίας. Καταλάβατε, οι Τούρκοι τον... Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι ο δεύτερος εθνομάρτυρος που θέλω να αναφέρω. Και ένα τρίτο παλικάράκι, πάλι Σμιναγό, τον λέγανε, συγχύστηκα τώρα, Μπαλταδόρο, το μικρό του δεν θυμάμαι, νομίζω Γιώργιος, Σμιναγός κι αυτός, αυτός θυσιάστηκε στο κεντρικό Αιγαίο, παρακαλώ, με μοιράς 2000 Παύλα 5, ήταν από την Τανάγρα αυτός. Γιατί τον αναφέρω κι αυτόν, ανέφερα έναν τώρα στο νότιο Αιγαίο, τον Ηλιάκη, στο βόρειο και στο κεντρικό. Γιατί τον αναφέρω αυτόν, αυτόν ήταν νομίζω το 2016-17, ήταν υπουργός Εθνικής Αμήνης ο Καμένος. Και έχει πάει ο Πάια, το πρέσβης, πρέπει να ήταν το 15 εκεί, ήταν ακόμα ο Αμερικάνος ο πρέσβης.
0: Το 18
3: ακόμα,
0: ήταν.
3: Έχει πάει μες στο ΓΕΘΑ ο πρέσβης για κάποιο λόγο και παρακολουθεί, ναι, προσκεκλημένος προφανώς, του Καμένου και κάποιοι αξιωματικοί του ΝΑΤΟ Αμερικάνοι υπήρχαν εκεί, λοιπόν. Και ήταν και ο πρέσβης ο Αμερικάνος. Και παρακολουθούσαν, λέει, ζωντανά σε οθόνη ραντάρ, ότι εξελισσόταν μια άσκηση στο κεντρικό Αιγαίο. Όχι εικόνες, ραντάρ, από το ραντάρ, τα στίγματα. Μπροστά στα μάτια του Πάιατ έγινε η κατάρριψη, έπεσε το μοιράζ 2000 εδώ του Σμιναγού μας, του Παλταδόρου.
0: Επισήμως.
3: Γιατί τα βρίσκεται αυτά, είναι ντοκουμέντα που λέω.
0: Επισήμως,
3: ναι.
0: Δεν κατέρριφθη. Ναι. Επιστρέφοντας από την επισήμως, μισό λεπτό Μυρμηδόνα, επισήμως, αυτό το οποίο επισήμως έχει ανακοινώσει, είχε ανακοινώσει τότε το Γενικό Επιτελείο.
3: Το Σμιναγό Μπαλταδόρο μιλάμε τώρα.
0: Ναι. Αυτό που είχε ανακοινώσει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ήταν ότι επέστρεφε από αερομαχία και κατά τη διάρκεια της, και κατέπεσε κατά τη διάρκεια της προσγείωσης.
3: Αυτή ήταν η ανακοίνωση. Από αερομαχία λοιπόν που γινόταν μπροστά στα μάτια του
0: Πάιατ,
3: κύριε Παρδάλη.
0: Σας λέω την ανακοίνωση. Εγώ δεν θα αλλάξω εγώ τώρα την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου.
3: Δίνω και
0: ακροατήρια. Ήσασταν μπροστά εσείς.
3: Όχι, γραφτήκανε στον τύπο, κύριε Παρδάλη.
0: Τι γραφτήκανε?
3: Ότι παρακολουθούσε αυτή την αερομαχία ο Αμερικανός ο πρέσβης στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, παρουσία του Υπουργού Καμένου. Με συγχωρείτε, δεν πειράζει που το λέω, είναι κακό.
0: Είναι κακό.
3: Ωραία. Προσθέτουμε και άλλες πληροφορίες λοιπόν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
0: Οι πληροφορίες δεν είναι απαραίτητα.
3: Ωραία. Λοιπόν, εγώ ανέφερα τώρα τρεις μυναγούς μας που πέσαν ηρωικά στο Αιγαίο. Έχουν πέσει και δεκάδες άλλοι. Απλά επέλεξα αυτούς να αναφέρω εγώ. Εντάξει. Για δικούς μου λόγους. Γιατί τον έναν τον δολοφόνησε ο άλλος άνανδρα, γιατί τον άλλον τον ρίξανε με αντίμετρα.
0: Ναι, ξέρετε όμως, σας έχω πάρα πολύ ώρα. Έχετε κάνει.
3: Κύριε Παρδάλη, ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Έχουμε κάνει κατάχρηση του χρόνου. Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Κατάχρηση του χρόνου ήταν. Ναι. Ωραία, θέλω να πω λοιπόν στο προηγούμενο. Δεν θα λέει όλους τους Έλληνες καρούμπαλα, γιατί έχουν υπάρξει όχι το π.Χ., όχι το 4.000 π.Χ. Εγώ μιλάω από το 1986, 96, 2005, 2008, 2017. Του ανέφερα τώρα συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα υπαρκτών ανθρώπων που τους ξέρουν οι υπηρεσίες τους, οι μονάδες τους, οι συγγενείς τους, τα παιδιά τους, τα νύψια τους, τα αδέρφια τους, οι παππούδες τους. Εντάξει, που ζουν όλοι αυτοί τριγύρω μας και δεν είναι καρούμπαλα.
0: Και ξεχάσατε τα ίμια. Δεν τα ξεχάσατε.
3: Ό,τι πρόλαβα και εγώ μου λέτε κάνεις κατάχρηση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μιλάμε, δείτε πόση ώρα. Δείτε τι ώρα είναι και δείτε πότε ώρα ξεκινήσαμε.
3: Ωραία, κύριε Παρδάλη. Δηλαδή, καμιά φορά δεν σας καταλαβαίνω ειλικρινά.
0: Όταν
3: ήθελα να πω λοιπόν στον Άγιο Άνθρωπο.
0: Όταν μιλάμε 25 λεπτά, θα έπρεπε να καταλαβαίνετε.
3: Ωραία, στον Άγιο Άνθρωπο που μας λέει καρούμπαλα και σας απαλλάσσω από την παρουσία μου, άμα γουστάρετε, δεν ξαναπέρνω κιόλας. Από
0: Μυρμηδόνα,
3: κόσμια μιλάω, δεν πάω τίποτα. Δεν τον έβρισα.
0: Μυρμηδόνα, ακούστε
3: λίγο. Δεν τον έβρισα.
0: Μυρμηδόνα, με μένα μιλάτε όμως.
3: Δεν θα μας λέει καρούμπαλα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι
0: με όμως
3: που ανέφερα.
0: Με μένα μιλάτε όμως.
3: Διαφωνείτε?
0: Όχι, λέω με μένα μιλάτε. Τα άμα γουστάρετε δεν ξαναβγαίνω κιόλας, ό,τι θέλετε κάντε.
3: Γιατί ενοχληθήκατε?
0: Γιατί μιλάτε 25 λεπτά, σεβαστείτε.
3: Και εγώ μιλάω 25 λεπτά?
0: Ναι.
3: Εγώ?
0: Ναι.
3: Ωραία, τα λέμε του χρόνου, για χαρά.
0: Του χρόνου, γεια σας. Ωραία, τι πάθαμε. Τι θες τώρα, εσύ. Έχεις αποκλειστεί, τι θες. Είναι ο κύριος Θανάσης από την Ηλιούπολη. Κύριε Θανάση. Δεν είναι ο κύριος Θανάση. Το άγιο δεν περίμενε.
2: Λοιπόν.
0: Έλα.
2: Έλα.
0: Όχι, είναι ο κύριος Θανάση. Έλατε, κύριε Θανάση.
4: Κύριε Μανώλη.
0: Έλατε.
4: Μ' ακούτε.
0: Αμέ.
4: Χαίρομαι για την υπομονή σου.
0: Ναι.
4: Εγώ ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο θέμα.
0: Τις
4: δημοσκοπήσεις που ακούω και γίνονται.
0: Ναι.
4: Κύριε Μανώλη, θα τρίβεις τα ματάκια σου με τα αποτελέσματα των εκλογών.
0: Για πείτε μου εσείς τα αποτελέσματα των εκλογών.
4: Εγώ.
0: Ναι.
4: Εγώ δεν είμαι εκλογολόγος.
0: Όχι, αλλά άμα μου λέτε αλλά... θα τρίβω τα ματάκια,
4: ναι,
0: μου πείτε μου.
4: Θα τρίβετε τα ματάκια σας. Ξέρεις τι δουλειά κάνω. Είμαι οδηγός ταξί. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία θα φάει τέτοια ήττα που δεν θα το πιστεύει. Λέει ότι θα πάρει 29, είναι τώρα 30 και δεν θα κάνει αυτοδυναμία. Θυμάστε τις εκλογές όταν βγήκε η Χρυσή Αυγή στο κοινοβούλιο και τρίβαν όλοι τα μάτια τους.
0: Ναι.
4: Το ίδιο θα συμβεί και τώρα, να το θυμάσαι. Δεν ξέρω ποια δύναμη θα μπει εμπόλυμη, αλλά η Νέα Δημοκρατία θα πάθει τέτοιο στραπάτσο. Ο κόσμος είναι όχι θυμωμένος, όχι οργισμένος. Άμα τους δώσεις ένα όπλο και τους βάλεις έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας απέναντι, τον έχουν καθαρίσει. Διαφωνείς
0: ναι.
4: Σε αυτό που σου λέω.
0: Ναι, δεν είναι καθαρι... αυτά τα τον έχουν καθαρίσει, δεν πάνε να τα πω.
4: Όχι ρε παιδί μου,
0: τι
4: είναι
0: ρε, παιδί
4: σχήμα,
0: μου.
4: Σχήμα του λόγου το λέω, έτσι. Δεν είμαι εγώ, ούτε τρομοκράτης είμαι, ούτε βίος, Παναγία μου, μακριά από μένα αυτά. Και έζησα και την ημέρα που μπήκαμε στα μνημόνια, θυμάσαι. Και είδα και δημοσιογράφους να φεύγουν σε αλλαγή και είδα πολλά πράγματα. Και δεν πίστευα, λέω Παναγία μου, τι γίνεται εδώ. Όχι, μακριά από μένα κύριε Μανώλη αυτά. Αλλά τους ακούω και μιλάνε για 29, 28, 30 και λέει δεν θα πάρουμε αυτοδυναμία. Οι τύποι θα ξυπνήσουν και θα τρίβουν τα μάτια τους.
0: Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω, εσείς πώς το βλέπετε, για πείτε μου. Πιστεύεις ότι όλα είναι έτσι όπως τα λένε αυτοί οι άνθρωποι?
0: Οι δημοσκοπήσεις.
4: Ναι.
0: Είναι αρκετά κοντά οι δημοσκοπήσεις. Προφανώς θα υπάρχει
4: σε
0: μια...
4: Σε τι είναι αρκετά κοντά ρε κύριε Μανώλη? Να σου
0: με
4: κάτι.
0: Ρωτήσατε να μην σας πω.
4: Όχι, ναι. Ναι αγαπη μου, να μου πεις. Παίρνει ο άλλος ένα μισθό, φτάνει 15 του μήνα, δεν του φτάνει. Καλά δεν συζητάμε για τους συνταξιούχους, έτσι. Που τους έχουν πετσοκόψει. Δηλαδή ο μισός πληθυσμός της χώρας ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Και οι άνθρωποι περιμένουν να πάρουν 30%. Και όταν γίνεται λέει υπερπλεώνασμα, η καινούργια ιδέα που έχουμε φεύρει, το στέλνουμε έξω γιατί θα μας βοηθήσει για το μέλλον. Ποιο μέλλον ρε? Εδώ χρωστάμε 300 δις.
0: Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ, αν λέω κάτι λάθος, δεν ξέρω.
0: Κύριε Θανάση.
4: Έλα, σου φάνηκε κακή...
0: Όχι, θα δούμε όταν έρθει η ώρα των εκλογών, δεν μπορώ να σας πω κάτι.
4: Να το θυμάσαι, ναι. Αυτό που του λέω. Να το θυμάσαι.
0: Κύριε Θανάση. Ωραία. Καλό βράδυ κύριε Θανάση. Το θυμάμαι, θα το δούμε. Πήγε μία παρατέταρτο. Έχουμε και τον Μιχάλη Φουστέρη.
2: Γιατί το είδε πιο ήρεμα το παιχνίδι από μένα.
0: Το είδε πιο ήρεμα το παιχνίδι.
2: Έχεις και break όμως. Έχει break.
0: Όχι.
2: Δεν έχουμε break. Όχι. Που λένε και στην Κύπρο.
0: Διακοπή. Όχι. Το λέμε εδώ.
2: Εδώ το λέμε διακοπή. Ναι. Στην Κύπρο το λέμε break.
0: Ναι.
2: Ωραία. Μπορούμε τώρα. Να πούμε δύο πράγματα, πώς θέλεις.
0: Για, αυτό,
2: για να ρίξεις το φαρμάκι σου.
0: Μιχάλη,
2: να ρίξεις το φαρμάκι σου.
0: Τι φαρμάκι λοιπόν, να ρίξω, μωρέ.
2: Δίκαια.
0: Τι φαρμάκι να ρίξω.
2: Λοιπόν, να πούμε για όποιους έχουν δει το παιχνίδι.
0: Μιχάλη, μας ακούς. Μιχάλη.
5: Σας ακούω.
0: Να σου πω, Μιχάλη.
2: Έλα, Μιχάλη.
0: Πες μου λίγο, σε παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, καταρχήν.
0: Όταν έπαιζε, καλησπέρα. Όταν έπαιζε ο Μπαπέ στην Paris Saint-Germain, τι κέρδισε η Paris Saint-Germain? Τίποτα. Μόλις έφυγε από την Paris Saint-Germain, τι έκανε η Paris Saint-Germain? Δύο Champions League.
5: Δύο Champions League.
0: Πολύ ωραία. Τι έκανε απόψε η Γαλλία που θα πήγαινε στον τελικό και θα σηκώνε την κούπα?
5: Ζερό.
0: Ζερό.
2: Ζερό, ζερό.
0: Και ήταν εκεί η μέρα
2: και της Black, Μιχάλη, και Black Zero.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πείτε το εδώ πέρα με τον κύριο Δημήτρη
2: λοιπόν,
0: που έχει σηκώσει μαύρες παντιές.
2: Οι Ισπανοί δικαιότατα ανοίξαν 2-0 τους Γάλλους στον ημιτελικό, πέρασαν στον τελικό της Κυριακής. Θα διεκδικήσουν το δεύτερο τρόπαιό τους στην ιστορία τους. 16 χρόνια μετά το θρίαμβο στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής, οι Ισπανοί δικαιότατα, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, πήραν την πρόκριση. Πώς ήταν το παιχνίδι?

0: παιχνίδια της μοίρας, πώς θα φέρνει η ζωή. Οι Ισπανοί, οι οποίοι είναι νομίζω πανάξια στον τελικό.
1: Είναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι η σήμερα διάλεξε, τι να πω, τη μέρα να κάνει το χειρότερο της παιχνίδι. Νομίζω δεν έχει παίξει χειρότερα σε αυτό το...
1: Ανύπαρκτη ήταν η Γαλλία.
0: Δυστυχώς, δυστυχώς. Yeah. Κανένα από τα τούτης δεν έτσι έδειξε κάτι παραπάνω. Ο Εμπαπέ που περίμεναν όλοι δυστυχώς αναλώθηκε σε κάποιες ατομικές ενέργειες χωρίς ουσία. Ο Λίσε και αυτός κάτω του μετρίου. Γενικότερα όλα τα αστέρια, ο Ντεμπελέ επίσης, όλα τα αστέρια ήταν σε ριχά νερά.
2: Κωβικά τα δύο γκολ που έβαλε.
0: Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο, το πέναλτι, είναι ένα ανόητο πέναλτι. Πέναλτι βεβαίως 100%.
2: Σε αλλά... καθαρό πέναλτι τώρα.
1: Εντάξει, παιδί μου, είναι ανόητο, αλλά γίνεται. Δηλαδή,
2: εντάξει, γίνεται αυτό.
0: Δηλαδή πάει να διώξει την μπάλα και βρίσκει τα πλευρά του Γιαμάλ.
1: Είναι η φάση, είναι κακή στιγμή τώρα αυτή. Είναι, εντάξει, συμβαίνει.
2: Και ο Ιθάλμπαρ εκεί έκανε το 1-0.
0: Ακριβώς.
2: Και στο 58 επίσης κομβικό σημείο, πριν συμπληρωθεί μία ώρα παιχνιδιού, ο Πόρο κάνει το 2-0. Μετά ο Γιαμάλ είχε ένα γκολ που είναι offside. Και νομίζω ότι ήταν πιο πιστική, πιο αγνώριστη η Εθνική Ομάδα της Γαλλίας. 37 σερή παιχνίδια αίτητη έχει η Ισπανία. Ισοφάρισε το ρεκόρ, παρακαλώ, της Ιταλίας. Από την περίοδο η Ιταλία 2018-2021 με τον Ρομπέρτο Μαντσίνη στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, που δεν είναι τώρα στη διοργάνωση, και ο Ντελαφουέντε έχει αίτη την ομάδα σε 15 σερίε παιχνίδια στο Euro και στο Μουντιάλ, στην κανονική διάρκεια και στην παράταση.
0: Ο Ντελαφουέντε, ο οποίος φάνηκε, Δημήτρη, Μανώλη, κυρίες και κύριοι, ότι είχε διαβάσει τη Γαλλία, ήταν ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, πέρα το ότι η Γαλλία κινήθηκε σε ριχά νερά, ήταν καλά κλεισμένη. Η Ισπανία παρατάχθηκε όπως ακριβώς έπρεπε. Βεβαίως η τύχη ήταν με το μέρος της, με το γρήγορο γκολ, αυτό το πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε γκολ ο Γιούραν Θάμπαλ. Στη συνέχεια όμως, ενώ θα περίμενε κανείς τη Γαλλία να φορτσάρει, να χάσει ευκαιρίες κλπ., εγώ δεν θυμάμαι κλασικές.
2: Μία φάση είχε στο 66 του Εμπαπέ που ήταν καλή. Από εκεί πέρα τίποτα άλλο. Έκανε αλλαγές ο Ντεσάμπ να βρει λύσεις, δεν υπήρχαν όμως λύσεις.
0: Όχι.
2: Δυστυχώς σήμερα ήταν κατώτερη των περιστάσεων σε μία μέρα, Μανώλη Παρδάλη, κυρίες και κύριοι, Μιχάλη Φουστέρη, που ήταν η εθνική γιορτή της Γαλλίας. Περίμεναν να τη γιορτάσουν, όμως έμειναν με το περίμενε.
0: Μία μέρα, μια τα γενέθλια του Γιαμάλ που έκλεισε τα 19 του και θες του πήραν.
2: Και ο Γιαμάλ, να σα πω κάτι, και ο Γιαμάλ, δεν ήταν σήμερα πάλι ο φοβερός και τρομερός που ήθελε ο Ντελαφουέντε. Ήταν όλοι άλλοι καλοί όμως. Παίξαν οι άλλοι καλά.
1: Βέβαια στη φάση του γκολ που του ακυρώνεται.
2: Ναι, είναι στο χέρι, ελάχιστα είναι.
1: Ναι, αλλά έχει κάνει φοβερή κίνηση.
2: Έχει κάνει φοβερή κίνηση όλη η ενέργεια.
1: Έχει φοβερό γκολ.
2: Του έχει αδειάσει όλη η ενέργεια. Ναι.
0: Και παιδιά, μόνο αυτό. Το πέναλτι που έχει κερδίσει ο Γιαμάλ, δηλαδή.
1: Σωστό. Εντάξει, εκεί βέβαια είναι τυχερό γιατί πάει να διεκδικήσει την μπάλα και την τρώει στον μπούτι.
0: Αλλά είχε την οξυδέρκεια.
1: Ναι, σωστό.
0: Το μάτω σωστά. Ο Γάλλος έκανε αυτό που έκανε. Και τώρα πλέον όλα τα άλλα είναι ιστορία. Η Ισπανία είναι στο τελικό της Κυριακής. Και πάμε αύριο σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.
2: Πάμε σήμερα μάλλον. Σήμερα είναι. Δεν υπάρχει αύριο.
1: Ναι, απόψε της ουσίας.
2: Σήμερα είναι.
0: Εγώ το έλεγα και το Μανώλη και ναι, Δημήτρη και μαζί που το συζητάμε.
1: Τελικός θα έπρεπε να είναι.
0: Τώρα δηλαδή, ναι, θα μπορούσε να είναι εν δυνάμει τελικός αυτό το παιχνίδι. Απέναντι σε δύο διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου, οι Αργεντίνοι, οι οποίοι νομίζω ότι μέχρι και τώρα δεν έχουν φτάσει στην απόδοσή τους, έχουν πάρει ασθμένοντας παιχνίδια.
2: Και κάποια μάτια στο κούτσα-κούτσα στην παράταση, μην ξεχνιόμαστε.
0: Έχουν προσωπικότητα.
1: Όλα, γιατί και την Ελβετία με την πήρε.
2: Ναι,
0: έτσι ακριβώς. Και από την άλλη η Αγγλία, η οποία, λόγω της κακής γενικότερα παράδοσης που έχει στο Μουντιάλ και στην τελική φάση και όταν πλησιάζουμε ειδικά προς το τέλος της διοργάνωσης, δεν ξέρω πόσοι την περίμεναν. Ο Κωνσταντίνος Λιανός σίγουρα την περίμενε.
2: Ο δημοσιογράφος της Βρετανικής Σαν περιμένει την Αγγλία να το πάρει, θα δούμε.
1: Νομίζω ότι είναι η πιο σταθερή ομάδα αυτή τη στιγμή.
2: Σταθερή να πάρει. Να σου πω κάτι, βασίζεται σε Κέν και Τζούντι Μπέλιγχαμ.
1: Γιατί σημαίνει αυτό, γιατί η Γαλλία που στηρίζονταν.
2: Εντάξει, στην τριάδα ο Λιζέ, Ντεμπελέ, Εμπαπέ.
1: Πάντως πριν από λίγο. Λάθος για την Αγγλία. Έχει ένα Γκόρντον ο οποίος έχει κάνει 3 assists, 3 goals.
2: Εντάξει, σωστό. Και, και οι άλλοι δεν είναι αμαλυτές ποσότητες, είναι πολύ καλοί παίκτες.
1: Έτσι, μην τρελαθούμε τώρα.
2: Λοιπόν, ο Ντιντιέ Ντεσάμπο, προπονητής της Εθνικής Γαλλίας, δηλώσει του πριν από λίγο αν

0: αναρωτιέται, θέτω μια ερώτηση και δεν πρόκειται να απαντήσω. Έχει ο διαιτητής στο επίπεδο για να διευθύνει έναν αγώνα ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γιατί, αναφέρεται για διαιτητή από το El Salvador.
1: Πού αδικήθηκε η Γαλλία?
2: Όχι, δεν νομίζω ότι αδικήθηκε η Γαλλία.
1: Δεν υπάρχει φάση που να έχει αδικηθεί. Εμένα δεν μου έρχεται στο μυαλό.
0: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι δεν έχει τώρα η φάση. Τώρα ο Ντεσάμπ ψάχνει να βρει δικαιολογίες. Και διαβάζω ακόμα τώρα.
1: Τι ήθελε να του κατεβάσει
0: ότι ο κύκλος του Didier Deschamps θα ολοκληρώνεται με το μικρό τελικό. Το βράδυ της, τα ξημερώματα της Κυριακής.
1: Αυτό με το μικρό τελικό, γιατί το κάνουν?
0: Εντάξει, για να υπάρχει τρίτος, τέταρτος εδώ, εντάξει, δεν είναι κακό, αλλά εντάξει, για να υπάρχει ένας.
1: Ξενέρωμα.
0: Ό,τι σου λέει, εντάξει, δεν είναι όπως το μπάσκετ αυτό. Είναι τρίτος μικρός τελικός.
1: Μιχάλη, λοιπόν, δεν θα κατέβαινα καν απ' έξω.
0: Καλά, εσύ μην κατέβεις τώρα. Αυτά κατέβουνε. Παίρνουνε κάτι, ξέρεις. Παίρνουνε μετάλλιο.
1: Τι παίρνουνε?
0: Μετάλλιο παίρνουνε.
1: Λεφτά παίρνουν.
0: Και λεφτά, ναι.
1: Να.
0: Σιγά, ότι ο Ντεσάμπ, διαβάζω, γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, που είναι ο καλύτερος συνάδελφός μας στον κόσμο σε αυτά, ότι θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι αυτός ο μικρός τελικός.
1: Στο καλό.
2: Ευχαριστούμε.
0: Τι λες, Μιχάλη?
2: Νομίζω το έχει πει και ο ίδιος ο Ντεσάμπ.
0: Ναι, το έχει πει και ο ίδιος.
1: Ναι. Εγώ μια χαρά τον είδα τον διαιτητή. Και θα κάνω και πρόβλεψη, Μιχάλη, τώρα.
2: Αύριο είναι Αμερικανός.
1: Ε?
2: Αύριο και διδύση είναι Αμερικανός. Στο Αγγλία.
1: Άλλο σχετικό.
2: Αμερικανός διαιτητής, ξέρω εγώ. Δεν είναι baseball.
0: Εντάξει, ελάτε τώρα. Εντάξει, αυτό τώρα.
1: Δεν έχει σημασία. Ναι, εντάξει. Εγώ συμπαθώ πάρα πολύ την Αργεντινή. Υποστηρίζω όμως την Αγγλία. Θεωρώ ότι όποιος προκριθεί αύριο θα πάρει και την κούπα.
0: Μάλιστα. Το δούμε. Εδώ θα ήμασταν. Θα συζητήσουμε Δευτέρα το βράδυ διεξοδικά. Όταν συζητήσουμε διεξοδικά.
1: Δεν δίνω, δηλαδή, εγώ δεν δίνω καμία πιθανότητα στην Ισπανία. Εγώ.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Βέβαια, αφού μας έκανε τη ζημιά, τώρα τι πιθανότητες να δίνεις? Θα πάμε να μεθύσουμε τώρα έξω για να το ξεχάσουμε.
1: Τι να κάνω, δεν φταίω εγώ.
0: Έλα, Μιχάλη, ολοκλήρωση.
2: Το πιο μετριοπαθής, θα πω ότι από τη στιγμή που η Ισπανία φτάνει με το σπαθί της στον τελικό, όταν φτάνουν δύο ομάδες στο τελευταίο παιχνίδι της διοργάνωσης, όποιες και αν είναι αυτές, νομίζω δεν υπάρχουν φαβοροί. Ακούγεται λίγο κλισέ.
1: Σωστό. Δεν υπάρχει φαβορί. Σωστό είναι αυτό.
2: Θεωρώ ότι από τη στιγμή που η Ισπανία φτάνει μέχρι εδώ και σας είπα και την ιστορία, το καπρίτσιο της μοίρας, ότι καπάκι μετά από Euro Mundial έγινε στο 8-10.
0: Και τώρα είναι το 22, ε?
2: 24-26.
0: 24-26, ναι.
1: Έχει πολλά περίεργα. 66, εντάξει, η Αγγλία από τότε τίποτα.
0: Έχει πολλά, ναι.
1: Τελευταίο Μουντιάλ του Μέση. Η καραμπόλα αυτή της Ισπανίας. Είναι λίγο εντρικαδόρικο όλο αυτό. Είναι ωραίο.
0: Εντάξει, είναι. Μιχάλη, ο Αντελαφουέντε λέει, μας απομένει ακόμα ένα βήμα και θα κάνουμε τα πάντα για να το πετύχουμε. Ο προπονητής εθνικής ομάδας της Ισπανίας.
2: Τελικό θα παίξει.
0: Τώρα εδώ οι δηλώσεις του.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Παρακολουθούμε τώρα τι θα γράφουν οι Γάλλοι, που έχει πιο πολύ σημασία πώς θα αντιμετωπίσουν αυτή την αποκλεισμό από τον τελικό. Και έτσι θα λένε και οι Ισπανοί που πανηγυρίζουν στη Μαδρίτη και στις πολλές.
1: Η Γαλλία.
0: Όχι κακή, αγνώριστη. Άλλο το κακός. Άλλο το κακός και άλλο ένας αγνώριστος. Ήταν αγνώριστη. Με βάση αυτά που έχει δείξει. Μιχάλη Φουστέρη, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κλείνοντας, το παγκόσμιο κύπελλο, Μουντιάλ, κακώς το λέμε, επειδή ήταν τότε στην Λατινική Αμερική.
1: Ωραία ερώτηση είχε κάνει ο Νίκος. Πιστεύετε, λέει, θα κάνει ο Τραμπ την απονομή αν πάρει το Μουντιάλ η Ισπανία? Με τόσο τεταμένες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισπανίας.
0: Σωστή, ναι, πολύ ερώτηση. Νίκο, πολύ η ερώτησή σου, ο Νίκος από πού είναι?
1: Δεν γράφει από
0: πού είναι. Νίκο, η ερώτησή σου είναι πολύ, πολύ σημαντική.
1: Γιατί αν πάει, εφόσον η Ισπανία είναι τελικό, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας θα πάει. Δεν μπορεί να πάει να δει τον τελικό.
0: Εννοείται. Γιατί θα πάει και ο μονάρχης, ο βασιλιάς.
1: Ο βασιλιάς δεν ξέρω αν θα πάει.
0: Πάει, πάνε αυτοί. Θα πάει. Δεν έχουν να κάνουν
1: τίποτα. Γιατί θα κάτσει δίπλα στον Τραμπ.
0: Έτσι κάθονται.
1: Θα πάει ο Τραμπ.
0: Είναι ο Ινφαντίνο αριστερά του.
1: Θα πάει ο Τραμπ, λες.
0: Περίμενε. Το πρωτόκολλο είναι Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της Οργανώτριας FIFA. Αριστερά δεξιά έχει τους πρωθυπουργούς ή τους βασιλείς, τους πρόεδρους της Δημοκρατίας των χωρών που παίζουν. Και τώρα, εκεί θα πάει να κατσικωθεί και ο Τραμπ, γιατί έχουν πει ότι την κούπα θα την δώσουν μαζί ο Τραμπ με τον Ινφαντίνο. Και μάλιστα ρωτήθηκε αυτό ο Ινφαντίνο και λέει ότι δίνουμε την κούπα μαζί με τον εκάστοτε πρόεδρο της χώρας, ηγέτη της χώρας που διοργανώνει τη διοργάνωση.
1: Κάτσε, περίμενε. Αν περάσει η Αργεντινή, αν περάσει η Αγγλία, θα είναι ο Στάρμερ και θα είναι και ποιος, θα είναι και ο Κάρολος.
0: Όχι, ο Κάρολος ο άλλος, ποιος είναι, ο Φελίπε, ρε. Ο Φελίπε
1: για την Αγγλία, βρε, σου λέω, θα πάει και ο Κάρολος, άμα είναι...
0: Ο Κάρολος δεν θα πάει, θα πάει ο...
1: Ποιος θα πάει.
0: Ο διάδοχος δεν θα πάει, ποιος είναι ο διάδοχος του, ποιος είναι ένας από τους γιους του.
1: Όχι, ο Χάρη ο άλλος, ναι.
0: Ο Χάρη, ο ποιος είναι ο... Τώρα δεν τα με πιάνεις αυτό το ρεπορτάζ, είμαι κακός.
1: Ναι.
0: Παρά το γεγονός ότι έχω
1: συγκρουστεί, θέλουμε εδώ.
0: Να σου πω, παρά το γεγονός ότι έχω γνωρίσει από κοντά και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία.
1: Θα πάει ο Στάρμερ όμως, ακόμα δεν έχει.
0: Ναι, πάντως έχει πει λοιπόν ότι θα πάει να το κάνει μαζί με τον Τραμπ. Τώρα αν γίνει αυτό, τώρα εδώ έχει και παράπλευρες καταστάσεις, σωστά λέει ο Νίκος. Έκλεινα για να σου πω ότι το παγκόσμιο κύπελο δεν είναι όπως είναι Ολυμπιακοί αγώνες, τα παγκόσμια πρωταθλήματα ή τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στο παγκόσμιο κύπελο είναι δραματικό, γιατί στο τέλος έναν θυμάσαι. Ένας άνθρωπος που χαίρεται. Όλοι οι άλλοι, ακόμα και ο τρίτος που λες ή ο δεύτερος, ποιος θα θυμάται τώρα μετά από 30 χρόνια ποιος θα είναι δεύτερος εδώ το 2026, ουδείς. Θυμάσαι εσύ τώρα, εγώ το μόνο που θυμάμαι είναι το Αργεντινή-Ολλανδία το 1974, τώρα στο Κατάρ την Γαλλία, τα πιο φρέσκα. Ή το 1974 δεν είναι πιο φρέσκο, επειδή είναι το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που θυμάμαι από την τηλεόραση που έβλεπα.
1: Δεν άκουγες πριν τι έλεγα.
0: Ναι, ότι...
1: Είδα αυτή την ταινία. Θα σου πω ποια είναι να τη δεις. Για το Μεξικό το 86, την ιστορία.
0: Ναι.
1: Πώς το πήρε και πώς το κράτησε μετά το σεισμό κτλ. Φοβερή ταινία.
0: Πάντως επίσης να σου πω ότι, όπως σωστά είπε ο Λάσκαρης Αγοραστός, το κέρδος αυτού του Μουντιάλ είναι πρώτο το πράσινο ακροτήρι. Νομίζω ότι το πράσινο ακροτήρι έχει κερδίσει τις καρδιές πολλών.
1: Αυτό το Μουντιάλ ανέδειξε κάποια πράγματα. Ένα από αυτά είναι η ομάδα του πράσινου ακροτηρίου. Ναι.
0: Σωστά.
1: Το άλλο, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι το ότι οι παίκτες οι οποίοι γνωρίζουν την πολύ μεγάλη παγκόσμια αποδοχή και τους παρακολουθούν εκατομμύρια τηλεθεατών και χιλιάδες κόσμου μέσα στο γήπεδο, μπορεί να είναι τόσο μόνοι τους και να αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά προβλήματα, όπως ο 25χρονος που γύρισε και έδωσε τέλος στη ζωή του.
0: Ναι, εντάξει, σωστό αυτό που λες. Ναι, είναι όλα μέσα στη ζωή, εντάξει.
1: Ναι, είναι δύο διαφορετικές όψεις ενός γεγονότος που ζούμε κάθε 4 χρόνια, που είναι συγκλονιστική σε κάθε μία για το δικό της λόγο.
0: Βέβαια.
1: Στο δικό μου το μυαλό.
0: Σωστό. Και μια που είπαμε για το πράσινο ακροτήρι, το πράσινο ακροτήρι έφτασε στους 32, σωστά. Ε?
1: Ναι.
0: Θα πάρει λοιπόν η ομοσπονδία του 9,5 με 10 500 εκατομμύρια ευρώ.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Δηλαδή, για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτή την ομάδα τώρα, τη ομοσπονδία του στο πράσινο ακροτήρι, τώρα στο πουθενά, να πάρει 9 εκατομμύρια να ενισχυθεί, είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Είναι.
1: Θέλω να σε ρωτήσω
0: πες
1: κάτι
0: μου, ναι.
1: Δεν θα μπορείς να μου το απαντήσεις τώρα, φαντάζομαι. Αλλά αν μπορείς, ψάχνω. Ναι. Προχτές που κρατήσαν ενός λεπτού σιγή στον αγώνα της Αργεντινής.
0: Σήμερα κράτησαν, λέγε, κάτι που έγινε στην Νίκαια. Σήμερα κράτησαν ενός λεπτού που σιγή.
1: Βρυξέλλες. Ναι. Εγώ σου λέω τώρα για τον ποδοσφαιριστή, ναι, τον 25χρονο. Όλοι οι παίχτες της Αργεντινής, ναι, φορούσαν μαύρο περιβραχιόνιο. Της Ελβετίας δεν φορούσε κανείς. Δεν ξέρω όμως γιατί.
0: Δεν ξέρω, και εγώ θα το ψάξω.
1: Και μου κάνει εντύπωση.
0: Λοιπόν, πάντως έχει πολλές προσωπικές ιστορίες. Δίκαια η Ισπανία, 2-0 τη Γαλλία, αντίο ζωή. Πάμε για το. Για τη Γαλλία εννοώ.
1: Γιατί οι Ισπανοί πανηγυρίζουν.
0: Οι Ισπανοί πανηγυρίζουν. Περιμένουν τον νικητή της Αργεντινής με την Αγγλία.
1: Μάλιστα.
0: Καλή συνέχεια, θα σας ακούμε.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Κοινωνικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

λανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας, γυρνάει και ζητά τη ζεστασιά σου.

Εδώ είμαστε, πέμπτη και τελευταία ώρα, 9 λεπτά μετά τη μία. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστόλπης πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, κυρίως για τα όσα είπε ο νωρίτερο Μυρμηδόνας. Λοιπόν, λέει ο κύριος Μιχαήλου, υφυπουργός λέει προστασίας του πολίτη μέσα από τη Βουλή, δήλωσε ότι όποιος δεν πάρει τη νέα ταυτότητα μπορεί να μην πάρει και το μισθό του. Δεν το έχω ακούσει, κύριε Μιχαήλου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να γίνει. Θα το ψάξω να βρω τη δήλωση, φαντάζομαι ότι δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Αν το έχει πει, θα έχει υπάρξει κάποια παρανόηση. Να μην πάρει κάποιος το μισθό του, αλλά αυτό έλειπε. Στην απονομή λέει ο βασιλιάς της Ισπανίας θα πρέπει να είναι σε θέση ψηλότερα. Πριστή δεν υπάρχει ψηλότερα. Στην ίδια ευθεία είναι. Δίπλα ένα στον άλλο. Από τον Τραμπ, γιατί ο Φελίπε είναι ένας ευγενής. Και όχι ένας εντάξει. Ναι, ο Τραμπ είναι για... Είναι εκλεγμένος, είναι άλλο πράγμα. Τι πάει να πει, δεν ξέρω το πρωτόκολλο της FIFA πραγματικά και δεν με νοιάζει κιόλας. Δηλαδή ας κάτσουν όπου θέλουν. Ας κάτσουν και στα σκαλάκια, ξέρω εγώ. Ο Νίκος από τα Γιάννητσά φωνάζει Αρζεντίνα, Αρζεντίνα. Η μόνη Αρζεντίνα, έτσι όπως το έχεις γράψει Νίκο, είναι η ταβέρνα στο... που ξέρω είναι η ταβέρνα στο Μαραθώνα. Αρζεντίνα. Αμέ. Το λέω ότι υπάρχει γιατί προχτές πέρασα, πήγα από Μαραθώνα έτσι για να δω λίγο και είδα την ταμπέλα. Φαντάζομαι για να έχει την ταμπέλα θα είναι και η ταβέρνα. Μία φορά έχω πάει, πρέπει να είναι 10-12 χρόνια τώρα. Και να σου πω και κάτι, δεν τρελάθηκα κιόλας. Οι Αργεντινοί λέει φόραγαν έξτρα και μαύρο περιβραχιόνιο για το χαμό ενός Αργεντίνου θρύλου του Αντώνιο Ρατίν. Α, δεν το ξέρα. Εκεί. Είχε πεθάνει στο τέλος του Αργεντίνικου ποδοσφαίρου. Α, γι' αυτό φοράγαμε πέντες, μάλιστα. Επειδή εγώ δεν μπορώ να ακούσω την ώρα της εκπομπής και βλέπω μόνο την εικόνα, ίσως να το είπε ο σχολιαστής και να μην... Εγώ δεν μπορώ να ακούσω ποτέ. Βλέπω λέει να τη γλιτώνει ο Τραμπ με Ισπανία, η Αγγλία, η Αργεντινή θα το σηκώσει. Μανώλη, γεια σου ξηρομερητή. Γεια σου φίλε μου. Για να το σηκώσει η Αργεντινή πρέπει να περάσει στην Αγγλία. Α, πιθανόν. Έχει να χάσει η Ισπανία το Μάρτι του 24 από ένα φιλικό με την Κολομβία. Μπράβο. Εντάξει, σταθερή ομάδα. Δεν παίζει βέβαια, δεν βγάζει μάτια. Σαν ομάδα. Δεν είναι το κυριαρχικό ποδόσφαιρο, αλλά είναι ουσιαστική μια χαρά. Η κυρία Φιγέννη λέει... κοιτάξτε, ακούστε κυρία Φιγένεια, δεν έχω κανένα θέμα με τον Μυρμηδόνα. Ο Μυρμηδόνας πιθανόν έχασε την αίσθηση του χρόνου. Δεν λέω ότι δεν είναι ενδιαφέροντα αυτά που έλεγε, αλλά μιλάγαμε πάρα πολύ ώρα. Τώρα το να εκνευρίστηκε μαζί μου δεν είναι ούτε η πρώτη φορά, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και τελευταία. Αν δεν θέλει να βγει, δεν θα βγει. Το μόνο λέει που περιμένουμε τώρα είναι να μην πάρει το κύπελο αυτό το σύχαμα που λέγεται Αργεντινή. Θα είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα και το μεγαλύτερο στήσιμο στην ιστορία του Μουντιάλ. Καλυγούλα, να σου πω κάτι. Γιατί? Ας πέρναγε η Γαλλία που ήταν υπερομάδα να πάει στον τελικό και αν προκριθεί η Αργεντινή να την κερδίσει και να πάρει εκείνη το κύπελο. Αν λέω, αν. Ναι, πρέπει να πηγαίνω με τα φεγγάρια σας, αλλά δεν γίνεται. Γιατί έχουμε όλοι φεγγάρια. Παράπονα, μου γράφει ο κύριος Άκης από το Αμβούργο. Καλησπέρα. Παράπονα, γκρίνιες, καταγγελίες, όλοι έχουν τη λύση. Όταν όμως έρθει η ώρα της κάλπης, οι συγκεκριμένοι εξαφανίζονται. Αυτοί που έχουν τη λύση πάντα. Την παίρνουν μαζί τους. Και μετά τους φταίνει οι Έλληνες του εξωτερικού, μην τους αλλάξουν την κυβέρνηση. Κλασική Ελληνάρα, συγκεκριμένη, δεν ψηφίζει, αλλά θέλει να αποφασίσει.
Ποιος έχει δικαίωμα να ψηφίζει. Μακάρι στις εκλογές του 27 να δω υψηλή συμμετοχή και νέα με λάθος. Καλή συνέχεια. Δεν βλέπω την υψηλή. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Άκουσα λέει την κυρία Λευκή εχθές προσκάλεσε τον Μπούμεραγκ σε μια βαργάτα στη λίμνη. Ας του ρίξει λέει κατά λάθος μια κλωτσιά να πέσει μέσα και να μετονομαστεί σε λίμνη Μπούμεραγκ. Ο κύριος Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Γεια σας κύριε Αριστοτέλη, το κρατάω το μήνυμα. Το πω και στην κυρία Λευκή αν δεν ακούει. Μπούμεραγκ άκουσε έτσι η φίλη σου. Πάνε και για καφέ. Του ρίξει λέει μια κλωτσιά να μετονομάσουν την λίμνη των Ιωαννίνων σε λίμνη Μπούμεραγκ. Ωραίο. Ενδιαφέρον. Ο κύριος Θοδωρής λέει δυστυχώς ο προηγούμενος ομιλητής για το Μυρμηδό να βλέπει φαντάσματα επειδή την χάνει να δουλεύω στη πολεμική αεροπορία και ειδικά στα ραντάρ της αεροπορίας. Καλησπέρα λέει κύριε Παρδάλη, υπάρχει θέμα με το φαρμακείο το οποίο στην Άρτα αναγκάζονται λέει να πηγαίνουν στα Γιάννενα και στην Πρέβεζα. Αλήθεια τώρα. Θα μου πείτε τι αλήθεια, αφού μου το στέλνετε. Κύριε Αλέξανδρε, το κρατάω το link να το αύριο να το ψάξω λίγο να δω τι γίνεται. Μήπως βγάλουμε κάποιον να μας μιλήσει. Αφού λέει πήγε ο Μητσοτάκης στη Γαλλία σήμερα, περίμενε να νικήσει η Γαλλία ο κ. Σπύρος. Δεν είχε στείλει κανείς, γι' αυτό το διάβασα. Περίεργο. Το κύπελο λέει θα το πάρει ο Σάντσεθ και θα το δώσει ο Τραμπ. Και μετά θα φτύσει ο ένας από τη μια και ο άλλος από την άλλη. Καλησπέρα Λίμα. Ναι Νίκο μου από το Βερολίνο. Ναι. Καμιά φορά θα ήθελα πολύ. Θα ήθελα να το κάνω. Απ' την άλλη σκέφτομαι ρε παιδί μου, δεν είναι σωστό. Ναι είναι σωστό. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου έχετε στείλει κάποια μηνύματα, έχετε στείλει εδώ κάποια μηνύματα για τον 20χρονο. Αν δεν ακούσατε όλη την εκπομπή από την αρχή, βγάλαμε τη δικηγόρο της οικογένειας του 20χρονου. Επειδή δεν θέλω να τα επαναλαμβάνω, μπορείτε να ακούσετε μετά τη συνέντευξη όταν θα ανέβει στο Real Player, αλλά η γυναίκα πολύ μετρημένα και πολύ απλά λέει κάποια πράγματα. Το παλικάρι έχει βληθεί στη βάση του κρανίου στον Αφιένα, έχει μια ολόκληρη σφαίρα, έχει φάει μια ολόκληρη σφαίρα μέσα στο κεφάλι, οπότε καταρρύπτεται το επιχείρημα του θράψματος που εξωστρακίστηκε. Και έχει πέσει σε μια περιοχή που είναι θαμνώδης μέσα στο σκοτάδι, το οποίο σημαίνει ότι κάποιος έχει επιχειρήσει μια βολή, όχι μια, γιατί από ό,τι μας είπε, γιατί περιμένει να δει να πάρει τη δικογραφία στα χέρια της και τις βαλιστικές έρευνες και την ιατροδικαστική, είναι παραπάνω από 13 σιχάλικες. Λοιπόν, ο ένας από τους δύο αστυνομικούς θα δικαστεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ο άλλος, γιατί ένας από το όπλο του ενός εκ των δύο έχει χάσει τη ζωή του. Ο άλλος, ο οποίος επίσης έχει βάλει με το όπλο του, θα δικαστεί για συναυτουργία σε βαθμό κακουργήματος, είναι και οι δύο. Το παλικάρι αυτό είχε όντως υψηλό ποσοστό αναπηρίας, αλλά είχε κανονικά δίπλωμα, το οποίο δίπλωμα δεν του το έδωσε ούτε ο Λάσκαρης, ούτε εγώ, ούτε η μητέρα του, του το έδωσε η πολιτεία, η οποία έκρινε ότι είναι ικανός να οδηγήσει αυτοκίνητο. Επίσης, η επιτροπή που είχε περάσει, τα ΚΕΠΑ, είχαν κρίνει ότι δεν χρήζει βοήθεια εταίρου προσώπου, άρα μπορούσε να κυκλοφορεί κανονικά μόνος του, να οδηγεί και γενικώς αυτοεξυπηρετούντα, αυτοεξυπηρετήτο,
και δεν χρειαζόταν να έχει συνοδό. Αυτά και αναφορικά με την ανακοίνωση αυτή την ανάρτηση του Δημάρχου, που βγήκε να υπερασπιστεί τους αστυνομικούς και μίλησε για άδικη προφυλάκηση δύο οικογενειαρχών, που πιθανότατα είναι αποτέλεσμα της πίεσης που ασκήθηκε από την κοινή γνώμη και τα μέσα ενημέρωσης στο δικαστικό σώμα και κάτι τέτοια. Και η περιοχή, το Άργος που θέλει αστυνομία που να τον προστατεύει και διάφορα τέτοια φοβερά. Δεν ξέρω. Αν είχα λέει ένα ευρώ για κάθε φορά που μυρμηδώνω, σε έλεγε σε σένα το άλλο, δεν το διαβάζω κύριε Γιάννη, γιατί δεν είναι εδώ. Ότι δεν θα ξαναβγεί, θα είχα πάνω από 30 ευρώ να διαβαστεί, δεν βρίζω. Ναι, άκουσα. Κοιτάξτε, εδώ δεν είναι υποχρεωμένος, δεν είναι κανείς να βγει. Όποιος θέλει βγαίνει, όποιος δεν θέλει δεν βγαίνει. Απλά πράγματα. Για την υπόθεση της Μαρφίν, γιατί έχει έρθει μήνυμα, έστειλε νωρίτερα και ο Γιάννης, έχει στείλει τώρα εδώ και ο κύριος Κώστας. Για τη Μαρφίν λέει δεν μας είπε τίποτα. Λοιπόν, οι δύο που έχουν συλληφθεί κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Η γυναίκα η οποία είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο αποδέχθηκε την έκδοσή της στην Ελλάδα, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός 10 ημέρου. Φαντάζομαι ότι και εκείνη, δεν ξέρω, ότι αποφασίσουν όταν έρθει στην Ελλάδα οι δικαστικές αρχές. Η προφυλάκηση δεν συνιστά ενοχή. Μπερδεύεστε. Όταν κάποιος προφυλακίζεται, δεν κρίνεται ένοχος. Οι δικαστικές αρχές κρίνουν για κάποιους λόγους ότι μπορεί να τελέσουν τις ίδιες πράξεις με αυτές για τις οποίες κατηγορούνται ή ή θεωρούνται ύποπτοι φυγής. Αυτοί είναι οι δύο κυριότεροι λόγοι για τους οποίους κάποιος προφυλακίζεται. Έτσι, λοιπόν, η προφυλάκηση λοιπόν δεν συνιστά προάγγελο ενοχής. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει προφυλακισμένοι 18 μήνες, που είναι και το ανώτατο όριο, και μετά έχουν αποφυλακιστεί και φτάνουν να δικαστούν όταν έρθει η ώρα και άλλοι καταδικάζονται, άλλοι αθώνονται. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω για κανέναν αν είναι ένοχος ή αθώος. Αλλά θα πω αυτό που είπα και χθες και θα το επαναλάβω. Το νομικό μας σύστημα, και όχι μόνο το δικό μας, παγκοσμίως, αν αλλάξει, θα ενημερωθείτε, θα ενημερωθούμε κι εμείς, αναγνωρίζει την αρχή που λέει ότι όλοι ξεκινούν με το τεκμήριο της αθότητας. Δεν είναι δουλειά του κατηγορούμενου να αποδείξει ότι είναι αθώος. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης να πιστοποιήσει με βάση τα στοιχεία που έχει ότι είναι ένοχος. Το τεκμήριο της αθότητας είναι θεμελιώδες για όλους. Και ξεκινάμε με το τεκμήριο της αθότητας και βεβαίως αν υπάρχει ενοχή προφανώς και πρέπει να υπάρχει και καταδίκη ανάλογα βέβαια την πράξη. Απλά και δεν ξέρω, φαντάζομαι κατανοητά τα λέω. Ρε Παρδάλη, λέει, η Ισπανία βασίζεται σε έναν απλό κανόνα του ποδοσφαίρου. Έχει συνεχώς την μπάλα. Για να τη βάλει γκολ, πρέπει να τη πάρει την μπάλα. Δεν υπάρχει ομάδα στον κόσμο να πάρει την μπάλα από την Ισπανία, εκτός αν το επιλέξει η ίδια. Ελέω σκόρο όπως σήμερα μετά το 2-0 που είχε καθαρίσει. Καλά. Αν τώρα είχε περάσει η Γαλλία, Γιάννη μου θα έλεγε άλλα. Όπως μου έλεγε πριν τον αγώνα, ότι η Γαλλία είναι το φαβορί, αλλά η Ισπανία είναι αυτή που κρατάει την μπάλα, που μου το έγραψε βέβαια. Δεν λέω ότι δεν το έγραψε. Λοιπόν, αν είχε βάλει η Γαλλία ένα γκολ, κι αν το ένα, κι αν το άλλο. Εντάξει. Δεν κερδίζει πάντα αυτός που κρατάει την μπάλα.

0: Απάντησα εκείνη την ώρα, κύριε Βαγγέλη. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Το θεωρώ λάθος, τέλος. Ο κύριος Δημήτρης από την Κορινθία. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, μάνα μου.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Ξεκινάμε από το τελευταίο που είπες. Μάνα, το τεκμήριο της αθότητας.
0: Ναι.
1: Είδα ένα... ένα βιντεάκι εκεί με τον κύριο Αφελίδη.
0: Ναι.
1: Από κάτω πρέπει να ήταν ο κύριος
0: Χρυσόγλου. Ναι, έχει κάνει και μια ανάρτηση ο κύριος Αθερίδης σχετικά με την κριτική που δέχτηκε.
1: Δεν ξέρω τι έχει κάνει άποψη. Εγώ από το βιντεάκι θέλω να σχολιάσω λίγο. Σχετικά με το τεκμήριο της αθωότητας. Εκεί στέκομαι εγώ. Δεν στέκομαι ούτε τι είπε, ούτε τι έκανε. Μεγέθη με χαρά του να έχει σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη τον κύριο Χρυσοχοίδη.
0: Εντάξει, είναι δικαίωμά του, είναι προφανώς.
1: Φυσικά. Όχι. Στέκομαι στο τεκμήριο της αθωότητας. Είπε ότι σύλληψε τους, κάπως έτσι το είπε, μετά από πόσα χρόνια, τους ενόχους για τη Μαρφή. Αυτό είπε. Αυτό είπε. Ακριβώς αυτό. Αν το
0: ναι, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ποια ήταν η διατύπωσή του.
1: Ακριβώς αυτό είπε.
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτό είπε. Λοιπόν, δηλαδή, τεκμήριο της αθωότητας δεν υπάρχει για αυτούς. Του σύλληψε ο κύριος Αφελίδης μαζί με τον κύριο Χρυσοκοίδη, τους δικάσανε.
0: Δεν έχει δικαστεί κανείς, αλίμονο.
1: Αυτό είπε όμως.
0: Γι' αυτό λέω ότι έχει κάνει μια ανάρτηση, στην οποία και την έκανε χθες.
1: Α, δεν το είδα αυτό.
0: Ναι, έχει κάνει μια μικροσχηλή ανάρτηση. Πρέπει να την βρω τώρα γιατί... Λοιπόν, λέει, δεν σας τη διαβάζω όλη. Δεν είμαι, λέει, αιρετός. Το cancel, η ακύρωση λέει, δεν με αφορά ούτε με τρομάζει. Ίσα ίσα που διευκολύνει το ξεκαθάρισμα των ανθρώπων που θα ήθελα να επικοινωνήσω. Δεν ψαρεύω σε θολά αλλά σε πεντακάθαρα νερά. Δεν με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι με τυφλό μίσος. Αρκετοί σήμερα παρακαλούν να μην έχουν βρεθεί δολοφόνοι των αθώων της Μαρφίν μόνο και μόνο για να μην χρεωθεί τα εύσημα υπουργός προστασίας του πολίτη. Γιατί μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν τεράστιο πλήγμα στον ανένδοτο αγώνα τους. Δεν είναι όμως έτσι το να βρεθούν οι δολοφόνοι και να δικαστούν για το έγκλημά τους, είναι προς το συμφέρον όλων. Οι άνθρωποι που κάηκαν ήταν σαν και εμάς. Οι σημερινοί κατηγορούμενοι, αν είναι αθώοι, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Ο εκπεφρασμένος θαυμασμός μου προς το πρόσωπο του Μιχάλη Χρυσοχοίδη αφορά τη διαρκή προσπάθειά του για διελεύχανση στη μη αρχαιοθέτηση των εγκλημάτων. Ας θυμηθούμε ότι στη Βάρδια του εξιχνιάστηκε 17 Νοέμβρη. Και λέει και άλλα διάφορα.
1: Εντάξει. Το έκανε χειρότερο από ό,τι θα μπορούσε.
0: Εντάξει, από καθένας κρίνει.
1: Εγώ έτσι το
0: ναι,
1: κρίνω.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι επί Χρυσοχοίδη εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη. Δεν ξέρω τι θα είχε συμβεί αν δεν είχε σκάσει η βόμβα στα χέρια του ξηρού.
1: Μάνο μου, είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Λέω, δεν ξέρω τι θα είχε γίνει αν δεν είχε σκάσει η βόμβα στα χέρια του ξηρού.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Ένα, δύο. Η υπόθεση της Μαρφίν ήταν στο αρχείο. Τώρα το mail φαίνεται ότι δεν υπάρχει τελικά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Θα το δούμε, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη.
1: Δεν μπαίνουμε εμείς σε αυτές τις διαδικασίες. Ας τα βρουν μόνοι τους.
0: Και λέει, δεν έχω προκαταβάλει την ενοχή των κατηγορουμένων. Δεν θα μπορούσα ποτέ να χαρώ με την καταδίκη αθώων ανθρώπων. Ένιωσα όμως πως αξίζει να επιβραβεύσω, να παροτρύνω τον Υπουργό να συνεχίσει να αγωνίζεται για την εξυγχρόνιση του εγκλημάτους.
1: Ναι, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αφελίδη. Έτσι, εγώ αυτό πιστεύω, αυτό λέω.
0: Ναι, ναι. Απλά σας το διάβασα γιατί μπορεί να μην το έχετε δει.
1: Και ένα δεύτερο. Επειδή ζω στην περιοχή που έγινε το φωνικό, εν πάση περιπτώσει. Το παιδάκι εδώ, τώρα τι έχει συμβεί ακριβώς, θα το βρει η δικαιοσύνη που λέμε. Και επειδή ξέρω τους δρόμους, ξέρω, εδώ είμαι μεγαλωμένος, στο Άργος. Είμαι όρια Κορινθίας Αργολίδας, λέω Κορινθία επειδή ανήκω στην
0: ναι.
1: Αλλά είμαι όρια, μεγαλωμένος είμαι στο Άργος. έχουν πει πολλά ψέματα από την πρώτη μέρα.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, ότι εμβόλυσε, ότι πήγε να τους πατήσει με το αυτοκίνητο κτλ. Δεν υπάρχει το αυτοκίνητο του παιδιού. Δεν είναι χτυπημένο πουθενά, μάλλον.
0: Δεν το ξέρω, δεν έχω δει. Είπα και εγώ.
1: Όχι, εγώ είδα.
0: Ότι είναι οι ισχυρισμοί αυτοί, δεν μπορώ να ξέρω.
1: Εγώ είδα φωτογραφία. Δεν είναι χτυπημένο το αυτοκίνητο. Ναι. Όταν εμβολίζεις κάποιον, θα σου πάσει και το φανάρι.
0: Καλά, προφανώς.
1: Θα σου τραβώσει και το φτερό. Θα φύγει και ο προφυλακτήρας από τη θέση του.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, εδώ κάτι άλλο έχει συμβεί. Άλλο, προφανώς. Οι άνθρωποι κάποιον άλλον νομίζαν ότι κυνηγάγανε και πέσανε στη λούμπα.
0: Δεν ξέρω αν είναι και αυτό ότι νομίζαν ότι κυνηγούν κάποιον άλλον.
1: Δεν ξέρω. Εγώ υποθέσεις κάνω.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι εδώ πέσανε πυροβολισμοί και πυροβολισμοί πισόπλατοι, ούτε στην Άγρια Δύση.
0: Στην Άγρια Δύση, εν πάση περιπτώσει.
1: Υποθέσεις κάνω. Το λέω. Και δεν έτρεχε εκεί υπερβολικά αυτά που λένε που παίρναγε με 200 χιλιόμετρα.
0: Ούτε αυτό το ξέρω.
1: Να κοιτάξει τα βίντεο, θα τα δεις.
0: Μα δεν υπάρχει βίντεο.
1: Υπάρχει. Υπάρχει ένα βίντεο που το δείχνει. Υπάρχει ένα βίντεο.
0: Τώρα ένα πέρασμα από ένα πέρασμα δεν μπορείς να καταλάβεις την ταχύτητα. Κακά τα ψέματα.
1: Τέλος πάντων.
0: Δυστυχώς αυτή την ιστορία έχουμε ένα παιδί νεκρό.
1: Έτσι.
0: Δεν έχουμε αυτόπτες μάρτυρες.
1: Και δύο αυτόπτες έχουμε. Όχι, έχουμε.
0: Ποιον έχουμε?
1: Έχουμε. Θα το δεις στην πορεία.
0: Αν υπάρξει κάτι στην πορεία, προς το παρόν πάντως δεν έχω ακούσει δήλωση κανενός.
1: Έχουμε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι χάθηκε ένα παιδί νέο και διαλυθήκανε και 2-3 οικογένειες, 4, ίσως και 5.
0: Εννοείται και τις οικογένειες των αστυνομικών.
1: Βεβαίως. Μα γιατί δεν έχουν οικογένεια?
0: Προφανώς και έχουν.
1: Δυστυχώς. Και δεν είναι μόνο οι αστυνομικοί που έριξαν. Είναι και αστυνομικοί που κάνανε και βγάλανε και την έκθεση. Ναι. Και αυτοί θα έχουν πρόβλημα. Δυστυχώς υπάρχουν και άλλα βίντεο, υπάρχουν και αυτόπτες μάρτυρες, θα τα δεις την πορεία.
0: Εγώ δεν τα ξέρω αυτά που μου λέτε.
1: Τα ξέρω. Ζω στην περιοχή και τα ξέρω.
0: Εσείς, εντάξει, μπορεί να έχετε μια εικόνα από εκεί, αλλά...
1: Έγινε έγκλημα, τελείως. Τώρα, γιατί έγινε. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να γίνονται αυτά, μάλλον.
0: Δεν πρέπει να γίνονται, αλλά να που γίνονται.
1: Δεν πρέπει να γίνονται, που δεν είναι, και δυστυχώς κάθε μέρα βουλιάζουμε όλο και περισσότερο. Εδώ που λέμε να... Δεν ξέρω. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Τρέπομαι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
1: Τα φιλιά μου. Γεια.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τη μία. Κύριε Βαγγέλη, ρωτήσατε, σας απάντησα. Δεν σου λέει, δεν μπορεί να χάσει η Ισπανία. Απλά όταν έχει την μπάλα 50 λεπτά και αντίπαλος 10, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να βάλει γκολ και πολύ λιγότερες να φάει. Μπορεί σε ένα μάτς να κάνει άλλος μια επίθεση και να βάλει γκολ και να χάσει η Ισπανία, απλά είναι πιο λίγες πιθανότητες. Εγώ πάντως λέει δύσκολα βλέπω να το χάνει με όποιον αντίπαλο και να παίξει, αν και είμαι φανατικός με την Αργεντινή. Αλλά κάτσε να δούμε τι θα γίνει απόψε. Από εδώ λέει και πέρα, δηλαδή θα ρωτάει ο Θερίδης και ο κάθε Θερίδης τον κάθε τίποτα για να εκφράσει την άποψή του. Ωραία δημοκρατική αντίληψη έχουν ορισμένη. Όπα, περίμενε. Γιάννη, ποιος είναι ο κάθε τίποτα? Πρώτα απ' όλα, κανείς δεν πρέπει να ρωτάει κανέναν για να λέει την άποψή του. Ο Αθερίδης ένιωσε την ανάγκη να κάνει μια ανάρτηση για τους δικούς του λόγους. Και εγώ είδα το βίντεο, προσωπικά με ενόχλησε αυτό που είδα. Διαφωνώ μαζί του. Εντάξει, αλλά είναι δικαίωμά του. Αν του αρέσει ο κύριος Χρυσοχοίδης και θεωρεί ότι το έργο του είναι επιτυχημένο, εμένα μου περισσεύει. Εκείνος κρίνει έτσι, εγώ κρίνω αλλιώς. Καθένας έχει την άποψή του. Όπως θα πρόσεξες, εγώ δεν αναφέρθηκα στην εκπομπή καθόλου στην άποψη του κύριου Θερίδη. Δεν με αφορά. Δεν παράγει κανένα δημοσιογραφικό περιεχόμενο η άποψη του κύριου Θερίδη για το Χρυσοχοίδη. Ούτε έχει κανένα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Οπότε γιατί να ασχοληθώ. Επί προσωπικού, επειδή θέτεις το θέμα, εγώ προσωπικά διαφωνώ με την τοποθετήση του. Αλλά και τι σημαίνει, ποιος είμαι εγώ που διαφωνώ. Κάποιος συμφωνεί, κάποιος διαφωνεί. Έτσι είναι η ζωή μας. Λοιπόν. Επίσης, θέλω να σου πω το εξής. Όταν είχε ανακοινωθεί ότι γίνεται το ελληνικό FBI, που λέει ο κύριος Αθερίδης ότι έλεγα τότε ότι είναι καραγκιοζηλίκη, αν θυμάσαι, από αυτήν εδώ την εκπομπή είχα πει ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα και γιατί πρέπει να το ονομάσουμε έτσι μια υπηρεσία, εν πάση περιπτώσει, η οποία μπορεί να λειτουργεί στα πρότυπα μιας ξένης υπηρεσίας που είναι γνωστή και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά ποτέ δεν θεώρησα ότι μια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας είναι καραγκιοζηλίκη. Γιατί να το κάνω. Να σου πω και τη διαφορά και σε κάτι ακόμα που διαφωνώ. Όταν γίνεται κάτι καινούριο που δεν με νοιάζει πώς θα το βαφτίσει ο καθένας, αν θες δηλαδή την άποψή μου, εμένα η ονομασία με ενοχλεί περισσότερο, γιατί η υπηρεσία μπορεί να λειτουργεί μια χαρά. Λοιπόν, όταν λοιπόν γίνεται κάτι καινούριο και θα το έχεις προσέξει, πάντοτε λέω να περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Πώς θα κρίνω κάτι αν δεν δω πώς λειτουργεί. Λοιπόν, έχουν υπάρξει, έχω δει πράγματα να λειτουργούν και έχω δει πράγματα να μην μπορούν να πάνε ούτε μισό μέτρο. Όταν φτάνουμε όλοι στο σημείο να δούμε πέντε πράγματα για το πώς λειτουργεί κάτι, μετά μπορούμε να μιλήσουμε. Έλα, Ξηρομερητή.
2: Γεια σου, Μανουλή.
0: Γεια σου, Ξηρομερητή.
2: Τι κάνεις, Λεμό.
0: Καλά, εσύ.
2: Όλα καλά.
0: Καλά.
2: Εντάξει. Πού να πάω διακοπές για να γλιτώσω από τα καρούμπαλα.
0: Ω, Χριστέ μου.
2: Άρα, φίλε. Τι τραβάμε.
0: Ανέβα γέρακα. Θα σε πάω στο εκεί κοντά στις Κεραίες.
2: Ναι.
0: Στις Κεραίες, εκεί της υπερυψηλής τάσης. Το βράδυ βγάζουν έναν ωραίο ήχο, ένα μπζζζζ. Και άμα αφήσει και κοτοπουλάκι από κάτω ψήνεται.
2: Ωραία. Δεν έχει καρούμπαλάκι, έτσι.
0: Τι?
2: Καρούμπαλα δεν
0: μπορούν να σταθούνε. Έλα.
2: Να σου πω, ρε φίλε.
0: Για πες.
2: Υπάρχει μεγαλύτερο όπλο από το μυαλό στον άνθρωπο?
0: Η γλώσσα.
2: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερο.
2: Αν δεν μπορείς να χρησιμοποιείς το μυαλό σου σωστά, έτσι, ό,τι όπλο και να έχεις, είναι άχρηστο. Ζημιά θα κάνεις είτε στον εαυτό σου είτε σε κάποιον άλλον. Και ιδιαίτερα όταν έχεις μια ιδιότητα κοινωνική. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι.
2: Γιατρός να είσαι, άμα δεν μπορείς να χρησιμοποιείς σωστά τον
0: ιστορή, ναι,
2: θα σκοτώσεις.
0: Η παροιμία πάντως λέει, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει κόκαλα τσακίς, δεν λέει τίποτα για το μυαλό.
2: Ναι, παιδί μου, ναι. Σίγουρα, αλλά και το μυαλό, κοίταξε να δεις, ο άνθρωπος χρόνια επιβιώνει πάνω στον πλανήτη, χάρη στο μυαλό του. πρώτα βάζει το μυαλό και δουλεύει και μετά τραβάει.
0: Αλλά τώρα τελευταία λέει δεν αισθανόμαστε και πολύ καλά.
2: Και μετά τραβάς το κουμπούρι, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Δεν το τραβάμε έτσι απλά για το κουμπούρι.
0: Καλά, να σου πω, γίνεται και το αντίστροφο, θέλω να σου πω.
2: Τι εννοείς?
0: Ότι κάποιοι πρώτα τραβάνε το κουμπούρι και μετά βάζουν το μυαλό τους να δουλέψει.
2: Ναι, εντάξει, μπράβο. Παίζει αυτό. Παίζει. Αυτό που λες, παίζει.
0: Και με τη γλώσσα παίζει αυτό.
2: Και με τη γλώσσα παίζει.
0: Να σου πω, έχεις ακούσει αυτό που λέει βούτα τη γλώσσα στο μυαλό πριν μιλήσεις.
2: Ναι, σωστά. Mm. Και μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μη λες. Mm. Κατάλαβες. Και τούτος ο τόπος εδώ που ακούω διάφορες, παιδί μου, να λένε τα δικά τους. Μια έτσι, μια αλλιώς, ξέρω εγώ, πάντα φταίνει η άλλη και δεν φταίει κανένας. Να τώρα σ' άκουγα πριν που έλεγες για τον Αφαιρίδη. Τι με πειράζει εμένα, ρε φίλε, έκανε ένα σχόλιο ο άνθρωπος και okay, εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Όχι, προφανώς και δεν είναι.
2: Εμένα ξέρεις που είναι το πρόβλημα.
0: Αλλά κοίτα, ένα δημόσιο πρόσωπο όταν κάνει ένα σχόλιο κρίνεται, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, οκ, okay, γιατί εντάξει, ακούγεται πιο πολύ ο λόγος. Ξέρεις τι με πειράζει εμένα, ρε φίλε, στη Μαρφή. Όχι τα 16 χρόνια μετά με φωνάζει. Δεν είμαστε στη διαδήλωση. Έτσι, το κάφτε τους, κάφτε τους, κάφτε τους. Υπήρχε μια διαδήλωση το 10, έτσι, για κάποια αιτήματα που ούτε ένα γαϊδούρι δεν φιλοτιμήθηκε να, τουλάχιστον να πάνε τα πυροσβεστικά, κάτι να γίνει. Καήκαν ανθρώποι και κάποιοι φωνάζανε κάφτε τους.
0: Ναι.
2: Αυτούς, ποιος θα τους δικάσει? Ποιος θα τους δικάσει αυτούς?
0: Για να τους δικάσει κάποιος πρέπει πρώτα να τους συλλάβει και να τους απαγγείλει κατηγορίες.
2: Να
0: σε ρωτήσω όμως κάτι.
2: Τόσο κόσμο
0: να σε ρωτήσω κάτι.
2: Να βλέπουν μπροστά στα μάτια τους ούτε ένα γαϊδούρι. Ούτε
0: ξηρομερητή. Επειδή εκεί.
2: Τους φωνάζανε,
0: επειδή
2: τους.
0: Εκεί πέρα από
2: αυτό με χαλάει εμένα, φίλε.
0: Ναι, να σου πω κάτι.
2: Πιο πολύ απ' όλα.
0: Επειδή εκεί πέρα από τις γύρω κάμερες υπήρχαν και δεκάδες τηλεοπτικά συνεργεία. Σου θυμίζω ότι οι αστυνομικές δυνάμεις ήταν παρούσες.
2: Και κανένας δεν έκανε τίποτα.
0: Αυτό θέλω να πω.
2: Αφήσαν τον κόσμο και κάηκε.
0: Λοιπόν, αυτό
2: είναι ντροπή. Είναι ντροπή σήμερα το 2000.
0: Λοιπόν, εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα, λοιπόν, δεν συνελήφθη κανείς.
2: Όχι, βέβαια.
0: Όχι, βέβαια. Δεν είναι.
2: Ούτε καν.
0: Δεν είναι αυτό το κανονικό.
2: Όχι, σίγουρα δεν είναι αυτό το κανονικό.
0: Γιατί έχουμε αρχίσει να ξεχνάμε ποιο είναι το κανονικό.
2: Μπράβο.
0: Επίσης οι διαδηλωτές στο σύνολό τους άνοιξαν δρόμο για να περάσει το πυροσβεστικό.
2: Ναι.
0: Και υπήρχαν κάποιοι αναγκέφαλοι που προσπαθούσαν να το εμποδίσουν. Ούτε εκεί είδαν να συλλαμβάνεται κανείς.
2: Για ποιο λόγο όμως αυτοί οι αναγκέφαλοι είχαν πολιτική ορθότητα?
0: Εμένα ρωτάς.
2: Ανήκαν σε κάποιο χώρο?
0: Τους ξέρεις, τους ξέρω, εγώ δεν τους ξέρω.
2: Μα ρε φίλε, μπορεί να ζουν ανάμεσά μας, μπορεί να είναι οι άνθρωποι.
0: Όχι, μπορεί. Πόρτας, όχι, μπορεί. Περίμενε. Όχι, μπορεί.
2: Μιλάμε εμείς οι δύο να μας ακούνε.
0: Ξέρεις εσύ ποιοι ήταν αυτοί και τι είναι? Εγώ δεν ξέρω.
2: Όχι, ούτε εγώ ξέρω.
0: Λοιπόν.
2: Ούτε εγώ ξέρω. Εντάξει, απλά να σου πω κάτι. Έχει τύχει, ξέρω εγώ, στον δρόμο μου να συναντήσω διάφορα.
0: Ξηρομερίδη μου, να σου κάνω μια ερώτηση. Άμα σε σταματήσει απόψε, είσαι στον δρόμο και σε σταματήσει απόψε. Και σου βρει ένα μαχαίρι μέσα στα. Λέω τώρα έτσι ένα παράδειγμα. Σου βρει ένα μαχαίρι μέσα στο αυτοκίνητο που είναι παραπάνω από το επιτρεπόμενο. Σε πάει μέσα?
2: Με πάει, ρε.
0: Σε πήγε. Αν εμένα με σταματήσει τώρα που θα φύγω και με βρει πιωμένο, με πάει μέσα?
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Με πάει. Εκεί που ο άλλος κρατάει μία μολότοφ, ξέρω εγώ τι κρατάει, και την πετάει μέσα σε ένα κτίριο και καίγονται άνθρωποι, γιατί δεν τον βουτάει?
2: Κανονικά έτσι πρέπει.
0: Α, εντάξει.
2: Κανονικά έτσι πρέπει.
0: Κανονικά έτσι πρέπει, αλλά.
2: Κοίταξε να δεις, όπλο, άκου να δεις. Γιατί όλοι, λίγο πολύ, και εντάξει, εμείς οι ξηρομερίτες, ειδικά καμιά φορά έχουμε κάνει σουγιά πάνω μας, έτσι.
0: Ρε παιδί μου, το έφερα σαν παράδειγμα τώρα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, άκου να σου πω κάτι.
0: Δεν σου είπα να έχεις το σουγιά, ρε ζωή, ενώ να έχεις μια λάμα, να έχεις ένα κατάνα, ξέρω εγώ, να έχεις ένα σπαθί.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εγώ, άκου να δεις.
0: Κοβισίδερα, ξέρω εγώ.
2: Εγώ δεν είμαι δολοφόνος. Έτσι, ο αστυνόμος έχει κρίση και αντίληψη. Περνάει από κάποια εκπαίδευση.
0: Είσαι σίγουρος?
2: Ρε φίλε, άκουσε με τώρα. Δεν είναι όλοι αστυνομικοί να
0: πούμε. Όχι, προφανώς και δεν είναι.
2: Υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι είναι καταπληκτικοί, λεβεντόπεδα. Μην τρελαθούμε δηλαδή τελείως. Έτσι. Υπάρχουν. Εγώ θέλω να σου πω προσωπικά. Εγώ έχω το θείο μου. Έτσι. Χρόνια ήταν να πούμε. Ποτέ δεν είχε όπλο πάνω του. Αλλά τα χέρια του ήταν χειρότερα από όπλο. Τα χέρια μου δεν σκοτώνουν, ρε Μανώλη. τα χέρια μου, αν σε βουτήξω εγώ από το λαιμό ή αν σε σπρώξω κάπου ή αν βρω ευκαιρία και χτυπή, δεν θα σε σκοτώσω.
0: Καλά,
2: δηλαδή πρέπει να έχω το πιστόλι.
0: Όχι, μην τα χέρια είναι μαχαίρια, προφανώς.
2: Ναι, ωραία. Εκεί λοιπόν, αυτό, δηλαδή γυρνάω στην κουβέντα εγώ. Okay, είσαι σε υπηρεσία, γίνεται κάτι. Okay. Εντάξει, δεν μπορεί. Παπ, το τράβηξες. Παπ, κατευθείαν πίσω. Και εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, είναι και αυτοί υπόλογοι. Κρίμα, δηλαδή μια δουλειά, οικογένεια είχαν, ταΐζαν τα παιδιά τους. Το άλλο το παλικάράκι, δηλαδή, ένας πάει στο χώμα και ο άλλος πάει στη φυλακή. Είναι ωραία πράγματα αυτά, ρε. Θέλει ψυχραιμία, αλλά πού να τη βρεις την ψυχραιμία.
0: Ξηρομερίδη μου, αν δεν μπορείς να βρεις την ψυχραιμία για να αντιμετωπίσεις τέτοια περιστατικά, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά.
2: Ναι, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, φίλε. Ναι.
0: Πώς θα γίνει.
2: Αυτό είναι μεγάλη, ναι. Αλλά μετά, κοίταξε να δεις, έρχονται τα επόμενα. Δηλαδή, το μετά είναι το δύσκολο, κατάλαβες. Δηλαδή, τώρα το μετά, τώρα το παιδάκι έχει πάει στο χώμα αυτό. Έτσι, θα
0: δεν αλλάζει αυτό.
2: Δεν αλλάζει, έτσι. Η μάνα του
0: ναι, θα, δεν θα μπορούσε να, αυτό δεν θα, αλλάζει, να σου πω. Και το θα μπορούσε να ζει που λες, δεν υπάρχει.
2: Και αν ο άλλος ο αστυνομικός τώρα, ξέρω εγώ, έτσι, χάσει τη δουλειά του ή πάει φυλακή οτιδήποτε, ναι. Αν είχε ένα παιδί
0: είναι
2: να
0: πολύ, είναι πολύ αυτό, λίγο αυτό που θα του συμβεί. Μπροστά ναι, σε αυτό που έχει προκαλέσει.
2: Σίγουρα, εντάξει, σίγουρα. Αλλά θέλω να σου πω ότι δηλαδή, υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να μην έχει συμβεί.
0: Ναι, από τη στιγμή όμως που συνέβη, τις συνέπειες τις πληρώνει και ο δράστης και το περιβάλλον του. Δυστυχώς.
2: Ναι, σίγουρα, ναι.
0: Το
2: ναι.
0: Παιδί, άκου να δεις, το παιδί του αστυνομικού πυροβόλησε. Δεν ξέρω αν έχει ο άνθρωπος παιδί. Η οικογένειά του, εν πάση περιπτώσει, δεν φταίει σε τίποτα.
2: Ναι, εντάξει, λογικό είναι.
0: Έτσι. Ούτε έφυγε το πρωί από το σπίτι του λέγοντας ότι σήμερα πάνω σκότωσε κάποιον. Αλλά έγινε.
2: Ναι, μα έρχεται το κακό. Δεν θέλει πολύ για
0: ναι, από τη στιγμή έτσι, λοιπόν που έγινε.
2: Το καλό είναι δύσκολο. Έτσι.
0: Ναι, από τη στιγμή λοιπόν που έγινε, δυστυχώς, ένα παιδί είναι στο χώμα.
2: Ναι,
0: ο αστυνομικός. Ο αστυνομικός. Ναι, προφανώς, γιατί αυτό είναι κάτι που δεν αλλάζει. Τέλος. Ο αστυνομικός θα υποστεί τις συνέπειες και η οικογένειά του, το περιβάλλον του, τις παρενέργειες των συνεπειών.
2: Ναι.
0: Έτσι είναι η ζωή.

0: κακό, πρέπει να τιμωρηθεί.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται. Εννοείται. Το κακό, ρε φίλε, να σου πω κάτι, καμιά φορά μπορεί να γίνει. Κοίταξε να δεις, εγώ ένα φίλο παλιά, έτσι, που ο άνθρωπος έκανε κακό άθελά του. Έγινε ατύχημα, έτσι. Δεν το ήθελε να το κάνει το κακό. Έκανε τρεις φορές απόπειρα αυτοκτονίας. Ξέρεις τι έκανε? Ενώ πήγαινε σπίτι του κάποια στιγμή με το αυτοκίνητο, σιγά του πεταχτήκανε κάποια πιτσιρίκια και τα έβαλε κάτω από τις ρόδες. Τα σκότωσε τα παιδάκια. Mm. Δεν έφταιγε ο άνθρωπος, όντως δεν έφταιγε.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά αυτά ήταν γειτονόπουλα.
0: Ωραία, το έφερε βαρέω στη συνείδησή του. Το καταλαβαίνω. Πολύ, είναι πολύ, πολύ δύσκολο να.
1: Πολύ βαρέω, ναι, φίλε. Ναι. Έκανε τρεις φορές απόπειρα. Δεν μπορούσε να το χωνέψει ποτέ, ας πούμε, αυτό το πράγμα που του συνέβη, και έτσι.
0: Κοίτα, καταλαβαίνω το ηθικό ζήτημα το οποίο δημιουργείται και το ψυχολογικό βάρος που φέρει ένας άνθρωπος που αφαιρεί μια ζωή.
1: Ένας άνθρωπος που έχει συνείδηση, έτσι, γιατί υπάρχουν,
0: εντάξει,
1: και συνείδητοι,
0: ναι,
1: υπάρχουν και άνθρωποι
0: που είναι κατώψυχοι,
1: δεν είναι καν άνθρωποι.
0: Συρομερίδη, θα σου πω μια πολύ σύντομη ιστορία. Εδώ και πολλά χρόνια ένας παλιός φίλος, έχουμε πολλά χρόνια να πούμε, δεν έχει σημασία, γυρίναγε από το συνεργείο με το μηχανάκι του, το παιδί δουλεύει σε συνεργείο, και πετάχτηκε ένας ηλικιωμένος άνθρωπος μπροστά του. Στο ένα μέτρο. Και τον χτύπησε. Μέρα μεσημέρι, έτσι. Αλλά όταν λέμε μπροστά του, μπροστά του. Θα μου πείσουν μπροστά. Προκύπτει γιατί έγινε μετά δικαστήριο κτλ. Λοιπόν, το συλλάβανε το παιδί. Του κάνανε αλκοτέστ. Δεν είχε πιει τίποτα. Γύρναγε από τη δουλειά του. Φάνηκε ότι δεν πρόλαβε καν να φρενάρει. Πήγαινε με 20 χιλιόμετρα και δεν πρόλαβε καν να φρενάρει. Με παπάκι, έτσι, όχι κανένα φοβε. Ο ηλικιωμένος κατέληξε. Οι συγγενείς του ηλικιωμένου μετά αξίωσαν αποζημίωση για το θάνατο του ανθρώπου τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωστόσο η αστυνομία, επειδή έβλεπε κάποια πράγματα που προφανώς βρέθηκε εκεί στο σημείο, έκανε τοξικολογικές και στον ηλικιωμένο, ο οποίος ήταν πιωμένος. Στο δικαστήριο λοιπόν, το δικαστήριο λοιπόν, επειδή υπάρχει ανθρωποκτονία, γιατί ασχέτως το αν είναι πιωμένος ο ηλικιωμένος, το παλικάρι με το μηχανάκι τον έχει σκοτώσει. Αυτό δεν αλλάζει.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ανθρωποκτονία, αλλά είναι από αμέλεια. Δηλαδή δεν είχε δόλο, δεν είχε πρόθεση. Του βάζει λοιπόν μία ποινή με τριετή αναστολή, στη λογική του ότι πόσο πιθανό είναι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια να ξανασυμβεί. Είναι απίθανο. Και καταρρύπτει και τον ισχυρισμό των συγγενών του θύματος που ζητούν αποζημίωση, διότι ο ηλικιωμένος ήταν πιωμένος και όντως δεν πρόσεξε και πετάχτηκε μπροστά από το μηχανάκι. Προκύπτει από τους μάρτυρες, από την ταχύτητα της μηχανής, από το ότι δεν πρόλαβε να φρενάρει, από το ότι ήταν πιωμένος κτλ. Κτλ. Θέλω όμως να σου πω ότι αυτός ο άνθρωπος αφαίρεσε μια ζωή. Έφταιγε?
1: Ναι.
0: Όχι. Το έχει βάρος για μια ζωή.
1: Ναι. Μα ρε φίλε, τώρα πρόσεχε. Και ο άλλος, ο αστυνομικός που σκότωσε τον άλλον, και αυτός δεν το έκανε με δόλο.
0: Ξηρομερίτη, άδειασε μια γεμιστήρα.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά δεν νομίζω να το έκανε, ας πούμε, με δόλο, να βγει και αυτή τη στιγμή να πάει να πιάσει δουλειά και να είπε τον πρώτο που θα βρω μπροστά μου θα τον καθαρίσω.
0: Α, τότε γιατί πυροβόλησε τόσες φορές?
1: Από νεύρα, από χαζομάρα.
0: Και για ποιο
1: από
0: λόγο ακούγεται στο βίντεο να λέει έπεσε ο Τουρκαλάς, κάλεσε το ΕΚΑΒ? Δεν είναι έτσι, Ξηρομερίτη, λυπάμαι.
1: Εντάξει, αν, ρε φίλε, κοίταξε να δεις. Αν όντως υπήρχε, γιατί εδώ τώρα υπήρχε πρόθεση, άρα δηλαδή πώς ήταν αυτός ο άνθρωπος?
0: Δεν ξέρω.
1: Αστυνομικός. Πώς θα προστατεύει να ξέρω. Είχε τίποτα άλλο, ναι.
0: Δεν ξέρω. Η υπηρεσία, δηλαδή, τους πάντως, που... η υπηρεσία τους πάντως του συνέλαβε με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από δόλο. Η ίδια η υπηρεσία τους έκρινε.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Άρα ότι έχουν παραπέσει σε πολύ. Λοιπόν.
1: Ναι, σίγουρα. Ναι, αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση, καταλάβεις. Γιατί δεν νομίζω τώρα να βγαίνει ο άλλος να πάει για υπηρεσία, να πάει να κάνει τη δουλειά του και να βγαίνει με αυτή την πρόθεση ότι εγώ πάω να σκοτώσω.
0: Εγώ συμφωνώ.

0: Συμφωνώ μαζί σου. Έχω κάθε,
1: έχω
0: κάθε καλή πρόθεση να πιστέψω ότι δεν βγαίνει κανείς έτσι από το σπίτι του να πάει να πιάσει δουλειά. Αλλά το αποτέλεσμα, το ότι βρέθηκαν 13 κάλικες και σύμφωνα με τη δικηγόρη της οικογένειας είναι πολύ παραπάνω. Γιατί όταν θες να εκφοβήσεις κάποιον, δεν ρίχνεις 20 βολές. Ρίχνεις μία-δύο. Και το ότι οι σφαίρες δεν πηγαίναν στον ουρανό, αλλά σε ευθεία, υπήρχε ευθεία βολή. Και πάει και καρφώνεται μία σφαίρα. Που αυτοί μιλάνε για εξωστρακισμό, στο κρανίο του.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Δείχνει, συγγνώμη, γιατί όταν ρίχνεις τυφλά στην ευθεία, μπορεί να μην πετύχεις τον 20χρονο, μπορεί να πετύχεις κάποιον άλλο από εκείνη την ώρα, μάλλον στο χωράφι να έχει βγει να κατουρίσει.
1: Ναι, και να τη φάει αδέσποτα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει.
0: Λοιπόν, άρα εκείνη την ώρα κάνεις κάτι εγκληματικό, δολοφονικό. Ναι.
1: Κατάλαβα. Ναι, εντάξει.
0: Γιατί αν πυροβολούσαν στον αέρα, δεν θα γινόταν τίποτα.
1: Ναι, κατάλαβα. Ή αν δεν πυροβολούσαν καθόλου.
0: Εγώ σου λέω ότι από τη στιγμή που έβγαλε το όπλο πυροβολή για εκφοβισμό, πυροβόλησε στον αέρα. Δεν μπορεί να τον πετύχει στον αέρα, δεν πετάει. Δεν είναι ο Σούπερμαν.
1: Εντάξει, ξέρω. Κοίτα, άκου. Εγώ σου πω και μια ιστορία τώρα. Έχω ένα ξάδερφο, πρώτο καλές, ο οποίος είναι αστυνομικός. Ήταν σε συμβάν με κάτι Ρουμάνους, κλεφτρόνια. Τον κατέσφαξε ο άλλος με την πεταλούδοξη στραπή, τον κατέσφαξε στην κυριολεξία, τον κατέσφαξε τον άνθρωπο. Σε μια φάση, ξέρω εγώ, ενώ θα μπορούσε δικαιολογημένα να τραβήξει το πιστόλι, γιατί ήταν σε άμυνα. Τράβηξε το πιστόλι όταν του κόψε τον τένοντα πια από το χέρι. Και τότε τράβηξε το πιστόλι και δεν τον σκότωσε, φίλε, του ρίξε στα πόδια. Και πήρε παράσημο ο άνθρωπος για αυτή την πράξη, καταλαβες.
0: Ναι, μα...
1: Αλλά θα μπορούσε ο άλλος, γιατί ήταν καθαρά ληστής και είχε βγάλει την πεταλούδα και την έπαιζε.
0: Να τον είχε σκοτώσει.
1: Χέρια. Θα μπορούσε να τον έχει σκοτώσει.
0: Ένας.
1: Ο αδερφός του που ήταν πιο αυστηρός, του ξέρεις κάτι έπρεπε να τον καθαρίσεις. Γιατί ήταν σαν
0: καλά, να σου πω, το λέω από το κάνω, έχει τεράστια διαφορά. Και εν πάση περιπτώσει, όταν ο άλλος σε έχει χαρακώσει και σου κινδυνεύει η ζωή σου, είναι άλλο πράγμα από το να τρέχει κάποιος και να δέχεται πίσω όπλα τα σφαίρες.
1: Ναι, ναι, είναι τελείως διαφορετικά. Όπως είχε γίνει την άλλη φορά με τον Καλτεζά εκεί στα Εξάρια.
0: Λοιπόν,
1: έτσι δεν είχε γίνει τότε να πούμε πίσω όπλα το δίνει από τη Ριζά. Εντάξει, αυτά εντάξει, φίλε, τώρα τι να πω.
0: Εντάξει, ας τα πούμε στη μάνα του παιδιού.
1: Τι να πούμε στην καημένη τη μάνα του παιδιού, τώρα θα κλαίει και θα οδύρεται να μην.
0: Ναι, και.
1: Και. Τέλος πάντων, αφήστε.
0: Ευχαριστώ, ξηρομερητή.
1: Τελικά, πού να πάω, να έρθω στο Χέρακα ή να πάω πάνω να ανέβω μέχρι το Λαγκαδά από εκεί. Θα υπάρχει σύμβαση.
0: Δεν ξέρω, όπου νομίζω ότι είναι καλύτερα.
1: Χαλκιδική λες.
0: Όπου θες.
1: Ε.
0: Όπου θες. Κακός λέει ο Γιάννης, έβγαλε όπλο εξ αρχής. Δεν ξέρω, ρε Γιάννη. Δεν ξέρω, αν βγάλαν όπλο για να πυροβολεί, το να πυροβολεί στον αέρα για εκφοβισμό, εντάξει, τα ακούω, δεν ξέρω αν υπάρχει σαν πρωτόκολλο σε τέτοια καταδίωξη. Αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι το έχουν φάει το παιδί, είναι ψυχρό τώρα, από εκεί και πέρα. Όπου θες, ξηρομερίτη μου, καλά να περάσεις, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Και εσύ να περάσεις καλά, ρε φίλε.
0: Καλά, θα τα πούμε, δε.
1: Αργό ακόμα. Πότε σταμάτησε.
0: 10 του μήνα, μέχρι τις 10.
1: Α. Να πω χαιρετισμού στον Μπούμερα, δεν ξέχασα.
0: Να πεις.
1: Στον Ιωσήφ, στην Κυραδέσποινα, στον Μυρμηδόνα το φωνακλά.
0: Ναι, τσαντίστηκε σήμερα.
1: Πρέπει Μυρμηδόνα, γιατί τσαντίστηκε.
0: Δεν τσαντίστηκε, τι να κάνουμε, άστο, δεν πειράζει.
1: Άστο, δεν τσαντίστηκε το Μυρμηδόνα.
0: Και τον Πλαταμόνιο.
1: Στον Πλαταμόνιο. Λοιπόν.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Έλα, να είσαι καλά. Γεια. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης και ακόμα πιο νωρίς η κυρία Μαρία Ψάλτη. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί 9 με 11. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις. Ο κύριος Σταυρακάκης και ο κύριος Φουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Απόψε στις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8. Παρέα απόψε με κινηματογραφικά διαμάντια. Απόψε λοιπόν θα ακούσουμε διαμάντια από τον χώρο της κινηματογραφικής μουσικής. Τραγούδια που ενδεχομένως δεν έχουν επωληπευτεί ή σε άλλες περιπτώσεις δεν είναι γνωστό ότι ακούστηκαν σε συγκεκριμένες ταινίες, καθώς μπορεί να ακούγονται μέσα στα φιλμ αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν ποτέ στο επίσημο soundtrack. Με τη Μαρία Ψάλτινα είναι πλέον στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. studio@realfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά και για τις δικές σας προτάσεις. Ξεκίνημα με μια ταινία του 1983. Ο λόγος για τον Big Chill, η μεγάλη ανατριχύλα. Ταινία που έχει γίνει φυσικά πάρα πολύ γνωστή για την συμμετοχή σε αυτήν του τραγουδιού των Procol Harum, το A Whiter Shade of Pale. Μέσα στο ίδιο soundtrack όμως συμπεριλαμβάνεται και το Tell Him από τους Exciters.

Οι Exciters και το Telchim μέσα από τον Big Chill του 1983. Γεια σου Μιχάλη, με την φαντασία του Disney απόψε θα περιοριστούμε σε τραγούδια, όχι σε μουσικά θέματα. Και επίσης θα επικεντρώσουμε περισσότερο σε τραγούδια τα οποία δεν είναι γνωστό ότι προέρχονται από γνωστές ταινίες. Μπορεί να απλά να έκαναν ένα πέρασμα μέσα από την ταινία και να μην μπήκαν ποτέ στο επίσημο soundtrack. Γεια σου Κωνσταντίνε με τον Ράντι Νιούμαν. Μία από τις πρώτες επιλογές που ήρθαν απόψε νωρίς ήταν αυτή που έκανε η Ανθή από το Βόλο και συγκεκριμένα με το Sea of Love. Τραγούδι του Phil Phillips από το 1959. Ο Phil Phillips το 1958, ένα χρόνο νωρίτερα, εργαζόταν στη Λουιζιάννα ως αχθοφόρος σε ένα ξενοδοχείο. Ταυτόχρονα ήταν ερωτευμένος με ένα κορίτσι που το έλεγαν Verdi May και την οποία προσπαθούσε να εντυπωσιάσει. Ήδη έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε ερασιτεχνικά και αποφάσισε λοιπόν να εντυπωσιάσει την αγαπημένη του με ένα τραγούδι. Έτσι έγραψε το Sea of Love. Μια ήσυχη, ήρεμη θάλασσα αγάπης που πίστευε ότι θα μπορούσε να συγκινήσει την αγαπημένη του. Το τραγούδι άκουσε ένας παραγωγός δίσκων που εντυπωσιάστηκε πραγματικά και πρότεινε στον Phil Phillips να το ηχογραφήσει επίσημα. Έτσι εκείνος μάζεψε τους φίλους του, τους πήρε μαζί στο στούντιο, εκείνοι έκαναν τα backing vocals κατόπιν οδηγιών που πήραν από τον ίδιο τον Phillips και το τραγούδι κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα και έγινε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολλά χρόνια αργότερα, το 1989, κυκλοφόρησε ένα φιλμ με τον τίτλο Sea of Love και πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ταινία ακούστηκε και το ομότιτλο Sea of Love που απόψε επέλεξε η Ανθή.

Phil Phillips λοιπόν και Sea of Love, ένα τραγούδι που γράφτηκε πολύ απλά για να εντυπωσιάσει ένα κορίτσι. Το 1958 έγινε τεράστια επιτυχία και χρησιμοποιήθηκε το 1989 στην ταινία με τον ίδιο τίτλο και πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο. Γεια σου Κωνσταντίνε, Νάνση Σινάτρα και You Only Live Twice. Από την σειρά φυσικά ταινιών του James Bond. Συγκεκριμένα η πέμπτη ταινία, η πέμπτη με πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι. Μουσική φυσικά υπογραφή από τον Τζον Μπάρι. 1967 το βασικό θέμα της ταινίας θα ερμηνεύσει η Νάνση Σινάτρα.

Η Νίνα Σιμών και το Σίνερμαν. Αλήθεια, θυμάστε ότι ακούγεται και αυτό σε κάποια κινηματογραφική ταινία? Η Μαρία, για παράδειγμα, που βρίσκεται απέναντί μου, μου κάνει ένα νόημα ότι δεν θυμάται. Το Σίνερμαν, λοιπόν, ακούγεται στο Thomas Crown Affair. Όχι στην αυθεντική πρώτη εκδοχή, αλλά στο remake που έγινε το 1999. Με πρωταγωνιστή εκεί τον Πιρς Μπρόσναν. Η χαρακτηριστική δεκάλεπτη αυτή εκτέλεση της Νίνα Σιμών. Ένα παραδοσιακό spiritual αμερικάνικο τραγούδι, το οποίο είναι εμπνευσμένο από την Έξοδο. Από την Έξοδο των Ισραηλιτών, από την Αίγυπτο, με επικεφαλής φυσικά τον Μωυσή. Και τραγούδι που η Νίνα Σιμών έμαθε σε παιδική ηλικία σαν Γιουνίς Γουέιμον, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, όταν έπαιζε πιάνο στην εκκλησία της γειτονιάς της. Έτσι λοιπόν, όταν πέρασαν τα χρόνια, το ηχογράφησε και επίσημα σαν φτασμένη καλλιτέχνης και με το όνομα Νίνα Σιμών πλέον. Το τραγούδι αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα της και χρησιμοποιήθηκε, όπως σας είπα, στο remake της ταινίας Thomas Crown Affair το 1999. Jane, ένα από τα δύο, οπωσδήποτε θα ακούσουμε, άλλο ένα δηλαδή με τη φωνή της Νάνση Σινάτρα, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θα φύγουμε από ταινία της δεκαετίας του 90, θα πάμε σε ταινία της δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα το 1986 και το Absolute Beginners. Μια ταινία βασισμένη σε μυθιστόρημα του Colin McLeanes με τον ίδιο τίτλο, με το Absolute Beginners. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της δεκαετίας του 80 ακούγεται σε αυτή την ταινία. Και ο λόγος φυσικά για το ομότιτλο τραγούδι του David Bowie. Αν και το φιλόδοξο αυτό rock musical του Julian Temple με θέμα τη γενιά των Mods στο Λονδίνο της δεκαετίας του 50, προβλήθηκε στο φεστιβάλ των Κανών το 1986 και έλαβε τεράστια προβολή από τα βρετανικά μίντια, κυρίως λόγω της συμμετοχής του Bowie αλλά και της Αντέ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Τελικά το φιλμ αποδείχθηκε τεράστια εμπορική αποτυχία και μεταξύ άλλων αποτέλεσε και λόγο κατάρρευσης του βρετανικού κινηματογραφικού στούντιο Goldcrest. Το τραγούδι όμως του Bowie έφτασε μέχρι το νούμερο 2 στα βρετανικά charts, ενώ έγινε μύθος και λόγω της ιστορίας πίσω από την ηχογράφησή του, καθώς οι μουσικοί που συμμετείχαν πριν φτάσουν στα Abbey Studios του Λονδίνου δεν γνώριζαν πως επρόκειται για κομμάτι του Bowie και είχαν απλά λάβει την ενημέρωση ότι θα συνεργάζονταν με έναν κύριο ονόματι Mr. X.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, παρέα απόψε με κινηματογραφικά διαμάντια. Γεια σου Ιάκωβε στο Twitter. Έχεις πει, μου λέει, τα καλύτερα για τα soundtrack, δεν έχεις πει όμως κάτι για το χαλί που παίζεις και είναι κομματάρα. Θα συμφωνήσω μαζί σου, A Taste of Honey από Herb Albert. Άλλωστε για αυτό το λόγο το έχουμε διαλέξει και για χαλί. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 60, 1967, όπου ένας καινούριος καθηγητής έχει να αντιμετωπίσει μια τάξη από απίθαρχους μαθητές και μέσα από τις προσπάθειές του φέρνει στην επιφάνεια μερικά από τα προβλήματα και τους φόβους των εφήβων της δεκαετίας του 60. Ο Σίδνεϊ Πουατιέ δίνει μια από τις καλύτερες ερμηνείες του στο ρόλο του Μαρκ Θάκερεϊ, ενός άεργου μηχανικού που καταλήγει να διδάξει στο σκληρό East End του Λονδίνου. Η τάξη των αποφύτων που αναλαμβάνει με πρώτους από όλους τον Ντένχαμ, την Πάμελα και την Μπάρμπαρα ετοιμάζεται να τον συντρίψει, όπως ακριβώς έκαναν και με τον προκάτοχό του. Αλλά ο Θάκερεϊ δέχεται την πρόκληση των ατίθασων μαθητών του. Τους μεταχειρίζεται ως όριμους νέους που πολύ σύντομα θα μπουν σε ένα κόσμο σκληρό όπου θα πρέπει να επιβιώσουν ή να χαθούν εντελώς αβοήθητοι. Στον κύριό μας με αγάπη, 1967, ταινία του James Clavell, πρωταγωνιστής φυσικά ο Σίδνεϊ Πουατιέ. Το τραγούδι που έχει συνδεθεί με αυτή την ταινία είναι το ομότιτλο του Share With Love με την Λούλου.

Γεια σου Μιχάλη, χαίρομαι πάρα πολύ που σου θύμισα σκάσει αρχείο από το φροντιστήριο. Για τη συνέχεια θα έχουμε ένα συνδυασμό ανάμεσα στην δεκαετία του 90 και στην δεκαετία του 60. Η ταινία είναι το Forrest Gump, βραβευμένη φυσικά με Όσκαρ, που βγήκε στις αίθουσες το 1994 και αποτελεί διασκευή του ομώνυμου βιβλίου του Winston Groom από το 1986. Η ταινία αφηγείται την προσωπική ιστορία ενός απλού ανθρώπου και το επικό ταξίδι του στη ζωή, κατά τη διάρκεια του οποίου συνάντησε σημαντικές προσωπικότητες της ιστορίας, επηρέασε την pop κουλτούρα και έζησε από κοντά αξιοσημείωτα ιστορικά γεγονότα, τα οποία όμως δεν κατάλαβε ποτέ τη σημασία τους, καθώς ήταν ένα άτομο χαμηλών νοητικών δυνατοτήτων. Η ταινία σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, αποτελώντας την ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις για εκείνη τη χρονιά στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ, από τις οποίες κέρδισε τα 6, ανάμεσα στα οποία και το βραβείο της καλύτερης ταινίας. Πολύ πλούσιο το soundtrack του Forrest Gump, τόσο το επίσημο όσο και τα τραγούδια που ακούστηκαν εν μέρη στη διάρκεια της ταινίας. Ένα από τα καλύτερα είναι φυσικά το Turn, Turn, Turn των Birds, τραγούδι από το 1965.

Η Birds λοιπόν και το Turn Turn Turn μέσα από την ταινία Forrest Gump. Γεια σου Τάσο, τα μουσικά θέματα λέει που έχουν να κάνουν με ταινίες είναι πραγματικά ανεξάντλητα και πόσα όμορφα πράγματα θα γνωρίσουμε και απόψε. Τι θα έλεγες για Sway από Michael Bublé μέσα από την ταινία Wedding Date ή Christopher Cross και Arthur's Theme μέσα από την ταινία Arthur. Θα παραμείνουμε σε ταινία της δεκαετίας του 90, το 1995 συγκεκριμένα. Η ταινία είναι το French Kiss με πρωταγωνιστές τους Meg Ryan και Kevin Klein. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον soundtrack με τραγούδια όπως το Someone Like You του Van Morrison, το La Vie en Rose με την φωνή του Louis Armstrong και το I Love Paris με την Ella Fitzgerald. Στη διάρκεια όμως του φιλμ και όχι στο επίσημο soundtrack ακούγεται μια ιδιαίτερα όμορφη διασκευή στο Dream A Little Dream of Me από τους Beautiful South.

Αυτό που έρχεται είναι πάρα πολύ γνωστό και πάρα πολύ ακουσμένο. Είναι το I Got You Baby. Τραγούδι των Sonny & Cher από το 1965. Ο Sonny Bono στην αρχή της καριέρας του και πριν γνωρίσει την επιτυχία, γνωρίζει την Cher και εκείνη με τη σειρά της τον παραγωγό Phil Spector, για τον οποίο κάνει δεύτερα φωνητικά σε ήδη φτασμένους καλλιτέχνες. Αρχίζουν να βγαίνουν ραντεβού μεταξύ τους και σιγά σιγά δημιουργείται μία σχέση. Ο Sonny Bono γράφει τραγούδια στο πιάνο που έχει στον γκαράζ του σπιτιού του και εκεί σε μία χαρτοπετσέτα γράφει τους στίχους για το τραγούδι I Got You Baby. Η Cher αρχικά αρνείται να το ερμηνεύσει καθώς δεν της αρέσει. Τελικά όμως, μετά από κάποιες μικρές αλλαγές που έκανε ο Sonny, την πείθει και τελικά μπαίνει στο στούντιο. Το τραγούδι θα γνωρίσει φυσικά τεράστια επιτυχία μέχρι και τις ημέρες μας, με δεκάδες επανεκτελέσεις. Ποια είναι όμως η σχέση του με τον κινηματογράφο? Το 1993 στην ταινία Groundhog Day. Πρωταγωνιστής ο Bill Murray, ο οποίος, για όσους έχουν δει την ταινία και τη θυμούνται, έχει σαν ξυπνητήρι κάθε πρωί στις 6 το συγκεκριμένο τραγούδι.

Ένα τραγούδι λοιπόν που αρχικά η Σερ δεν ήθελε να ερμηνεύσει. Και ένα τραγούδι που τελικά έμεινε στην ιστορία του κινηματογράφου ως ήχος σε ένα ξυπνητήρι. Νίκο, ακριβώς αυτό, η μέρα της μαρμότας. Να πάμε λίγο και στον αγαπημένο μας Quentin Tarantino. Τι να πρωτοποιείς για τις μουσικές επιλογές που έχει κάνει ώστε να πλαισιώσει τις ταινίες του. Σχεδόν το ένα καλύτερο από το άλλο. Αρχικά τουλάχιστον για απόψε θα μεταφερθούμε στο Kill Bill 2, όπου λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι του τέλους, ο Ταραντίνο επιλέγει να παρουσιάσει όλους τους ήρωες της ταινίας του που εμφανίστηκαν είτε στην πρώτη σειρά της ταινίας είτε στην δεύτερη, υπό τους ήχους του Μαλαγκένια Σαλερόσα. Το Μαλαγκένια Σαλερόσα έρχεται κατευθείαν από το Μεξικό και αποδίδεται στους Ελπίδιο Ραμίρες και Πέντρο Γκαλίντο, αν και υπάρχουν αρκετές διαφωνίες για το ποιος είναι τελικά ο δημιουργός. Είναι ένα τραγούδι ύμνο στην κιθάρα, καθώς απαιτεί ιδιαίτερες μουσικές και φωνητικές ικανότητες. Υπάρχουν καταγεγραμμένες πάνω από 200 επανεκτελέσεις για το συγκεκριμένο κομμάτι. Ωστόσο, ο Ταραντίνο στο Kill Bill θα χρησιμοποιήσει την εκτέλεση των τσιγκών μιας μεξικανικής rock μπάντας, η διασκευή της οποίας διαφοροποιείται από όλες τις προηγούμενες.

Γεια σου Ρίτσα, αφιερωμένο σε σένα. Εγώ ευχαριστώ που είσαι και απόψε μαζί μας. Και αφού πιάσαμε τον Ταραντίνο και πιάσαμε και τον κύκλο του Kill Bill, ας τον ολοκληρώσουμε. Με το Kill Bill 1, το Bang Bang αφιερωμένο στη Jane.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Παρέα με κινηματογραφικά διαμάντια. Η Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real, διαλέγοντας μαζί σας μερικά από τα κινηματογραφικά διαμάντια. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Γεια σου Γιώργο, για το σημερινό σου θέμα αρχικά θα ήθελα να προτείνω το Arthur's Theme του Christopher Cross, επειδή όμως είμαι σίγουρος ότι θα ακουστεί, καθώς αποτελεί κατά γενική ομολογία αγαπημένο τραγούδι. Θα προτείνω το Cat People που την Outfire των Giorgio Moroder και David Bowie, που ακούστηκε στην ομότιτλη ταινία του 1982. Φυσικά έχεις δίκιο, το επέλεξε και αυτό ο Ταραντίνο για το δικό του, για το Inglourious Basterds του 2009. Για να γυρίσουμε πίσω στο 1963. Είναι η δεκαετία που αποτελεί την χρυσή εποχή για το ιταλικό τραγούδι. Και ένα τέτοιο θα κλέψει την παράσταση στον Ροζ Πάνθυρα του 1963. Ταινία του Blake Edwards, με πρωταγωνιστή φυσικά τον Peter Sellers. Εκεί λοιπόν θα ακουστεί το Μέλιο στα Σέρα, γνωστό στα αγγλικά με τον τίτλο It Had Better Be Tonight, σε μουσική του Henry Mancini. Αργότερα το τραγούδι θα διασκευαστεί και από τον Ένιο Μωρικόνε με την φωνή της Μιράντα Μαρτίνο. Στην ταινία όμως το ερμηνεύει